Είμαστε στις αρχές του 1985, στα Angel Recording Studios του Λονδίνου. Οι Cure ηχογραφούν το έκτο τους στουντιακό άλμπουμ. Παραγωγή θα κάνει ο David Allen και ο Robert Smith. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από το label της Fiction και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτω από το label της Elektra. Στις 26 Αυγούστου του 1985, το Head on the Door κάνει πρεμιέρα.

Ακούσαμε διαδοχικά ένα κομμάτι από το Screw, ολόκληρα τα In Between Days και A Night Like This, και τώρα ακούμε το The Blood, όλα γραμμένα από τον Robert Smith. Το Head on the Door γίνεται χρυσό στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φτάνει στο νούμερο 7 των αγγλικών charts, στο νούμερο 6 σε Γαλλία και Αυστραλία και στο νούμερο 3 στην Ολλανδία.

Στο album Head on the Door έχουμε ένα διαφορετικό φορμάτ της μπάντας. Το Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα, τα keyboards και την παραγωγή. Τον Tolhurst στα keyboards. Τον Paul Thompson στις κιθάρες και τα keyboards. Τον Simon Gallup στο μπάσο. Και τον Boris Williams στα drums. Το Head on the Door ήταν το άλμπουμ το οποίο ουσιαστικά σημάδεψε μια καινούργια μουσική κατεύθυνση για την μπάντα, στο οποίο ο Robert Smith κατάφερε να κάνει το γνώριμο μελαγχολικό ύφος των Cure χορευτικό και δημοφιλές, καθώς με εφευρετικότητα κατάφερε να δώσει το μουσικό βάθος που έλειπε από τις προηγούμενες προσπάθειες.

Στα τέλη του 1986 και τις αρχές του 1987, η Cure είναι σε παραγωγική διαδικασία ετοιμάζοντας το 7ο στουντιακό τους άλμπουμ. Την παραγωγή και πάλι αναλαμβάνουν ο David Allen και ο Robert Smith. Αυτό θα είναι διπλό άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου του 1987 για λογαριασμό της Fiction στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Elektra και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον τίτλο Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.

0: Ακούσαμε διαδοχικά ένα κομμάτι από το The Kiss, ολόκληρα τα Just Like Heaven και το All I Want. Ενώ τώρα ακούμε το The Torture, σε στίχους από τον Robert Smith και μουσική των The Cure. Το άλμπουμ θα γίνει πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα φτάσει στο νούμερο 6 των charts, ενώ σε Αυστρία και Γερμανία στο νούμερο 4, σε Ολλανδία και Σουηδία στο νούμερο 3 και στην Γαλλία στο νούμερο 2.
1: Το line-up της μπάντας, το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ήταν ο Robert Smith στην κιθάρα, τα keyboards και τα φωνητικά, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Paul Thompson στην κιθάρα και τα keyboards, ο Tolhurst στα keyboards, ο Boris Williams στα drums και ο Andrew Brennan στο σαξόφωνο. Το άλμπουμ επανακυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2006 και συμπεριλάμβανε υλικό το οποίο δεν είχε χωρέσει ουσιαστικά στην πρώτη του κυκλοφορία.

Στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου του 1988 και Φεβρουαρίου του 1989, οι Cure ετοιμάζουν το 8ο του στουδιακό άλμπουμ στα Hook and Recording Studios του Oxfordshire της Αγγλίας. Για άλλη μια φορά διπλό άλμπουμ με παραγωγή από τον Dave Allen ξανά και τον Robert Smith. Κάτω από το label της Fiction, στις 2 Μαΐου του 1989 ντεμπουτάρει το Disintegration. Με το ομότιτλο κομμάτι θα πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θυμίζοντάς σας ότι είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στους Cure, τον Παναγιώτη Ρήλο, τη Μελίνα Βάβουλα και τον Μάξιμο Μανώλη στα μικρόφωνα και την παραγωγή αυτού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούσαμε τα Love Song και Pictures of You, ενώ τώρα ακούμε το Lullaby. Όλα σε στίχους του Robert Smith και μουσική των Cure. Το άλμπουμ θα γίνει δύο φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσό στη Σουηδία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα καταλάβει και την τρίτη θέση στα charts. Τρίτη θέση θα καταλάβει επίσης σε Γαλλία και Ολλανδία, ενώ θα φτάσει στο νούμερο 2 στη Γερμανία.
1: Το line-up της μπάντας στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα, τα keyboards και την παραγωγή, ο Simon Gallup στο μπάσο και τα keyboards, ο Paul Thompson στις κιθάρες, ο Boris Williams στα drums, ο Roger O'Donnell στα keyboards, ενώ στον Tolhurst αποδίδεται η βάση του κομματιού Homesick και η γενική αναφορά άλλα όργανα. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ηχογραφήθηκε λίγο πριν τα 300 γενέθλια του Robert Smith, ο οποίος εκείνο το διάστημα, συνειδητοποιώντας ότι φτάνει τα 30, διένυε μία περίοδο μελαγχολίας και κατάθλιψης. Όταν η μπάντα ξεκίνησε να γράφει το συγκεκριμένο άλμπουμ, υπήρχαν διάφορα προβλήματα μεταξύ των μελών της μπάντας και του Tolhurst, ο οποίος λόγω της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ είχε μια αλόκοτη συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα μέλη. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν ουσιαστικά να εκδιωχθεί από την μπάντα, όχι μόνιμα, αλλά τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν την ηχογράφηση του άλμπουμ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αργότερα επέστρεψε.

το συγκεκριμένο άλμπουμ ουσιαστικά είναι η θεματική επιστροφή του Robert Smith στο σκοτεινό και μελαγχολικό στυλ των Cure στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Δύο χρόνια αργότερα, στα τέλη του 1991 και τις αρχές του 1992, στα Manor Studios του Oxfordshire και πάλι, οι Cure μπαίνουν για να ηχογραφήσουν το ένατο στουντιακό τους άλμπουμ. Η παραγωγή πλέον έχει σταθεροποιηθεί στα χέρια του David Allen και του Robert Smith, οι δύο εταιρείες που θα το κυκλοφορήσουν σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Fiction και η Elektra αντιστοίχως. Και στις 21 Απριλίου του 1992 οι Cure κυκλοφορούν το Wish. Με τα κομμάτια από το Wish θα κλείσουμε την δεύτερη ώρα του σημερινού μας αφιερώματος στους Cure, ένεκα της παρουσίας τους την Τετάρτη 17 του μήνα στο Eject Festival. Παρέα μας πάντα, σας θυμίζω ότι είναι το Level 69, Σολομού 69, εδώ στα μέρη του Μοσχάτου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε πριν το διάλειμμα το A Wish to Impossible Things, το Apart και το A Letter to Elise. Μετά το διάλειμμα ακούσαμε το This Twilight Garden και τώρα το Friday I'm in Love, όλα γραμμένα από τους Cure. Το album Wish έγινε πλατινένιο σε Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσό σε Σουηδία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στην θέση νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard, ενώ κατέκτησε την κορυφή σε Αυστραλία και Βρετανικά charts.

στο άλμπουμ Wish, το line-up της μπάντας είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, τις κιθάρες και τα keyboards, ο Perry Balmonte στις κιθάρες και τα keyboards, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Paul Thompson στις κιθάρες και ο Boris Williams στα drums. Κατά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ έλαβε θετικές κριτικές, συμπεριλαμβανομένης και μιας τετράστερης κριτικής στο περιοδικό Rolling Stone. Είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις και ουσιαστικά το πιο δημοφιλές που έχει κάνει η μπάντα. Ήταν υποψήφιο για Grammy καλύτερου εναλλακτικού μουσικού άλμπουμ το 1993 και στις 16 Νοεμβρίου του 1993 κυκλοφόρησε ένα limited edition EP που λεγόταν Lost Wishes με 4 καινούργια tracks.

Το 1994 οι Cure κάνουν το κομμάτι Burn για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας The Crow του Alex Proyas.

Τρία χρόνια αργότερα, στα τέλη του 1995 και τις αρχές του 1996, οι Cure ηχογραφούν το 10ο τους άλμπουμ. Η παραγωγή περνάει στα χέρια του Steve Leon και παραμένει σε εκείνα του Robert Smith. Το άλμπουμ θα ντεμπουτάρει στις 7 Μαΐου του 1996 κάτω από το label της Fiction για το Ηνωμένο Βασίλειο και της Elektra για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίτλος του «Wild Mood Swings».

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ακούσαμε το Strange Attraction. Άμα τη επιστροφή μας, ακούσαμε το Treasure. Και αυτό που πατάμε τώρα επάνω του είναι το Return. Όλα γραμμένα από τους Cure. Σας θυμίζω πάντα ότι είστε συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα αφιέρωμα στους Cure, 11 της παρουσίας τους, την Τετάρτη 17 του μήνα στο Eject Festival. Από ό,τι λέγεται θα είναι και πάνω από 2,5 ώρες συναυλία, γι' αυτό μην τη χάσετε. Ο Παναγιώτης Ρήλος, η Μελίνα Βάβουλα και ο Μάξιμος Μανώλης, ο οποίος μας αποχαιρέτησε. Κρατήστε αυτό το όνομα στο κομμάτι των εικαστικών τεχνών. Και επιστρέφουμε την κανονική μας ροή. Το Wild Mood Swings έφτασε στο νούμερο 5 των charts στην Αυστραλία, στο νούμερο 3 στην Γαλλία και στο νούμερο 2 στην Σουηδία.
1: Στην Αμερική έφτασε στο νούμερο 12 του Αμερικάνικου Billboard και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 9 των Βρετανικών charts, όπου παρέμεινε για 6 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την μπάντα, καθώς είχαν αποχωρήσει ο Paul Thompson και ο Boris Williams, ενώ ο Simon Gallup ήταν σε αναγκαστικές διακοπές λόγω προβλημάτων υγείας, αφήνοντας όλο το βάρος στους Smith και Bamonte, που παρόλα αυτά κατάφεραν να μας δώσουν ένα ακόμα αξιόλογο άλμπουμ. Το line-up της μπάντας στο συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν ο Robert Smith στην κιθάρα, τον μπάσο, τα φωνητικά και την παραγωγή, ο Perry Bamonte στην κιθάρα, τον μπάσο και τα keyboards, ο Jason Cooper στα drums, ο Simon Gallup στο μπάσο και ο Roger O'Donnell στα keyboards.

Φτάνουμε στο 1998 και τις αρχές του 1999. Η Cure σε δύο στούντιος, στα St. Catherine's Court και στα Avon & Rack Studios του Λονδίνου και τα δύο στην Αγγλία, ηχογραφούν το 11ο στουντιακό τους άλμπουμ. Ο Robert Smith εξακολουθεί να κρατάει την παραγωγή. Μαζί του έχει τον Paul Corkett. Το label και πάλι παραμένει η Fiction. Και τη μέρα που εγώ γινόμουν 20 χρονών, στις 15 Φεβρουαρίου του 2000, οι Cure κυκλοφορούν το Blood Flowers.

συντονισμένοι σταθερά στον Sport FM και τους 94,6. Η τρίτη μας ώρα πηγαίνει προς το τέλος της. Σας θυμίζω ότι το Level 69 είναι πάντα στην παρέα μας. Με Λίνα Βάβουλα και Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας μέχρι τις 6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πριν το διάλειμμα, τελευταίο κομμάτι ήταν το There Is No If. Αμέσως μετά την επιστροφή μας ακούσαμε το The Last Day of Summer. Και τώρα, κάτω από τη φωνή μου, παίζει το Maybe Someday. Όλα γραμμένα από τους Cure. Το Blood Flowers έγινε χρυσό στην Ελβετία. Έφτασε στο νούμερο 5 στην Ολλανδία, την Νορβηγία και τη Σουηδία. Και στο νούμερο 3 των charts στην Ελβετία και τη Γαλλία.
1: Επίσης έφτασε στο 16 του Billboard 200 και ήταν δεύτερο στα Top Internet Albums. Το line-up για το Blood Flowers ήταν ο Robert Smith στην κιθάρα, τα keyboards και στο εξάχορδο μπάσο, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Perry Bamonde στην κιθάρα και επίσης στο εξάχορδο μπάσο, ο Jason Cooper στα drums και ο Roger O'Donnell στο keyboard. Το συγκεκριμένο άλμπουμ αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους κριτικούς και γι' αυτό ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Alternative Music Album το 2001.

Αφήνοντας λοιπόν πίσω το Blood Flowers και ολοκληρώνοντας την ακρόαση του Maybe Someday, θα περάσουμε σε ένα κομμάτι για το οποίο είχαμε διαμάχη εδώ με την Μελίνα, αν θα έπρεπε να μπει στο σημερινό αφιέρωμα στους Cure και κατ' επέκταση στο Robert Smith και τις δικές του δουλειές. Επικράτησε, μια από τις λίγες φορές λοιπόν, που επικράτησε η γνώμη μου απέναντι σε μια γυναικεία, το 2003 ο γνωστός DJ Junior Jack ή αλλιώς Vito Lucente είναι αυτός που γράφει κομμάτι και καλεί τον Robert Smith να του ερμηνεύσει στίχους. Το συγκλάκι κυκλοφορεί, όπως σας είπα, το 2003, υπό τον τίτλο Da Hype, και στα clubs, τουλάχιστον της Ελλάδας, φαντάζομαι και του κόσμου, γίνεται ο κακός χαμός.

Ένα χρόνο αργότερα, τέλος του 2003, αρχές του 2004, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά οι Cure ηχογραφούν άλμπουμ. Αριθμός 12. Μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν γράφουν κάτω από το label της Fiction, αλλά κάτω το label της IM θυγατρικής της Geffen. Παραγωγός εξακολουθεί να παραμένει ο Robert Smith, δίπλα του έχει τον Ross Robinson. Μετά από 12 studio albums, οι Cure δίνουν το όνομα του συγκροτήματος στον τίτλο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιουνίου του 2004. The Cure, λοιπόν.

0: And I'm still waiting.
1: Ακούσαμε το The Promise και το Going Nowhere σε στίχους Robert Smith και μουσική των Cure.

βαδίζουμε προς το τελευταίο μας ημίωρο. Σε αυτό το τετράωρο αφιέρωμα στους Cure, η Μελίνα Βάβουλα και ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Για λίγο ακόμα, παρέα μας πάντα, το Level 69, Solo Mo 69, στο Μοσχάτο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτζά, στην Απάνω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταίο κομμάτι πριν το διάλειμμα ήταν το The End of the World. Ακολούθησε μετά την επιστροφή μας το Never. Το Cure έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στην 5η θέση στα charts της Ελβετίας, στο νούμερο 4 στην Γαλλία και στο νούμερο 3 στην Γερμανία.

line-up στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ο Robert Smith, στα φωνητικά την κιθάρα και την παραγωγή, ο Perry Bemonte στην κιθάρα, ο Simon Gallup στο μπάσο, ο Jason Cooper στα drums και ο Roger O'Donnell στα keyboards. Ολόκληρο το συγκεκριμένο άλμπουμ ηχογραφήθηκε live στο στούντιο. Ο Ross Robinson, ο οποίος ήταν συμπαραγωγός του συγκεκριμένου άλμπουμ, είναι γνωστός για τις συνεργασίες του με τους Korn, τους Slipknot, τους Limp Bizkit και άλλους. Και αυτός ίσως είναι ο λόγος που ο ήχος του συγκεκριμένου άλμπουμ είναι αρκετά πιο heavy από οτιδήποτε έχει παρουσιάσει η μπάντα έως σήμερα. Οι κριτικές που πήρε το άλμπουμ ήταν γενικά αρκετά θετικές. Η Guardian το χαρακτήρισε μια επιβλητική performance από την αρχή έως το τέλος του.

Φτάνουμε στο τελευταίο στουντιακό άλμπουμ του group. Αριθμός 13. Οι ηχογραφίες έχουν κρατήσει 2 περίπου χρόνια, από το 2006 μέχρι και το 2008. Η παραγωγή ανήκει στον Robert Smith και στον Keith Adin και κυκλοφορεί κάτω από το label της Σουρτών και της Geffen. 27 Οκτωβρίου του 2008, το τελευταίο στουντιακό άλμπουμ των Cure με τίτλο 4-13 Dream κυκλοφορεί.

Συνεχίσαμε με το This Here and Now With You και το τελευταίο κομμάτι από το 413 Dream, αυτό που ακούγεται τώρα, το The Only One. Το άλμπουμ λοιπόν δεν πήγε και τόσο καλά στα charts. Η καλύτερη θέση που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι η 8η στα γαλλικά.

line-up στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα και το εξάχορδο μπάσο, ο Paul Thompson στην κιθάρα, ο Simon Gallup στο μπάσο και ο Jason Cooper στα drums. Το αρχικό πλάνο ήταν να κυκλοφορήσει ως διπλό άλμπουμ και είχαν ηχογραφηθεί 33 κομμάτια. Τελικά η ιδέα αυτή δεν υλοποιήθηκε και το άλμπουμ θα συμπεριλάμβανε τα πιο upbeat κομμάτια, ενώ τα πιο σκοτεινά ο Robert Smith είχε πει πως θα κυκλοφορήσουν σε επόμενο άλμπουμ με τίτλο 414 Scream αργότερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τα συγκεκριμένα κομμάτια παραμένουν ακόμη ακυκλοφόρητα.

Το 2010 ο Robert Smith κάνει μια συνεργασία με τους Crystal Castles στο κομμάτι Not In Love, το οποίο γίνεται τεράστιο hit. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε αρχικά ηχογραφηθεί από τους Platinum Blonde το 83, αλλά δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα γνωστό.

0: Αυτό ήτανε, κυρίες και κύριοι, αγαπητή Μελίνα. Πώς σου φάνηκε?
1: Τετέλεστε.
0: Για τις προηγούμενες 4 ώρες, κυρίες και κύριοι, εδώ στα μικρόφωνα του Sport FM, και την παρουσίαση, την παραγωγή, την αναζήτηση, τη δημοσιογραφική έρευνα ήταν η Μελίνα Βάβουλα
1: και ο Παναγιώτης Ρήλος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ελπίζουμε να το διασκεδάσατε όσο το διασκεδάσαμε. Μαζί μας το πρώτο 2,5 ώρο περίπου ήταν
1: και ο Μάξιμος Μανώλης.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του εδώ. Σε περιμένω και σε επόμενο αφιέρωμα.
1: Άμα με θέλετε. Άμα με θέλετε, εγώ είμαι. Πώς λέγεται στα ελληνικά?
0: Πώς λέγεται στα ελληνικά?
1: Available.
0: Διαθέσιμη.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας περιμένουμε την Τετάρτη στις 17 του μήνα να τους απολαύσουμε όλοι μαζί.
1: Να κλάψουμε.
0: Να κλάψουμε, να διασκεδάσουμε. Πάνω από 2,5 ώρες, όπως σας ξαναείπα, η συναυλία. Από εμάς να έχετε μια καλή μέρα, μια καλή Κυριακή. Κλείνουμε με το push και το
1: let's go to bed.
0: Άντε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα. Έστω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές η Ειρήνη σήμερα. Να θυμίσω. Είχαμε χθες δύο παιχνίδια για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο, το οποίο επικράτησε με 3-0 του μίας εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ. Και στη συνέχεια είχαμε το Γαλλία-Παραγουάη, με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-0, και κάπως έτσι φτιάχτηκε το πρώτο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης, όπου θα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο στις 9 του μήνα, στις 11 η ώρα το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο δεν το είδα καν. Τώρα καθόμουν και έβλεπα κάποια πράγματα από το, πώς το λένε, από το παιχνίδι της Γαλλίας, που σημαδεύτηκε από πάρα πολλούς τσακωμούς και εντάσεις. Πάρα πολλούς τσακωμούς και εντάσεις είχε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε έτσι τώρα από βράδυ και έχετε παρακολουθήσει το τι έγινε στο παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία. Κατάφερε η Γαλλία να κερδίσει ένα πέναλτι με τον Ντουέ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Εμπαπέ, και έτσι συνεχίζεται και η δική του πορεία σε αυτό το Μουντιάλ όσον αφορά στο σκοράρισμα. Και όλα μπορείτε φυσικά να τα βρείτε στο sportfm.gr. Με τον Εμπαπέ, όπως βλέπω τώρα, να έχει φτάσει τα 7 γκολ στη διοργάνωση μαζί με τον Μέση. Έχει φτάσει τα 19 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου και συνεχίζει και αυτός το σερί του, όπως ο Μέση. Εκεί πέρα είναι τώρα το ενδιαφέρον στην όλη φάση. Το ποιος θα τερματίσει πρώτο σκόρερ ανάμεσα σε Μπαπέ και Μέση, εκτός αν προκύψει κάποια ανατροπή ή κάποιος αποκλεισμός σοκ ανάμεσα σε Γαλλία ή Αργεντινή, και το που θα σταματήσει αυτό το ρεκόρ, που είναι θέμα χρόνου να το πάρει ο Μπαπέ. Είναι τρομερό αυτό που έχουν κάνει και ο Μέση. Ο Μέση έχει την συνέπεια των 20 χρόνων, αλλά και ο Μπαπέ, λόγω της μικρότερης ηλικίας που έχει έναντι του Μέση, που έχει φτάσει ήδη στα 19 γκολ. Τρομερό. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά το Μαρόκο και θα γίνει το παιχνίδι στη Βοστόνη. Συνήθως όταν μιλάμε για πόλεις της Αμερικής είναι για NBA, αλλά τώρα επειδή είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση, έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η φάση. Λοιπόν, να κάνω και ένα refresh εδώ πέρα στα μηνύματα, για να πούμε και τις πρώτες καλημέρες στους φίλους που έχουν συντονιστεί και στέλνουν τα μηνύματά τους. Λοιπόν, ο πρώτος που έχει στείλει χρονικά είναι ο φίλος μας ο Μάκης Περιστέρη 7, ο οποίος γράφει: καλή σας ημέρα, καλημέρα σας, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Γεια σου Μάκαρε, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα Σταύρο, πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, την αγάπη μας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος θα είναι παρέα με τον Τζόι, με το σκυλί που έχουν πλέον από την Παρασκευή, το οποίο είναι αξιαγάπητο, εγώ αυτό έχω να πω, και έχει τρομερά αυτιά. Είναι η χαρά της ζωής. Είναι τώρα έτσι μικρούλι είναι. Και έτσι τους κρατάει παρέα με τη Μαρία το σκυλί, το οποίο εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, και το είπα και το Δημήτρη, θα ήθελα να ήμουν το σκυλί τους, γιατί είναι δύο άνθρωποι πάρα πολύ καλοί και μπορούν να δώσουν αγάπη εκτός από τους ανθρώπους και σε τέτοια πλάσματα όπως είναι το σκυλάκι που πήραν από την Παρασκευή. Και να πούμε καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη από τα Δελέρια Τυρνάβου, που στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά φίλε και εσύ. Και βλέπω εδώ πέρα και στο Messenger ότι έχει στείλει ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία. Λέει: καλημέρα φίλε Σταύρο, σε εσένα και σε όλη την παρέα. Και έχει στείλει και δύο φωτογραφίες κάτω από τα μέρη του. Και αυτά τώρα τι είναι, κολοκύθια?
σαν κολοκύθια μου φαίνονται. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Παναγιώτη. Αλλά είναι πολύ ωραία και η φωτογραφία έτσι με το, στο βουνό που βλέπεις από ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία. Να είναι καλά και αυτός. Και σήμερα έχουμε αρκετά πραγματάκια να παρακολουθήσουμε. Και Μουντιάλ και Wimbledon έχουμε τη φάση των 16 και πάντελ από ό,τι βλέπω. Συνεχίζεται και αυτό το συνέδριο της EuroLeague εδώ πέρα στο Telecom Center Athens. Είδα και ένα στιγμιότυπο που γίνει viral με τον Obradovic και ότι οι παίχτες ας πούμε συνέχεια λένε sorry coach, sorry coach, και το ξέρω αυτό, και γυρνάει σε ένα πιτσιρικά που του λέει μην το παίρνεις προσωπικά, λέει, δεν έχει να κάνει με εσένα, έχει να κάνει με την νοοτροπία γενικώς των αναθλητών, και ξέσπασαν σε γέλια οι παρευρισκόμενοι. Στις 5 η ώρα έχει το Grand Prix της Βρετανίας, όπου μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά και από τον Antenna, όχι μόνο τον μόνο από τον Antenna Plus. Απλά στο Antenna Plus δεν έχει διαφημίσεις. Παρακολουθείτε ζωντανά την εξέλιξη του Grand Prix στη Βρετανία. Και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, γιατί το είδα έτσι φευγαλέα, πρέπει να, ήταν, να πήρε την pole position ο Αντωνέλη, αυτός ο πιτσιρικάς, ο πολύ ταλαντούχος, που όλο το μέλλον του ανήκει και έχει πολύ καλές ικανότητες. Αυτός πρέπει να πήρε την pole position. Μετά έχει συνέχεια πάντελ και τα λοιπά, Wimbledon. Έχει στις 7 το Fly Athens στον εξωτερικό χώρο του Καλλιμάρμαρου, που είναι το επικοντό, με πρωταγωνιστή τον Καραλή αλλά και άλλες προσωπικότητες του αθλήματος που φιλοξενούνται εδώ πέρα από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη και απόλυτο ρεκόρντμαν του πανελληνίου ρεκόρ. Μισή ώρα αργότερα έχει το Ελλάδα-Πορτογαλία εδώ πέρα στη Σανέλ Αρίνα, που μετά την ήττα από τη Ρουμανία έχει γίνει ένα μάτς τελικός για την εθνική, που χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη απέναντι στους Πορτογάλους. Συνεχίζεται το Wimbledon η φάση των 16 και στις 11 η ώρα το βράδυ έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία. Να σας πω, έχω καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο να κοιμηθώ το μισμέρο απόγευμα για να μπορέσω να δω τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι μέχρι τη μία, γιατί μετά έχουμε πρωινό ξύπνημα στις 6 παρά το πρωί. Οπότε να δω τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι, να δω τι θα κάνει αυτή η Βραζιλία, που δεν μας έχει τρελάνει με την απόδοσή της, δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά που λέγαμε και χθες στη Βραζιλία τις ομάδες των προηγούμενων ετών, των προηγούμενων δεκαετιών ας πούμε. Και μετά έχουμε το Μεξικό-Αγγλία, που έβλεπα χθες κάποια βίντεο που ανεβάσανε και στα social media οι Μεξικανοί δημοσιογράφοι, με την υποδοχή που επιφύλασαν οι Μεξικανοί φύλαφλοι στους Άγγλους με γιούχα και τα λοιπά, και δεν ξέρω αν τους αφήσανε να κοιμηθούν κιόλας, ή αν θα τους αφήσουν να κοιμηθούν, γιατί τώρα είναι η αλλαγή της ώρας, και είναι στις 3 τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι για τη φάση των 16 των Μουντιάλ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας και το Γιάννη από το Σίδνεϊ, που λέει Σταύρο, και εμείς έχουμε να δώσουμε αγάπη, άσε που θα έβλεπες ζωντανά τη Γαλλία, μην υποτιμάς, ιστερόγραφο, πρέπει να αλλάξεις τη φωτογραφία στο site, να έχουμε να βλέπουμε. Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90, 90 κιλά άτριχος. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω ανατριχιάσει που μου λες όλα αυτά τα λόγια. Πάνω πρέπει να ξέρεις ότι με τον Γιάννη από το Σίδνεϊ υπάρχει ένα αθώο φλερτ, θα το χαρακτήριζα. Αθώο φλερτ. Με προσκαλεί να κατέβω κάτω στην Αυστραλία, να πάω στο Σίδνεϊ, να βρεθούμε και ό,τι προκύψει ρε παιδί μου. Να περάσουμε καλά. Αυτό, τέλος. Και είναι και άτριχος, που λέει και το σποτάκι. Καλά θα περάσουμε. Γεια σου ρε Γιαννάρα, γεια σου ρε Γιαννάρα. Εύχομαι να είσαι καλά κι εσύ. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα στον υπολογιστή, και πάμε στα μηνύματα στο κινητό. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Έτμοντ,
που είναι εδώ πέρα συντονισμένος. Κολοκυφιές και ντομάτες. Καλά τις καταλάβεις κολοκυφιές. Να ξέρεις, επειδή ο πατέρας μου πάντα από πιτσιρικάς που θυμάμαι τον εαυτό μου στο εξοχικό βάζει ζαρζαβατικά ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθια, μελιτζάνες. Έχω το know-how, το πώς αναπτύσσονται. Γι' αυτό τις κατάλαβα με τη μία. Να πούμε καλημέρα στον Φωτάρα, ο οποίος λέει καλημέρα Σταύρο, στον Πάνο και την DJ Ειρήνη, σε όλη την παρέα και στον Τζόι, ο οποίος βλέπω να γίνεται η μασκότ ετούτης της εκπομπής. Θα φτιάξουμε και, πώς το λένε, και χνουδωτά που έχουν τα παιδάκια και θα τα μοιράζουμε σε λίγο καιρό με τον Τζόι. Αυτό έχω να πω μόνο. Και να πούμε καλημέρα και στην Ειρήνη, όχι την Ειρήνη που έχει κάνει τις μουσικές επιλογές σήμερα, την ακροάτριά μας που λέει καλημέρα όλη μέρα, αν και ξενυχτισμένη, πιστή εδώ στο παρεάκι, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλημέρα και στην Ειρήνη που είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν πήγε πουθενά σε κανένα έτσι νυχτερινό κέντρο. Νομίζω ότι ο Σαμπάνης ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του Πάνο, αν δεν κάνω Πάνο πολύ πολύ μεγάλο λάθος, γιατί η παρέα έχει φύγει σε διάφορους προορισμούς. Οι συνεργάτες του Γιώργου Σαμπάνη έχουν πάει σε διάφορα μέρη, Ελλάδα, Ευρώπη και ακόμη πιο μακριά, και καλά κάνουν να ξεκουραστούν για αυτοί, γιατί είχαν ένα έτσι απαιτητικό χειμώνα και χρειάζεται και λίγο ξεκούραση πριν τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του Σαμπάνη σε όλη την Ελλάδα. Και η τελευταία έτσι στάση πριν επιστρέψει στο Βοτανικό, γιατί από ό,τι είδα θα επιστρέψει στο Βοτανικό ο Γιώργος Σαμπάνης, θα είναι στο Κατράκιο στις 2 Οκτωβρίου. Στις 2 Οκτωβρίου θα έχουμε τη μεγάλη συναυλία στην Αθήνα πριν την επιστροφή του στο γνωστό νυχτερινό κέντρο για τον Γιώργο. Και ο Στέφανος εδώ πέρα από τον Ψαθόπυργο λέει καλημέρα σε όλη την παρέα από Ψαθόπυργο μετά από μια βραδινή βροχούλα, μάλαμα, όσο για τον νυχτερινό αγώνα, τσάμπα ξενύχτη, καλή εκπομπή. Ναι, δεν έχω εικόνα για το πώς ήταν το μάτς σε αυτό το πράγμα. Αυτό που ξεχώρισα εγώ έτσι λίγο κοιτώντας στα site στο εξωτερικό, πέρα από το δικό μας, απλά ήθελα λίγο και την άποψη των ξένων, είναι ότι είχε πάρα πολύ ένταση, με την παραμικρή αφορμή ερχόντουσαν face to face οι Παραγωνοί με τους Γάλλους και οι Γάλλοι με τους Παραγωνούς. Δεν είναι και τα παιδιά και οι Γάλλοι ότι ήταν τα καλύτερα παιδιά, για να μην κράζουμε τους Παραγωνούς έτσι ως Λατίνοι, έτσι με παθιασμένοι και τέτοια. Και διάβασα ότι η ΕΚΙΠ έβαλε κριτική στον διαιτητή, πάντα το συνηθίζει αυτό η ΕΚΙΠ, να βάζει βαθμολογία, και του έβαλε 1 στα 10. Ένα στα 10. Και αυτό που βρήκα έτσι σε ένα blog είναι ότι είναι από τις χαμηλότερες κριτικές που έχει κάνει η ΕΚΙΠ για διαιτητή. Δηλαδή πρέπει να τα κάνει μαντάρα ο τύπος για να του βάλει ένα. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ κακός. Δεν ξέρω να βρούμε μία το όνομα στο εδώ πέρα στο site μας, να δω ποιος ήταν ο διαιτητής αυτός. Για να δω μία στο sportfm.gr. Όχι, δεν το έχει εδώ πέρα. Αχ, ποιος να ήταν τώρα το διαιτητής. Για να δούμε μήπως τον βρούμε τον τύπο που τα έκανε ρόιδο. Για να βάλει τώρα πραγματικά η ΕΚΙΠ ένα, με ξέρετε τώρα σε αυτό το site βρήκα. Πού θα βρούμε το ρέφερι. Λοιπόν, για να γράψω εδώ πέρα. Να δούμε. Λοιπόν, είναι από το Ουσμπεκιστάν ο Ταντάσεφ, 42 ετών λέει. Και να ανοίξω εδώ πέρα λίγο το Yahoo που βγήκε το πρώτο στην αναζήτηση. Λοιπόν, δεν το έχει. Δεν μου ανοίγει και το site καλά του Yahoo για κάποιο λόγο. Και το BBC τον κράζει. Και το BBC τον κράζει. Το τέτοιο να. Και κάνει λόγο, λέει, η Γαλλία λέει
επιβίωσε από μια απέσια και σκοτεινή δύναμη. Κάπως έτσι το λέει. Τρομερό. Απίστευτο. Απίστευτο. Ότι τον κράζουν όλοι. Παιδί μου, να σε κράζει η ΕΚΙΠ, επειδή μπορεί να τα κάνεις μαντάρα στους Γάλλους, το ακούω. Αλλά να σε κράζει και το BBC, που είναι Άγγλοι, πρέπει να τα έχει κάνει ροϊδό τύπος. Πρέπει να τα έχει κάνει ό,τι να είναι. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει το μάτς. Αν θέλετε να καταθέσετε το σχόλιο σας και εσείς που το έχετε δει το παιχνίδι, καλοδεχούμενο, γιατί θα πρέπει να κάτσω να τα δω μετά τα highlights που την άλλη φορά που έβλεπα το Πορτογαλία-Κροατία ήταν ένα γεμάτο 17 λεπτό. Επειδή δεν είχα το χρόνο, ήρθα εδώ πέρα γύρω στις παρά 20 και είχα να βάλω τα πρωτοσέλιδα και τα υπόλοιπα καλώδια της εκπομπής και του site εννοείται. Γι' αυτό δεν έχω εικόνα. Να καλημερίσουμε τον Κίμωνα, ο οποίος Κίμωνας έχει να στείλει. Οπότε έχεις να στείλει. Από τις 3 Μαΐου. Πού είσαι ρε Κίμωνα χαμένος 2 μήνες? Γιατί εξαφανίστηκες? Τι σου κάναμε? Εμείς αγαπάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει καλημέρα σας. Η ερώτηση του 1.000.000 χωρίς οποιαδήποτε διάφυση αντιπαράφησης ή ευθεία σύγκρισης, καθώς η μοναδικότητα του καθενός είναι δεδομένη, θα λέγαμε ότι το δίδυμο Καλυμάνη Λιόλιου ήρθε να αντικαταστήσει πάνω στο stage το δίδυμο Βανδύ Βύση Κίμωνας από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης. Τι ερώτηση άρα ήθεσε ο τύπος? Τώρα μου βάλες δύσκολα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι Βύση και Βανδύ είναι του πιο pop, ας το πούμε έτσι. Έχουν επί και μεγάλα λαϊκά τραγούδια οι δυο τους, αλλά η Καλυμάνη με τη Λιόλιο είναι στο πιο λαϊκό κομμάτι. Καλυμάνη η Λιόλιο είναι το νέο δίπολο στη νυχτερινή ζωή της χώρας. Θα μπορούσε να είναι, ναι. Έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα και με την δική σου έτσι το δικό σου σχολιάσμο, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι το νέο δίπολο στο πιο λαϊκό κομμάτι. Είναι και οι δύο εξαιρετικές αυτό που κάνουν. Απλά αν μου έλεγε κάποιος ποια προτιμάω και θα έβαζα λίγο πιο μπροστά, θα ήταν Καλυμάνη. Γιατί η Λιόλιο είναι, ρε παιδί μου, είναι η Καλυμάνη, έχει αυτό το, έχει μια σταθερά σε αυτό που κάνει. Όχι πως η Λιόλιο δεν έχει ή είναι άσχημο αυτό που κάνει. Απλά προτιμώ Καλυμάνη σε κάποια πράγματα. Τώρα έβγαλε και ωραίο τραγούδι η Καλυμάνη και η Λιόλιο κάνει την επανεκτέλεση, το θυμίζεις, κάτι από Ελλάδα του Θάνου Πετρέλη που είχε γράψει ο Φίβος. Γενικώς βγαίνουν τραγουδάκια συνεχώς, είτε επανεκτελέσεις είτε καινούργια τραγούδια. Τα καλύτερα που έλκονται είναι ο τίτλος της Καλυμάνη. Δεν ξέρω πώς το έχετε ακούσει. Και όντως, να ξέρετε, εγώ είμαι πολύ αυτής της άποψης ότι τα καλά ή τα άσχημα τα τραβάμε και λίγο μόνοι μας. Δηλαδή, σαν μαγνήτης. Αν είσαι δηλαδή μες στη μύρλα, δηλαδή ξεκινάς τώρα τη μέρα σου 5 η ώρα, όπως ξεκίνησα εγώ, και γκρινιάζεις και λες, α, που πάω στο ραδιόφωνο και αυτά και στο site και θα τελειώσω 2 η ώρα και μετά έχω να δουλέψω για το δικό μου site και τέτοια, θα σου έρχονται άσχημα. Αν ξεκινάς όμως την ημέρα σου με το, τουλάχιστον έτσι όπως είναι η δική μου νοοτροπία, δόξα τω Θεώ, ξημέρωσε και σήμερα η μέρα και πάμε στη δουλειά μας και να περάσουμε όμορφα με τους ακροατές και αυτά, σου έρχονται πιο ωραία πράγματα. Οπότε όντως το καλύτερα έλκονται. Είτε πρόκειται για έρωτες, που εκεί πέρα ουσιαστικά το πάει ο Τουρατζίδης, πρέπει να το έχει γράψει με την Τζέννη Τσίκο, αν δεν κάνω λάθος, το τραγούδι αυτό. Γιατί ουσιαστικά είναι μια ομάδα αυτή οι άνθρωποι. Είναι η Καλυμάνη που είναι μπροστά και από πίσω είναι ο Τουρατζίδης με την Τζέννη Τσίκο που γράφει τα τραγούδια στους στίχους. Οπότε αυτό να κάνετε. Δηλαδή να ξέρετε ότι λίγο τα τραβάμε και μόνοι μας τα κομμάτια της τύχης μας, της μουρμούρας, της έτσι, της γκρίνιας. Οπότε θέλει λίγο να έχεις μια καλή διάθεση για να σου έρχονται και ωραία πράγματα. Άμα είσαι μέσα στη μουρμούρα και στη μύρλα, θα σου έρχονται άσχημα. Λοιπόν, τι άλλο έχει?
Τι λέει εδώ πέρα ο Γιάννης Σταύρο, επειδή τον αγώνα της Γαλλίας με τη γυναίκα που δεν βλέπει ποδόσφαιρο, απόρρισε γιατί ο διαιτητής είναι τόσο ανεκτικός στους Παραγουάνους. Μάλιστα. Τραγική διαιτησία, τους έφαγε σίγουρα ένα πέναλτι, αν όχι δύο. Επέτρεπε συνέχεια εκτός φάσης αγωνιές κλωτσιές, χτυπούσαν τον Εμπαπέ 3-4 φορές και τις κάρτες τις έδωσε στη Γαλλία. Μάλιστα. Και ο επόπτης λέει ότι ήταν κακός ο διαιτητής, περισσότερο ξύλο και από το Hell in a Cell match Undertaker εναντίον Mankind. Mankind πρέπει να αναβέλω λάθος. Καλημέρα ρε μπαγάς, Οικονομόπουλο ήσουν. Όχι, σπίτι ήμουνα. Κοιμήθηκα. Τόσο απλά. Παιδιά, να ξέρετε κάτι. Επειδή είναι απαιτητικό πλέον το πρόγραμμα, όταν μου δίνεται η δυνατότητα να κοιμηθώ, κοιμάμαι και δεν έχω να πάω, ας πούμε, έξω να διασκεδάσω. Επειδή δεν είχα κάτι να κάνω χθες, πέρα από το να παρακολουθήσω τα παιχνίδια, είδα τον Παναθηναϊκό με τον Άγιαξ, είδα το Καναδάς Γάλλια, όταν μου δίνεται η δυνατότητα να κοιμηθώ νωρίτερα, κοιμάμαι. Δεν το λυπάμαι καθόλου. Και είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ τον ύπνο, ειδικά στην εποχή του Μουντιάλ, που είναι λίγο περίεργες οι ώρες, που μπορεί να πάμε μέχρι τις 12, 1 και τα λοιπά, όπως είναι, είπαμε για το Βραζιλία-Νορβηγία που είναι σήμερα. Όταν μας δίνεται η δυνατότητα να κοιμηθούμε, κοιμόμαστε. Έχω μετατρέψει μία τάκα που είχε πει ο συγχωρεμένος ο θείος μου ο Κυριάκος, που έλεγε όταν βρίσκεις φαγητό κάθεσαι και τρως, όταν βρίσκεις ξύλο φεύγεις. Κάποτε έβρισκα πολύ φαγητό, για να πω την αλήθεια. Έβρισκα καλούς ανθρώπους που καθόμασταν παρέα, τρώγαμε, κάναμε έτσι την κουβεντούλα, τη συζήτηση κτλ. Τώρα προσπαθώ να κάνω το άλλο κομμάτι, το ότι όταν βρίσκεις χρόνο για ύπνο κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι, αναπάδεσαι, γιατί είναι σημαντικός ο ύπνος στις μέρες μας. Οπότε είναι σημαντικός, σημαντικότατος ο ύπνος. Ένας λέει εδώ πέρα, γιατί δεν έχει στείλει το όνομά του, όλα, μια ιδέα είναι αδέρφια, ζωή είναι, θα περάσει, πού θα πάει, καλημέρα όλη μέρα. Ναι, όλα μια ιδέα είναι, αλλά να έχουμε, ρε παιδί μου, λίγο θετική διάθεση. Αυτό θέλω να περάσω σε μήνυμα. Σίγουρα θα περάσουμε τα φεγγάρια μας που δεν θα είναι καλά, που θα είναι δύσκολα, που θα ζοριζόμαστε είτε οικονομικά είτε με θέματα υγείας κτλ. Καλή ξεκούραση στον Παναγιώτη Βλαχαδάμη που έφυγε τώρα. Οπότε είναι σημαντικό. Ένας ρωτάει αν έτρωγε πολύ ο θείος. Όχι, ήταν πολύ καλός σωματικά ο θείος. Οπότε απλά για να μου το πει αυτό, για να μου πάρει την τροπή, γιατί εγώ τρεπόμουν εκεί πέρα έτσι στο τραπέζι, ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν έφηβος, αλλά μου έμεινε η ατάκα του και μου έμεινε πολύ, όπως έχετε την εικόνα πως ήμουνα στο site, και έβρισκα καλούς ανθρώπους στο κομμάτι του φαγητού. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε τα δύο πρώτα τραγούδια, να τα πούμε λίγο και με τον Μπουρνά εκτός αέρα, και να επιστρέψουμε με τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε για Παραγουάη, Γαλλία, για το χθεσινό μάτσο του Μαρόκου που συνεχίζει και για την εικόνα σας για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχαμε και τον Παναθηναϊκό, μην ξεχνάμε. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψή και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις επιλογές η Ειρήνη, στις μουσικές. Λοιπόν, ο Γιάννης από το Σίδνεϊ άκουσε το σαρδάμ που έκανα και το επιβεβαίωσε κιόλας ο Πάνος ο Μπουρνάς, ότι είπα Καναδάς Γαλλία αντί για Καναδάς Μαρόκο. Παιδιά, έχουμε πει, δώστε, δείξτε κατανόηση, γιατί το μυαλό έχει θολώσει από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά. Και ευτυχώς που αρχίζουν και λιγοστεύουν λίγο τα παιχνίδια και θα έχουμε λίγο καλύτερα όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει έτσι. Λέει, ρε Φώτη, με συγκινείς να είσαι. Να είσαι και κόβεται. Πρέπει να είναι ο Δημήτρης αυτός που απαντάει. Σταύρο, καλημέρα. Γιώργος Καβάλα. Πολύ καλά σημάδια ο Παναθηναϊκός. Ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο. Ναι, θα συζητήσουμε σε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ο επόπτης λέει, ο Βλαχαδάμης έχει κρυφό δωμάτιο στο σταθμό και δεν φεύγει ποτέ. Θα μπορούσε, προσθέτω εγώ, αλλά όχι. Έχει αναχωρήσει ήδη για να πάει στο σπίτι του. Και έχει στείλει καινούριο μήνυμα ο επόπτης, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δει ο Πάνος Μπουρνάς. Γιατί φορούσε σανδάλια ο Κέσαρας? Γιατί ήταν Ιούλιος και ένιωσα μια δροσιά στο στούντιο πέρα από το air condition. Να είσαι καλά, επόπτη, για την δροσιά που μας προσέφερες. Λοιπόν, και πάμε στον Κίμωνα που του εξέφρασα τα παράπονά μου και λέει, αδερφέ, σεζόν 3 θαυμαστικά. Αυτή η λέξη τα λέει όλα. Συνήθως ακούω, αν και κάποια έχω χάσει ή πριν 2 σουκού είχες ρεπό, αλλά ή θα δουλεύω ή θα είμαι καθοδόν στην εργασία ή σπανιότερα θα κοιμάμαι. Από Νοέμβριο που θα ηρεμήσουμε, η κανονικότητα θα επανέλθει. Ωραία. Οπότε το λύσαμε αυτή την παρεξήγηση με τον Κίμωνα. Να είναι καλά και αυτός και όσοι εργάζεστε σε σεζόν αυτή την περίοδο, και ο επόπτης είναι σεζόν, οπότε έχουμε συζητήσει. Και πάμε στην φίλη μας την Ειρήνη που λέει, παιδιά, η ζωή είναι λίγη και λίγη με το ρήμα. Πρέπει να ζήσουμε το κάθε της λεπτό. Σας το λέω εγώ που έχω περάσει πολλές δυσκολίες και τα λοιπά. Και γράφει, λέει, με τα μάτια κλειστά. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Που ξένεξες. Δεν μας είπες που πήγες στη Θεσσαλονίκη. Που ξεπόρτισες απόψε. Και διασκέδασες. Αυτά περιμένουμε να μας πεις. Να μας πεις κάνα μέρος που να μην ξέρουμε. Λοιπόν, να κάνω και ένα ριφρές στα μηνύματα. Εδώ. Ο αδιούχος πότε επιστρέφει, αναρωτιέται ο επόπτης. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ πέρα ο Ρήλος. Θα επιστρέψει εδώ πέρα στην κανονικότητα και θα είμαστε και το σουκού παρέα με τον Ρήλο. Άλλο μήνυμα δεν έχει. Και πάμε να δούμε λίγο και τον Παναθηναϊκό που έδωσε χτες το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας. Επειδή το πρώτο φιλικό δεν το είδα και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν το παρακολούθησα. Είδα χτες το παιχνίδι που ήταν στο Έρμελο και είδα έναν Παναθηναϊκό που, ρε παιδί μου, είχε ένα πλάνο, είχε μία εικόνα που εκπέμπει αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν, πάρα πολύ νωρίς. Θέλω να είμαστε συγκρατημένοι γενικώς όλοι, αλλά αυτό που είδα είναι μία θετική εικόνα. Γιατί είδες ένα Παναθηναϊκό σε σχέση με πριν από 1,5 μήνα, το πούμε έτσι, ο οποίος είχε ένα πλάνο στο παιχνίδι του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άκουγα και τις φωνές του Νίστρουπ. Ακουγόταν αρκετά ο Νίστρουπ και αυτό είναι καλό, ότι έκανε τις παρατηρήσεις του εκείνη την ώρα στους ποδοσφαιριστές του, ζήταγε συγκεκριμένα πράγματα. Και ο βοηθός του, που άκουσα και το Διονύση που ήταν στην περιγραφή στον Sky, το Δεσίλα, που
έκανε κάποιες παρατηρήσεις και από ό,τι είπε ο Διονύσης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του άνθρωπου, ήταν ο ειδικός για τα στημένα στον Παναθηναϊκό, όπως έχει η Arsenal, ας πούμε, και βλέπουμε τι έκανε η Arsenal την περσινή σεζόν με τα corner και πόσα γκολ κατάφερε να πετύχει από, από τα συγκεκριμένα στημένα. Έχει ένα τέτοιο άνθρωπο πλέον ο Παναθηναϊκός που φώναζε στους παίχτες πώς να τοποθετούνται, πού να γίνει η όποια φάση κτλ. Γενικώς είναι καλό που υπάρχει φωνή και οι παρατηρήσεις στους παίχτες το πώς να δουλεύουν μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, το πρώτο γκολ πέτυχε ο Τετέι στο 15ο λεπτό, φεύγοντας πίσω από τη στέντρα στην κάθετη του Τσάπρα και έκανε το 1-0. Στο 30 ο Ζαρουρί, που πραγματικά κρύψαν την μπάλα οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Άγιαξ, έκανε το 1-2 με τον Γιάγκουσιτς και τον Ίγκασον και βρήκε τον Κροάτη με τα κουνιά και διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να μειώσουν και πέτυχε το 3-1. Ποιος το πέτυχε? Ο Ταμπόρδα πέτυχε μετά από παλιά του Μπινιάρη, που από ό,τι ακούω και από Δεσίλα και Αθανασίου είναι το πρόσωπο της προετοιμασίας ο πιτσιρικάς αυτός. Πολύ πολύ καλά λόγια για αυτό το παιδί. Να το δούμε, να είμαστε και λίγο επί οικείς στα πιο νέα παιδιά όπως είναι ο Μπινιάρης, που ξεχωρίζει αυτή την περίοδο στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει η ομάδα εδώ πέρα, έχει και το επόμενο φιλικό εδώ πέρα και από ό,τι βλέπω ο Μπινιάρης είναι γεννημένος στις 25 Ιουλίου του 2009, είναι 17 ετών, παίζει ως αριστερός μπακ, παρότι είναι κυρίως παίχτης ως χαφ, δηλαδή στο 6 ως αμυντικός, ως κόφτης ας το πούμε, και 8 ως δημιουργικός μέσος. Έπαιξε στο προηγούμενο φιλικό ως αριστερός μπακ και ξεχώρισε και χθες στο φιλικό με τον Άγιαξ, οπότε να δούμε και αυτό το παιδί. 17 ετών είναι, 17 ετών, οπότε περιμένω κάποια πράγματα εγώ, έχω και την υπομονή βέβαια, οπότε το ίδιο συστήνω και σε εσάς, να έχετε την υπομονή όχι μόνο για αυτό το παιδί που είναι 17 ετών, αλλά και για τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια ομάδα που δουλεύετε τώρα, που προετοιμάζεται, που χτίζεται, που είναι σε αυτό το μονοπάτι, στο πλαίσιο και της προκριματικής φάσης του Conference League που έχει σε λίγο καιρό ο Παναθηναϊκός. Και το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τώρα εδώ πέρα δεν το γράφει, αλλά θα το βρω εγώ. Νομίζω ότι είναι την Τετάρτη, την Πέμπτη, στη Λεωφόρο. Το είπε και χθες ο Αθανασίου, οπότε για να δω μία στο ρεπορτάζ του Αθανασίου το μεσημέρι, πότε είναι αυτό το φιλικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, να μπορέσω να το δω, γιατί σας είπα, είναι τόσες πολλές πληροφορίες που λαμβάνουμε, που δεν τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, οι Grasshoppers, με την Grasshopper παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και μετά πηγαίνει στη Βιέννη για να παίξει με την Rapid. Οπότε αυτά είναι τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά σε αυτό το μονοπάτι για να παίξει και με την Πάξη στα δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο μάτς θυμίζω ότι είναι στις 23 Ιουλίου και ο επαναληπτικός είναι στις 30 Ιουλίου, μία εβδομάδα αργότερα. Και κάπου κοντά εδώ πέρα πρέπει να είναι και μια κλήρωση για την τρίτη προκριματική φάση και τα υπόλοιπα ζευγαρώματα και για τον Ολυμπιακό, εάν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, πώς λέγεται ο ηχολήπτης που ανεβάζει συνεχώς βιντεάκια? Ρίλος. Αυτό ήταν καλό. Ήταν πολύ καλό. Και να το πεις και αύριο, που θα έρθει ο Πάνος.
Ένας φίλος εδώ πέρα, ο Γιώργος Νιλιοπολη, θέλει να πειράξει λίγο καταστάσεις και τα λοιπά. Δεν θα το μεταφέρω, φίλε Γιώργο. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να τους πειράξεις κάποιους, αλλά δεν θα το μεταφέρω. Εντάξει, είναι πρωί, δεν χρειάζεται να έχουμε τώρα μουρμούρες και τα λοιπά και τσακωμούς πρενιάτικα 7 παρα 10. Η Ειρήνη μου λέει, πήγα στη Χαλκιδική, στην Καλυθέα, υπέροχα μαγαζιά, πρέπει να πας. Πήγα πέρσι στη Χαλκιδική, όχι βράδυ, πήγα πρωί για μπάνιο εκεί πέρα και πέρασα φανταστικά, και όντως είναι φανταστικές οι παραλίες στη Χαλκιδική και πέρασα και πάρα πολύ ωραία με την παρέα που ήμασταν το περσινό καλοκαίρι, γιατί είχαμε πάει με την φίλη μου την Ειρήνη, την κόρη της, τον φίλο μου τον Βασίλη, βρήκαμε εκεί πέρα την φίλη του από το σχολείο, την Κατερίνα, και περάσαμε ωραία, παρότι εγώ ήμουνα σε τραγική κατάσταση από τη Δευτέρα εκείνου του διαστήματος μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι που πήγαμε στα Λουτρά Πόζαρ, γιατί η βάση μας ήταν Θεσσαλονίκη, αλλά γυρίσαμε σε διάφορα μέρη στην Βόρεια Ελλάδα και πήγαμε και στα Λουτρά Πόζαρ, που σας λέω να πάτε οπωσδήποτε, είναι φανταστικά, φανταστικά, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία με όλη αυτή την παρέα. Και εγώ συνήλθα από την ημέρα που πήγαμε εκείνη την Πέμπτη στα Λουτρά Πόζαρ, που μπήκα σε μια έτσι πισίνα που έχει στο εσωτερικό, όχι στο εξωτερικό της περιοχής, και συνήλθα και μετά πήγαμε και φάγαμε σε μια περιοχή εκεί πέρα, και είναι φανταστικά όλα τα μέρη, φανταστικά, και και στη Χαλκιδική και στο και στα Λουτρά Πόζαρ. Πήγα και στα μέρη του φίλου μου του Βασίλη, που είναι από τα Γιάννητσά και έχει έρθει πλέον μόνιμα εδώ πέρα στην Αθήνα, γιατί και αυτός τρέχει με τα site και όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχει ο φίλος μου ο Βασίλης, και ήταν υπέροχα, υπέροχα. Μας πήγε και σε κάποια έτσι μέρη στη Θεσσαλονίκη. Αχ, πώς λέγεται το μέρος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έχει μια συγκεκριμένη ονομασία το δάσος. Τώρα ψάχνω να το βρω. Άμα το θυμηθείς, ρε Ειρήνη, εκείνο το δάσος που έχει, που βλέπεις πανοραμικά όλη τη Θεσσαλονίκη. Πώς λέγεται. Τώρα κόλλησα. Όπου δεν το θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων, άμα το θυμηθώ θα σας το πω για να πάτε κι εσείς. Ο Γιώργος λέει, εντάξει, για πλάκα το κάνω και τα λοιπά, απλά μου ήρθε. Γιώργος Ηλιούπολη, αεκμάνια. Το ξέρω, ρε παιδί μου, απλά εντάξει, δεν θέλω, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να ενοχληθούν. Δεν θέλω να τους πειράξω τώρα πρωινιάτικα. Γεια σου, Σταύρο. Καλημέρα, λέει Σταύρο Ταβλιάρη. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Να πούμε καλημέρα και στην Αγγελικούλα από την Πάτρα, με την οποία θα συναντηθούμε σήμερα. Θα συναντηθούμε σήμερα με την Αγγελικούλα. Θα τα πούμε σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχουμε να βρεθούμε με την Αγγελική ένα χρόνο. Με την Αγγελική. Όχι, δεν είναι το Σέιχ Σου. Είναι ένα μέρος που έχει δύο μαγαζιά. Είναι ένα που μπορείς να φας και να πιεις ποτάκι, και δίπλα ακριβώς έχει ένα μπαράκι. Αν μπορώ να βοηθήσω κάποιος. Δεν είναι και ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη τώρα, που σίγουρα θα ήξερε το συγκεκριμένο μέρος. Είναι πάνω κάστρο, είναι το κάστρο, και έχει μια συγκεκριμένη ονομασία το δάσος, σαν δένδρινο, κάπως έτσι λέγεται, αλλά δεν είναι δένδρινο, κάπως έχει μια ονομασία. Τέλος πάντων, αυτά και για την Αγγελικούλα που θα τη δω σήμερα λιγάκι, αλλά θα τη δούμε, γιατί είναι έτσι πιεσμένο και το πρόγραμμα. Τι άλλο έχει? Λοιπόν, το Σέιχ Σου δεν είναι, που είπε ο φίλος μας ο... Βρήκα τι θα κάνω. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τώρα, θα το δω στο διάλειμμα, και θα πάω μέσω του Google Maps να δω το πώς λέγεται η περιοχή εκεί πέρα. Απλά μήπως μπορέσει και μας προλάβει κανένας ακροατής, όπως είναι η Ειρήνη ή ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι στην παρέα εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν, να δω αν έχει κάποιο άλλο έτσι μήνυμα. Να στείλετε και τα ζώδια σας, μην τρέχουμε μετά. Θυμάστε τι είχε ζητήσει χθες ο φίλος μας? Τι είχε ζητήσει χθες?
Ποιο ζώδιο έχει ζητήσει. Είχε ζητήσει ένα μήνυμα, ένα τέτοιο. Ένα ζώδιο ο ακροατής και την υποσχέθηκα ότι θα το διαβάσω σήμερα. Αλλά θα το κάνω μέσω των μηνυμάτων, γιατί υπάρχει δυνατότητα να ξέρετε να πάμε πίσω και να δούμε τα χθεσινά μηνύματα. Οπότε έτσι θα παίξω μπάλα με το φίλο μας. Λοιπόν. Άλλο μήνυμα. Να δω αν έχει εδώ πέρα. Α, ο Φώτης στέλνει εδώ πέρα. Ένα λεπτάκι να ανοίξω το φωτάρα. Πριν δούμε και την παραγγελιά για τα ζώδια και τα υπόλοιπα που θέλετε εσείς. Λογικά και το ξέρετε για την Ειρήνη. Ο φίλος ο Φώτης με ρωτάει αν θα έρθω στο αντάμωμα που θα κάνουμε στις 18 του μήνα με τον Βαγγέλη κτλ. Όχι, δεν θα έρθω γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας δω όλους τους φίλους που θα είστε εκεί πέρα. Δυστυχώς, γιατί το είχα κανονίσει πριν, κανονιστεί αυτό του Βαγγέλη. Δεν θα μπορέσω να είμαι σε αυτή την συνάντηση. Οπότε καλά να περάσετε, να πιείτε και έτσι ένα απεριτίφ και για εμάς, όχι ποτά γιατί μετά έχετε να οδηγήσετε οι περισσότεροι, χαλαρά και να περάσετε όμορφα εκεί πέρα στο Περιστέρι αν δεν κάνω λάθος, που το έχει κανονίσει όλη τη φάση από ό,τι έχω καταλάβει ο Γιώργος Πενιρλή. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί πέρα, αλλά δυστυχώς έχουμε άλλες υποχρεώσεις εκείνη τη μέρα και δεν θα μπορέσω καθόλου. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχει έρθει στον υπολογιστή, στο κινητό συγγνώμη. Πάμε να δούμε στο κινητό. Ωραία, τα έκανα ρόιδο. Διπλό Σαρδάμ, σημείωσε το. Κέδρινος Λόφος. Κέδρινος Λόφος, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, τον Κέδρινο Λόφο. Όσοι δεν έχετε πάει ή θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Μπράβο στον φίλο που έστειλε, ή τη φίλη γιατί δεν έχει στείλει, και λέει Καρκινάκι κιόλας για το ζώδιο. Και ρωτάει ένας, λέει γκομενάκια έχει Σταύρο, άμα έχει να πάω. Έχει, ωραία κορίτσια. Έχει. Μην ξεχνάτε ότι οι Θεσσαλονικές προσέχουν πάρα πολύ τους εαυτούς τους. Εδώ πέρα που λέει ο λόγος για σκουπίδια να πάνε έξω στον δρόμο να πετάξουν, θα βγουν πάρα πολύ ωραία ντυμένες. Οπότε έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο μέρος που βλέπεις πανοραμικά τη Θεσσαλονίκη. Έχει και τα κάστρα κτλ. Και εκεί πέρα κοντά είναι και το σπίτι του φίλου μου, του Βασίλη στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πήγαμε και τον πήραμε όλη παρέα και πήγαμε πάνω να πιούμε ένα ποτάκι και να επιστρέψουμε μετά, γιατί είχαμε την επόμενη μέρα να πάμε στη Χαλκιδική, οπότε δεν το ξενυχτήσαμε πάρα πολύ. Ήπιαμε το ποτάκι μας και φύγαμε. Και μετά την επόμενη μέρα, αφού πήγαμε Χαλκιδική, φάγαμε και γυρίσαμε πίσω στη βάση μας, την επόμενη μέρα πήγαμε από την άλλη πλευρά της πόλης, που βλέπεις ας πούμε από τα δεξιά τη Θεσσαλονίκη και το Λευκό Πύργο. Δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθώ καθόλου. Το οποίο θύμιζε σαν να είναι σε βάρκα, να το πω έτσι, και ήταν πάνω στη θάλασσα και ήταν φανταστικό. Έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά η Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ ωραία, φανταστικά, που μπορείς να απολαύσεις τη βόλτα σου, το ποτό σου, να κάνεις τη βόλτα σου ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει πολύ ωραία μέρη και αξίζει πάρα πολύ. Και επειδή την προηγούμενη φορά που είχα πάει ήταν πριν από 3-4 χρόνια, είχα πάει με τον κολλητό μου χειμώνα βέβαια, οι δυο μας, για να πάμε μπουζούκια και τα λοιπά που θέλαμε να πάμε. Ήμουνα στην προηγούμενη κατάσταση που δεν περπατούσα πολύ, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με το περπάτημα, κουράστηκα. Παρότι ήμουν επηρεασμένος από την τροφική δηλητηρίαση που είχα πάθει, το ευχαριστήθηκα το περπάτημα και τις βόλτες με την παρέα που πήγαμε πάνω. Οπότε άξιζε πάρα πολύ η όλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτά με
μηνύματά σας, με τα μέρη που μπορείτε να πάτε, γιατί καλοκαιράκι είναι. Αξίζει να πάμε έτσι να ξεφύγουμε. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από αυτούς που ακούνε στην Αθήνα ή στην περιφέρεια κτλ., είναι και κάποιοι άνθρωποι που ακούνε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί τώρα να είναι ή θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έτσι, ας δίνουμε λίγο κάποια έτσι ωραία μέρη που μπορούν να πάνε να απολαύσουν το ποτάκι τους και να περάσουν και όμορφα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Περιμένω τις παραγγελιές για τα ζώδια και θα επιστρέψουμε με εφημερίδες, την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια για όσους θέλουν να ακούσουν την πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα. Πάμε και επιστρέφουμε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω, κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω, κάποιο ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές η Ειρήνη. Λοιπόν, έχουν έρθει έχουν έρθει εδώ πέρα τα ζώδια και γυλάω με το φίλο του Κώστα από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκό και Μπέτης, ο οποίος έχει πολύ πλάκα και λέει: ευτυχώς που ο Ρήλος είναι υδροχός και δεν χρειάζεται να στέλνω ποτέ για να ακούσω το ζώδιό μου. Καλημέρα ρε Γίγαντα Σταύρο, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Και έχουν έρθει και άλλες παραγγελίες, οπότε προλαβαίνετε μέχρι να πάμε στην πρόγνωση καιρού της Ματίνας να στείλετε τις παραγγελίες σας για τα ζώδια και να δούμε και τα, πώς το λένε, και τα υπόλοιπα. Ένα λεπτάκι να ανοίξω μία και τη Μέτροσπορτ πριν. Ω, Στέφανος Χωριανόπουλος. Έλα μέσα λίγο, σε παρακαλώ. Έλα λίγο μέσα. Πού είναι? Γιατί δεν μπαίνει? Α, έλα μέσα. Πέρασε μέσα. Κάτσε εδώ πέρα στην παρέα μας. Να το ζήσεις λίγο από κοντά όλο αυτό. Θα γράψουμε ειδήσεις, μην αγχώνεσαι. Εγώ δεν κυνηγάω. Λοιπόν, βάλε και τα ακουστικάκια σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Στέφανος Χωριανόπουλος ακολουθεί, να ξέρετε. Θα πάρουμε καφέ.
1: Εννοείται.
0: Θα πάρουμε καφέ. Πες μια καλημέρα στο κοινό.
1: Καλημέρα.
0: Το οποίο θα αποδεχθεί σε μία ώρα.
1: Είπα καλημέρα. Θέλω ένα καφέ πρώτα και θα έρθω δυνατός.
0: Λοιπόν, πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Είμαι καλά. Ξεκουραστός.
0: Ξεκουραστός.
1: Ναι.
0: Μάτς είδες καθόλου χθες?
1: Είδα.
0: Και τα δύο ή το ένα? Εγώ είπα την αλήθεια ότι είδα μόνο το ένα. Να είσαι ειλικρινής με το κοινό μου.
1: Κοίτα, πάντα. Είδα το πρώτο και χαζοέβλεπα το δεύτερο.
0: Ήσουν αξαπλωτός στο κρεβάτι και σε πήρε ύπνος?
1: Όχι.
0: Σε πήρε στον καναπέ.
1: Είχα το κινητό ρε παιδί μου, επειδή εντάξει.
0: Ναι.
1: Δουλεύαμε σήμερα νωρίς το πρωί.
0: Είσαι στρατιώτης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω για τον Στέφανο ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά. Από τα καλύτερα παιδιά που για μένα είναι το πρώτο. Σε οποιοδήποτε χώρο, είτε πρόκειται για τη δουλειά είτε γενικώς, και είναι και καλός στη δουλειά του. Και να συνεχίσεις έτσι δυνατά,
1: να είσαι καλά Σταύρο,
0: να είσαι δυνατός και να φτάσεις ψηλά. Εγώ αυτό έχω να σου ευχηθώ, και να πας όσο ψηλά ονειρεύεσαι και ακόμα παραπάνω.
1: Κοίτα, το γύρισε σε εκπομπή έτσι πολύ συγκινητική.
0: Έτσι είμαστε εμείς εδώ πέρα.
1: Α, έτσι εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Να μην ανέβουμε λίγο, να μην.
0: Ανεβαίνουμε γενικώς εμείς.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Εγώ ανεβαίνω με Γιάννη από Σίδνεϊ, να ξέρεις, γιατί έχω φλερτ από Αυστραλία.
1: Γιάννη από Σίδνεϊ. Ναι. Δε, θα τους μάθω.
0: Είναι 1,90 κιλά άτριχος.
1: Οκ.
0: Είναι από το γνωστό το σποτάκι που είχαμε το 2006 που είχε κυκλοφορήσει τότε εκείνη η φάρσα. Παίζουμε τους άτριχους και τέτοια. Οπότε έχω και φλερτ, να ξέρεις εγώ.
1: Λοιπόν, ένα σου λέει Ταύρο στα ζώδια να πεις. Καλό μου φίλε Σταύρο.
0: Τον Ταύρο δεν τον έχω, θα το βάλω τον Ταύρο.
1: Πες Ταύρο για να φύγω.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι Ταύρος.
0: Ωραία, οπότε θα τον πούμε τον Ταύρο και για τον Πάνο και για εσένα. Οπότε θα τα πούμε τα.
1: Μαϊό. Πόσο? Α, 4 μέρες διαφορά έχουμε.
0: Ωραία.
1: 13 εγώ.
0: Τα βρήκατε εδώ πέρα. Μπορείτε να τα συζητήσετε και μετά στο διάλειμμα. Να έρθει ο Πάνος μέσα που θα είσαι στην αίθουσα σύνταξης και να υπάρξουν οι όποιες διαδικασίες μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε και προγνώση καιρού.
1: Κάτσε ρε, πρώτα Ταύρος. Μην μας αφήσει.
0: Όχι, τα ζώδια είναι μετά τον καιρό. Έχουμε εφημερίδες,
1: δεν το ξέρω,
0: καιρό,
1: ναι.
0: Ζώδια.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτή είναι η κατανομή που γίνεται. Οπότε, επειδή έχουμε πάει και 12 για να προλάβω, θα διαβάσω τα πρωτοσέλιδα. Και άμα θες κάτσε εδώ πέρα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θες να διαβάσεις και πρωτοσέλιδα?
1: Όχι. Πάω.
0: Okay. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο.
1: Έγινε.
0: Για να πάρουμε καφέ. Θα σου στείλω μήνυμα στο κινητό. Λοιπόν, αυτά από τον Στέφανο που θα τον ακούσετε στις 8 εδώ πέρα. Θέλω να τον αγαπάτε, να τον αγκαλιάζετε και να μην του μουρμουράτε. Αυτά. Είδες, τους προετοιμάζω κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με την Live Sport, η οποία έχει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ωραία πράγματα, ο Παναθηναϊκός του Νίστρου που γέμισε αισιοδοξία τον κόσμο του με το ποδόσφαιρο που έπαιξε και τα τρία πολύ όμορφα γκολ 3-1 που έβαλε στον Άγιαξ. Πίεση ψηλά, εξαιρετική δημιουργία με την μπάλα κάτω. Μια ομάδα που φαίνεται ότι δουλεύεται σωστά από τον Δανό. Τετέι, Ζαρουρί, τα μπόρδα τα γκολ. Άρεσαν και οι Γιάγκουσιτς, Τσάπρας, Μαντίνο, ντεμπούτο για τον Ραστόντερ. Πώς έπαιξαν τα νέα αποκτήματα στο φιλικό. Νίστρου, κάναμε σωστά τα περισσότερα πράγματα. δικός του ο Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Σαντέφιορντ για τον 22χρονο Σουηδό στόπερ στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους. Έκλεισε για 4 χρόνια στους Ερυθρόλευκους και πετάει για Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Ακολουθούν η Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Θέλουν επέκταση συμβολέου με τον Τζολάκη. Πόποβιτς, είμαι αποφασισμένος και ενθουσιασμένος. Φουλ ένταση στις προπονήσεις από το Μεντιλίμπαρ. Επτάστερος ο Μπόγκα. Ο Παναθηναϊκός καπάρωσε τον εκρηκτικό Γερμανό διεθνή φόρουαρντ που έφυγε από την Παρτίζαν. Επιστρέφει ο Λέτζεντ Μπατίστ με ρόλο στην τεχνική ηγεσία. Ο Μπράντοβιτς, έχω ακόμη πιο μεγάλη φωτιά για να πετύχω. Άλλη μια τεσσάρα με τέλεια πρωταγωνιστή και πάλι σκόρερ Δίστον Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ 4-0 τη Βέστερλο. Λύση, θέλουμε παίκτες για την Ευρώπη. Λατρεία για το δικέφαλο από τους ομογενείς. ΑΕΚ πάνω πλη στην Ολλανδία. Ο Μέγας Μέση προχωρά στους 16. Το Μαρόκο στους 8 με διπλό Ουναΐ. Μονόδρομος για την εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα θέλει τους 2 βαθμούς σήμερα. 7.30 Ερτένα κόντρα στην Πορτογαλία μετά το πατατράκ με τη Ρουμανία. Στο δρόμο για το Παγκόσμιο 27 στην κατάμεστη Σανέλ Αρίνα. Άρης, αυτός είναι ο ρόλος του Γκραντ. Sport Day, κόκκινο το τάγκ. Ο Ολυμπιακός έκανε all-in και έκλεισε με 5,5-1 εκατομμύρια ευρώ τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Φέτος μετράει 10 εμφανίσεις και ένα γκολ με τη Σαντέφιορντ. Τον περιμένει σαν τρελός ο Μεντιλίμπαρ, επειδή πέρα από βράχος στα μετώπιση ξέρει μπάλα δεκαριού. Έτοιμος και Ζώτα Σίλβα. Θέμα χρόνου να κλειδώσει ο 27χρονος Πορτογάλος Ζογκλέρ και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του θρύλου, που ενισχύεται εντυπωσιακά και στα φτερά της επίθεσης. Νέα κόλπα της Τζιρόνα για Ρόκα, επιμένει ο Ολυμπιακός, προχωράει και του Καντιού για τα χαφ. Μπαμ με Μπόγκα, ο Επτάστερος κέρδισε τη μάχη με τη Ρεάλ και τη Φενέρ και άρπαξε τον 26χρονο Γερμανό Φόργορντ, ο οποίος μπορεί να αλλάξει το επίπεδο με την ποιότητά του. Συγγνώμη. Ο ρόλος του Μπράντοβιτς, επιστροφή του Μπατίστ ως assistant coach. Νίκη ίσον πρόκριση για την εθνική στο μπάσκετ, χοντρό παιχνίδι με Πινέδα. Πάω ξανά Ντόρτια. Ο Άρης, στον Άρη λέει ο πολυσύνθετος ρόλος του Γκραντ. Μουντιάλ προχωρούν Μέση και Ελκαμπή. Τριάρα στον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. Κόκκινος πρωταθλητής Μπαμ με το θηρίο κόκκινος ο Σμαϊλόβιτς. Ζώτα πλησιάζει στο λιμάνι, τι απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δίδυμο φωτιά, Φορτούνης και Ροντινέι. Τι σκέφτεται ο Ταρέμι για το μέλλον του. Αποκαλυπτική Ιρανή λέει εδώ πέρα. Τι άλλο έχει, Μακιντάρι Μαρκάρι είναι κίλερ και μαέστρος, αποθέωση από Σφερόπουλο για τον νέο παίχτη του μπασκετικού Ολυμπιακού. Τριετές και τον δένει, αυτά δίνει η ΑΕΚ στον Πινέδα για να τον κρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα σενάρια για Τσίβας, τέλος ο Χρυσόπουλος, αναζητούνται φόρμουλες και για Φερνάντες Πιερό. Με φρίαβο επί του Καναδά, 0-3 το Μαρόκο στους 8. Και πάμε στο φως των σπορ, το οποίο γράφει κόκκινος ο Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός πήρε το σουηδικό θηρίο μέσα από τα χέρια Μαρσέι, Σέλτικ και Ρέιτζερς. Σήμερα στην Ολλανδία ο διεθνής Σουηδός στόπερ, πανίσχυρος πια σε αυτές τις θέσεις ο Πειραϊκός Σύλλογος, στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους η μεταγραφή του 22χρονου με Μπόι 1,91 από την νορβηγική Σαντέφιορντ. Όλο και πιο κοντά ο Ζώτα Σίλβα, μαροκινή κομπίνα, χωρίς να έχουν καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι κοινικοί Αφρικανοί σκότωσαν το φλίαρο Καναδά με 3-0 και έγιναν η πρώτη ομάδα που περνά στα προημιτελικά του Κατάρ. 2 γκολ ο φοβερός Ουναΐ και ένα ο Ραχίμι, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο μάτς. Ψάχνει εξηλαίωση η εθνική μπάσκετ. Φανερά επηρεασμένος, λέει εδώ πέρα ο Μοντέρο, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στον αγώνα της Δομινικανής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισπανικό site ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον παίχτη για 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Νέα φιλική τεσσάρα του ΠΑΟΚ και σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Πάμε στην Metrosport, να την ανοίξω εδώ πέρα γιατί την είχα ξεχάσει, επειδή εμφανίστηκε ο Στεφανάρας. Θέαμα και ουσία. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε όμορφα γκολ και ήταν πολύ αποτελεσματικός με μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση. Κέρδωσε ο Καμαρά με 2 γκολ, Τάλα, ο Κωνσταντέλιας και ο Θημιάνης. Τραυματίας αποχώρησε ο Σαρίς. Γιαννάκη, μη φύγεις. Αντικείμενο λατρείας όπως πάντα και παντού, αλλά και παρακλήσεων ο Κωνσταντέλιας από μικρούς και μεγάλους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λύση, θέλουμε παίχτες για το πρώτο μάτς. Εξαιρετικός ο Ντέλιας, πολύ σημαντικός, μπορεί να γίνει και καλύτερος. Υποχρέωσή μας η ικανοποίηση, λέει εδώ πέρα για τον Ηρακλή. Νέα εποχή, ίδιο πάθος. Με αυτό το σύνθημα αρχίζει από αύριο η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για το Παλατάκι. Τι άλλο έχει, αυτά έχει Metrosport και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων και πάμε στην πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
2: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Σήμερα την παράσταση κλέβουν οι πολύ ισχυροί βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, ρίχνοντας λίγο τη θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς και περιορίζοντας την αστάθεια. Ωστόσο, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών στο Αιγαίο, την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στα social media, στο Instagram, όπου διατηρεί λογαριασμό με τις προγνώσεις που κάνει για τα δελτία ειδήσεων του Star και φυσικά με το Μετεό, με το οποίο συνεργάζεται, και μπορείτε από εκεί πέρα να παρακολουθείτε την πρόγνωση καιρού και ό,τι άλλο υπάρχει ως θέμα που βάζει η Ματίνα. Και την ευχαριστώ και πάρα πολύ για άλλη μια φορά για αυτήν την συνεργασία, θα τη χαρακτήριζα. Λοιπόν, και αφού διαβάσαμε τα ζώδια, αφού ακούσαμε τον καιρό από την Ματίνα Μπέρου, πάμε να δούμε και τα ζώδια για τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας με τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων από το Astrology, και μετά θα δούμε και τα επιμέρους που έχετε ζητήσει. Λοιπόν, δύο ζώδια θα τραβήξουν την προσοχή του αντίθετου φύλου σήμερα 5 Ιουλίου. Η ηρεμία και η θετική ενέργεια επανέρχονται σήμερα με τη σελήνη στους ιχθύες. Μάλιστα, αργά το πρωί, το τρίγωνο της με τον ήλιο στον καρκίνο φέρνει την απόλυτη αρμονία του μέσα με το έξω μας, κάνοντάς μας να αισθανθούμε όμορφα, και αυτό θα φανεί και προς τα έξω, καθώς θα προσελκύσουμε με το ενδιαφέρον αλλά και τα κολλητικά σχόλια για τη συμπεριφορά ή τη στάση μας. Θα γίνουμε πιο γοητευτικοί με χιούμορ και καλή διάθεση, ενώ η διέστησή μας θα αυξηθεί. Όμορφα περιστατικά, ενίοτε και τυχερά, θα μας φτιάξουν το κέφι. Δύο είναι αυτοί που θα έχουν ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, χαλαρή διάθεση αλλά και μεγάλη έλξη στο αντίθετο φύλλο, όπως και την τάση να τραβήξουν τα φώτα πάνω τους, είναι οι ιχθύες και οι καρκίνοι, καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και ένατο οίκο τους αντίστοιχα. Από την άλλη, οι έξοδοι, οι επαφές και οι καινούργιες γνωριμίες είναι μάλλον σίγουρες, αφού έχουν τον τρόπο τους να προσελκύουν την προσοχή των άλλων, εκτός του ότι αυτοί θα περάσουν υπέροχα. Μια χαρά τα λέει. Πάμε τώρα στους διδύμους. Λοιπόν, σήμερα είναι μία ημέρα που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στους προσωπικούς σου στόχους και στις επιθυμίες που θέλεις να πραγματοποιήσεις. Το εξάγωνο του Άρη από τον πρώτο σου με τον Ποσειδώνα στον ενδέκατό σου ενισχύει την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και την υποστήριξη που μπορεί να δεχθείς από ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να μοιραστείς ιδέες, να δικτυωθείς και να προωθήσεις τα σχέδιά σου. Λίγο αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον ένατό σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να διευρύνεις τους ορίζοντές σου μέσα από νέες γνώσεις, επαφές ή σημαντικές αποφάσεις. Μπορεί να προκύψει μία θετική εξέλιξη που αφορά ένα ταξίδι, μία σπουδή ή ένα προσωπικό σου όραμα για το μέλλον. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και τόλμησε να κάνεις το επόμενο βήμα. Μάλιστα, ωραία τα λέει. Πάμε στον Ταύρο που έχουμε τώρα ακροατή, ηχολήπτη και μέσα το συνάδελφο στο site. Η αρμονική σύνδεση του Άρη από τον δεύτερό σου με τον Ποσειδώνα στον δωδέκατό σου σου τονίζει τη διέστηση και την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεις ευκαιρίες που δεν είναι άμεσα ορατές. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εμπιστευτείς το ένστικτό σου σε οικονομικά ζητήματα αλλά και για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδια και τις προτεραιότητές σου. Λίγο αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στο δέκατό σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να προωθήσεις επαγγελματικούς στόχους ή να κερδίσεις την αναγνώριση που επιθυμείς. Άρα ο Άρης με τον Πλούτονα δίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τονίζει την απόφαση, δηλαδή να βγεις μπροστά, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την καριέρα ή τη δημόσια εικόνα σου. Εμπιστεύσου τις δυνατότητές σου και κινήσου με αυτοπεποίθηση, γιατί η ημέρα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για το επόμενο διάστημα. Ωραία. Πάμε στον καρκίνο που έχουμε ακροατή, ακροάτρια και φυσικά την Αγγελική. Λοιπόν, οι όψεις της ημέρας σε καλούν να ακούσεις περισσότερο το ένστικτό σου και να εμπιστευτείς όσα νιώθεις, ακόμα και αν δεν μπορείς να τα εξηγήσεις λογικά. Το εξάγωνο του Άρη από τον 12ο σου με τον Ποσειδώνα στο 10ο σου ενισχύει τη διέστηση και την ικανότητά σου να κινηθείς παρασκηνιακά προς όφελό σου. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να οργανώσεις επαγγελματικά σχέδια, να κλείσεις εκκρεμότητες ή να προετοιμάσεις ένα σημαντικό επόμενο βήμα. Αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον 8ο σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να διαχειριστείς αποτελεσματικά οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που σε απασχολούν. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά μια οικονομική συμφωνία, μια υποστήριξη ή μια βαθιά προσωπική σου υπόθεση. Μάλιστα. Ζυγός, το εξάγωνο του Άρη από τον ένατό σου με τον Ποσειδώνα στον έδωμό σου φέρνει ευκαιρίες για ουσιαστικές συζητήσεις, σημαντικές συμφωνίες και θετικές εξελίξεις στις προσωπικές ή επαγγελματικές σου σχέσεις. Η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες και τα συναισθήματά σου με τρόπο που εμπνέει και πείθει τους άλλους. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να κάνεις σχέδια για το μέλλον, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου ή να δεχτείς μια πολύτιμη βοήθεια. Το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον πέμπτο σου σου δίνει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και έντονη δημιουργική ενέργεια. Τα ερωτικά ζητήματα μπορούν να εξελιχθούν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική ευκαιρία ή μια εξέλιξη που θα σε βοηθήσει να εκφράσεις πιο αυθεντικά τον εαυτό σου και να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Αυτό που λέει και ο Ρέμος, η καρδιά πάει εμένα. Λοιπόν, και πάμε στον Τοξότη. Το ευνοϊκό εξάγωνο του Άρη από τον 7ο σου με τον Ποσειδώνα στον 5ο σου φέρνει θετικές εξελίξεις στις σχέσεις, τις συνεργασίες και την προσωπική σου ζωή. Η διάθεσή σου γίνεται πιο εκφραστική και μπορείς να προσεγγίσεις τους άλλους με μεγαλύτερη κατανόηση, ερωτισμό και αισιοδοξία. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να βελτιώσεις τη σχέση σου, να προχωρήσεις σε μια συνεργασία ή να εκφράσεις πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σου. Αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον τρίτο σου σου δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και μεγάλη πειθό. Συζητήσεις, συμφωνίες, επαφές και μετακινήσεις μπορούν να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά, ενώ δεν αποκλείεται να πάρεις μια σημαντική απόφαση που θα επηρεάσει το επόμενο διάστημα. Γενικότερα, η ημέρα σε βοηθά να προωθήσεις τις ιδέες και τα σχέδιά σου με επιτυχία. Λοιπόν, και πάμε για το ζώδιο του Ρίλου της Ελένης και μεταξύ άλλου και εμένα και του φίλου μας του Κωστή από Μυτιλίνη. Η δημιουργικότητα, η προσωπική σου ζωή και όσα σε κάνουν να νιώθεις χαρά και ενθουσιασμό έρχονται στο προσκήνιο. Το εξάγωνο του Άρη από τον πέμπτο σου με τον Ποσειδώνα στον τρίτο σου ενισχύει τη φαντασία και την επικοινωνιακή σου ικανότητα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εκφράσεις τις ιδέες και τα συναισθήματά σου, να προωθήσεις ένα δημιουργικό σχέδιο ή να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν και σε εμπνέουν. Αργότερα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα στον πρώτο σου σου δίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα να διεκδικήσεις όσα πραγματικά θέλεις. Μπορεί να νιώσεις ότι έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων και να κάνεις σημαντικά βήματα προς την προσωπική σου εξέλιξη. Γενικότερα, μπορείς να πάρεις πρωτοβουλίες και να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά προς τους στόχους σου. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ πάντως αυτό που λέει τον έλεγχο των καταστάσεων και να πάρεις πρωτοβουλίες, το κάνω πάντα με έλεγχο. Δηλαδή, θα πάρω μια πρωτοβουλία, αλλά μέχρι εκεί πέρα που πρέπει, να ξέρετε. Όχι να ξεφεύγουμε. Λοιπόν, αυτά με τα ζώδια. Έχει στείλει ένα τρομερό μήνυμα ο Βασίλης από το Βέλγιο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί σε κάποια φάση του μηνύματος είναι ακατάλληλο. Λοιπόν, θα το πω με τρόπο. Να δω πότε θα πεις αντί για το πέμπτο σου, τον 8ο σου, στον τέτοιο σου. Δεν ακούγεται καλά πάντως. Καλή εκπομπή, Βασίλης από Βέλγιο. Λοιπόν, αυτά. Ένας λέει για το ρίλο, δεν θα πεις. Το είπα. Καλημέρα Σταύρο, οριακά κλέβεις την pole position από Λίτσα Πατέρα. Εντάξει, η κυρία Πατέρα είναι top. Ο κύριος Λεφάκης, η Άση Μπίλιου κτλ. Σταύρο, εσύ δεν πιστεύεις αυτά, γιατί από όσο ξέρω είσαι χριστιανός ορθόδοξος και αυτά είναι αντιχριστιανικά. Το χαβαλέ μας κάνουμε. Σαφώς αστρολογικά εξηγείται αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ότι πιστεύω τόσο πολύ τα ζώδια που... Υπάρχει μια πεποίθηση ότι οι πλανήτες και τα λοιπά επηρεάζουν την καθημερινότητα. Αυτό. Αλλά όχι ότι λέω, θα διαβάσω το ζώδιό μου σήμερα και αφού κάνω και το σταυρό μου, επειδή αναφέρεις αυτό, θα πάει η μέρα καλά. Όχι, όχι. Κάνουμε το σταυρό μας σκέτο και προχωράμε. Πιο πολύ για χαβαλέ τα διαβάζω τα ζώδια, για να κάνουμε την πλάκα μας εδώ πέρα στην παρέα, γιατί αυτό είναι για μένα το ραδιόφωνο. Να κάνεις την πλάκα σου, να συζητήσεις, και επειδή δεν έχουμε και αγωνιστικά, γι' αυτό το αναλύω και λίγο παραπάνω αυτό το διάστημα. Λοιπόν, να πεις στον Στέφανο να μιλάει περισσότερο και να βάζει λιγότερα τραγούδια. Αυτό είναι δική του απόφαση το τι θα κάνει. Και μην ξεχνάτε και εγώ ήμουνα σε αυτό το κομμάτι στα πρώτα μου βήματα πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκίνησα εδώ πέρα σε αυτή τη ζώνη, και ήμουνα πιο πολύ τραγούδια για να μπορώ να παίρνω τις ανάσες και να μην κάνω σαρδάμ που έκανα σαρδάμ. Οπότε ας δίνουμε και λίγο χρόνο στους πιο νέους να παίρνουν το χρόνο τους. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Και ήρθε και το πολύ ωραίο μήνυμα του Τίμου, με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα Σταύρο, πόσο καλύτερη θα ήταν η καθημερινότητα αν κάναμε καλές πράξεις, έστω μικρές και όχι ασχήμιες, να σκοτώσουμε τη φωνή μέσα μας που μας παροτρύνει σε αυτό το κομμάτι. Τις ασχήμιες εννοεί, λέει ο Τίμος. Καλημέρα Τίμο, και με αυτό το υπέροχο μήνυμα πάμε στο διάλειμμα, ακούμε τις δύο επόμενες επιλογές της Ειρήνης και επιστρέφουμε για το τέλος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δες το κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές είναι της Ειρήνης, της φίλης μας. Λοιπόν, έχετε στείλει αρκετοί με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη από τη Μεσσηνία που έστειλε εδώ πέρα για τις κολοκυθιές, ντομάτες και τα λοιπά που έχει στο κόπεδό του. Όπως ο Στέφανος που έστειλε εδώ πέρα από το κτήμα που έχει, γιατί είναι μεγάλο το κόπεδο αυτό που έχει, που έχει πεπόνια, ντομάτες, πιπεριές, κολοκυθάκια, αγγούρια, χαμός γίνεται. Ο φίλος μας ο Στέφανος από τον Σταθόπυργο έστειλε το... ένα βίντεο και μου κάνει παρουσίαση, λες, και θα παραπάρω τα ζαρζαβατικά για να τα φάω. Αν και πέφτει λίγο μακριά ο Σταθόπυργος. Αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η διαδραστικότητα που έχει το ραδιόφωνο και έτσι, δηλαδή μπορώ να έχω μια εικόνα και από τα δικά σας μέρη. Και εντάξει, έχει ακούει τώρα ο πατέρας μου την εκπομπή μετά από πάρα πολύ καιρό και μπήκε και εκείνος εκείνο το τρυπάκι. Δεν ξέρω αν άκουσε πριν. Απλά μου έδειχνε κάποια πράγματα από το σπίτι στο εξοχικό στο Μαραθώνα. Και λέω, όλοι μαζί σήμερα ενωθήκατε. Λοιπόν, οπότε είναι ωραία αυτή η εικόνα με τις εργασίες που κάνει. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει κόπο. Έχει κόπο. Μπορεί να το κάνουμε για πάρτι μας, όποιος το κάνει. Αλλά έχει κόπο. Το να κάθεσαι να ποτίζεις, να φροντίζεις, να στείνεις έτσι πως ανεβαίνουν τα ή ντοματιές ή όποιο είναι, ας πούμε. Θέλει κόπο για να το κάνεις. Και το καταλαβαίνω γιατί το έχω ζήσει πάρα πολύ με τον πατέρα μου αυτό. Όπως σας είπα εκεί πέρα στην αυλή μας στο εξοχικό, πάντα βάζει το κάτι της που το έχουμε καταναλώσει. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα μηνύματα εδώ πέρα που έχουν έρθει. Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη από Χαβούζα, πρώην τα ίγετος, που λέει καλημέρα Σταύρο, Πάνο, Στέφανε και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Γεια σου Δημητρό και σε σένα. Έχω και εγώ μπαχτσέ. Πού να στείλω τη σοδιά, λέει ο Φουβού 000. Να το στείλει στο Messenger, αν μπορείς, ή στο Instagram. Στο Instagram δεν θα το πάει στα τέτοια, στα spam, ας πούμε. Στείλ το όμως στο Instagram αν έχεις. Στείλε μου στο Instagram, αν σου είναι εύκολο. Αλλιώς στο Messenger και πες μου να μπω στα μηνύματα τα διάβαστα. Λοιπόν, ακούγαμε και το. Έτσι όπως καθόμουν έξω και περίμενα να μπούμε ξανά μέσα. Άκουγα και τη διαφήμιση του Αλέξανδρου Τσουβέλα για την παράσταση στο Telecom Center Athens. Ετοιμάζεται για sold out. Ο Αλέξανδρος. Και. Περίμενε λίγο.

Ήρθε ο καφές, γι' αυτό σηκώθηκα από τη θέση μου για να ενημερώσω τον άνθρωπο να πάει μέσα στο Στέφανο και να πληρώσει που έχουμε αφήσει τα λεφτά. Τι έλεγα, που ετοιμάζεται να κάνει sold out στην παράσταση που θα κάνει το Σεπτέμβριο στο Telecom Center Athens και είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό αυτό που ετοιμάζεται να γίνει με τον Αλέξανδρο στο πρώην κλειστό του ΟΑΚΑ νυν Telecom Center Athens, γιατί θα σπάσει ένα ρεκόρ ο Αλέξανδρος, για όποιον δεν το ξέρει, που θα είναι ο Ευρωπαίος κωμικός με τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης, από όσο ξέρω, και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Όπως πριν έλεγα για τον Στέφανο, να ξέρετε ότι και ο Αλέξανδρος, παρότι έχει αποκτήσει όλη αυτή τη φήμη, το ότι είναι πολύ, πάρα πολύ γνωστός, εκείνο που εκτιμώ σε αυτόν είναι ότι είναι πάρα πολύ προσγειωμένος, γιατί έχει περάσει όλη αυτή την πορεία, να έχει ας πούμε δύο άτομα σε παραστάσεις που έκανε τότε σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα και να έχει τώρα δεκάδες χιλιάδες κόσμου να τον παρακολουθεί. Οπότε είναι τρομερό, τρομερό όλο αυτό το πράγμα που έχει πετύχει ο Αλέξανδρος και να ξέρετε ότι είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας. Ένας φανταστικός χαρακτήρας, ένα εξαιρετικό παιδί. Και να τον έχει ο Θεός καλά, γιατί του αξίζει όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα για το χαρακτήρα του και μετά για τα αστεία του. Γιατί σας είπα ότι για μένα έχει πολύ σημασία ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Και σε δεύτερη μοίρα περνάει το κομμάτι το αν είναι καλό στη δουλειά του κάποιος. Και ο Αλέξανδρος που έχει όλη αυτή την φήμη αποκτήσει, θα μπορούσε να είναι καβάλα στα λόγω και να μην κοιτάει κανέναν. Παρ' όλα αυτά είναι προσγειωμένος και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Λοιπόν. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, προτείνω Σταύρο, στο ποδόσφαιρο, όταν η μπάλα περνάει το κέντρο, να μην επιτρέπεται να γυρίζει πίσω όπως το μπάσκετ, για να γίνει πιο επιθετικό. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω τη λογική στην οποία εκφράζεις αυτή την άποψη. Σίγουρα θα ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά δεν ξέρω το πώς θα στυνόντουσαν μετά οι υπόλοιπες ομάδες ή πώς θα αλλάσαμε τελείως την νοοτροπία του build-up, για να το πω έτσι όπως το έμαθα και στο χωριό μου, το πώς μπορεί να υπάρξει επιθετική ανάπτυξη και το πώς μπορεί μια ομάδα να το κάνει. Αλλά εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, θα προσαρμόζονταν οι προπονητές και οι παίχτες σε ένα τέτοιο δεδομένο. Δεν το ακούω πάντως κακό σαν σκέψη. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή. Εδώ πέρα, όταν είδαμε το VAR, λέμε πάει να γίνει μπάσκετ και βλέπουμε πόσο έχει βοηθήσει αυτή η επανάληψη, ας πούμε, μιας φάσης σε κρίσιμες στιγμές που μπορεί να ακυρωθεί ή να μετρήσει ένα γκολ, ένα offside, μια αποβολή. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που κρίνονται πλέον από το VAR και είναι σημαντικό το ότι υπήρξε αυτή η τεχνολογική προώθηση και στο ποδόσφαιρο. Δεν είμαι όμως αρνητικός σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάτι άλλο που έχει. Ο φίλος ο ακροατής μηδέν λέει, καλημέρα Σταύρο, η λίστα περιέχει κανένα τραγούδι του Νότι ή περιμένετε να γυρίσει ο Ρίλος για να βάλετε? Περιμένουμε το Ρίλο να γυρίσει. Έτυχε τώρα, έτυχε να μην βάλει κάποιο τραγούδι του Νότι η Ειρήνη, ας πούμε. Νομίζω και την επόμενη εβδομάδα που είναι η Ιωάννα, η φίλη της Ειρήνης, που είναι μαζί στο χορό κτλ. Δεν έχει Νότι. Αν δεν κάνω πολύ, πολύ μεγάλο λάθος. Οπότε. Νομίζω δεν έχουμε. Ο Βασίλης που είναι να κάνει λίστα, ο φίλος μου, εδώ πέρα που κάνουμε παρέα στην Αθήνα και είναι από τα Γενιτσά, νομίζω δεν θα βάλει πιο σύγχρονα τραγούδια, θα πάει πιο πολύ στις δεκαετίες του 90-2000, οπότε δεν ξέρω αν θα παίξει Νότι. Αυτά. Τι άλλο, αφήστε ρε το ποδόσφαιρο όπως είναι, λέει ένας, και ένας άλλος λέει, άλλος Βεγγέρα από εδώ πέρα, για τον ακροατή που έστειλε αυτή την ιδέα. Ρε παιδί μου, να συζητήσουμε πράγματα που μπορεί να εξελίξουν το ποδόσφαιρο. Ακόμα και η διακοπή ενυδάτωσης, όπως είναι στα ελληνικά αυτή η διακοπή, θεωρώ ότι βοηθάει
σε αυτό που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο να έχουν δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν σταματάς για ένα μικρό χρονικό διάστημα την διεξαγωγή του αγώνα, πέρα από τα έσοδα που τώρα έχουν προκύψει για τη FIFA, γιατί μη κρυβόμαστε, αυτός είναι ο λόγος, τα έσοδα και διαφημίσεις και όλα αυτά τα που εκμεταλλεύονται από την FIFA, το Mundial κτλ. Δίνει και μια ανάσα στους ποδοσφαιριστές να δροσιστούν επίσης και να μπορέσουν να επιστρέψουν λίγο πιο ανεβασμένοι στο υπόλοιπο που είναι στο κάθε ημίχρονο. Γιατί ουσιαστικά στα μισά κάθε ημίχρονου έχουμε τη διακοπή ενυδάτωσης. Οπότε δεν το βλέπω και πολύ κακό την όλη φάση. Οπότε είμαι υπέρ των αλλαγών που προωθούν και βοηθούν το άθλημα. Μην αρχίσουμε και βλέπουμε τίποτα τρελά, ας πούμε. Να έχουμε αλλαγές, να μπαίνουν, βγαίνουν παίχτες όπως γίνεται στο μπάσκετ. Το μπάσκετ παίζεται με 5 αθλητές από κάθε ομάδα σε έναν αγώνα και γι' αυτό το λόγο γίνονται και οι αλλαγές για να μπορέσουμε να έχουν και μια ανάσα ξεκούρασης την ώρα του αγώνα. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Σταύρο, η μουσική που βάζεις δεν παλεύεται, αλλά σε αγαπάω ρε μπαγάσα και θέλω να σε ακούω, οπότε κάνω υπομονή. Γιώργος Metal Taxi. Γεια σου Γιωργάρα, σε ευχαριστώ. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι ακούτε για περισσότερο για τα λεγόμενα και όχι για τις μουσικές επιλογές. Το καταλαβαίνω και έχω μιλήσει και με πολλούς συναδέλφους σου Γιώργο που μπορεί να μην τους αρέσουν οι μουσικές επιλογές, αλλά γουστάρουν την παρέα εδώ πέρα που έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, μου στείλε τώρα ο φίλος ότι έστειλε στο ραδιοφώνου, οπότε για να μπω στη σελίδα να δω από εκεί πέρα τα εισερχόμενα. Λοιπόν, πού το έστειλες? Δεν βλέπω κάτι. Ο τελευταίος που έστειλε είναι ένας Γιώργος Ματίνα. Πού έχει πάει? Μη μου πεις ότι έχει πάει στα σπαμ. Όχι, και στα σπαμ δεν είσαι. Δεν βλέπω κάτι φίλε μου. Φοβού, δεν βλέπω. Τι άλλο έχει? Εκεί είναι τα καλά τραγούδια του Νότι ρε Σταύρο, δεκαετίας 90. Ναι, αλλά δεν ακούει Νότι ο Βασίλης. Δεν είναι του Νότι. Δηλαδή δεν είναι λαϊκός όπως είμαι εγώ. Για να καταλάβεις. Ο Βασίλης έχει μεγαλώσει με άλλα τραγούδια. Με πιο happy. Όπως είναι Happy TV το site του. Έτσι είναι και το... Και ο ίδιος, δηλαδή με pop. Αγαπημένη του, ας πούμε, είναι η Βικτώρια Χαλκίτη. Τη λατρεύει τη Βικτώρια Χαλκίτη. Όπως και εμείς τη λατρεύουμε τη Βικτώρια Χαλκίτη, που ήταν τώρα και στην συμμετοχή της Βουλγαρίας με την Τάρα, στα φωνητικά, σαν vocal coach. Και εμείς τη Βικτώρια τη λατρεύουμε. Ένας λέει, Σταύρο, μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, στα άλλα είσαι πολύ καλός. Νίκος από Κυψέλη. Εντάξει. Απόψεις εκφράζουμε, το πώς το βλέπουμε. Στο Instagram λέει, έχει στείλει. Κάνω κάποιο να το δω και από το τέτοιο. Για να δω από το business του σταθμού. Γιατί εκεί πέρα σίγουρα θα το δω. Γιατί πήγα να πάω από το Facebook. Μηνύματα. Το βρήκα. Λοιπόν, ο φίλος ο Φουβού 000 μου έχει στείλει εδώ πέρα πιπεριές, μελιτζάνες και των δύο είδων, τριών βασικά γιατί είναι και οι άσπρες. Έχει τις μαύρες, τις μοβ και τις άσπρες και τις κολοκύθια, όχι τούμπανα, που έλεγε και μια ψυχή. Κάτι τρομερά αγκούρια που θα τα ήθελα πολύ στη σαλάτα μου σήμερα το μεσημέρι. Και καρπουζιά. Εξαιρετικός ο Φουβού. Μπράβο, να τα απολαύσεις φίλε μου. Οπότε μια χαρά. Και βρες με και εμένα στο Instagram, αφού έστειλες το όδιο. Λοιπόν, ο Μαραντόνα το λέει από το 94 ότι οι Αμερικάνοι ήθελαν να ποδόσφαιρο με 4 περιόδους. Υπήρχαν και οι χαζοί που νομίζουν ότι νοιάζονται για τους παίχτες. Λεφτά βγάζουν από διαφημίσεις, λέει εδώ πέρα ο φίλος. Καταγγελτικός. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον αδερφό μου που έχει συντονιστεί εδώ πέρα και αυτός. Όλη η οικογένεια εδώ πέρα συντονισμένη. Μόνο η γιαγιά μου δεν ακούει, μάλλον. Λοιπόν, τι άλλο έχει από μηνύματα. Αντιδράσει εδώ πέρα για πολλά πράγματα. Που φυσικά δεν μεταφέρονται βέβαια αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Λέει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο, πόσο καλύτερη θα ήταν η καθημερινότητα αν κάναμε καλές πράξεις, μικρές και όχι ασκήμες, να σκοτώσουμε.
Φωνή μέσα μας που μας παροτείνει για άλλα. Μην κάνεις γυμναστική, κάπνισε. Όχι. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά προτιμούμε τη γυμναστική. Προτιμούμε τη γυμναστική. Λοιπόν. Αποδοκιμάζουν σε όλα τα γήπεδα στο διάλειμμα για ενυδάτωση, εισαγωγικά λέει. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, είναι παροδία. Το έχουμε μεταφέρει και από αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στο Μουντιάλ την ώρα των διακοπών ενυδάτωσης. Οπότε, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά εγώ μπαίνω στο άλλο τρυπάκι, το πώς είναι θεαματικό όλο αυτό. Και θα μπούμε σε μια άλλη εξίσωση. Γιατί μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να συζητήσουμε και άλλα πράγματα πέρα από το αγωνιστικό. Το γεγονός ότι υπάρχουν οι διακοπές, εγώ θεωρώ ότι συμβάλλει σε μια τόσο μα τόσο μεγάλη σεζόν όπως είναι στο ποδόσφαιρο, με πάνω από 60 αγώνες για τους πολύ μεγάλους παίχτες, τους αστέρες ας πούμε, όπως είναι ο Mbappé, αρκετοί από τη Γαλλία που φτάσαν στον τελικό του Champions League, και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ένα γεμάτο πρόγραμμα, εφόσον τους δίνεται αυτή η ανάσα να βλέπουμε αυτό το Μουντιάλ. Και σε αυτό στάθηκε και ο Ανδρέας Δημάτος, ότι σε σχέση με του Κατάρ η φετινή διοργάνωση που διεξάγεται καλοκαίρι είναι πιο θεαματική, γιατί το προηγούμενο έγινε χειμώνα μεσούς στη σεζόν που είχαν, ρε παιδί μου, ανάσες οι αθλητές, γιατί για αθλητές μιλάμε, και όλο αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι βοηθάει. Ας σταθούμε σε αυτό. Γίνεται για τα χρήματα, ξεκάθαρα γίνεται για τα χρήματα. Εγώ μαζί σας είμαι. Ότι λεφτάκια πάνε να βγάλουν όλοι αυτοί εκεί πέρα, όσοι είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε και θέαμα. Δηλαδή βλέπεις γκολ, βλέπεις ομάδες να τρέχουν, να αγωνίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό να προσπαθούν. Βλέπαμε το Αλγερία-Αυστρία που κρίθηκε στο τέλος. Πολλά παιχνίδια. Το πράσινο ακροτήρι με την Αργεντινή να παλεύουν και τελικά να παίρνει την πρόκληση η Αργεντινή στην παράταση. Όλο αυτό το πράγμα είναι απαιτητικό σε πρωταθλήματα που έχουν 40 αγώνες, κύπελα, League Cup, ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ας σκεφτούμε και τους αθλητές, οι οποίοι εκφράζουν τις ενστάσεις τους και τις ανησυχίες τους και προσπαθούν να βρούνε μία περίοδο που θα ξεκουραστούν επιτέλους, και αυτό το πράγμα πάει να γίνει και στο μπάσκετ, να έχουμε συνεχόμενες διοργανώσεις και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις και προσπαθούν να βρούνε μία ανάσα. Ας τους δώσουμε αυτά τα 4-5 λεπτά, πόσο είναι η διακοπή ενυδάτωσης, να πάρουν αυτή την ανάσα. Ακόμα και ο Ρονάλντο που είναι ο πιο fit αθλητής στον κόσμο, και αυτός την έχει ανάγκη αυτή τη διακοπή. Εγώ σε αυτό στέκομαι. Αγωνιστικά και μόνο το πώς μπορεί να βοηθήσει. Ότι γίνεται για διαφημίσεις, ναι, γίνεται για τις διαφημίσεις. Που εδώ πέρα βλέπουμε άλλου είδους διαφημίσεις από αυτές που βλέπουν στο εξωτερικό ή στο γήπεδο, γιατί έγινε άλλη χορηγός εταιρεία των διαφημίσεων. Οπότε ας βλέπουμε τουλάχιστον την καλή πλευρά. Ξέρετε ότι έτσι είμαι και ως άνθρωπος. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των 16. Είπαμε ότι χθες το βράδυ είχαμε Καναδάς Μαρόκο 0-3. Συνεχίζει η ομάδα του Ελκαμπή το ταξίδι της πλέον στα προημιτελικά και θα συναντηθεί με τη Γαλλία που επικράτησε τα ξημερώματα της Παραγουάης με το πέναλτι που ευστόχησε ο Εμπαπέ. Σήμερα στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα στο Μεξικό η διοργανώτρια χώρα παίζει με την Αγγλία. Αύριο πολύ ωραία, 10 η ώρα το βράδυ, θα έχω γυρίσει και από την άλλη δουλειά, εξαιρετική ώρα, θα δούμε το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία. Γιαμάλ εναντίον Ρονάλντο και των παρέων τους και των δύο. Και τα ξημερώματα στις 3 έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Την Τρίτη το απόγευμα Αργεντινή, Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ έχουμε Ελβετία, Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια με τα οποία κλείνει η φάση των 16 του Μουντιάλ και έχουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης, το οποίο θα γίνει στις 9 Ιουλίου την Πέμπτη, στις 11 το βράδυ, Γαλλία, Μαρόκο. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια και αυτά που θα συναντήσουμε εμείς την Κυριακή. Έχει τα μεσάνυχτα, Σάββατο προς Κυριακή μεσάνυχτα, έχει ένα ζευγάρι και από ό,τι βλέπω στις 4 τα ξημερώματα είναι ο επόμενος προημιτελικός. Άρα θα συζητήσουμε
για αυτά τα δύο ζευγάρια, συν τα υπόλοιπα το ότι έχουμε παρακολουθήσει όλη την εβδομάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, δεν βοηθάει το θέαμα, είναι απαράδεκτο. Οι περισσότερες ομάδες περπατάνε. Οι Αργεντινοί ειδικά πρέπει να έχουν όλοι κυρισσούς από την οθοστασία. Όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το διάλειμμα για ενυδάτωση και ανάσες. Το χειρότερο μουντιάλ όλων των εποχών από πλευρά ποιότητας ποδοσφαίρου και θεάματος. Διαφωνούμε, ξεκάθαρα διαφωνούμε. Ρε Σταύρο, είναι μια ομάδα πίσω στο σκορ, βγαίνει μπροστά και αρχίζει να πιέζει κάπου. Έρχονται οι διαφημίσεις και κόβεται ο ρυθμός. Άσε το ποδόσφαιρο, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Νίκο, okay, και με σένα διαφωνώ, προχωράμε. Τι άλλο έχει. Ας ελπίσουμε, Σταύρο, να μην βγει σήμερα η Βραζιλία έξω και να τελειώσει το μουντιάλ. Και τελειώσει το μουντιάλ από απόψε. Φίλος της Βραζιλίας είναι αυτός. Άλλο μήνυμα δεν έχουμε. Και πάμε να δούμε και το μήνυμα που έχει στείλει ο αδερφός μου. Ποιος Ελκαμπή ρε, η ομάδα του Ουναΐ θα λες. Και εκεί πέρα φαίνεται η διαφορά. Τι ομάδα υποστηρίζει ο αδερφός μου, πώς το ξεχωρίζω εγώ. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Απλά εγώ το πάω πιο πολύ στο ελληνικό στοιχείο. Βέβαια και ο Ουναΐ έχει περάσει από εδώ πέρα. Εξαιρετικός παίχτης. Και χτες ήταν καθοριστικότατος μαζί με τον Ραχίμι που μπήκε ως αλλαγή και βοήθησε και αυτός με το τρίτο γκολ που πέτυχε για το Μαρόκο. Αυτά από εμάς, αυτά από εμάς, να περάσετε υπέροχα σήμερα και όλη την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Παρουσία Ρήλου επιτέλους, επιστρέφει μετά από δύο εβδομάδες ο Άσωτος, Ιός, γιατί είναι και Άσωτος Ιός. Και εμείς θα τα πούμε παρέα εδώ πέρα στις 6 το πρωί. Θα κλείσουμε με ένα από τα υπέροχα τραγούδια από τους Μπάντα μαζί με το Εμένα Θες, που τους γνώρισα μέσω της Ειρήνης στα μαγαζιά που έχουμε γυρίσει αυτά τα... Από τους Μπάντα μαζί με το Εμένα Θες, που τους γνώρισα μέσω της Ειρήνης στα μαγαζιά που έχουμε γυρίσει.

υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Με γκολ του Εμπαπέ από εκτέλεση πέναλτι, η Γαλλία λήγησε 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στα πρωιμή τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο που νίκησε 3-0 τον Καναδά. Τέλος και επίσημα, μετά από μόλις 19 ημέρες από τον πάγκο της Τινησίας, ο Ερβέ Ρενάρ, ο 57χρονος τεχνικός, είχε αναλάβει στη θέση του Σαμπρίλα Μουσί τον πάγκο της ομάδας για τα παιχνίδια με Ιαπωνία και Ολλανδία, με την προοπτική να παραμείνει και μετά το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

0: Είχαμε τώρα ένα πολύ μεγάλο δίλημα με τον Παναγιώτη Κεφαλά και τον Παναγιώτη Πούρνα, εννοείται, το ότι αν έχεις πρωινό ξύπνημα, τι κάνεις, ξυπνάς ένα μισά ώρα πριν, ετοιμάζεσαι γρήγορα και απλά φεύγεις για τη δουλειά σου, ή ξυπνάς μία ώρα πριν, τρως πρωινό, ετοιμάζεσαι τον καφέ σου και πας χαλαρά να φύγεις από το σπίτι σου για τη δουλειά. Εγώ είμαι στους πρώτους, Παναγιώτη δεν θυμάμαι τι είπες εσύ, μία ώρα πριν όχι, ένα μισά ωράκι, να ετοιμαστείς γρήγορα και να φύγεις απλά ή θα κάνεις και άλλα πράγματα πριν φύγεις από το σπίτι. Ένα καφέ. Πρωινό στη δουλειά ή σπίτι. Ποτέ πρωινό. Όχι ρε, γιατί. Όχι ρε Παναγιώτη, γιατί. Δηλαδή σήμερα είσαι από τις 6 εδώ. Μαζί με τον Σταύρο που ξεκίνησες. Μέχρι δηλαδή τις 2, μία που θα φας πρωινό. Που θα φας μεσημεριανό. Που για σένα πρωινό θα είναι, ναι. Δεν θα φας τίποτα. Θα είσαι με ένα καφέ. Ωραία Παναγιώτη. Με ένα καφέ θα είναι ο Παναγιώτης μέχρι μία το μεσημέρι. Μάλιστα. Όχι. Την επόμενη φορά που θα έχουμε μαζί πρωινό, έτσι πρωινό, ξύπνημα, πρωινή εκπομπούλα κτλ., θα σου φέρω ένα σαντουιτσάκι. Με κοιτάς έτσι, δεν γίνεται να μην φας. Είσαι από τις 6 το πρωί, ρε. Πώς θα αντέξεις μέχρι τη μία. Δεν μπορείς. Όχι. Είμαι πάρα πολύ. Όχι, υπερβολικό όσο δεν πάει αυτό που λες. Αρχικά πώς αντέχεις, δεν είναι. Με τι ενέργεια. Αυτή θα είναι η ενέργεια όσο θα πάρεις όλη την ενέργεια από τον καφέ. Εντάξει. Δεν σε πιστεύω, να ξέρεις. Μου φαίνεται too much όλο αυτό που λες. Εγώ, κοίτα, δεν θα προλάβω να φάω πρωινό σπίτι. Δηλαδή, αν πρέπει να φύγω 6.30 για να είμαι εδώ 7, θα σηκωθώ 6, 6 και 5, μπορεί και 6 και 10. Θα δω, θα ετοιμαστώ και θα φύγω. Ούτε καφέ, ούτε τίποτα. Λίγο θα χαζέψω highlights της Γαλλίας στο κινητό, κάνα νέο και θα φύγω. Και ό,τι είναι εδώ πέρα, θα πάρω καφεδάκι από εδώ, θα φάω πρωινό εδώ. Ο Ουναΐ ρωτάει ένας φίλος αν είναι αυτός που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτός είναι. Αν είναι αυτός, είναι πραγματικά διαφορετικός παίκτης. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο διαφορετικός παίκτης. Ό,τι κάνει στο Μουντιάλ το έκανε και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει τελειώσει τη σεζόν με assist, με goal. Έχει βάλει κάτι γκολάρες και στο conference αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει μοιράσει ποδιές. Εντάξει, μιλάμε τώρα υπερπαίκτης. Πώς κατάφερε και τον έφερε ο Παναθηναϊκός εκείνο το καλοκαίρι. Είναι φοβερό. Είχε τσακωθεί με τη Μαρσέη. Ζητούσε αρκετά χρήματα. Δεν ξυπνά. Α, Σοφία Θεοδωράκη. Μήνυμα. Δεν ξυπνάς καθόλου και τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Που δεν ξέρω γιατί είναι ξύπνια να το πω. Αν και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω στον αέρα. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, τα πάμε για τον Ουναΐ. Πάμε στα σημαντικά που είναι τα πρωινά. Γιατί ο Ουναΐ είναι ο ίδιος παίκτης με το Παναθηναϊκό. Θα πλακώνεται μετά στο φαγητό ο κύριος που πίνει μόνο καφέ το πρωί. Μας λένε εδώ οι φίλοι ακροατές. Τρως πολύ, δηλαδή. Π.χ. Έχεις παστίτσιο. Πόσα κομμάτια θα φας αφού δεν έχεις φάει πρωινό. Θα φας τρία. Θα φας τρία κομμάτια παστίτσιο. Όπω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει μπουγάτσα και μίλκο και λιγός καφές και μετά φραπές. Μάλιστα. Ωραίο. Και μετά τρέχεις ακριβώς. Αλλά τελικά φεύγω στο τσακ και παίρνω καφέ έξω, λέει ο φίλος. Γιατί πέφτω μπρούμητα να τεντωθώ και με παίρνει ύπνος. Να, αυτός είναι ένας φυσιολογικός φίλος. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Θέλει να κάνει πράγματα το πρωί, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις πράγματα όταν δεν έχεις πει καφέ, όταν ξυπνάς, είσαι αγωνισμένος. Δηλαδή προτιμάει να χουζουρεύει έτσι το κρεβάτι. Φαντάζομαι ότι παίρνει λίγο το κινητό, θα δει κάποιο νέο, TikTok. Ο Χάλαντ πίνει 4 λίτρα γάλα για πρωινό απευθείας από την Αγελάδα, είπε. Άκου εδώ, αν θέλεις να γίνεις ο καλύτερος επιθετικός ή από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο, αυτό θα κάνεις. Έχεις ξέρεις τη διατροφή του Χάλαντ. Κάποια στιγμή θα την έχει πετάξει είτε στα social είτε σε κάποιο site. Δεν ξέρεις. Όχι. Θα τη βρω αναλυτικά να την περιγράψω. Απλά να ξέρεις ότι περιλαμβάνει και πρωινό. Μη θυχθείς που θα ακούσεις ότι κάποιος τρώει πρωινό. Ωραία. Λοιπόν. Α, ένας. Μου λέει break ο Παναγιώτης. Ωραία, το κρατάω και επανέρχομαι. Μικρό διαφημιστικό. Και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σου έχω τη διατροφή του Χάλαν και ειδικότερα το πρωινό. Δεν θα το άντεχες. Στο λέω από τώρα. Λοιπόν, ένα μεγάλο, όπως είπε ο φίλος, 4 λίτρα κατευθείαν από την Αγελάδα. Γάλα. Ένα μεγάλο ποτήρι, λοιπόν, το πω, μη παστεριωμένο γάλα. Λοιπόν, πολλές φορές το ανακατεύει, λέει, μέσα στον καφέ. Μαζί με σιρόπι σφενδάμου. Λοιπόν, τρώει προζυμένιο ψωμί με βιολογικό μέλι. Αυτό ίσως για επιδόρπιο. Γιατί αρχίζει με αυγά. 4-5 αυγά τα κάνει μια ομελετίτσα. Μέχρι εκεί κομπλέ, δηλαδή κάπως το ακούς. Κάποιοι μπορεί δηλαδή να το κάνουν και να τρώνε τόσο πολύ το πρωί. Αλλά συνεχίζει με καπνιστό σολομό. Είναι απαραίτητος για τα καλά λιπαρά για το ωμέγα 3. Και μοσχαρίσιο σηκώτη ή καρδιά. Ναι. Ναι. Μου το βγάζει εδώ πέρα. Να σου πω. Αν είναι ψέματα, ο ίδιος θα έχει πει σε συνεντεύξεις. Τρώει εντόστια ακόμα και για πρωινό. Για, εντάξει, ο τύπος είναι θορυκτό, το βλέπεις. Δηλαδή. Δεν. Ο τύπος τρέχει και φοβάσαι. Μόνο που τον βλέπεις να έχετε κατά πάνω σου. Σε πετάει δεξιά, αριστερά. Εντάξει. Καλημέρα από τα εξωτικά, Γρεβενά. Εγώ δουλεύω από το σπίτι, σας ακούω και μου φτιάχνετε τη μέρα. Έπινα και εγώ πολλά κιλά γάλα, αλλά Χάλαν δεν έγινα. Ο Μάκης. Χαιρετίσματα στο Μάκη και στα Γρεβενά. Στα εξωτικά Γρεβενά, όπως λέει. Εντάξει, 4 λίτρα γάλα με το που ξυπνήσεις είναι too much. Πλέον να ξέρεις ότι δεν βάζω. Έπινα παλιά φρέντο καπουτσίνο, τώρα πίνω φρέντο εσπρέσο. Δεν βάζω ούτε στο. Κι εσύ, Σε πειράζει το γάλα ή. Το γάλα πάει στον καφέ, οκ. Okay. Ο καφές πάει στο γάλα, το γάλα πάει στα κόκαλα. Αυτό δεν το ξέρω, είναι ενδιαφέρουσα πληροφορία. Θα την ψάξω, αν έχει κάποια πληροφορία κάποιος φίλος, να μας τη στείλει. Λοιπόν, έχουν στείλει μηνύματα για Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τέτοιες μέρες με Μουντιάλ πρέπει να ασχολούμαστε και όχι με κάτι άλλο. Αν σκάσει κάποιο μεταγραφικό, τότε ναι. Λοιπόν, πριν διαβάσω τα μηνύματα του φίλου, δύο βραζιλιάνικες ομάδες θέλουν τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα, τον viral τερματοφύλακα του Μουντιάλ, 40χρονος του πράσινου ακροτηρίου. Θα σας πω και τις ομάδες. Είναι η Ατλέτικο Γκοιανιένσε και η Αβαΐ. Εγώ τον έβλεπα και Ελλάδα. Δηλαδή, αν είσαι μια ομάδα, δεν σου λέω για τις top 4 ομάδες, θα σου λέγα δηλαδή για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, γιατί και έχουν τερματοφύλακα αφενός και αφετέρου εντάξει, θα προτιμήσουν κάτι διαφορετικό, κάτι ίσως ποιοτικότερο. Αλλά αν είσαι, ας πούμε, ο Αστέρας Τρίπολης ή ο Ατρόμητος ή κάποια άλλη ομάδα ή ακόμα και ο Άρης, γιατί να μην πας να πάρεις τον Βοζίνη, έστω και για. Είναι και θέμα marketing, είναι και καλός τερματοφύλακας, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξαφνικά απέκτησε τέτοια φήμη, η οποία μπορεί να είναι πρόσκαιρη και μετά το Μουντιάλ, μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, ναι, να χάσει πολλές από τους followers του στο Instagram ή από αυτούς που τον. Τέλος πάντων, που μιλούν για αυτόν. Αλλά η συμπάθειά τους θεωρώ ότι θα παράμενε. Δηλαδή, πάντα θα έχουμε τον Βοζίνια του Μουντιάλ του 2026 που κράτησε, ας πούμε, αίτητο το πράσινο κροτήρι. Ναι, αν ήμουν Αστέρας Τρίπολης θα τον έπαιρνα. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος και θα σου κάνει τη δουλειά για ένα χρόνο. Okay, για ένα χρόνο. Ναι, αλλά θα έρθει και θα δημιουργηθεί τέτοιο hype σε όλο τον κόσμο ότι ο Βοζίνια επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα και στην Τρίπολη, για παράδειγμα, ή στον Ατρόμητο, που θα πάρει τεράστια προβολή και η ομάδα από το πουθενά. Δηλαδή, τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν. Ξεπερνάνε λίγο τα όρια του ποδοσφαίρου και του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα επηρεάσει πουθενά το να έρθει ο Βοζίνια αντί να έρθει. Δεν ξέρω ποιον είχε φέτος τερματοφύλακα ο Άστρας. Ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν Έλληνας, οκ. Okay. Αλλά αντί να έρθει, ας πούμε, ο Γκουκέσασβίλη που ήρθε πέρυσι στον Ατρόμητο ή ο Κοσέλεφ, ο Βοζίνια θα χωρούσε άνετα στο ρόστρο του Ατρόμητου. Λοιπόν, ο Ιαρθάμπαλ είναι ακριβώς παίκτη στο Ατρόμητο μου, του Σαμί θα ταιριάζει με Πινέδα. Λοιπόν, ο Ιαρθάμπαλ, ναι, ο Ιαρθάμπαλ, εντάξει, είναι. Έχει βάλει πόσα γκολ στο Μουντιάλ, παίζει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Εννοείται πως είναι ακριβώς. Και αν ο Μουτουσαμί θα τέριαζε με Πινέδο. Ο Μουτουσαμί είναι ένας καλός παίκτης. Είναι. Αρχικά έχει και το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Χρησιμοποιεί καλά και τα δύο του πόδια. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ποιοτικός για να τον δουν οι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή και στο σύστημα του Κονγκό είχε αρκετούς παίκτες δίπλα του. για να αγωνίζονται έτσι σφιχτά και σωστά τακτικά. Δεν νομίζω ότι θα τέριαζε τόσο πολύ στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Λιβάγια τελικά και ο Μπασκασέτας θέλουν να γυρίσουν στην ΑΕΚ. Διαβάζω, ρωτάει ένας φίλος. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν έχει πάρει το μάτι. Δεν νομίζω κιόλας. Δηλαδή ο Μπακασέτας, όχι. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα δούμε από τώρα που θα καταλήξει. Ο Λιβάγια, έχεις ακούσει την ιστορία με Λιβάγια. Τσακώθηκε, βγήκε με κάποιους παίκτες, άργησαν στην προπόνηση. Τσακώθηκε ο Λιβάγια με τον πρόεδρο και τον προπονητή. Τέθηκε εκτός ομάδας. Τα ξαναβρήκαν, πήγε ράδι με τον Τζέτ, του μίλησαν με την ομάδα και χθες πάλι δεν πήγε στην προπόνηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Τώρα να γυρίσει ο Λιβάγια στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ έχει ήδη 3-4, το βλέπω δύσκολο. Είναι μια ρολογιακή βόμβα ο Λιβάγια. Προσωπικά δεν θα τον έπαιρνα στην ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι και γεμάτη στα φόρ, έτσι. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο Λιβάγια. Αν, ας πούμε, μιλάμε για άλλη ελληνική ομάδα τύπου ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή έχει φορ τον Μύθο και τον Γερεμέγεφ, δεν έχει βασικό φορ, θα το σκεφτόμουν. Ο Γάλαντ δεν αστείευεται. Γάλαντ, δεν ξέρω να το πιασες. Λοιπόν, βλέπω εδώ και άλλα μηνύματα. Ένας λέει ότι ποιος έχει γιατί δεν λέτε ότι ο Εμπαπέ είναι ο πιο ολοκληρωμένος επιθετικός, όχι παίκτης, που έχει περάσει ποτέ από τα γήπεδα. Πιο ολοκληρωμένος επιθετικός, δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν πιο ολοκληρωμένοι επιθετικοί. Δηλαδή προσωπικά τον Κέιν τον θεωρώ πιο ολοκληρωμένο. Βέβαια εξαρτάται και την ομάδα που παίζει ο καθένας. Αλλά ο Μπαπέ πάντα έχει δίπλα του και στη Γαλλία και στις ομάδες του παικταράδες. Όχι ότι ο Κέιν δεν το έχει αυτό. Αλλά και με την Τότεναμ που ήταν, έβγαινε πρώτο σκόρερ για πλάκα στην Premier League. Και τώρα στην Γερμανία που είναι, μιλάμε για μυθικό σκόρερ και δημιουργό. Θα κάνει όλα ο Κέιν. Μπορεί να κατέβει μέχρι και στην περιοχή για να πάρει την δεύτερη μπάλα, να την κουβαλήσει και να ψάξει με βαθιά παλιά, ας πούμε, κάποιον extreme φεύγει στην κόντρα. Εντάξει, μην ξεχνάμε, έχει περάσει και ο Ρονάλντο, το φαινόμενο. Είναι πολύ επιθετική. Εμπαπέ είναι στους κορυφαίους. Δεν θα τον κατατάσσει όμως τον κορυφαίο. Προσπαθώ να θυμηθώ κι άλλους τώρα. Δηλαδή και ο Μπενζεμά ήταν πολύ ολοκληρωμένος επιθετικός, το οποίο φάνηκε μετά τη φυγή του Ρονάλντο από τη Ρεάλ. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, το στέλνετε. Λοιπόν, μήπως αυτοί προτιμούν μόνο καφέ το πρωί σε συνδυασμό τσιγάρου, ένα θέμα στομαχικό. Δεν το γνωρίζω. Γενικά εγώ τρώω πρωινό, απλά δεν θα φάω μόλις ξυπνήσω. Καπνίζεις? Καπνίζει ο Παναγιώτης. Άρα το πρωινό σου είναι καφές και τσιγάρο. Ναι, έλαμψε το πρόσωπό του. Εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Λοιπόν, μαζί εδώ παρέα θα σε μάθουμε, όλοι όσοι είμαστε τώρα εδώ και στην αίθουσα και τα λοιπά, με το Σταύρο παρέα να τρως πρωινό. Δεν γίνεται να μην τρως πρωινό. Όχι, αύριο τι δουλεύεις? Μεσημέρι, καλά, δεν θα σε έχουμε εδώ. Λοιπόν, θα ενημερώσω εδώ πέρα όλους τους παραγωγούς ότι όποτε είσαι πρωί θα πρέπει να τρως πρωινό. Τουλάχιστον μέσα στο τρίωρο, παιδί μου. Δηλαδή, ξεκινάς 6, 9 η ώρα. Λοιπόν, μιλάτε για επιθετικούς και έχετε αφήσει έξω τον Φαν Μπάστεν. Εννοείται. Φαν Μπάστεν, έξι παλαιότερο. Λοιπόν, πάμε πολιτικό. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Μεγαλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και πήρε διαστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται αυτή την ώρα στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και κυρίως ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Στο δασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελήμωνας και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 150 άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Από χθες το βράδυ στάλησαν 4 μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το τελευταίο να τους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σήμερα το πρωί για την κατάσβεση φωτιάς σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερός ενώ η φωτιά επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη ζημιές. 10 ημέρες απέμειναν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και σχεδόν 6 στους 7 υποχρεούς έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα αμερικανικά ιδανικά έξηρε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας, η οποία άρχισε με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ. Μέσω more.com παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6.

0: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους ακρατές που είναι τόσο βοηθητικοί και μας έχουν μοιραστεί όλες τις εμπειρίες τους με το θέμα καφές, τσιγάρου, πώς λειτουργεί αυτό για να έχεις μια ωραία μέρα. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, φαντάζομαι ότι συμφωνείς μαζί τους, τώρα δεν θα περιγράψω ακριβώς όλες τις εμπειρίες, αλλά πιστέψτε με, είναι πολλές και είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Αν κάποιος θέλει να πληροφορηθεί για αυτές, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα, να του τα στείλουμε όλα αυτά, αλλά πιστέψτε με, μου έχουν δώσει ιδέες. Λοιπόν, έχω περιέργεια πώς θα παίξει ο Αντσελότη, ρωτάει ένας φίλος, και ποιος θα ματσάρει τον Χάλαντ. Ο Βινίσιος θα χτυπήσει την κόντρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι τόσο καλή αμυντικά η Νορβηγία. Δηλαδή, σε όλες τις αναμετρήσεις της έχει δεχθεί φάσεις και δεν είναι ομάδα η οποία μπορεί να περιμένει πίσω και με ασφάλεια να κρατήσει το 0. Δηλαδή, θα δώσει χώρους. Το κάνει και με την Ακτήλα Φαντοστού, η οποία ναι, μεν χτύπαγε στην κόντρα, αλλά όταν πίεζε και για γκολ, βρήκε αυτά τα κενά στην άμυνα. Και βρήκε πάρα πολλά κενά στην άμυνα, βρίσκανε οι εξτρέμ, οι οποίοι συνέκλειναν, δηλαδή και ο Αμάντι Αλό όταν μπήκε και ο Πεπέ στο πρώτο ημίχρονο και ο Ντιομαντέα από τα αριστερά που έπαιζε με το δεξί και συνέκλεινε. Βρήκε κενά, θεωρώ πως το ίδιο θα έχει, τα ίδια κενά θα έχει και σήμερα η Νορβηγία, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό στο παιχνίδι της. Ο Βινίσιος ναι, θα είναι, σήμερα πρέπει να κάνει πολύ καλό μάτς για να περάσει η Βραζιλία. Καλό μάτς θεωρώ ότι πρέπει να κάνει και ο Κούνια, θα του δοθούν ευκαιρίες να εκτελέσει. Στα προηγούμενα μάτς δεν τα έβαλε, δηλαδή έχει ένα γκολ. Μακάρι σήμερα να τα βάλει. Όχι ότι έχω κάτι με την Νορβηγία, απλά θα ήθελα να δω Βραζιλία-Αγγλία, ας πούμε, προημιτελικά, θα ήταν πολύ ωραίο. Η Βραζιλία-Αργεντινή στα ημιτελικά. Για κάποιο λόγο μου είναι αρκετά συμπαθής φέτος η Βραζιλία. Δεν έχει τη ροστεράρα, έχει ένα καλό ρόστερ, ένα αξιόλογο ρόστερ. Θα δούμε τι θα κάνει απέναντι στο Χάλαντ. Ποιος θα ματσάρει τον Χάλαντ, την ερώτηση. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η Βραζιλία έχει τρελό θέμα. Το έδειξε και στο μάτς με την Ιαπωνία. Έχει τρελό θέμα στις επιστροφές. Δηλαδή, έχανε την μπάλα και έβλεπες, ας πούμε, οι Ιάπωνες φεύγανε σφαίρα στην κόντρα και δεν τους φτάνανε. Δηλαδή, είναι πολλές περιπτώσεις που φεύγανε 3 με 3 ή 4 με 4 και βγάζανε φάση οι Ιάπωνες. Ή τουλάχιστον είχαν τις προϋποθέσεις για να βγάλουν μια τελική την οποία δεν την έβγαζαν. Το μάτς θα μπορούσε να έχει γίνει 2-0. Ας πούμε. Αλλά αν πιέσει η Βραζιλία από την αρχή, όπως έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ πως θα το πάρει το μάτς και στην κανονική διάρκεια μπορεί να το πάρει. Τώρα το οποίο θα ματσάρει το Χάλαντ, κανείς δεν μπορεί να ματσαριστεί αυτός ο παίκτης. Απλά ελπίζεις να μην του παρουσιαστούν ευκαιρίες. Που σίγουρα θα έχει ευκαιρίες, δεν γίνεται. Τις δημιουργεί μόνος του. Τρέχει στο χώρο, κινείται σωστά στην περιοχή. Εντάξει, θα δούμε. Ας περιμένουμε το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση γι' αυτό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα. Εντάξει, έχουν στείλει εδώ πέρα μηνύματα και για τον Εμπαπέ. Ρε παιδιά, ποιος Εμπαπέ? Ο άνθρωπος, αν δεν έχει την ταχύτητα και την έκρηξη αυτή, δεν θα τον ξέραμε. Ούτε στην Οσέρ δεν θα έπαιζε. Από το ένα άκρο, ότι είναι ο κορυφαίος, ο πιο ολοκληρωμένος όλων των εποχών, πάμε στο άλλο άκρο. Όχι, εντάξει, είπαμε. Έχει ποιότητα. Είναι πολύ καλός τριμπλέρ. Δηλαδή και σε κλειστούς χώρους τον έχεις δει. Το γκολ που βάζει απέναντι στην. Με τη Σουηδία ήταν στο προηγούμενο, που κάνει το τριγωνάκι με Εμπαπέ. Γίνεται το τριγωνάκι Εμπαπέ, ο Λίσε και Ντεμπελέ. Παίρνει την μπάλα ο Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, κάνει την προσπίση, φέρνει την μπάλα στο δεξί και η εκτέλεσή του στην απέναντι γωνία είναι όλα τα λεφτά. Εντάξει, αυτό είναι ποιότητα. Φυσικά είναι αυτός ο παίκτης αρκέ στην ταχύτητά του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Πάρα πολλά έχουν να κάνουν με το καφέ και το τσιγάρο. Κάτι για Μουντιάλ. Όχι, τα έχω διαβάσει τα περισσότερα. Ναι, είχαμε μείνει στο ότι ο Αντσελότη θα προσπαθήσει να χτυπήσει από τα πλάγια την Νορβηγία. Το άλλο μας είναι πολύ ενδιαφέρον. Το Μεξικό δεν έχει φάει γκολ μέχρι στιγμής. Θα φάει σήμερα. Δώσε μια πρόβλεψη. Πρόβλεψη Παναγιώτη. Θα φάει. Πόσα γκολ θα φάει? Ένα. Και πόσα γκολ θα βάλει? Έλα, δώσ' μου ακριβές σκορ. 1-0 λες, Αγγλία. Πες μου και ένα σκόρερ. Θα τα σημειώνω εγώ, θα έρθω να σου πω. Κέιν. Ωραία. Ακούω. Άρα δεν θα βάλει γκολ το Μεξικό στα 10. Μέσα, έτσι με με την όθηση του κόσμου και όλα αυτά. Όχι, ε. Ωραία. Το έδωσε ο Παναγιώτης Μπουρνάς. Θα περάσει η Αγγλία, ακριβές σκορ 1-0. Με κολτζή, Χάρι Κέιν. Και Βραζιλία, για πες μου και Βραζιλία. Νορβηγία. Τώρα το σκέφτεται εδώ πέρα, το επεξεργάζεται. 1-1 παράταση. Αυτό το ακούω περισσότερο, να ξέρεις. Για πες σκόρες. Μ' αρέσει το. Χάλαντ και Βινίσιους. Και αυτό μου αρέσει. Εντάξει, πόσο, όλο το Μουντιάλ mainstream είναι. Όποιον κορυφαίο παίκτη από ομάδα να πάρεις, έχει σκοράρει 5-6 γκολ. Θες τον Εμπαπέ, θες τον Μέση, θες τον Βινίσιους που είναι στα 4. Στα 4 γκολ. Και ο Κέιν έχει βάλει πολλά. Είναι όλοι οι superstars. Παίζουν καλά σε αυτό το τουρνουά. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Είναι ωραίο. Που είναι παιχταράς ο Μπαπέ, λέει ένας φίλος. Δεν πιάνεται και έχει ωραίο πλασέ. Θυμίζει Ανρί σε στόχο κάπως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ψάχνει αυτή την απέναντι γωνία έτσι, με το πλασεδάκι. Και έχει και την ταχύτητα του Ανρί. Απλά έχει αυτό το αλλά ότι σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει καταφέρει να είναι ακόμα τόσο επιδραστικός. Δηλαδή στη Ρεάλ είναι τώρα 2 χρόνια, η Ρεάλ δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να δούμε αν τώρα με το Μουρίνιο θα αλλάξει αυτό. Ίσως αλλάξει λίγο και η δομή της ομάδας. Θα το δούμε. Λοιπόν, μου κάνει νόημα για διάλειμμα, Παναγιώτης. Οπότε πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ μικρό, και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

διαφορετική πρόβλεψη από τη του Παναγιώτη για Μεξικό-Αγγλία. Ο Δημήτρης από Χαβούζα, το Μεξικό θα περάσει με γκολ Πινέδα. Αυτή την πρόβλεψή του, πάει κόντρα σε σένα. Κρατάμε, εγώ τα κρατάω, να ξέρεις. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα σου πω είτε μπράβο σου, είτε τα κάνεις μαντάρα. Εγώ αποφεύγω να δώσω προβλέψεις. Δεν θα το κάνω, άμα θέλετε στείλτε εσείς να τις διαβάσουμε εδώ πέρα. Ήρθε και Γιώργος Πετρίδης εδώ πέρα δυνατός. Πάντα με το καλό λόγο. Λοιπόν, έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα, το οποίο το έψαξα. Λοιπόν, λέει αυτό το μήνυμα ο Σπύρος από Κέρκυρα. Καλημέρα, με αφορμή το μάτς Μεξικό-Αγγλία, οι Άγγλοι πήραν άδεια να κάνουν χρήση Viagra έτσι ώστε να καταπολεμήσουν την κόπωση. Λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ τώρα αυτό το λίγο χρόνο που μπορούσα. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι έχει προκύψει από πληροφορίες μέσα από την αγγλική ομάδα, γιατί ο Τούχελ το διέψευσε. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το τονίσουμε. Γιατί το Viagra έχουν κάνει ειδική έρευνα οι Άγγλοι, ο Βρετανικός τύπος και ιδιαίτερα η Σαν, θα βοηθήσει τους Άγγλους να καταπολεμήσουν τις δυσκολίες με το υψόμετρο. Λοιπόν, το παιχνίδι, όπως είπαμε, θα γίνει σε υψόμετρο. Θα στα εξηγήσω τώρα εδώ επιστημονικά όλα. Και μετά θα μιλήσουμε για τα άλλα. Λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει σε υψόμετρο άνω των 2.250 μέτρων. Το οποίο τι σημαίνει, ότι σε τέτοιο υψόμετρο το οξυγόνο είναι αρκετά λιγότερο. Και οι παίκτες κουράζονται πάρα πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, το Viagra περιέχει τώρα 9 και 49 το πρωί να μιλάμε για αυτά. Δεν πειράζει, είναι καθαρά επιστημονικού χαρακτήρα η ζήτηση που κάνουμε. Λοιπόν, το Viagra λοιπόν περιέχει μια ουσία η οποία λέγεται σιλδεναφίλη, το οποίο διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία στους πνεύμονες και σε βοηθάει να αναπνείς καλύτερα. Οπότε, έτσι, θα έχεις καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και θα κουράζεσαι λιγότερο. Και φοβερό, είναι νόμιμο. Η WADA, έτσι είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, δεν το έχει στη λίστα με τις απαγορευμένες ουσίες. Δηλαδή μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε και να παίξει κανονικότατα χωρίς να πει τίποτα. Βέβαια, ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τούχελ και απάντησε ότι αυτή η πληροφορία δεν έφτασε ποτέ σε μένα, οπότε δεν ισχύει. Αλλά είναι μια έτσι ωραία φήμη να τη συζητάμε έτσι μεταξύ μας και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Αλλά είναι πάρα πολλά τα αστεία που μπορούν να γίνουν με αυτό το θέμα. Λοιπόν, μπονζόρνα από αντίπαρο, Μεξικό-Αγγλία στην κανονική διάρκεια 2-2. Okay. 2-2. Ενδιαφέρον. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ένα πράγμα έχω να πω. FIFA Mafia. Ο τρόπος που βοήθησε να περάσει η Αργεντινή είναι ντροπή. Παύλος, ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Παύλο. Αν θες να γίνεις πιο συγκεκριμένος, τώρα με το πράσινο κροτήρι δεν νομίζω ότι έγινε κάτι. Δηλαδή, πέρα από το που είχε τραυματιστεί, αν θυμάμαι καλά, ο Μαρτίνης ήταν και περίμεναν να επιστρέψει στο γήπεδο για να εκτελεστεί το κόρνερ. Πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι άλλο. Δηλαδή, ίσα-ίσα ο Βοζίνια ήταν αυτός ο τερματοφύλακας του πράσινου κροτηρίου που έκανε τα πάντα για να πάει το μάτς στην παράταση. Αλλά γενικότερα άξιζε να περάσει η Αργεντινή. Εντάξει, στον όμιλο είναι μόνο το μελανό σημείο με το Μέση, που κατά τη γνώμη μου είναι κόκκινη. Θα έπρεπε να έχει απολυθεί. Έγινε κάτι αντίστοιχο στο μάτς της Αμερικής, με τη Βοσνία, με τον Μπάλογκαν, ο οποίος αποβλήθηκε κανονικά. Πέρα πάντως από αυτό, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάτι που έχει ευνοήσει την Αργεντινή, κάποια διαιτητική απόφαση. Η Αργεντινή είναι στους 16 δίκαια. Να δούμε τώρα μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Θα το γυρίσω λίγο σε μπάσκετ. Θέλω να δείξω ένα πρόβλημα που υπάρχει στο μπάσκετ. Εντάξει, δεν θα κάτσω να το υπεραναλύσω. Απλά μου έχει κάνει τρελή εντύπωση αυτό που διαβάζω. Ότι ο Γιάν Μαντάρ, φαντάζομαι δεν το ξέρεις. Δεν είναι τόσο καλός παίκτης για να το ξέρεις. Πάει στη Μακάμπι Τελαβίβ, έπαιζε στη Χάπολ Τελαβίβ. Είναι Ισραηλινός, έπαιζε στη μία ομάδα του Ισραήλ της Ευρωλίγκας. Πάει τώρα στην άλλη, πάει στη Μακάμπι Τελαβίβ και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου. Ποιος? Ο Γιάν Μαντάρ, ο οποίος φέτος στην Ευρωλίγκα, είναι 25 χρονών να το πούμε αυτό, ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 3,1 πόντους ανά παιχνίδι, 1,1 rebound και 1,4 assist κατά μέσο όρο. Δηλαδή, και η Μακάμπι έδωσε 2 εκατομμύρια για αυτόν τον παίκτη, καθαρά και μόνο γιατί είναι Ισραηλινός και πρέπει να χρησιμοποιεί στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Λοιπόν, γιατί εκεί θα παίζει πολύ περισσότερο. Υπάρχει περιορισμός ξένων, όπως υπάρχει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να καταλάβεις, στην Ευρωλίγκα έβαζε 3,1 πόντους κατά μέσο όρο και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ με τη Χάπολ Τελαβίβ έβαζε 15,2 πόντους ανά αγώνα. Το οποίο θα σημαίνει και στη Μακάμπι. Στη Μακάμπι λοιπόν θα παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά έχουν κάτι περίεργο στο Ισραήλ. Οι γηγενείς αθλητές, δηλαδή οι Ισραηλινοί αθλητές, είναι πιο ακριβοπληρωμένοι από τους από όσους έρχονται από το εξωτερικό. Γιατί το κλαμπ επομίζεται πολύ μεγάλη φορολογία, έως και 100%, δηλαδή το ποσό που θα λάβει ο παίκτης, γιατί είναι από το Ισραήλ. Δηλαδή, για ένα παίκτη όπως ο Μαντάρ, ο οποίος θα λαμβάνει 2 εκατομμύρια το χρόνο, η Μακάμπι θα πληρώσει 4. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Σόρκιν, που ήταν μέχρι στιγμής ο πιο ακριβό πληρωμένος, ο οποίος λάμβανε κοντά στο 1-1 ακόμα κάτι, και με τη φορολογία πάει στο σχεδόν 2,5. Ναι, είναι εκπληκτικό πως, ας πούμε, ο Μαντάρ θα παίρνει 2 εκατομμύρια και θα πρέπει η Μακάμπι να δίνει 4 εκατομμύρια το χρόνο για αυτόν τον παίκτη. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα, όταν πληρώνουν υπεραξίες ελληνικές ομάδες σε Έλληνες αθλητές και γηγενείς, γιατί δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στην αγορά. Δηλαδή έχει εκλείψει. Τι να κάνουμε. Τώρα, ας πούμε, η ΑΕΚ ψάχνει για Έλληνα παίκτη. Έχει πάρει κάθε μικρό, αλλά δεν φτάνουν. Δηλαδή, έχει μείνει ο Φλιώνης, έχει μείνει ο Κατσίβελης. Στο τέλος δεν θα βρίσκει. Περισσότεροι πάνε Άρη και ΠΑΟ. Εύκολο μάτς για Μεξικό, παρεχόμαστε Μουντιάλ. Θα φέρουν λίγα μοντέλα στο γήπεδο και θα αποζητηριστούν τα αγγλικά στρουμφάκια. Μάικ Λόντον. Οκ. Συμφωνεί, θα το κάνεις. Είναι μια τεχνική. Στο μπάσκετ είναι αυτή η τεχνική, που είναι πιο κοντά οι αθλητές στο τέτοιο. Νομίζω. Έτσι, με τις τσερλίδες να είναι πίσω στις βολές, να κουνάνε. Γελάς. Λοιπόν, μπορώ να σα πω το ζευγάρι τελικού Γαλλία-Αργεντινή, σκορ 2-2 με 2 γκολ Μέση, 2 Μπαπέ. Άρα, όπως. Ο τελικός του 22. Πάλι Γαλλία-Αργεντινή, σκορ 2-2, όπως και τότε. 2 γκολ είχε βάλει το Μπαπέ, ενώ τη Μαρία, ενώ ο Μέση είχαμε πάει στην παράταση. Και μετά στα πέναλτι. Λοιπόν, ο Παύλος, ο Παπατατζής, αναλύει τις φάσεις που έχει αδικηθεί το πράσινο κροτήρι. Υπάρχουν 2 φάσεις για κάρτα καθαρής, μια σε Μέση και μία στον σκόρ του τρίτου γκολ της Αργεντινής, και είναι και ένα ξεκάθαρο φάουλ έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Πού? Κάπου κόβεται το μήνυμά του. Πέρα από το ότι έγινε φάουλ στο δεύτερο γκολ και με offside παίκτη, το φάουλ του Μέση χτυπεί. Το φάουλ του Μέση που το πιάσε ο Βοζίνια τελικά. Είναι μια φάση, το highlight είναι ο Μέση. Έχει στην μπάλα, περιμένει το σφυρίγμα του διαιτητή, βλέπει το Βοζίνιο ότι φτιάχνει το τείχος, πάει να το εκμεταλλευτεί και το εκτελεί. Το έχει ξανακάνει αυτό. Με Μπάρτσα κόντρα σε Ατλέτικο Μαδρίτης, νομίζω Κουρτούα τότε ήταν. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Είναι 9:59, κάτι δευτερόλεπτα μας μείναν. Ήταν ο Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Ήταν πολύ βοηθητικοί. Έρχεται Γιώργος Πετρίδης, αλλά πριν Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού απομένει για την απόκτηση του Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς από την Σάντερφιόρντ. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία ο 22χρονος στόπερ, με τη μεταγραφή του να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Σουηδούς. Στην τελική ευθεία οι περιπτώσεις των Ζώτα Σίλβα και Ζωέλ Ρόκα. Στην απόκτηση του Ίζακ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αναφέρει ο Λιθουανός ρεπόρτερ Ντονάτας Ούρμπονας, με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον Γερμανό forward. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στις ανάγκες της ομάδας, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς μέσω της Νόβα, στο περιθώριο του Head Coaches Congress που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 3-1 του Άγιαξ στο Έρμελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία. Στα τέρματα για τους πράσινους, η Τετέι, Ζαρουρί και τα Μπόρδα. Το ντεμπούτο του με το τριφύλλ έκανε ο Ραστόντερ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ήταν σαν επίσημο, σημείωσε στις δηλώσεις του ο Τζέικοπ Νίστρου. Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε 4-0 τη Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. 2 γκολ ο Καμαρά και από 1 Κωνσταντέλιας και Θημιάνης. Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά, το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Εξετάσεις για τον Σαρή που τραυματίστηκε στο γόνατο. Η ανανέωση του συμβολαίου με την ΑΕΚ αποτελεί προτεραιότητα για τον Ορμπελίν Πινέδα παρά τα σενάρια από το Μεξικό που τον εμπλέκουν με την Τσίβας. Δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Τραμζονσπορ για τον Γιόβιτς. Πολύ περήφανος για την περσινή σεζόν, δήλωσε ο Φιλίπε Ρέλβας. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άριο, που θα έχει τον ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Επιμένουν στην Ισπανία για Τεχέρο και Λεγανές. Όλο ταχώς για sold out, ο Δέβη, το απόψινο μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ο πρώην κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Με γκολ του Εμπαπέ από εκτέλεση πέναλτι, η Γαλλία λήγησε 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, που νίκησε με τη σειρά του 3-0 τον Καναδά. Τέλος και επίσημα, μετά από μόλις 19 ημέρες από τον πάγκο της Τινησίας, ο Ερβέ Ρενάρο, 57χρονος προπονητής, είχε αναλάβει στη θέση του Σαμπρίλα Μουσί την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα παιχνίδια με Ιαπωνία και Ολλανδία, με την προοπτική να παραμείνει και μετά το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επομένη ενημέρωση από τον BWI την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα παιχνίδια με Ιαπωνία και Ολλανδία, με την προοπτική να παραμείνει και μετά το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Ο TCL ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις?
0: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνόδευα τη χώρα. Big Wings Sport FM 94,6. 10 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε τα πρώτα μάτς για τη

Φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου να διεξάγονται χθες το βράδυ. Πολύ ωραία παιχνίδια, ειδικά το μάτς του Μαρόκου με τον Καναδά, όπου εντάξει, πρωταγωνίστησε και ένα παιδί το οποίο τον είχαμε δει στην Ελλάδα. Αναφέρομαι φυσικά στον Ουναΐ, ο οποίος πέτυχε δύο καταπληκτικά γκολ και οδήγησε τους Μαροκινούς στους 8. Εκεί θα αντιμετωπίσουν τους Γάλλους, που ζωρίστηκαν πάρα πολύ κόντρα στο ξύλο των Παραγουάνων. Πραγματικά είχε πάρα πολύ έτσι, σκληρές μονομαχίες και πάρα πολλές σχεδόν αντιαθλητικές, θα τις έλεγα, ενέργειες από τους Παραγουάνους κόντρα στους παίκτες του Ντεσάν.

Φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το site του Big Win Sport FM, sportfm.gr, πάνω δεξιά στην ειδικενότητα live radio. Πατάτε εκεί, ανοίγει μια καινούργια καρτέλα και γράφετε το μήνυμά σας. Τώρα βρείτε στην ειδική φόρμα.

0: Έχουμε και σήμερα άλλα δύο ζευγάρια για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 Βινίσιους εναντίον Χάλαντ, αλλιώς Βραζιλία εναντίον Νορβηγίας. Και στις 3 τα ξημερώματα, Μέχικο, Μεξικό, Αγγλία. Πολύ σημαντικές, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο αναμετρήσεις. Φυσικά υπάρχει και παιχνίδι στο μπάσκετ με πάρα πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. 7.30 Ελλάδα, Πορτογαλία. Η εθνική μας, εντάξει, ουσιαστικά έχει περάσει την επόμενη φάση. Θα πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό και εκτός πραγματικότητας για να αποκλειστεί. Αλλά το θέμα είναι ότι θα κουβαλήσει, μάλλον, έχει υποστεί ήδη ιδιότητες και θα τις κουβαλήσει και στην επόμενη φάση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλει προφανώς άλλη γκέλα, άλλη απώλεια. 9.30 παίζει και το Μαυροβούνιο με την Ρουμανία. Εμείς θα πάμε στο πρώτο break για το σημερινό δίωρο και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Φυσικά βρισκόμαστε και σε μεταγραφική δραστηριότητα. Ψάχνουν με επέκταση ελληνικές ομάδες. Θα πάμε τώρα στον Γιώργο Τσακίρ, γιατί η ΑΕΚ βρίσκεται και εκείνη σε αναζήτηση παικτών. Είναι με το βέβαια το καλοκαίρι της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Ο Γιώργος θα μας τα πει καλύτερα. Αλλά Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, και είχε μια βασική υπόθεση ανοιχτή που θα πρέπει να την έχει τελειώσει, τουλάχιστον επιδίωξη και επιθυμία να την έχει τελειώσει μέσα στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να βρεθεί ο παίκτης πολύ γρήγορα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αν είναι εφικτό να πάει εκεί και να τελειώσει, γιατί είχαμε πει ότι μέσα από το Κυριακό δεν ήταν εφικτό να τελειώσει με τα γραφή, υπό την έννοια να έρθει η Αθήνα, ξέρεις, να περάσει τα τεστ, να τελειώσει και να ανακοινωθεί και στα καπάρια. Είναι μια περίπτωση ο άσος που αναφέρουν οι πληροφορίες από την Τσεχία και ανοίξει Μπάρτα Πράγας, φιλανθρώπους διεθνείς, προφανώς πρώτα το έχουν δει πολλές φορές, ο Καν Καρίνεν, 27 ετών, ο οποίος επαναλαμβάνω ανήκει στη Σπάρτα Πράγας και όπως γράφτηκε και στο Sport 24, για να είμαστε να αποδίδουμε τα που γράφονται αυτά που πρέπει, απασχολεί την ΑΕΚ. Είναι μια περίπτωση που παίζει πολύ δυνατά για την ΑΕΚ, για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, αριστεροπόδαρος, πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, ένα εξαροχτάρι ακριβώς αυτό που έψαχνε και ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, να το πω έτσι, σε επίπεδο χαρακτηριστικών από τον περασμένο Δεκέμβριο, έτσι.
0: Ναι, και αρκετά ψηλός βλέπω. Ένα 86,
1: Ένα 85, ένα 85.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, μόνο κανονικός είναι. Ένα 85. Τι θα ήταν στο μπάσκετ.
0: Playmaker.
1: Άρα, είναι καλό ύψος, είναι μωρέ. Όχι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι πάνω από ένα 88-90 που λεγόταν ότι θα είναι ένας πολύ ψηλός χαφ. Δεν είναι και μικρό μπόι σίγουρα, δεν είναι ένα 78, ένα 76 να το πω έτσι. Αλλά είναι στο normal ύψος, Γιατί για τερματοφύλακα το λέγαμε πολύ κανονικό μεταξύ μας. Οπότε, κοίτα, είναι ένας παίκτης που ανοίξει Σπάρτα Πράγας, παραλαμβάνω, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 για να ξέρει ο κόσμος. Στην Τσεχία λένε ότι ο Καϊρίνεν δεν συμμετείχε στο φιλικό της Σπάρτα Πράγας για αυτόν τον λόγο, η δημοσιογράφη, αν και ο προπονητής του ανέφερε ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Εκείνοι όμως, οι συνάδελφοι στην Τσεχία δηλαδή, θεωρούν ότι αυτό έγινε με πληροφορίες που έχουν, γιατί επικείται πώλησή του. Είναι στις περιπτώσεις, ξαναλέω, από την περίπτωση που έχει κάνει επαφή η ΑΕΚ. Είχαμε πει και χθες και προχθές ότι είναι σε μια διαδικασία κουβέντας η ΑΕΚ για τον παίχτη που θέλει στα χαφ με την ομάδα του. Κοινώς έχει βρει τον κώδικα επικοινωνίας μαζί του και έχει φτάσει στη συμφωνία με τον παίχτη. Άρα αυτό που απομένει να βρει και τον deal στο οικονομικό κομμάτι με την ομάδα στην οποία ανήκει. Στην περίπτωση είμαστε και για τον 27χρονο διεθνή φιλανδό μέσο με τη Σπάρτα Πράγας, η οποία έχει δαπανίσει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Φιλανδία, που όχι η Φιλανδία, ήταν στη Λίλεστρομ. Νομίζω ότι ήταν στην Νορβηγία.
0: Λίλεστρομ,
1: ναι, μπράβο, μπράβο Λίλεστρομ, καλά θυμάμαι. Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι, περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσει σε συμφωνία και κλείσει αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ, γιατί επαναλαμβάνω, το είπα και χθες στην εκπομπή του ρεπόρτερ, δεν είναι μόνο μία, η ΑΕΚ δεν πηγαίνει σε έναν παίχτη και τελείωσε. Άμα δεν τον κλείσει αυτόν, δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, δεν υπάρχει μια αντίστοιχη σοβαρή περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί όλοι οι σοβαροί άνθρωποι, και είναι τέτοιος και πολύ καλός στη δουλειά του Ριμπάλτα, όταν έχουν μια περίπτωση για να τελειώσουν, εννοείται ότι έχουν έτοιμη και μια άλλη, αν και εφόσον δεν προχωρήσει, στα ίδια χαρακτηριστικά και με τα ίδια θέλει το προπονητή, και βέβαια εγκεκριμένη και αυτή από τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε σήμερα μέσα στην ημέρα εξέλιξη ουσιαστική και τελείωμα της μεταγραφής αυτής, ή αν θα πάει ξέρεις αύριο μεθαύριο, όπως έχουμε πει, ούτως ή άλλως είναι θέμα ημερών, όταν έχεις μπει στην τελική διαπραγμάτευση και μιλάς με την ομάδα, προφανέστατα είναι στο λίγο να ανέβουμε, λίγο να πέσουμε, ξέρεις πώς πάει αυτό. Και αυτό συμβαίνει γιατί με την ΑΕΚ από την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή επί της ουσίας ήταν η μέρα που η ΑΕΚ φέρεται να έχει κάνει την πρώτη πρόταση, να το πω έτσι, στην ομάδα στην οποία ανήκει ο παίχτης.
0: Έρχεται και από γεμάτη σεζόν, από όσο βλέπω, Γιώργο, εδώ πέρα.
1: Πάντα έχει γεμάτη σεζόν, αριστερό πόδι. Είναι σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του, ηλικία, όλα είναι αυτό που
2: ταιριαστός.
1: Ακριβώς έψαχνε η ΑΕΚ. Ακριβώς αυτό που έψαχνε η ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Διεθνής, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης η αλήθεια. Είναι, έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Εντάξει, όλα αυτά βέβαια είναι, Γιώργο μου, τα ξέρεις, πρέπει να κουτεριάξεις το χορτάρι, στη χημεία, με τους υπόλοιπους, όλα είναι, παίζουν ρόλο, δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα. Αλλά είναι βασικό να βρίσκεις και να επιδιώκεις να αποκτήσεις αυτό που ήθελες, αυτό που έψαχνες. Να έχεις τα στοιχεία ακριβώς αυτά που έπρεπε. Που είχαν τέλος πάντων σκανάρει οι ηθήνοντες.
2: Ναι. Και βλέπουμε πάντως ότι ο Νίκολς σε συνεργασία προφανώς με τον Ριμπάλτα κινούνται για παίκτες οι οποίοι είναι και σε καλή ηλικία. Δηλαδή είναι στα όπα τους που λέμε.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, να είναι στα 26, 27, 25, 28. Εντάξει, είναι, ξέρεις, μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία η οποία θα είναι πολύ σημαντική και να έχει και το 3 και να είναι ρολίστας αυτός, όχι βασικός. Βλέπεις ο Μάριο πέρυσι. Δεν θα πει όχι ΑΕΚ. Αλλά η κεντρική ιδέα πάντα του Ριμπάλτα, από όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κακής χρονιάς, ήταν να πέσει ο μέσος ηλικίας και γι' αυτό δεν ήθελε κάποιους παίκτες οι οποίοι ήταν στο όριο να πάνε στα 30 με 31, ας πούμε. Ήθελε να πάει σε πιο κάτω, γι' αυτό και υπάρχει και τον Έλβα σε πιο μικρή ηλικία, γι' αυτό πήρε και τον Μπενάρη σε πιο μικρή ηλικία, γι' αυτό πήρε Φόρτο Γιώβιτς που ήταν στα 27-28. Αυτές τις ηλικίες θέλει τέλος πάντων για να έχει μια τετραετίας το σχέδιό του υλοποίηση, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι.
1: Να μπορέσει δηλαδή με αυτούς που θα έχει να έχει μια διάρκεια το αγωνιστικό project που κατακτίζει τουλάχιστον τριετίας, τετραετίας, βάθος τριετίας, τετραετίας. Και σωστά το κάνει, εννοείται.
2: Ωραία,
1: θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ πάντως να αποκτηθεί και ο μέσος, αν θα πάνε όλα καλά με τις παρταπρόεδρες, ας πούμε, και τελειώσει το θέμα, για παράδειγμα, του 27χρονου διεθνής Φιλανδού, διότι θα έχει πάρει το Σιμκόφ και θα έχει καταφέρει να, από τους τρεις παίχτες που είχε σαν σχέδιο να ολοκληρώσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τους δύο να τους έχει ήδη στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είτε πάει ο Φιλανδός αύριο μεθαύριο, είτε πάει σε 4-5 μέρες, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, μικρή διαφορά θα κάνει.
1: Βέβαια. Και μιλάμε και για ένα θέμα το οποίο η ΑΕΚ έχει διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας, να θυμίσω, έτσι. Φεύγει τη Δευτέρα, μεν. Θα κάτσει εκεί μέχρι επί της ουσίας της 2 Αυγούστου, με ένα διάλειμμα τετραήμερο. Οπότε έχει το διάστημα ενώ να τον προσαρμόσει, να τον δουλέψει, να τον κουμπώσει, να τα πούμε έτσι. Και είναι σημαντική προτεραιότητα ο ΧΑΦ, γι' αυτό και εμείς το συζητούσαμε και γι' αυτό και υπήρξε η κουβέντα αν έχει ήδη καθυστέρηση ΑΕΚ, αν θα πρέπει να έχει τρέξει πιο γρήγορα την υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι είμαστε μόλις 4-5 Ιουλίου και η ΑΕΚ παίζει μάτς, θυμίζω, στις 12 Αυγούστου. Δηλαδή έχει πολύ χρονικό διάστημα μπροστά της και αυτό το Super Cup ενώ δεν είναι ο στόχος των play-off της Champions League να πεις ότι είσαι με το πιστόλι στον Κρότο αφού είναι στις 19 Αυγούστου. Το λέγαμε γιατί είναι βασική περιοχή που την έννοια τη λείπει ο Πινέδα. Και πηγαίνεις στην Ολλανδία με τον Μαρίν, με τον Σαχαμπό, με τον Μάνταλο, αλλά όχι εκ των βασικών σου ποδοσφαιριστών, να το πω έτσι.
2: Ναι, και αν περάσει και το Μεξικό και σήμερα το βράδυ, θα καθυστερήσει κι άλλο η επιστροφή του Μεξικάνου, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, το πιο πιθανό ελπίζω να μην, γιατί όπως καταλαβαίνεις είμαστε και Αγγλοί. Και
2: ωραία.
1: Η Εθνική Αγγλίας. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, είναι πάρα πολύ καλό. Το Μεξικό πάει πάρα πολύ καλά. Δεν αποκλείεται να τρέξει η υπόθεση. Να αναργήσει, δηλαδή να έρθει η επιστροφή του διεθνούς Μεξικανού Άσου. Εντάξει, για το παιδί αυτό δεν μπορούμε να πούμε κρίμα, πρέπει να πούμε μακάρι.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Τη στιγμή που υπάρχει και μια ακόμα περίπτωση που εξετάζει και μπορεί να τελειώσει η ΑΕΚ, να έχει ήδη κάνει το κόλπο γκρόσο με την Ίντερ για παράδειγμα, και να πάρει τον Αλεξίου. Θυμίζω, ο Αλεξίου είναι ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος είχε πάει στην Ιταλία, ήταν στην εθνική, στην ομάδα της Ίντερ, στην Άντερ, όχι στην βασική. Και είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει ΑΕΚ από ό,τι ήξερα. Δεν αποκλείω αυτόν να τον ανακοινώσω και πιο άμεσα. Έλληνας, πολύ πολύ σημαντικό ότι είναι Έλληνας όπως καταλαβαίνεις, ο Αλεξίου, και μια περίπτωση που αφορά το κέντρο της άμυνας ΑΕΚ, εκεί που υπάρχουν ήδη θυμίζω τον Μαγκόη Βίντα, το βασικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουντή, Η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ, έχει και ανάγκη να το πούμε έτσι, το ελληνικό στοιχείο θυμίζω. Και συνιστούσε μια περίπτωση ο Αλεξίου για την ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι που την εξέταζε δυνατά. Απ' την άλλη, επειδή είναι πάρα πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του, εννοείται και έχουμε μάθει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, επίσης αριστεροπόδι, δεν ξέρω αν θα είναι ο παίκτης που λέγαμε ότι θέλει ακόμα και ένα στόπερ ΑΕΚ, γιατί δεν συνιστά τη συνήθεια εξίσωση βασικό μαζί με τον Μουκουντή, ας πούμε, και τον Ρέρβας, έτσι, για να μας ειλικρινείς. Πάρα πολύ καλή περίπτωση, Έλληνας, πάρα πολύ καλή προσθήκη, αλλά θα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε στην Ίντερ και στην Άντερ 23, που ακολουθούμε τον κόσμο, ότι είναι για βασικός, έτσι. Μπορεί να εξελιχθεί τέτοιος και μακάρι.
2: Παρεμπιπτόντως, έτσι μια πρόχειρη ματιά, ο Περπαρέμ είχε Τεμάη τελευταίος φιλάνοδος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Ναι, ο Περπαρέμ είχε Τεμάη, σωστά το λες, σωστά το λες. Ο Περπαρέμ είχε Τεμάη.
2: Ωραία, Γιώργο.
1: Να σε καλά.
2: Οτιδήποτε προκειμένου θα είμαστε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Τσακίρη, μας μετέφερε τα τελευταία έτσι νέα της ΑΕΚ και την περίπτωση αυτή που ενδιαφέρει την ένωση του Καν Καϊρίνεν, χαφ της Σπάρτα Πράγας. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, έτσι, όχι δεν έχουμε πάνω, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε ένα μικρό break και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
13: Διαλέγω νησί για διακοπές.
12: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
13: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Big Wings Sport FM 94,6, το δεύτερο μήνυμα τη εκπομπή. Ακούσατε νωρίτερα τον Γιώργο Τσακίρη να μας μεταφέρει τα νέα που αφορούν την ΑΕΚ, τον Καϊρίνιαν, ο οποίος είναι μεταγραφικός στόχος της Ένωσης, ο διεθνής Φιλανδός Χαφ, στα 27 του. Έχει μια έτσι ιδιαίτερη ιστορία ο συγκεκριμένος. Έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 5 ετών, ο πατέρας του τουρκοσυπίκος, η μητέρα του από την Φιλανδία, και έτσι τον επηρέασε αυτό πάρα πολύ στη ζωή του. Λοιπόν, Καϊρίνιαν, ο οποίος έχει 28 συμμετοχές με την Εθνική Φιλανδίας και ένα γκολ. Είπαμε, ανήκει στην Σπάρτα Πράγας από το 2022, με γεμάτες σεζόν τα τελευταία χρόνια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 31 μάτς πρωταθλήματος είχε ένα γκολ. Έπαιξε και σε 10 παιχνίδια στην Ευρώπη επίσης με ένα γκολ. Γενικότερα, όπως είπαμε, είναι μια περίπτωση η οποία έτσι ταιριάζει στα θέλω της ΑΕΚ.

Επικοινωνήσαμε και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για την αποστολή του ΠΑΟΚ. Μας είπε ότι έτσι ΠΑΟΚ προσπαθεί παραπάνω για την περίπτωση του Σάντα Μαρία, του ΧΑΦ, τον οποίο έχει κυκλώσει ο δικεφάλος του Βορρά και θα προσπαθήσει να αποκτήσει τις επόμενες ημέρες.

Καλημέρα και στο φίλο εδώ πέρα που ρωτάει για τον Καμπεγγέλε. Έκανε καλή χρονιά. Ναι, όντως έκανε πολύ καλή χρονιά. Αλήθεια είναι ο Καμπεγγέλε. Είναι σε καλή ηλικία. Εντάξει, είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας γενικότερα. Πολύ καλός παίκτης, όμως δεν το συζητάμε αυτό. Με την Τουμπά έκανε καταπληκτικά πράγματα φέτος. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η αγορά είναι αρκετά στεγνή, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτή την ώρα που μιλάμε. Περιμένουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης του Μπόγκα. Χθες οι Λιθουανοί έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του. Σίγουρα έχει μπει πολύ δυνατά. Έχουν μπει πολύ δυνατά οι πράσινοι για τον Γερμανό forward. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την υπόθεση, γιατί το θέλει η μισή Ευρώπη και όχι απλά όποια ομάδα έτσι, όποια και όποια ομάδα, τον θέλουν ομάδες από το πάνω ράφι. Κάτι απολύτως φυσιολογικό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Τον θέλουν η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε, μπήκε δυνατά το τελευταίο διάστημα. Νωρίτερα έχει ακουστεί στο μέσα στις αρχές καλοκαιριού, νομίζω ήταν, για τον Ολυμπιακό. Είναι πολλές οι ομάδες που τον θέλουν πάντως τον Μπόγκα, οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια έτσι μικρή υπομονή για να δούμε πώς θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Ο παίκτης ήθελε και NBA, έτσι να το πούμε αυτό. Στα σύν του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει τον Ριζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο, με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Μπόγκα και τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Μια καλησπέρα να πούμε, καλημέρα μάλλον, να πούμε στο φίλο τον Κωνσταντίνο από Γερμανία. Να πούμε κάτι για Γιάννη και Μαϊάμι. Ναι, νομίζω ότι ήταν κάτι που το περιμέναμε εδώ και 2-3 χρόνια. Έτσι, να, που χώρισε από το Μιλγουόκι ο Γιάννης. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε στους Bucks. Επέλεξε το Μαϊάμι. Θέλει παίκτες όμως, η αλήθεια είναι. Να βελτιώσει λίγο το ροστέρ, να βελτιώσει λίγο το ροστέρ hit για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική, γιατί στην ουσία με Γιάννη και Αντεμπάγιο δεν μπορούν να χτυπήσουν άλλες ομάδες οι οποίες είναι πολύ πιο γεμάτες και πολύ πιο έτοιμες, αλλά σίγουρα αυτό το δίδυμο θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Να δούμε πώς θα στελεχωθεί το υπόλοιπο ροστέρ και θα μπορούμε περισσότερα. Είναι σίγουρα πάντως μια κίνηση η οποία τάραξαν ένα του NBA και βλέπουμε ότι τελικά αυτό που λέγανε παλιότερα για τους franchise player πλέον δεν υπάρχει στο NBA. Νομίζω ότι ο τελευταίος έτσι που έχει μείνει είναι ο Steph Curry,

Λοιπόν, εδώ βλέπω μηνύματα για τον ΠΑΟΚ, για τον Κλάιμπερν. Πώς το βλέπω για ΠΑΟΚ που έχει ακουστεί. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα μεταγραφικό μπάγκαμ, η αλήθεια είναι. Κινήθηκε και για τον, Τολιόπουλο του Παναθηναϊκού. Έχει πάρει τον Καλάθι, έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις, αλλά δεν έχει κάνει το μεγάλο μπαμ που λέμε. Υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν του Θεσσαλονίκη να χτυπούν την πόρτα και του Χεζόνια. Το ψάχνουν. Να δούμε πού θα κάτσει μπηλιά και ποιον παίκτη θα μπορέσει να αποκτήσει. Προφανώς το οικονομικό δεν είναι θέμα για το Μιστακίδη, όπως πολύ σωστά λες, φίλε. Το θέμα όμως είναι τα γύρω-γύρω, τα υπόλοιπα που λέμε. Γιατί δεν είναι ομάδα προλίγκας τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι ακόμα στο EuroCup. Και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να ψήσει ένα τέτοιο παίκτη να φύγει από την Ευρωλίγκα, όπου πιθανόν θα μπορούσε να βρει ένα συμβόλαιο και να πάει σε μια ομάδα EuroCup.

Για τον Ολυμπιακό προτάτη ο Σμαϊλόβιτς έχει κλείσει, ναι, και θα πάει μάλιστα σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Μια μεταγραφή που θα κοστίσει αρκετά στον Ολυμπιακό, πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.

Παιδιά, βγάλαμε το Γιώργο Τσακίρη πριν από λίγο. Δεν ρωτάτε για τις μεταγραφές της ΑΕΚ. Μας τα είπε και για τον Αλεξίου και για τον Καϊρίνεν, τον παίκτη της Σπάρτα Πράγας. Οπότε, ναι, μπορείτε να τα διαβάσετε και στο sportfm.gr.

Για τον Μπάντε που ρωτάτε, παιδιά, θα ανακοινωθεί. Έκανα χθες μια τρομερή εμφάνιση με την Εθνική Σενεγάλη. 22 πόντι, 8 rebound, 7 assists σε περίπου 25 λεπτά συμμετοχή. Εντάξει, έπαιζε βέβαια και μια και τα δύναμη αντίπαλο την Μαδαγασκάρη για την ακρίβεια. Για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου στη ζώνη της Αφρικής. Όπως δηλαδή παίζει και η εθνική μας στην Ευρωπαϊκή ζώνη, έτσι έχουμε και προγραμματικά στην Αφρική. Ο Μπάντι, ο οποίος θα αποκριθεί από τον Παναθηναϊκό, που θα καταβάλει τη ρήτρα του καταρχάς στην Βαλένθια, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και ακολούθησε από το συμβόλαιό του περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο θα παίρνει ο Σενεγαλέζος. Για 3 χρόνια θα απογράψει. Νομίζω ότι σήμερα, αύριο, τέλος πάντων, είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Και νομίζω το επόμενο, που όπως είπαμε, είναι να κινηθεί ο Παναθηναϊκός, μάλλον να προχωρήσει λίγο περισσότερο την υπόθεση του Μπόγκα, για να δούμε πώς θα κλείσει και αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τους πράσινους, και μετά να κλείσει και τις υπόλοιπες δύο υποθέσεις, ένα γκάρντ και ένα πεντάρι.

Για τον Αλεξίου που με ρωτάτε, ναι, έχει φύγει από μικρός, έχει πάει στην Ιντερ. Έχει πάει από 16 χρονών στην Ιντερ. Γνωρίζονταν στη δεύτερη ομάδα της, ποδοσφαιριστής, τον οποίο φαίνεται πως κλείνει η ΑΕΚ. Ο 21χρονος στόπερ, διεθνής με τις μικρές εθνικές της χώρας μας. Ήταν στα τμήματα αποδομής του Ατρομήτου και μετά πήγε στην Ιντερ στα 16 του. Οπότε ναι, νομίζω ότι δεν πιάνεται ως γηγενής,

Ένας φίλος λέει εδώ πέρα βάζει και James στην ομάδα και η Σαρώνη στην βομβά. Ναι, πραγματικά είναι. Σε απόψη χαρακτήρα ο Mike James είναι βομβά. Αλλά είναι τεράστιο παίκτη, το συζητάμε. Είδαμε και με την Μονακό τι έγινε. Εντάξει, είχε όλα τα δίκαια με το μέρος του βέβαια και εκείνος. Με τους απλήρωτους μισθούς που είχαν στο Πρεγκιπάτο. Αλλά πήγε σε ένα μάτσο, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Έτρωγε σάντουιτς πριν 20 λεπτά από τον Τζάμπολ. Στα play-off δεν αγωνίστηκε επί της ουσίας και πήγε στο τελευταίο μάτσο, τον πέμπτο τελικό με την Παρί. Και φόρησε και τη φανέλα του Τουράζερ, μια πολύ ωραία κίνηση από την πλευρά του Τζέιμς. Ενώ δεν θα έπαιζε κανονικά. Είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας.

Για να πάω λίγο και στο κομμάτι που αφορά την φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεοκαστρό. Είναι η καλύτερη κατάσταση σήμερα, μετά το χθεσινό έτσι χάος που επικρατούσε. Κάηκαν τα πάντα εκεί. Βέβαια έχει δημιουργηθεί ένα τοξικό νέφος στην περιοχή. Ήταν εφιαλική χθεσινή νύχτα στο Ρεοκαστρό. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες, ήταν πραγματικά κόλαση φωτιάς, κάηκε και ένα εργοστάσιο. Γενικότερα ήταν δύσκολη χθεσινή ημέρα για τους πυροσβέστες και για τον κρατικό μηχανισμό. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι καλύτερα τα πράγματα. Πάντως φαίνεται με μια πρώτη έτσι, αυτά που βλέπω δηλαδή και διαβάζω και στα ιδιοσιογραφικά site, ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στο Ρεόκαστρο. Αλλά όπως είπαμε, έχει ένα τοξικό νέφος έχει δημιουργηθεί στην περιοχή λόγω της φωτιάς. Έκαψε και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης

τρομερό της υπόθεσης είναι ο τρόπος που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά. Μάλιστα συνελήφθηκε ένας 76χρονος, ο οποίος λέει έκανε, είχε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά πάνω, άκου το να δεις. Και από αυτή τη συμπεριφορά την οδηγική, με το όχημά του, προκάλεσε έτσι κάποιους πυρθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς. Μάλιστα είχε και κάποιες ενδείξεις μέθης. Μάλιστα. Τον Άκη τον Πετρίδη δεν τον έχω κάτι, φίλε. Δεν έχουμε κάποια συγγένεια.

Παραπλήρως, επειδή βλέπω και αρκετά μηνύματα εδώ πέρα για τα υπόλοιπα θέματα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, έχει κάνει μια τρομερή δήλωση ο Μπρέτβιτ για τον Διαμαντίδη. Ότι θα τον ήθελε δίπλα ακόμα και ως παίκτη. Εντάξει, ως παίκτη δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πράσινους. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει ανακοινώσεις, θα έχει γενικότερα. Θα προχωρήσουν κάποια θέματα για να κλείσει και τυπικά το προπονητικό επιτελείο καταρχάς με τη μεγάλη επιστροφή του Μπατίστ που θα είναι το δεξί χέρι του Ζότς. Να δούμε τι θα είναι με τον Διαμαντίδη. Και φυσικά όπως είπαμε και με την υπόθεση Μπόγκα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό. Και μετά για σέντερ και για point guard ίσως καθυστερήσει ειδικά το θέμα του playmaker, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια περίπτωση στον ορίζοντα που να έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός. Φυσικά προτείνονται παίχτες και ο Παναθηναϊκός καραδοκεί για να βρει αυτούς που θέλει. Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά, ένα μικρό break και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Ώρα για αγώνα! Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 11.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το ρουστίκ.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
18: Duro-Stick,
17: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούσεις στην Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του 27χρονου αριστεροπόδαρου Φινλανδού Χαφ Καν Καϊρίνεν έχει κάνει η ΑΕΚ και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Παράλληλα, η Ένωση βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ίντερ για να κάνει δικό της τον διεθνή 21χρονο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Αλεξίου. Μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού απομένει για την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντερφιόρντ. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία ο 22χρονος στόπερ, με τη μεταγραφή του να φτάνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Στην τελική ευθεία οι περιπτώσεις των Ζώτα Σίλβα και Ζοέλ Ρόκα. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σαντα Μαρία ο ΠΑΟΚ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι σήμερα έχουν ρεπό. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς λόγω του τραυματισμού του στο χθεσινό φιλικό με τη Βέστερλο. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Στέφαν Ντεφράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε το τριφύλι μετά το χθεσινό νικηφορό φιλικό κοντρά στον Άγιαξ, όπου έκανε τον ντεμπούτο του Ωρα Στόντερ. Στην απόκτηση του Ίζακ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός άκτορο, όπως αναφέρει ο Λιθουανός ρεπόρτερ Ντονάτας Ούρμπονας, με τους Πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον Γερμανό forward. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στις ανάγκες της ομάδας, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς μέσω της Νόβα στο περιθώριο του Head Coaches Congress που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από RT1 και ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άρη, όπου θα έχει τον ρόλο του Συμβούλου της Διοίκησης. Επιμένουν στην Ισπανία για Τεχέρο και Λεγανές. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ο πρώην κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Με γκολ του Εμπαπέ από εκτέλεση πέναλτι, η Γαλλία λήγησε 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο που νίκησε με τη σειρά του 3-0 τον Καναδά. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.

0: Εθριός ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν
3: φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Υπάρχει μια είδηση έτσι που έχει τον ενδιαφέρον της και έρχεται από Σερβία. Σύμφωνα με την σερβική σελίδα Direct No, είχαμε επεισόδιο του Σάσα Ομπράντοβιτς με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στο σεμινάριο που είχαμε εδώ στην Αθήνα, στο Telecom Center της Ένωσης Προπονητών της Ευρωλίγκας. Ο Σέρβος τεχνικός κατηγόρησε τον Έλληνα προπονητή ότι τον υπονόμευε κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν προς τους παίκτες του. Θυμίζονταν εκείνος που είχε δεχτεί τον Σφαιρόπουλο, ο Μπράντοβιτς, έτσι, στον Ερυθρό Αστέρα. Και μάλιστα, σύμφωνα με κάποιους, κινήθηκε απλητικά προς τον Έλληνα τεχνικό. Αλλά οι παρευρισκόμενοι εκεί απέτρεψαν τα χειρότερα. Συνέβη τώρα αυτό το περιστατικό, όπως λένε οι Σέρβοι. Πραγματικά είναι έτσι πρωτόγνωρο, νομίζω, να τσακώνονται οι δύο προπονητές ας πούμε σε ένα σεμινάριο προπονητών. Λοιπόν, για να μείνουμε σε περιβάλλον μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Ντοκούμπο μέχρι το 2029, πέραψε ο διεθνής σέντερ. Θυμίζω ότι έπαιξε ως δανεικός στους κίτρινους στη φετινή σεζόν από τον Ολυμπιακό, αποχώρησε από τους Εθνόλευκους και πλέον με κανονική μεταγραφή ανήκει στον Άρη, την ομάδα του Σπανούλη, μέχρι το 29 το συμβόλαιο του Κώστα Ντοκούμπο.

Για τον Παντίο, παιδιά, πάμε θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η απόκτηση του Παναθηναϊκού. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ζητήματα. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες θα κλείσει και αυτή η μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Γεια σου ρε φίλε Νίκο από την Ελαφώνηση, να είσαι καλά. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Κάνεις τα μπανάκια στο Σίμω. Λοιπόν, ο Τιόρος τύπος ο Μάνιμαλ, φοβερές δηλώσεις, ναι. Θα ήθελα να μην λέω και ο σηκωστός παίκτης. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, όπως και να το κάνουμε. Για τον Χουάντσο, όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, παιδιά. Το έχουν πει πολλές φορές. Χουάντσο και Όσμαν και Γκραντ υπολογίζονται κανονικά από τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Είπε και χθες ο Ζότσο ότι έχει μιλήσει μαζί του ήδη. Τώρα, αν μέσα στο καλοκαίρι, το έχω πει πολλές φορές, αν μέσα στο καλοκαίρι κάποιος από όλους αυτούς τους παίκτες, από οποιοδήποτε τέλος πάντων παίκτη, υπάρξει κάποιος προσωπικός λόγος, κάποια προσωπική απόφαση και θέλει να αποχωρήσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού και του προπονητή του, υπολογίζονται κανονικά. Ναι, ρε παιδιά, ο Μπράντοβιτς διαδέχθηκε το Σφαιρόπουλο, αυτό είπα. Το είπα κι εγώ. Πώς είναι δυνατόν ο προηγούμενος να απονομεύει τον επόμενο, λέει ο φίλος. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Θα τα βρουν μεταξύ τους, τι να πω. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, ο Αλτσεπόνε, ωραίο όνομα. Ότι το όνομα Καϊρίνε είναι προσανατολιστικό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης από ό,τι φαίνεται. Και έχει τα στοιχεία, ταιριάζει πάρα πολύ στα στοιχεία που θέλουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση. Μετά θα έχει μπάσκετους, ναι, κανονικά.

0: Σάσα Μπράντοβιτς και Σφερόπουλος, επειδή βλέπω εδώ πέρα κάποιοι δεν τα προλάβατε να ακούσετε. Είχαν ένα επεισόδιο χθες, ένα μήνυμα επεισόδιο στο σεμινάριο των προπονητών της Ευρωλίγκας, στο Telecom Center. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με σερβικό μέσο αυτό πάντα, έτσι, με τη σερβική σελίδα Direct No. Κινήθηκε αυλητικά ο Μπράντοβιτς, ο Σάσα Μπράντοβιτς, πρώην προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, κατά του Γιάννη Σφερόπουλου. Δεν υπήρχε βία, παρανέβησαν εκεί οι ψυχραιμότεροι και ηρέμησαν τα πνεύματα, αλλά όπως και να έχει, πολύ ιδιαίτερο, έτσι, περιστατικό. Παραλαμβάνω, σύμφωνα με τους Σέρβους, έτσι, εμείς δεν ήμασταν μπροστά για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα break και επανερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, έχει γίνει κακός χαμός πάντα στο social media με τους παραγουανούς και με το γεγονός ότι έριξαν μπόλικο ξύλο χτες στους Γάλλους. Σύντομο γεγονός ότι δεν δέχτηκαν ούτε μία κίτρινη κάρτα. Αυτό και αν είναι φοβερό. Από την άλλη, οι Γάλλοι προσπάθησαν σε αρκετές περιπτώσεις να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Έχουν φτιάξει φοβερά έτσι, στιγμιότυπα με τους παραγουανούς να έχουν αρκετές ψηλές ακόμα και εκτός φάσης, ακόμα και εκτός μπάλας που λέμε, στους αντιπάλους τους. Αλλά παρόλο αυτό ο διαιτητής, ενώ ήταν μπροστά σε όλες τις φάσεις, δεν έβγαλε ούτε μία κάρτα, ούτε μία κίτρινη στους παραγουανούς. Ακόμα και η φάση εκεί με τον ποιος ήταν ο Βελάσκες, που έριξε μία στον Εμπαπέ, ήταν πεσμένος κάτω ο παραγουανός, πεσμένος κάτω, και ο Εμπαπέ ήταν απάνω του, του την έριξε ψυχρό στο καλάμι, πάλι καλά που δεν ήταν τόσο δυνατή, γιατί θα μπορούσε να πάθει μεγάλη ζημιά ο δικός της Γαλλίας. Αλλά την γλίτωσε σε αυτή τη φάση. Αλλά σίγουρα ακόμα και αυτή η ενέργεια ήταν ανταθλητική, έτσι, εκτός πνεύματος αγώνα. Λοιπόν, για τον Κλέμπερ και τον Μπάουκμερ, εδώ πέρα, καλημέρα στον Πρωτο Βασίλη. Είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες, αλλά σίγουρα ο Πάουκ ψάχνει ένα μεταγραφικό μπαμ, ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά στη θέση 3. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα κάνει την προσπάθειά του να κάνει μια σπουδαία μεταγραφή η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Κλέμπερ κοιτάει προς τα εκεί, αν περιμένει κάποια ομάδα Ευρωλίγκας.

Ψάχνει Παναθηναϊκό στον Όσο, επειδή ρωτάτε έναν παίκτη που θα είναι καλό δημιουργό. Αν θα είναι από Ευρωλίγκα τώρα, από NBA. Θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί στην Ευρωλίγκα δεν βλέπω και κάποιον διαθέσιμο. Δεν ξέρω τώρα αν προκύψει κάποιος παίκτης, μπορεί ας πούμε να θέλει να φύγει από την ομάδα του και να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για να σπάσει το συμβόλαιό του, αλλά δεν βλέπω κάποιον τη δεδομένη χρονική στιγμή από Ευρωλίγκα, οπότε μάλλον από NBA θα περιμένει κάποιον παίκτη ο Παναθηναϊκός.

Για τον Μοντέρο προτάτε, πριν από λίγο Βαλένθια ανακοίνωσε την αποχώρησή του, οπότε μένει μόνο τώρα η ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν θα αργήσει νομίζω και αυτή. Όπως είπαμε για τον Μπαντιό από την πλευρά του Παναθηναϊκού, θα έρθει τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Ο Μοντέρο, ο οποίος έκανε μια τρομερή σεζόν με τη Βαλένθια. Και θα μετακομίσει στον Ολυμπιακό. Για τον Σλούκα με ρωτάτε εδώ πέρα πώς ήταν η σόλη της σεζόν. Έκανε ένα τρομερό πρώτο μισό ο Σλούκας. Κουβάλλει τον Παναθηναϊκό πραγματικά στο πρώτο μισό της σεζόν. Μετά στο δεύτερο κομμάτι της περίοδου είχε και προβλήματα δραματισμών. Δεν κατάφερε να βοηθήσει όσο θα θέλει τους πράσινους. Νομίζω ότι χρειάζεται ειδική διαχείριση με δεδομένο αυτό. Έτσι πλέον θα έχει ένα χρόνο στις πλάτες του. Τώρα για να έρθει αντικαταστάτης του, γενικότερα νομίζω ότι χρειάζεται ένα παίκτη να μπορεί να αγωνίζεται αρκετά λεπτά για να μπαίνει ο Σλούκας, ας πούμε, να έχει 10-15 ποιοτικά λεπτά και κυρίως στο τέλος των αγώνων να είναι εκείνος που θα παίρνει τις αποφάσεις, που νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ίσως είναι και ο καλύτερος περιφερειακός στην Ευρώπη.

Φίλε, πάνω έχω φτιάξει ένα φοβερό βιντεάκι από το Γαλλία Παραγουάη χθες και το παρομοιάζουμε και το ανελαίει το ξύλο που είχε πέσει πριν από 40 χρόνια σε ένα Μπαρσελόνα Αθλητικ Μπιλμπάο με τις κλωτσίες του Μαραντόνα και των Βάσκων. Κάπως έτσι, ας πούμε, ήταν η Παραγουάη χθες. Έριχναν αρκετές ψηλές στους Γάλλους. Γενικότερα, όπως είπατε πριν, έχει γίνει ένας κακός χαμός γενικά στα social media με το συγκεκριμένο μάτς. Και με την κακή διαιτησία. Αυτό ήταν το θέμα. Είχαν πολλά παραπάνω οι Γάλλοι. Από την άλλη, οι Παραγουάνοι είναι πολύ ευχαριστημένοι από το διαιτητή. Ταξιολογικό είναι. Ούτε μια κίτρινη δεν του έδωσε. Αυτά γενικές γραμμές. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα break και επανερχόμαστε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Υπογραμμίζει ότι όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς που παριστάνουν τους επαναστάτες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε τη νύχτα στον οικιστικό ιστόλογο των ισχυρών ανέμων. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται αυτή την ώρα στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και κυρίως σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιοτεχνία υφασμάτων. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημα του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Συζητάμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, δηλώνει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία με ισχυρή τεχνολογική βάση. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, τονίζει ο κ. Γκρόσι. Το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε. Η χώρα θα βρίσκεται πάντα στην κορυφή, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου, η οποία άρχισε με καθυστέρηση 2 ώρων λόγω των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί του back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πάντα ζωνισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6 για περίπου 25 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί με τον Πάνο που να είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Εδώ βλέπω τα τελευταία νέα που αφορούν και κάποιες μεταγραφές στην Ευρωλίγκα. Ο Μάνταρ πάει στη Μακάμπη με μεικτές απολαβές 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τρομερό. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο στην Χάπορ Τελαβίβ. Μετακομίζει στη Μακάμπη τώρα. Έχουν γενικότερα έτσι θέματα και με τους Ισραηλινούς τις ομάδες, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν βρίσκουν εύκολα παίκτες. Όπως αντίστοιχα και οι Τούρκοι δεν βρίσκουν γηγενείς. Θα δούμε τι θα γίνει. Μια καλησπέρα και στο φίλο του Γιάννη για την Λία Εκάρα στην καρδιά και στην νεαλόγια σου, Γιάννη.

Μια καλημέρα και στον φίλο τον Κωστή από Μυτιλίνη. Για τον Βάγκνερ, ο Βάγκνερ έκλεισε στους Nets. Ο Βάγκνερ έκλεισε στους Nets, φίλε. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Έχετε και από ένα... ήταν και άτυχος, είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. Έπαιξε βέβαια στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν που ολοκληρώθηκε με τους Magic. Κλείνει στους Nets. Είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε και τον Παναθηναϊκό μόνο, γενικότερα ευρωπαϊκές ομάδες να απασχολήσει ο Γερμανός σέντερ, αλλά υπέγραψε με την ομάδα του Brooklyn διετές συμβόλαιο, 19 εκατομμύρια δολάρια. Όχι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, όχι κάτι έτσι και πάρα πολύ μικρό, για τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον δεδομένα. Υπάρχει και μια και ένα opt-out, μάλλον ένα opt-in από ό,τι βλέπω εδώ πέρα που έγραψε και ο Σαμ Σαράνια, για νέο συμβόλαιο, για πιθανό νέο συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Είναι σε, εντάξει, είναι σε καλή ηλικία, ακόμα έχει καλά χρόνια μπροστά του και προφανώς θέλει να μείνει στο NBA ο Μο Βάγκνερ. 29 είναι. Εντάξει, ο αδερφός του κάνει τρομερά πράγματα, και οι δύο με την Εθνική Γερμανίας έκαναν σπουδές, είχαν σπουδές επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Ο Φραντς, ο οποίος με τους Magic είχε την φετινή σεζόν 20,6 πόντους ο Φραντς Βάγκνερ. Τώρα όμως δεν θα έχει τον αδερφό του, τον Μο, όπως είπαμε, πάει στο Brooklyn.

γενικά αυτό που είπατε πριν, θα πρέπει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να είναι λίγο απομονετικό στο κομμάτι της περαιτέρω ενίσχυσης και για τη θέση 5 και για τη θέση του point guard. Ίσως καθυστερήσουν λιγάκι. Με τον Ασάλος λέει για την τετράδα της ΑΕΚ, Τζόζεφ, Μπράουν, Φίζελ, Σκορδίλης. Νομίζω χρειάζεται κάτι ακόμα για να συμπληρώσει τη frontline ο Σάκοτα. Πάντως γενικότερα ο Ζόζεφ είναι μια πολύ καλή περίπτωση και μπορεί να δώσει πράγματα στην ΑΕΚ, όπως έκανε για παράδειγμα και ο Σίλβα που πήγε μετά στην Φενερμπαχτσέ. Είναι μια πολύ καλή έτσι, πάστα παίκτη. Ο Φίζελ μένει και ο Μπράουν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπράουν, πολύ αθλητικός ψηλός, έχει και μακριά άκρα. Νομίζω ότι αν πάρει και έναν ακόμα εκεί, περισσότερο να παίζει, να πατάει και στις δύο θέσεις, νομίζω θα είναι μια χαρά η ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να βρει και Έλληνες. Πολλές φορές το κομμάτι των Ελληνών είναι αυτό που απασχολεί πάρα πολύ όλες τις ομάδες, γιατί δεν υπάρχουν καλοί διαθέσιμοι Έλληνες. Για το Final Four του 27 υποτίθεται ότι έχει κλείσει στο Αμπού Ντάμπι. Τώρα εάν δεν γίνει λόγω της πολεμικής κατάστασης που επικρατεί εκεί, νομίζω ότι η Βαλένθια θα είναι το φαβορί

Λοιπόν, επειδή πριν αναφέρθηκε ο Γιώργος Σαγκής στο Χρήστο Αλεξίου και το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή Τσίντερ, για τον στόπερ της Ιντερ, υπάρχει ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση από τον Λούκα Μπεντόνι, τον Ιταλό δημοσιογράφο του ΚΑΕΠ Sport, ο οποίος λέει ότι θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Οψιόν αγοράς θα κυμαίνεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως διαβάζω και στο sportfm.gr. Είναι πάντως μια περίπτωση η οποία φαίνεται ότι θα κλείσει από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Χρήστος Αλεξίου, ο στόπερ της Ίντερ, αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα των Ερατζούρ της σεζόν που μας ολοκληρώθηκε.

Πρέπει να πάρει τον Μπέντιλ ένας άλλος φίλος, αφού έχει κάνει τα χαρτιά του για ελληνικό διαβατήριο. Το έχει αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα θα. Και δεν ξέρω για αυτές τις διαδικασίες, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα εμάς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ο Μπέντιλ, ο οποίος έχει περάσει από Παναθηναϊκό και Περιστέρη, είναι στα 31 του πλέον. Νομίζω ότι. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έχει καταθέσει τα χαρτιά του. Οπότε ναι, περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, μάλλον πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχει Ελλήνα γυναίκα ο Μπέντιλ, έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Ναι, θα μπορούσε να απασχολήσει την ΑΕΚ συγκεκριμένως. Γενικότερα, πολλές ομάδες θα μπορούσε να απασχολήσει έχοντας και ελληνικό διαβατήριο στα χέρια του. Ο ίδιος λέει ότι είναι καθοδόν το ελληνικό διαβατήριο. Θέλει να παίξει αυτή τη σεζόν στην Ταϊβάν, από ό,τι ανέφερε ο ίδιος κάνοντας κάποιες δηλώσεις πριν από λίγες ημέρες.

Πάντως από το να ψάχνουν συνήθεια οι ελληνικές ομάδες να βρουν παίκτες και γενικότερα να ψάχνουν παίκτες οι οποίοι μπορούν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν υλικό διαβατήριο, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να αλλάξει λίγο αυτός ο κανονισμός, ο αναχρονιστικός κανονισμός με τους 6-6 στην 12 και να βρούμε καλύτερη λύση σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι και η Εθνική τα τελευταία χρόνια, εντάξει, είχε την επιτυχία με το Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, αλλά βλέπουμε πόσο πολύ δυσκολεύεται σε αυτά τα προκριματικά, για παράδειγμα, παγκοσμίου κυπέλου. Αν βλέπω τώρα πράγματα για τον Μποκουσέφσκι, αν έχω ακούσει κάτι και για τον Ζούγρι. Δεν υπάρχουν κάτι καινούργιο για τους συγκεκριμένους δύο παίκτες. Ο Αγγελόπουλος λέει και ως άλλοι να ψήσουν την κυρά του να τον φέρει στην Ελλάδα. Η κρεβάτο μου, θα έχει αποτελέσματα, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ναι, ωραίο μήνυμα. Γενικότερα είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα για τις ομάδες το παζλ αυτό που πρέπει να φτιάξουν για να έχουν τους Έλληνες. Εντάξει, εγώ λέω ότι αν ένας καλός παίκτης θα παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα ανεξαρτήτως διαβατηρίου και ταυτότητας, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι έχει πιθανότητες φέτος να πάμε στο 7-5, εντάξει είναι 5 Έλληνες, αλλά για να δούμε γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, κακά τα ψέματα, για τις ομάδες που μετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να πληρώνουν και πληραξίες απλά για να έχουν κάποιους Έλληνες στο ρόστερ.

Να σου πω πέρα λέει ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει πέμπτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρέπει να κάνει κάτι στο BCL. Γενικότερα νομίζω ότι βλέποντας και τις ομάδες του BCL είναι μέσα στα 4-5 πρώτα φαβορή, ας πούμε. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς, έτσι. Δεν το συζητάμε ακόμα, βρισκόμαστε σε αρχές Ιουλίου, δεν έχουν ολοκληρώσει καν τα ρόστερ τους οι ομάδες. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέποντας τις ομάδες και με βάση αυτά που γνωρίζουμε και από τα budget και γενικότερα τη δυναμική των ομάδων, ναι, η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι μέσα στις 5 ομάδες που θεωρούνται, ας πούμε, τα φαβορί για να βρεθούν και πάλι στο Final Four καταρχάς και εν συνεχεία να διεκδικήσουν τον τίτλο. Είναι, ας πούμε, η Μπανταλώνα πάλι, η Bilbao η οποία έρχεται με φορά από τις δύο συνεχόμενες κατακτήσεις στο FIBA Europe Cup, υπάρχει η Μάλαγα, από τις γερμανικές ξεχωρίζει προφανώς η Άλβα που πήρε και το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Η Γαλατασαράι και η Τραμζονσπορ στην Τουρκία που θα ρίξουν χρήμα. Από το Ισραήλ υπάρχει από Ελχολόν. Από Ιταλία, εντάξει, δεν νομίζω ότι τρομάζει ούτε η Βαρέζη ούτε η Ρετζιάννα. Υπάρχει η Ρίτα, η οποία έκανε τη ζημιά στην ΑΕΚ στον τελικό της φετινής, μάλλον της οργάνωσης που είχαμε το 25-26. Από τη Γαλλία, είναι Αντέρ, έκανε μια τρομερή σεζόν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι τρομάζει, ούτε η Στρασμπούρ. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι εκεί μέσα σε αυτές τις ομάδες που θα μπορούσαν, ας πούμε, να βρεθούν και πάλι στο Final Four. Θυμίζω ότι στα προκριματικά θα αγωνιστούν ο Κολοσσός με τον Προμηθέα. Η ΑΕΚ και το Περιστέρι έχουν πάρει θέση για την regular season, για την φάση της κανονικής περίοδου. Και ο Κολοσσός με τον Προμηθέα θα αγωνιστούν στα προκριματικά. Υπάρχουν κάποιες καλές ομάδες εκεί. Υπάρχει Βίρτσμπουργκ, υπάρχει μερικές Ζεφέντι. Από την Ισπανία είναι η Μπρεογάν στα προκριματικά. Αλλά μπορούν οι δικές μας ομάδες, τέλος πάντων, να το παλέψουν και να κερδίσουν μια θέση. Υπάρχει η Ρίγα να πάρουν μια, τέλος πάντων, μια θέση στους ομίλους. Τα προκριματικά, τα οποία διεξάγονται σε τρεις φάσεις, έτσι, για την πρόκριση στους ομίλους του BCL. Ένα φίλο λέει ότι στα 10 πρώτα φαβορεί. Ποιες ομάδες μπορεί να είναι 10 μπροστά από την ΑΕΚ, φίλε, στο BCL? Λέει για την Τραμζονσπορ ότι πήρε τον Τίλμαν. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις, είπαμε. Ακόμα είμαστε πολύ νωρίς. Ο Τίλμαν, ο οποίος έχει και μια λαμπρή καριέρα στο NBA, αρκετά χρόνια εκεί. Με σημαντικό ρόλο σε κάποιες ομάδες, όπως τους Grizzlies, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντική φυσικά αυτή η προσθήκη από την Τραμζονσπορ. Αλλά, οκ, okay, δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι, ας πούμε, τόσο πίσω με κάποιες ομάδες. Λοιπόν, έχουν κάποιες ευκαιρίες περισσότερες οι Έλληνες, αν γίνει 7-5 ή 8-4, ούτε με τα κιάλια, λέει, δεν λέμε στους μεγάλους. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι οι καλοί, το είπα και πριν, καλοί παίκτες, καλοί Έλληνες, καλοί ξένοι, οποιοδήποτε, πάντων, θα παίξουν ανεξαρτήτως διαβατηρίου. Έτσι, είναι ξεκαθαρό. Για τις δηλώσεις του Χες Ντέιβις, βλέπει διαφορετικά τον μπάσκετ. Μετά από αυτά που είδε στους τελικούς πέρσι, νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικές οι δηλώσεις του. Το βλέπει, τα είδε όλα ο Αμερικανός και είναι και λίγο σοκαριστικά αυτά που ανέφερε. Να πείσει, λέει, τον Αβδάλα ο Ζότς στα χέρια του θα ανθίσει. Αλλά ναι, εντάξει, να τον ψήσει, οκ. Okay, αλλά νομίζω ότι ο Νεοκλής θέλει να κάνει μια καριέρα στην Αμερική και έχει και όλα τα φώτα το παιδί. Έτσι, το ταλέντο το έχει, την πρώτη ύλη την έχει για να μπορέσει να κάνει μια καριέρα και στο NBA. Είναι στο κολεγιακό, θα έχει άλλη μια σεζόν στο κολεγιακό. Νομίζω ότι μετά θα πάει και για το βήμα παραπάνω. Θα έχει συμπαίκτη φέτος και τον Σαμοντούροφ, έτσι θυμίζω. Λοιπόν, δεν βλέπω να περνάει ελληνική ομάδα από τα προκριματικά του BCL. Θα το δούμε, εντάξει, θα το δούμε. Στο EuroCup πάω και Άρης είναι στα φαβόρηση. Καταλάβω ότι στα φαβορεί, αλλά το EuroCup, επειδή είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλές ομάδες ψηλού επίπεδου, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν και υπερβάσεις δικές μας ομάδες, ειδικά από τα play-off και μετά, έτσι. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε σιγά-σιγά. Ο Πάνος Μπουνάς ήταν στη ρυθμίση των ήχων και έτσι μουσικής επιλογής στο προηγούμενο δύο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί εκπομπή μπάσκετη. Φυσικά, πρώτα δελτίο αθλητικών ειδήσεων
και μετά θα ακούσετε Παναγιώτη Κεφαλά και Χρήστο Ρομπόλη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μένετε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ελλάδα αναμένεται εντός της ημέρας ο 27χρονος Φινλανδός Χαφ Καάν Καϊρίνεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνάει ιατρικά και υπογράφει και ο διεθνής 21χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ελεύθερος και τυπικά ο Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια. Οι πρωταθλητές Ισπανίας ανακοίνωσαν ότι καταβλήθηκε το σχετικό buyout στο συμβόλαιο του 23χρονου Γκάρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία, ο οποίος έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό. Μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού απομένει για την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την Σάντερφιόρντ. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία ο 22χρονος στόπερ, με τη μεταγραφή του να φτάνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Στην τελική ευθεία οι περιπτώσεις των Ζώτα Σίλβα και Ζωέλ Ρόκα. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σαντα Μαρία ο ΠΑΟΚ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι σήμερα έχουν ρεπό. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς λόγω του τραυματισμού του στο χθεσινό φιλικό με τη Βέστερλο. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Στέφαν ντε Φράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε το τριφύλι μετά το χθεσινό νικηφορό φιλικό κοντρά στον Άγιαξ, όπου έκανε τον ντεμπούτο του και ώρα στον Ντερ. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής έντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρολευκούς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Στην απόκτηση του Ιζακ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αναφέρει ο Λιθουανός ρεπόρτερ Ντονάτα Ούρμπονας, με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον Γερμανό Forward. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στις ανάγκες της ομάδας, το μήνυμα του Ζελίκο Μπράντοβιτς μέσω της Νόβα, στο περιθώριο του Head Coaches Congress που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από Ερτένα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Άβραμ Γκραντ προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άρη, όπου θα έχει τον ρόλο του Συμβούλου της Διοίκησης. Επιμένουν στην Ισπανία για Τεχέρο και Λεγανές. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Αστέρα Σάκτορ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκιτέρσου από τον ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν. Με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, ο 21χρονος φορ είχε 13 γκολ και 1 assist στη Super League 2. Με γκολ του Επαπέ, με αποεκτέλεση πέναλτι, η Γαλλία λύγησε 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, που νίκησε με τη σειρά του 3-0 τον Καναδά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η μπάσκετ.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε, η Ελλάδα αναστενάζει στις παραλίες. Εμείς αναστενάζουμε στα στούντιο. Big Wins Sport FM 94,6. Με Νέα Χρυγυριαζόπουλο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Με τον Γιώργο Πετρίδη έξω στην παραγωγή της εκπομπής. Τον απολαύσατε για ένα-δύο ώρες νωρίτερα. Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Παρεούλα, μέχρι και τις δύο θα πάμε πακέτο εδώ πέρα για να τα συζητήσουμε όλα. Έχουμε πολλές εξελίξεις, μπασκετικές, ποδοσφαιρικές προφανώς.
1: Ό,τι άλλο προκύψει. Η λέξη που χαρακτηρίζει τη σημερινή μέρα είναι η λέξη κινητικότητα.
0: Κινητικότητα, ναι.
1: Παντού, σε όλα τα επίπεδα.
0: Μπήκουν
1: Sport FM εδώ να είστε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε εξελίξεις. Και μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις από το πρωί. Από πρωί-πρωί ξεκίνησαν οι εξελίξεις. Ποδοσφαιρικές, λογικά και μπασκετικές θα έχουμε, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Είχαμε την ανακοίνωση του Κώστα Αντετοκούμπου από τον Άρη.
1: Σωστό.
0: Σήμερα παντρεύεται ο Θανάσης Αντετοκούμπου.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά. Εντάξει,
1: είναι, φως πάρτο να έχουν.
0: Είναι, ξέρεις, το τυπικό, ρε παιδάκι μου, γιατί ο άνθρωπος είναι τόσα χρόνια με την κοπέλα. Τη σύντροφό του έχουν και δύο παιδάκια.
1: Να ζήσουν, να έχουν υγεία και να ζήσουν ευτυχισμένοι.
0: Εννοείται, εννοείται. Και περιμένουμε, φυσικά έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής σήμερα. Μπορείτε, όπως τα κάναμε.
1: Έτσι όπως τα κάναμε.
0: Έγινε κρίσιμος. Όχι για την πρόκριση, γιατί για να αποκλειστούμε.
1: Πρέπει να χάσουμε 50
0: πόντους. Να χάσουμε, ναι, 50, 60, 70. Δεν ξέρω πώς θα
1: χρειαστούμε. Είπαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πάμε με κακή πρίκα. Ας το πούμε. Στην επόμενη φάση. Θα πάμε με κακή πρίκα.
0: Για μένα, Παναγιώτη και φίλοι ακρατές, είναι σημαντικό να κερδίσει και νωρίτερα η Ισπανία στη Γεωργία. Θα μας εξυπηρετούσε πάρα πολύ.
1: Mm.
0: Δεν κυνηγάμε τους Ισπανούς πλέον που έχουν 5-0. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν γίνουν και 6-0, δεν μας πειράζει καθόλου. Αντίθετα, αν πάει με 3-3 η Γεωργία, θα γίνει απειλητική.
1: Το θέλουν κιόλας οι Ισπανοί. Δεν νομίζω
0: το θέλουν,
1: ότι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: το θέλουν, για να τελειώνουν και αυτοί.
0: Έχουν κατεβάσει καλό ρόστερ, έτσι.
1: Μα ίσα κιόλας το γράφανε και οι Ισπανοί όταν χάσαμε από τη Ρουμανία. Έλεγαν ότι η Ελλάδα τους το κάνει πιο εύκολο, ότι σχεδόν είναι κλειδωμένη παρουσία του στο παγκόσμιο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και θα είναι και πιο χαλαρή δηλαδή στη δεύτερη προκριματική φάση.
0: Εντάξει, αυτό θα το δούμε.
1: Που οι Ισπανοί συνήθως δεν είναι, δεν χαρίζουν ούτε στα παιδιά τους πλειολόγως.
0: Αλλά η δεύτερη προκριματική φάση, όπως και να έχει, θα είναι δύσκολη. Γιατί έχουμε την Ουκρανία που λογικά σήμερα θα νικήσει τη Δανία. Λογικά.
1: Η Ουκρανία που σε αυτά τα παράθυρα έχει πολύ καλό Σβή Μιχαλιούκ.
0: Ναι, απλά δεν θα είναι σε όλα.
1: Γιατί δεν θα είναι σε όλα, γιατί θα είναι στο NBA.
0: Του Σεπτεμβρίου,
1: ναι.
0: Έτσι, θα παίξει του Αυγούστου, μάλλον, που είναι το πρώτο παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης, και στα επόμενα δύο δεν θα είναι. Έτσι, άρα το ξεχνάμε το Μιχαλιούκ. Και θα παίξουν οι άλλοι. Κάτι Σκαπίντσεφ, κάτι. Okay. Χάνουν μεγάλη από τη δυναμική.
1: Σκαπίντσεφ, νομίζω παίζει. Ισραήλ παίζει αυτό.
0: Ισραήλ.
1: Χάπολ Ιερουσαλήμ. Ναι. Καλός, είναι καλός αυτός.
0: Καλός είναι, καλός είναι και στο τελευταίο.
1: Λένε δεν έχουν, γιατί είναι τραυματίας.
0: Ναι,
1: και τραυματιστεί με τη Ρεάλ.
0: Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει και ο Λένε. Τέλος πάντων. Η Γεωργία είναι πάντα Γεωργία. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει μια παστρατιά σχετική που γίνεται.
1: Η Γεωργία με όλους.
0: Ο Σερμαντίνη κατεβαίνει, παίξει. Τρεις ώρες πριν με την ομάδα του, με την Μπαρτσελόνα, θα πάει να παίξει με τη Γεωργία, ας πούμε.
1: Όχι, το Σεγγέλια, όχι ο Σερμαντίνη. Ο Σερμαντίνη αποσύρθηκε.
0: Ναι, ο Σερμαντίνη σταμάτησε εγώ.
1: Ο Σεγγέλια, ναι, κανονικά συμμετέχει. Ναι, ναι. Μόνο από τους βασικούς, ας το πούμε, μόνο ο Μαμουκελασβίλη δεν έχει κατέβει, γιατί είναι free agent τώρα στο NBA.
0: Ακριβώς.
1: Και συνήθως οι free agent δεν ρισκάρουν κάποια συμμετοχή κάπου αλλού.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Τα καλοκαίρια και να χάσουν κάποιο
0: συμβόλαιο. Αυτό, παιδιά, ισχύει για όλους τους παίκτες. Γιατί λένε πολύ, γιατί δεν κατέβηκε ο Αντετοκούνμπο, παιδιά, όταν οι Bucks έχουν το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο, το οποίο αναγκάστηκαν να το σκοτώσουν εντός εισαγωγικών για να πάρουν ανταλλάγματα, γιατί θα το χάναν του χρόνου ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Προτού μπορέσει να υπογράψει, γιατί ακόμα δεν μπορεί να υπογραφεί το συμβόλαιο. Να τον δώσουν, να το επιτρέψουν να έρθει να παίξει τα παράθυρα και χτύπα ξύλο να πάθει τίποτα. Για ποιο λόγο, ας πούμε, επίσης δεν έπαιξε ο Νίμια σκέτα με την Πορτογαλία. Για ποιο λόγο δεν έπαιξε ο Μαμουγκελασβίλη που είπε ο Παναγιώτης πριν με την.
1: Μα το είπα
0: Γεωργία.
1: Και γενικά, γιατί είναι free agent. Ακριβώς. Και οι free agents είναι αυτή η πολιτική την οποία ακολουθούν.
0: Όλα
1: δηλαδή, όποιο NBA. Γιατί ήρθαν NBAers να παίξουν κανονικά. Ναι. Και ο Σρέντερ έπαιξε με τη Γερμανία.
0: Αυτοί έχουν συμβόλαια όμως όλοι.
1: Ο Μάρκανεν έπαιξε με την Φιλανδία. Ο
0: Γιώκιτς,
1: ο Γιώβιτς. Αυτοί έχουν συμβόλαια, δεν είναι free agents. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο κατέβηκαν και εύκολα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: ας πούμε, με το Ισραήλ δεν είχε κατέβει στο μάτς με τη Γερμανία και νομίζω ότι θα κατέβει και στα παράθυρα αυτά ο Αβδία.
0: Ο Αβδία, ναι.
1: Νομίζω ο Αβδία δεν
0: κατέβει. Εντάξει, ο Αβδία, παιδιά, και sorry κιόλας, δηλαδή αν θα χρειαζόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να κερδίσουμε τη Ρουμανία, να το κλείσουμε καλύτερα το μαγαζί.
1: Να με συγχωρείτε.
0: Ναι. Προφανώς υπήρξαν άλλες απουσίες που ήταν πολύ πιο έτσι, όχι πολύ πιο σημαντικές από τον Γιάννη. Ενώ ότι πόνεσαν και α μην είναι τόσο λαμπερές. Δηλαδή για μένα το γεγονός ότι δεν έπαιξαν σε αυτό το μάτς ο Καλαϊτζάκης. Ο Φλιώνης, δηλαδή δύο γκάρτ που είναι πολύ καλά στην πίεση στην μπάλα και μας έκανα ζημιά.
1: Mm.
0: Ο Ντάραλ, πώς το λένε.
1: Το Φατς Ράσελ. Είναι Φατς το παρατσούκλι του.
0: Και ο άλλος ο περίεργος εκεί πέρα που μας έβαλε τα.
1: Ο οποίος τον Φατς Ράσελ τον μάθαμε σε ένα μάτς Αδριατικής Λίγκας.
0: Α, ναι.

0: Λες, παίζει, πιο παλιάς. Το μάθαμε σε ένα μάτσο Αδριατικής Λίγκας με την Μπουντούσινος ότι είχε βάλει 7-8 τρίποντα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι
1: και
0: τον μάθαμε.
1: Και, και στο EuroCup είχε καμιά 20 πόντους μεσόωρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλός παίκτη.
1: Αυτός μας έκανε τη ζημιά και γύρισε στο παιχνίδι και μετά στο τέλος τα κάναμε κι εμείς μαντάρα και χάσαμε.
0: Πρόεδρο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο φίλος μας ο Νέαρχος και γυρίζουμε άμεσα.
0: Βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η τύπου ανταλλαγή που δεν είναι ανταλλαγή. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες δεν θα κάθονταν ποτέ στο τραπέζι να συζητήσουν.
0: Χάπολ Μακάμπι.
1: Χάπολ Μακάμπι. Ότι ο Γιάν Μαντάρ πάει στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ο οποίος, ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Πριν από μερικά χρόνια που ήταν στο Aegean Ball Festival και ήμουν παρόν και του είχα κάνει συνέντευξη, τελευταία μου ερώτηση ήταν αν θα έπαιζε ποτέ στη Μακάμπι.
0: Είπε όχι.
1: Είναι δηλωμένος οπαδός της Χάπολ ο Γιάν Μαντάρ και είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε 17-18 χρονών και του έδωσε την ευκαιρία ο Γιάννης Καστρίτης που ήταν τότε στη Χάπολ Τελαβίβ να σημειωθεί και αυτό.
0: Σωστός.
1: Στα πρακτικά παρακαλώ. Τέλος πάντων, και με είχε κοιτάξει με ένα ύφος του στυλ καλά τρελώσει. Τι με ρωτάς. Το έχει αποκλείσει.
0: Έπρεπε να τον πάρει ένα τηλέφωνο τώρα, με θυμάσαι, ρε Μπί.
1: Με θυμάσαι, ρε Γιάμ. Με θυμάσαι, τι μου είχες πει.
0: Α, σου πει ο Γιάμ, φίλε, αδερφέ, 3,5 εκατομμύρια μεικτά λέει θα πάρει.
1: Τέσσερα, κοντά στα 4, σε δολάρια.
0: Σε ευρώ, εγώ λέω.
1: Ναι, εσύ λες
0: 3,5 εκατομμύρια μεικτά σε ευρώ το χρόνο.
1: Ναι,
0: καθαρά, εντάξει, επειδή έχουν εφορία σημαντική εκεί, ήταν γύρω στο 1,5.
1: Από ό,τι διάβαζα στους Ισραηλινούς, πάει με συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, όπου εκεί η εφορία είναι πολύ μεγάλη στο Ισραήλ, που αυτό σημαίνει ότι θα κοστίζει 4 εκατομμύρια.
0: 4 εκατομμύρια, ναι, 3,5 καθαρά.
1: Και αυτό,
0: σε ευρώ.
1: Και αυτό δηλαδή, το κόστος αυτό δηλαδή, ξεπερνάει το ακριβότερο συμβόλαιο που είχε ποτέ με την εφορία μαζί, που είχε ποτέ παίκτης Μακάμπι Τελαβίβ και το είχε η παιχτάρα από το Πορτορίκο, Κάρλος Αρόγιο. Ο οποίος έπαιρνε 2,6 εκατομμύρια δολάρια, αλλά λέει ο Αρόγιο τότε δεν πλήρωνε την εφορία. Δεν πλήρωνε η ομάδα, νομίζω, την εφορία. Δεν ήταν τόσο ψηλή η εφορία. Άρα αυτή τη στιγμή ο Γιάν Μαντάρ παίρνει το πιο ακριβό συμβόλαιο μεταφόρου που λένε στην Μακάμπι. Και από την άλλη.
0: Και τη ιστορία για Ισραηλινό παίχτη. Δεν
1: υπάρχει. Ναι, και νομίζω για Ισραηλινό παίχτη.
0: Ο Κάσπι είχε το προηγούμενο, λέει, με 1,1.
1: Όχι, τίποτα. Τίποτα. Το ξεπέρασε μέχρι και ο Ταμίρ Μπλατ, γιατί ο Ταμίρ Μπλατ ήταν σε συζητήσεις με τη Μακάμπι για ανανέωση του συμβολέου. Ζητούσε από τη Μακάμπι 1,5 εκατομμύριο δολάρια, λένε οι Ισραηλινοί. Η Μακάμπι του έδινε 900.000 και πήγε στην Χάποελ με 1,6.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έγινε αυτή η ανταλλαγή. Ο Ταμίρ Μπλατ λοιπόν θα παίζει με τη Χάποελ Τελαβίβ. Ο Γιάν Μαντάρ θα παίζει στην Μακάμπι Τελαβίβ. Και η Χάποελ Τελαβίβ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς πάντα, άνοιξαν, λέει, ξανά διάβλο επικοινωνίας με Μάριο Χεζόνια.
0: Αλλά εντάξει, τώρα αυτά εγώ τα κόλλησα.
1: Okay.
0: Και δεν έχει συμβόλαιο στο 29, παιδιά.
1: Και λένε ότι είναι και σε προχωρημένες συζητήσεις η Χάπολη του Ιτούδη και με τον Ζακ Λεντέι. Αυτό γράφει
0: ο Ισραηλινή. Ο Λεντέι ακούγεται γενικά ότι μπορεί να φύγει.
1: Ο Λεντέι ακούγεται.
0: Και τον Πίτερς εκεί έχουν λίγο πολυκοσμία πλέον εκεί σε αυτή τη θέση, στο 4, ας πούμε.
1: Και παίρνει και η Βιλερμπάν τον Σέστινα, νομίζω, από την.
0: Ναι, να πάρει και κανένα ρολίστα.
1: Από την Αρμάνι, ναι. Μαζεύει
0: πολύ σταριλίκη εκεί πέρα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή στέλνετε πολλά ονόματα, δεν ήρθε ένα. Παιδιά, πραγματικά το ξαναλέω. Άμα χρειαζόμαστε τον Ντόρσεϊ, τον Γιάννη, τον Walkup, τον Παπαγιάννη, το οποιονδήποτε, για να κερδίσουμε τη Ρουμανία, ξαναλέω, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε. Αν χάναμε από την Ισπανία, να σας πω ότι δεν κατεβάσαμε ένα επαρκέ ρόστερ για να κερδίσουμε. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η ομάδα που κατέβηκε, που είχε τρεις παίκτες Ευρωλίγκας, παιδιά, που παίζουν στον ΠΑΟΚ, στον Άρη.
1: Προηγήθηκε με 14 πόντους στο μάτς, δεν είναι ότι έχανε με 20.
0: Άρα τι συζητάμε. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι δεν έφτανε το ταλέντο αυτής της ομάδας για να κερδίσει τη Ρωμένα. Έφτανε. Απλά η παίκταση ήταν σε κακή μέρα. Έτσι.
1: Υποτίμησα πολύ το παιχνίδι στο σύν 14.
0: Ναι. Κάναμε πολλά παιδικά λάθη και χάθηκε ένα παιχνίδι που μπορεί να στοιχήσει. Ευχόμαστε να μην στοιχήσει. Έτσι. Γιατί θα είναι αμαρτία. Να μην πάμε γι' αυτό και μόνο στο. Στα τελικά.
1: Δεν τέλος πιστεύω κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ
0: δεν ξέρεις. Θέλει προσοχή, πολλοί την έχουν πατήσει. Και η επόμενη φάση θα είναι απαιτητική. Καλό είναι, εγώ λέω, για να είμαστε και λίγο στην τσίτα, το Σεπτέμβριο τώρα, τέλη Αυγούστου μάλλον.
1: Ουκρανούς, Γεωργιανούς και Ισπανούς θα παίξουν, να το πούμε έτσι. Ναι.
0: Που θα είναι, πώς το λένε, που θα είναι πιο απαιτητικά τα παιχνίδια, είτε με οποιονδήποτε και αν παίξουμε. Γιατί και τους Ουκρανούς να παίξουμε, τους Γεωργιανούς ή τους Ισπανούς, θα μπορούσαν να κατέβουν αυτοί με πλήρες ρόστερ σχετικά. Οπότε και εμείς πρέπει να κατεβάσουμε το καλύτερο δυνατό ρόστερ τότε για να ξεκινήσουμε με δύο νίκες για να το καθαρίσουμε. Από εκεί το πράγμα. Έτσι. Γιατί κάπως έτσι θα γίνει η κατάσταση. Πρέπει να γίνει η κατάσταση.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε ότι σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Χθες η ενημέρωση της ΕΟΚ έλεγε ότι έχουν μείνει 1.000 εισιτήρια. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε σήμερα 7.500 θεατές τουλάχιστον.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Καλό είναι, δείχνει ότι ο κόσμος στηρίζει, αγαπάει την εθνική. Σίγουρα τόνωσε και τη σχέση και το μετάλλιο το τελευταίο. Αλλά παιδιά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν τα παράθυρα. Άλλες ομάδες κατεβαίνουν εκεί, άλλες ομάδες κατεβαίνουν στις άλλες διαδικασίες. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα ήρθε δεύτερη απρόσμενη ήττα, γιατί θυμίζω και από το Μαυροβούνιο.
1: Ναι.
0: Αν είχαμε κάνει το απόλυτο τώρα.
1: Μαυροβούνιο εντός, ναι.
0: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
1: Πάντως, επίσης, άλλη μια είδηση η οποία μπορεί να πέρασε στα ψηλά και στη χώρα μας πέρασε στα ψηλά και γενικά και στην Ευρώπη, για να μην το πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι ακόμη μια ένδειξη ότι θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον είναι αυτή η μεταγραφή του Κουστουρίτσα στο NCAA.
0: Ναι.
1: Παιδί 20 χρονών, τον είδαμε παρεπιπτόντως στον τελικό του, του Next Gen στο Final Four της Ευρωλίγκας που έχει στην Μπαρσελόνα.
0: Ημιτελικό με Τουρκία παγκοσμίου Under 17. Έβαλε 25 πόντους.
1: Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος είναι 20 χρονών, ανήκει στην Μπαρσελόνα, στη Β' ομάδα και δέχτηκε πρόταση και την αποδέχτηκε προφανώς από το NCAA. 12 εκατομμυρίων δολαρίων για 2 χρόνια. Καταλαβαίνετε που έχουν εκτοξευθεί τα ποσά. Δηλαδή, αν ένας 20χρονος παίρνει από κολέγιο 6 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παιδιά, εδώ,
1: η αγορά, παιδιά, θα γίνει πολύ δύσκολη.
0: Πήρανε πολλά
1: πολύ
0: λεφτά.
1: Δύσκολη, πολύ δύσκολη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το θεωρώ τόσο κακό για την ανάπτυξη των παιδιών. Για να σου πω για το σκεπτικό. Γιατί αυτά τα παιδιά που ανήκουν στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ.
1: Για το καλό των παιδιών εννοείται, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Οι ομάδες θα κοιτάξουν να θωρακιστούν, να βάλουν ρήτρες, να συμφωνήσουν με το NBA, με τη FIBA, δεν ξέρω ποιο πρέπει να συμφωνήσουν και να θωρακιστούν. Αλλά για τα παιδιά τα ίδια, σου ξαναλέω, Αβδάλες και ο Σαμοντούροφ θεωρούνται και είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Θα παίζαν ποτέ στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό?
1: Όχι.
0: Ο Κουστουρίτσα θα παίζει ποτέ στη Ρεάλ του χρόνου?
1: Δεν έχουμε χώρο για να βάζουμε τους Ντελαρέα εμείς στις δικές μας ομάδες. Είναι μια πραγματικότητα αυτή.
0: Η Βαλένθια που τον έβαλε τον Ντελαρέα, γεια σας, χαιρέτησε ο Ντελαρέα ήδη. Πήγε NBA κατευθείαν.
1: Πήρε buyout, πήρε και 16 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Τον, σε εισαγωγικά όμως, τον χάρηκε λίγο, ας το πούμε. Δηλαδή τον βοήθησε. Δεν είναι ότι έμπαινε ο Ντελαρέα στο τέλος του παιχνιδιού για να σκάσει την μπάλα στις δύο τελευταίες κατοχές.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Είχε ρόλο.
0: Λοιπόν...
1: Όσο έχει ο Ντελαρέα.
0: Λοιπόν, αυτά, παιδιά...
1: Είχαμε πει και την εξέλιξη, γιατί είχατε στείλει διάφορα μηνύματα πριν από λίγη ώρα. Ανακοίνωση Βαλένθια ότι τέλος ο Μοντέρο.
0: Ναι, παιδιά.
1: Στην ουσία, ότι καλύφθηκε τον buyout του και έμεινε ελεύθερος ο Μοντέρο.
0: Να ξέρετε, παιδιά, και για τον Μοντέρο και για τον Μπάντιο, η διαδικασία είναι ότι θα ολοκληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προκριματικά και μετά θα ανακοινωθούν. Έτσι.
1: Γιατί... Και γενικά πρέπει να ανακοινώσει και η Βαλένθια, γιατί είναι παίκτες με συμβόλαιο. Πρέπει να ανακοινώσει η Βαλένθια το τέλος. Δεν μπορεί μια ομάδα, άσχετα πόσο καιρό έχει έρθει η συμφωνία.
0: Εννοείται.
1: Να ανακοινώσει πρώτα τον παίκτη.
0: Αλλά επειδή καταβάλλονται και σοβαρά λεφτά, λιγότερα για τον Μοντέρο, γιατί είχε προνοήσει ο ατζέντη του να του βάλει μια ρήτρα πολύ πιο μικρή σε σχέση με τον Μπάντιο, ο οποίο κόστησε 1,5 η ρήτρα.
1: Αυτοί κόστησαν τόσο και γιατί ανανέωσαν τα συμβόλαια του μέσα στη σεζόν. Γι' αυτό δεν είχαν και αυτοί χαμηλέ ρήτρε. Απλά ο Μοντέρο είχε ήδη συμβόλαιο και δεν ανανέωσε μέσα στη σεζόν το συμβόλαιο του.
0: Ακριβώ. Αυτοί τώρα θα τελειώσουν πρώτα τι υποχρεώσει του στα προκριματικά, στα παράθυρα, ο μένει στη Δομινικανή και ο άλλο στη Σενεγάλη. Και αφού είναι όλα καλά και δεν υπάρχει χτύπα ξύλο κανένα πρόπτο, έτσι, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας, θα ανακοινωθούν και από τον Ολυμπιακό ο Μεν, ο Μοντέρο, και από τον Παναθηναϊκό ο Μπάντιο. Έτσι, δηλαδή, έτσι, διαδικαστικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, μην τρελαίνεστε. Είναι τελειωμένες υποθέσεις και οι δύο. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν. Έχει λυσάξει ένας φίλος, λένε, γιατί ο Θωμάς δεν καλείται στην εθνική. Παιδιά, ο Σπανούλης αποφασίζει ποιος θα κληθεί στην εθνική ή όχι, σας ξαναλέω. Έκρινε ο Σπανούλης ότι του αρκεί να παίξει με τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος. Θυμίζω στον πρώτο γύρο όταν παίζαμε με τη Ρουμανία και τη ρίξαμε 27 πόντους στο Αλεξάνδριο. Είχε
1: καλώς.
0: Βάλει και 15-20 πόντους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι θέμα ότι μας έλειψε ο Γουόκαμπ σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Αν θέλετε να συζητήσουμε για το θέμα του διαβατηρίου κτλ., είναι άλλη κουβέντα. Εγώ λέω τώρα για την εθνική ομάδα συγκεκριμένα. Δηλαδή θεωρείτε εσείς ότι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, με βάση όσα έχουμε δει που κάνει στον Άρη το παιδί αυτό, άσχετα με την εικόνα που είχε προχθές που δεν ήταν καλή, δεν είναι αρκετός για να κερδίσουμε τη Ρουμανία? Αυτό λέμε. Μην τρελάθουμε τελείως. Λοιπόν, ένας φίλος λέει αν θα χωρούσε στον Παναθηναϊκό, λέει Χεζόνια, παιδιά, άμα πάρει και τον Μπόγκα ο Παναθηναϊκός, που να χωρίσει και ο Χεζόνια. Τι θα κάνει, πουτίκ με 3-4 θα κάνει μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Είπαμε, μην τρελαθούμε. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Λοιπόν, είχαμε μέσα στην εβδομάδα φυσικά και την μεγάλη, πώς να το πω, αυτοκτονία των Celtics, οι οποίοι πήγαν και δώσαν τον Τζέιλεν Μπράουν για να πάρουν τον Πολ Τζόρτζ και κάτι πικς δεξιά και αριστερά. Μιλάμε τώρα για κανονικά εγκλήματα. Μπασκετικά εγκλήματα. Θύμισε λίγο τον Μαύρικ στο εγκλήμα.
1: Έσπασε η σχέση όμως των Celtics με τον Μπράουν, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί όλο εκείνος εμπλεκόταν στα σενάρια της ανταλλαγής.
0: Αλλά και πάλι δεν είναι τα ανταλλάγματα τώρα σοβαρά, είναι αστεία αυτά που πήραν για να δώσουν ένα παίχτη ο οποίος ήταν υπερπολίτιμος. Και εγώ συμφωνώ, θεωρώ μάλλον ότι όταν έχεις δύο πολύ καλούς παίκτες που είναι περίπου στην ίδια θέση, δεν πολύ λειτουργεί αυτό. Το έχουμε δει να συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά από εκεί μέχρι να το σκοτώσεις για να πάρεις τώρα τον Paul George στα 36 και με τους τραυματισμούς και κάτι picks που δεν είναι και τίποτα συγκλονιστικά. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ,
1: μπορεί να αποδειχθεί ιστορικό αυτό
0: το trade.
1: Αυτό το trade γενικά, αυτό το καλοκαίρι για τους Celtics. Γιατί τώρα που δώσανε τον. Έχασαν τον Jaylen Brown και Θυμίζουμε ότι η ανταλλαγή, σύμφωνα με τους Αμερικανούς πάντα έτσι, η ανταλλαγή του Γιάννη στους Celtics χάλασε για τον απλούστατο λόγο ότι οι Celtics δεν ήθελαν να βάλουν στο πακέτο του trade τον Ισπανό τον Ούγκο Γκονσάλες. Δεν ήθελαν να τον χάσουν.
0: Έτσι λέγεται, ναι.
1: Και γι' αυτό δεν ήρθαν σε συμφωνία με τους Bucks για να πάρουν τον Γιάννη. Και έτσι ο Γιάννης κατέληξε στο Μαϊάμι.
0: Πάντως πλάκα-πλάκα η Ανατολή με τον Brown, μάλλον με τους Sixers να δυναμώνουν πολύ. Οι Sixers θα είναι πραγματικά πολύ καλοί τη νέα σεζόν.
1: Όπου παρεπιπτόντως και με την ανταλλαγή του Γιάννη, πλέον και επειδή μιλάμε για Sixers, μόνο Embiid είναι ο παίκτης ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή σε μία ομάδα τα περισσότερα χρόνια, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Από, εννοώ από την. Γιατί είναι νομίζω ίδια χρονιά ο Embiid με τον Γιάννη, έτσι δεν είναι.
0: Νομίζω.
1: Γιατί θα μου πει είναι ο Κάρι τα περισσότερα χρόνια.
0: Ναι, καλά, όχι, δεν το συζητάμε.
1: Νομίζω από αυτή τη φουρνιά.
0: Την ίδια ομάδα, λες, έτσι.
1: Ναι. Ναι, νομίζω από την ίδια φουρνιά ο Embiid είναι.
0: Ναι. Και ήθελα να πω και. Και οι Sixers είναι πολύ δυνατοί και οι Raptors με Leonard, έτσι, που είναι πολύ καλή κίνηση. Άρα στην Ανατολή του χρόνου θα έχουμε δύο ακόμα πολύ καλές ομάδες. Συν προσθέστε σε όλο αυτό και την παρουσία του. Πώς το λένε, την κίνηση που έγινε από το Μαϊάμι με τον Γιάννη, που μεταφέρει ένα βάρος από μια αγορά που είναι μέτρια, έτσι, το Milwaukee, τέλος πάντων, μικρή αγορά. Σε μια πολύ δυνατή αγορά όπως είναι το Μαϊάμι.
1: Μιλγόκι το ξεχνάμε για τα επόμενα χρόνια.
0: Εντάξει, δεν ξέρω να το ξεχνάμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ομάδα με βλέψεις τώρα σοβαρά.
1: Αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, πήρε κάποια πίξ καλά. Okay. Να δούμε λίγο τις υπόλοιπες κινήσεις του Μαϊάμι. Νομίζω ότι είναι καλές για την ώρα κινήσεις τους. Όχι κάτι συγκλονιστικά εντυπωσιακό, αλλά και ο Hardaway Junior είναι σούτερ καλός. Και ο Φοντέκιο που έμεινε είναι σούτερ καλός. Και ο πιτσιρικάς που επέλεξαν στο δεύτερο γύρο του draft, ο Conway, που έχει αρχίσει πολύ καλά το Summer League, είναι πολύ καλό σουτέρ. Ναι. Και θέλανε παίχτες να ανοίξουν το γήπεδο. Πρέπει να πάρουν και κανέναν γκάρντ, βέβαια, γιατί δεν γίνεται δουλειά.
1: Ναι, προφανώς. Κάποιος να τους δίνει την μπάλα.
0: Κάποιος λίγο να είναι χειριστής, έτσι.
1: Λίγο χειριστής, ναι. Γιατί να ο Γιάννης δεν κατεβάζει την μπάλα, αλλά.
0: Εντάξει, μην τα κάνει όλα τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα και εκεί, ναι.
0: Λοιπόν, θέλει break ο Νέαρχος.
1: Φύγαμε, κύριε Νέαρχε μας. Πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το οχημάτωφο, έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Ο 76χρονος θα διηγηθεί σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Υπογραμμίζει ότι όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους σταθσίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Συζητάμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, δηλώνει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία με ισχυρή τεχνολογική βάση. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, τονίσει ο κ. Γκρόσι. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν...
1: Κάποιος θέλει να κρύψει ο νέαρχος γιατί μας βάλει Κωσίν Χάιντιου.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, εσύ ως φίλος των Lakers, πώς βλέπεις τις κινήσεις που βγήκε ο μεγάλος Steven A. Smith και λέει που πας με 3-4 λευκούς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, μιλάμε.
1: Ο Steven A. Smith είχε πει ότι...
0: Reverse racism.
1: Ο Steven A. Smith, τον οποίο παρεμπιπτόντως, μιας και τον ανέφερες, είδα ένα τουιτάρισμα του παλιού παίκτου Ολυμπιακού της Real, του Τρεμέλ Ντάρντεν.
0: Αχα.
1: Σε ένα τουιτάρισμα του στυλ καλά πήγε αυτό για Steven A. Smith, που είχε πει τότε, είχε, στον draft που είχε γίνει με Doncic και αυτά, που είχε πει ότι οι Hawks έπρεπε να... Όχι Hawks, Mavericks. Τέλος πάντων, για τους Hawks νομίζω το έλεγε, ότι θα έπρεπε να είχαν κάνει draft τον DeAndre Ayton και να μην στοχεύουν τότε τον Doncic.
0: Καλά, έχει πει, άμα κάτσεις και μετρήσεις τι έχει πει, την μπαλαφάρεση έχει πει.
1: Και εκεί που τον, γλεντάνε τον Steven A. Smith είναι όταν του βάζουν τους μέσους όρους που είχε στο κολέγιο που είχε 0,5 πόντους, κάτι τέτοιο.
0: Μωρέ, εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Γιατί
1: σου λέω, ρε παιδί μου, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι για να έχεις γνώμη πρέπει να είσαι top level, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Παίχτης,
1: ναι. Σου λέω ότι το χιούμορ που του κάνουν. Αλλά
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι δεν πετυχαίνει βαλσαμωμένο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άγαλμα, δεν πετυχαίνει.
0: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον ότι οι Lakers θα έχουν Doncic, Reeves, Μαμουκελασβίλη και Kessler.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή τέσσερις λευκούς στην πεντάδα. Δυνητικά, εντάξει, δεν νομίζω ο Μαμουκελασβίλη να είναι βασικός.
1: Να προσφέρουν στην ομάδα μας ενδιαφέρον.
0: 100% και είναι και οι παιχταράδες όλοι. Και ο Kessler για μένα είναι πολύ καλή κίνηση, αρκεί να είναι υγιής γιατί έχει θεματάκια διάφορα.
1: Καλή κίνηση, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, από τον Νέιτον που του πέταγε στην μπάλα και δεν μπορούσε να την πιάσει ούτε με αίτηση.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ για τον Νέιτον το μόνο που με έχει. Μέχρι τον χωρίσει, ρε παιδί μου, για το συγκεκριμένο. Έχει ένα εκπληκτικό κορμί για το ύψος του. Είναι ψηλός, είναι ογκώδης. Δεν γίνεται να είσαι τέτοιο τέρας της φύσης και να έχεις αλλεργία στην επαφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται. Έλα να παίξεις λίγο στα Βαλκάνια κάνα δύο χρόνια. Έπρεπε να έχει έρθει 18-20 χρονών στα Βαλκάνια να παίξει κάνα δύο χρόνια.
0: Να γίνει άνθρωπος.
1: Να γίνει λίγο, να δει τι σημαίνει επαφή και τι σημαίνει φύση.
0: Είναι παιδί, λίγο αλλεργικός για αλήθεια.
1: Και να πάει μετά στο NBA να κάνει πατάγο.
0: Και ακούγεται και για Βαλάντσιο, θα πάρουν και ένα ακόμα λευκό. Δηλαδή θα είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Λοιπόν, αυτά και από το NBA που
1: γίνεται. Ο βασιλιάς θα πάει.
0: Ο βασιλιάς που θα πάει, έλαντε.
1: Έλαντε. Γιατί ακούγεται και το Cleveland.
0: Και Warriors ακούγεται. Και για να πάει με το Steph. Εντάξει, κοίτα, για να τα λέμε όλα, αν πάει στους Warriors.
1: Θα είναι καπί.
0: Θα είναι, ναι.
1: Μετά
0: θα
1: έχουν εκδρομές
0: να...
1: μετά κάθε καλοκαίρι στα Μητράδιξου και τέτοια.
0: Στο Cleveland θεωρητικά μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
1: Θα ανέβει πολύ ο μέσος όρος μετά. Θα γίνει σαν την Τενερίφη θα γίνει μετά. Οι Golden State Warriors φοράνε και τα ίδια χρώματα.
0: Σωστό. Γιατί έχουν και τον Butler που είναι αποχιαστό. Έχουν διάφορα θέματα.
1: Γι' αυτό το λένε.
0: Οπότε είναι αρκετά τα ζητήματα εκεί πέρα. Το Miami υπάρχει σαν προοπτική, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτοαγωνιστικά. Οπότε να δούμε. Να δούμε. Ακούγεται για Μινεσότα επίσης.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τι λεφτά θα ζητήσει ο Λεμπρόν.
1: Μινεσότα ο Λάιλς,
0: ναι. Το θέμα είναι τι λεφτά θα ζητήσει ο Λεμπρόν. Γιατί αν ζητήσει. Καλά, δεν θα ζητήσει και δεν θα τα πάρει κιόλας. 50 που ήρθε λέει, να πάρει πέρυσι από τους Λέικερς.
1: Όχι, δύσκολο.
0: Άμα πάει με 10, γιατί δεν τον νοιάζει τίποτα να παίξει μια τελευταία σεζόν και να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
1: Για να βάλω λίγη έντρικα τότε, με βάση και τις ανταλλαγές και τις κινήσεις που έγιναν, πολύ χώρο στο salary cap για να πάει ο Λεμπρόν έχουν οι Bucks.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να τα πάρει τα 50, νομίζω. Ο Λεμπρόν, άμα θέλει να πάει στους Bucks, που έφυγε ο Γιάννης. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω. Πλάκα κάνουμε τώρα έτσι. Είναι ένα πολύ υποθετικό σενάριο που δεν νομίζω ότι είναι και εφικτό καν να πάει ο Λεμπρόν στους Bucks. Επίσης, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, έμεινε ελεύθερος και ο Κλάιμπερ, ναι. Από την Μπαρσελόνα.
0: Ναι,
1: έκανε
0: μια
1: χρήση της οψιών, ναι.
0: Κάτσε να δούμε, το δούμε και προς τα μέρη μας.
1: Γι' αυτό το είπα. Βρελές που λένε. Να το δούμε και προς τα δω.
0: Κοίτα, είναι πιο ρεαλιστικό το σενάριο από αυτό που βγήκε για το Χεζόνια, έτσι. Ο οποίος...
1: Α, εσύ το κάνεις και πιο συγκεκριμένο για πάω και εννοείς. Κατευθείαν.
0: Προφανώς, ναι. Ο Άρης νομίζω ότι.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ο Άρης εκεί.
0: Ο Άρης αυτή την ώρα το μόνο που περιμένει να δει είναι θα γίνει με το Λαρετζάκι. Τα άλλα και το. Πώς το λένε, και τον Ρόμπινσον Έρλ.
1: Ναι. Έτσι. Ανακοίνωσε και τον Κωνσταντινοκούμπο για 3 χρόνια, ναι. Το είπαμε κιόλας.
0: Ανακοίνωσε και τον Μόργαν. Θα τελειώνει και από εκεί. Περιμένα. Τελειώσει αυτή η διορία που έχει ζητήσει για το NBA ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει ουσιαστικά συμφωνήσει και με λεφτά μυθικά, 1,7 κάτι τέτοιο ακούγεται.
1: Ναι.
0: Με τον Λαρετζάκη είχε συμφωνήσει οριστικά, αλλά περιμένει ο Λαρετζάκης να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό. Τώρα εδώ είναι μάλλον τυπικό το θέμα, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει πρώτα να δει θα γίνει τον Παπα-Νικολάου, να κλείσει και τυπικά η παραμονή του, γιατί αν ομιγέννητο για τον Ολυμπιακό δεν γίνει η παραμονή του Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι είναι. Δεν γίνεται να μην ολοκληρώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
1: Πιστεύω,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πριν κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, δεν έχουν κάτσει να μιλήσουν, η αλήθεια είναι. Λόγω και της εθνικής και λόγω χιλιάδων άλλων πραγμάτων που είχαν προτεραιότητα. Θα φαντάσουν τώρα ο Ολυμπιακός να χάσει το ίδιο καλοκαίρι. πω, το Λαρετζάκη του Παπα-Νικολάου. Έτσι. Τον Φάλ, ο οποίος ανέμενε θα ήταν ως Έλληνας. Και ποιοι θα ήταν οι Έλληνες του Ολυμπιακού μετά.
1: Και Κώστας Αντετοκούνμπο, έχει τον Καραγιάννη τώρα.
0: Έχει τον Καραγιάννη, ο οποίος δεν θα είναι δωδεκάδα στην Ευρωλίγκα όμως ποτέ. Έτσι. Mm. Θα είχε τον Ετζίπογλου. Θα είχε τον Ντόρσεϊ. Τον Βεζένκοφ, ενώ σε παίχτες που δεν πιάνουν θέση ξένων. Το Γόκα που είναι 34. Και ο Ντόρσεϊ και ο Γόκα έχουν και το θέμα το ανοιχτό του συμβολέου του μετά το φετινό χρόνο, γιατί για τη νέα σεζόν θα είναι σίγουρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Οπότε υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον ελληνικό κορμό για τον Ολυμπιακό. Mm. Και επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει το 6 ξένοι, έτσι το λέμε, μπορούμε να το πούμε πλέον και με βεβαιότητα ότι δεν θα αλλάξει, περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει εκεί το θέμα. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, για την ΑΕΚ να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει ένα όνομα ακόμα ενός παίχτη, αλλά όχι το τεσάρι με το οποίο εγώ είχα ακούσει ότι είχε προχωρημένες επαφές. Δεν ξέρουμε όνομα εκεί. Αλλά τέλος πάντων είναι μια θέση η οποία έχει βάλει προτεραιότητα. Μιλάμε για τον Landers Nolley. Παίζει στο 3 και στο 2. Είχε περάσει από τον Άρη πριν από μια διετία χωρίς μεγάλη επιτυχία. Την περασμένη σεζόν έκανε πολύ καλή χρονιά στη Γαλλία, σεζόν καριέρας.
1: Στην Ανσή.
0: 26 ετών είναι. Ένα παιδί που.
1: Επιμένει γαλλικά δηλαδή, γιατί νομίζω και τον.
0: Μέλι Τζόζεφ ήταν στη.
1: Τον Τζόζεφ από τη Στρασβούρ τον πήρε. Αλσατό, βεβαίως.
0: Δεν είναι κάτι κλεισμένο έτσι. Απλά λέμε ότι κυκλοφόρησε σαν όνομα που ενδιαφέρει την ΑΕΚ και θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ σίγουρα θα πάρει. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής. Ένα τεσάρι με σουτ, έναν playmaker, guard playmaker τέλος πάντων, και έναν παίχτη διάρο-τριάρι. Δηλαδή, φανταστείτε έναν παίχτη που θα αντικαταστήσει τον Άναλι ουσιαστικά το διάρο-τριάρι. Ένα τεσάρι που θα παίζει μαζί με τον Μπράουν.
1: Έναν αντιγκρέι δηλαδή.
0: Έναν αντιγκρέι, ναι. Μπορείς να πεις ότι αντιγκρέι είναι και ο Νέλι Τζούνιορ, Τζόζε Τζούνιορ. Γιατί έχει, στην άμυνα τουλάχιστον έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Γκρέι.
1: Απλά ο Γκρέι είχε και λίγο και παιχνίδι με πρόσωπο.
0: Εντάξει, ναι, όχι σπουδαία ποσοστά, αλλά περισσότερα είχε. Τουλάχιστον από τον Νέλι Τζούνιορ.
1: Ναι, αυτό. Έτσι. Είναι πιο πολύ finisher που λένε, δηλαδή πάνω από τη Στεφάνη ο Τζόζε.
0: Αλλά είναι και αυτό καλό στην άμυνα με αλλαγέ, να βγει να μαρκάρει περιφερειακού κτλ. Καλύτερο στο pick and roll από τον Gray, πιο μεγάλο μέγεθος ούτως ή άλλως και μακριά χέρια και αυτά. Και είπαμε και περιμένει να τελειώσει και το θέμα του Λεκάβιτς.
1: Και έχει ήδη και τον Brown EI και θα κρατήσει και τον Φίζελ, νομίζω.
0: Ο Φίζελ έχει μείνει δεδομένα.
1: Δεδομένα και ο Φίζελ.
0: Έτσι, ο Φίζελ απλά θα είναι ο συμπληρωματικό. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν θα παίζει ο Φίζελ, εκτός και αν υπάρχει χτυπαξίλο κάποιο τραυματισμό. Θα είναι στον BCL ως 7ος, ενδεχομένως και 8ος, γιατί υπάρχει ένα παράθυρο να πάρει και 8 ξένους EI. Έτσι. Αυτά και από την ΑΕΚ. Το θέμα με τη Σανέλα είναι ένα. Προχωράει από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει κλείσει ακόμα. Έγινε, τα είπαμε και μεσοβδόμαδα, μια συνάντηση του Μάκη Αγγελόπουλου με μια αντιπρόσωπη των οργανωμένων που εκφράσανε αντιρρήσεις σε κόσμιο κλίμα. Δεν έγινε κάποιο επεισόδιο.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Τρελαθεί ο κόσμος, έτσι. Ότι δεν θέλουν να δουν τον Ολυμπιακό να παίρνει το γήπεδο. Αντιπαράθεσε τα δικά του επιχειρήματα ο Αγγελόπουλος. Ότι αν επιτευχθεί τελικά συμφωνία, θα μπουν οι σειρές ρήτρες που θα λένε ότι ο Ολυμπιακός οποιαδήποτε ζημιά θα την αποκαταστήσει άμεσα. Ότι αν γίνουν τραβηγμένα πράγματα, θα γίνει εντός αγωγικών ακόμα και έξωση ενδεχομένως. Ο κόσμος δεν τα δέχεται. Τέλος πάντων, η αντιπροσωπεία
1: δεν τα συμμερίζεται.
0: Ναι, αυτά, είπαν ότι δεν θα στηρίξουν και με διαρκείας κτλ. Εντάξει, αυτά θα τα δούμε βέβαια στην πορεία. Εντάξει, εγώ τσακώ και τις δύο πλευρές. Καταλαβαίνω και με τον κόσμο, γιατί σου λέει ότι στο περιβάλλον το ελληνικό τέτοιες ενέργειες, έτσι όπως έχουμε καταντήσει να είμαστε. Δεν είναι εύκολα ανεκτές. Υπάρχει και το προηγούμενο με τον τελικό στην All Win Arena στην Αγία Σοφιά, που είχαν γίνει διάφορες ζημιές από τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι, αυτοκόλλητα στις τουαλέτες και τα λοιπά, και σου λέει γιατί να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνω και τον Μάκη Αγγελόπουλο, που ο οποίος λέει ότι παιδιά, πέρσι πουλήσαμε που πήγαμε μια ανάσα, φτάσαμε ένα δεκάλεπτο από το BCL, πουλήσαμε 1800 διαρκείας. Έτσι, οπότε.
1: Και προφανώς θα έχει και ένα καλό έσοδο άμα τον νοικιάσει ο Ολυμπιακός.
0: Θα πάρει ένα 1,5 εκατομμύριο η ΑΕΚ, το οποίο σημαίνει ότι αντί να πάρει, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα να σου δώσω. Αντί να πάρει τον Άντωνις Άρμς, θα πάρει τον Νάναλι. Και καλύτερο ακόμα από τον Νάναλι. Ναι, είναι τεράστια διαφορά. Τώρα ο καθένας πώς το βλέπει, σεβαστές όλες τις απόψεις. Εγώ αναφέρω απλά ποιες είναι οι δύο πλευρές. Δίκαια έχουν και οι δύο. Έτσι. Σε μια ιδεατή ελληνική κοινωνία θα δίνει. Και ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, το γήπεδο του να τον εξυπηρετήσει εν ώρα ανάγκης, γιατί όλοι λίγο πολύ θα βρεθούν σε αυτή την θέση. Δεν έχουμε και 500 γήπεδα στην Αττική, έτσι. Και επίσης σε αυτή την κατάσταση και ο κόσμος που θα πήγαινε στο γήπεδο θα σεβότανε το γήπεδο, γιατί σου λέει ο αντίπαλος εντός αγωγικών με φιλοξένησε, με εξυπηρέτησε. Γιατί εγώ να κάτσω τώρα να μαρκάρω την περιοχή όπως κάνουν τα σκυλιά, να δείξω ναι, τι ναι. θα δω, ας πούμε. Κατάλαβες. Έτσι. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα του 2026 και νομίζω και του 36 και του 46 και του 56 μην είναι χειρότερα τα πράγματα. Δεν πρόκειται να τα δούμε αυτά να γίνονται πράξη.
1: Στην Ελλάδα 2.0.
0: Ελλάδα 2.0, όπως τα λες.
1: Και κάτι άλλο θέλω να σχολιάσω επίσης για τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, να δούμε και τι θα γίνει, γιατί και η Φενέρ είναι λίγο σε αναμένα κάρβουνα με τον Ντεμπιμπέροβιτς.
0: Ναι, με NBA λες.
1: Φαίνεται να είναι πολύ σοβαρό το ενδιαφέρον των Mavericks.
0: Ναι.
1: Το γράφανε και χθες οι Σέρβοι, το Meridian Sport συγκεκριμένα, το οποίο είναι σχετικά αξιόπιστο. Δηλαδή, ό,τι γράφει δεν είναι ότι δεν το βγάζουν οι άνθρωποι από την κοιλιά τους που λένε.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρείται μια αξιόπιστη πηγή από τη Σερβία, το Meridian Sport, ότι έλεγε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ενδιαφέρον των Mavericks για τον Μπιμπέροβιτς. Τον θέλουνε. Θυμίζουμε ότι ο Μπιμπέροβιτς είχε επιλεγεί στον draft από τους Grizzlies, αλλά στην ανταλλαγή που έγινε πρόσφατα. Μεταφέρθηκαν τα δικαιώματά του, τα απέκτησαν μάλλον οι Mavericks, οι οποίοι φαίνεται να τον υπολογίζουν και είναι διατεθειμένοι να του κάνουν μια πολύ καλή πρόταση.
0: Λογικό. Για το φίλο που λέει, ο Χιλαριτζάκη, παιδιά, δεν θα πάει στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε μια καλή πρόταση, πολύ καλή πρόταση, αλλά δεν ήταν αρκετή για να πιστεί ο παίχτης να πάει στην ΑΕΚ. Έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με τον Άρη και απομένει να ελευθερωθεί από τον Ολυμπιακό. Αν ελευθερωθεί από τον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός τελευταία στιγμή να αλλάξει απόψη.
1: Mm.
0: Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, όπως
1: ο Χιλαριτζάκη νομίζω έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
0: Έχει συμβόλαιο, ναι, ναι. Έχει συμβόλαιο, αλλά επειδή και ο ίδιος θέλει να παίζει και επειδή είναι και καλή πρόταση του Άρη, θα παίρνει καλύτερα λεφτά από αυτά που είχε να πάρει στον Ολυμπιακό στο δεύτερο του χρόνου ο Λαρετζάκης για να μείνει. Έτσι. Ο φίλος που λέει: έχει δώσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, λέει, στον ποδόσφαιρο. Ναι, έχει δώσει και κλεισμένο να γίνει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να πάρει τη Σαν Έλενα να γίνει και κλεισμένο τώρα.
1: Mm.
0: Εκείνο το παιχνίδι, αν θυμάσαι, ήταν σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ που θα έπαιζε η ΑΕΚ κανονικά στη Νέα Σμύρνη. Το σκάψανε το γήπεδο του Πανιωνίου, οι ίδιοι Πανιώνοι, γιατί δεν ήθελαν να φιλοξενήσουν την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρέθηκε τελευταία στιγμή να ψάχνει γήπεδο.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Έπαιξε στο Καραϊσκάκι. Χωρίς δικούς τους κόσμους. Χωρίς δικός της κόσμος.
1: Το 9 ή το 10 έγινε αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
1: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
0: Ναι, ήταν κάπου εκεί.
1: Με την Motherwell της Σκοτσέζικης.
0: Με μια Σκοτσέζικη, δεν θυμάμαι πια. Χάρτς, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, με μια Σκοτσέζικη ήταν το μάτς.
0: Τέλος πάντων. Με αυτή την ομάδα και επειδή είχαν ταξιδέψει οι Σκοτσέζικοι, τι θα τους έλεγες, δεν μπαίνετε στο γήπεδο. Είχαν μόνο κόσμο των Σκοτσέζων και παίζει για δηλαδή γηπεδούχος, αλλά πρακτικά φιλοξενούμενοι. Δηλαδή δεν είναι η ίδια περίπτωση, παιδιά, μην τρελαθούμε. Λοιπόν. Έχουμε break, κύριε Νέαρχε.
1: Πάμε, κύριε Νέαρχε, πήγαινε μας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Dundee United.
1: Dundee United, έχετε δίκιο, το βρήκαμε κι εμείς. Και επειδή, να σου πω κάτι, επειδή όταν πηγαίνει κουβέντα στα γήπεδα και αυτά, βλέπω έρχονται κανένα δύο τέτοια μηνύματα. Για το γήπεδο του ελληνικού, παιδιά, δεν υπάρχει πια το κλειστό του ελληνικού.
0: Εννοείται.
1: Εκεί που γίνονταν οι τελικοί.
0: Κάτι τελική υπέλου γίνανε εκεί. Τρει-τέσσερι.
1: Τέλο πάντων, α θυμόμαστε ότι έπαιζε ο Πανιώνιος στα ευρωπαϊκά του μάτσα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλύτερα από τους τελικούς κυπέλου.
0: Και ο Ολυμπιακός, παιδιά, θέλει την Σαν Έλενα Αρένα γιατί θα μπορέσει να φιλοξενήσει πολύ κόσμο, θα αποφύγει τα ταξίδια. Αυτό το σκεφτικό του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή, και δεν θα είναι για άλλο το χρόνο, παιδιά. Δηλαδή,
0: όχι, θα είναι μέχρι Δεκέμβρη ή κάπου εκεί.
1: Μέχρι Δεκέμβρη, από το πολύ Γενάρη δηλαδή, ναι. Θα το θέλει ο Ολυμπιακός. Απλά ξαναλέω ότι επειδή στέλνετε μηνύματα για το κλειστό του ελληνικού, δεν υπάρχει πια.
0: Δεν
1: γιατί
0: υπάρχει,
1: γίνονται
0: παιδιά.
1: Τα έργα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: όχι,
1: για το.
0: Είναι ιδέα πλέον. Πάει.
1: Ναι, ναι, δεν υπήρχε.
0: Γηπεδάρα ήταν, αλλά πάει.
1: Όπως λέμε, κλειστό ελληνικού είχαμε.
0: Είχαμε.
1: Δεν υφίσταται πια δηλαδή. Το κτίριο δεν υπάρχει πια καν. Και νομίζω ότι έχει μεταφερθεί και αλλού κάπου στα Γιάννενα να είχαν πει ότι θα το πηγαίνανε.
0: Κάποιες κερκίδες, κάποια τμήματα
1: του. Κάποια τμήματα του γηπέδου,
0: ναι. Λοιπόν, αν μπορεί να παίξει ο Γυμνόπουλος του χρόνου του GBL με την ΑΕΚ. Παιδιά, ως το 10ο στο πρωτάθλημα μπορεί να παίξει. Αλλά κάποια παιχνίδια εύκολα. Που δεν θα υπάρχουν και πολλά τέτοια του χρόνου.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και ο Χαρτώνας και ο Γυμνόπουλος, δηλαδή τα παιδιά, είναι περισσότερο για να συμπληρώνουν το 10ο, να εξελιχθούν, να προπονηθούν και να δούμε αν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο μελλοντικά.
1: Επενδύσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Αθανασίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
1: Τον οποίο Νίκο τον καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
0: Έλα, Νικόλα.
7: Καλημέρα, φίλοι μου, ναι.
0: Φίλησε το χώμα μετά από τόσες μέρες στην προσφυγιά εκεί πέρα. Στην ξενιτιά. Στην προσφυγιά.
7: Το παιδί μου φίλησα το χώμα.
0: Εντάξει, λογικό. Έτσι.
7: Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έχω ξεπεράσει αυτά τα. Τις πρώτες προετοιμασίες, ναι, με έπιανε λίγο μια νοσταλγία.
0: Είναι και πολλές μέρες, ε.
7: Ναι, 13. Απλά όταν σκέφτομαι ότι από αύριο, ας πούμε, θα πρέπει πάλι να, να ταξιδεύω στους υπέροχους δρόμους της Αθήνας.
0: Αλίμονο.
7: Σε, σε αυτό το χάος της κίνησης, στο ποτάμι, σε κανένα
0: κοινό. Σε
7: κανένα κέντρο. Ναι, άστο.
1: Άστο είναι Κυριακή σήμερα, μας το θυμίζεις.
0: Εκεί που είσαι με το ποδηλατάκι σου στα λιβάδια και στα.
7: Κύριε, εκεί με τα πόδια και τα μάξι απόσταση τίποτα. 2 λεπτά.
0: Αυτά
7: και κίνηση για κανένα λόγο. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, όλα καλά και προχωράμε.
1: Δεν γεννηθήκαμε Ολλανδοί, εδώ γεννηθήκαμε.
7: Εντάξει, και εδώ καλά είναι μωρέ. Ξέρεις τι, δεν μπορεί να τα έχεις όλα στη ζωή. Δηλαδή, τους έβλεπα, πήγαμε μια μέρα στην Ουτρέχτη και οι άνθρωποι για να δροσιστούν εκείνη την ημέρα και 35-36 βαθμούς, βουτώσαν και κάνα μπάνω μέσα στα κανάλια. Ήθελα να τους κάνω ομιλία, να τους πω παιδιά, τι κάνετε εδώ. Δεν γίνεται να βουτάτε σε αυτό το νερό για όνομα της Παναγίας. Και λέω εμείς έχουμε παραλίες τις καλύτερες.
1: Σε αυτό ναι.
7: Έχουμε καταπληκτική εστίαση που δεν πιάνει
1: περέχουμε,
7: πουθενά στον
1: περέχουμε,
7: κόσμο.
1: Περέχουμε.
7: Έχουμε. Και κατέληξα σε ένα συμπέρασμα που έχει να κάνει γενικότερα με τη ζωή. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
1: Έτσι. Όλα τα ωραία έχουν κάποιο κόστος. Τι να κάνουμε.
7: Άμα μπράβο. Και, ξέρεις, δεν υπάρχει και το τέλειο ρε παιδί μου πουθενά.
1: Το τέλειο είναι
7: σε
1: βαρετό.
7: Τίποτα. Α, το καλό σκεφτείς. Μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο.
1: Το τέλειο είναι βαρετό.
7: Έτσι. Αφού λύσαμε τα προβλήματα της ζωής. Πάμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επέστρεψε σήμερα τα ξημερώματα στην Αθήνα. Πολύ λιγότεροι από όσοι έφυγαν, γιατί υπάρχει ρεπό και ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις προπονήσεις την Τρίτη. Οπότε, για παράδειγμα, κάποιοι προτίμησαν να πάνε στην πατρίδα τους ο δικός. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ο προπονητής μαζί με τους περισσότερους από τους άμεσους συνεργάτες του, για να πάνε οι άνθρωποι να δουν τις οικογένειές τους, και ήταν κάτι το οποίο τους βόλευε να φύγουν οδικώς αμέσως μετά το παιχνίδι, γιατί αν έμειναν στο Άμστερνταμ χθες και έπαιρναν την πτήση την πρωινή για την Κοπεχάγη, θα έφταναν στην πατρίδα τους σήμερα, ξέρω εγώ, το μεσημέρι, ενώ από χθες οι άνθρωποι, πρώτα ο Θεός, έτσι, βρέθηκαν στο σπίτι τους.
1: Είναι.
7: Και αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέλεξαν, ξέρεις, αυτές τις 2-3 μέρες να πάνε κάπου να ξεκουραστούν μετά την προετοιμασία. Μια προετοιμασία η οποία ολοκληρώθηκε με πολύ ευχάριστο ποδοσφαιρικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό και δεν έχει να κάνει τόσο με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Άγιαξ. Βασικά δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό. Έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την εικόνα, έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τα καλά διαστήματα που είχε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι και τα διαστήματα κυριαρχίας από το πρώτο μέχρι το 35ο λεπτό. Και από το 55 μέχρι το 75 πάνω κάτω έχει να κάνει με το γεγονός ότι όπως και στο παιχνίδι με την Χέλμοντ και χθες κόντρα στον Άγιαξ απέναντι σε ένα πολύ πιο ποιοτικό αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός έδειξε συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες βασικές αρχές οι οποίες δεν άλλαξαν από τον τρόπο παιχνιδιού του Άγιαξ. Δηλαδή για παράδειγμα οι Ολλανδοί είναι μια ομάδα που πρεσάρει ψηλά, ο Παναθηναϊκός έβαλε την μπάλα κάτω, βρήκε πολλές φορές τις λύσεις.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
7: Τα προβλήματα, έκανε και λάθη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, λάθη μαθαίνει.
7: Έχει κάνει ένα πούλημα Κοντούρης για παράδειγμα στο δεύτερο ημίχρονο, σε πολύ κομβικό χώρο του, του γηπέδου. Έχει κάνει μια καλή εμφάνιση, έτσι, δεν το αναφέρω αυτό ως κάτι αρνητικό για το παιδί. Το αναφέρω ως κομμάτι της διαδικασίας. Είδαμε μια ομάδα να πρεσάρει ψηλά, να κλέβει μπάλες, να δημιουργεί με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα 2 από τα 3 γκολ που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, γιατί προέρχονται μέσα από ομαδικές συνεργασίες. Χαθεί μπάλα στο
0: συνδυασμό
7: του Ίγκασον με τον Γιάγκουσιτς και επίσης το τρίτο γκολ, αν κάτσει κάποιος και το δει από την αρχή, η μπάλα έχει αλλάξει πλευρά γρήγορα, υπάρχουν σωστές τοποθετήσεις στο χώρο, όλοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Προσοχή όμως, βάζω ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο, αυτό το οποίο έγινε εχθές, άντε να βάλω μέσα και το φιλικό με, την, με τη Χέλμοντ σε πολύ μικρότερο βαθμό, είναι έτσι ένας άνεμος αλλαγής όσον αφορά την αγωνιστική ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Κανείς δεν λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι καμιά τρομερή ομαδάρα μετά από 3 εβδομάδες προπονήσεων. Κανείς δεν λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα τα σαρώσει όλα, ότι είναι η νέα Manchester City. Πρέπει η μπάλα να μείνει χαμηλά, όπως έμεινε χαμηλά στο γκολ το πρώτο του Παναθηναϊκού. Εκεί δεξιά όπου ο Γιάγκουσιτς δεν την έδιωξε, την έβαλε κάτω, κυκλοφόρησε και ο Τσάπρας βρήκε στην πλάτη της άμυνας τον Ντετέι. Φυσικά, ξέρεις, είμαστε λίγο στην Ελλάδα των άκρων. Ούτε στο ένα άκρο πρέπει να βρισκόμαστε, και να λέμε μετά από ένα φιλικό παιχνίδι ότι πόπο Παναγία μου έχει το Παναθηναϊκό να τα σαρώσει όλα, ούτε και στο άλλο άκρο να μην μπορούμε να πούμε μια καλή κουβέντα να βλέπουμε κάτι,
8: ναι,
7: κάτι
8: όχι, θετικό. Όχι, τις αλλαγές ας πούμε μπορούμε να τις πούμε, όπως για παράδειγμα εμένα μου κάνει εντύπωση.
7: Η αλλαγή είναι τεράστια Παναγιώτη και ξέρεις τι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
8: ναι, ναι,
7: να τελειώσω
8: πες,
7: αυτό και να σας δώσω το λόγο. Είναι πολύ πιο εύκολο για το μάτι του απλού παρατηρητή να το καταλάβει όταν έχει δει τον Παναθηναϊκό τον περσινό. Μια ομάδα που έπαιζε εκφορματικό ποδόσφαιρο στα περισσότερα παιχνίδια. Όταν κάνεις τη σύγκριση και είναι τόσο κοντινό το δείγμα, εγώ ξαναλέω δεν αναφέρομαι ούτε σε αποτελέσματα ούτε σε ουσία αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι στην εικόνα και στις ιδέες τις ποδοσφαιρικές.
8: Μόνο πως γίνει μπάλα μπροστά να δεις.
9: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σταθώ και στην επιμονή του Νίστρουπ και νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα που ήθελε να δουλέψει και το είδαμε και στα διοφιλικά νομίζω και χθες σε πολύ μεγαλύτερη εικόνα νομίζω. Είναι η συμβολή που θέλει ο Νίστρουπ στην ανάπτυξη του Παναθηναϊκού από τον τερματοφύλακα.
7: Σωστό.
9: Ναι, δηλαδή ο τερματοφύλακας και θα παίρνει μέτρα, θα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή.
8: Μα
9: και
8: αυτό ήθελε
9: με πάσα δίπλα. Δεν θέλει γιώμες με τίποτα. Και επέμενε συνέχεια ο Παναθηναϊκός όλες του οι επιθέσεις, είτε από out είτε από ανάκτηση της μπάλας, μπορεί να έχει γίνει χαμηλά από την άμυνα, να ξεκινάει από τον τερματοφύλακα η πρώτη πάσα.
7: Σωστά. Και ξέρεις τι με έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση. Και δείχνει το ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση έχει γίνει απόλυτα κατανόητο αυτό που θέλει. Όταν βγήκε ο Ινάκη Πένια και μπήκε ο Κότσαρης.
9: Συνέχισε το ίδιο. Αυτό ήθελα να σου πω. Μπράβο. Είτε με τον Πένια είτε με τον Κότσαρη. Το ίδιο ακριβώς.
7: Είχε ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, αλλά είδες μπήκε ο Κότσαρης και έπαιξε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς ως λίμπερο καθάρισε 2-3-4 μαλλιές στην πλάτη της άμυνας που ήταν ψηλά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο προσπαθούσε να βρει τις λύσεις. Έκανε και ένα-δύο λάθη. Απόλυτα φυσιολογικό. Βρήκε και σωστές αποφάσεις. Όποιος και αν μπήκε μέσα, και αυτό νομίζω και το πιο σημαντικό, γιατί από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο μιλάμε για διαφορετική ομάδα. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι βασικές αρχές ήταν εκεί. Οπότε κρατάμε αυτό το φιλικό σε ένα πολύ καλό δείγμα. Φυσικά αυτό που έχει σημασία στο ποδόσφαιρο είναι η διάρκεια. Και αυτά τα καλά διαστήματα ο Παναθηναϊκός να μπορέσει πρωτίστως να τα δείξει στα επίσημα παιχνίδια τα πρώτα με την πάξη 50 λεπτά, 60 λεπτά, 45, 50, 60, κάπου εκεί και όσο περνά ο καιρός
8: να
7: μπορεί, μπράβο, αυτά να τα αυξήσει.
8: Με την πάξη θα φτάνουν λογικά για τόσα λεπτά που λες. Δηλαδή ναι, δεν χρειάζεται
7: μακάρι,
8: να παίζει 90 λεπτά.
9: Καλά, αυτά τα μάστα τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις, που έλεγε και ο Φερνάντο Σάντος.
7: Και Χρήστο, δεν υπάρχει και καμία ομάδα που να μπορεί να παίζει 90 λεπτά.
8: Καλά,
7: δηλαδή και χθες ο Παναθηναϊκός, αν δείτε από το 1 μέχρι το 35, είναι στο κόκκινο σε όλες τις ομαδικές λειτουργίες. Και τον έχει καταπιεί τον Άγιαξ και υπάρχει ένα δεκάλεπτο 35 μέχρι το 45, απόλυτα φυσιολογικό, που εκεί ο Παναθηναϊκός παίρνει κάποια μέτρα πιο πίσω, δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικός στις αποφάσεις του με την μπάλα. Έχει κουραστεί γιατί είναι και περίοδος προετοιμασίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι σε ένα καλό δρόμο η ομάδα και ξαναλέω αυτό που είπα και μετά το μάτς με τη Χέλμουντ. Γιατί δεν θέλω να γυρίζω τον μπιφτέκι. Πάντα για τα φιλικά λέω ένα πράγμα. Τα αποτελέσματα δεν έχουν καμία σημασία, μα καμία. Και το έλεγα όταν ο Παναθηναϊκός έχανε και έπεφταν κάποτε να με φάνε και το λέω και τώρα ο Παναθηναϊκός έριξε 4 στη Χέλμουντ και 3 στον Άγιαξ. Μπορεί και το Σάββατο, ξέρω εγώ, με την Grasshopper να νικήσει 3-0, χάσει και 3-0. Σημασία έχει η εικόνα. Και εδώ βλέπεις κάτι ξεκάθαρο. Το πόσο αυτό θα είναι αποδοτικό στο μέλλον και κατά πόσο μπορεί να έχει τον Παναθηναϊκό σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έτσι. Βλέπω όμως μια ταυτότητα που είναι απόλυτα συμβατή με μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Και βλέπω και παίκτες σιγά σιγά να αρχίζουν να κουμπώνουν και να κατανοούν σε ένα καλό βαθμό τι είναι αυτό το οποίο ζητά ο προπονητής. Υπάρχει όμως ακόμα δρόμος, υπάρχει πολλή δουλειά. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που δουλεύει με αυτόν τον προπονητή 3 εβδομάδες. Πολύ μικρό το χρονικό.
8: Και υπάρχουν διάστημα. Και μεταγραφές που έχουν να γίνουν ακόμα, έτσι.
7: Άμα μπράβο. Και για να συνδυάσουμε και λίγο τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα να κάνει μια μεταγραφή στη θέση του αριστερού μπακ, του κεντρικού αμυντικού και του κεντρικού χαφ. Άμεσα. Και όταν λέω άμεσα 5 έχουμε, το αργότερο μέχρι τις 15 του μήνα, εκεί ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει την κίνησή του εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου. Οι άλλες δύο μεταγραφές βλέπω να πηγαίνουν πιο μέσα στο καλοκαίρι, εκτός και αν προκύψει μια ανατροπή σε ένα από τους δύο πολύ μεγάλους στόχους που είχε ο Παναθηναϊκός για το κέντρο της άμυνας στον Βαντρόγκελεν και στο 8 τον Γιάνσεν. Που αυτή τη στιγμή είναι δύο θέματα παγωμένα. Το καθένα με διαφορετικό τρόπο παγωμένο, γιατί στην περίπτωση του Βαντρόγκελεν ο παίκτης θέλει σαν τρελός, πιέζει η Σαμπσουρσπορ, είχε πολύ ψηλές απαιτήσεις. Βέβαια, χθες έκανε μια, χθες προχθές ο πρόεδρος Γιλντιρίμ, ότι στις μεταγραφές είπε μπορεί να υπάρξει και μια συμφωνία που να έρθει πιο μετά, έχοντας μάλλον θερμιστεί από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σταμάτησε να παίζει το παιχνίδι του.
9: Είπε όμως και τη φράση περιμένουμε το μάνατζερ του.
7: Ναι, προφανώς για να φέρει κάποια, ναι, κάποια νέα πρόταση, κάποια, ναι, νέα κρούση. Εγώ νομίζω αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό σινιάλο ότι, παιδιά, εντάξει, οκ, okay, σας βγάλαμε λίγο το λάδι, αλλά επειδή είναι αρκετά τα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός, ελάτε εδώ να τα βρούμε.
9: Εμείς εδώ θα είμαστε, εμείς εδώ θα είμαστε, να ακουδούν οι χτυπήστε, ήταν κάτι τέτοιο.
7: Πάντως, ξαναλέω ότι όταν μπαίνεις σε μια διαπραγμάτευση και βλέπεις μια λογική ότι συμφωνούμε, ξέρω εγώ, στα 10 και μετά μου τα λες σε 15 και μετά βάζεις και 5% σε κάτι ακόμα και 20, εκεί αν σέβεσαι τον εαυτό σου και ο Παναθηναϊκός σου σέβεται τον εαυτό του, λες, εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, τα πάμε. Έτσι. Απλά ο παίκτης πιέζει πάρα πολύ, θέλει να έρθει και αυτός είναι ένας σύμμαχος για τον Παναθηναϊκό. Για την περίπτωση του Γιάννη τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ο παίκτης εκεί έχει ζητήσει τον ουρανό μητάστρα και κάτι παραπάνω, όπως και η εκπροσωπή του, είναι ακραίες οι απαιτήσεις. Αν μέσα στον Ιούλιο
0: ρίξει
7: κάποιες γέφυρες, ναι, δεν θα το απέκλαια. Γενικά, εντάξει, η ιστορία των μεταγραφών μας έχει δείξει ότι όποιος λέει ποτέ,
0: καλά,
7: σε οτιδήποτε, ναι, μπορεί, ναι, να εκτεθεί από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Εννοείται.
7: Εντάξει, μιλάμε για ανθρώπους και μιλάμε για business και για χρήματα.
0: Και φιλικό επόμενο Σάββατο 9 η ώρα στη Λεωφόρο με Grasshopper.
7: Σωστό. Στη Λεωφόρο με την Grasshopper. Εγώ θα πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Ένα από τα τελευταία μάτσα θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην ιστορική του έδρα. Δηλαδή, όποιος, ας πούμε, δεν έχει πάει με το παιδί του στη Λεωφόρο και είναι πιτσιρικάς ή πιτσιρίκα 5-6 χρονών, είναι μια φανταστική ευκαιρία. Όποιος θέλει να πάει για μια, ξέρω εγώ, τελευταία φορά, που δεν θα είναι η τελευταία, είναι συγκλονιστική ευκαιρία. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ το επόμενο Σάββατο να δω το γήπεδο γεμάτο.
0: Καλά, ναι,
7: ανεξάρτητα,
0: ναι,
7: από την πρόπτικη και την ελπίδα που έχει γεννήσει η ομάδα με την εικόνα της Αφιλικά, που και αυτό πάντα παίζει ρόλο.
9: Που έχουν κυκλοφορήσει, δηλαδή, τα εισιτήρια και θα είναι σε 4 φάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
7: Αύριο.
9: Ναι, θα κυκλοφορήσουν.
7: Ανεξάρτητα, ναι, αύριο θα κυκλοφορήσει. Ανεξάρτητα από την εικόνα της ομάδας, που και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, είναι ένα καλοκαίρι αυτό για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έχουμε περάσει και δύσκολα καλοκαίρια, έτσι, που έχει, σε εισαγωγικά, έχει ξύλο, έχει γκρίνια. Απόλυτα φυσιολογική κάποιες φορές, κάποιες άλλες, οκ, θα μπορούσε να ήταν λιγότερη. Φέτος ο Παναθηναϊκός, όσον αφορά το timing των επιλογών του, είναι πολύ καλά. Ένα συνδυασμός της δουλειάς του τεχνικού διευθυντή και της διοίκησης που παρέχει κάθε οικονομική δυνατότητα για να κλείνουν θετικά τα θέματα. Είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το φιλικό θα γίνει στη Λεωφόρο. Θα μ' άρεσε ξαναλέω πάρα πολύ να δω το επόμενο Σάββατο να είναι το γήπεδο γεμάτο. Και ξαναλέω, όπως έλεγα και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί έλεγα πολύ κόσμο να αποχαιρετά τη Λεωφόρο και στεναχωριόμουν, γιατί το έλεγα ο άνθρωπος, δεν ήταν το τελευταίο μάτς. Και αποδείχθηκε μέσα σε ένα μήνα ότι δεν είναι το τελευταίο μάτς. Υπάρχει το μάτς με την Grasshopper, θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά σε πολλά εισαγωγικά ως φιλοξενούμενος. Θα κάνει πιθανότατα ένα τεράστιο φιλικό όταν έρθει η ώρα του αποχαιρετισμού. Μπορεί να γίνουν και κάποια πράγματα ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να αποχαιρετήσω Παναθηναϊκό τη Λεωφόρο. Οπότε με τα γραφικά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κάπου που να μπορώ να πω ότι σήμερα, ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ρομπόλι, στον Κεφαλά, στον οποιοδήποτε.
0: Τα πιάσαν τα λεφτά.
7: Ναι, υπάρχει. Εντάξει, ο Κεφαλά τον έπαιρνα για τέρμα και σαν για στόπερ.
0: Καλά, μάρφα.
7: Γιατί.
0: Εννοείται,
7: σε πολύ καλή κατάσταση.
9: Ρομπόλι αριστεροπόδαρο είναι.
0: Αριστεροπόδαρος, ναι, δεν είμαι, απλά εντάξει.
7: Έχει τα δύο πόδια. Τα δύο πόδια.
0: Δεν έχω κανένα. Μπορώ να πεις.
9: Σαν τον Τεμπελέκη εσύ.
7: Ναι, να πω και από αυτόν τον αέρα ότι παίξαμε έτσι μια μπαλίτσα την Παρασκευή.
0: Παίξατε με το staff.
9: Εγώ είδα κάτι φωτογραφίες, δε σύλλα.
7: Ένα ανάμεικτο.
0: Έλα, δώσε τώρα, δώσε το ψωμάκι.
7: Θέλω να αποθεώσω τον Βασίλη Γιαννούτσο από το Αθλέτικο.
0: Ναι, ναι.
7: Ο οποίος είναι μια συγκλονιστική τερματάρα.
0: Ωραία.
7: Εντάξει, έπαρε λίγο να πάρει το μάτς μόνος του. Ήταν στην αντίπαλη ομάδα, έχει κατεβάσει τα ρολά.
0: Πες μας την κάνανε οι δεσίλες και οι παγκάλιες.
7: Το παιδί παίζει σε ομάδα, στο τοπικό δηλαδή. Είναι εργό. Αν ακούει κανένας εκεί από πιο πάνω κατηγορίες, να πάει να τον τσιμπήσει.
0: Ούτε μάνατζερ του να ήσουν, ρε φίλε.
7: Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν, ο Παγκάκης δεν έπαιξε, γιατί κατά το παρελθόν είχε φάει κανένα δυο. Όχι, παιδιά. Εντάξει, ο Νικόλας με ακούει με αγάπη, το λέω. Έχει φάει κανένα δυο μέλη του staff σε κάτι φιλικά.
0: Α, ναι.
9: Α, οπότε
0: ναι. Τον έχουν επικηρύξει, σαν τους
7: ναι. Παιδιά, δεν θυμάμαι, ήταν ο Δημήτρης, τώρα θυμάμαι το επιθετό, θα μου έρθει. Ήταν γυμναστής, παιδιά, του είχε κάνει τον αστράγαλο σαν το κεφάλι μου. Και σε ένα άλλο φιλικό το 2015, με το staff του Στραμματσόνη, αυτό υπάρχει σε βίντεο στο YouTube.
0: Όπα.
7: Μπορώ να σας το στείλω μετά. Δύο χέρια δύο χέρια, τρία πόδια. Με τα δύο πόδια και με τα δύο πόδια έχει φάει έναν αλήτη του στραματσόνη. Τον έχει κονιορτοποιήσει.
9: Μήπως είναι, είναι παραγουάνος ο Παγκάκης.
7: Ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Παιδιά, πραγματικά ακούγεται στο βίντεο ένα είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει κάνει. Οπότε για να αποφύγουμε τα χειρότερα, έμεινε εκτός. Ο Δεσίλας εξαιρετικός.
9: Εντάξει τώρα.
7: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι λιγότερο για τον.
0: Νικολογιάννης μπήκε.
7: Νικολογιάννης προπονητής.
0: Α, προπονητής.
7: Διαιτητής.
0: Α, και διαιτητής, ωραία. Μπράβο.
7: Ναι, ναι, ναι. Και βιντεόγραφερ. Δηλαδή έχει τραβήξει όλο το match video.
0: Τέλεια. Αυτά είναι. Αυτό πρέπει να ανέβει στο YouTube.
7: Εξαιρετικός, εξαιρετικός ο ιός.
0: Ο ιός Νικολογιάννης.
7: Φανός, βέβαια, ως μπαλάτο στόπερ.
0: Ωραία.
7: Να είμαστε καλά και του χρόνου να έχουμε υγεία. Μακάρι να βγει κάποια αγούρια εδώ που αλλάξαμε στις μεταδόσεις. Δεν ξέρω, να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτά γιατί σας έχω φάει πολύ χρόνο από το δελτίο. Δεν είχαμε καιρό να τα πούμε.
9: Δεν έχουμε δελτίο, δεν πειράζει.
7: Α, δεν έχουμε δελτίο. Να πω κάτι για τον μπάσκετ.
0: Ό,τι θέλεις, τι άλλο.
9: Δευτερόλεπτα έχουμε, ναι, γιατί ο Νέαρχος θέλει να μας στείλει σε διάλειμμα. Κακά τα ψέματα, ναι.
7: Κάνω πλάκα, σας πειράζει. Θα τα πούμε την επόμενη.
9: Έγινε, έγινε, έγινε. Γεια σου, Νικολαγέ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και παραλυπόμενα από το φιλικό.
9: Απολογούμαστε στον Νέαρχο Κυριαζόπουλο.
0: Ωραία. Πάμε break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
14: Η παραγγελία σας.
13: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Και επειδή οι συζητήσει off the record είναι πάντα επικοδομητικές, τι έχει ζήσει φέτος αυτό το Madison Square Garden από πρωτάθλημα των Knicks μέχρι γάμο Taylor Swift με Travis Kelce.
0: Έλατε. Το χειρότερο γήπεδο στην Αμερική, έτσι να τα λέμε για αυτά.
1: Το πλέον. Χειρότερο. Α, πλέον. Από άποψη παλαιότητα τώρα. Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για.
1: Εδώ φαινόταν παλιά από την ταινία Space Jam.
0: Ναι.
1: Τότε που είχαν μπει Αριανοί και πήραν
0: όλοι
1: το ταλέντο.
0: Αυτό είναι εντάξει, ένα γήπεδο.
1: Εμείς με κάτι τις ταινίες μεγαλώσαμε. Τίπα τώρα Space Jam.
0: Ναι.
1: Τότε που είχαν μπει Αριανοί και πήραν
0: όλοι
1: το ταλέντο.
0: Αυτό είναι εντάξει, ένα γήπεδο.
1: Εμείς με κάτι τις ταινίες μεγαλώσαμε. Τίπα τώρα

0: Λίγο μπόλο ο Καρλός Μπούζης. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, υπάρχει αγάπη πατρική, αλλά λίγο ηρεμία.
1: Παρεμπιπτόντως, μιας και είπαμε για παιδιά παιχτών κτλ. Ναι. Στην Αμερική που παίζει τώρα Under 17 τελικό σήμερα με την Σερβία, που λέγαμε πριν για τον Κουστουρίτσα.
0: Αν δεν
1: πέσει οι Σέρβοι τους Τούρκους, να πούμε, με τον Αταμάν να γίνεται έξαλλος εκεί από τις court seats και να διαμαρτύρεται για τους διαιτητές. Οι Αμερικανοί διαλύσαν την Αυστραλία, έχουν κάνει, σαρώνουν τους πάντες με 30-40 πόντους. Παίζουν εκεί, στην ομάδα των ΗΠΑ. Ο γιος του Eric Dampier, που λέγεται γι' αυτό Eric Dampier.
0: Του
1: παλιού ψηλού,
0: ψηλός, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο γιος του Μπούμτσε Μπούμτσε, που έπαιζε κάποτε στον Πανελλήνιο, αν θυμάσαι. Και
0: ναι, που είναι στην,
1: NBA,
0: και στην τέτοια.
1: Και είναι στη Ρεάλ στην
0: Μπαρσελόνα. Τον είδαμε και αυτόν, συμπαίκτη του Κουστουρίτσα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ζητήσατε, τον έχουμε. Νίκο Ζερβά.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε, καλά.
1: Καλά είμαστε, Νικόλα, εσύ πώς είσαι.
2: Ωραία και ωραία. Εδώ περιμένουμε.
1: Περιμένουμε, τι περιμένουμε από όλα.
2: Την ανακοίνωση.
1: Α, το Μοντέρο, λες.
2: Να ησυχάσει και ο κόσμος, γιατί πραγματικά.
1: Ρε, παιδιά, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να το έχεις πει τόσο καιρό, να το υποστηρίζεις, όλοι οι συνάδελφοι να το λένε. Να μην το έχει διαψεύσει ο Ολυμπιακός, πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Τι βγήκε εδώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ, το είπε ο ίδιος ο Μοντέρο.
2: Ο ίδιος ο παίκτης το είπε, δηλαδή εντάξει.
1: Έχει φοβηθεί και το μάτι του κόσμου, ξέρεις.
0: Είπε στο Μακιντάιρ, τα λέμε σύντομα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Αλλά το έχουμε πει, παιδιά, είναι τυπικά τα θέματα. Πρέπει να ανακοινωθεί από δέσμευση ότι εξασφάλισαν την ελευθερία του από την προηγούμενη του ομάδα και μετά να τον ανακοινώσει η επόμενη.
1: Να τελειώσει και τα προγραμματικά, λογικά.
0: Δεν γίνεται, είναι τυπικό το θέμα.
2: Και αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ουσιαστικά μιλάμε για μεταγραφή, έτσι, γιατί υπάρχει πληρωμή buyout.
0: Στην ουσία αυτό λέει και η ανακοίνωση Βαλένθια, ότι καταβλήθηκε τον buyout και είναι ελεύθερο ο παίκτη.
2: Ναι, έπρεπε να περάσει το συμβολέο του που ήταν 30 Ιουνίου. Το τυπικό δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι. Δεν το κάνουμε Άιρις αυτό. Όπως ξέρεις, κερνάμε εμείς ένα καφέ και λέμε βάλτε το με Άιρις.
1: Ωραία. Άρα έκλεισε και αυτό. Τι εκκρεμότητες έχει.
2: Το τυπικό απομένει μόνο.
1: Όχι, όχι, δεν λέω για τον Μοντέρο. Περιμένουμε με τον Παπα-Νικολάου μια συνάντηση, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι λόγω των υποχρεώσεων του με την Εθνική δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν και είχε πει και ο ατζέντης του Γιώργος Φεροπούλου θα γίνει αυτή την εβδομάδα, δεν έγινε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι και σήμερα παρόν στην εθνική ομάδα, τι να πω.
1: Εντάξει, ό,τι και να πούμε για αυτό το παιδί είναι respect άπειρο.
2: Απλά respect και εντάξει, μια και το λέμε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο πολύ πιο σοβαρά αυτό το θέμα με τα βαράθυρα ως ομοσπονδία. Γιατί εμένα προσωπικά μου πιάνει μελαγχολία που βλέπω να παίζει ο Γιώκιτς, να παίζουν όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, και εμείς να μην παίζουν αυτοί που μπορούν τουλάχιστον. Έτσι. Δεν λέω τους τραυματίες, προς Θεού, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν 100%. Έτσι και στις δύο ομάδες, για να μην παρεξηγηθώ. Και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, κάνανε διακοπές. Δηλαδή έχουν περάσει 15-20 μέρες από τους τελικούς. Δεν είναι ότι δεν ξεκουράστηκαν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος αυτή η αντιμετώπιση.
1: Εγώ νομίζω ότι μάλλον θεωρήσαμε ότι έφταναν. Και εγώ πιστεύω ότι και αυτοί που είχαμε φτάνανε για να κερδίσουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.
2: Okay, αποδείχθηκε
1: ότι δεν φτάνανε. Ναι.
2: Άλλη κουβέντα.
1: Ναι, όχι, απλά λέω.
0: Το λέω. Αν είναι κάποιο διαθέσιμο και εγώ.
1: Οι Σέρβοι, α πούμε, κάνανε παστρατιά γιατί οι Σέρβοι έχουν δύο ήττες από την Τουρκία.
0: Έχουν δύο ήττες από την Τουρκία.
1: Ήταν σε κίνδυνο μεγάλο αν κάνανε και άλλη γκέλα. Και κάνανε συστράτευση, α πούμε. Εμάς, α πούμε, ο Γιάννης δεν μπορούσε να έρθει γιατί είναι σε διαδικασία ανταλλαγής. Ο Μήτογλου τραυματίας. Ο Γαλαϊτζάκης τραυματίας. Ο Φλιώνης τραυματίας. Ο Ρογκαβόπουλος τραυματίας. Ο Ντόρσεϊ δεν ξέρω αν είχε ακόμα θέμα που είχε στου τελικού. Ο Γουόκαπ δεν κλήθηκε. Κλήθηκε ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Δεν κλείθει ο Νάς Μίτρου Λόγκ. Τι να σου πω.
2: Δεν σου πω, εντάξει.
1: Μπορεί να μιλήσει και γι' αυτό ο Σπανούλης σήμερα ενδεχομένως. Θα δούμε. Αν δεχτεί και τη σχετική ερώτηση, πιθανώς και θα θελήσει να τοποθετηθεί επί του θέματος.
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για όλους.
1: Ναι.
2: Απλά θα ήθελα εγώ, σαν Νίκος, σαν φίλος του
1: Μπάσκετ,
2: μετά δημοσιογράφος, να βλέπουμε λίγο περισσότερη διάθεση. Ας πούμε ακόμα και σε παιχνίδια που θεωρητικά είναι του χεριού μας. Γιατί αποδείχτηκε ότι δεν είναι. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει, παίζουν και άλλοι μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, πάντα παίζει ο αντίπαλος.
2: Λοιπόν, τώρα σαν του Ολυμπιακού είναι μια εβδομάδα σημαντική εκτός από όλα αυτά που αναφέραμε για τον Παπα-Νικολάου, για την ανακοίνωση του Μοντέρο.
1: Του Λαριτζάκη είναι τυπικό, έτσι.
2: Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Γιατί έτσι λέγαμε, αλλά εντάξει, θεωρώ το πιο πιθανό αυτό να φύγει. Να πάει στον Άρη. Αλλά όσο καθυστερεί, δεν ξέρω. Γιατί έχει ο Ολυμπιακός αυτό το συνένα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι, γιατί δεν είναι εδώ και πάρα πολύ. Ιδιαίτερο και έντονο. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα επικρατήσει αυτή η θέληση του Λαριτζάκη, δικαίως κιόλας, να παίζει λίγο περισσότερο έτσι.
1: Και θα πάρει και καλύτερα λεφτά στον Άρη.
2: Ναι, έτσι έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συνθήκες έτσι που δεν είναι όπως πέρσι, πρόπερσι, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να επέλεγε να μείνει στη σιγουριά του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και ας μην παίζει. Πλέον μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα και καλύτερα, όπως είπες, στον Άρη και τον Πάο.
1: Αντίστοιχα και ο

0: Που κάνει και πρόταση και στον Παναθηναϊκό κιόλας για τον Τολιόπουλο, αλλά για την ώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει διάθεση να τον δώσει.
1: Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό γενικότερα για τον ανταγωνισμό. Είναι πολύ θετικό.
0: Και για τα παιδιά, έτσι, για να παίζουν.
1: Και για τα παιδιά βεβαίως. Αλλά από την άλλη και ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει λίγο τι θα γίνει με το ελληνικό του στοιχείο. Έτσι, ναι, γιατί έχουμε πει ότι έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω.
2: Ναι.
1: Και ο Λαριτζάκης για μένα θα μπορούσε τουλάχιστον στο πρωτάθλημα να παίζει λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει και τα δύο τα ανοιχτά τα θέματα, Νικόλα, όχι για την ερχόμενη σεζόν, για τη μεθεπόμενη. Γιατί πρέπει να κοιτάζει και πιο μπροστά.
1: Ναι, για τον Ντόρση, ναι, και τον Ντόρση λες. Έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα βέβαια είναι και λίγο ιδιαίτερα και σημαντική για τον Ολυμπιακό, γιατί την Τετάρτη θα παρουσιάσει το νέο του κεντρικό χορηγό, τη Superbet, που πραγματικά το deal είναι απίστευτο για τα ελληνικά δεδομένα. Μιλάμε για 50-55 εκατομμύρια σε βάθος εξαετίας. Είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον σε χορηγία φανέλας δεν θυμάμαι στο ελληνικό μπάσκετ. Οπότε δεν αποκλείω να προκύψουν και εκεί οι δυσούλες. Νομίζω βέβαια ότι πρέπει να περιμένουμε και λίγο τι θα γίνει με το ΣΕΦ, έτσι, και την παρουσίαση. Mm. Γιατί έχει πάει λίγο πίσω αυτό. Έχει πάει λίγο πίσω. Κυρίως νομίζω γιατί οι άνθρωποι ακόμα του Ολυμπιακού, που όποιος περάσει από το ΣΕΦ οτιδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και αν περάσει, έτσι, είναι τα φώτα ανοιχτά. Έτσι. Έχουμε πει ότι δουλεύουν 24-24 ώρο. Ίσως να μην έχουν ακόμη 100% χρονοδιαγράμματα. Του πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο καινούριο του γήπεδο, ξέρεις, δεν μπορεί να κάνει μια παρουσίαση και να είναι λίγο όλο αυτό. Ναι. Ίσως λοιπόν να χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω, ας πούμε, για να παρουσιάσουν ακριβώς όλη τη μελέτη και όλο το πλάνο. Τώρα για τα θέματα αυτά που μου λέτε, είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενεργοποιήσει τις οψιόν που έχει και για το WOCAP και για τον Dorsey, έναντι 1,1 για το WOCAP, 1,8 για τον Dorsey, αλλά έχουμε πει από την αρχή από τους τελικούς, ουσιαστικά από το φινάλε του προβλήματος, ότι είναι πρόθεση του Ολυμπιακού να τους ανταμείψει καλύτερα. Mm. Έτσι δεν το συζητάμε. Για να τους ανανεώσει, δηλαδή να τους επεκτείνει, να το πω έτσι. Το
0: και να ισχύουν και από την ερχόμενη σεζόν. Έτσι,
1: μπράβο, ναι, καλά, εννοείται. Η αύξηση που παίρνει ενεργοποιείται αυτόματα.
2: Ναι, δεν είναι σαν το NBA που θα ενεργοποιηθεί όταν λήξει το προηγούμενο συμβόλαιο. Ναι, εδώ είναι κατευθείαν ανάμεση.
1: Η άποψή μου ότι και οι δύο δικαιούνται αύξηση. Με όλα αυτά που ακούμε, τα ποσά. Έχω πει την άποψή μου, έτσι, ο Διαμαντής και ο Σπανούλης σε μια γωνία πρέπει να κλαίνε και ο Παπαλουκάς.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς η αγορά εκεί πήγε.
1: Έχει μια αγορά τώρα.
2: Ας πούμε, ακούς για παράδειγμα ο Αρμόνι Μπρουκς, που είναι πολύ καλός παίκτης, δεν το λέω για το παιδί κάτι, έτσι.
0: Ναι.
2: Πήγε στην Βιλεμπράν με 2,3 το χρόνο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, και ο Μπέρτανς έχει βγάλει περισσότερα χρήματα από τον Μάικλ Τζόρνταν στην καριέρα του στο NBA.
1: Εγώ θα το πάω και στον Ολυμπιακό για να μην σχολιάσω άλλες ομάδες και παρακολουθήσω.
2: Όχι, θέλω να πω ότι πλέον τα 2 εκατομμύρια ευρώ για παίκτη Ευρωλίγκας. Δεν το θεωρούμε υπέρογκο ποσό πια.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι
1: σωστά,
2: ένα ποσό ενός guard βετεράνου, εισαγωγικά, αν έχει μια τριετία για παράδειγμα, ναι, στην Ευρωλίγκα. Τόσο είναι το ποσό.
1: Τα 2 εκατομμύρια Μακιντέρ, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Είναι τρομερό το ποσό.
2: Τόσα είναι τα χρήματα πλέον.
1: Ο Μοντέρ είναι στα 2,6. Που το παιδί δεν το συζητάμε, είναι τρομερό ταλέντο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον καλύτερο guard για μένα.
0: Και τον πήρε και σε περίοδο που αν τον έπαιρνε κανένα μήνα μετά θα στήγιζε 3,5.
1: Μπορεί και 3,5, συμφωνώ. Αλλά πραγματικά έχουν ξεφύγει τα ποσά, έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά δικαιούνται να πάρουν μια γενναία αύξηση. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, αν οι απαιτήσεις τους είναι τόσο μεγάλες που ο Ολυμπιακός και για λόγους ισορροπίας δεν θέλει να τις ταράξει, να τις ικανοποιήσει μάλλον, όχι να τις ταράξει, για να μην ταραχτούν ισορροπίες εννοώ. Εντάξει, αλλάζει το θέμα, παιδιά. Εντάξει, σεβαστό είναι ο καθένας να θέλει να πάρει όσα χρήματα πιστεύει ότι αξίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, πούμε, για το WOCAP μπορεί να πάει σε ποσά που ακούγονται 2,5 και 3 εκατομμυρίων που δίνει η Ντουμπάι και η Χάπουελ. Έτσι. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, έτσι, λογικό είναι.
1: Ναι, είναι 34, θα πάει στα 34, έχει προσφέρει πάρα πολλά, δεν το μειώνω όλο αυτό που λέω. Είναι απόλυτα αναγκαίος για τον Ολυμπιακό. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό. Αλλά δεν μπορεί τώρα ο κάθε παίκτης να παίρνει 3 όσο πριν Φουρνιέ, ας πούμε. Είναι ο Φουρνιέ που του δώσει την Ευρωλίγκα. Okay. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολες διαπραγματεύσεις αυτές.
0: Μετά χάνονται και ισορροπίζουμε στην ομάδα, είναι πολλά ζητήματα.
1: Αυτό.
0: Νικόλα, με Σανέλ Αρένα κάποιο νέο έχεις εσύ?
1: Για να το κλείσουμε το προηγούμενο, εγώ νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό και θα βρεθεί χρηστούμε, έτσι.
0: Απλά δεν υπάρχει πίεση χρόνου.
1: Δεν υπάρχει πίεση χρόνου, ναι. Εντάξει, ούτε να γίνει σύρια, ας πούμε. Μπορεί να γίνει ένα νέο στο Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει να γίνει τώρα, ας πούμε. Κοίτα, με τη Σανέλ Αρένα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Όλα είναι, ξέρεις, παρασκηνιακά, πληροφορίες, φήμες. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και αυξάνονται οι πιθανότητες. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και πληροφόρηση, έτσι.
0: Διαρκές δεν θα βγάλει ο Ολυμπιακός, δηλαδή?
1: Όχι.
0: Αν πάρει τη Σανέλ Αρένα, δεν θα βγάλει? Ούτε αν πάρει τη Σανέλ Αρένα.
2: Μπορεί να βγάλει μετά το 27, άμα μπει.
1: Ναι, δεύτερο γύρο.
2: Να βγάλει το δεύτερο γύρο.
1: Δεύτερο γύρο.
0: Απλά θα έχει τη δυνατότητα να βγάζει 8.000-9.000 εισιτήρια, ξέρω πώς.
1: Ναι, άλλο πράγμα αυτό και άλλο. Και να μην ταξιδεύει βασικά, Χριστό. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Γιατί η λύση η δεύτερη είναι Κρήτη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα προσθέτεις τουλάχιστον 10-12 πτήσεις παραπάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοώ με τη Σοφή. Μπορεί να είναι πολύ κοντά η Κρήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η διαδικασία ενός ταξιδιού είναι ίδια, έτσι.
0: Βέβαια, είναι 3 ώρες, 4 ώρες.
2: Και σύμφωνα λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα θα είναι οι αγώνες μόνο στην Σάνιλ Αρένα. Δεν θα έχει προπόνηση. Θα είναι θεωρητικά το προπονητικό στο ΣΕΦ θα τελειώσει πιο γρήγορα από τη Σάλα την Κυριακή.
1: Μόνο το shoot around θα γίνεται.
2: Το shoot around θα γίνεται που γίνεται πάντα.
0: Τελευταία ερώτηση, Νικόλα. Με τεσάρι, τι γίνεται.
1: Τίποτα ακόμα, τίποτα.
0: Μετά το Summer League λες.
1: Θα πάνε στο Summer League, ναι, και ο Γιώργος Μποζίκας και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γενικά. Εντάξει, δεν θα επιλέξουν παίχτη από το Summer League.
0: Όχι, αλλά εκεί γίνονται ταραβέρια πολλά.
2: Είναι και
0: γίνονται
2: επαφές.
1: Ναι, νομίζω ότι και η αγορά του NBA σίγουρα κεντρίζει τον Ολυμπιακό. Και η αγορά της Ευρωλίγκας, αν προκύψει κάτι, θα τον ενδιέφερε.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, έτσι, γιατί δεν τα ξέρουμε κιόλα, δεν υπάρχει απόφαση στον Ολυμπιακό για παίχτη. Σίγουρα θα είναι τεσάρι. Η απόφαση τώρα που νομίζω ότι εκκρεμεί είναι ότι αν θα είναι τριάρι, αν θα πατάει και λίγο στο 3 ή αν θα πατάει και λίγο στο 5. Και αυτό είναι και συνάρτηση με το τι θα γίνει με τον Τζόζεφ. Στις 10 του μήνα, μέσα στη εβδομάδα δηλαδή, την Παρασκευή, λύγει η προθεσμία του Ολυμπιακού να τον ανανεώσει μονομερό στο συμβόλαιο. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα το κάνει. Άρα νομίζω ότι με τον Τζόζεφ να παραμένει ως τέταρτη λύση, το Φουρνιέ να πηγαίνει πολύ περισσότερο στο 3. Ίσως κερδίζει λίγο παραπάνω πόντους το 4-5, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ονόματα και αυτά μπορεί να σα βιάσει ο 20 που έχουν προταθεί. Δεν έχει καταλήξει σε κανέναν τον Μπαρτζόκα, είναι ξεκάθαρο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
2: Έγινε, Νικό.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλά. Λοιπόν, έχουμε break. Πάμε, πολύ σύντομα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
10: bwinSport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και να πούμε ότι η Βαλένθια ανακοίνωσε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι.
1: Εντάξει.
0: Εκεί θα συνεχίσει ο παίκτης που ήταν στην Παρτίζαν μέχρι πρότινος. Επιστρέφει στην Ισπανία μετά το πέρασμα από την Ουνικάχα Μάλαγα.
1: Αλλά ανακοινώσει θα έχει προσεχώς από ό,τι φαίνεται και ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός.
0: Για να δούμε, γιατί θα έχει αφήξει στην Ολλανδία. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο Κώστας Νικολακόπουλος καλύτερα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Αφήξει ή αναχωρήσει.
1: Από όλα. Αναχωρήσει, αφήξει, ανακοινώσει.
0: Δεν θα αφηχθεί κάποιο στην Ολλανδία, λέω εγώ τώρα.
1: Κάποιο με σερβικό επίθετο.
2: Όχι. Το καλό είναι να έχουμε αφήξει.
1: Ναι.
0: Και να μην είμαστε ήξει αφήξει.
2: Έτσι. Τι κάνετε, είστε καλά καταρχάς.
1: Καλά είμαστε, καλά. Εσείς.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε τουλάχιστον μία άφηξη. Εννοούμε του Σμάιλοβιτς, ναι, μιας της τελευταίας μεταγραφής του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντικής, γιατί προς τον άλλον είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά έχει και παρόν. Και παρόν και μέλλον, αυτό εννοώ.
1: Mm-hmm.
2: Και μεταγραφής που κόστησε 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους, επίτευξη στόχων.
0: 6,5 δηλαδή όλο το πακέτο.
2: Ναι, αν
0: επιτευχθούν οι στόχοι, ναι.
2: Αν επιτευχθούν οι στόχοι, ναι, θα φτάσει εκεί. Αλλά, okay, τα οικονομικά είναι ένα θέμα, το σημαντικό είναι ο παίκτης να είναι καλός και είναι καλός. Εννοώ να προσαρμοστεί, να προσφέρει κλπ. Ο Ολυμπιακός να φτιάξει ένα ωραίο κουαρτέτο κεντρικών αμυντικών με Ρέτσο, Σμάιλοβιτς δεξιά, Πιρόλα, Κάρμα αριστερά.
1: Και νεαροί όλοι, Δηλαδή ο Ρέτσος είναι 28 μεγαλύτερος. Όλοι οι άλλοι είναι.
2: Ναι, ναι, ο Κάρμο με το Ρέτσο είναι 27-28.
1: Ναι, 23 ο Σμάιλοβιτς.
2: Ναι, 22-23 ο Σμάιλοβιτς και ο Πιρόλα, 24 πόσο είναι, ναι, ο Πιρόλα.
1: Ναι. Συνήθως εκεί βάζουν έμπειρους οι ομάδες, αλλά ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει παιδιά που είναι κολλημένα κιόλας.
0: Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει δύο αριστεροπόδαρους, δύο δεξιοπόδαρους. Ναι. Οπότε σου λέει ότι αν λείπει ένας από τους δύο, δεν χρειάζεται να κάνω αλχημίες, να βάλω κάποιον με ανάποδο πόδι. Καθένας θα παίζει.
2: Ναι, και ο Σμάιλοβιτς, να ξέρετε, έχει και αριστερό πόδι. Παίζει εύκολα και αριστερό στόπερ.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, παίζει εύκολα. Έχει και αριστερό πόδι. Δηλαδή, να βάλετε στο μυαλό σας, πώς λέμε, τον Σισε.
1: Ναι.
2: Mm-hmm. Που έπαιζε και με τα δύο πόδια, ειδικά ναι, όταν βελτιώθηκε στο τέλος με τα αριστερό κλπ.
1: Σωστά.
0: Ο Σισε έβαζε και γκόλ επίσης.
2: Ναι, μακάρι να βάλει και ο Σμάιλοβιτς. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα να περάσει εκεί στην Ολλανδία κάποια ιατρικά τεστ. Αν και έπαιζαν, δεν έπαιζαν στην Νορβηγία. Έχει σταματήσει τώρα λόγω εθνικής. Δεν το έχω δει τώρα τελευταίο καιρό.
0: Και εγώ δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής.
2: Το πρωτάθλημα δηλαδή, πάντως είχε παίξει, θυμάμαι, μέχρι τις προάλλες. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να έρθει και ο Ζώτα. Για το Ζώτα, ο Ζώτα πρέπει να κάνει δύο υπογραφές για να έρθει στον Ολυμπιακό. Μία υπογραφή είναι να υπογράψει με την Ότιχαμ επέκταση του συμβολαίου του για τουλάχιστον ένα χρόνο και μετά να υπογράψει και στον Ολυμπιακό. Οπότε υπάρχει αυτή η συμφωνία έχει γίνει. Θα υπογράψει, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο το 28.
1: Mm.
2: Για να μην είναι διετές, δηλαδή τώρα μόνο το συμβόλαιό του, 26-28, θα επεκτείνει με την Νότιχαμ και θα υπογράψει μετά με τον Ολυμπιακό. Μέχρι εκεί ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες. Τώρα τις ακριβείς θα τις μάθουμε, αλλά ο Ζώτα είναι πρώτο πυλόν και αυτός να τελειώσει με τους ερυθρόλευκους. Και από εκεί και πέρα να έχουμε υπόψη μας και ότι έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για απόκτηση αριστερού μπακ, όπου εκεί υπάρχει το όνομα του Πεδρόσα της Σεβίλης.
0: Έχει ξανακούστηκε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού συγκεκριμένα.
2: Ναι. Είναι και του Άρον Μάρτινς, του Άρον Μάρτιν, συγγνώμη, και αυτός Ισπανός της Τζένοα. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ κοντά ο Πεδρόσα.
0: Και αυτή μπορούμε να το συνδυάσουμε με Κορδόν που ήταν στη Σεβίλη.
2: Εκτός και αν... Δεν νομίζω ιδιαίτερα, αλλά ποιος ξέρει. Ο Κορδόν δεν έχει ανακοινωθεί πάντως από τον Ολυμπιακό. Παρότι ήταν εδώ αρκετές μέρες. Δεν έχει ανακοινωθεί συνεργασία με τον Ολυμπιακό ακόμα.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι πάντα φεύγει, άμα έρθει.
2: Πάντα υπάρχει και η περίπτωση του Γιαννούλη ανοιχτή.
1: Να.
2: Όπως ξέρουμε. Πάντως εκεί είναι η ουσία. Και επίσης ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει ένα πολύ καλό κεντρικό χάς. Ιδανικά τον Άμπραμπατ. Ή στυλ Άμπραμπατ. Ιδανικά τον Άμπραμπατ.
1: Αυτός τώρα έχει δουλειά στο Μοντιάλ, θα αργήσει μου φαίνεται να.
2: Το Μαροκινό. Δεν παίζει όμως.
1: Δεν παίζει, αλλά.
0: Ναι, χθες αλλαγή νομίζω μπήκε προς το τέλος.
1: Ναι, εντάξει, μπήκε στο τέλος.
2: Ναι, έχει αλλάξει την ενδεκάδα της εθνικής ο καινούργιος προπονητής, του βγαίνει και.
1: Και άμα βάζει για δύο γκολ ο Ουνάη, μετά δυσκολεύει το
2: πράγμα. Του πάει καλά. Όχι, μαζί με τον Ουνάη έπαιζαν.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και του βάλει έναν άλλον και του πάει καλά από την αρχή του Μοντιάλ, οπότε γιατί να το αλλάξει ο άνθρωπος.
0: Σωστό.
1: Τώρα μεγαλεία δύσκολα βέβαια, αλλά οκ.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί είμαστε. Σήμερα λοιπόν στην Ολλανδία ο Σμάιλοβιτς. Δύο υπογραφές και έρχεται ο Ζώτα. Και, και το Ρόκα αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι. Για Ρόκα Στάνιτς δεν έχω κάτι. Καντιού, για αυτούς τρεις δεν έχω κάτι. Έχουμε λοιπόν Σμάιλοβιτς, είπαμε, Ολλανδία. Έχουμε Ζώτα, δύο υπογραφές και έρχεται. Και έχουμε και αναθέρμανση για αριστερό μπακ και επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για απόκτηση ενός παίκτη στυλ Άμραμπατ ή του Άμραμπατ, του ίδιου. Αυτά.
1: Και έχουμε και φιλικό πρώτο Τετάρτη, έτσι, με τη Ράκοβ, σωστά?
2: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι τώρα, γιατί είμαι λίγο έξω.
1: Τετάρτη, αλλά... 7 η ώρα βλέπω εδώ πέρα το πρώτο φιλικό.
2: Ναι, θα το δούμε πρώτα Θεός, καλά να είμαστε.
1: Okay. Γιατί ο κόσμος θέλει εικόνες, έτσι ακούει ο ρεπορτάζ, αλλά του έχει λείψει κιόλας κανένα δίμηνο τώρα η μπάλα.
2: Ναι,
1: λογικό είναι.
2: Ναι, και εμάς. Και εμάς.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και Κώστα Νικολακόπουλο. Κάνουμε ένα break πολύ σύντομο και γυρίζουμε που θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για Παναθηναϊκό και Γιώργο Τσακίρη για ΕΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
13: Για μένα.
14: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δε στο κουλ.
14: Στην πόλη. Αποκλείεται.
13: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Φτιάχναμε
7: καπέλα από χαρτί.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Κοίτανε.
3: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ, για να δεις την κρίνια του κόσμου, έτσι. Ένας φίλος του Ολυμπιακού εδώ πέρα λέει, θα βγάλει την Νικολακόπουλο μόνο για 4 λεπτά, 5 λεπτά. Επειδή βγήκε 22 και 23, ξέρω εγώ. Και έχει μείνει ένα κανένα δεκάλεπτο άνθρωπο στον αέρα. Δηλαδή, παιδιά...
1: Και μας είπε κιόλας ότι δεν έχουμε κάτι
0: ναι,
1: άλλο.
0: Αν
1: παιδιά,
0: έχει κάτι.
1: Μας πάντα... έδωσε την είδηση επίσης ότι και ο Ζώτα είναι πρώτων πυλών.
0: Ναι.
1: Και μας είπε για τις άλλες δύο περιπτώσεις που ρωτήσαμε ότι η Ρόκα και Στάνιτς προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και ότι ο Ολυμπιακός αναθερμάνθηκε. Μάλλον αναθερμαίνει την υπόθεση και του αριστερού μπακ.
0: Παιδιά, από όλες τις ομάδες, τις μεγάλες τουλάχιστον, εντάξει, αλλά όσο μπορούμε και τις υπόλοιπες. Υπάρχει ρεπορτάζ και ισορροπημένο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εδώ πέρα ακούτε 30 λεπτά Παναθηναϊκό, 40 Ολυμπιακό, 50 ΑΕΚ ή το ανάποδο, έτσι. Προσπαθούμε να κρατάμε τις ισορροπίες, αλλά δεν γίνεται να πάμε και με χρονόμετρο. Κάποιες άλλες φορές θα είναι 15 όταν έχει επικαιρότητα, άλλες θα είναι 12, άλλες θα είναι 11, άλλες θα είναι 9.
1: Εξαρτάται την επικαιρότητα.
0: Πιέζει ο χρόνος, μπορεί να προκύψει κάτι. Μην τα κάθόμαστε και τα ψάχνουμε όλα να βρούμε σκιές από πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πολλά ερωτήματα για τη στήλη εδώ πέρα, ναι, τα μεταφέραμε όσα μπορούσαμε. Depth chart hit, λέει ο ένας φίλος εδώ πέρα. Τι depth chart, παιδιά, ακόμα θέλουν πολύ.
1: Ναι, θέλει καιρό.
0: Έχει ακόμα 9 παίχτες πριν να έχει τώρα.
1: Κάτι να ανακοινωθεί ο Γιάννης πρώτα, γιατί και ο Γιάννης δεν έχει παίξει τον hit ακόμα.
0: Τυπικό.
1: Και τυπικά, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, έχουμε καιρό
1: Πετρίδη. Φαντάζεσαι να γίνεται κάτι αντίστοιχο τώρα και στην Αμερική. Να κάνουν μια εκπομπή καλή ώρα σαν τη δική μας.
0: Και να ρωτάνε,
1: και να ρωτάνε πότε θα ανακοινωθεί ο Γιάννης για τους hit, γιατί δεν ανακοινώνεται. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει σφήνα από άλλο.
2: Πρέπει να κάνουν depth chart Παναθηναϊκού και αντίστοιχα στην Αμερική ή Ολυμπιακού.
0: Εύκολα.
1: Λοιπόν. Γιατί δεν ανακοινώνει τον Μπάντιο Γιώργο Πετρίδη, τότε να ξεκινήσω εγώ έτσι.
0: Μπάντιο, Μπάντιο, παιδιά, Μπάντιο.
2: Μπάντιο το λέω ο ίδιο. Εντάξει, τώρα το συζητήσαμε εμεί.
1: Εντάξει, το έλεγα Μπάντιο και εγώ γιατί είναι πιο μεγάλο.
2: Να σου πω κάτι, αν το πάμε τώρα με βάση αυτά που βγάζουν κάθε χρόνο στο pronunciation τη Ευρωλυγκά, αυτόν τον οδηγό που έχει. Που μα βοηθάει πολύ εμά.
1: Να σου πω κάτι, μερικοί
2: παίκτε. Θα έπρεπε τα μισά ονόματα να μην τα καταλαβαίνει ο κόσμο. Δηλαδή...
1: Εκτό από αυτό. Μερικοί παίκτε όμω ξέρει τι κάνουν. Δεν λένε πώ φωνάζουν στη χώρα του, αλλά πώ του λένε οι Αμερικανοί, α πούμε.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, α πούμε τον Χεζόνια, Χέζονια.
0: Ναι, έτσι είναι το σωστό. Τι να
1: ναι.
0: Κάνει. Και ο Γιασικεβίτσιος που είναι Γιασικεβίτσιος.
2: Ναι, Γιασικεβίτσιος.
0: Λεκάβιτσιος το μάθαμε αργότερα ότι είναι Λεκάβιτσιος. Καλά, εδώ μάθαμε τον Τζάρτα Τσιάρτα στα τελειώματα και τον Ταραγκλίτσα.
1: Σχορτσανίτη, Σχορτσιανίτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης.
2: Όπως και τον. Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ. Όλα τα χρόνια λέγαμε Γουίλι, Γουίλι. Αυτό είναι
0: Μπίλι, πώς είναι Μπίλι.
2: Και είναι και όμως το λένε η οικογένειά του, το λέει Μπίλι.
1: Το λένε Μπίλι και το φοβερό είναι ότι τον βλέπεις με την Εθνική Ισπανία και λέει πίσω Γκεγέρ. Και λες τώρα, έκαναν 10 χρόνια να σε μάθω πώς σε λένε και μου αλλάζει το επίθετο, θα μπει είναι τη μητέρα.
2: Σα έχω πει, η οικογένεια όλη είναι πανεύσιλη, έτσι.
0: Η μητέρα ήταν παίχτρια φοβερή και τρομερή.
2: Του έχω δει στο που είχαν έρθει στη Μαδρίτη να μάτισε με τη Ρεάλ για να δω τον Χουάντσο και ήταν πραγματικά.
1: Θηρία όλοι.
2: Θηρία όλοι, ναι, ναι, ναι.
0: Μα γι' αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Εσείς οι μπασκετμπολίστες, κάντε παιδιά, παιδιά. Έτσι θα λυθεί το θέμα του ελληνικού μπάσκετ στα ύψη. Κάντε όσα περισσότερα παιδιά μπορείτε. Αντε το κούμπο, γη, δώστε πόνο.
2: Ναι, ρε, φίλε, να πάρω και το ταλέντο του όμως. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχουν τον Μπόι και τα άλλα τα βρίσκουμε.
1: Θα τα βρούμε, ναι, θα τα δουλέψουμε τα παιδιά και θα δούμε.
0: Λοιπόν, λέγε, τι γίνεται με τον Μίστερ Μπόγκα.
2: Εντάξει, περιμένουμε τώρα την οριστική κατάληξη υπόθεσης. Έχει μπει ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατά, το λέγε χθες. Είναι ξεκάθαρα ο πρώτος στόχος για τις θέσεις στον forward που ψάχνει.
0: Ο Μπράντοβιτς καθάρισε εκεί.
2: Ο Μπράντοβιτς προφανώς και έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την υπόθεση. Έχοντας πολύ καλές σχέσεις και από τη συνεργασία του στην Παρτίζαν. Είναι δεδομένο αυτό. Ο παίκτης περίμενε NBA, δεν βρέθηκε κάτι. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κάτι, μάλλον το θέσω πιο σωστά.
1: Και μας την έδωσε αυτή την είδηση και η Παρτίζαν ίδια. Γιατί ο παίκτης είχε και με την Παρτίζαν NBA out. Ναι. Αλλά η ανακοίνωσή της λέει ότι πληρώθηκε η ρήτρα για το EuroLeague out. Όχι ναι, για το NBA.
2: Τώρα
1: για...
2: αυτό δεν ξέρω τι
1: σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι χθες με την ανακοίνωση δεν έχει βρει στο NBA.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Αυτό μάλλον έχει πληρώσει ο ίδιος ο παίκτης.
0: Έχει πληρώσει ο ίδιος ο παίκτης για να ξεμπερδεύει από εκεί και να κοιτάξει τις επιλογές του, γιατί σίγουρα θα φύγει από την Παρτίζαν. Τώρα που θα πάει, NBA, Ευρώπη, είναι άλλο θέμα. Και τα λεφτά που θα πάρει θα είναι πολλά για να υπερκαλύψουν το ποσό της ρήτρας. Πού είναι 700, πώς ήταν.
1: 700.000 ευρώ. Και νομίζω 900.000 δολάρια ήταν το NBA out του. Νομίζω.
2: Έχουν μπει πολύ δυνατά και άλλες ομάδες. Μπήκε και φαινόταν τώρα τις τελευταίες ημέρες λόγω αυτού που λέγατε νωρίτερα, λόγω του Μπιμπέροβιτς.
1: Λόγω του
2: Μπιμπέροβιτς. Ψάχνει παιχνική. Όπως καταλαβαίνουμε τώρα, παλεύουν όλα τα θηρία του ευρωπαϊκού μπάσκετ για να αποσπάσουν την υπογραφή του Μπόγκα.
0: Είπαμε ο Παναθηναϊκός για το ατού και τα, καλά, τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα ποτέ. Και
2: ναι,
0: έχει τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει τον Ομπράντοβιτς.
1: Χάρη στον Ομπράντοβιτς.
2: Και ένα περιβάλλον όπου εντάξει, νομίζω θα του δώσει όλα όσα θέλει του Μπόγκα. Και φυσικά θα τον φέρει και στο. Νομίζω θα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του, αν είναι ολοκληρωθεί έτσι.
1: Ναι.
0: Γιώργο, μέχρι πότε είναι η αναμονή, λες τώρα, για τον Μπόγκα.
2: Νομίζω αυτές τις μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Καταρχάς να δούμε το αν αυτό που είπατε πριν, δηλαδή αν θα προκύψει κάτι από NBA, αν σύντως τελειώσει δηλαδή οριστικά αυτό, νομίζω ότι θα ξέρουμε από αύριο μεθαύριο.
1: Συνήθως 15 Ιουλίου τους τα βάζουν αυτά.
2: Ναι, συνήθως ναι.
1: Κάπου εκεί είναι τα NBA out και στα συμβόλαια που έχουν μέχρι 15 Ιουλίου, νομίζω δεν πάει πιο μετά. Δεν πάει πιο μετά, ναι.
0: Κάπου εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα καλά συμβόλαια κλείσανε, τα δεύτερα έχουν αρχίσει να κλείνουν και δεν ξέρω τι λεφτά μπορεί να βρει ο Μπόγκα.
2: Μα είδες, δηλαδή, λέγαμε και για τον Λάιλς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμέναμε για τον Λάιλς ότι αν θα βρει NBA, αν θα βρει NBA, και ξαφνικά σκάει χθες η είδηση, χθες δεν ήταν, ή προχθές.
0: Προχθές.
2: Ναι, με τη Μινεσότα. Όπου εντάξει και ο Λάιλς είχε ένα πολύ καλό όνομα στο NBA, έτσι το συζητάμε.
0: Ο Λάιλς είχε και καριέρα. Ο Μπόγκα έχει το εξής μειονέκτημα, ότι έχει περάσει από το NBA, δεν έπιασε. Και δεύτερες ευκαιρίες στο NBA δεν δίνει εύκολα.
1: Σε παίκτες που δεν πιάνουν, ναι, όποιος έχει αφήσει το στίγμα του και έχει
0: πιάσει. Πολύ σπάνια.
1: Έχει όνομα. Έχει όνομα.
0: Και για να δώσει και καλά λεφτά, έτσι. Δεν λέω τώρα να πάει με ένα μίνιμουμ, έτσι.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι και εκείνο θα ήθελε ένα καλό συμβόλαιο και ρόλο σε ομάδα. Οπότε, ναι,
0: τώρα και τα λεφτά που ακούγονται, sorry κιόλα, ο Μπόγκα πού θα τα πει.
2: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, οπότε ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα για τον Μπόγκα, για τον Γερμανό Forward. Είπαμε και πριν ότι το μεγάλο του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς και η σχέση που έχει με τον Μπόγκα. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο, 48 ώρες θα έχουμε περισσότερες έτσι. Περισσότερα πράγματα να πούμε.
0: Τη συζήτηση ότι πολυκοσμία στο 3-4 την ακούς?
2: Δεν την ακούω, γιατί θα αλλάξει και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας του Παναθηναϊκού. Που ποια έννοια? Ότι τα προηγούμενα χρόνια την τριετία Αταμάν ήθελε 7-8 παίκτες, ένα rotation εκεί. Έπαιζαν περισσότεροι πάνω από 30 λεπτά. Με τον Μπράντοβιτς νομίζω θα αλλάξει λίγο αυτό. Θα αλλάξει και θέλει ο Μπράντοβιτς 15 τιμοπόλεμους παίκτες, 15 παίκτες που θα μπουν να παίξουν Ευρωλίγκα. Θα μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Για να επιλέγει τους 12 προφανώς, έτσι, σε κάθε μάτς. Από τη στιγμή δηλαδή που ο Μπράντοβιτς έλεγε 15 παίκτες, 15, παραλαμβάνω, παίκτες που να μπορούν να σταθούν κανονικά σε αγώνα Ευρωλίγκας, έτσι, το παραλαμβάνω για να μην μπερδεύει και ο κόσμος. Δεν εννοώ δηλαδή 12 Ευρωλίγκα τους, ας πούμε, εισαγωγικά και 3 για το πρωτάθλημα, δεν θέλει κάτι τέτοιο, θέλει 15 για να παίξουν Ευρωλίγκα. Και από τη στιγμή που επίσης θα έχει παίκτες με versatility που λένε και οι Αμερικάνοι, να μπορούν, ας πούμε, να αλλάξουν θέσεις, να παίξουν σε 2-3 θέσεις.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ναι. Ο Μπόγκα για παράδειγμα είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Μπόγκα, αν παίξει από το 2 μέχρι το 4, μπορεί να μαρκάρει από τον Άσο μέχρι το 5.
0: Εύκολα.
2: Έτσι. Ο Χέις Ντέιβις 3-4 άνετα. Ο Όζμαν από το 2 μέχρι το 3 μπορεί να παίξει και στο 4 σε κάποια σχήματα χαμηλά.
1: Χουάντσο.
2: Χουάντσο τα ίδια, ναι. Οπότε αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον Μπράντοβιτς και σε σχήματα να επιλέγει διάφορα σχήματα και να έχει την ευκαιρία να μπορεί να αλλάζει πεντάδες και γενικότερα τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια, και προφανώς να έχει ένα πλήρες και γεμάτο ρόστερ με τόσα μάτς, με πραγματικά τέτοιο μαραθώνι. Το λέγαμε, νομίζω το είχατε πει και εσείς κάποια στιγμή. Κουραζόμαστε ακόμα και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι, δηλαδή πόσο μάλλον οι παίκτες που δίνουν τόσα μάτς
0: και έχουν τόσα ταξίδια. Δεν είχε και φέτος και διοργάνωση.
1: Και δεν είναι και διοργάνωση φέτος, του χρόνου θα έχει. Και ξαναλέμε ότι το είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Η Βαλένθια, όταν πήρε το πρωτάθλημα, έδωσε 91 παιχνίδια. 91 παιχνίδια.
0: Νομίζω μόνο το 1/3 των ομάδων του NBA είχαν περισσότερα μάτς από τη Βαλένθια. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Με βάση όλη τη σεζόν, κανονική περίοδο, playoff και τα λοιπά.
2: Πρόσεξε, στο NBA έχουν τη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να ξεκουράσουν τους αστέρες
1: τους. Και να χάσουμε μάτς με 30 στο NBA δεν έγινε.
2: Δεν είναι
1: εδώ, χάσω εδώ με 30.
2: Γέλα στον Παναθηναϊκό και ας έξω σε ένα μάτσο τον Ναν, τον Σλούκα, τον Χουάντσο και να τον ξεκουράσει. Και βάλε και
0: 30, για τη Βαλένθια που παίζει και στην Ισπανία που όλα τα μάτσα είναι.
2: Ναι, είναι φωτιά,
0: φωτιά, είναι φωτιά. Εδώ στην Ελλάδα, αν δεν πέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κάποια μάτσα μπορούν να ξεκουράσουν.
1: Υπάρχουν κάποια από τα οποία είναι πιο εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι φωτιά.
2: Και θα είναι και πολύ πιο δύσκολα και την νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Με Άρη και Πάοκ ενισχυμένου και την ΑΕΚ αρκετά δυνατή. Και τους υπόλοιπους νομίζω δυνατούς.
0: Όλα ανεβαίνουν τα
2: πάντα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην επιστροφή του Μπατίστ, έτσι, γιατί είναι μια σημαντική κίνηση για την ομάδα και για τον οργανισμό. Και το λέω αυτό γιατί ο Μπατίστ είχε συμβόλαιο με το NBA, έτσι, με ομάδα του NBA, στο Τορόντο. Έρχεται μετά από μια γεμάτη δεκαετία στο NBA, όπου είχε αναλάβει αρκετές ομάδες και είχε ρόλο κανονικά στο προπονητικό επιτελείο. Δεν ήταν ένας 8ος βοήθος κτλ.
0: Καλά κάνεις και το λες. Γιατί πολλοί το βάζουν μόνο συναισθηματικά. Δεν είναι μόνο συναισθηματικά.
2: Ακριβώς.
0: Παίρνει ένα στέλεχος που είναι πολύτιμο εδώ και χρόνια και με ανωδική πορεία στο NBA, ο Μπατίστ.
2: Φέρνει γνώσεις, φέρνει τεχνογνωσία, φέρνει εμπειρία. Για μένα θα σηματοδοτήσει και μια αλλαγή των σχέσεων με τους Αμερικανούς παίκτες. Μπορεί να είναι έτσι να τους φέρει πιο κοντά και να τους προσαρμοστούν πιο εύκολα. Ειδικά αν πάρει πανεπιστημιακούς παίκτες που θα έρθουν από το NBA. Και δεν θα έχουν πρώτερη ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Και ίσως και να φέρνει και την επόμενη μέρα.
2: Ναι. Γιατί όχι, γιατί όχι. Ναι.
0: 4-5 ετών. Mm-hmm. Δεν ξέρω ο Μπράντοβιτς πόσο διάθεση ο άνθρωπος να
2: είναι. 3 χρόνια έχω και υπογράψει ο Μπράντοβιτς, 3 χρόνια υπογράψει ο Μπατίστ. Όλα αυτά νομίζω ότι δείχνουν και πώς θα πού κυλάει το πράγμα. Πάντως μιλάμε για μια πολύ σημαντική προσθήκη και καλά έκανε Χρήστο και το ανέφερε. Δεν έχει μόνο το συναισθηματικό κομμάτι, έχει να κάνει και το κομμάτι της τεχνογνωσίας που φέρνει μαζί του. Και θα αποτελέσει το δεξί χέρι του Ζότς. Νομίζω ότι και οι σχέσεις που είχαν ούτως ή άλλως είχαν χτίσει από την κοινή του στιγμή στον Παναθηναϊκό.
0: Του έφτιαξε τη ζωή όπως. Τη ζωή, όχι την καριέρα. Και τόσων παιχτών.
2: Ακριβώς.
0: Τον πήρε τριάρι.
2: Ναι.
0: Τον έκανε πεντάρι, έγινε από τα κορυφαία, συμβολεάρες, δεξιά-αριστερά. Του άλλαξε το σκεπτικό για τον μπάσκετ, τον έκανε προπονητή. Δεν νομίζω ότι ο Μπατίστ θα είχε τέτοιες περγαμηνές προπονητικές αν δεν είχε ξεκινήσει από τον Μπράντοβιτς.
1: Τέτοιες βλέψεις τέλος πάντων, ήταν άρρωτος.
0: Και είναι ένα ακόμα παιδί. Φτάζουμε σπανούλι για Σικεβίτσκους που έχουν βγει από τον Ομπράντοβιτς. Τέλος πάντων, έχουν περάσει από τη διαδικασία του Ομπράντοβιτς και ακολουθούν προπονητική, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι, οπότε και η επόμενη μέρα μπορεί, ας πούμε, να. Εντάξει, πάμε μακριά τώρα. Έτσι, να βρει τον Μπατίστ ως πρώτο προπονητή τα επόμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάτι μακρινό.
0: Σίγουρα το έχει στο μυαλό του και ο ίδιος.
2: Ναι, ναι. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική.
1: Ναι, head coach δεν έχει αναλάβει ποτέ, όλο βοηθός.
0: Ναι. Και να πούμε ότι δεν ήταν και εύκολο για τον Μπατίστ να πει να έρθει.
2: Καθόλου είχε κάποια οικογενειακά ζητήματα που πρέπει να λύσει πρώτα.
0: Να πούμε ότι καταρχάς ήταν δευτερότριτος προπονητής του Ράπτορς, που είναι ένας καλός
2: συμβόλαιο. Και μεγάλο συμβόλαιο.
0: Πήρανε τώρα και τον Λέοναρντ.
2: Ναι, ναι.
0: Με Ευρωπαίο τώρα Γιάκοβιτς. Έχει δουλέψει άλλες ομάδες, όλοι λέγανε τα καλύτερα. Έχει δύο παιδιά. Ο ένας το γιος είναι, θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα του baseball στην Αμερική. Που έχει το ίδιο όνομα, Μάικ λέγεται. Mm-hmm. Και η κόρη του παίζει μπάσκετ και είναι επίσης σε πολύ καλό επίπεδο από ό,τι λένε. Οπότε δεν είναι εύκολο τώρα να φύγεις από την άλλη άκρη του κόσμου και να έρθει στην Ελλάδα.
1: Είναι για τα παιδιά,
0: τα παιδιά
1: δεν
0: θα
1: μπορούσαν
0: να ακολουθήσουν. Έτσι, ναι.
2: Ναι. Και δείχνει και λίγο το μέγεθος του Παναθηναϊκού και όλο αυτό, η όλη αυτή η κατάσταση. Όταν ένας άνθρωπος που έχει αυτό που είπατε, ρόλο σημαντικό σε ομάδα, σε προπονητικό πεντελείο ομάδα του NBA, φεύγει από εκεί για να έρθει στον Παναθηναϊκό, δείχνει και το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του Μπράντοβιτς. Ένα τηλέφωνο που λέμε να σηκώσει ο Ζότς και αλλάζει όλα τα δεδομένα. Όπως είπα και πριν για τον Μπόγκα δηλαδή.
0: Οι Τούρκοι που γράφουν ακόμα για Όσμαν κάθε μέρα και κάθε
2: εντάξει,
0: μέρα.
2: Ναι, okay.
0: Και για Χουάντσο, Ισπανί.
2: Είναι ο διακαρίστης πόθος, ας πούμε, όπως και αντίστοιχα των Ισπανών ο Χουάντσο. Είναι ξεκάθαρο από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι θέλει να τους διατηρήσει το ρόστερ του. Τώρα, αν κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, το έχουμε πολλές φορές προκύψει κάποια προσωπική επιθυμία από τους συγκεκριμένους και θέλουν να αποχωρήσουν, αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο και δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι και εκείνοι που θα βρουν καλύτερα. Δηλαδή, το είπε και ο Μπράντοβιτς, μίλησε και με τον Χουάντσο, μίλησε και με τον Ναν και με τον Σλούκα. Όταν έχεις τον Μπράντοβιτς προπονητή και ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν είναι και πολύ εύκολο να πάρεις απόφαση να φύγεις.
0: 100%.
2: Έτσι. Και σε αγαπάει και ο κόσμος, γιατί ειδικά τα δύο τα συγκεκριμένα παιδιά, και τον Όσμαν και τον Χουάντσο, του αντιμετωπίζουν στο Ζελέσκι και είναι ροκστάρ ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Και είναι και παιδιά που είναι κοσμήματα για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Δεν το συζητάμε, είναι διαμάδια για τα δύο. Είναι παιδιά τα οποία είναι.
0: Ξέχωρα τον μπασκετικό.
2: Καταπληκτικοί χαρακτήρες. Και το λέω και από προσωπική έτσι.
0: Ναι. Όποιοι έχουν αναστραφεί έστω και λίγο καταλαβαίνουν γιατί. Όχι ότι οι άλλοι είναι κακά παιδιά, αλλά παιδάκι μου είναι άλλη πάστα ανθρώπου, να το πούμε έτσι.
2: Τώρα από εκεί πέρα μπορεί να τελειώσει και το θέμα του Μπόγκα. Ας ελπίσουμε θετικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα έχει άσο.
2: Όχι, νομίζω το άσο θα πάει
1: πιο μετά.
2: Ναι.
1: Του
2: σέντερ, όπου δεν ξέρω τώρα εδώ τι μπορεί να βρεθεί. Πραγματικά είναι πολύ στεγνή η αγορά. Χρειάζεται υπομονή και σε αυτό το κομμάτι όπως και στο άσο.
1: Θα βλέπεις παίκτη τύπου Rivers ή Costello. Γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός
0: θέλει. Πάρτε και κανένα ακόμα από τη Βαλένθια.
2: Δεν έχει.
1: Υπατύπου.
0: Την έχετε διαλύσει.
2: Μόνο το κήπεδο έχει μείνει εκεί.
1: Είπαμε, κάποιοι κακεντρεχείς για το καλοκαίρι της Βαλένθια θα τη χαρακτηρίσουν σούπερ μάρκετ.
2: Μόνο το σούπερ μάρκετ έχει μείνει του Ρόικ εκεί που έχει τα σούπερ μάρκετ, τα Μερκαντόνα.
1: Απλά θέλω να πω ότι επειδή ακούγεται. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, ακούω κιόλα ότι θέλει ένα ψηλό που να σουτάρει. Γι' αυτό το είπα, από αυτή την άποψη το είπα. Και υπατύπου, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε με τη Βαλένθια, συμπαθέστατη Βαλένθια.
2: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι. Τα δύο τα συγκεκριμένα παιδιά μπορούν να δώσουν την ασφάλεια
1: και από τη στιγμή που ακούστηκε για Lyles, έτσι που ακούσε ασχολήθηκε με το Lyles.
2: Σωστά. Τα δύο τα συγκεκριμένα παιδιά είναι πολύ ποιοτική παίκτη και από εξαιρετική σεζόν. Ειδικά ο Rivers έχει κάνει για μένα τρομερά πράγματα.
1: Ούγγρος.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να σταθούν και να δώσουν τον Παναθηναϊκό αυτά που θέλει, την ασφάλεια που θέλει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Ή στο τύπου, ρε παιδί μου, θα είναι τύπου ένα τέτοιο παίκτη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Να είναι 2-7-2-8 και να σουτάρει. Τέτοιο παίκτη ψάχνει δηλαδή. Αυτό εκεί ήθελα. Ωραία.
2: Πόσο εύκολο να τον βρει τώρα, βέβαια. Δεν ξέρω. Παναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή σε αυτό το κομμάτι όπως και στο κομμάτι του Playmaker. που το έχει αφήσει ο Πανδεκός σε δεύτερη μοίρα για να πάει, ας πούμε.
0: Για Ρούμπιο που γράφτηκε η κυκλοφόρηση.
2: Όχι,
1: ο Ρούμπιο καταρχάς έχει πει ότι θα συνεχίσει να παίζει.
0: Ο Ρούμπιο είχε πει μετά τον αποκλεισμό της Μπανταλόνα στα play-off ότι δώστε μου λίγο χρόνο να το ξανασκεφτώ. Αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω από αυτή την άποψη.
0: Ναι, δεν έχει πει σίγουρα ότι συνεχίζει.
1: Ναι. Γιατί μου κάνει και εμένα εντύπωση όταν ακούστηκε ο Ρούμπιο. Όχι αγωνιστικά. Μια χαρά είναι. Αλλά...
2: Αυτά είναι οι γραμμές και βρισκόμαστε. Θα είναι εβδομάδα νομίζω που θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε για τα μεταγραφικά. Προφανώς είναι και εβδομάδα ανακοινώσεων. Έτσι ούτως ή άλλως. Περιμένουμε και του Μπάντιο. Πιθανότατα τρίτη. Θα δούμε τώρα γιατί το λέμε και την πρώτη εβδομάδα. Αλλά υπήρχαν και τα θέματα με την εθνική του και όλα αυτά.
0: Ναι. Σήμερα τελειώνει έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Κάτι triple double πάει να κάνει σε κάθε παιχνίδι.
2: Εντάξει, πέρα με κάτι είναι.
0: Ναι, όχι, okay, εντάξει.
2: Είναι αδύναμη.
0: Και με τον Φαλ τον 2.30 πόσο είναι το παλικάρι που έπαιζε.
1: Το Γιουσούφα.
0: Το Γιουσούφα, ναι, ναι. Ναι. Όχι το Γιουσούφα. Το Φαλ που ήταν στο. Τον Τάκο Φαλ.
1: Α, τον Τάκο Φαλ.
0: Τον Τάκο Φαλ, ναι, ναι.
1: Τάκο, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Γιατί και ο Γιουσούφα νομίζω είναι καλό, είναι γι' αυτό το είπα.
0: Ο Τάκο παίζει πάντω τώρα που τον είδα.
1: Οκ.
2: Μάλιστα. Αυτά κύριε.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, άκουσαμε και Γιώργο Πετρίδη. Και σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη.
1: Γενικά, άμα λέγει σε φάλ, νομίζω σημαίνει έχει ύψο.
0: Ο φίλο εδώ πέρα λέει με χαρτόνα Γυμνόπουλο. Λέει αν η Άκη οικοδομή με ρομπτική το καλύτερο ελληνικό κορμό στην Α1. Παιδιά, αυτά τα παιδιά θέλουν χρόνο για να. Είναι 18 χρονών. Δεν είναι παιγμένα παιδιά σε επαγγελματικό επίπεδο. Θέλουν πολύ χρόνο για να στρώσουν. Ότι είναι καλά ταλέντα είναι. Εγώ το χαρτόνα έχω, ας πούμε, προσωπική άποψη, τον έχω δει πολλές φορές και το Γυμνόπουλο σε κάποια match Rising Stars. Είναι παιδιά με προοπτική, με ταλέντο, αλλά δεν είναι για να μπουν να σχηματίσουν τώρα του χρόνου ελληνικό κορμό για την ΑΕΚ. Έτσι. Θέλει χρόνο να δουλέψουν με την πρώτη ομάδα, να εξελιχθούν, ενδεχομένως να πάνε και δανεικοί του χρόνου, δεν ξέρω τι. Έτσι χτίζονται οι ελληνικοί κορμοί με 18 χρόνια παιδιά. Εκτός και αν είναι Ντόντσιτς το 18 χρόνο παιδί που δεν είναι.
1: Εντάξει, να μιλάμε για Ντόντσιτς, οκ.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε Γιώργο Τσακίρη, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία
1: φύγαμε.
0: Εκεί που όλα έδειχναν ότι θα ξεκινήσει χωρίς προσθήκη επιπλέον μετά του Ζούμπκοφ έτσι, την προετοιμασία, από ό,τι φαίνεται, όχι μία αλλά δύο έχει στα σκαριά. Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
3: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Καλά
1: είμαστε,
0: εσύ.
1: Καλά Γιώργο, εσύ.
3: Για εκείνη τη ζωή και σχόλη παλιά στο Τέξας.
0: Παλιά, εδώ, ναι, εννοείται.
3: Όπως είδατε από νωρίς το πρωί.
0: Ναι. Βγήκες τώρα, 10 παρά, τι ώρα βγήκες εκεί.
3: Βγήκανε 9.30 παρά, δεν θυμάμαι ακριβώς. 10 παρά 20, κάτι τέτοιο. Στο Γιωργάρα, στον Πετρίδη που έχετε έξω.
0: Σωστός.
3: Για να τα πούμε για τον Καν Καρίνιν και για τον Αλεξίου. Είχαμε πει, παιδιά, ότι είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση ΑΕΚ με την ομάδα και παραμένει, γιατί δεν έχουμε ολοκληρωμένο deal αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Υπό την έννοια εννοώ να ολοκληρώθηκε η συμφωνία και με τους Τσέχους, που εκεί όμως οδεύουν, γι' αυτό και προέκυψε η πληροφορία από την Τσεχία, ότι δηλαδή φτάνουμε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας στο οικονομικό. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πολύ δύσκολα πλέον είμαστε ένα τέτοιο ποσό το οποίο πολύ δύσκολα θα γίνει δουλειά, κατάλαβες. Οπότε αν ποντάρεις τα λεφτά, στο ποντάρεις στον deal, ας πούμε, να το πω έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Σε αντίθεση με τον Αλεξίου που είναι πιο προχωρημένο, υπάρχει συμφωνία με την Ιταλία, με την Ίντερ, όπως έγραψε τον Ιταλή. Όπως ενημερώσαμε τον κόσμο, πρόκειται για μια περίπτωση κεντρικού αμυντικού, η οποία δεν παρακολουθείται μόνο φέτος από την ΑΕΚ, παρακολουθείται από πέρυσι το καλοκαίρι, θα σας θυμίσω, το είχαμε πει πάλι τότε. Στον πηγούς πόρεθον 4,6 είναι μια περίπτωση νεαρού Έλληνα που θέλει το ελληνικό στοιχείο να το δυναμώσει. Α, και εδώ πληρεί και τις προϋποθέσεις, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Του under 20...
3: παρουσίας. Μπράβο, μπράβο. Ναι, να παίξει άμεσα το κύπελλο, στο Super Cup για παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Στον τελικό, μαζί με τον Καλοσκάμι. Τους δύο από τις 11 σας είπα, με τον Όφη. Και βέβαια για το κύπελλο, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν αρχηγός στην πριμαβέρα της Ίντερ, στην Under 23. Διεθνής με την εθνική μας, έτσι, εννοείται ότι είναι μεγάλη.
0: Θα γίνει άλλη προσθήκη στην άμυνα, Γιώργο, ή αυτή είναι η...
3: Είναι ανοιχτό. Ναι, είναι ανοιχτό. Αυτό που προέκυψε το πρωτάθλημα, γιατί αυτό ρώτησα και εγώ, αν κλείδωσε. Γιατί κακά τα ψέματα, η Άκη έχει τώρα 4 πρώτες γραμμής, να το πω έτσι, 2 βασικούς, από πίσω Βίντα, διαδεξιά και αριστερά τον Αλεξίου. Υπάρχει ο Μπαλαντέρ που λέγεται Γεωργίεφ. Ο οποίος δεξιμπάκ υπολογίζεται 100-0. Το είπαμε αυτό από το Γενάρη και μετά, παρά το γεγονός ότι είναι στόπερ, εκεί τον είδε ο coach, εκεί τον δουλεύει, εκεί τον χρησιμοποιεί. Οπότε εμείς οφείλουμε αυτό να λέμε, όχι τι είναι ο παίχτης μόνο, και στην Εθνική Βουλγαρία μόνο δεξιμπάκ παίζει, για να είμαστε ειλικρινείς βέβαια. Και από τον ήρθε ενώ από την άκρη μετά έκανε 2 συμμετοχές και τις 2 δεξιμπάκ. Οπότε το ρεπορτάζ μου αναφέρει ότι είναι ανοιχτό και για μια ακόμα προσθήκη στο κέντρο της άμυνας. που μπορεί να είναι αυτή που λέγαμε ότι θα είναι ισοδύναμη με τον Δημοκουτή για παράδειγμα και το Ρέλ μας, έτσι. Αν και ξαναλέω, αν και ξαναλέω, Αλεξίου δεν έχει έβγει έναν απλή αναφορά, να το πω έτσι.
4: Για τα κύπελα, κατάλαβα.
3: Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να παίξει και πολύ περισσότερο μάτσα από ότι μόνο τα κύπελα του Σούπερ Καπ, για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό και ο Φιόρ αγοράς είναι πολύ καλή για τέτοιο παίχτη από τέτοια ομάδα, εννοώ. Είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το deal για την ΑΕΚ σε επίπεδο ηλικίας που έπαιζε, σε ποια ομάδα νίκη. Και αν τον πίστευε, γιατί μιλάμε ότι τον είχε αρχηγό, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό deal, για το οποίο ήθελε και πολύ ο παίχτης να γίνει και λόγω του τραυματισμού στην Ελλάδα αλλά και για την ΑΕΚ, γιατί έχει λίγο έτσι μεγαλύτερη συμπάθεια, να το πω έτσι.
4: Απλά το μόνο αγκάθι με τον Αλεξίου Γιώργο στα ταξίδια καλύτερα είναι ότι δεν λογίζεται στη λίστα του UEFA ως γηγενής.
3: Όχι, αυτό δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει.
3: Όχι. Και από ό,τι θυμάμαι, όχι.
0: Ούτως ή άλλως όμως οι τέσσερις... λένε, όχι γηγενείς, γιατί γηγενείς είναι...
3: Όχι, homegrown, ναι, homegrown.
4: Καταλαβαίνετε πώς το λέω, ναι.
3: Homegrown και λέω homegrown. Πρόκειται για την τετράδα, θα μπει, θα βρει να δίνει λύση στην τετράδα της ευρωπαϊκής λίστας των Ελλήνων, παιδί μου.
4: Ναι.
3: Ή τον εδώ που αγωνίζεται Ρώτα, θα έχουμε Μάνταλο, θα έχουμε πώς τον λένε, Αλεξίου, υπάρχει ο Καλός Κάμης, ο Πίλιος, ξέρεις, έχεις έναν ακόμα, καταλαβαίνεις. Είναι καλό αυτό, πολύ καλό, από εκεί που δεν είχες και είσαι ένα τσίμα-τσίμα. Γιατί όμως γίνεται ένας να χτυπήσει, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα είχες και θα υποστηριχθείς. Οπότε πολύ σημαντικό αυτό, αλλά ούτως ή άλλως, έξω από αυτά παιδιά, έχω ξαναπεί συνά και κοιτάνε αυτό το να ενισχύσουν και τον ελληνικό στοιχείο. Δεν είναι τυχαία και από τους Αρακασίδη, όπως είχαμε αποκαλύψει. Δεν είναι τυχαίο και ο Αλεξίου, δεν είναι τυχαίο ότι κοιτάνε και ένα-δύο ακόμα. Σε πιο μικρές ηλικίες, 18, 19, 17, εκεί. Σε ό,τι αφορά τον 27χρονο διεθνή Φιλανδό που εκτιμάμε ότι θα τελειώσει και τυπικά τον deal, από ό,τι βλέπω τζεκέ το έχουν πιο σίγουρο. Και ο Παρθίτης, Σπάρτα πράγματα, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής τους, ψηφίστηκε ο κορυφαίος παίκτης στην περασμένη σεζόν, θυμίζω, από τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Αν μπείτε στα σχόλια, γιατί συνήθως μπαίνουμε στα σχόλια και βλέπουμε τις αντιδράσεις των παδών, όλοι λένε χάνουμε τον Πύρλο. Έτσι τον έχουν στο κεφάλι τους οι οπαδοί της Σπάρτα Πράγας. Mm-hmm. Πολύ σημαντικός εκεί, με γεμάτη χρονιά, το έχετε δει, 44 συμμετοχές. Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή στο 6-8 που είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο coach. Κοινός ένας ποδοσφαιριστής πολύ μπαλάτο χαφ, να το πω έτσι, με καλή τεχνική κατάρτιση, με ικανότητα στην ανάκτηση της μπάλας αλλά και κυρίως στην προώθηση. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία. Η επιτυχία στο passing game του εστιάζεται στο πάση συνολικά στο 88,2%, πάση στο τελευταίο τρίτο στο 76,8%, πάντα για επιτυχημένες μιλάμε, πάση στην αντίπαλη περιοχή στο 52,2%, προωθητικές πάσεις στο 76,3%, μακρινές μεταβιβάσεις στο 54%, σέντρες που εντάξει δεν τις κάνει ένα 6-8, όπως ξέρετε, και πάλι όμως το ποσοστό του είναι αρκετά υψηλό, 42,6%, έτσι. Γενικότερα έχει πολύ καλά στοιχεία και στο ανασταλτικό κομμάτι. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος στις αμυντικές μονομαχίες συνολικά έχει κερδισμένες, έχει 61,8%, ένα αέριες μονομαχίες στο 54,3%, το βοηθάει το 1,85 που έχει. Δεν είναι υπερμπόι, να το πω έτσι, αλλά δεν είναι ένας κοντός μέσος. Είναι πολύ κανονικός στο ύψος χαφ. Και ψηλότερος από αυτούς που έχει η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
3: Το Πινέτα δεν έρχεται το Μαρίν, για να μας ειλικρινείς. Είναι στα ίδια μέτρα με το Σαχαμπό, να το πω έτσι. Θα υπάρχει, υπάρχουν η ικανότητα τους δεύτερες μπάλες, είναι 42,8, 3,3 κοψίματα και 7,7, που είναι πολύ σημαντικό νούμερο, ανακτήσεις μπάλας. Είναι μια περίπτωση, επαναλαμβάνω, και η μία και η άλλη, αυτή του Αλέξη, δηλαδή άλλη και αυτή του Καρλ Κάινεν, ακριβώς αυτό που έψαχνε η ΑΕΚ και ήθελε τέλος πάντων ο προπονητής της. Και αυτό είναι το σημαντικό, μιλάμε μια συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό ορθολογισμό και μια πολύ πολύ άριστη, όπως βλέπουμε, προετοιμασμένη ομάδα για τη δουλειά. Μπορεί να υπήρχε λίγο μουρμούρα γιατί φτάναμε στην αρχή της προετοιμασίας και πάλι δεν θα έπρεπε, σας το έλεγα, ότι δεν είναι ότι πάει με το πιστόλι στο κρύο, αφού είχε αποκτήσει τον Γκοφ, είχε τον Σαρακασίδη και έψαχνε για το πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού ένα χαφ και ένα στόπερ. Εντάξει, δεν το συζητάμε όμως ότι η άρτια δουλειά του Χαβιέρη Μπάλτα δίνουν τη δυνατότητα στον Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη μέρα, όχι θες. Αν ξέρεις, πάει κολλήσει μια μέρα, δύο ρε παιδί, μενώ, μια περίπτωση ενώ να καθυστερήσει αφήξή του.
4: Να συνεχίσει τον προγραμματισμό του χωρίς να έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι.
3: Τίποτα και θα πηγαίνει μετά πολύ πιο γαλανά να εκμεταλλευτεί και όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Παιδί, γιατί μιλάμε ότι είμαστε 5 Ιουλίου, Αν και εφόσον προκύψει μια ανάγκη, αν και εφόσον θελήσει να δουλέψει κάποια υπόθεση, δει ένα προβληματισμό του στη βασικό άδεια προετοιμασία, θα έχει όλο τον χρόνο στη διάθεσή του ο coach από τον Αύγουστο, δηλαδή εκμεταλλευόμενος μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, θυμίζω, να υπάρξει και μια τελική προσθήκη ή μια-δύο, ας πούμε. Σας είπα πριν το ανοιχτό του στόπερ. Δεν ξέρω αν θα προκύψει αν δει με τα θέματα με τον back που κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ στην Αθήνα εμείς. Εκείνη όχι, το υποτιμίζω αυτό. Εμείς την κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ μπροστά, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ μπροστά η ΑΕΚ από τον ανταγωνισμό, χάρη στο χρόνο και στις δυνατότητες που είχε για αλλαγές. Διότι κακά τα ψέματα η ΑΕΚ δεν πήγαινε για 8 με 10 αλλαγές όπως πηγαίνουν όλοι οι αντίπαλοι.
0: Ναι, ήταν πιο έτοιμη από τους άλλους.
3: Ήταν πολύ πιο έτοιμη ακριβώς και ήθελε πινελιές πολύ σημαντικές μεν, αλλά πινελιές σε ό,τι αφορά το ρόστερ της. Είναι εξίσου εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο Χαφ που ήθελε ο κότς θα τον έχει στην προετοιμασία, γιατί δεν υπάρχει πινέλα για την προετοιμασία. Έτσι. Παίζει σήμερα βέβαια το Μεξικό με την Αγγλία. Έτσι ακριβώς, ακόμα και να αποκλειστεί μακάρι γιατί είμαστε Άγγλοι.
4: Θέλει ένα δεκαήμερο τουλάχιστον. Θέλει ένα δεκαήμερο τουλάχιστον.
3: Ναι, δεν θα θέλω. Εγώ λέω δεκαπενθήμερο. Εγώ θα πω δεκαπενθήμερο. Αυτό θα σημαίνει ότι μπορεί να χάσει το πρώτο κομμάτι βασικής προετοιμασίας, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο και αποκλειστεί σήμερα που μακάρι να μείνει για εκείνον, γιατί το καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι και ευχάριστο για τον Ορμπελίν να αποκλειστεί η ομάδα του. Τα έχει πάει και πολύ καλά, η αλήθεια είναι και πολύ, πολύ ανταγωνιστική, αλλά με την Αγγλία παίζει, δεν νομίζω ότι τους χρεώσουν και κάτι. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Φοβερή παράδοση του Αζτέκα. Νομίζω έχει μόνο δύο ήττες στην ιστορία της. Το Αζτέκα είναι το Μεξικό, κάτι τέτοιο. Οπότε σώμετρα, ό,τι θες έχει εκεί.
3: Ναι, αλλά το γεγονός αυτό είναι ότι μπορεί και το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας να χάσει ή να έρθει προς το τέλος αυτού, δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο κότς μπορεί να μην έχει το Βινέτα, αλλά θα έχει εκεί και τον καινούριο για να τον προσαρμόσει και να τον εντάξει στο αγωνιστικό του σχέδιο, και τον Μαρίν και τον Σαχάμπο και τον Μάνταλο, και γενικότερα θα πάει να δουλέψει όπως όλα δείχνουν, έχοντας επί της ουσίας το 95% να σου πω να βγάλει τον Βινέτα με έναν αστερίσκο, γιατί μιλάμε για τον Πινέδα, ο οποίος είναι ο κορυφαίος όλων. Ναι. Δεν μιλάμε για ότι θα λείπει ο Σπύρος. Αλλά από την άλλη μιλάμε για τον Πινέδα, ο οποίος πάντα λείπει. Ωραία. Από το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην έχει λείψει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
3: Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσύ.
0: Λοιπόν, και μια είδηση που δεν την είπαμε. Γιούργεν Κλοπ, να είστε της Γερμανίας. Συμφώνησε, αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας, αντικαθιστά το Γιούλιαν Νάγκελσμαν.
4: Θα συμπαθήσουμε Εθνική Γερμανίας, δηλαδή.
0: Έλατε. Επιστρέφει το χαμόγελο με τα 62 δόντια. Γιούργεν Κλοπ.
4: Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τον Κλοπ.
0: Τι πάρα μεγάλη.
4: Ούτε Λίβερπουλ είμαι, ούτε Εθνική Γερμανία.
0: Τι πάρα μεγάλη.
4: Θα το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Άρχο Γεραζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην παραγωγή. Παναγιώτης Κεφαλάς.
4: Χρήστος Δρομπολής.
0: Καλά να είμαστε, τα ξαναλέμε.
4: Γεια σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
18: να ερωτευτούμε.
17: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
19: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Big Win, Sport FM 94,6.

δεδομένα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Μπορούμε να κάνουμε και περισσότερη κουβέντα μέσω των μηνυμάτων σας, βεβαίως, τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό γενικότερα. Τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξέρετε ότι τα διαβάζω. Όλα τα διαβάζω. Αυτά που αξίζει να διαβαστούν στον αέρα, το κάνω και αυτό. Ό,τι θέλετε, αν θέλετε να λύσουμε μια απορία, αν θέλετε να αναλύσουμε ένα θέμα που σας απασχολεί, για τα αθλητικά κυρίως βέβαια. Εδώ είμαστε και για αυτόν τον λόγο και, όπως συνήθως λέω, για να διαμορφώνετε και εσείς, τρόπον την θεματολογία της εκπομπής.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα σας συντροφεύσω για το επόμενο τρίωρο μαζί με τον Έαρχο Κυριαζόπουλο που είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και τον Γιώργο Πετρίδη που έχει αναλάβει την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.

0: Από Μουντιάλ έχουμε αργά σήμερα παιχνίδια, αρκετά αργά. Το πρώτο χρονικά είναι το Βραζιλία-Νορβηγία που θα ξεκινήσει στις 11 απόψε το βράδυ. Βραζιλία-Νορβηγία, δυνατό παιχνίδι, δυνατό αναμένεται, γιατί η Νορβηγία είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Βραζιλία δεν είναι και τόσο καλή ομάδα. Έτσι, γι' αυτό θα είναι δυνατό το παιχνίδι. Αλλιώς θα μιλάγαμε για ένα μάτσο που έχει ξεκάθαρο φαβορί. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει ξεκάθαρο φαβορί από το ζευγάρι, το Βραζιλία-Νορβηγία. Ο Χάλαντ είναι on fire που λέμε. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτσο, το οποίο αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει και ακόμα ένα για τους ξενύχτιδες στις 3 τη νύχτα, 3 τα ξημερώματα ας πούμε, που και αυτό αναμένεται πολύ δυνατό. Είναι το Μεξικό-Αγγλία. Μεξικό-Αγγλία στις 3 απόψε τη νύχτα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Έχουμε μπει στην φάση των 16 του Μουντιάλ. Χθες βεβαίως, όπως μου λέει ο νέαρχος τώρα, επιβεβαιωθήκαμε, καλά δεν κάναμε και καμιά μαντεψιά τρομερή, ότι στο Καναδάς Μαρόκο υπάρχει πολύ ξεκάθαρο φαβορί. Το Μαρόκο πέρασε με 3-0. Και βεβαίως η Γαλλία που δυσκολεύτηκε πολύ. Βέβαια η Παραγουάη δεν έπαιξε και κανένα ποδόσφαιρο, άμυνα έπαιζε με μπόλικη κλωτσιά. Λοιπόν, η Γαλλία τα κατάφερε έστω με αυτό το 1-0, με το πέναλτι του Μπαπέ, και πήρε την πρόκριση. Ήταν σαφώς η καλύτερη ομάδα στο ζευγάρι αυτό, δεν το συζητάμε.

0: Ο Γιώργος Πετρίδης μπούκαρε νταϊλίκη στην εκπομπή, κάθισε δίπλα μου. Μάλλον κάτι έχει να μας πει.
1: Για να γεμίσω λίγο την εκπομπή σου, ρε φίλε. Μην σε ακούω εγώ.
0: Φίλε, άκου να δεις. Κοίτα, καταρχάς την εκπομπή μου τη γεμίζω.
1: Καλά, άστα
0: μια χαρά
1: τώρα,
0: και από μόνος μου.
1: Τα λες τώρα για να πουλήσεις λοιπόν. Παπά τώρα στο
0: Αλλά τέλος πάντων, αν έχεις κάτι καλό να μας πεις, επίσης, καλοδεχούμενος.
1: Μην έχεις αυταπάτες ότι ο κόσμος είναι στην παραλία και ακούει εσένα στο ραδιόφωνο.
0: Τι θα κάνει, ρε φίλε.
1: Καμιά βουτιά, πίνει τα κοκτέιλ του, τους καφέδες του, κάτι θα τρώει.
0: Ακούγοντας εδώ, Sport FM.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο... αν έχει τέτοια βίτσια ο κόσμος, αν είναι τόσο...
0: Έχει, αλλά, έχει okay. βίτσια ο κόσμος.
1: Οκ, okay, ωραία.
0: Θα είναι ωραία βίτσια.
1: Το δέχομαι, το δέχομαι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, να πάμε λίγο σε σοβαρά. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Μάρκα,
0: ναι.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, που αφορά τον Μπόγκα και τον Παναθηναϊκό. Λένε οι Ισπανοί ότι δίνει ο Παναθηναϊκός 10 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για ένα ποσό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν έχει και σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Γιατί υπερβολικά μεγάλο μπορεί να είναι, αλλά σχέση με την πραγματικότητα θα μπορούσε να έχει, ας πούμε.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι ένα ποσό το οποίο εντάξει, σημαίνει 3 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω ανά χρόνο να δώσει ο Παναθηναϊκός στον Μπόγκα. Είναι υπερβολικό και όπως είπα και πριν δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεδομένα ο Παναθηναϊκός, το έχουμε πει πολλές φορές, ενδιαφέρεται για τον Μπόγκα, το είπαμε και πριν. Έχει το σημαντικό ατού του Μπράντοβιτς. Απλά του ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό το δημοσίευμα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, δεν έχει βάση, όπως λέμε.
0: Σε ό,τι αφορά το σκέλος του οικονομικού.
1: Το οικονομικό. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Περιμένουμε γιατί είναι μια δύσκολη υπόθεση και επειδή ενδιαφέρονται πολλές ομάδες, μάλιστα έχουν μπει και δύο Ισπανικές, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησής του.
0: Okay.
1: Έχει μπει και η Φενέρ επίσης. Είναι αρκετές ομάδες. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ο παίκτης αρχικά περίμενε κάτι από NBA, δεν φαίνεται να βρίσκεται κάτι από
0: μάλιστα.
1: εκεί. Και προφανώς θα φύγει από την Παρτίζαν, έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, οι Σερβιντών από Χέρετ Σανίδη αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πληρώθηκε το buyout, ένα buyout της τάξης των 700.000 ευρώ, έτσι από την πλευρά του παίκτη. Αυτό απλά το αναφέρω, ξέρεις, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα.
0: Ναι, για να, εντάξει, καλό, ναι. καλά κάνεις, να είναι λίγο ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρει, ακούει και ο κόσμο νούμερα και
1: νούμερα και ποσά. Ναι, γιατί ναι. σου λέει τι θα παίρνει, ας πούμε, όσα παίρνει ο ξυρογόπιζο με 3 εκατομμύρια, ναι. τον Παναναναϊκό 3 ακόμα κάτι. Περίπου όσα παίρνει ξέρω, ο Χέι Ντέιβι. Το 4 παίρνει ο Χέι Ντέιβι. Οκ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Μάλιστα, φίλε μου.
1: Αυτό.
0: Άλλο τίποτα.
1: Όχι, όχι, αυτά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε τον Γιώργο Πετρίδη σε ό,τι αφορά τον Μπόγκα και τα δημοσιεύματα αυτά που υπάρχουν. Να είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα έτσι για να γνωρίζετε πώς ακριβώς. Έχει η κάθε περίπτωση.

Φίλε Άρη, καλησπέρα. Ο τελικός θα είναι Αργεντινή-Πορτογαλία. Αυτό θέλει η FIFA. Μέση Ρονάλντο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Μάλιστα. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που ήδη μου έχετε στείλει. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30. Θα κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι παρέα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Την καλησπέρα μας στην Έφη. Ευχαριστούμε για την παρέα μου, λέει, ειδικά για μας που ξεκινάμε βάρδια τώρα, 3 με 11 το βράδυ. Καλό κουράγιο, Έφη μου. Στις 11 που τελειώνεις αρχίζει και το Βραζιλία-Νορβηγία. Λοιπόν, αν έχεις δυνάμεις, αν έχεις κουράγια. Λοιπόν, θα τη βάραν και τα τηλέφωνα εδώ. Βέβαια, μπήκαμε μέσα χωρίς να τα χαμηλώσουμε. Λογικό είναι.
1: Δεν πειράζει.

Άρη, τι γνώμη έχεις για τις κινήσεις της ΑΕΚ, σαν μεταγραφές γενική γνώμη εννοώ, πόσες είδες αυτές τις δύο? Πάρα πολύ καλές τις είδα. Πάρα πολύ καλές. Τις βλέπω. Εντάξει, τώρα μην με βάζετε να λέω τα γνωστά κλισέ, ότι στο γήπεδο, στο χορτάρι θα φανούν όλα κτλ. Εννοείται. Αυτά είναι αυτονόητα. Έτσι, παίρνεις το μεγαλύτερο όνομα και δεν σου παίζει τίποτα. Και παίρνεις ένα άλλο όνομα το οποίο σου φαίνεται, εντάξει, κάπως, ξέρω εγώ, δεν σε ενθουσιάζει ιδιαίτερα και σου βγάζει τα μάτια στο τέλος. Λοιπόν, αυτά είναι στάνταρ στο ποδόσφαιρο. Τώρα, επειδή η μέρα, από ό,τι βλέπω και ειδησιογραφικά δηλαδή στα site, περισσότερο στην ΑΕΚ ανήκει σήμερα, μιας και δεν είχαν ακουστεί ονόματα το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό περισσότερο. Για τον Αλεξίου δεν το συζητάμε, η Ίντερ τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, τον δίνει τώρα δανεικό στην ΑΕΚ, αλλά μόνο και μόνο που θέλει να βάλει ρήτρα επαναγοράς η Ίντερ, εάν του χρόνου η ΑΕΚ τον αποκτήσει, με την οψιόν στα 3 εκατομμύρια, σημαίνει ότι είναι ένας παίκτης που τον πιστεύει. Τώρα, για τον Καϊρίνεν, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι καθόμουν να δω Σπάρτα Πράγας, ώστε να έχω άποψη. Αλλά αν ψαχτείς λιγάκι, δεν είναι κόπος, δηλαδή για τον οποιοδήποτε, να κάτσει να ψάξει λίγο, να δει περί τίνος πρόκειται. Θα δει ότι έχει τρομακτικά νούμερα. Ένας παίχτης που είναι κινητήριος μοχλός για την ομάδα του, ένας παίχτης που έπαιξε, παίζει, έχει εμπειρία στο Champions League, έπαιζε βασικός με την Σπάρτα, έχει κατακτήσει τίτλους, παίζει στην εθνική του ομάδα. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Επαναλαμβάνω, χωρίς να έχω κάτσει, ας πούμε, να τον παρακολουθήσω, να τον δω. Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν, μιλάω.

και πέρσι το καλοκαίρι πολλές από τις μεταγραφές της ΑΕΚ δεν ενθουσίασαν. Παρ' όλα αυτά, όλες τις βγήκαν και με το παραπάνω, θα έλεγε κανείς. Και ο Μαρίν και ο Ρέλβας. Λοιπόν. Οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ δεν έχουν παρά να εμπιστεύονται τις επιλογές που γίνονται. Γιατί είναι επιλογές που έρχονται μετά από αρκετό σκάουτινγκ, αρκετό ψάξιμο και αρκετή επιμονή σε αυτούς τους στόχους.

Ο Κωστής σε Μπραζιλέιρο λέει καλησπέρα Άρη αντιολυμπιακέ, αλλά παρόλα αυτά συμπαθητικέ. Πες του Πετρίδη ότι είμαι σε πισίνα, πίνω καφέ, απολαμβάνω εδώ το μέρος, αλλά ακούω ασβεστά. Είδες φίλε, που το αμφισβητούσες. Λοιπόν, πλάκα κάνω για το αντί. Ναι ρε φίλε, εντάξει, και εγώ για πλάκα το διαβάζω. Σιγά τώρα, δεν έχω πρόβλημα να διαβάσω αυτά τα μηνύματα, γιατί δείχνουν καλή διάθεση, καλή πρόθεση. Δεν δείχνουν μίσος, έτσι και επιθετικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, άρα είναι υποχρεωτικό να ικανοποιηθεί το αίτημα του Ολυμπιακού για το επιτρεπόμενο ύψος. Δεν είναι απλή διαδικασία να αλλάξουν οι όροι δόμησης. Τυχαίο που ανέδειξε το θέμα τώρα που πλησιάζουν εκλογές. Αδερφέ μου, δεν έχω απάντηση τώρα σε αυτό για το αν είναι υποχρεωτικό, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τα δεδομένα. Τι προβλέπει η νομοθεσία, τι δυνατότητες υπάρχουν, τι περιθώρια υπάρχουν κτλ. Ο Ολυμπιακός πάντως, έτσι όπως το παρουσίασε, το θεωρεί δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει τώρα. Για να δούμε. Σίγουρα το ότι προχώρησε στην παρουσίαση πριν πάρει την άδεια για το, σε ό,τι αφορά το ύψος, εντάξει, είναι και ένα μέτρο πίεσης, έτσι δεν το... Είναι συμφανές αυτό. Δεν θέλει πολύ σκέψη για να το σκεφτείς. Άρη, δεν μας έχεις πει τη γνώμη σου για την εξωτερική σχεδίαση του νέου Καραϊσκάκη, ρωτάει ο Ανδρέας. Έτσι όπως είδα τα σχέδια, τις μακέτες, πολύ ωραίο μου φαίνεται. Πολύ πιο ωραίο από το τωρινό. Αυτό πιστεύω. Άρη, καλησπέρα. Έκανε σχόλιο σχετικά με τις μεταγραφές της ΑΕΚ σήμερα. Πριν λίγο μπήκα να σε ακούσω. Βεβαίως έκανα. Πριν από λίγο. Πριν από 5 λεπτά, 10.

Φίλε μου, Άριο Γιάννης, είμαι από το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Α, ναι, θυμάμαι, φίλε. Ποιο είναι το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας όπου βρίσκεσαι. Να είσαι καλά. Μας ακούς και σήμερα. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ. Λοιπόν, αυτό έχω στο κινητό μου, το Everything Now. Α, ναι, που το ακούσαμε πριν. Και το έψαχνα να το σηκώσω και το είχα στα χέρια μου, σαν εγκεφαλικό. Σαν να νομίζω ότι χτύπησε το τηλέφωνό σου, ε. Λοιπόν, Άρη, πρωί Κυριακής με Καϊρίνεν και Αλεξίου. Ο Ριμπάλτα πάλι ψαγμένη κίνηση με τον Φιλανδό. Ναι, τα είπαμε αυτά. Καλησπέρα, Άρη. Νομίζαμε ότι δεν θα μας ευνηδιάσει η ΑΕΚ αυτή τη φορά, αφού περιμέναμε τον Χαφ και πάλι τα κατάφερε κάνοντας δύο μεταγραφές ταυτόχρονα. Ναι, φαίνονται κλεισμένοι, αλλά να ανακοινωθούν κιόλας. Παιδιά, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε.

Ο Μπετονιέρας εδώ λέει: ο Φιλανδός είναι υπερόπλο στα χαφ, πραγματική κολόνα, με άριστο κράτημα της μπάλας, παίχτης με μυαλό φουλ. Για να δούμε, αδερφέ μου. Για πες, Άρης, πως το γήπεδο του Παναθηναϊκού ρίξανε το ύψος από 43 σε 40 μέτρα για να καταλάβουμε πως θα πάρει άδεια ο Ολυμπιακός για 52. Καταρχάς δεν είναι σε όλες τις περιοχές του συντελεστής δόμησης ίδιος. Έτσι, διαφέρει από σημείο σε σημείο στην Αθήνα, στην Αττική. Κάτσε να δούμε, μωρέ, μην μπαίνετε τώρα σε νούμερα, 40 μέτρα, 43, 50, 55, 52. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Άρη, καλησπέρα. Με τρομάζει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος θα πάει στις εκλογές με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας του. Τρομερό. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τρομερό. Και εμένα με τρομάζει ότι κάποιος ψηφίζει για το μέλλον της χώρας με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας του. Αν έχεις το Θεό σου, πρέπει να είσαι εντάξει. Πρέπει να είναι πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο σε κάποιον για να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Η σκέψη του δηλαδή να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνώ απόλυτα. Ο άλλος σε λέει αντιολυμπιακό. Γέλασα. Πιο Ολυμπιακός από σένα παίζει να μην υπάρχει. Γι' αυτό και σε έχει ο Αλαφούζος. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή, φίλε μου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Και το κρατάω. Έχει την πλάκα του.

0: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα. Βλέπετε ότι όλα τα διαβάζω. Να κάνουμε και κουβεντούλα. Θα δούμε και στην επικαιρότητα γενικότερα τι παίζει. Προς το παρόν, για να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μια είδηση που δικαιολογημένα παίζει πολύ δυνατά από το πρωί σήμερα είναι ότι ο Γιούργεν Κλοπ αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας. Πρόκειται για, εντάξει, είδηση βόμβα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και με δεδομένο κιόλας ότι ο Κλοπ έχει μείνει, είναι εδώ και μια διετία που δεν κάθεται σε πάγκο, που δεν εργάζεται ως προπονητής, τεχνικός διευθυντής στις ομάδες της διευθυντής ποδοσφαίρου στις ομάδες της Red Bull ήταν στη Σάλτσμπουργκ, τη Λειψία δηλαδή και τα λοιπά αυτές και μάλιστα πολλές φορές είχε ερωτηθεί ο ίδιος και δεν έδινε και πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στους πάγκους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι έχει πιστεί από την Γερμανική Ομοσπονδία. Το έγραψε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που τα κατέχει αυτά πάρα πολύ καλά, έχει τρομερή πληροφόρηση ότι ο αντικαταστάτης του Νάγκελσμαν θα είναι οριστικά ο Γιούργεν Κλοπ. Είπαμε, μία διετία πέρασε από όταν αποχώρησε από τη Λίβερπουλ και θα βρεθεί τώρα στον πάγκο μιας εθνικής ομάδας, της εθνικής ομάδας της χώρας του, που απέτυχε σε αυτό το Μουντιάλ, απέτυχε παταγωδός. Δεν κατάφερε να περάσει τη φάση των 16, αποκλείστηκε στους 32 από την Παραγουάη. Λοιπόν, και για τα επόμενα χρόνια φαίνεται ότι τα ηνία της θα τα αναλάβει ο Κλοπ.

Ρώτα τον Πετρίδη αν υπάρχει κάτι για Παπαγιάννη στον Παναθηναϊκό, μου στέλνει εδώ ένας φίλος. Θα τον ρωτήσω, βρε αδερφέ μου, να δω τι έχει να μου πει. Got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed.

Μια πολύ φρέσκια είδηση που διαβάζω στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, αφορά τον Ανδρέα Σάμαρη. Ο Ανδρέα Σάμαρη, τον οποίο τον τελευταίο χρόνο τον είχαμε συνηθίσει να συμμετέχει ως σχολιαστής, ως μέλος πάνελ σε αθλητικές εκπομπές σε ελληνικά αθλητικά ΜΜΕ. Λοιπόν, ο Ανδρέας Σάμαρης λοιπόν ανακοινώθηκε από την Μπενφίκα ότι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 16. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά η έναρξη της καριέρας του Σάμαρη ως προπονητής πλέον. Έχει ήδη αποκτήσει το UEFA B, το δίπλωμα, ο Ανδρέας Σάμαρης, από ό,τι διαβάζω, και τον ανακοίνωσε στο οργανόγραμμα των Ακαδημιών της η Μπενφίκα για τη νέα σεζόν, και αναλαμβάνει λοιπόν προπονητής στην ΚΑΠΑ 16 της Μπενφίκα. Ο Σάμαρης είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με την Μπενφίκα. Δεν έπαιξε 1-2 χρόνια, έτσι έπαιξε, ήταν 7 χρόνια εκεί. Τον εκτιμούν πάρα πολύ, έτσι, και ο σύλλογος και ο κόσμος του συλλόγου. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε λοιπόν, παίρνει την ΚΑΠΑ 16, η οποία λέει συμμετέχει στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17 της Πορτογαλίας. Λοιπόν, σημαντικό βήμα, μπορεί να είναι μια χαμηλότερης βαθμίδας ομάδα η ΚΑΠΑ 16, ας πούμε, αλλά δεν πάβει να είναι η ΚΑΠΑ 16 ενός τεράστιου ευρωπαϊκού συλλόγου.

0: Οι System of the Down δεν έχουν έρθει ακόμη στην Ελλάδα για συναυλία. Εδώ ήρθαν μέχρι και οι Green Day. Ναι, δεν έχουν έρθει. Εντάξει, κάνουν κάποιες περιοδίες, κάνουν κάποια tour, αλλά στην Ευρώπη έχω την εντύπωση ότι κατά κύριο λόγο, όσο γνωρίζω τουλάχιστον, κάνουν σκόρπιες επιλεκτικά συναυλίες. Δεν κάνουν tour δηλαδή σε, ξέρω εγώ, δεν ανακοινώνουν 15 ευρωπαϊκές πόλεις από τις οποίες θα περάσουν. Κάνουν επιλεκτικά κάποιες εμφανίσεις. Όποιος θέλει πάρα πολύ να τους δει, όπως προσφάτως ο αδερφός μου εδώ, ο Νίκος Οράλης, πάει στο εξωτερικό και τους βλέπει. Γιατί στην Ελλάδα όντως δεν έχουν έρθει και δεν ξέρω αν θα το βάλουν κάποια στιγμή στο πρόγραμμά τους. Μακάρι να συμβεί, γιατί είναι και αυτό ένα αποθυμένο. Εγώ δεν τους έχω δει ποτέ από κοντά και θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω. Και να τους δω εδώ, θα μην χρειαστεί να ταξιδέψω. Λοιπόν, η ώρα πάει 3. Θα χρειαστεί να διακόψουμε. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ το deal με τη Σάντερφιόρντ για τον 22χρονο στόπερ. Πρώτων πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Πεδρόσα και Άρορ Μάρτιν στη λίστα για το αριστερό μπακ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο 27χρονος Φινλανδός Χαφ Καάν Καϊρίνεν για να υπογράψει στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 21χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Στέφαν Ντεφράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε το τριφύλι με τον Τζέικομπ Νίστρουμ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επιστρέψουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από Ερτένα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστα Νταμαρία ο ΠΑΟΚ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι σήμερα έχουν ρεπό. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς λόγω του τραυματισμού του στο χθεσινό φιλικό με τη Βέστερλο. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής έντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους Κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Στην απόκτηση του Ίζακ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αναφέρει ο Λιθουανός ρεπόρτερ Ντονάτας Ούρμπονας, με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να φτάσουν στην οριστική συμφωνία με τον Γερμανό Forward. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άρη, όπου θα έχει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Επιμένουν στην Ισπανία για Τεχέρο και Λεγανές, ενώ στον αέρα είναι η παραμονή του Ντουντού. Στην εποχή του Γιούργεν Κλοπ μπαίνει η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 59χρονος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από μια διετία που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει στην Μπενφίκα ο Ανδρέας Σάμαρης. Οι αετοί της Λισαβόνας ανακοίνωσαν πως ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2014 μέχρι το 2021 θα ενταχθεί στο επιτελείο της ομάδας κάτω των 16. Παίκτης της Βαλένθια και επίσημα ο Ντίλανο Σετκόφσκι, οι πρωταθλητές Ισπανίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου forward, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Θάνος μου λέει: αγαπητέ Άρη, έχουν έρθει οι System of the Down, support τους Metallica. Καλή εκπομπή. Δεν είπα ότι δεν έχουν έρθει ποτέ, αλλά είχαν έρθει τον περασμένο αιώνα. Τον 21ο αιώνα δεν έχουν έρθει. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς από το 5-6 και μετά διαλύθηκαν και κάνουν μόνο κάποια live περιστασιακά. Και δεν είχαν έρθει support τους Metallica, είχαν έρθει support τους Slayer. Λοιπόν, άρα κακό timing να αναφέρεις ότι System δεν κάνουν ευρωπαϊκά tour, γιατί αυτό ακριβώς κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι ρε παιδί μου, είπα ότι κάνουν, απλά κάνουν έτσι πολύ επιλεκτικά. Δεν περνάνε και από παντού, ας πούμε. Είναι επιλεκτικά. Την Ελλάδα δεν την έχουν ποτέ στο πρόγραμμα και εξακολουθούν να μην την έχουν. Το κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσει η βάρδια και περιγράφει την κατάσταση, λέει, στην παοκάρα μας, λέει η Έφη. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Με τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, σε ποια κατάταξη πιστεύεις θα τερματίσουν οι Big Four στο επερχόμενο πρωτάθλημα? Αδερφέ μου, αυτό το ερώτημα που κάνεις τώρα δεν μπορεί να απαντηθεί. Και νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι 5 Ιουλίου και όσοι 31 Αυγούστου οι ομάδες θα κάνουν μεταγραφές. Οπότε δεν έχει κανένα. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας, βάλε και τους ελεύθερους μετά, 2 μήνες γεμάτους μπροστά μας με μεταγραφές. Οπότε τι ακριβώς νόημα έχει να πούμε πώς θα τερματίσουν, σε ποια κατάταξη θα τερματίσουν οι ομάδες με βάση τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα? Οι ομάδες είναι μισές αυτή τη στιγμή. Ίσως λίγο λιγότερο η ΑΕΚ, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα προχωρούσε σε πολλές κινήσεις, γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζονται. Λοιπόν, και πιθανότατα όντως να μην χρειάζονται πολλές. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές μεταγραφές να κάνει ακόμη. Έχει πάρα πολλά κενά, πολλές ελλείψεις στο ρόστερ του. Ο Ολυμπιακός, ακούγονται κάθε μέρα ένα σωρό ονόματα, έχει να κάνει και εκείνους αρκετές μεταγραφές ακόμα. Και βεβαίως εννοείται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει 5, αν δεν με απατάει η μνήμη μου τώρα, δεν είμαι και βέβαιος, και σίγουρα θα κάνει άλλες τόσες. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό τον βλέπω να κάνει καμιά δεκαριά στο τέλος. Οπότε τι νόημα έχει να πούμε για το πώς βλέπουμε τους Big Four εν ώψη της νέας σεζόν? Νομίζω ότι ήταν support στους Slayer και όχι στους Metallica που είπε ο φίλος. Ναι, αυτό το είπα και πριν. Στους Slayer ήταν support η System of the Down.

Ο Γκαέλ Κακουτά, που αγωνίστηκε το τελευταίο εξάμηνο στην ΑΕΛ, ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του. Έτσι. Βάζει τέλος στην καριέρα του, δεν θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Ο Κακουτά έπαιξε και στο Μουντιάλ πρόσφατα με το Κονγκό. Λοιπόν, Κακουτά, πολύ μεγάλη καριέρα, την οποία το θυμόμουν και εγώ, έχει παίξει Τσέλσι, Μπόλτον, Ντιζόν, Φίτεσε, Λάτσιο, Βαγεκάνο, Λακορούνια, Λανς και σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη και στην Ασία. 31 φορές διεθνής με 5 γκολ. Κρεμάει τα παπούτσια του λοιπόν, αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Γκαέλ Κακουτά, που Κρεμάει τα παπούτσια του λοιπόν, αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ο Γκαέλ Κακουτά, που επαναλαμβάνω, έπαιξε

0: αποτυχημένες επιλογές είναι και να σου κάτσει ο προπονητής, ρε παιδί μου, εντάξει. Παίρνεις προπονητές, δεν σου βγαίνουν, δεν καταφέρνουν να φτιάξουν την ομάδα που θες. Αλλάζεις. Κάποια στιγμή σου κάθεται. Έτσι, και μπορεί να μην είναι, ας πούμε, το μεγάλο όνομα που είχες κάποια στιγμή επενδύσει, που περίμενες ότι θα επαναλάβει, ας πούμε, επιτυχίες, με συγχωρείτε, του παρελθόντος, και παίρνεις κάποιον ο οποίος είναι πολύ νεότερος, πολύ φιλόδοξος, αλλά αποδεδειγμένα ικανός, όπως είναι ο Νίστρουπ. Το έχει δείξει στη χώρα του, στην προηγούμενη ομάδα του, όπου είχε επιτυχίες. Λοιπόν, και σου βγαίνει και κάνεις δουλίτσα. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Και εγώ νομίζω ότι έχει κάνει αυτή τη φορά πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, στείλτε εδώ τα μηνύματά σας. Βλέπετε ότι κάνουμε κουβέντα, θα διαβάζω όλα. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, προς το παρόν να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ο φίλος μου εδώ κράζει τον Γιωβάνοβιτς. Λέει και η εθνική θέλει επιγόντως μοντέρνο προπονητή τύπου Νίστρουπι Νίκολιτς με νέες ιδέες. Αδερφέ μου, δεν νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει χαντακώσει τις ταλεντάρες μας που λες. Οι ταλεντάρες μας παίζουν κανονικά στην εθνική, δεν σε καταλαβαίνω. Καλούνται όλοι και μάλιστα κάθε φορά. Όχι κάθε φορά, εντάξει, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε και νέα πρόσωπα. Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό και δεν είχαν κληθεί μέχρι τώρα και καλούνται. Δεν καταλαβαίνω πού ακριβώς το βλέπεις αυτό. Το ότι μπορεί να παίζει και κάποιος ή κάποιοι παλαιότεροι, έτσι, πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο έμπειροι κτλ. Καλά κάνει. Έτσι πρέπει. Μπορεί μια εθνική ομάδα να έχει μόνο νέους μέσα. Πρέπει να έχει και τους έμπειρους, τους παλιούς. Αυτό συμβαίνει παντού σε όλες τις εθνικές. Και καλά κάνει και συμβαίνει. Έτσι πρέπει. Να γίνεται μια μίξη από το ταλέντο των νέων, των ελπιδοφόρων, το αύριο της εθνικής. Και βεβαίως να υπάρχουν και οι έμπειροι, οι παλιοί, έτσι. Το πάντα ισχύει και πάντα θα ισχύει. Και καλώς ισχύει.

Η Real Madrid της ανακοίνωσε την απόκτηση του Dumfries από την Ίντερ. Μεγάλη μεταγραφή αυτή για την Real. Πολύ σημαντική προσθήκη. Συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, ως το 30 δηλαδή, το καλοκαίρι του 30, υπέγραψε ο Dumfries με την Real. Ανακοίνωσε και η Ίντερ την αποχώρησή του και τον ευχαρίστησε. Γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε η Real για την αγορά του.

Ένας φίλος του Παναθηναϊκού εδώ λέει, και πολύ ορθώς το λέει, σε πιθανή αποτυχία του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του conference, ελπίζω να μην έρθει η καταστροφή πάλι και βαφτιστούν όλοι άμπαλοι. Υπομονή φέτος και θα δούμε όμορφο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ, φίλε μου, πάρα πολύ. Τα καλοκαιρινά προκριματικά, ειδικά αν έχεις να δώσεις τρία τέτοια, τρεις γύρους, δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να προετοιμάσεις μια ομάδα αξιόμαχη πάρα πολύ γρήγορα και να σου κάτσουν και οι κληρώσεις, έτσι να είναι ευνοϊκές. Ή ακόμα και αν δεν σου κάτσουν, θα χρειαστεί να κάνεις υπέρβαση μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να έχεις ομάδα διαμορφωμένη απόλυτα. Γι' αυτό είναι πάντα μια δύσκολη περίπτωση και εννοείται πως εάν συμβεί κάτι στραβό σε αυτήν την φέτος το καλοκαίρι και δεν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να περάσει τρεις γύρους για να μπει στη League Phase, εννοείται ότι δεν πρέπει να έρθει καμία καταστροφή και να υπάρξει εμπιστοσύνη για τη συνέχεια, για την ομάδα. Ο Νίστρουπ, όσο καλός προπονητής και να είναι, δεν είναι και τόσο απλό να ετοιμάσει μια ομάδα τόσο γρήγορα να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους. Έτσι, είναι δύσκολο. Μην κρίνει κανείς ότι επειδή το έκανε ο Νίκολιτς, ας πούμε, πέρσι, είναι κάτι απλό και μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν είναι απλό καθόλου. Εννοείται πως δεν πρέπει να έρθει η καταστροφή και εννοείται πως πρέπει να υπάρξει υπομονή και εμπιστοσύνη.

Ρεάρι τους έχει χαντακώσει, λέει ο φίλος μου εδώ για τον, για τον Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες της Εθνικής. Τους έχει χαντακώσει, λέει, με την έννοια δεν έχουν ψυχολογία ούτε σύστημα. Χάνουν από τα δεύτερα άλλων εθνικών. Κάνουμε μία νίκη κάθε 10 αγώνες. Ψυχολογία μηδέν. Εντάξει, δεν κάνει η Εθνική μία νίκη κάθε 10 αγώνες. Ανέβη και στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Έτσι, αυτό δεν ήρθε με μία νίκη κάθε 10 αγώνες. Ότι απέτυχε παταγωδός στα προκριματικά του Μουντιάλ, αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Όλοι το έχουν ομολογήσει αυτό. Η ίδια η Εθνική το έχει ομολογήσει. Η ΕΠΟ το έχει ομολογήσει. Ήταν παταγώδης αποτυχία. Ειδικά σε ένα τέτοιο όμιλο όπως αυτός στον οποίο συμμετείχε η Εθνική. Λοιπόν, παρόλα αυτά... δεν τα τεινάζεις όλα στον αέρα, δεν πας κατευθείαν σε αλλαγή προπονητή. Τον δίνεις την ευκαιρία να δοκιμάσει ακόμη μία φορά. Και αυτό θα γίνει. Γι' αυτό και ανανεώθηκε και το συμβόλαιο του Γιωβάνοβιτς για την επόμενη διετία. Να του δοθεί η δυνατότητα, γιατί είναι καλός προπονητής. Τώρα μην λέμε χαζομάρες. Εντάξει, είναι καλός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς. Να του δοθεί, μπορεί να μην τα κατάφερε, μπορεί να θέλει πολλά ακόμη να βελτιώσει και να φτιάξει στην Εθνική, αλλά καλώς κατά την άποψή μου του δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσει ακόμη μια φορά και να πάει με την Εθνική στο επόμενο Euro. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρει. Αν δεν τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά, τότε εννοείται θα κάνουμε άλλη κουβέντα.

Ο Ιβάν δεν είναι για ομάδες με τόσο ταλέντο, γιατί είναι προπονητής που είναι του συστήματος και της ομαδικότητας. Χρειάζονται αυτά όμως. Ακόμα και στις ομάδες με τόσο ταλέντο. Έτσι. Αποδεικνύεται ότι το ταλέντο δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Η εθνική μας ομάδα, το έχουμε πει 100 φορές, έχει καταντήσει λίγο κουραστικό και κλισέ. Έχει πολύ ατομική ποιότητα. Της λείπουν όμως άλλα πράγματα που θα την οδηγήσουν στις μεγάλες διοργανώσεις. Ενδεχομένως της λείπει η μαχητικότητα, ενδεχομένως της λείπει η συγκέντρωση, η ψυχολογία. Okay. Αυτά πρέπει να δουλευτούν. Δεν το συζητάω. Θεωρήσω ότι η κατάκτηση ενός conference δικαιολογεί την παραμονή ενός προπονητή, ο οποίος σε μια ολόκληρη χρονιά παρουσίασε το άθλιο θέαμα του Ολυμπιακού. Έχω πολλές ενστάσεις, φίλε μου, σε αυτό που λες, στην ερώτησή σου. Καταρχάς, δεν είναι, η κατάκτηση ενός conference δεν είναι κάτι λίγο, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Είναι μια επιτυχία πρώτου μεγέθους για ελληνική ομάδα. Και επίσης δεν θεωρώ ότι ήταν άθλιο το θέαμα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος, βέβαια βγαίνει πάντα πρώτος. Λοιπόν, βγήκε δεύτερος και βγήκε δεύτερος γιατί εντάξει, υπήρχε μια καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Okay. Στο Champions League όμως πέρασε από τη League Phase. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έκανε στο τέλος τις νίκες που χρειαζόταν. Και είδαμε πράγματα. Ακόμα και την περσινή χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι καλώς συνεχίζει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι μπορεί να φτιάξει πολύ δυνατό Ολυμπιακό. Το έκανε. Μπορεί τη χρονιά που μας πέρασε να μην ήταν η καλύτερη εκδοχή. Την προηγούμενη όμως ήταν. Έτσι, την περσινή, το 24-25. Οπότε δεν τον αλλάζεις έτσι απλά, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Πρέπει να δείχνεις εμπιστοσύνη, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει ότι μπορούν να φτιάξουν δυνατά σύνολα, σύνολα τα οποία μπορούν να κατακτήσουν πράγματα, να κατακτήσουν τίτλους. Λοιπόν, η ώρα πάει 3:30, θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Αμμούδες Ρόδου, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι. Η φωτιά μέχρι στιγμής είναι έρπουσα. Λόγω κυματισμού, τα αεροσκάφη αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λήψη νερού. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά μετά τη μεταγωγή του ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρτική αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική στο Κιλκής για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών χθες από αμέλεια. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Υπογραμμίζει ότι όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Θυμίζω ότι από αγωνιστική, ας πούμε, δραστηριότητα σήμερα, εκτός από τα βραδινά μάτς του Μουντιάλ, τα νυχτερινά μάτς του Μουντιάλ για την ακρίβεια, παίζει και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Υποδέχεται την Πορτογαλία. Σταν Ολιώσια είναι το μάτς. Είναι η τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ. Μουντο Μπάσκετ 2027. Λοιπόν, η εθνική μας είχε δύο αρνητικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Γι' αυτό και το μάτς το απόψινό με την Πορτογαλία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Δεν έχει πλέον την τύχη στα χέρια της σε ό,τι αφορά το πλασάρισμα, και παράλληλα κινδυνεύει να μεταφέρει στη δεύτερη φάση δύο αρνητικά αποτελέσματα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί και καθοριστικό για την συνέχεια, για την πρόκρισή της στα τελικά του Μουντο Μπάσκετ. Λοιπόν, σήμερα στις 7:30 απέναντι στους Πορτογάλους, η εθνική θέλει οπωσδήποτε την νίκη, είναι μονόδρομος για την εξασφάλιση της πρόκρισης και για τη διατήρηση της μιας όσο το δυνατόν καλύτερης βαθμολογικής αφετηρίας εν ώψη της δεύτερης φάσης. Να πούμε, για να καταλάβουμε και τι λέμε, ότι οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους απέναντι στις ομάδες που επίσης προκρίνονται. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πως κάθε νίκη ή ήττα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τη συνέχεια της διαδρομής.

Και μιας και αναφερθήκαμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι ο Άρης και επίσημα πλέον ανακοινώνει τον Κώστα Αντετοκούμπο. Λοιπόν, ανακοινώνουν την παραμονή του. Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ο Αντετοκούμπο και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη την προηγούμενη σεζόν. Τώρα έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει στον Άρη, αυτή τη φορά όμως όχι ως δανεικός αλλά με συμβόλαιο τριετές, μάλιστα

Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε πριν για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, για τον Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά, για τους παίκτες που χρησιμοποιεί, στέλνει ένας φίλος: το ταλέντο δεν αρκεί, είναι η ατάκα του μέτριου και του ατάλαντου. Αδερφέ μου, είναι εκτός πραγματικότητας αυτό που λες. Εννοείται ότι το ταλέντο δεν αρκεί, ποτέ. Γιατί ας πούμε, αν κάποιος έχει ταλέντο και για παράδειγμα κάνει κακή ζωή, θα το δείξει ποτέ το ταλέντο του? Ποτέ δεν θα το δείξει. Δεν θα κάνει ποτέ καριέρα. Ένα από το πιο απλό παράδειγμα, ας πούμε, που σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σου έρθει στο μυαλό. Εννοείται ότι δεν αρκεί το ταλέντο. Χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Πρέπει αυτό το ταλέντο να το εξελίξεις, να το δείξεις, να το καλλιεργήσεις, να το δουλέψεις, έτσι, για να φανεί. Διαφορετικά θα φαίνεται μια φορά το τόσο σε κάποιες εκλάμψεις.

Ο Γιάννης από την Άρτα λέει: ο Νίστρουπ, όπως βλέπω, ήρθε από τη Δανία με διάθεση να αλλάξει την δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία στον Παναθηναϊκό. Δύσκολο το έργο του, μακάρι να πετύχει. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπήρχε δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία στον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι και τόσο μέσα στα πράγματα του Παναθηναϊκού. Ότι έχει πάντως ένα δύσκολο έργο, αυτό είναι δεδομένο, και ότι ήρθε με διάθεση να πετύχει στο έργο του, και αυτό το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, να δούμε αν θα πετύχει. Άρη, δυστυχώς για σένα και για την Εθνική, για μένα, έχουμε δύο νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια. Άθλια και θλιβερή συγκομιδή. Ικτρό θέαμα, υπονόμευση της αξίας των ταλέντων μας και μίζερη ομάδα όπως και ο Σέρβος. Εντάξει. Δεν θυμάμαι αν έχει πράγματι δύο νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια. Βάζεις και τα φιλικά μέσα, εσύ. Okay. Έτσι κι αλλιώς και μόνο τα προκληματικά να βάλεις. Η συγκομιδή ήταν θλιβερή, πράγματι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπονομεύεται η αξία των ταλέντων της Εθνικής. Απλώς δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα να... έτοιμη ομάδα και με διάρκεια. Έτσι, να κάνει πορεία που θα την οδηγεί σε μεγάλες διοργανώσεις. Μέχρι στιγμής πράγματι κάνει καλές εμφανίσεις μεν, σκόρπιες νίκες δε, έτσι, κάποιες σκόρπιες νίκες, μεγάλες νίκες κάποιες από αυτές, αλλά έτσι δεν υπάρχει συνέχεια στην καλή εικόνα που σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει.

0: Sport FM 94,6.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ για το μπάσκετ μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Θα τα ρωτήσω, παιδιά, και εγώ να σας τα πω. Οι νίκες μεταφέρονται στην επόμενη φάση στο μπάσκετ ή όχι? Ναι, στο μούντο μπάσκετ είπαμε πριν, στα προκριματικά, τα αποτελέσματα που φέρνεις μεταφέρονται στην επόμενη φάση των προκριματικών. Θα σας πω πώς προκρίνονται. Στο ευρωπαϊκό μούντο μπάσκετ είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Γιατί δεν παίζει στο Telecom Center, στο ΆΚΑ η εθνική ομάδα? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω να στο απαντήσω αυτό, φίλε μου. Τι συμφωνίες κάνει η Ομοσπονδία, έτσι, για το που θα αγωνιστεί η εθνική και η εθνική ποδοσφαίρου. Αν το ρωτάς γιατί το ΆΚΑ, ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο, και η εθνική ποδοσφαίρου δεν παίζει στο ΆΚΑ. Στο μεγαλύτερο στάδιο δηλαδή της χώρας παίζει. Από εδώ και από εκεί.

Καλησπέρα. Για την εθνική, ο προπονητής βάζει τις γενικές αρχές. Οι παίκτες είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη ενός καλού αποτελέσματος. Κάποιοι ντρέπονται ακόμα και να πούν τον εθνικό ύμνο. Στο Μουντιάλ έβλεπες ομάδες μικρές. Οι παίκτες τους είχαν έναν δυναμισμό στην ανάκριση του εθνικού τους ύμνου. Αυτό φαινόταν και στο παιχνίδι τους. Εντάξει, ότι υπάρχουν παίκτες που παθιάζονται άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο με την εθνική. Okay, αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα, ας πούμε. Άλλοι που έχουν πολύ μεγάλη θέληση να παίξουν στην εθνική και άλλοι που το βλέπουν και λίγο ως επιβάρυνση. Αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα χαρακτήρα είναι.

Ταλέντο λέει και κακή ζωή και παιχταράδες, George Best, Paul Gascoigne, Maradona κτλ. Αδερφές μου, αδερφέ μου, 3 στο εκατομμύριο θα βρεις να μου πεις. 3 στο εκατομμύριο. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι εξαίρεση. Και όχι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι άλλος, ότι το ταλέντο δεν αρκεί. Χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα το να μου βρεις 3 παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ναι, εντάξει, οκ. Εννοείται ότι πρόκειται για εξαιρέσεις.

Ο τρόπος παιχνιδιού του Ιβάν θέλει πολλές προπονήσεις, πράγμα που δεν υπάρχει στις εθνικές ομάδες. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική, ένα γενικό αξίωμα, ας πούμε, ότι πράγματι στις εθνικές ομάδες θα βρεθείς 5-10 φορές στο χρόνο και πρέπει μέσα σε αυτές τις 5-10 φορές να αφομοιώσεις πράγματα, να μάθεις ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Πράγματι, η εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό πράγμα σε σχέση με τους συλλόγους. Η δουλειά του προπονητή είναι πιο περίπλοκη, να περάσει πράγματα. Όμως όλες οι εθνικές έτσι λειτουργούν, έτσι δουλεύουν, και πρέπει και η δική μας η εθνική κάποια στιγμή να πετύχει στόχους και όχι να κάνει μεμονωμένες, ας πούμε, νίκες, οι οποίες ναι μεν να μας δίνουν μια χαρά και να δίνουν και στους εαυτούς τους μια χαρά και να λέμε «Α, τι καλή ομάδα είναι, τι ταλέντο υπάρχει» και τα λοιπά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν αρκεί, πρέπει να έχεις διάρκεια, να διαγράψεις μια πορεία η οποία θα σε οδηγήσει στον τελικό στόχο. Έτσι, το να νικάς, ας πούμε, την Αγγλία γιατί έχεις τρομερό ταλέντο, αλλά στην πραγματικότητα να μην λέει και τίποτα που την νίκησες τελικά. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.

0: Εδώ μου στέλνετε διάφορα. Εντάξει, τώρα βάζετε θέματα, θέλουν μεγάλη κουβέντα. Ο Μαραντόνα δεν τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο, όπως και κανείς συμπαίχτης του τότε, αλλά δεν τους έλειπε το πάθος. Αστείος ο συσχετισμός τραγουδιστικού πάθους και απόδοσης. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Αναφέρεται ο φίλος μου εδώ σε ένα προηγούμενο μήνυμα που ήρθε. Εννοείται ότι το δεν έχει να κάνει το πώς θα παίξεις, δεν έχει να κάνει με το αν θα τραγουδήσεις με ένταση και με συνέστημα τον εθνικό σου ύμνο. Απλά είπα και εγώ προηγουμένως ότι κάποιοι είναι έτσι πιο παθιασμένοι με όλο αυτό το πράγμα, και με το να φοράνε τη φανέλα της εθνικής και τον τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο κτλ. Λοιπόν, με ποια λογική κράτησαν τον Γιοβάνοβιτς στην εθνική, ένας αποτυχημένος ήταν. Φίλε μου, πάντα θεωρούσα λάθος το να απολύεις έναν προπονητή, να πηγαίνει σε αλλαγή, ας πούμε, επειδή στην πρώτη του προσπάθεια να σε πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση αποτυγχάνει. Εγώ θεωρώ ότι καλώς του δόθηκε ακόμη μια ευκαιρία. Ακόμη μία βέβαια, έτσι, άλλη δεν μπορεί να έχει, ασφαλώς. Μήπως και τα καταφέρει και οδηγεί στην εθνική στο επόμενο Euro. Το ταλέντο δεν αρκεί, χρειάζεται και ο καλός μοντέρνος προπονητής να το βγάλει και να το αναδείξει στο γήπεδο. Με τον μίζερο σέρβο οι ταλεντάρες μας θα βλέπουν τα μεγάλα τουρνουά από τον καναπέ. Εντάξει, τα έχετε βάλει τώρα εδώ με τον Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να σας διαψεύσει. Όσους έτσι έχετε τόσο έντονη αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Θα δούμε. Λοιπόν, η ώρα πάει 4. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Σάντερφιόρντ για τον 22χρονο στόπερ, πρώτον πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο 27χρονος Φινλανδός Χαφ Καάν Καρίνεν για να υπογράψει στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 21χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Στέφαν Ντε Φράι σε μέσο της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του Τριφυλιού με τον Τζέικομπ Νίστρουμ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε μια νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής έντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους Κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 assist. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντούντου στους Κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Στην εποχή του Jürgen Klopp μπαίνει η εθνική Γερμανία. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 59χρονος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από μια διετία που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει στην Μπενφίκα ο Ανδρέας Σάμαρης. Οι αετοί της Λισαβόνας ανακοίνωσαν πως ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2014 μέχρι το 2021 θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας κάτω των 16. Παίκτης της Βαλένθια και επίσημα ο Ντίλανο Σετκόφσκι, οι πρωταθλητές Ισπανίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου forward, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Απόψε στις 11 η συνέχεια του Μουντιάλ, 11 η ώρα, αργά σήμερα. Η Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία. Δυνατό μάτς. Και όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, είναι δυνατό γιατί η Νορβηγία είναι πολύ δυνατή. Έτσι, Χάλαν μέσα, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και βεβαίως γιατί η Βραζιλία δεν είναι και το φόβητρο, ας πούμε. Γι' αυτό και το μάτς θα έλεγα ότι μάλλον είναι ντέρμπι, δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Σε διαφορετική περίπτωση, σε άλλες εποχές, θα λέγαμε ότι εντάξει, θα περάσει εύκολα, δύσκολα η Βραζιλία. Τώρα δεν μπορείς να το πεις αυτό. Γι' αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. 11 η ώρα και έχει ακόμη ένα για αυτούς που κάθονται μέχρι αργά να δουν Μουντιάλ. Στις 3 η ώρα τη νύχτα, τα ξημερώματα της Δευτέρας δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Αγγλία παίζει με το Μεξικό. Αγγλία-Μεξικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε εδώ ότι οι Άγγλοι είναι το φαβορί. Είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά και το Μεξικό έχει κατέβει για να κάνει πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει κατέβει πολύ αποφασισμένο. Έχει μέχρι στιγμής διαγράψει πορεία μόνο με νίκες. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί και γκολ. Έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά. Έτσι νομίζω. Έχει 7-0, 8-0 νομίζω τέρματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και σίγουρα το έργο της Αγγλίας θα είναι αρκετά δύσκολο. Αυτά τα δύο μάτς είναι απόψε και μετά έχουμε πάλι αύριο στις 10 το βράδυ με την τρομερή μάχη, την τρομερή σύγκρουση, το μεγαλύτερο μάτς της φάσης αυτής, το Πορτογαλία-Ισπανία.

Καλησπέρα στο φίλο μου εδώ. Βάλε αν μπορείς ένα Paradise Lost. Περιμένουμε να πανηγυρίσουμε το Μουντιάλ με τον Αντσελότη, λέει ο φίλος εδώ. Αν η Βραζιλία έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο σε αυτό το Μουντιάλ, είναι ασφαλώς ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη έχει τον τρόπο πάντα να τα καταφέρνει, να ξεπερνά εμπόδια, ακόμα κι αν δεν την πιστεύει στην ομάδα του ότι μπορεί να τα καταφέρει, στο τέλος τα καταφέρνει. Και με την ευκαιρία κιόλας, μια και είπαμε για τον Αντσελότη, έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση λίγη ώρα πριν από το απόψινο μάτς της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Είπε ουσιαστικά ότι ακούει ολονών τη γνώμη, αλλά θεωρεί ότι μόνο ένας άνθρωπος έχει πραγματικά τα εχέγγυα να του δώσει συμβουλές. Και αυτός είναι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, λέει, ο οποίος έχει προετοιμάσει περισσότερους από 2.000 αγώνες στην προπονητική του καριέρα. Μάλιστα. Για να δω πώς το λέει. Στην Ιταλία λένε πως όλοι οι άνδρες θέλουν να γίνουν προπονητές και όλες οι γυναίκες αρχιτέκτονες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο ή όχι, αλλά κανείς δεν μπορεί να με κρίνει για αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω προετοιμάσει περισσότερους από 1.400 αγώνες. Ίσως αυτό να μην αρκεί για να πει κάποιος ότι καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Μόνο ένας άνθρωπος έχει προετοιμάσει περισσότερα παιχνίδια από εμένα. Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ακούω συμβουλές από όλους, αλλά ο μόνος που πραγματικά μπορεί να είναι ο κατάλληλος για να μου δώσει συμβουλές είναι ο Άλεξ Φέργιουσον. Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν είμαι ιδιοφυΐα, λέει ο Αντσελότη, αλλά ταυτόχρονα είμαι 100% σίγουρος ότι δεν είμαι και ανόητος. Μάλιστα. Ωραίες δηλώσεις, έχουν πολύ ενδιαφέρον.

Υπάρχει ένα στατιστικό εντωμεταξύ, το οποίο δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και βίωνο για για τη Βραζιλία. Η Βραζιλία λοιπόν, από το Μουντιάλ του 2002 και μετά, το οποίο και κατέκτησε τότε, έκτοτε έχει αποκλειστεί σε κάθε νοκάουτ αναμέτρηση που έδωσε απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα. Σε νοκάουτ αναμέτρηση ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει καταφέρει να αποκλείσει. Μετράει 6 συνεχόμενους αποκλεισμούς, χωρίς να έχει πανηγυρίσει ούτε μία πρόκριση απέναντι σε αντίπαλο από την Ευρώπη. Το 2006 ιτήθηκε στα προημιτελικά από τη Γαλλία. Το 2010 αποκλείστηκε από την Ολλανδία. Το 2014, αξέχαστο, ο διασυρμός στα 7 γκολ από τους Γερμανούς. Το 2018 ήταν το Βέλγιο. Και το 2022 ήταν η Κροατία. 0 στα 6 από το 2002 και μετά που το πήρε το Μουντιάλ. Από τότε, απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες στα νοκάουτ, σε νοκάουτ αγώνες, έχει 0 στα 6. Συμβαίνει το εντελώς αντίθετο βέβαια όταν παίζει με εθνικές ομάδες από άλλες υπήρους, από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες. Εκεί έχει 7 προκρίσεις σε 7 μάτς. Έχει αποκλείσει την Γκάνα το 2006, τη Χιλή 2 φορές το 10 και το 14, την Κολομβία το 14, το Μεξικό το 18, τη Νότια Κορέα το 2022 και φέτος έχει ήδη αποκλείσει την Ιαπωνία στη φάση των 32. Οπότε, αν έχει απέναντί της ομάδα από την Αφρική, από την Ασία και τα λοιπά, όλα καλά. Ή από την δική της Ήπειρο, από την Λατινική Αμερική και τα λοιπά. Αν είναι ευρωπαϊκή ομάδα, λέει αντίο, πάντα, από το 2002 και μετά. Οπότε, για να δούμε σήμερα αν αυτή η πολύ αρνητική παράδοση της Σελεσάο συνεχιστεί και κόντρα στην Νορβηγία.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Μεσαντζέρο που λέει ότι ο Ηρακλής προσφέρει ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Insigne. Λοιπόν, ποσό πάρα πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, για ομάδα η οποία τώρα ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία, έτσι. Αυτά τα χρήματα φέρεται να δίνει ο Ηρακλής για τον Insigne, για να τον πείσει να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, όπως λέει το δημοσίευμα. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια ανταγωνιστές. Πρώτα απ' όλα η Πεσκάρα, η οποία βέβαια υποβιβάστηκε στην Serie S, στην τρίτη εθνική, αλλά θέλει να τον κρατήσει. Αλλά και η Σαμπντόρια λέγεται ότι προσπαθεί να τον δελεάσει. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Αν θα καταφέρει ο Ηρακλής να πραγματοποιήσει αυτή τη μεταγραφή.

32 ομάδες, λέει ο φίλος μου, εδώ στο ευρωπαϊκό προκρίνονται στο Euro. Η μισή Ευρώπη θεωρείται λοιπόν απλά μια πρόκριση επιτυχία? Καταρχάς έχω την εντύπωση ότι δεν προκρίνονται 32, προκρίνονται 24. Και στη φάση των ομίλων περνάνε, είναι 6 όμιλοι. Ναι, 24 ομάδες. Και μετά μένουν 16, προκρίνονται οι δύο καλύτεροι πρώτοι, ή μάλλον οι δύο πρώτοι και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι. Και φτιάχνουν την φάση των 16. Συγκροτούν τους 16. Αλλά νομίζω ότι 24 είναι που πάνε συνολικά, όχι 32. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, βεβαίως και μια πρόκριση είναι επιτυχία, με δεδομένο ότι η εθνική μας ομάδα θα έχει συμπληρώσει 14 χρόνια χωρίς να έχει πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Συνεπώς αυτό από μόνο του είναι επιτυχία. Η εθνική αποσιάζει από τις μεγάλες διοργανώσεις. Το 14 πήγε τελευταία φορά στο Μουντιάλ, έκτοτε τίποτα. Οπότε το να είναι το 28 στο Euro, στα γήπεδα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, είναι από μόνο του πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το τι θα πετύχει εκεί μετά είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, 4:30 πάει η ώρα. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και 8 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι στις Αμμούδες Ρόδου, δίπλα στο μοναστήρι του Προφητηλία, όπως είπε μιλώντας στον Sky ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική στο Κιλκής για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών χθες από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα Άρη. Βραζιλία πόσα θα ρίξει σήμερα στην Νορβηγία? 4 βλέπω λέει. Επίσης στο Μεξικό 3. Ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή μου τα λέει αυτά. Αδερφέ μου, δεν το βλέπω και τόσο απλό να ρίξει 4 η Βραζιλία στην Νορβηγία. Sorry δηλαδή. Και ο Χάλαντ πόσα θα βάλει δηλαδή? Κανένα? Δεν ξέρω. Επίσης βλέπεις το Μεξικό να τρώει 3 από την Αγγλία. Λίγο πιο αμφίροπο το βλέπω. Νομίζω δεν θα είναι τόσο άνετες οι επικρατήσεις της Βραζιλίας και, και του Μεξικού. Επίσης το Μεξικό 3. Το Μεξικό τι, να ρίξει 3 στην Αγγλία? Αδερφέ μου, δεν ξέρω. Νομίζω σαν να υπερβάλλεις λίγο. Σαν να τα έχεις δει κάπως περίεργα. Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνονται και πολύ εφικτά αυτά.

Εν τω μεταξύ έχουμε ανεβάσει στο site του Sport FM, στο sportpavlefm.gr, και ένα θέμα με την επιστροφή του πράσινου ακροτηρίου στη βάση του, στην πατρίδα του, στο Κάπο Βέρντε. Χιλιάδες κόσμος τους περίμενε, χιλιάδες κόσμος να τους αποθεώσει. Πραγματικά επιστρέφουν σαν ήρωες, υποδοχή ηρώων έχουν επιφυλάξει στην εθνική του πράσινου ακροτηρίου. Τρομερές εικόνες. Εντάξει, το πράσινο ακροτήρι διέγραψε πραγματικά εντυπωσιακή πορεία, μπορεί να μην πήγε μακριά, όμως πέρασε από την φάση των ομίλων, πήγε στους 32 και αποκλείστηκε από την Αργεντινή στις λεπτομέρειες, έτσι, στο τέλος. Κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Έκανε πραγματικά σπουδαία εμφάνιση, σπουδαία μάχη έδωσε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Λοιπόν, και νομίζω δικαίως γνωρίζουν αυτήν την αποθέωση από τους συμπατριώτες τους.

Έβγαλε μια ανακοίνωση τώρα η Ομοσπονδία του Μπάσκετ και λέει ότι τα εισιτήρια για την απόψινή αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Πορτογαλία εξαντλήθηκαν. Το μάτς είναι sold out. Θυμίζω ότι το παιχνίδι θα γίνει στα Νολιώσια, έτσι, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Σανέλ Αρένα. 7:30 το τζάμπολ, Ελλάδα-Πορτογαλία, πολύ κρίσιμο μάτς για την εθνική ομάδα, θέλει οπωσδήποτε την νίκη για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Λοιπόν, sold out συνεπώς το μάτς, το ανακοίνωσε η ΕΟΚ, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, και στην ανακοίνωσή της αυτή ευχαριστεί τους φιλάθλους που είναι πάντα στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης.

στην ιστοσελίδα του σταθμού στο sportpavlefm.gr. Υπάρχουν και αναλυτικά ρεπορτάζ για τις ομάδες σας, για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Έτσι όλες οι τελευταίες εξελίξεις, τα μεταγραφικά τους κυρίως, έτσι αυτά είναι που ενδιαφέρουν ασφαλώς. Η μέρα βεβαίως, τουλάχιστον ειδησιογραφικά, στα μεταγραφικά ανήκει στην ΑΕΚ. Αποκαλύφθηκε ότι το χαφ, στο οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και νομίζω θα αποκτηθεί εν τέλει, είναι ο Καϊρίνεν, ο Φιλανδός της Σπάρτα Πράγας. Παίρνει δανεικό από την Ίντερ και τον Χρήστο Αλεξίου, το center back, με οψιόν αγοράς στα 3 εκατομμύρια από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Νωρίτερα ο Γιώργος Τσακίρης ήταν στον αέρα του Big Win Sport FM, έχει αναφερθεί στο τι προσθέτει, τι φέρνει στην ΑΕΚ ο Καϊρίνεν, αφήνοντας ανοιχτό και το να γίνει και άλλη προσθήκη στην άμυνα εκτός από τον Αλεξίου.

Στον Ολυμπιακό ο Σμαϊλόβιτς έφτασε στην Ολλανδία. Από αύριο μπαίνει στις προπονήσεις και εκείνος. Από εκεί και πέρα θα διαβάσετε και θα ακούσετε, γιατί έχουμε ανεβάσει και το ηχητικό με όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος νωρίτερα για τον Ζώτα Σίλβα, έτσι όλες τις εξελίξεις, τι γίνεται με τον Άμπραμπατ και τα λοιπά και τα λοιπά.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε χθες τον Άγιαξ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία. Νωρίτερα ο Νίκος Αθανασίου στον αέρα του Big Win Sport FM αναφέρθηκε στις αρχές του Νίστρουπ, οι οποίες και έχουν ήδη ουσιαστικά φανεί. Το στοίχημα είναι η διάρκεια, έχει πει ο Νίκος. Μπορείτε να τον ακούσετε στο ηχητικό που έχουμε ανεβάσει. Και φουλ ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα επιστρέψει στην Αθήνα, έχει φιλικά παιχνίδια να δώσει, καταρχάς στη Λεωφόρο κόντρα στην Grasshoppers και στην Βιέννη, εκτός έδρας δηλαδή αυτό, κόντρα στην Rapid, πριν μπει στα επίσημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες, δεν αργεί, σε λιγότερο από 20 μέρες πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Υπάρξει οι Ούγγροι, μάλιστα έπαιζαν, έδιναν ένα φιλικό παιχνίδι χθες με την Όσιγεκ από την Κροατία και νίκησαν 4-0. Υπάρξει την Όσιγεκ. Και υπάρξει, βεβαίως, προετοιμάζεται για αυτά τα μάτς με τον Παναθηναϊκό.

Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικό χθες με την Βέστερλο, νίκησε 4-0 με ωραία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο κατά βάση. Το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0. Για τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του, για τον Σάντα Μαρία, με τον οποίο φουλάρει πλέον ο ΠΑΟΚ, εντείνει τις προσπάθειές του για να τον αποκτήσει από την Βαλένθια. Φιλοξενούμε βεβαίως και κάποιες δηλώσεις του Χατσίδη, που έχει πει: κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, έχει πει. Να δούμε τι γίνεται με τον νεαρό Σαρί, και εκεί περιμένουν τα νεότερα, γιατί πέστη ένα τραυματισμό χθες. Και από χθες το βράδυ επίσης υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Χατζηδιάκου, ο οποίος φέρεται να είναι μεγάλος στόχος για τον ΠΑΟΚ, βασικός στόχος, μεταγραφικός. Ο Χατζηδιάκος είπε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν για μένα μεταγραφικά σενάρια στην Ελλάδα γενικότερα. Ξεκαθάρισε όμως ότι παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στην Κοπενχάγη, τουλάχιστον επί του παρόντος.

Έχουμε και Φόρμουλα 1 σήμερα, το Grand Prix στο Silverstone, στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ξεκινήσει και αυτό σε λίγο. Θυμίζω ότι στην πρώτη σειρά ξεκινάει ο Αντωνέλη. Ακολουθούν Leclerc, Hamilton, Russell, οι τέσσερις πρώτοι. Ο Verstappen 7ος, έκτος είναι ο Norris, 8ος ο Piastri. Αυτή είναι η σειρά. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθούμε και αυτό. Θα σας ενημερώνουμε για το πώς θα εξελίσσεται.

0: Ο Γιώργος Πετρίδης δεν μας αφήνει σε ησυχία. Είχε μπουκάρει πριν, θυμάστε, στο στούντιο, να μας πει για τον Μπόνγκα και τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Τώρα έχει και κάτι άλλο να μας πει. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Άρη. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σου γεμίζουν την εκπομπή, έτσι δεν έχει παράπονο.
0: Κανένα παράπονο, φίλε, ποτέ από σένα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα ιστορία από το Δημήτρη Γιανακόπουλο.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται καταρχάς στην υπόθεση Μπαντιό, διότι την Τρίτη θα περάσει ιατρικά.
0: Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά.
1: Ναι, ναι, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα πάρει τις ιατρικές εξετάσεις και μετά θα ανακοινωθεί προφανώς από τον Παναθηναϊκό, αν όλα είναι κανονικά δηλαδή. Όπως φαίνεται, ούτως ή άλλως το παιδί έχει μια πολύ γεμάτη σεζόν. Έχει τελειωμένη δηλαδή αυτή η υπόθεση και αναφέρεται και σε μια ακόμα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά και την Τετάρτη κάποιος άλλος θα περάσει ιατρικά. Τώρα φαντάζομαι υπονοεί τον Μπόνγκα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό ξέρεις είναι πάντα, επειδή είναι το πρόσωπο των ημερών ο Μπόγκα, γι' αυτό το λέω. Αυτό θα ξεκαθαρίσει προφανώς τις επόμενες ώρες. Απλά το αναφέρω. Έτσι, είναι ένα story του Δημήτρη Γιανακόπουλου που αναφέρεται καταρχάς στον Μπαντιό, όπως είπαμε την Τρίτη περνάει ιατρικά.
0: Ναι.
1: Και σε έναν άλλον, σε κάποιον άλλον, αναφέρει χαρακτηριστικά την Τετάρτη.
0: Για να δούμε. Ωραία. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη για αυτό το story του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο Instagram. Καλησπέρα, ο Παναθηναϊκός τα φιλικά και επίσημα θα τα παίζει σε ΟΑΚΑ ή κάποια και σε Λεωφόρο. Στο ΟΑΚΑ θα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, εκεί θα δίνει τα επίσημα του παιχνίδια. Τώρα, για τα φιλικά, έχει ένα φιλικό προσεχώς τις επόμενες μέρες με την Grasshoppers, το οποίο θα το δώσει στο γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά η έδρα του θα είναι το ΟΑΚΑ.

Διαβάζω κάτι δηλώσεις του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος τα έχει πάρει στο κρανίο με το παιχνίδι της Παραγουάης, χθες με την κόντρα στη Γαλλία. Ουσιαστικά άφησε αιχμές ότι τα παιδιά της Παραγουάης έπαιξαν αντιποδόσφαιρο, έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά, με σκληρά μαρκαρίσματα κτλ. Και έχει πει η συντοποθέτησή του στο Fox Sports, όπου εκεί σχολιάζει τους αγώνες του Μουντιάλ, εκεί εργάζεται αυτές τις μέρες. Είπε ότι εάν ήμουν εγώ σε αυτό το μάτς, θα είχα πάρει 4 κόκκινες κάρτες και θα έστελνα και κάποιον στο νοσοκομείο. Έχει πει. Δεν μου αρέσει όταν κάποιος προσπαθεί να με προκαλέσει. Μου αρέσει το αληθινό παιχνίδι. Όμως η Γαλλία έμεινε ενωμένη και ψύχρεμη και απάντησε με χαμόγελο. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις. Χαμογελάς και να μην πέφτεις στην παγίδα τους. Είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που δεν του άρεσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο η Παραγουάη αντιμετώπισε το μάτς με τη Γαλλία.

Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins for FM θα πάρει ο Αποστόλης Λιβάνιος. Θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ από μικροφόνου. Ενδιάμεσα μες τη βδομάδα, ανάλογα τι θα προκύψει για το ρεπορτάζ, θα τα λέμε στον αέρα. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο. Εμείς ήμασταν εδώ από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Γιώργος Πετρίδης. Και πλέον είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα σας πει και δελτίο αθλητικών ειδήσεων εντός ολίγου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σανέλ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια το deal με τη Σάντεφιορντ για τον 22χρονο στόπερ, πρώτον πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για το αριστερό μπακ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα 28χρονος Φινλανδός Χαφ Καάν Καϊρίνεν για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνά ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 29χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα έρθει ακόμα μία προσθήκη για τους πράσινους. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Στέφαν Ντεφράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του Τριφυλίου με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 39χρονου Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, διεθνής σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του ντούντου στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Με την αναμέτρηση Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στα προημιτελικά, μετάδοση και των δύο αγώνων από ΕΡΤ 2 Sport. Στην εποχή του Jürgen Klopp μπαίνει η Εθνική Γερμανία. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 59χρονος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από μια διετία που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: It's what the Greek supporters were hoping for. One moment, and they've taken it.
8: It's a simple mistake. It's a pass just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
3: At the moment, Greece are going through, and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, and picks out there. Samaris takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
8: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up. He tries to make a late recovery.
3: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
8: Yeah, it's a calm and cool, just lifts it nicely into that right-hand corner, Barry's left.
3: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Recife on Sunday.
14: And it was a penalty.

Άρα, ναι, αρχισηματάρα έχει βάλει, Μπράβο, ωραία. Μπιγούνι Sport FM 4,6. Είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 5 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Με τον Νέαρχο Χιραζόπουλο να βρίσκεται στηρίζοντα τον Ρίγκον και τις μουσικές επιλογές. Στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος για περίπου 2 ώρες.

Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr, να βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό γεμί επίπεδο και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο, αφετέρου στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληροδοτείτε το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Ανέλπιστα πολύ γεμάτη η επικαιρότητα σε αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου από το πρωί κιόλας και μέχρι το μεσημέρι σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα υπήρχε ψωμάκι και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, όπου θέλετε υπάρχουν, ασφαλώς υπάρχει και το Μουντιάλ, αλλά υπήρχε επικαιρότητα, υπήρχαν νέα, πολύ σημαντικά νέα σε όλα τα επίπεδα.

Καταρχάς μάθαμε ποιος θα είναι ο χαφ που έψαχνε τόσο καιρό η ΑΕΚ, μάλλον που περιμέναμε τόσο καιρό να μάθουμε ποιος είναι, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και πρόκειται για τον Καν Κάιρνεν, έναν παίχτη ο οποίος αγωνίζεται στην Σπάρτα Πράγας. Και η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για τον 27χρονο αριστεροπόδαρο διεθνή μέσο, διεθνή με την Εθνική Φινλανδίας, και αναμένεται να βρεθεί σήμερα την Κυριακή ή το αργότερο αύριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει, για να σφραγίσει την μετακίνησή του στην ΑΕΚ, συνέχεια να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτός είναι ο χαφ που περιμέναμε τόσο καιρό να μάθουμε ποιος είναι ο παίκτης που θα καλέψει το κενό, θα τικάρει με το όνομά του το κουτάκι ο Μάρκο Νίκολιτς για να ενισχυθεί περισσότερο στα χαφ. Ήταν από τους πρώτους στόχους το να καλύψει το κενό στα χαφ ο Σέρβος τεχνικός για την πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ, και αυτός είναι ο παίκτης που θα αποκτηθεί για τη συγκεκριμένη θέση, και όπως είχαμε ψηλιαστεί, το κενό αυτό θα καλυφθεί με ένα παίκτη το οποίο το όνομα δεν είχαμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα που ήταν στον αφρό για την ΑΕΚ το θέμα του ΧΑΦ, και αυτός εν τέλει θα είναι ο Φιλανδός, ο Κάναν Κάιρνεν, ο παίχτης της Σπάρτα Πράγας, ο οποίος είναι έτοιμος να βάλει τα κιτρινόμαυρα.

αφορά τον νεαρό επιθετικό τον Αλεξίου, ο οποίος θα αποκτηθεί ως δανεικός και θα έχει η Ίντερ ρήτρα επαναγοράς, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι μια κίνηση που θεωρείται ότι είναι προσθήκη με το βλέμμα στο μέλλον, μια επένδυση για την ΑΕΚ για να πάρει έναν πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ.

Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Να πούμε βέβαια την εξέλιξη και το Grand Prix. Θα παρακολουθεί πιο πιστά ασφαλώς η Βαλεντίνα, η οποία μας ενημερώνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα ακούσατε νωρίτερα τον Γιώργο Πετρίδη για τα νέα του Παναθηναϊκού. Μια είδηση τελευταία στιγμή έχει να κάνει επιβεβαίωση από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την περίπτωση του Μπαντιού, ο οποίος θεωρείται εδώ και αρκετό καιρό κλεισμένος από το Τριφύλι, το οποίο θα δώσει έτσι ένα πολύ καλό ποσό στη Βαλένθια για να κάνει δικό του τον συγκεκριμένο παίχτη, τον συγκεκριμένο γκάρτ, ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν με τις Νυχτερίδες. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα και στο αμυντικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού μέσω του story που έκανε στα social media, στο Instagram, που είναι πολύ ενεργός, προανήγγειλε και μια ακόμη κίνηση για την Τετάρτη, χωρίς να αναφέρει βέβαια κάποιο όνομα, αλλά μπορούμε να εικάσουμε ότι αυτό το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφορά τον Ζακ Μπόγκα, ο οποίος, όπως προκύπτει από αρκετά δημοσιεύματα στο εξωτερικό, αλλά και όπως φαίνεται επιβεβαιώνοντας και από το ρεπορτάζ εντός των συνόρων μέχρι ενός σημείου για τα ποσά που αναφέρονται στο εξωτερικό, είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από το Τριφύλι. Ένας παίκτης ο οποίος πολλές ομάδες τον ήθελαν, ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεργαστεί πολύ καλά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και φαίνεται ότι αυτό το στοιχείο, αυτό το γεγονός, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να πει ο διεθνής με την Εθνική Γερμανία forward το ναι στο Τριφύλι, ώστε να φορέσει τα πράσινα από τη νέα σεζόν.

Από εκεί πέρα έχει ενδιαφέρον να δούμε για το τριφύλι, εφόσον αποκτηθεί εν τέλει ο Ζακ Μπόγκα, το αν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη θέση των forward, διότι μαζεύονται αρκετοί παίχτες, ειδικά στο 4, στους πράσινους, και έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα σενάρια από το εξωτερικό. Είδαμε και χθες στην Μούντο Ντεπορτίβο, αν δεν κάνω λάθος, να αναφέρει ότι ο Χουάντσο δέχεται pressing από την Real Madrid, που θέλει να τον αποκτήσει για να καλύψει, για να ενισχυθεί στη θέση 4 με τον διεθνή Ισπανό forward. Υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα όλο αυτό το διάστημα για τον Όσμαν και το ενδεχόμενο να

συνεχίσει αλλού την καριέρα. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια και εφόσον τελικά αποκτηθεί από τους πράσινους ο Μπόγκα, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις θέσεις των φορών για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τελικά απέσπασε τον ναι του Μάικ Μπατίστ για να ενταχθεί στο προπονητικό team του Ζελμίρο Μπράντοβιτς.

αυτά του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, κάποια εξέλιξη. Μαζεύουν, γεμίζουν μπαταρίες, μαζεύουν δυνάμεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ολοκλήρωσαν έτσι το πρώτο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία και ολοκληρώθηκε χτες το απόγευμα με τη φιλική νίκη με 3-1 επί του Άγιαξ, όπου το τρίφυλλο άφησε έτσι καλές εντυπώσεις και πάλι με το καλό pressing, με την καλή ανάπτυξη που είχε και με τα αυτά τα 3 γκολ που πέτυχε απέναντι στον Έαντα, και πλέον θα καθαρίσει λίγο το μυαλό, θα γεμίσουν λίγο, όπως είπαμε, μπαταρίες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και οι παίχτες και το τεχνικό team για να συνεχιστεί η προετοιμασία για να στρέψει το τρίφυλλο την προσοχή του στις επόμενες υποχρεώσεις, τα επόμενα φιλικά, καθώς πλησιάζει σιγά σιγά και η στιγμή όπου θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει με την ΠΑΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa Conference League.

στα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι από σήμερα στην Ολλανδία ο Ζινεντίν Ισμάιλοβιτς, ο αμυντικός ο οποίος έκλεισε χθες ο Ολυμπιακός, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα στην Ολλανδία, αλλά ουσιαστικά θα ξεκινήσει τη δουλειά από αύριο με τους ερυθρόλευκους του Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ, αφού υπήρξε αυτή η συμφωνία με την Σάντερφιόρ, την ομάδα της Νορβηγίας, με περίπου 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι σίγουρα, συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου για τα μπόνους, και με αυτόν τον τρόπο έγινε η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Σάντερφιόρ. Το Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα ακούμπωσει μαζί με Πιρόλα, Ρέτσο και Κάρμο, θα είναι αυτή έτσι η δυνατή τετράδα των πυρεωτών που είχαν φέτος το καλοκαίρι δύο αποχωρήσεις, αυτή του Μπιακών και του Καλογερόπουλου, αλλά και μια επιστροφή αυτή του Κάρμο. Και με αυτούς τους παίχτες σε αυτή τη φάση θα πορευτεί ο Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ για το κέντρο της άμυνας. Κάποιο άλλο νέο για τους πυρεώτες δεν υπάρχει, όπου οι οποίοι πυρεώτες συνεχίζουν τη δουλειά στην Ολλανδία εν ώψη της νέας σεζόν, το χτίσιμο για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ, και από εκεί και πέρα κοιτάζουν τις επόμενες προσθήκες των μέσο που θα θέλουν πολύ να αποκτήσουν. Ένα παίκτη τύπου Άμραμπατ, ιδανικά θα ήθελαν τον ίδιο τον Άμραμπατ, τον Σόφιαν Άμραμπατ, ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική Μαρόκου στο Μουντιάλ. Και εντάξει, προφανώς ο σύγχρονος παίκτης έχει στο μυαλό του να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ και να δει τι προτάσεις θα έχει, και συνέχεια θα πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με το μέλλον του. Φυσικά πάντα υπάρχει στο κάδρο ο Καντιού για τους πυρεώτες. Το συγκεκριμένο θέμα βέβαια το τελευταίο διάστημα έχει ατονίσει κάπως, αλλά θα δούμε το επόμενο, το προσεχές διάστημα, το ποιος θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα αποκτήσει από τους πυρεώτες για έναν ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποτελέσει βαρόμετρο στο κέντρο για την ομάδα του Μεντλίμπαρ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει πλέον το μέτωπο της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη στη Μάνδρα Αττικής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Αθηνών Θιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πόρτου Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη τα ξημερώματα 22χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
6: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δες το cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
15: Διαλέγω νησί για διακοπές.
14: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
15: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
16: είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Ήτανε.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Big Wins Sport 94,6. Αφού ακούσατε την πολιτική σας ενημέρωση μέσω του ΣΚΑ και τις απαραίτητες διαφημίσεις, να πούμε μια της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Al Sadd. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Υπάρχουν έτσι. Ξαναχωρήθηκε, δεν άρχε.
1: Τον χάσαμε από την Ελλάδα.
0: Ναι, τον χάσαμε από την Ελλάδα. Εντάξει, να κάνουμε. Το ξέραμε ότι θα πάει στην Al Sadd. Υπέγραψε πλέον το συμβόλαιο του διάρκειας 2 ετών. Έβγαλε και τις σχετικές φωτογραφίες. Έχει στον λογαριασμό της Al Sadd στα social media. Υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες. Φυσικά υπάρχει και είδηση στο sportfm.gr. Μπορείτε να δείτε τη σχετική είδηση και στο πλευρό του θα έχει και κάποιους ανθρώπους που, με τους οποίους είχε συνεργαστεί και στον ΠΑΟΚ. Θα έχει τον Παντελή Κωνσταντινή, θα έχει τον Γιώργο Τσονάκα, θα έχει τον Πάολο Καστορίνα, ο οποίος ήταν πάντα στο πλευρό του και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όταν είχε τιμωρίες ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ήταν ο προπονητής ο οποίος τον αντικαθιστούσε, εκτελούσε χρέη πρώτου προπονητή. Συνεπώς γύρισε σελίδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε συνεργασία του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον Αλέσιο Λύση να είναι ο προπονητής ο οποίος κάνει την νέα αρχή στον δικέφαλο του Βορρά. Αλλά γύρισε σελίδα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν άρχισε να βρει την επόμενη ομάδα του μετά τον ΠΑΟΚ, στον οποίο ήταν εδώ και αρκετά χρόνια. Εννοούμε για την δεύτερη θητεία του, γιατί υπήρξε και η πρώτη θητεία του Ρουμάνου τεχνικού στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ από το 17 έως το 19 και από το 21 έως το 26, πλέον είναι ο προπονητής της Al Sadd. Βρήκε τη νέα του ομάδα ο Ρουμάνος τεχνικός.

Ένας φίλος μας λέει, ρώτα τον Πετρίδη, αν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Παπαγιάννη, ενώ για να είναι ο παίκτης ο οποίος θα κουμπώσει μαζί με Λεσόρ και Φαλ στους ψηλούς του Τριφυλιού. Δεν έχει ακουστεί κάτι το τελευταίο διάστημα για τον Παπαγιάννη. Αν υπάρξει κάτι θα μας το πει ο Γιώργος, αλλά ας τον αφήσουμε γιατί ήταν και νωρίτερα εδώ. Βγήκε και στη συνέχεια για το ρεπορτάζ στους μπάσκετους, βγήκε και λίγο πριν για να μας μεταφέρει την είδηση σχετικά με τον Μπαντίο, ο οποίος και επισήμως πλέον επιβεβαιώνεται ότι θα είναι στον Παναθηναϊκό, διαστόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που προανήγγειλε και μία ακόμα προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, προφανώς φωτογραφίζοντας τον Μπόγκα. Αλλά αν υπάρξει κάτι και κινηθεί σε μια τέτοια λύση που θα του δίνει και τη δυνατότητα να γλιτώσει και ένα διαβατήριο Παναθηναϊκός, μια θέση ξένου με τον Παπαγιάννη, δεν ξέρω αν θα το κάνει, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος στα επόμενα ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρει.

Και αφού επανήλθαμε στα μπασκετικά, να χρησιμοποιήσω ως γέφυρα τα του Παναθηναϊκού για να πάμε και στα νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει τον Μοντέρο. Ξέρουμε εδώ και καιρό ότι έχει κλείσει ο Γιάν Μοντέρο στον Ολυμπιακό, αλλά αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για την Βαλένθια. Την είχε ενημερώσει ούτως ή άλλως ότι σκοπεύει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Υπήρξε σήμερα η σχετική ενημέρωση, η επίσημη ενημέρωση από την Βαλένθια, η οποία θέλησε να ευχαριστήσει τον 23χρονο γκάρντ για την προσφορά του στο σύλλογο, και πλέον απομένει να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι πρόσφατα ανακοίνωσαν τον Μακιντάιρ, τον πρώην γκάρντ, τον πρώην άσο του Ερυθρού Αστέρα. Υπήρξε νωρίτερα και το ρεπορτάζ στους μπάσκετους από τον Νίκο Ζέρβα και για το συγκεκριμένο θέμα και για το θέμα το γηπεδικό και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί σαν ελαρίνα το διάστημα που το ΣΕΦ δεν θα είναι σε κατάσταση να χρησιμοποιηθεί ως έδρα από τους Ερυθρόλευκους λόγω των έργων που θα γίνουν για την ανακατασκευή του γηπέδου. Από εκεί και πέρα μίλησε και για το θέμα και το μέλλον των Thomas Walkup και Tyler Dawson, που έγινε το τελευταίο διάστημα αρκετός λόγος για το μέλλον τους, για το ενδεχόμενο έτσι να υπάρξει πρόωρη επέκταση των συμβολέων των δύο αθλητών. Και ο Νίκος, όπως μπορείτε να ακούσετε στο sportfm.gr το σχετικό απόσπασμα που υπάρχει, εκτιμά ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή για να υπάρξει να σφραγιστεί η ανανέωση των συμβολέων των Tyler Dorsey και Thomas Walkup.

Μάλιστα το Μουντιάλ, γιατί δεν αναφερθήκαμε καθόλου για το επόμενο παιχνίδι, για το πιο άμεσο παιχνίδι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, διότι είναι προγραμματισμό για τις 11, είναι αυτό της Βραζιλίας με την Νορβηγία για τους 16, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 το βράδυ. Λοιπόν, είχε ακουστεί αρχικά ότι μπορεί να αλλάξει η ώρα λόγω της ζέστης που θα επικρατεί, αλλά εν τέλει δεν συνέβη κάτι τέτοιο και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία, και αυτό προφανώς για τους 16 της διοργάνωσης, ενώ αύριο στις 10 η ώρα υπάρχει η πολύ δυνατή μάχη αυτή ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Αυτά είναι τα πιο άμεσα παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε χτες τα δύο παιχνίδια. Το βράδυ υπήρξε το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο, στο οποίο το Μαρόκο επικράτησε 3-0. Αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 8 η ώρα. Φαίνονταν για μεγάλο διάστημα ότι μπορεί να πάει να κριθεί στις λεπτομέρειες το παιχνίδι. Τελικά η ομάδα του Μαρόκου έγινε την αναμέτρηση, έγινε την πλάστικα προς την πλευρά τους, προς την πλευρά του. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναΐ, τον πρωινός του Παναθηναϊκού, επικράτησε 3-0 του Καναδά και έκλεισε θέση για τους 8

Εκεί όπου το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Γαλλία, η οποία δύσκολα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Παραγουάης, επικρατώντας 1-0 με το πέναλτι του Εμπαπέ, με το αντιποδόσφαιρο που έπαιξε, η αλήθεια είναι, η ομάδα της Παραγουάης.

Στο παιχνίδι που αναφέραμε πιο πριν, στη νίκη του Μαρόκο με του Καναδά, είδαμε τον Καναδά να ξεκινάει πιο δυνατά. Στη συνέχεια το Μαρόκο να προσπαθεί να ισορροπήσει και μετά το περίφημο hydration break, το οποίο έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια για πολλούς αρνητικά, για άλλους θετικά. Το παιχνίδι έχασε ρυθμό και με αυτά τα δεδομένα πήγε πιο κοντά στα θέλω του Μαρόκο, που ήθελε έτσι να ισορροπήσει την κατάσταση. Το Μαρόκο, το οποίο στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν απειλητικό, αλλά στο δεύτερο πήγε πιο δυνατά και με το γκολ του Ουναή, έπειτα από την κομπίνα που έκανε με την εκτέλεση φάουλ του Χακίμη και το πλασέ του Ουναή στα δίχτυα του Κρεπό, κατάφερε να φέρει εντελώς τα μέτρα το παιχνίδι, να ελέγξει εντελώς την κατάσταση από εκεί και μετά, έχοντας καλύτερο παίχτη τον άσο της Τζιρόνα, τον πρώην μέσο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Κατάφερε να φέρει εντελώς τα μέτρα το παιχνίδι, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από εκεί και μετά, από το 50 και μετά που πέτυχε τον γκολ. Και στη συνέχεια, έπειτα από ωραία αντεπίθεση και την κοφτή τρίπλα του Ντίαθ, ο οποίος έστρωσε στον Ουναή, ο παίχτης Ουναή παίχτηκε, έβαλε ένα δεύτερο γκολ με ωραίο πλασέ και έκανε το 2-0, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά κρίθηκαν τα πάντα. Και στις καθυστερήσεις υπήρξε και το 3-0 με τον Ραχίμη για την ομάδα του Μαρόκο, που για δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ πάει πολύ μακριά τη βαλίτσα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε φτάσει μέχρι τους 4, όπου αποκλείστηκε από την Γαλλία. Τώρα έχει φτάσει στους 8, όπου θα αντιμετωπίσει και πάλι την Γαλλία, και για να δούμε αν μας επιφυλάσσει ακόμη μια έκπληξη στο Μαρόκο. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κάνει ζημιά σε Πορτογαλία, σε Ισπανία δεν μπορείς να κάνεις την ομάδα της Γαλλίας, αλλά έφτασε πολύ μακριά, και πολύ μακριά φτάνει και αυτή τη φορά το Μαρόκο.

στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη, το οποίο ήταν πολύ κουραστικό έτσι, να το παρακολουθεί κάποιος με τις συνεχείς διακοπές, με την ποδόσφαιρο που έπαιξε η Παραγουάη. Και εντάξει, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες να παίζουν αμυντικά, να παίζουν πολύ σφιχτά πίσω, άλλες να βάζουν πούλμα στην περιοχή τους. Η Παραγουάη όχι απλά έβαλε πούλμα στην περιοχή της, έχνε και πολύ ξύλο διάρκεια το διάστημα της αναμέτρησης και ειδικά μέχρι να γίνει το 0-1. Το 1-0 της Γαλλίας με τον Εμπαπέ στο 77 από πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ντουέ, για το οποίο έτσι χρειάστηκε ο διαιτητής ο Σμπέκος την βοήθεια του ΒΑΡ για να διαπιστώσει ότι είχε γίνει παράβαση και γίνει αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Ντουέ, στον άσο της Παρί. Η Παραγουάη λοιπόν έπαιξε για μεγάλο διάστημα την ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά μέχρι να γίνει το 1-0 δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου στο να απειλήσει την ομάδα της Γαλλίας. Είχε το μυαλό της μόνο στο να σπάσει τα νεύρα των αστέρων της Γαλλίας. Κατά διαστήματα το κατάφερε. Φαίνεται ότι εφόσον σημειωνόταν ένα γκολ από πλευράς Γαλλίας θα καθάριζε το μάτς, διότι θα ήταν πολύ δύσκολο από εκεί και πέρα η ομάδα της Παραγουάης να κάνει τη ζημιά στην Γαλλία, να βρει ένα plan B. Και αν έπαιζε και λίγο πιο επιθετικά από εκεί μετά θα το πλήρωνε προφανώς με την ποιότητα, την ταχύτητα και γενικότερα την κλάση που έχει μέσω επιθετικά η ομάδα της Γαλλίας. Όχι ότι δεν έχει πίσω στις άλλες γραμμές ποιότητα, αλλά μεσοεπιθετικά εντάξει υπάρχει τρομερή ποιότητα από τους τρικολόρ.

Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλυθέα, τον παλιό μου συμμαθητή, τον λεγόμενο Αϊμάρ από την Καλυθέα, και ο οποίος μας στέλνει μήνυμα και μας λέει αν βλέπω, μου λέει αν βλέπω να το σηκώνει φέτος η Αργεντίνα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι προς Γαλλία στο να το σηκώνει. Δυστυχώς θα στεναχωρήσω. Τι να σου πω, θα φανεί στην πράξη τώρα. Μπορεί να σε στεναχωρώ εγώ τώρα, αλλά μπορεί να σε χαροποιήσει και πάλι η ομάδα της Αργεντινής εντός του αγωνιστικού χώρου. Τώρα και όταν μιλάμε για τον φίλο του Δημήτρη, τι να σας λέω, Ουνάη και λοιπά, εντάξει, πολύ μεγάλη κλάση ο Δημήτρης από την Καλυθέα.

Λοιπόν, έρχεται, πάμε σε break. Είσαι έτοιμος, πανέτοιμος, εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Ω,
1: κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
4: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με στόχο την νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σανέλ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτικά από Ερτένα και ραδιοφωνικά από τον Big Wins for FM. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις, κοντά στα 6,5 εκατομμύρια το deal με τη Σάντεφιορντ για τον 22χρονο στόπερ. Πρώτων πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα 27χρονος Φινλανδός Χαφ Κάναν Καϊρίνεν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνά ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 29χρονος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία, τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρτ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τόνισε ο Στέφαν Ντεφράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του τριφυλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής σέντερ ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στους κίτρινους συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργοματρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντούντου στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Με την αναμέτρηση Βραζιλία-Νορβηγία στις 11, ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στα προημιτελικά, μετάδοση και των διαγώνων από RT2 Sport. Προπονητής της Al Sadd με κάθε επισημότητα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο μέχρι πρότινος προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια από την ομάδα του Κατάρ, ενώ μαζί του θα βρίσκονται οι άμεσοι συνεργάτες του από τη θητεία του στο Δικέφαλο του Βορρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε μπηγούνι σπορ FM στα 4,6 με ένα έρχο κυρία Ζόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των οικονομικών και στις επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για περίπου μία ώρα ακόμα θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση από την ΑΕΚ, ανέφερε επίσημα τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία. Τα περισσότερα, μάλλον αρκετά από αυτά τα γνωρίσαμε, αλλά πλέον υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ, η οποία έκανε γνωστό ότι στις 12 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Ντεγκράσαπ, στις 15 Ιουλίου την Φίντεσε, στις 18 την Χρόνιχεν, ενώ στις 26 την Τσβόλε. Από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες που δεν είναι από την χώρα της Ολλανδίας, η Σάμψουσπορ στις 29 Ιουλίου και στις 2 Αυγούστου θα παίξει με την Σεντρούιντεν.

Για να πάμε ξανά και στα μηνύματά σας. Ρωτάει ένας φίλος την άποψη για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από αυτόν που είδαμε, από αυτό που είδαμε από τη μακέτα, είναι προφανώς ένα εντυπωσιακό έργο εφόσον καταφέρει να υλοποιηθεί με περισσότερες προφανώς θέσεις, πολύ πιο σύγχρονο, με πολλές ανέσεις και για τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους και για τις ομάδες. Από κάθε άποψη θα είναι κάτι πιο σύγχρονο. Να την πω την αμαρτία μου, επειδή το Γιώργος Καραϊσκάκης δεν είναι πολύ παλιό γήπεδο και επειδή έχουμε συνηθίσει γενικότερα να βλέπουμε, εντάξει βέβαια αυτό είναι κακό, να κρατάμε, να γίνονται ανακατασκευές πολύ, να περνάει πολύ καιρός ώστε να γίνουν ανακατασκευές στα γήπεδά μας. Εντάξει, το Γιώργος Καραϊσκάκης είναι μόλις 22 ετών γήπεδο. Αν μπορούσε να το φτιάξει ο Ολυμπιακός, να του κάνει έτσι μια ανακατασκευή χωρίς να χρειαστεί να γκρεμίσει σε μεγάλο κομμάτι το γήπεδο που υπάρχει τώρα, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά εντάξει, το σημαντικό θα είναι να καταφέρει να φτιάξει ένα σύγχρονο γήπεδο Ολυμπιακός, ένα πιο μεγάλο γήπεδο που να ανταποκρίνεται στις δικές του υποχρεώσεις, να έχει περισσότερες ανέσεις.

Ένας άλλος φίλος λέει: αν συμμερίζει την αντίθεση του Νίκου, σταματάμε τον Κορδόν. Έλεγε ότι έφερε παίχτες που ήταν ο Πορόσο και ο Φρέιτας. Εγώ δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχει πει ο Νίκος και αν έχει σταθεί, ας πούμε, σε δύο επιλογές που μπορεί να ήταν καλές ή αν ήταν συνολικά αρνητικό για τον Κορδόν. Σίγουρα έχω καλή άποψη για τον Κορδόν. Έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στο εξωτερικό. Στη θητεία του η πρώτη στον Ολυμπιακό δεν ήταν αυτή που θα θέλαν και στον Ολυμπιακό, ασφαλώς. Αλλά βρέθηκε σε μια παράξενη κατάσταση, σε μια δύσκολη κατάσταση ο τότε Ισπανός σε προσωπικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται έχει ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και είναι και πάλι σε θέση να προσφέρει. Σίγουρα ένα πολύ δυνατό όνομα για το συγκεκριμένο πόστο. Και αν θυμάστε, πρώτον να λάβει τον Ολυμπιακό, τότε ακουγόταν και για πολύ μεγάλα κλαπ του εξωτερικού. Αν καταφέρει και ξεπεράσει τις δυσκολίες και μπορέσει έτσι και συνεργαστεί αρμονικά και με τον Πορτογάλο, τον Καρτόσο που έφερε ο Ολυμπιακός, σίγουρα θα δει πολύ καλά αποτελέσματα η ομάδα του Πειραιά.

Ένας φίλος λέει: πήγαινε να ευχαριστήσουμε για τα τραγούδια, τον Ντόλι τον Έρχο. Τον Έρχο. Τον Έρχο. Οι μουσικές επιλογές είναι τον Έρχο. Καμιά φορά βάζουμε και εμείς την πινελιά μας, αλλά σήμερα είναι αποκλειστικά επιλογές του Έρχου. Ο οποίος παρότι είναι προς το φινάλε έτσι, της βάρδιάς του, έχει τραβάει την όποια κόπωση, συνεχίζει να ζωγραφίζει πίσω από την κονσόλα.

Από εκεί πέρα να υπενθυμίσω στα του μπάσκετ ότι έχει σήμερα πολύ σημαντικό μάτς η Εθνική για τα παράθυρα, για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, την υποδέχεται στη σήμερα πολύ σημαντικό μάτς η Εθνική για τα παράθυρα, για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αντιμετωπίζει την Πορτογαλία.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ακούσετε από την Σαν Ελλάδα, από τα Ανολιλιώσια, τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος ήδη βρίσκεται στο γήπεδο και θα κάνει αργότερα την περιγραφή του αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος, υπενθυμίζω, για τις 7 και μισή.

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη νίκη, στη δύσκολη νίκη της Γαλλίας το χθεσινό βράδυ επί της Παραγουάης με ένα 0 η νίκη οποία της έδωσε το στήρο για τις 8 παγκοσμίου κυπέλου με ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν καθόλου καλό σε θέαμα, ήταν έτσι πολύ κουραστικό ειδικά την ώρα που έγινε, αλλά κυρίως λόγω του τρόπου του παιχνιδιού της Παραγουάης ερωτήθηκε ασφαλώς ο μεγάλος αστέρας της Γαλλίας, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ήταν και ο σκόρερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι από την άσπρη βούλα, και είπε ότι δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για το πώς θα παίξεις. Προσπάθησαν να μας νικήσουν με ένα physical τρόπο παιχνιδιού, αλλά εμείς τους νικήσαμε πάνω σε αυτό το παιχνίδι, είπε ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και συνέχισε έτσι το brand affair με τον Lionel Messi. Έχουν και δύο από 7 γκολ στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά είναι στο συνένα ο άσος της Αργεντινής όσον αφορά τους κορυφαίους σκορέρ γενικότερα στην ιστορία των Μουντιάλ. Έχει 20 ο Lionel Messi, έχει 19 ο Kylian Mbappé.

αυτό πήρε γενικότερα ψύχραμα ο Εμπαπέ, έχοντας πετύχει το στόχο της η Γαλλία. Μέσα στο παιχνίδι κατά διαστήματα και αυτός κάπως εκνευρίστηκε, αλλά από ένα σημείο και μετά κατάφερε να το διαχειριστεί. Τον είδαμε έτσι να πολλές φορές να χαμογελάει στο αντιαθλητικό παιχνίδι των Παραγουανών. Εντάξει, ιδιαίτερα μετά το 1-0 βέβαια μπόρεσε να κρατήσει τα νεύρα του. Αλλά ένα από τους παίκτες πάντως που δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, έχει και μεγάλη εμπειρία πλέον ο Μπαπέ. Αυτός που δεν έδειξε τόσο τέτοια ψυχραιμία, παρότι δεν έπαιζε, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο μάτς, ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν τον είχαμε γνωρίσει, το να συγκρατεί βέβαια την ψυχραιμία του, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο παλέμαχος επιθετικός, ο οποίος είπε ότι σήμερα η Γαλλία είχε ψυχραιμία, έπρεπε να μην αφήσουν τον εαυτό τους να προκληθεί και τα κατάφεραν. Αν είχα παίξει εγώ σε αυτόν τον αγώνα, θα με είχαν αποβάλει με 4 κόκκινες κάρτες.

και θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο, δεν μου αρέσουν. Αλλά οι προκλήσεις αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, ανέφερε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Γαλλία έδειξε ψυχραιμία, παρέμειναν χαλαροί, τους χάρισαν ένα χαμόγελο και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να πατήσεις χαμογέλα και μην πέφτεις στο παιχνίδι τους, είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς.

Αυτό το παγκόσμιο κύπελο πριν καν ολοκληρωθεί έχει φέρει και πολλές αλλαγές σε πάγκους. Αν δεν κάνω λάθος είναι πλέον στις 8 ή 8 ή 9 αλλαγές προπονητών έχει φέρει το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο πριν καν ολοκληρωθεί. Ανάμεσα στους πάγκους οι οποίοι έγιναν όρφανοι έπειτα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήταν και αυτός της Εθνικής Γερμανίας, ο Νάγκελσμαν. Αποτελεί παρελθόν εδώ και κάποιες ημέρες ουσιαστικά μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Αποχαιρέτησε ο Νάγκελσμαν, ο νέαρος τεχνικός, ο οποίος ήταν ένα project στο οποίο οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας πόνταναν πολλά, αλλά δεν πέτυχε. Και από σήμερα έχουμε και τον διάδοχό του, ο Γιούργεν Κλοπ, ο πρώην προπονητής των Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε αφήσει την προπονητική στην άκρη και το τελευταίο διάστημα ήταν μετά το φινάλε στον πάγκο των Reds, ήταν στην Red Bull, ήταν έτσι σαν σύμβουλος, να το πούμε έτσι, στην Red Bull. Είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη διάρκεια, για το ποσό που θα, για τις απολαβές που θα έχει ο Γιούργεν Κλοπ, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι ο διάδοχος του Νάγκελσμαν στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Επιστρέφει στους πάγκους παρότι φαίνονταν διαθετημένος να απουσιάσει για αρκετό καιρό από την προπονητική. Ο Κλοπ πλέον αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας, θα σπάσει αυτό το πολύ καλό συμβόλαιο που είχε οικονομικά με την Red Bull για να βρεθεί στην Μάνς αυτό ο Γιούργεν Κλοπ. Πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι, πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμιγώς δασική είναι πλέον η φωτιά που μένεται στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη στη Μάνδρα Αττικής. Για δύσκολη πυρκαγιά λόγω των ανέμων, του ανάγλυφου της περιοχής και των πεύκων που καίγονται, έκανε λόγο στον Sky ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 39 οχήματα, ενώ από αέρος 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Παράλληλα, έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη τα ξημερώματα 22χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε πηγούν στο Sport FM 106,6 με μια μικρή αλλαγή, καθώς ο Γιώργος Γιαννής αντικατέστησε τον Νέο Χειραζόπλο στην κονσόλα του ήχου. Πάμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, 25 λεπτάκια ακόμα. Στην Φόρμουλα 1 είχαμε τη μεγάλη νίκη για τον Leclerc στο Grand Prix της Βρετανίας. Τι θες, Βαλεντίνα, γιατί μας ενοχλείς?
1: Έχει γίνει χαμός στο Silverstone, φιλαράκι.
0: Ναι.
1: Πρώτη νίκη εκεί του Leclerc, Βάθρο και ο Ράσελ δεύτερος. Τρίτος ο Χάμιλτον, ο οποίος όταν μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στο φινάλε, επειδή ο Verstappen δεν, ενώ ήταν τρίτος δεν, αποφάσισε να μπει στα pit ο Χάμιλτον. Έμεινε έξω ο Ράσελ, πήρε τη δεύτερη θέση, γιατί δεν τελείωσε ποτέ ο αγώνας χωρίς safety car, οπότε καταλαβαίνεις την κατάσταση. Τέταρτος ο Νόρις, γίνεται χαμός στο πρωτάθλημα, καταστροφή για τον καημένο τον Αντωνέλη, ο οποίος κάποια στιγμή είδε να μην πηγαίνει κάτι καλά στο μονοθέσιό του, εκλεγόταν να μείνει έξω, να παλέψει για βαθμούς, έλεγε νιώθω ότι δεν στρίβει το αυτοκίνητο, επέστρεψε στα πίτς, η μηχανική αφαίρεσε ένα κομμάτι που είχε σφινώσει στο προστατευτικό τροχού και είχε εμπλακεί στην εμπρός ανάρτηση, προσπάθησε να επιστρέψει στην πίστα, να πάρει κάποιο βαθμό. Η μεσά της εξήγησης ήταν ένα εξάρτημα που εμπόδιζε ουσιαστικά το σύστημα διεύθυνσης να λειτουργήσει σωστά. Δηλαδή γύριζε ο Αντωνέλη το τιμόνι, αλλά υπήρχε μια τριβή και από το κομμάτι αυτό που τον άφηνε να στρίψει, να δώσει την απαιτούμενη γωνία στριψίματος. Εν πάση περιπτώσει, ο Λεκλέρ κέρδισε, έχει μπει έτσι, φωτιά στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Verstappen εκτός πίστας κατέληξε στην αμοπαγίδα και αυτό ήταν ο λόγος που μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Το μονοθέσιο του γλίστρησε. Προσπάθησε να το διορθώσει, αλλά συνέχεια το πίσω μέρος έχασε εντελώς την πρόσφυση και τον οδήγησε εκτός της πίστας. Πανηγύρισε λοιπόν ο Leclerc την πρώτη νίκη για φέτος με τη Ferrari. Δύο έχει Ferrari φέτος, μία με τον Hamilton στην Ισπανία και μία τώρα. Δεύτερη θέση ο Ράσελ, το βάθρο συμπληρώσε ο Lewis Hamilton με τη δεύτερη Ferrari. Ο Kimi Antonelli είχε πάρει και ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί έβγαινε από τα όρια της πίστας και κλεγόταν πάλι ο καημένος ότι δεν φταίω, είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο. Μη στα πολυλογώ, έγινε ένα χαμό. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Ναι,
1: κάτι. Για να μην με αντανέψω άλλο.
0: Να είμαι αντανέψει. Είναι σεζόν προσαρμογή από ό,τι καταλαβαίνουμε για όλου την Φόρμουλα 1 με τι αλλαγέ που έχουν γίνει.
1: Καλά, ναι, και λέγανε ούτω ή άλλω ότι θα έχει το πάνω χέρι η Mercedes, όπω φαίνεται το έχει. Εντάξει, ατυχίε συμβαίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να προβλέψει κάποια προβλήματα, κάποια. Οκ. Okay. Ακόμα μπροστά είναι ο Kimi Antonelli.
0: Ωραία. Οπότε αυτό είναι το τεζεράκι για το τι θα πει μετά τις 7, μέχρι να ξεκινήσει τον μπάσκετ.
1: Καλά,
0: έχουμε
1: και μπάσκετ 7 και μισή. Ναι. Θα μας εμποδίσει ο Ρομπόλης από το να πούμε 2 ώρες για φόρμουλα με όλα αυτά που έχουν γίνει σήμερα στο Silverstone.
0: Ναι.
1: Είχαμε και sprint race χθες. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ωραία, θα πούμε 2 ώρες για μπάσκετ. Με Ρομπόλη.
1: Ωραία, ωραία σήμερα η μέρα, ωραίος αγώνας. Ο Πιάστρη επίσης πολύ άτυχος. Πολύ άτυχος κι αυτός. Γιατί ναι, είχε ένα θέμα στην αρχή, χτύπησε πίσω η πτέρυγά του στο αυτοκίνητο του Λόσον, έπρεπε να μπει στα πίτ να το αλλάξει. Τέλος πάντων, καταστρόφα και για εκεί.
0: Έχει ξανανιώσει ο Χάμιλτον τώρα στα γεροντάματα?
1: Όχι γεροντάματα ο άνθρωπος.
0: Ενώ οδηγικά.
1: Οδηγικά, ναι. Η Ferrari γενικώς δείχνει. Pole position είχε ο Αντωνέλη, έτσι. Mm-hmm. Αλλά στην πρώτη στροφή και οι δύο Ferrari του είπαν Αντωνέλη, φυλάκια. Και τον περάσανε, κατάλαβες. Από εκεί ξεκίνησε όλο το δράμα για τον Αντωνέλη.
0: Ωραία.
1: Ένας χαμός. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
0: Με κάλυψες.
1: Τα είπα λίγο γρήγορα.
0: Θα ρώταγα κι άλλα αν δεν ήταν να με εντενέψεις προσεχώς. Αλλά θα μείνω εκεί.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε. Έγινε. Πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, αυτά και από την Φόρμουλα 1. Δεν έχετε παράπονο. Και Φόρμουλα 1 με τη βοήθεια της Βαλεντίνας. Τι άλλο. Κάτι άλλο ήθελα να πω πριν από την Φόρμουλα. Είχαμε και μια μεταγραφή για την Κηφισιά. Ανακοίνωσε τον Παύλο Μαυροδί, τον άλλοτε το πρώην ποδοσφαιριστή της Μαρκό, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ήταν στις ακαδημίες δηλαδή και ήταν στη συνέχεια στις β' ομάδες, στον ΑΕΚ, στην ομάδα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και πλέον θα τον έχει στη διάθεσή του ο Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά.

Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα είναι ότι υπήρξε εντυπωσιακή υποδοχή για την ομάδα του Πρασίνου Ακρωτηρίου μετά από την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο, όπου πήγε προφανώς πολύ καλύτερα του αναμενωμένου, και υπήρξε εντυπωσιακή υποδοχή στην επιστροφή της αποστολής στην χώρα ήταν από την ιστορική πορεία την οποία είχε στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα για το Πράσινο Ακρωτήρι. Υπήρξαν έτσι χιλιάδες κόσμου που υποδέχτηκαν την αποστολή στο αεροδρόμιο, και παράλληλα είναι εντυπωσιακό το γεγονός, και μπορείτε να μπείτε στο sportlove.gr και να δείτε το σχετικό βίντεο, στο αεροδρόμιο από το προσωπικό το οποίο υπήρχε στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν μάλιστα δύο άνθρωποι από το προσωπικό οι οποίοι έτσι έκαναν υποκλήσεις στην αποστολή στο Πράσινο Ακρωτήρι. Είχαν ειδικά ο ένας έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσκυνάει την αποστολή, και παράλληλα στο βάθος φαίνεται πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμου που υποδέχτηκαν το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο δίχως να γνωρίσει ήττα σε 90 λεπτό και χωρίς να πετύχει και νίκη βέβαια, διότι στους ομίλους έφερε τρεις σοπαλίες, ήρθε 0-0 με την Ισπανία, έχοντας εντάξει και λίγη τύχη στο συγκεκριμένο μάτς. Ήρθε 2-2 απέναντι στην Ουρουγουάη που απογοήτευσε στο παγκόσμιο κύπελο, και ήρθε και 0-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία και έκλεισε, σφράγισε εισιτήριο για τα νοκάουτ, όπου λύγησε πολύ δύσκολα από την Αργεντινή. Έχασε με 3-2 στην παράταση το μάτς. Στο 90 λεπτό έληξε 2-2 και με τον Μαρτίνες να πετυχαίνει το 2-1 στο 92, ενώ στη συνέχεια ο Λόπες Καμπράλ ισοφάρισε. Λάθος. Ήρθε 1-1 στην κανονική διάρκεια και κάνει το 2-1 ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 92, και στο 103 έκανε ο Λόπες Καμπράλ το 2-2, αλλά ένα αυτογκόλ το οποίο σημειώθηκε στο 111 λύγησε την ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο μάτς με την παγκόσμια πρωταθλήτρια την Αργεντινή. Προφανώς είναι θετικότατο το πρόσημο για το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ, και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπήρξε έτσι αυτή η αποθέωση στην επιστροφή στην πατρίδα για την εθνική ομάδα.

Να πούμε τις καλησπέρα μας στον φίλο τον Αντώνη από τη Δανία, ο οποίος συχνά πυκνά μας στέλνει τα μηνύματά του και μας καλησπέριζει από την Δανία. Να είναι καλά ο φίλος ο Αντώνης.

Μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlafm.gr για να βλέπετε ένα σχετικό βιντεάκι με ρεπορτάζ του Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία που χτίζεται ο Ολυμπιακός της νέας σεζόν. Ο Ολυμπιακός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι ένα βιντεάκι που ούτως ή άλλως υπάρχει και στα social media του σταθμού. Ο Ηρακλής στέκεται στο γεγονός ότι ο Βάσκος τεχνικός θέλει να βελτιώσει τον Ολυμπιακό απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ούτως ή άλλως, όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται ο Βάσκος τεχνικός στο τιμόνι του Ολυμπιακού, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή είναι η αποστολή στην οποία παίρνει τον χαμηλότερο βαθμό ο εμπειρός τεχνικός όσον αφορά τον Ολυμπιακό που έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια με τον ίδιο να βρίσκεται στο τιμόνι. Μπαίνετε στο sportwalfm.gr και βλέπετε το σχετικό βίντεο που μεταφέρει ο Ηρακλής, το ρεπορτάζ από την Ολλανδία.

Έχουν σκάσει μύδι άλλοι δύο Αντώνιδες, εκτός από τον φίλο του Αντώνη από τη Δανία. Ο Αντώνης από την Νίκαια, Νίκαια 13. Ο Αντώνης από το Αίγιο, ο οποίος λέει μουσικάρες και σήμερα ρεβάγγες. Τα εύσημα στον Έρχη Ριαζόπουλο και στον Γιώργο Γιαννήση. Ένας άλλος φίλος δυστυχώς αναφέρεται στα δυστάριστα. Το δυστυχώς δεν πάει ότι στο γεγονός ότι αναφέρεται, ότι, αλλά στο γεγονός ότι υπάρχουν δυστάριστα για τη φωτιά στο Δήμο Μάνδρας. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει πάλι τα ωραία και ειδικά από χτες το απόγευμα προς βράδυ στο ωραίο Καστό Θεσσαλονίκης, όπου έχει γίνει χαμός, και σήμερα στο Δήμο της Μάνδρας, όπου έχουν γίνει και διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Ινώη του Δήμου Μάνδρας. Ένας άλλος φίλος λέει για τη μεγάλη, για να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα, για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας από τη Σερβία στον Παγκόσμιο Εφήβων στο Πόλο. Αυτό είναι βέβαια χθεσινό, είναι με αυτή τη νίκη η Ελλάδα κατάφερε και πήρε την πέμπτη θέση στους εφήβους, με την νίκη επί της Σερβίας στην Πορτογαλία.

υπάρχει ένα άλλο μήνα που μου λέει έτσι και τα ξερά. Πότε θα έρθει η Λευκάδα. Δεν ξέρω τι πρόσκληση είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να πάω στη Λευκάδα. Μου έχει λείψει. Πανέμορφη η Λευκάδα. Έχουμε και 50% καταγωγή από εκεί. Αν με ρώταγες, θα ήθελα να έρθω και αύριο. Τώρα το πότε θα έρθω δεν ξέρω. Πάντως δεν ξέρω ποιος στέλνει το μήνυμα, ποιος ξέρει το πώς συνδέομαι με την Λευκάδα.

πρόσφατα προκάλεσε πολύ χειροθόρυβο στο χώρο του μπάσκετ το διαζύγιο επτά από αρκετά χρόνια του Σέιν Λάρκιν με την ΕΦΕΣ. Αυτή έτσι, η πολύ επιτυχημένη πορεία του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έδωσε πολλά στην ΕΦΕΣ και οι δύο πλευρές έτσι προφανώς βγήκαν κερδισμένες από αυτή την συνεργασία, αλλά έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας ο Αμερικάνος Άσος, ο οποίος αγωνίζεται βέβαια με την Εθνική Τουρκίας, ολοκληρώσει την παρουσία του στην ομάδα της Τουρκίας, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Λάρκιν, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Φενέρμπαξε. Με αυτόν τον τρόπο, με τις δηλώσεις του, εξέφρασε την πικρία του για την εξέλιξη αυτή. Θα σας αναφέρω ένα κομμάτι, μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε αναλυτικά τις δηλώσεις. Ανέφερε ότι κανείς δεν ξέρει γιατί συνέβη αυτό, κανείς δεν γνωρίζει τον πραγματικό λόγο. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Ήμουν έτοιμος σχεδόν για τα πάντα, αρκεί να μην χρειαζόταν να πάρω μια τέτοια απόφαση. Με έκανα να νιώθω ότι δεν άξιζα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έζησε πολύ μεγάλες στιγμές στην ομάδα της ΕΦΕΣ, αλλά πλέον ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις του με την Φενέρμπαχτσε και με τις δηλώσεις του θέλησε να δείξει ότι δεν είναι μια απόφαση η οποία οφείλεται στον ίδιο τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος κατέκτησε το 21 και το 22 την Ευρωλίγκα με την ομάδα τότε του Εργίν Αταμάν, κατέκτησε και άλλους τους βέβαια πρωταθλήματα, προσωπικά βραβεία, αλλά αυτές οι δύο επιτυχίες προφανώς και ξεχωρίζουν για τον 33χρονο Άσο, τον πρώην πλέον παίχτη της Ανατολού ΕΦΕΣ.

Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης από τη Δανία λέει: πιστεύω θα έχουμε τελικό Γαλλία-Νορβηγία και θα το σηκώσει η Νορβηγία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Η Γαλλία πολύ πιθανό να πάει τελικό. Η Νορβηγία να δούμε τι θα κάνει απόψε με τη Βραζιλία. Αλλά εντάξει, ωραίο σενάριο αυτό που λέει ο φίλος. Θα δίνει και καλά, πιστεύω. Ναι, καλό σενάριο.

0: Να σας πω εντάχει, επειδή έχει ανακοινώσει ΑΕΚ την αποστολή της που θα βρεθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ότι θα έχει Στρακόζα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλο, Μπαλαμώτη, Σαρακασίδη στους τερματοφυλάκες. Αμυντικοί θα είναι Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Γεωργίεφ, Βίντα, Πένεραϊς, Ρέλβας, Τσαραμανίδης, Χριστακόπουλος και Ψηρόπουλος. Στους μέσους θα είναι Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Καλοσκάμις, Γκατσίνοβις. Στους επιθετικούς Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζούπκοφ, Γιώβιτς, Βαργαζίνη και Καραργύρης. Αυτοί θα είναι λοιπόν οι παίκτες οι οποίοι θα βρεθούν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα έχει στην διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολιτς στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην Ολλανδία σιγά σιγά πρέπει να τα μαζέψουμε, διότι πλησιάζει η ώρα στις 7. Για τις 2 ώρες πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Νέαρχο Κεραζόπουλο να βρίσκεται αρχικά στη ρύθμιση των γονικών μουσικές επιλογές. Τον ακολούθησε ο Γιώργος Ιαννίσης. Η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου ήταν στην παραγωγή εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαλούλη και συνέχεια η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Να είστε καλά, καλή σας ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Με στόχο τη νίκη που θα τη δώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεση Σάνερ Αρένα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τζάμπολ 7.30 τηλεοπτικά από Ερτένα και ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον deal με τη Σάντεφιόρ για τον 22χρονο στόπερ. Πρώτον πυλών των Ερυθρολεύκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Σε επόμενες ώρες αναμένεται στην Ελλάδα 27χρονος Φιλανδός Χαφ Καν Κάιρινεν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας. Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο διεθνής 21 ετών κεντρικός αμυντικός Χρήστος Αλεξίου με την ένωση να τον αποκτά δανεικό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ. Δίχως κάποιο πρόβλημα ή κάποια έκπληξη, ανακοινώθηκε η αποστολή των κεντρινόμαυρων για την προετοιμασία στην Ολλανδία. Την Τρίτη θα πέρασε ιατρικά στο Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάν Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια του και καιρό με τους Ερυθρολευκούς. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τον ίσο Στέφαν Ντεφράι σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του Τριφυλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουμ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την τρίτη της προπονήσης. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστα Νταμαρία. Ο ΠΑΟ κάνουμε νέα αρχή. Βρίσκουμε τη χημιά μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕΡΕ. Πώς σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του κεφάλι Μπορά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε τους κίτρινους συμβόλαιους διάρκειας τριών ετών. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Περιστόλους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία μέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένονται τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντουντού στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για επαφές του Τεχέρο με τη Λεγανές. Με την αναμέτρηση Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στα προημιτελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από Ερδιο Σπορ. Προπονητής της Άλσαντ με κάθε επισημότητα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Μέχρι πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια από την ομάδα του Κατάρ, ενώ μαζί του θα βρίσκονται οι άμεσοι συνεργάτες του από τη θητεία του στον κεφάλαιο του Βορρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 10, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στο 94,6. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Παρέα με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου. Δηλαδή, ποια μοίρα με ρίχνει συνεχώς στο Γιώργο Γιαννίση που έχουμε το γνωστό μπιφ. Με Κώστα Μιαόλου που θα μας βοηθήσει στην παραγωγή της εκπομπής, γιατί έχουμε μπάσκετ στις 7.30 με Χρήστο Ρομπόλη από τη Σανέλ Αρένα Ελλάδα-Πορτογαλία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα και την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Οπότε καταλαβαίνετε, δώσουμε αρκετή έως πάρα πολύ έμφαση στο παιχνίδι, γιατί έτσι όπως τα κατάφερε η εθνική που ιτήθηκε από τη Ρουμανία, είναι ένα μάτς τελικός έτσι από το πουθενά για την εθνική μας τα Ανολιώσια. Θα πούμε 2-3 πράγματα για τη φόρμουλα έτσι για όποιον συντονίστηκε τώρα, γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Grand Prix στο Silverstone. Ο Λεκλέρ αναδείχθηκε νικητής στο σπιτάκι μέσα του Λιούις Χάμιλτον και του George Russell. Καταστροφή για Αντωνέλη, καταστροφή για Verstappen, καταστροφή για Πιάστρη. Θα πούμε έτσι 2 πραγματάκια. Θα κάνουμε και μια σούμα τι έχουμε στα δεδομένα εδώ των ελληνικών ομάδων. Στα πολύ μπαμπάμ, οπότε έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως. Σας λέω από τώρα ότι μετά τις 9 που ακολουθεί ο Κώστας Ζάλερης στο μικρόφωνο και αφού του τελειώσει και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, θα βγάλουμε και τους ρεπόρτερ για να μας πούν τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί μεταγραφικά κινούνται οι ομάδες, προετοιμασίες έχουν, άλλοι επέστρεψαν, άλλοι πάνε, οπότε έχουμε πολλά.

Και Μουντιάλ έχει μέσα στην ημέρα, εννοείται. Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 αυτό το παιχνίδι. Ξημερώματα στις 3 Μεξικό-Αγγλία. Αύριο στις 10 το Πορτογαλία-Ισπανία. Η Γαλλία είναι εκείνη που έχει πάρει το εισιτήριο ήδη για τους 8 του Μουντιάλ. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Νομίζω εντάξει. Κάποια παιχνίδια τέλος και εντυπωσιακά, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Εδώ ένας φίλος μου με ρωτάνε αν ληθεύει προσφορά 150 εκατομμύρια από τη Ρεάλ για τον Άλβαρες. Ξέρω, τον βλέπω λίγο φευγάτο γενικά. Απογοητευτικό το τελείωμα στη Φόρμουλα 1, λέει ένας φίλος εδώ. Ναι, να το πιάσουμε λοιπόν με τη Φόρμουλα 1, αφού είπαμε να πούμε δύο πράγματα. Τελείωσε και πριν από λίγη ώρα το Grand Prix στη Μεγάλη Βρετανία ούτως ή άλλως. Εκεί όπου είχαμε μεγάλο νικητή τον Λεκλέρ της Φεράρι σε ένα αγώνα όπου έγινε ο κακός ο χαμός γενικά και στο τέλος ειδικά κρίθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας γιατί είχαμε την έξοδο του Verstappen, ο οποίος κάποια στιγμή γλίστρησε, έχασε την πρόσφυγη, δεν κατάφερε να κρατήσει το μονοθέσια του και έπεσε στην αμπαγίδα ενώ πήγαινε για βάθρο ουσιαστικά. Ο αγώνος είχε ένα ιδανικό ξεκίνημα για την Φεράρι και τον Λεκλέρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το πολύ κακό ξεκίνημα του Κιμεντονέλη που ήταν στην pole position και πήρε την πρωτοπορία. Τον πέρασε και ο Χάμιλτον στην εκκίνηση, τον νεαρό Ιταλό. Βέβαια πήρε και μια ποινή 5 δευτερολέπτων συνέχεια γιατί έκανε, όπως έκαναν οι αγωνοδίκες, σφαλμένη εκκίνηση. Καθόλου καλημέρα για τον Πιάστρη, ο οποίος είχε μια επαφή εκεί με τον Λόσον και έπαθε ζημιά στην εμπρός πτέρυγα. Έπεσε στις τελευταίες θέσεις γιατί αναγκάστηκε να μπει και στα πιτ για να επιδιορθώσει τη ζημιά. Ο Αντωνέλη, ο οποίος αποφασίστηκε να μείνει αρκετά έξω στην πίστα και να έχει πιο φρέσκα ελαστικά προς το φινάλε, τελικά είχε άλλα προβλήματα ο καημένος. Γιατί ενώ προσπαθούσε να πλησιάσει, να απειλήσει τον Λεκλέρ, προκάλεσε σοβαρή ζημιά στην ανάρτηση του μονοθεσίου του. Βγήκε και εκτός πίστας αρκετές φορές, πήρε και ποινή 5 δευτερολέπτων, μπήκε και στα πιτ πόσες φορές. Τελικά κατετάγει 16ος και έμεινε εκτός βαθμών.

Στον 48ο γύρο, είπαμε, ο Verstappen έχασε τον έλεγχο της Red Bull, βγήκε στην αμοπαγίδα, βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, και ενώ αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρούσε για ένα τελευταίο γύρο, τελικά ανατράπηκε αυτό, οπότε δεν είχαμε κάποιο θεαματικό φινάλε χωρίς αυτοκίνητο ασφαλείας. Εντάξει, στο τέλος όσοι είναι ένα γύρο πίσω, τους λένε να περάσουν αυτοκίνητο ασφαλείας, και με το που ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το αυτοκίνητο ασφαλείας επιστρέφει στα πίτς στο τέλος του επόμενου γύρου. Απλά εδώ δεν είχαμε γύρους, μας τελείωσαν οι γύροι, δεν είχαμε άλλο γύρο, οπότε τελικά έληξε έτσι άδοξα. Ο Χάμιλτον αποφάσισε να μπει στα πίτς στο αυτοκίνητο ασφαλείας ενώ ήταν δεύτερος, γιατί πίστευε ότι θα έχει λίγο αγώνα ακόμα να επιτεθεί και για την νίκη. Τελικά ο Ράσελ που έμεινε έξω πέρασε δεύτερος και έχασε και μια θέση ο Χάμιλτον. Και κάπως έτσι, με όλα αυτά, δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα, ένατη νίκη για τον Λεκλέρ, πρώτη στο Σίλβεστον, πρώτη για τη φετινή σεζόν, πρώτη μετά από 1,5 χρόνο, δεύτερη νίκη για τη Φεράρι στη σεζόν, πρώτο βάθρο στο σπίτι του, στο home race του για τον Τζορτζ Ράσελ.

αποτελέσματα λοιπόν. Λεκλέρ πρώτος, δεύτερος ο Ράσελ, στο βάθρο Χάμιλτον τρίτος, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος ο Χάτζαρ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Λίντλαντ, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Κολαμπίντο, δέκατος ο Γκάσλι, ενδέκατος ο Πιάστρι, ο Αντωνέλη δέκατος έκτος, εκτός βαθμών. Στη βαθμολογία έχει πάρει φωτιά το πρωτάθλημα. Παραμένει πρωτοπόρος του 19χρονος Κίμι Αντωνέλη της Mercedes, 179 βαθμούς, αλλά ο Ράσελ έχει ανέβει δεύτερος με 154 από κοντά και ο Χάμιλτον με 147, 108 έχει ο Λεκλέρ, ο Νόρις 97, ο Πιάστρι 82, ο Verstappen 76. Στους κατασκευαστές 333 η Mercedes, η Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128. Και τώρα που πάμε, αυτός ήταν ο ένατος γύρος. Θυμίζω ότι έχουμε ξεχάσει και δύο Grand Prix Bahrain και λοιπά λόγω της κατάστασης. Τώρα πάμε 17 με 19 Ιουλίου, πάμε Βέλγιο. 24 με 26 Ιουλίου πάμε Ουγγαρία. Και μετά καλό Αύγουστο, 21 με 23 Αυγούστου στην Ολλανδία. Εγώ ανυπομονώ να δω το Grand Prix της Ισπανίας στη Μαδρίτη 11 με 13 Σεπτέμβρη. Και ο Γιάννης, θέλεις να πάμε να δούμε Grand Prix από κοντά? Θα ήθελες.

90 βαθμούς η Ferrari στα τελευταία 3 Grand Prix, 89 η Mercedes. Λέτε να έχουμε τελικά κάποιο ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα και να μην είναι ένας μονόλογος της Mercedes? Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως η διαφορά αυτή την ώρα του Κιμίνι Ραϊκόνεν με τον George Russell, για Mercedes μιλάμε σε αυτήν την περίπτωση, είναι ακριβώς ένας αγώνας, 179-154. Δηλαδή, αν π.χ. κερδίσει ο Ράσελ τον επόμενο αγώνα και ο Αντωνέλη έχει πάλι κάποιο πρόβλημα και δεν πάρει βαθμούς, όπα,

κάνει το σκάουτινγκ, έχει κάνει την κατασκοπία του και μπορεί να πει δύο πράγματα, τόσο για τον Φιλανδό χαφ που φέρνει η ΑΕΚ, τον Κάναν Κάιρινεν, τον λέμε, κάπως μου τον είπε τώρα ο Μιάου, θα μας τα πει στη συνέχεια, αλλά και τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Αλεξίου που τον απέκτησε η Ένωση δανεικό με όψιον αγοράς από την Ίντερ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται στην Ελλάδα ο 27χρονος Φιλανδός χαφ, ο Κάναν κοίτα τώρα που δεν μπορώ να το πω, Καν Κάιρινεν. Πάνε και φέρνουν παίκτες με δύσκολα ονόματα. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο δουλεύουν για τον Στέφανο Πολότολο και τους ηχολήπτες. Η ΑΕΚ, η οποία φεύγει για την προετοιμασία της και εκείνη, γύρισε ο Παναθηναϊκός από το Άπελντον και έχουν τώρα δίμερο ρεπό οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και πηγαίνει η ΑΕΚ που ανακοίνωσε και την αποστολή. Ο Μάρκο Νίκολιτς, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, παίρνει 29 ποδοσφαιριστές. Είπαμε, θα προσθεθούν και η Κάρινεν και η Αλεξίου μόλις υπογράψουν και ανακοινωθούν και επίσημα. Κανονικά βλέπω εδώ στην αποστολή Λιούμπισης, κανονικά βλέπω Ελίασον. Δεν αποκλείται να παραχωρηθούν στην πορεία αν φέρουν προτάσεις. Εκτός λίστας Πιερό, Παόλο Φερνάντες που δεν υπολογίζονται. Και έχει πάρει φυσικά και μικρούς που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19, ο Νίκολιτς, Χρυστακόπουλο, Ψιλόπουλο, Καραργύρη, Τσαναμανίδη βλέπω εδώ, 15χρονος Σαρακασίδης που αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο τερματοφύλακας. Φυσικά δεν είναι στη λίστα το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος είναι στο Μουντιάλ με το Μεξικό που παίζει 3 ώρα με την Αγγλία και αν με ρωτάτε, εγώ το Μεξικό θέλω να περάσει, δεν τους αντέχω άλλο τους φίλους της Αγγλίας, κάτι βαϊμάκηδες κλπ. Δηλαδή μισώσει να coming home, δηλαδή για το Θεό. Καλύτερα το Μεξικό.

Στα τελευταία έτσι τα νεότερα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και τα φιλικά της παιχνίδια για την προετοιμασία. Πρώτο παιχνίδι την Κυριακή 12 του μήνα, την The Grafsap. Τρεις μέρες μετά την Τετάρτη θα παίξει με την Φίτεσε. Στο πρώτο διάστημα παραμονή στην Ολλανδία θα παίξει και ένα τρίτο φιλικό απέναντι στην Groningen το Σάββατο 18 του μήνα. Μετά έχει ένα διάλειμμα 4 ημερών από 19-22 Ιουλίου και μετά θα πάρουν κάποιες ανάσεις οι παίκτες. Θα πάει στην Ολλανδία ξανά στις 23 Ιουλίου. 26 θα παίξει με τη Τσβόλε, στις 29 με τη Samsung Sport και τελευταίο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους θα είναι αυτό με τη Σεντρούιτεν στις 2 Αυγούστου. Μετά από εκεί θα επιστρέψουν όλοι και θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι φέτος 18 με 19 Αυγούστου. Πριν από αυτά θα παίξει και με τον κυπελούχο Όφη στο Παγρίτιο στον τελικό του Super Cup.

0: Τα υπόλοιπα της ημέρας στην Ολλανδία είναι ο Σμαϊλόβιτς για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να μπει στις προπονήσεις. Υπάρχουν και άλλα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον Πορτογάλο Ξέντο Ζωτα Σίλβα. Τι άλλο, στον ΠΑΟΚ σήμερα έχουν ρεπό οι παίκτες μετά το δεύτερο φιλικό που έδωσαν εχθές. Στον ΠΑΟΚ που και εκεί προσπαθούν να κινηθούν μεταγραφικά έχουν διάφορες ανοιχτές υποθέσεις και πολλά κενά να κλείσουν. Στα σημαντικά της ημέρας είναι μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είπε ότι την Τρίτη θα περάσει ιατρικά ο Μπαντιό, αλλά δεν το άφησε εκεί. Είπε ότι την Τετάρτη θα περάσει και κάποιος άλλος. Αν ο Μπόγκα, ποιος ξέρει, πιθανότητα. Ο Μοντέρο είναι και επίσημο παρελθόν από τη Βαλένθια, οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Τι άλλο έχουμε, επέκτησε του Άρη επίσημα ο Κώστα το Κούμπο και προπονητής της Αλσάτ με κάθε επισημότητα και ώρας Βάλου Τσέσκου. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να είμαστε έτοιμοι και επιστρέφουμε για να πάμε σιγά σιγά και προς τη Σανέλ Αρένα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό

0: Το χέρι.
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 2-3 μηνύματα και θα πάμε αμέσως σε Χρήστο Ρομπόλη. Πάλι έκανε το θαύμα της, λέει Φεράρι, πόσα λάθη στρατηγικής να κάνουν τελευταία χρόνια. Αριθμό σπίτι, στο πελαστικά γόμες χωρίς να μαθαίνουν. Έλαντε. Ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέλα. Ένας φίλος, πολλά φιλιά και στο φίλο Γιαννήση και άλλος φίλος σου, ο Σαλοπέτρος Τρευλικός. Και στο Βίρον από τα Χανιά να πούμε την καλησπέρα μας. Βλέπω εδώ στην οθόνη coach Βασίλης Πανούλη σημειώνει εκεί στο πινακάκι του και λέω να πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη που βρίσκεται σαν Αλαρένα και θα μας περιγράψει ό,τι θα γίνει εκεί σε αυτό το πολύ σημαντικό μάτς για την Εθνική, έτσι όπως ήρθε η κατάσταση. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Φανέλα Αρένα, σαν Ολιώσια. Σε δύο λεπτά το τζάμπολ του αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Πορτογαλία. Τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ελλάδα-Πορτογαλία θέλει την ελληνική ομάδα για να σφραγίσει και μαθηματικά την πρόκριση. Μόνο με ένα ακραίο σενάριο ήττας με μια διαστημική διαφορά μπορεί να μείνει έξω η ελληνική ομάδα. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι ρεαλιστικό σε περίπτωση ήττας να μείνει εκτός. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται την νίκη για να τερματίσει πρώτη στον όμιλο και για να μεταφέρει 4 νίκες από τα 6 παιχνίδια απόδοση στην πρώτη φάση και να τις μεταφέρει αυτές τις νίκες στη δεύτερη φάση, όπου θα παίξει με την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία από 2 φορές την κάθε ομάδα σε ένα νέο όμιλο των 6 ομάδων, από τις οποίες οι 3 πρώτες θα περάσουν στην επόμενη φάση. Να πούμε ότι νωρίτερα οι Ουκρανοί στον άλλο όμιλο με τον οποίο διασταυρωνόμαστε είχαν εύκολο έργο, κέρδισαν με 30 από τη διαφορά στη Δανία. Άρα πηγαίνουν και αυτοί με 4-2 στην δεύτερη προκριματική φάση. Είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο η αναμέτρηση της Γεωργίας με την Ισπανία των άλλων δύο αντιπάλων μας. Είναι στο +14 η Ισπανία απέναντι στους Γεωργιανούς. Η Ισπανία είναι αίτητη με 5-0, λογικά θα πάει στο 6-0. Και η Γεωργία νικητή θα είναι στο 2-4, οπότε νομίζω ότι αυτό θα μας βολέψει το αποτέλεσμα. Αλλά το κύριο είναι να δούμε τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Να αφήσουμε πίσω την ήττα και την κακή εμφάνιση απέναντι στην Ρουμανία για να κλείσουμε με θετικό τρόπο αυτό το παράθυρο και να ανασυνταχθούμε εν ώψη του επόμενου που θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Με αντίπαλους που θα μάθουμε από κλήρωση που θα ακολουθήσει, δεν είναι ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Στο γήπεδο βρίσκονται περίπου 7.500-8.000 θεατές. Πολλοί κόσμος έχει ανακοινωθεί sold out, αλλά δεν είναι κατάμεσο το γήπεδο να πούμε, γιατί έχουν πάρει πολλές προσκλήσεις κάποιοι αθλητές που συμμετέχουν στο FIBA Masters. Είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται με συμμετοχή αθλητών και χωρών άνω των 40 ετών οι αθλητές από όλες τις χώρες του κόσμου. Περίπου 800-900 άτομα συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν έχουν έρθει όλοι προφανώς. Κάποιοι επέλεξαν ενδεχομένως κάποιες παραλίες και γι' αυτό δεν είναι κατάμεσο το κήπεδο. Αλλά κατά τα άλλα, τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί έχουν εξαντληθεί. Ανακοινώθηκε περίπου κάνα 2 ώρες πριν από το τζάμπολ ότι υπάρχει sold out. Η ελληνική ομάδα ξεκινά τον αγώνα με τον Μπαζίνα, τον Μήτρο Λόγκ Σαγκάρντ, τον Παπα-Νικολάου στο 3, τον Χαραλαβόπουλο στο 4 και τον Κουζέλογλου στο 5. Και περιμένουμε να δούμε και την πεντάδα των Πορτογάλων, επειδή δέχονται τώρα τις τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή του, τον Μάριο Γκόμες, στην Πορτογαλία, η οποία για να προκριθεί θέλει είτε νίκη δική της σήμερα εδώ, είτε να χάσουν οι Ρουμάνοι στο Μαυροβούνιο, στο παιχνίδι που θα γίνει 9.30 και κλείνει τον δικό μας όμιλο, τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα τρομερό και φοβερό ταλέντο, ο παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο Τραβάντε Ουίλιαμς, ο Αμερικανός, ο οποίος παίζει στην Ροάν την Γαλλική. Κατά τα άλλα, σαν όνομα γνωστό, αλλά περισσότερο λόγω του πατέρα του, είναι αυτό του Λισβόα, όχι ο Κάρλος Λισβόα, ο μεγάλος παίκτης των Νάιντις, που είναι, θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει παίξει ποτέ μπάσκετ στην Πορτογαλία. Ο γιος του είναι αυτός που αγωνίζεται, ένας καλός παίκτης, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Όλα έτοιμα λοιπόν για τον τζάμπολ, μέσα σε αρκετά θερμή ατμόσφαιρα εδώ στα Ανολιώσια. Και ο Σμουράποβιτς, ο Μπόζος, ο πρώτος διευθυντής του αγώνα, θα είναι αυτός που θα δώσει τον τζάμπολ για να αρχίσει το παιχνίδι. Την πρώτη κατοχή θα διεκδικήσει ο Μοντέιρο με τον Κουζέλογλου. Το τζάμπολ λοιπόν από τον Σμουράποβιτς και θα αρχίσει το παιχνίδι με τον Κουζέλογλου να σπρώχνει την παλά στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος παρολίγο να πετύχει το καλάθι εκεί, τελικά θα στοχίσει και από τα χέρια του Κουζέλογλου η μπάλα περνάει εκτός. Νομίζω ότι έγινε φάουλ εδώ στον Παπα-Νικολάου. Δεν δόθηκε πάντως κάτι, η μπάλα περνάει στην κατοχή της Πορτογαλίας. Μια ομάδα αρκετά βαριά η Πορτογάλη, μεγάλα κορμιά μεν, πιο κόβης από τους δικούς μας, αλλά όχι τόσο μπασκετική θα έλεγε κανείς. Πίεση τώρα με παγίδες από την ελληνική ομάδα, τις πάνε την πίεση Πορτογάλη, επιτίθεται, πάσα κοντά στο καλάθι στο Μοντέιρο με τον Κουζέλογλου, έχει πλεονέκτημα εκεί σε όγκο ο Πορτογάλος, αλλά στοχή κατά το καλάθι, το rebound με βουτιά θα το καθαρίσει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και ο Χαραλαμπόπουλος θα ανοίξει το τέμπο, θα δώσει στον Μπαζίνα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα ελληνική ομάδα τώρα. Μπαζίνας περνάει, στέκεται, βγάζει στον Χαραλαμπόπουλο, αυτός ωραία προσπαθείται, φάουλ εκεί, καθαρό από τον Μοντέιρο, φάουλ τακτικής, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος τον είχε περάσει. Χαραλαμπόπουλος που ξέρει καλά αυτό το γήπεδο, έπεσε σε μια πολύ καλή σεζόν φέτος με την ΑΕΚ. Η ερχόμενη χρονιά θα τον βρει στην ομάδα του Άρη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι δεδομένη η συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Μπαζίνας είναι παραφορά. Έχουμε διανύσει 32 δευτερόλεπτα στον αγώνα. Η μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα με τον Μπαζίνα. Θα βρίσκει τον Μητρουλόγκ. Μητρουλόγκ κλείνεται, δίνει στον Μπαζίνα. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ελληνική ομάδα. Και τώρα Μπαζίνας, 7 δευτερόλεπτα. Γιατί πρέπει να σκαρφιστεί γρήγορα τώρα η ελληνική ομάδα. Μπαζίνας καλή πάσα στο Χαραλαμπό που προσείται. Σουτάρει για 3. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, παίρνει και βγαίνει. Και θα πάρει το rebound με λίγη περιπέτεια εκεί η ομάδα της Πορτογαλίας με τον Πεντούρα. Τώρα ο Williams με τον Χαραλαμόπουλο παίζει καλή άμυνα. Προτείνει να περάσει την μπάλα στον αρχικό το Πρίτο. Και είναι ωραίο ο Μπαζίνας και ακουμπά την μπάλα, την βγάζει εκείνος στο συμπέδο. Αλλά παίζει καλή άμυνα εδώ ο Πιτσιρικάς που θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα της σεζόν. Επαναχωρά από τα πλάγια με τον Τραβάντε Williams τώρα και πάλι για την Πορτογαλία. Ένα λεπτό έχουμε διανύσει χωρίς σκορ 0-0 Ελλάδα-Πορτογαλία. Ο Μοντέιρο και πάλι στον Τραβάντε Ούλιαμ, στον Παζίνα να τον επιτηρεί. Τραβάντε Ούλιαμ στον Μοντέιρο, παίρνει τρίποντο Πορτογάλο ψηλός, πολύ κακό σου. Την μπαλά ίσα ίσα βρήκε στη Στεφάνη, εύκολα ρυπάδι για την ελληνική ομάδα που προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό, αλλά έχουν γυρίσει. Οι Πορτογάλοι έχουν καλές επιστροφές τώρα από παρέμβαση παίχτη της Πορτογαλίας του Μπρίτο. Συγκεκριμένα ξανά στην κατοχή της ελληνικής ομάδας με 16 δευτερόλεπτα τώρα για να επιτεθεί ο οδηγός από τον Σπανούλη, ο οποίος ζητά από τον Πίτρου Λόγκ να πάει να κάνει την επαναφορά. Και αυτό θα δώσει τον Παζίνα. Μπαζίνας με τον Βεντούρα αφήνει στον Ελάιζα Μητρουλόγκ. Στρίζει από τον Χαραλαμπόπουλο και πάλι Μπαζίνας. Ωραία συνεργασία με τον Κουζέλογλου. Αυτός πάσα έξτρα στον Χαραλαμπόπουλο δεν ήταν πολύ καλή. Η μπάλα έστειξε πάνω στη γραμμή, δεν τη συγκράτησε ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν ήταν και πολύ ακριβής, θα λέγαμε. Πάσα και έτσι ένα ακόμα λάθος για την ελληνική ομάδα που δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει. Η ελληνική ομάδα που έχει κατέβει σε αυτό το παράθυρα με πολλές εκλήψεις. Ξεκινάμε από το Γιάννη Αντιτοκούμπο και αν αρχίσουμε να αναφέρουμε ονόματα θα μας πάρει κανένα πεντάλεπτο. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι το ρόστερ που είναι εδώ παρόν, νομίζω ότι είναι υπεραρκετό για να κερδίσουμε την Πορτογαλία, η οποία τώρα κερδίζει φάουλ και είναι και για πολλές μάλιστα αυτό το φάουλ που το κέρδισε ο Βεντούρα από τον Ελάιζα Μήτρου Λιόγκ είναι το φάουλ. Η ευκαιρία λοιπόν για τους Πορτογάλους να ανοίξουν το σκορ, το φάουλ από τον Ελάιζα Μήτρου Λιόγκ και όχι από τον Λαρετζάκη που έγραψε λανθασμένα στην αρχή ο ηλεκτρονικός πίνακας. Έτοιμος για τις βολές λοιπόν ο Βεντούρα. Έδωσε αποδοκίμασή σας στο κοινό. Αστοχήσει στην πρώτη. 0-1. Ανοίγουν το σκορ οι Πορτογάλοι. Παρόντες στο γήπεδο πολλές μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Βλέπουμε τον Γορή Παπαλουκά. Βλέπουμε τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Την αρχηγό της εθνικής ομάδας την Άρτεμις Πανού. Και αρκετά ακόμα μεγάλα ονόματα. Έτοιμος το Βεντούρα και για τη δεύτερη βολή. Και αυτή η εύστοχη. Δύο πρώτοι πόντοι στο μάτσα από τους Πορτογάλους. Με τον Βεντούρα να κάνει το 0-2. Μπαζίνας στην οργάνωση του παιχνιδιού. Μπαζίνας θα δώσει στον Μητρουλόγκ. Πολλές οικογένειες στο γήπεδο, πολλά μικρά παιδιά. Καλή συνεργασία τώρα τον Κουζέλογλου. Ωραία πάσα. Αλλά το σοπ που δέχεται ο Παπα-Νικολάου με τον Τραβάντε Ούλαιο. Αυτό είναι και στα βοήθεια. Ήταν καλή συνεργασία και κίνηση του Παπα-Νικολάου την baseline. Στο κενό χώρο, θα λέγαμε εκεί πέρα, την πλάτη της άμυνας. Ήρθε ο Τραβάντε Ούλαιο και έκανε μπλοκ εντυπωσιακό. Πάνω στον αρχηγό της εθνικής ομάδας, Μπαζίνας, και επαναφορά στον Κουζέλογλου. Κουζέλογλου, 7 δευτερόλεπτα για την εθνική ομάδα. Πάλα στο Μήτρο Λόγκ, 5 δευτερόλεπτα. Μήτρο Λόγκ, θα δώσει ωραία στον Κουζέλογλου, αυτός ένα hook ο τάπα δέχεται εκεί από τον Μοντέιρο. Δεύτερη τάπα στην άμυνα των Πορτογάλων στην ελληνική ομάδα. Μία δεύτερη από τον Νικολάου και μία τώρα Κουζέλογλου. Για να διατηρηθεί αυτό το 0 στην επίθεση της ελληνικής ομάδας μετά από 2 λεπτά αγώνα. Πριν το επάσα, κλέβει ο Παπα-Νικολάου πολύ έξυπνα. Αντιλήφθηκε την πρόθεση του με την πάλη του. Και έκλεψε την μπάλα. Παπα-Νικολάου δίνει στον Μπαζίνα. Χρειάζεται και σχόρμο κάποια στιγμή η ελληνική ομάδα. Μπαζίνα σταματά την τρίπλα. Παπα-Νικολάου. Χαραλαμπόπουλος από τη γωνία. Φάουλ του έγινε εκεί. Θα πάρω το φάουλ από τον Κεϊρός. Την μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα. Από το δεύτερο ομαδικό φάουλ που έκαναν οι Πορτογάλοι. Ένα Μοντέιρο, ένα Κεϊρός. Για την ελληνική ομάδα ένα φάουλ έχει κάνει ως τώρα ο Ελάιζα Μητρουλόγκ. Η παραφορά από τον Μπαζίνα. Θα βρει το Μητρουλόγκ. Ο Μητρουλόγκ περνάει ωραία ανάποδα από το screen. Βγάζει έξω στον Μπαζίνα, όχι πολύ καλή πάσα. Ο Μπαζίνας τη συγκρατεί εντός γηπέδου, αλλά βγάζουν εφηδιασμό οι Πορτογάλοι και θα φτάσουν σε κάρφωμα για να κάνουν το 0-4. Πολύ καλό ξεκίνημα από τους Πορτογάλους με τον Πρίτο να καρφώνει στον εφηδιασμό και να κάνει το 0-4 αυτό το λάθος που έκανε ο Μπαζίνας. Ο Σπανούλης αρχίζει να βάζει τις φωνές από τώρα. Η ομάδα δεν πηγαίνει καλά στην επίθεσή της. Όχι ότι και στην άμυνα παίρνει κανένα άριστα, η αλήθεια είναι. Χαραλαμπόπουλος για 3, θα στοχίσει. Θα μαζέψουν και το rebound οι Πορτογάλοι με τον Μπρίτο αφήνει την μπάλα δίπλα του στο Μοντέριο για να ξαναπαίρνει ίδιο στην μπάλα. Μπρίτο, χάνει λίγο το χειρισμό, αφήνει στο Μοντέριο και πάλι Μπρίτο. Μπρίτο με τον Κουζέλογλου. Εδώ ίσως να κάνει μεταφορά ο μπάλας ο Μπρίτο, με τον Κουζέλογλου, σουτ μπροστά στον Έλληνα ψηλό, θα το βάλει, 0-6 και νομίζω ότι θα αργήσει η ώρα του time out του Σφανούλη που έχει σηκώσει τον Τολιόπουλο για να το ρίξει σε πρώτη ευκαιρία στο παρκέ. Μητρουλόγκος ο Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου. Θα δώσει στον Κουζέλογλου και πάλι ο Παπα-Νικολάου. Ωραία συνεργασία από πόδια του Μοντέιρο. Την μπάλα ξανά για την ελληνική ομάδα με 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Αλλαγή τώρα θα πει ο Τολιόπουλος και θα βγει ο Μητρουλόγκος ή ο Μπαζίνας. Να δούμε ο Μητρουλόγκος. Υποχωρήσει. Ψάχνει σκόρ η ελληνική ομάδα. Και γι' αυτό επιστρατεύεται ο Τολιόπουλος γιατί ο Μητρουλόγκος δεν ξεκίνησε καλά. Είχε μια κακή πάσα νωρίτερα. Έκανε λάθος και στο να σώσει την μπάλα ο Μπεζίνας την έστειλε στον αντίπαλο και έτσι πετύχαν ένα εύκολο κάρφωμα στον εμφυλιασμό Πορτογάλη για το 0-6. Το Λιόπουλος κλείνεται από τον Τραβάντε Βίλιαμς, βάζει τον Μπαζίνα και πάλι. Μπαζίνας κλείνεται από 2. Ο σκρίνα από τον Κουζέλογλου. Μπαζίνα σταματά. Η πάσα ήταν καλή προς τον Κουζέλογλου. Φάουλ. Καθαρό. Εδώ κακώς διαμαρτύρεται ο Κεϊρός. Το δεύτερο προσωπικό του μάλιστα. Οι Πορτογάλοι που δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο βάθος σε ταλέντο. Ο Κεϊρός τώρα θα αποσυρθεί για να πάρει τη θέση του. Ο Ρελβάο, ένας άλλος ψηλός, χωρίς την εμπειρία του Κεϊρός. Είναι παραφορά ο Μπαζίνας για την ελληνική ομάδα. 6-24 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν 6 χωρίς η Πορτογαλία απέναντι στην ελληνική ομάδα. Ο Μπαζίνας είναι στον Τολιόπουλο. Δεν βρίσκεται αυτός χώρο να εκτελέσει. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Τάπα στον Παπα-Νικολάου. Μία ακόμα. Η τρίτη των Πορτογάλων, παρακαλώ. Αλλιώς με την πάσα και θα κλέψει ο Παπα-Νικολάου. Θα πάρει το αίμα του πίσω. Θα ολοκληρώσει κιόλα. Και θα δώσω τον Τολιόπουλο. Καλή άμυνα εδώ για την ελληνική ομάδα. Οι Πορτογάλοι είναι πολύ μαχητικοί ως τώρα και μας έχουν λίγο φιντιάσει. Όποιος περίμενε εύκολο μάτς, νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι θα είναι ζώρικο το μάτς. Καραλαπόπουλος, ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Από τη γωνία δεν παίρνει τρίποντο. Είναι στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος, 8 δευτερόλεπτα. Με τον Ρελβάο απέναντί του. Τον περνάει στα πόδια, παίρνει προς τα μέσα. Φάουλ υπήρχε εκεί. Δεν βγαίνει. Αλλά παίρνει και το πρώτο καλάθι η ελληνική ομάδα. 2-6. Και τώρα φάουλ του Καραλαπόπουλου. Φάουλ τακτική εκεί. Για να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση που είχαν να κάνουν οι Πορτογάλοι. Το πρώτο φάουλ αυτό από τον Βασίλη Καραλαπόπουλο. Μπάλα απ' έξω για τους Πορτογάλους. Αλλαγή για τον Σπανούλη. Αποσύρει τον Κουζέλογλου για να βάλει το Κακλαμανάκι. Θα αποσύρει και τον Μπαζίνα. Ναι, θα αποσύρει τον Μπαζίνα για να ξαναβάλει τον Μητρουλόγκ. Μητρουλόγκ ο οποίος έκατσε ένα λεπτό στο πάγκο και επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. 5:46 για το δεκάλεπτο. 2-6 το σκόρ από το πρώτο καλάθι του Τολιόπουλου που έπρεπε να πάρει και ένα φάουλ εδώ. Αλλά δεν του δόθηκε από τους διαιτητές. Για τρίστο η προσπάθεια, άστοχη η rebound του Χαραλαπόπουλου από το άστοχη του Αμαράντε. Ήταν αυτό. Ο Χαραλαπόπουλος αφήνει στο Μητρουλόγκ και από εκεί στο Τολιόπουλο. Τολιόπουλος με το Κακλαμανάκι. Παίρνει το τρίπο το Τολιόπουλος. Δεν είναι καλό. Άστοχος rebound από το Μοντέιρο και αφήνει δίπλα του και πάλι στον Αμαράντε ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να διηγήσει, έχει κάνει βήματα και από την αίσθηση αστοχή. Το rebound θα το πάρει ο Τραβάντε Βίλιαμς. Θα στοχεί και αυτός θα παίρνει νέο rebound. Το βγάζει έξω. Ελεύθερος για τρεις, ευτυχώς αστοχή. Και το Λιόπουλος θα πάρει το rebound και θα πάρει και το foul. Εδώ χαμένη διπλή ευκαιρία από τους τριπλή μάλλον ευκαιρία από τους Πορτογάλους. Και με τον Βεντούρα και με τον Τραβάντε Βίλιαμς. Και αρχικά με τον Αμαράντε τρεις διαδοχικές χαμένες επιθέσεις. Τελικά έγινε foul πάνω στο Λιόπουλο που μάλιστα είναι το τέταρτο ματικό για τους Πορτογάλους. Επομένως από το επόμενο θα υπάρχουν πολλές για την εθνική. Μπάλα απ' έξω λοιπόν, αλλά στα τελευταία 5 και 9 πλέον οι Πορτογάλοι δεν έχουν το πλεονέκτημα του φάουλ τακτικής θα λέγαμε. Ελάιζα με τριλόγκ τώρα κατεβάζει την μπάλα με τον Τραβάντε Βίλιαμς στον ρεπιτήρι. Ο Λιόπουλος αυγή θα πάρει την μπάλα. Σκρίν από τον Κακλαμανάκι. Ο Λιόπουλος με πολύ σιλότερο αντίπαλο και πάλι το Ρελβάο. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, τάπα και πάλι. 4 τάπες έχουν κάνει οι Πορτογάλοι τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα. Εντυπωσιακό θα μιλούσαμε τι άλλο, δεν μιλάμε για τίποτα σκιάχτρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν παίξει πολύ καλή προσωπική άμυνα ως τώρα. Αλλαγή για τους Πορτογάλους, το πάγκο πηγαίνει ο Πετούρα και θα πει για πρώτη φορά στο μάτσο Λισβόα, αλλά υπάρχει πριν από όλα αυτά τηλεοπτικό time out. Ελλάδα 2, Πορτογαλία 6, 4:53 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, εντός του Χριστού, να λιώσει.
0: Ωραία, time out λοιπόν, είμαστε στην πρώτη περίοδο, 4:52 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, δεν έχει μπει καλά η εθνική μας, 2 πόντους έχει βρει από τον Τολιόπουλο μετά από 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα σχεδόν στην αναμέτρηση, 4 τάπες οι Πορτογάλοι μέσα σε 5 λεπτά, Υπάρχει το time out. Τώρα να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Βασίλης Πανούλης, γιατί όπως σας έλεγε ο Χρήστος νωρίτερα, κουβαλάμε τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση και δεν θέλουμε να πάμε με το 3-3, θέλουμε να πάμε με το 4-2. Τι έχουμε μέχρι να επιστρέψουμε στην Έλα Αρένα? Βλέπω εδώ ένα μήνυμα του Μοντέρο, ο οποίος αποχαιρετά την Βαλένθια με μια ανάρτηση. Ευχαριστεί τον κόσμο. Ήταν χρόνια μάθησης, λέει, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστες στιγμές. Ευχαριστώ συναδέλφους, προπονητές, διευθυντές, τον κόσμο. Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Το αντιμετωπίζω, λέει, με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια δέσμευση και την ίδια επιθυμία να συνεχίσω. Και περήφανος να κουβαλάω το όνομα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Για πάμε να επιστρέψουμε τώρα στη Σανέλα Αρένα και στο Χρήστο Ροπόλη.
1: Λοιπόν, επιστροφή στη Σανέλα Αρένα, 4:53 για το δεκάλεπτο. Ελλάδα 2, Πορτογαλία 6. Επαναφορά με τον Παπα-Νικολάου, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο, το σηκώνεται τα 3 μέτρα μέσα. 4-6, 4-4 για την ελληνική ομάδα. Από την καλή επαναφορά του Παπα-Νικολάου και τη γρήγορη εκτέλεση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Φάουλ τώρα που θα κάνει ο Χαραλαμπόπουλος, το δεύτερο του όμως είναι αυτό, και αυτό είναι ένα ζήτημα για την ελληνική ομάδα. Χαραλαμπόπουλος θα πάει στον πάγκο λογικά. Έχει σηκωθεί ήδη ο Λαρετζάκης, αυτός θα τον αντικαταστήσει. Λογικά τη νέα σεζόν θα είναι συμπαίκτες στον Άρη, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο Λαρετζάκης, εφόσον μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα καταλήξει στον Άρη. Τραβάντε Βίλιαμς στην επαναφορά μετά το τρίτο ομαδικό φάουλ για την ελληνική ομάδα. Προσπαθεί να αποστάρει τώρα η Πορτογαλία. Ο Λαρετζάκης όμως είναι αρκετά γερός για να μην επιτρέψει τον αντίπαλο να πλησιάσει. Ίσως και να έκανε βήματα εδώ ο Πρίτο. Ένα τρίποντο, καλή άμυνα από τον Λαρετζάκη που τον τάπωσε. Και ευνηδιασμός για την ελληνική ομάδα. Ο Λαρετζάκης για τρεις τον ευνηδιασμό μέσα. 7-6 με τον Λαρετζάκη να δίνει την τάπα στην άμυνα και να βάζει και τον τρίποντο στην επίθεση. Για το 7-0 της ελληνικής ομάδας προηγείται πλέον 7-6. Λισβόα με τον Τολιόπουλο. Πάουλ μακριά από την μπάλα που δίνεται σε βάρος του Λαρετζάκη, ο οποίος έχει ανοίξει διάλογο εκεί και με έναν αντίπαλο. Γι' αυτό διαμαρτύρεται τώρα ο διευθυντής εκεί, στο Ζουράποβιτς. Πρώτο φάουλ του Λαρετζάκη, 4 ομαδικά έφτασε πλέον και η ελληνική ομάδα. Ο Βόιτσο πέρασε στη θέση του Μοντέιρο, άλλαξε ψηλό η Πορτογαλία. Θα παίζει τώρα με τον Δελβάο και τον Βόιτσο, που προφανώς έχει ρωσική καταγωγή, όπως φαίνεται από το όνομά του. Βλάντισα Βόιτσο λέγεται το παιδί. Η επαναφορά κατά το καλάθι για την Πορτογαλία. 7-6 αντίδραση από την ελληνική ομάδα. Μετά το 0-6 των Πορτογάλων, ένα 7-0 σερί. Και τώρα η επαναφορά για τους Πορτογάλους. Τραβάντε Ούλιαμς για 3, είναι πολύ καλό σουτέρ και το πιστοποιεί. 7-9, ο οποίος τραβάντε Ούλιαμς μάλιστα γύρισε και έδειξε και τον πάγο της ομάδας του. Σαν να το αφιέρωσε κάπου αυτό το τρίποντο. Είναι με διαφορά ο πιο ποιοτικός παίκτης των Πορτογάλων. Πολύ το γραφημένος. Έτσι, Αμερικάνος είναι. Απλά έχει πάρει πορτογαλικό διαβατήριο και παίζει ως κυγενής τέλος πάντων σε αυτή την ομάδα. Ο Παπα-Νικολάου μπερδεύεται στον κυρισμό, χάνει την μπάλα και οι Πορτογάλοι βρίσκονται κάρφωμα με τον Πρίτο στον ευνηδιασμό. Από ένα εύκολο λάθος εδώ. 7-11. Οι Πορτογάλοι απαντάνε με ένα 5-0 σερί στο 7-0 της ελληνικής ομάδας. Σε παίρνουν πάλι με 4. 7-11, 3-36 για το τέλος του πρώτου περίοδου. Μήτρου Λόγκ σκρίνει από το Δακλαμανάκι. Μήτρου Λόγκ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Τελειόπουλο. Τελειόπουλο για 3. Θα το βάλει. 10-11. Δεύτερο σερί τρίποντο για την ελληνική ομάδα. Μετά από αυτό νωρίτερα που πέτυχε ο Λαρετζάκης, ένα ακόμα τώρα για την ελληνική ομάδα και τώρα κερδίζει φάουλο ο Williams και μάλιστα είναι φάουλο για βολές αυτό από τον Μήτρου Λόγκ. Ο Σπανούλης διαμαρτύρεται στους διαιτητές ή στο παίχτη του, μάλλον στο παίχτη του. Στους διαιτητές τελικά, όχι. Θεωρεί ότι ήταν τραβηγμένο το στήριγμα και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εκεί κανένα τρομερό μαρκάρισμα. Και έτσι ο Williams πηγαίνει στις βολές για δύο προσπάθειες. Από αυτό το φάουλο του Μήτρου Λόγκ είναι το δεύτερο εκεί αυτόν. Είναι ένα ζήτημα αυτό για την ελληνική ομάδα, γιατί έχει δύο παίκτες πλέον φορτωμένους με δύο φάουλ, και τον Μήτρου Λόγκ και τον Χαραλαμπόπουλο, παίκτες βασικούς για την εθνική ομάδα. Και ο Βίλιαμ τώρα στις βολές, μέσα σε αποδοκιμασίες από το κοινό, θα βάλει την πρώτη, θα κάνει το 10-12. Ο τραβάντε Βίλιαμ έχει τους 4 πόντους από τους 12 της ομάδας του. 6 έχει ο Μπρίτο, 2 έχει ο Βεντούρα για την Ελλάδα, 3 ο Λαρετζάκης, 5 ο Τολιόπουλος, 2 ο Χαραλαμπόπουλος ως τώρα. Η σκόρερ για την επίσημη αγαπημένη. Βίλιαμς έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του. Και αυτή θα μπει με λίγη περιπέτεια βέβαια, αλλά θα μπει 10-13. Το Λιόπουλο στην επαναφορά δίνει στον Μήτρου Λόγκ. Δεν έχει αποσυρεί τον Μήτρου Λόγκ ο Σπανούλης. Παίρνει ένα μικρό ρίσκο εδώ τώρα. Ο Βίλιαμς φτάνει στον Μήτρου Λόγκ. Αλλαγή τώρα στο μαρκάρισμα των αντιπάλων. Μήτρου Λόγκ για 3, θα στοχίσει. Παλεύει ο Κακλαμανάκης, αλλά δεν μπορεί να πάρει το rebound. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα τρίτο εύστοχο τρίποντο σερί μετά από αυτό του Λαριτζάκη του Τολιόπουλου. Τώρα Προσπαθεί να αποσάρει ο Τραβάντε Williams, τον Μήτρο Λόγκο που είχε τα δύο φάουλ και είναι πιο ελαφρύ κορμί. Σπίδηση. Άστοχο σουτ. Ριμπάουντ από τον Λαρετζάκι με τη βοήθεια του Παπα-Νικολάου. Θα ολοκληρωθεί η άμυνα για την εθνική ομάδα. Έχει μπάλα τώρα στο Λαρετζάκι που στα μάτια την τρίπλα. Θα ξαναπάρει τώρα το κλαμανάκι. Λαρετζάκι περνάει ωραία, μπαίνει προ τα μέσα. Θα δεχτεί τάπα, αλλά φάουλ έχει γίνει από τον Ρελβάο. Ο Ρελβάο διαμαρτύρεται, αλλά νομίζω ότι δεν είχε τα χέρια του στην κατακόρυφο. Οπότε είναι σωστό το σφύριγμα, έχω την αίσθηση. Ο Λαρετζάκι θα πάει στις βολές, ούτως ή άλλως θα πήγαινε, γιατί ήταν σε προσπάθεια για σούτ, αλλά πλέον έχουν συμπληρώσει και οι Πορτογάλοι τα 5 ομαδικά. Το πρώτο του Ρελβάο ήταν αυτό, του σέντερ της ομάδας της Πορτογαλίας. Λαρετζάκι λοιπόν στις βολές για να φέρει το παιχνίδι στο πόντα, της άλλη και της 2. 10-13 το σκορ. Η Ελλάδα συνεχίζει με το Λιόπουλο, Μήτρου Λόγκ, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκι και Κακλαβανάκι. Από την άλλη ο Λισμπόα, ο Αμαράντε, ο Ρελβάο, ο Williams και ο Βόιτσο είναι οι 5 για τον Μάριο Γκόμες, τον προπονητή της ομάδας της Πορτογαλίας. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει σε πρώτη ευκαιρία ο Νετσίπογλου, λογικά και όντως έτσι είναι, αντί του Μήτρου Λόγκ, για να προφυλαχθεί από κάποιο πιθανό τρίτο φάουλ. 2-35 για το δεκάλεπτο, 12-13 το σκορ μπροστά Πορτογάλη, μόνο για λίγα δευτερόλεπτα είχε προσπεράσει η ελληνική ομάδα από το 0-6 στα 6. Γενικά σε όλο το υπόλοιπο διάστημα του αγώνα είναι μπροστά οι Πορτογάλοι. Μπόιτσο αφήνει δίπλα του στο Λισμπόα, Λισμπόα περνάει ωραία, κάνει ένα φλότερ, θα στοχίσει, το ριμπάν θα το πάρει ο Τολιόπουλος τελικά. Θα αφήσει το Λαρετζάκι, ευκαιρία για προσπέραση για την ελληνική ομάδα. Λαρετζάκης απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε πλημμυριασμό. Λαρετζάκης κλείνεται ωραία, πάσα στο Κακλαμανάκι που προσποιείται και δέχεται στόπ. Εκεί πέρα δίστασε, έπρεπε να εκτελέσει σε πρώτη φάση. Όταν έκανε την προσπίση, έδωσε χρόνο στον αντίπαλό του να τον κόψει. Μία ακόμα τάπα από τους Πορτογάλους, η πέμπτη, παρακαλώ, ή έχω χάσει το μέτρημα. Ενώ Λισμπόα στοχεί, το ριμπάν θα το πάρουμε με περιπέτεια από τον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης ο οποίος περνάει ωραία, καλή πάσα και στον Ετσίπογλου, φάουλ έγινε εκεί. Εμβολές και μάλιστα είναι και το δεύτερο φάουλ του Ρελβάο. Πολλές λοιπόν για τον Ετσίπογλου, ο οποίος κινήθηκε ωραία μακριά από την μπάλα. Λαρετζάκης τον είδε, δύο παιδιά που παίζουν στον Ολυμπιακό, με περιορισμένο ρόλο βέβαια. Στην Ευρωλίγκα περισσότερο στο πρωτάθλημα παίζανε, αλλά έχουν τους κώδικες επικοινωνίας στο γήπεδο και φάνηκε σε αυτή τη φάση. Οπότε από το δεύτερο φάουλ του Ρελβάο, πολλές για τον Όμηρο Νετσίπογλου και ο Κουζέλογλου θα επανέλθει αντί του Κακλαμανάκη. Είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική ομάδα η θέση 5. Δεν έχει πάρει πράγματα από τους Κιλούτης ούτε στο Μάστερ τη Ρουμανία, ούτε σήμερα τώρα. Δυσκολευόμαστε αρκετά σε αυτή τη θέση. Υπάρχουν και πολλές απουσίες μαζεμένες βέβαια. Γιάννης Αντετοκούμπο, Κώστας Αντετοκούμπο, ενώ χάνει την πρωτοβολία ο Νετσίπογλου. Μήτογλου Παπαγιάννης, μόνο και μόνο τέσσερα ονόματα σας είπα που ήταν μαζί με τον Σαμοντούροφ όλοι οι front line της εθνικής μας στο παγκόσμιο, στο Ευρωμπάσκετ, το τελευταίο. Που βάλει τη δεύτερη βολή ο Νετσίπογλου για να ισοφαρίσει 13-13 και ο Παπα-Νικολάου θα πάει στον πάγο για να μπει στη θέση του Περσίδης. Περσίδης που δεν ήταν καθόλου στο rotation του αγώνα με τη Ρουμανία. Με τον Κουζέλογλου στο 5. 1-48 το δεκάλεπτο, 13-13, πολύ χαμηλό σκορ, θα πάει πολύ στο ψηλό το μάτς. Μην περιμένετε καμιά διαφορά 20 πόντων, μακάρι, αλλά δεν το βλέπουμε πολύ πιθανό. Η ελληνική ομάδα έχει αρκετούς περιορισμούς επιθετικούς, κυρίως με το υπάρχον rotation, με το υπάρχον roster, οπότε θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει αρκετό ξύλο και μάλλον χαμηλό σκορ όπως διαφαίνεται ως τώρα από την αναμέτρηση. Πριν μια διακοπή γιατί γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις με τη γραμματεία. Θα τη ρυθμίσετε στα χρονόμετρα και να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει δεν είναι στον όμιλό μας αλλά είναι στον όμιλο που θα διασταυρωθούμε και οι δύο ομάδες, Γεωργία 52, Ισπανία 68, συν 16 για τους Ισπανούς, με περίπου 2 λεπτά να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καλά εξελίσσεται εκεί το πράγμα για την Ελλάδα. Ξαναλέω, οι Ισπανοί είναι αίτητοι, δεν μας πειράζει να συνεχίσουν στο τέλος. 52, Ισπανία 68, συν 16 για τους Ισπανούς, με περίπου 2 λεπτά να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καλά εξελίσσεται εκεί το πράγμα για την Ελλάδα. Ξαναλέω, οι Ισπανοί είναι αίτητοι. Δεν μας πειράζει να συνεχίσουν ως το τέλος αίτητοι. Αντίθετα, η Γεωργία, αν χάσει σήμερα όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί με 2-4 στη δεύτερη προκριματική φάση και θα έχει σαφέστατο μειονέκτημα απέναντι και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ουκρανία. Υπάρχει και το Μαυροβούνιο που λογικά γι' αυτό να φτάσει σήμερα στο 4-2. Λοιπόν, αφού φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν λύθηκε ακόμα. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της γραμματείας και των διαιτητών. Έχουν πάει και οι τρεις εκεί. Μια αχρίαστη τώρα καθυστέρηση. Εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις οι προπονητές για να δώσουν κάποιες οδηγίες. η μπάλα είναι για τους Πορτογάλους, έτσι. Λύθηκε το πρόβλημα και όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Όχι, τελικά θέλουν ξανά στους πάγους τους παίχτες οι διαιτητές, γιατί θα πάρει χρόνο από ό,τι φαίνεται αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει και δίνουν την ευκαιρία στους προπονητές να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίχτες τους. Σαν time out είναι αυτό τώρα. Ο Σπανόλης έχει πάρει το πινακάκι του και σχεδιάζει κάποια πράγματα για την ελληνική άμυνα, γιατί θα είμαστε σε θέση άμυνας τώρα, αλλά και την ελληνική επίθεση προφανώς, γιατί αυτή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα για την εθνική μας ομάδα. 13 πόντοι είναι πολύ λίγοι και με όχι ιδιαίτερα καλά ποσοστά και με αρκετά λάθη. Η εθνική ομάδα ως τώρα έχει 4-14 σουτ και 8 δίποτα, 2-6 τρίποτα. Έχει κάνει και 3 λάθη. Έχει βέβαια και 4 ασίστ, αλλά γενικά η αναλογία δεν είναι πολύ καλή αυτή ως τώρα. Λογικό να μην υπάρχει πολύ μεγάλη χημεία, γιατί μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια μαζί, ούτε υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προπονήσεων. Θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό και η Ρουμανία, αλλά είναι μια ομάδα, η Πορτογαλία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο κορμό σε όλα τα παράθυρα, οι ίδιοι παίκτες παίζουν πάνω κάτω. Αντίστοιχα η Ελλάδα με το best guess των παιχτών της Ευρωλίγκας, το NBA κτλ. Είναι κάπως πιο δύσκολο να βρει χημεία. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο, τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. 13-13 κατοχή για τους Πορτογάλους. Στην πρώτη περίοδο είμαστε. Ο Βόιτς αφήνει δίπλα του στο Λισβόα. Λισβόα με τον Τελειόπουλο. Και οι δύο ομάδες έχουν από 5 φάουλ συμπληρωμένα εδώ και ώρα. Οπότε δεν υπάρχει η πολυτέλεια του φάουλ τακτικής. Λισβόα προσπαθεί να περάσει. Δυσκολεύεται ένα πολύ δύσκολο σουτ. Θα πάρουμε το rebound. Δεν το πάρουμε. Τελικά ο Τραβάντε Ουίλιαμς με διπλή προσπάθεια θα σώσει την μπάλα και την κατοχή για την Πορτογαλία. Και πάλι Λισβόα. Λισβόα στον Βόιτσο. Σου διατρεις ελεύθερος. Γιατί τον αφήσαμε τελείως ανενόχλητο. Φάουλ θα κερδίσει ο Ρελβάο από τον Κουτζέλογλου. Μία ακόμα χαμένη μονομαχία κάτω από το καλάθι. Έχει πρόβλημα και στο rebound η ελληνική ομάδα. Εδώ ο Κουτζέλογλου δεν μπόρεσε να κάνει καλά το box out. Ήρθε ο αντίπαλος στο Ρελβάο που είναι πιο ψηλό στην πλάτη του. Και κατάφερε έχοντας καλύτερη θέση να πάρει το φάουλ στην προσπάθεια για φόλο και είναι βολές, ούτως ή άλλως ήταν βολές. Απλά ήταν και σε προσπάθεια για φόλο, οπότε θα ήταν βολές σε κάθε περίπτωση. Ρελβάο, άστοχος στην πρώτη, διατηρείται το 13-13 από το ψηλό της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία, η οποία είναι μια ομάδα που έφτασε, θυμίζω, στις 16 του τελευταίου Ευρωμπάσκετ, αποκλείστηκε από τη Γερμανία, τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα βάλει τη δεύτερη βολή ο Ρελβάο και θα κάνει το 13-14. Ευκαιρία πάντως για την εθνική, αν σκοράρει εντός παιδιάς αυτή την επίθεση να περάσει μπροστά ή έστω με δύο βολές τέλος πάντων. Λαρετζάκης πήρε από τον Τελειόπουλο. Λαρετζάκης βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει μπροστά μέσα, προσπαθεί να κερδίσει χώρο, βγάζει στο Περσίδη για τρεις αυτός, θα στοχίσει το rebound από τους Πορτογάλους τελικά με λίγη περιπέτεια. Από τη γωνία ο Βόιτσο κατευθείαν για τρεις και θα το βάλει. Πορτογάλοι είναι αρκετά ευστοχοί, 1,3 τρίποντο, 13-17. Για την Πορτογαλία, η οποία σουτάρει μέχρι τώρα με καλά ποσοστά, αρκετά καλά. Στα τρίποτα 2-7 έχει βέβαια, αλλά γενικά είναι πιο αποτελεσματική από την ελληνική ομάδα. Το Λιόπουλος, 13-17 και πάλι στο πλήν 4 ελληνική ομάδα. 26 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, 10 για την ελληνική ομάδα. Το Λιόπουλος, φάουλ έγινε εδώ. Το Λιόπουλος η πάσα στο Κουτζέλογλου, κατά το καλάθι θα το βάλει. Ο Κουτζέλογλου 15-17. Μειώνουμε στο καλάθι. Όλος το χρόνο και τα 13 δευτερόλεπτα που απομένουν είναι τώρα για την Πορτογαλία. Λισβόα περνάει. Την στο Ρελβάο. Ο Λαρετζάκης με κουτιά τερματοφύλακα να κλέψει την μπάλα από τον Βόιτσο που είχε ακροβολιστεί και περίμενε να εκτελέσει ένα τρίποντο. Αλλά ο Λαρετζάκης εδώ έκανε μια φοβερή απόκρουση, θα λέγε κανείς, ποδοσφαιρική. Θυμίζω ότι κάποτε τον BCL το Λαρετζάκη όταν έπαιζε στην ΑΕΚ τον είχε χαρακτηρίσει μπουγόν γιατί είχε κάνει ένα κλέψιμο σε έναν αγώνα μπλοκάροντας μάλιστα την μπάλα με κουτιά. Ο Λιόπουλος στον πάγκο, ο Παπα-Νικολάου μέσα για την άμυνα. 7 δευτερόλεπτα όλα για την Πορτογαλία. 15-17 το σκορ. Θα βγει εδώ η άμυνα. Η μπάλα κάτω από το καλάθι στο Λισβόα. Αυτό θα ευστοχίσει. Εδώ ο Παπα-Νικολάου δεν είναι σε καλή άμυνα. Ο Ζέλογλου εντός χρόνου είναι το σουτ πίσω από το κέντρο. Α, δεν ήθελε και πολύ. Βρήκε μόνο τα πλοή μπάλα. Τέλος πρώτης περίοδου με αρκετά προβληματική εικόνα για την ελληνική ομάδα. 15-19 οι Πορτογάλοι έχουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Κάποια δευτερόλεπτα πάνω στα μόνο μπροστά το προβάδισμα. 15-19.
0: Πάρε μια ανάσα και εσύ Χρήστο, γιατί δεν προμηνύεται εύκολο το βράδυ για την εθνική μας ομάδα. 15-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. 5 πόντους έχει πετύχει ο Λαρετζάκης που κάνει έτσι και αυτή τη θεαματική βουτιά πριν από λίγο. Το Λιόπουλος 5, Χαραλαμπόπουλος 2, Κουζέλογλου 2 και Νετζίπογλου 1. Αυτή είναι η πόντη για την εθνική μας ομάδα. Εντυπωσιακή Πορτογάλη στο θέμα της τάπας. Έχουν 5 στο πρώτο δεκάλεπτο. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Βασίλης Πανούλης για την εθνική μας. Τι άλλο έχουμε όσο έτσι παίρνουν τις ανάσεις τους εκεί στην Αρένα. Βλέπω εδώ, Γιώργο Γιαννίση, στο μάτς στο Μεξικό-Αγγλία έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις, στο Αστέκα, στις 87.000 θέσεις. Σε κάθε θέση υπάρχει μια σημαία. Μιλάμε, η ατμόσφαιρα θα είναι για τους Άγγλους κάτι παραπάνω από καυτή, θα έλεγε κανείς. Εδώ στα μηνύματα που έχετε στείλει, εδώ ένας φίλος ζητά και να τον στείλουμε ταμείο, λέει, γιατί έχει έξοδο για το Βραζιλία-Νορβηγία, σε πιστεύουμε. Εγώ και το στοίχημα δεν συναντηθήκαμε πουθενά. Βέβαια, έχω έξω από το στούντιο Κώστα Μιαούλη, ο οποίος όλο και κάτι θα έχει να πει στοιχηματικά. Και μην ξεχνάμε ότι έχει δώσει Βραζιλία και για τελικό, έτσι. Βέβαια, έχει δώσει και Πορτογαλία, νομίζω. Βραζιλία-Πορτογαλία για τελικό. Πορτογαλία, θα δούμε τι θα κάνει με τους Ισπανούς. Ρογιάννηση, δεν ξέρω, θα δούμε.

0: Για πάμε ξανά στη Σαν Ελαρένα, γιατί ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Πάμε στο Χριστουροπόλη.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει η δεύτερη περίοδος. Η μπάλα είναι για την Πορτογαλία. Η εθνική ομάδα ξεκινάει με τον Λιόπουλο Λαρετζάκη Μωραήτη, που παίρνει για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Παπα-Νικολάου στο 4, Κουζέλογλου στο 5. Και από την άλλη, ο Τραβάντε Ουίλιαμς, ο Λισμπόα, ο Βόιτσο, ο Ρελβάο και ο Βεντούρα είναι η, όχι ο Βεντούρα, ο Αμαράντε είναι 5 για την ομάδα του Μάριο Γκόμες, που προηγείται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα ο Τραβέντο Βίλιαμς με τον Λαρετζάκη. Βγήκε και ο Κουζέλογλου για να τον πιέσει εκεί. Καλή άμυνα εδώ για την ελληνική ομάδα. Δυσκολεύεται ο Τραβέντο Βίλιαμς. Παρολίγο να κάνει και λάθος. 9 δευτερόλεπτα τώρα Λισμπόα με τον Τελειόπουλο. Λισμπόα για 3 μπροστά στον Τελειόπουλο. Η παρά ίσα ίσα βρήκε στη Στεφάνη. Έχω λοριμπάντο του Μωραήτη. Ανέβασε την ένταση στην άμυνα η ελληνική ομάδα και την έβγαλε αυτή την άμυνα. Πρέπει να βρει και σκόρο εδώ στην επίθεση. Τελειόπουλο στο Λαρετζάκη. Πιέζεται από τον Τραβέντο Βίλιαμς, είναι πολύ δυνατό παιδί. Καλή πάσα του Λαρετζάκη στον Τελειόπουλο. Ο Λιόπουλος περνάει, δίνει στο Λαρετζάκη. Για 3 τώρα ελεύθερο στο Λαρετζάκη. Να στοχίσει. Rebound από τον Βόιτσο. Αφήνει δίπλα του στο Λισμπόα. Λισμπόα κατεβάζει γρήγορα, γρήγορα την μπάλα για τους Πορτογάλους. Παίρνει τα μέσα. Πικερόλ με τον Ρελβάο. Έφταλε το λέει από του τελευταίου. Rebound από τον Παπα-Νικολάου. Και τώρα Μωραήτης. Ο οποίος δεν επιτίθεται. Βλέποντας τον Βόιτσο που είναι πιο ψηλός μπροστά του, πάτησε φρένο. Απέναντι στην οργανωμένη άμυνα ελληνική ομάδα τώρα με τον Μωραήτη να πηγαίνει ανάποδα το screen. Να δίνει στον Κουζέλογλου και από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος. Το Λισμπόα, 9 δευτερόλεπτα. Σαν να έχει μπλοκάρει λίγο το ελληνική επίθεση. Στο Λιόπουλο πήρε ένα screen. Με το Ρελβάο, πάσα του στον Κουζέλογλου. Πήρε εκεί μια επαφή. Την μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα, αλλά για μόλις 1,5 δευτερόλεπτο. Αυτό απομένει για την επίθεσή της από την παρέμβαση των αντιπάλων. Η παναφορά θα γίνει από την baseline και κάτι πρέπει να γίνει γρήγορο τώρα και αποτελεσματικό για την ελληνική ομάδα για να βρει σκόρ σε αυτή την κατοχή. Οδηγίες από τον Σπανούλη για το πώς θα κινηθούν οι παίκτες. Μωραήτης ψάχνει τον Τολιόπουλο, δυσκολεύεται, θα τον βρει. Ο Τολιόπουλος προσποιείται, εντός χρόνου είναι το σουτ, άρα λίγο να μπει κιόλας. Ήταν από τα 10-11 μέτρα βέβαια, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο ο Τολιόπουλος. Εκεί που πήρε την μπάλα, θα μένει ευκαιρία για την ελληνική ομάδα και δυνατότητα στους Πορτογάλους τώρα να ξαναφτάσουν στους συν-6 με ένα καλό σκριν που δέχτηκε εκεί η ελληνική άμυνα. Ο Λισμπόα πέρασε και έκανε βόλτα στη ρακέτα και έκανε το 15-21 μετά το 0-6 και ξανά στο συν-6 οι Πορτογάλοι για την ελληνική ομάδα που ζορίζεται πάρα πολύ στην επίθεσή της. Γι' αυτό και σηκώνει τον Μήτρο Λόγκο ο Σπανούλης προσπαθώντας να βρει λύσεις. Το Λιόπουλος στο Μωραήτη. Μωραήτης με το Λισμπόα περνάει προς τα μέσα. Καλή πάσα στον Κουζέλογλου. Ωραία συνεργασία εδώ. Καλό το πικερόλ. Ωραίο και το κόμψιμο του Κουζέλογλου. 17-21. Επιτέλους μια καλή συνεργασία για την ελληνική ομάδα. Και όχι κάποιο καλάθι προσωπικό, γιατί ως τώρα τα περισσότερα καλάθια ήταν προσωπικά. Ρελβάο στην Τραβάντε Ουίλιαμς. Λάθος εδώ από τους Πορτογάλους. Δεν συγχρονίστηκαν καλά ο Ουίλιαμς και ο Ρελβάο. Την μπάλα περνάει στην εθνική μας που έχει και δύο αλλαγές. Το Λιόπουλος και Κουξέλογλου ετός. Μήτρο Λόγκ και Κακλαμανάκης στη θέση τους. Στα και 53 για το ημίχρονο. Κατοχή και πάλι για την ελληνική ομάδα. Δεν την νοιάζει την εθνική μας η διαφορά. Νίκη θέλει. Έχουμε κερδίσει στην Πορτογαλία στον πρώτο γύρο. Στο Ματοσίνιος που είχε γίνει αυτό το παιχνίδι. 8 ποντούς, 68-76 είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα Παπα-Νικολάου δίνει στο Κακλαμανάκη που μπορεί να αποστάρει ο Κακλαμανάκης εκεί. Πρέπει να το επιχειρήσει. Πρέπει να σπρώξει τον αντίπαλο, δεν τα καταφέρνει, βγαίνει προς τα έξω. Μωραήτης, step back τρίποντα από τον Μωραήτη, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αχ, η μπάλα εδώ το πούλησε. Πήκε και βγήκε, ήταν καλό το σουτ. Παρά το γεγονός ότι ήταν υποπίεση χρόνου και αντιπάλου, η μπάλα πήκε και βγήκε από το καλάθι. Και μένει το 17-21. Κακλαμανάκης στο head out. Τώρα οι Πορτογάλοι έχουν μια ανισορροπία στην ελληνική άμυνα, αλλά γρήγορα έγιναν και πάλι περιστροφές. Λισμπόα για 3, θα στοχίσει, ριμπάντα τον Παπα-Νικολάου. Αφήνει στο Μωραήτη. Μωραήτη στο Λαρετζάκι. Λαρετζάκι με τον Λισμπόα. Προσπαθεί να περάσει. Θα βγάλει έτσι στο Μωραήτη. Ελεύθερος από το για 3. Ούτε τώρα. 0-2 από το Μωραήτη. Τώρα υπό πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Ελεύθερο τρίποντο, αλλά άστοχο. Παραμένει το 17-21 με δύο χαμένες ευκαιρίες για την εθνική μας. Για 3 τώρα ο Μπρίτο. Πολύ κακό τρίποντο. Στη γωνία της Στεφάνης βρήκε η μπάλα και εύκολο rebound για την εθνική ομάδα. Ευτυχώς έχουν κολλήσει οι Πορτογάλοι επιθετικά. Δεν είναι ότι κάνουν κανένα φοβερό επιθετικό παιχνίδι κι αυτοί, αλλά εμείς κάνουμε ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι η αλήθεια. Σπάρει μπάλα στο Κακλαμανάκι, αλλά πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του. Και ξαναπαίρνει ο Μωραήτης. Ο Μωραήτης βρίσκει διάδρομο, έγινε φάουλ εκεί και καλά εντυπωσιακό από τον Μωραήτη, ο οποίος πέταξε την μπάλα πάνω από τον νόμο του για να αποφύγει το στόπ, ενώ είχε πάρει την επαφή και πετυχαίνει ένα τρομερό καλάθι. Απίστευτο καλάθι, πραγματικά το βλέπουμε τώρα και στο replay εδώ στο Cube. Πήγε με τα χίλια πάνω του ο Ρελβάου, μόλις θα κάνει και το τρίτο του φάουλ και αυτό είναι ένα επιπλέον κέρδος για την ελληνική ομάδα, γιατί ο Ρελβάου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για τους Πορτογάλους. άχαρη δουλειά, αλλά καλή δουλειά. Η Εθνική μειώνει λοιπόν στο καλάθι και μπορεί να μέσω και στο πότο αν ο Μωραήτης βάλει τη συμπληρωματική πολύ και ενώ έγινε αλλαγή στον ψηλό της Πορτογαλίας. Ο Ρελβάο πήγε στον πάγκο με τα τρία φάουλ και στη θέση του ο Μοντέιρο επέστρεψε επίσης για τους Πορτογάλους ο Βεντούρα για να βάλει στον πάγκο ο Λισμπόα. Μωραήτης από τη βολή, θα τη χάσει τη βολή. Θα διατηρηθεί το 19-21, 6-24 για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Προφανώς εδώ στην Σανέλα Αρένα των άλλων ελευθείων. Καλή άμυνα από τον Μίτρο Λόγκ μπροστά, από τον Ματί Παλότο κλέβει. Έγινε φάουλ με τον Μωραήτη που δεν δόθηκε. Και δεύτερο φάουλ, με το δεύτερο το δώσανε οι διαιτητές. Δεύτερο ομαδικό κιόλας για την Πορτογαλία σε αυτή την περίοδο. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει κανένα φάουλ σε αυτό το 12 λεπτό. Αλλά θυμίζω ότι έχει με δύο φάουλ από την πρώτη περίοδο τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μίτρο Λόγκ. Από την άλλη, δύο φάουλ πλέον ο Μπρίτο, δύο ο Κεϊρός και τρία ο Ρελβάο. Μωραήτη στην επαναφορά δυσκολεύεται. Κάποιο να βγει να πάρει την μπάλα, μην κάνουμε παράβαση. Οριακά προλάβαμε την παράβαση των 5 δευτερολέπτων. Μίτρου Λόγκ. Σκρίνει από τον Παπα-Νικολάου. Ελλάζα Μίτρου Λόγκ. Με τον Πρίτο μπροστά του σηκώνεται. Η μπάλα και πάλι πήγε και βγήκε. Δεν μα πάει κιόλα. Είναι αυτά κακά σημάδια. Άμα θέλει κάποιο να τα βλέπει λίγο προληπτικά, να παίρνει και να βγαίνει μπάλα 2-3 φορέ από το καλάθι των Πορτογάλων σε σούτ ελληνικά. Αμαράντε τώρα. Προθεί να δώσει την μπάλα κάτω από το καλάθι στον συμπαίκτη του και πάλι. Το πιέζει καλά ο Μίτρου Λόγκ, πάσα στη γωνία. Για τρεις στον Πρίτο, κακή εκτέλεση rebound από τον Μωραήτη. Οι Πορτογάλοι έχουν μπλοκάρει επιθετικά, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς. Τη δική μας την επίθεση. Μωραήτης με το Βεντούρα περνάει. Καλή πάσα του στο Γκλαμανάκι, αυτός έξω στον Παπα-Νικολάου. Και τώρα Μίτρου Λόγκ, πριν την baseline, κλείνεται. Ωραίο layout. Καλά από τον Μίτρου Λόγκ και ισοπαλία. 21-21, 6-0 σερί για την ελληνική ομάδα. Βεντούρα δίνει στο Μοντέιρο που στάρει για τρεις ο ψηλός. Αστοχή αλλά παίρνει το ριμπάουντ του Παπα-Νικολάου. Και αφήνει δίπλα του στο Μίτρου Λόγκ. Ώρα να προσπεράσουμε και όχι με ένα πότο. Είμαι δύο και για τρεις ανοχή. Παόλ εδώ καθαρό. Έχει σηκώσει μάλιστα και το χέρι του ο παίκτης της Πορτογαλίας. Αλλά άργησαν οι διαιτητές να το σφυρίξουν. Το φάουλ του Αμαράντε πεντακάθαρο. Έχει σηκώσει και το χέρι του. Οι διαιτητές μετά από κανένα δύο δευτερόλεπτα το σφύριξαν. Δεν ξέρω αν ήθελα να δώσουν πλεονέκτημα. Αλλά η ουσία είναι ότι άρχισαν να πάρουν αυτό το σφύριγμα. Μπάρα να παίξω για την ελληνική ομάδα. 16 δευτερόλεπτα. Τρία ομαδικά φάουλ πλέον από τους Πορτογάλους. Παπα-Νικολάου με τον Βόιτσο που είναι καλός αμυντικός. Λαρετζάκης. Δίνει στο Μίτρο Λόγκ. Όχι καλή πάσα. Κλέβουν οι Πορτογάλοι. Το Πρίτο και ένα εύκολο λέει από τον εφηδιασμό. 21-23. Αυτά τα βία στα λάθη πληγώνουν την ελληνική ομάδα. Τώρα και Βερεσέ. Δώσαμε την μπάλα στα χέρια των Πορτογάλων. Ένα ακόμα λάθος για την ελληνική ομάδα. Έχει φτάσει πλέον τα 5 στο μάτς. Μίτρου Λόγκ για 3, ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει, ολοκληρώνει ο Μωραήτης. Λαρετζάκης τώρα. Για 3 ο Λαρετζάκης, πολύ τραβηγμένες επιθέσεις αυτές. Ο Σπανούλης είναι έξαλλος. Δεν χρειάζεται τον Λαρετζάκης να πάρει ένα τρίποντο υποπίεση, ενώ είχαμε τόσο μεγάλη επίθεση μπροστά μας. Και τώρα οι Πορτογάλοι μπορούν να διευρύνουν ξανά το προβάδισμά τους με τον Πρίτο. Θα επιτίθεται στο Καλαμανάκι. Μπερδεύεται, χάνει ο ίδιος την μπάλα κατοχή για την ελληνική ομάδα. Ευτυχώς οι Πορτογάλοι τα έχουν κάνει ματάρα στη δική τους την επίθεση. Ώρα να επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος, θα βγει ο Λαρετζάκης. Νομίζω ότι έκανε έξαλλο το Σπανούλη στην προηγούμενη φάση. Και γι' αυτό ο Σπανούλης πηγαίνει κατευθείαν απάνω του και του Δαρσέλνη. Λογικά θα τον έχει όλη τη χρονιά και στον Άρη. Ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο έχει άγνοια κινδύνου. Πολλές φορές αυτό βγαίνει σε καλό. Κάποιες φορές όπως στην προηγούμενη φάση βγαίνει και σε κακό. Μίτρου Λόγκ τώρα. Ωραία ιεραρχία τρίπλα. Περνάει ωραία φάουλ. Δύο. Τέταρτο ομαδικό πλέον για τους Πορτογάλους. Με 4-4 αναπομένως στο δεκάλεπτο. Δεν έχουμε φάουλ εμείς ακόμα σε αυτή την περίοδο. Από το επόμενο φάουλ των Πορτογάλων σε αυτό το δεκάλεπτο θα έχουμε βολές. Αν δεν είναι προφανώς κάποιο επιθετικό. Και υπάρχει time out τώρα από τον Βασίλη Σπανούλη. 21-23 το σκορ. 4-4 πριν το τέλος του ημιχρόνου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Λοιπόν, 21-23 είμαστε πίσω στο σκορ. Το κακό είναι, ο Γιάννης, παιδί μου, ότι είμαστε πίσω στο σκορ έτσι ψηλοσταθερά. Ενώ και οι Πορτογάλοι δεν είναι ότι είναι και θεαματικοί, ας πούμε, επιθετικά. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο. 4-5 απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Είπαμε πολύ, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα για να πάει με όσο δυνατόν καλύτερο ρεκόρ στην επόμενη προκριματική φάση για το Mundo Basket του 2027. Τι άλλο έχουμε για οργανίσει, παιδί μου, όση ώρα έχουμε τον μπάσκετ? Έχουμε Novak Djokovic, ο οποίος ξεπέρασε τον Federer σε νίκες στο Wimbledon. 106 έφτασε. Κέρδισε τον Roman Safiulin 3-1. Προκρίθηκε και στα πρέμια τελικά. Προσπέρασε και τον Federer, να ξέρεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένατη σερή χρονιά στα πρέμια τελικά του Wimbledon, 17η. Στην καριέρα του και 66 παρουσίες σε φάση των 8 ενός Grand Slam. Δεν ξέρει καθόλου ο Novak Djokovic, ο παιδί μου. Έχουν έρθει εδώ και κάποια μηνύματα από τους ακροατές που δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από την εικόνα της εθνικής μας ομάδας. Ολοκληρώνεται, βλέπω εδώ, σιγά σιγά το time out. Το Λιόπουλε, πάμε. Μία κόντρα στα τρίποντα για τη φανέλα σου. Ένα πολύ ωραίο έτσι πλακάτ που κρατάει ένα παιδί. Πάμε μία κόντρα στα τρίποντα για να μου δώσει τη φανέλα σου. Πολύ ωραίο. Στον πάγκο είναι ο Τολιόπουλος. Εδώ πίνει το νεράκι του να δροσιστεί. Ζεστή ημέρα. Πάμε, Χρήστο Ρομπόλη.
1: Λοιπόν, επιστρέφει στη δράση. 21-23 το σκορ. 3-56 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ντρου Λόγκ. Καλές προσποιήσεις. Ένα σούτ από τα 5 μέτρα. Θα στοχίσει όμως. Rebound. Όχι από τον Κακλαμανάκη τελικά. Ο Κάντιντο Σά που μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά στο μάτι για την Πορτογαλία. Μαντεύει το rebound. Και αφήνει δηλώσει του Παναμαράτε. Πάλι κυκλοφορεί την πάλι η Πορτογαλία. Βεντούρα με τον Μωραϊτη. Βεντούρα συνεχίζει τις τρίπλες. Φάουλ του Μωραϊτη. Το πρώτο φάουλ για την Ελλάδα σε αυτή την περίοδο. Χαμηλά έγινε, δεν υπάρχουν πολλές. Ετοιμάζει το Λιόπουλο και Μπαζίνα ο Σπανούλης. Θα αποσυρθεί ο Μωραϊτης και ο Μήτρου Λόγκ. Αλλάζει το δίδυμο των γκάρντ ο Έλληνας προπονητής. Ο Παναικολάου Χαραλαμπούλου σε Κλαμανάκη στην υπόλοιπη τη ελληνική πεντάδα. Μπάλα τέξω για την Πορτογαλία που προηγείται με 2 και έχει και την μπάλα δική της. 3-34 για το ημίχρονο. Ο Μπρίτο στην επαναφορά. Ο Μπρίτο δίνει στον Βεντούρα. Αυτούς με τον Μπαζίνα. Παίρνει την μπάλα και πάλι ο Βεντούρα. Φάουλ εδώ και πολλές για την ελληνική ομάδα. Μάλλον για την πορτογαλική ομάδα από το φάουλ της Εθνικής. Το φάουλ που κέρδισε ο Αμαράντε από τον Κακλαμανάκη. Έχω την αίσθηση, ναι. Και θα πει και θα πάει στις συμβολές. Αντέβασε το χέρι του ο Κακλαμανάκης και στέλνει τον Βεντούρα στις, τον Αμαράντη στις συμβολές. Αμαράντη έφτασε στην πρώτη, 21-24. 8 πόντους έχει ο Μπρίτο, πρώτο σκόρερ για την Πορτογαλία. Για την ελληνική ομάδα από 5 έχουν ο Τολιόπουλος και ο Λαρετζάκης. Λέει 27 από μένα για το ημίχρονο πια. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Βεντούρα. Και τώρα ο Μπρίτο θα πάει στον πάγο για να επιστρέψει ο Τραβάντε Βίλιαμς για τα τελευταία 3-27 του πρώτου ημιχρόνου. Μπαζίνας. Μπαζίνας ψάχνει συμπαίκτη, θα δώσει το Κακλαμανάκι. Και θα ξαναπάρει για να οργανώσει την επίθεση ο Νάσος Μπαζίνας. Αργή επίθεση για την ελληνική ομάδα, δεν βλέπουμε κάποια κίνηση ιδιαίτερη. Τώρα ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί να πάρει θέση για να αποστάρει. Απέναντι στον Τραβάντε Ούλιαμ που είναι γερό παιδί, αλλά είναι πιο ψηλό ο Παπα-Νικολάου. Πάσα στο Χαραλαμπόπουλο που κλείνεται. Παπα-Νικολάου, 4 δευτερόλεπτα. Δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλο είναι ατρίποντα από τα 8 μέτρα. Άστοχο. Rebound από ποιον, από του Πορτογάλου τελικά. Και ο Μπαζίνας θα κάνει φάουλ στο Βεντούρα. Τρίτο ματικό για την ελληνική ομάδα. Χαμηλά βέβαια, δεν υπάρχουν πολλές. Αλλά χάθηκε μία ακόμα επίθεση. Κακή επίθεση για την ελληνική ομάδα που κατέληξε σε ένα τρίποντο step back από τα 8 μέτρα από τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν έχουμε ροή στην επίθεση, δεν έχουμε ρυθμό. Δεν έχουμε ψυχία. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Γιατί είπαμε το παιχνίδι σήμερα θα είναι αίμα κι άμος. Βεντούρα. Το screen. Παραλίγο να κλέψει τον Μπαζίνα. Στην μπάλα πηγαίνει στο Μοντέιρο. Και πάλι Βεντούρα με τον Μπαζίνα. Περνάει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Βάολε το Στοντολιόπουλο πεντακάθαρο. Άπλωσε και χέρι κιόλας ο Πορτογάλος και δεν δόθηκε τίποτα. Αν είναι δυνατόν. Και θα ήταν και κατοχή εύκολη για την ελληνική ομάδα, αλλά δεν δόθηκε το παραμικρό. Παπα-Νικολάου ρε πάσα στον Τολιόπουλο αλλά παρεμβάλλεται το πόδι του Αμαράντε και σταματά τη φάση. Ο Τολιόπουλος που είχε διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση για επιθετικό φάουλ. Την μπάλα θα γίνει επαναφορά από την πλάγια γραμμή. 18 δευτερόλεπτα για την εθνική ομάδα. 2-33 για το ημίχρονο. 21-25 το σκορ. Τολιόπουλος προσπαθεί να βγει από τα σκρίν. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Ψηλότερο αντίπαλο, η μπάσα του ήταν σε πλάτη αντιπάλου. Οι Πορτογάλοι πάνε να βγάλουν συνδυασμό. Ευτυχώς πετάνε την μπάλα μόνη του έξω. Γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια εκεί του Αμαράντε. και κατέληξε και πάλι στην ελληνική ομάδα από ένα ακόμα αβίαστο λάθος για την εθνική. Έχουμε χάσει το μέτρημα πια. Και το κακό είναι ότι αυτά τα λάθη φέρνουν και σκόρφουν εμβολιασμό. Έχουν αρκετά καλάθια εύκολα στο ανοιχτό γήπεδο οι Πορτογάλοι τώρα. 21, 25, 2 και 20 για το τέλος της περίοδου. Μπαζίνας. Πάσα του στο Χαραλαμπόπουλο. Αυτός με τον Κατίντο Σά που είναι πολύ αθλητικό παιδί. Μπαζίνας περνάει. Ένα φλότερ. Ωραία προσπάθεια. 23-25 από τον Άσο Μπαζίνα. Βρήκε λίγο χώρο και επιτέθηκε στο καλάθι. Και με ένα ράνιρ από τα 2-3 μέτρα. Μείωσε στο καλάθι για την ελληνική ομάδα. 23-25. Τελευταίο τίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Μοντέιρο μπαίνει προς τα μέσα. Την μπάλα δεν θα την κάνει το χαρτίρι. Είναι για την ελληνική ομάδα. Ο Μοντέιρο, ο οποίος ζητάει από τον προπονητή του να κάνει challenge, αλλά εκείνος δεν τον ακούει. Του κάνει μάλιστα χαρακτηριστική χειρονομία. Και του κάνει και συστάσεις επειδή αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Και όπως βλέπω τη φάση, μπορεί για να δικαιωνόταν ο Μοντέιρο αν έκανε challenge ο προπονητής της Πορτογαλίας, γιατί νομίζω ότι παρενευλήθη εκεί το χέρι του Κακλαμανάκη. Αλλά τέλος πάντων η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. 1-44 για το τέλος του ημιχρόνου. Καραλαπόπουλος, Τολιόπουλος. Τολιόπουλος απέναντί του με τον Αμαράντε. Τολιόπουλος τώρα με τον Αμαράντε και πάλι μπροστά του. 6 δευτερόλεπτα, δεν πάει κανένας για screen. Τολιόπουλος ένα τρίποντα από τα 9 μέτρα. Δεν μπορούν να μπουν αυτές οι επιθέσεις. Κακή επίθεση για μια ακόμα φορά για την εθνική. Και φάουλ που κάνει χαμηλά ο Κακλαμανάκης για να αποσοφήσει τον πιθανό εφηδιασμό από τους Πορτογάλους. 23-25, 4 ομαδικά πλέον και για την εθνική. Πάκο θα πάει ο Κακλαμανάκης τώρα. Για να πει ο Περσίδης, ένα πολύ χαμηλό σχήμα η ελληνική ομάδα τώρα, ουσιαστικά χωρίς πεντάρι. Παπα-Νικολάου, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης είναι 3 forward ουσιαστικά. Αυτά τα παιδιά περισσότερο είναι στο 3, άντε και λίγο στο 4, αλλά κανένα πεντάρι. Έχουμε και δύο γκάρτ, φυσικά τον Τολιόπουλο και τον Μπαζίνα. Πολύ χαμηλό σχήμα, σχήμα ειδικών συνθήκων, ενώ οι Πορτογάλοι παίζουν με κανονικούς πύλους. Έχουν τον Μοντέιρο, ο οποίος είναι πραγματικό βουνό. Έχουν και τον Σά, ο οποίος είναι αρκετά αθλητικό παιδί. Με ένα πιο έτσι κανονικό σχήμα οι Πορτογάλοι, με ένα έτσι πειραματικό θα λέγαμε η ελληνική ομάδα, που μάλλον θέλει και λίγο να μπερδέψει και τους Πορτογάλους, να γίνουμε και πιο ευέλικτοι στην επίθεση, να έχουμε και σούτα ενδεχομένως και από 5 θέσεις. Αυτό μάλλον ζητάει ο Σπανούλης. Λισβούα που επανέλθε στο παρκέ, με τον Παπα-Νικολάου απέναντι του, 1 και 20 για το δεκάλεπτο. Ο Σά κλείνεται, ωραία πάσα του Βίλιαμ στο Μοντέιρο κατά το καλάφι, θα κερδίσει αυτός βολές από το φάουλ που του έκανε ο Μπαζίνας ή ο Χαραλαμπόπουλος, να δούμε. Όλα τα λεφτά ήταν η γρήγορη πάσα που έκανε ο Βίλιαμ στον Μοντέιρο. Το φάουλ από τον Μπαζίνα το δεύτερό του. Τα Κλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Μίτρουλον και Μπαζίνας πλέον από δύο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Μπρίτο, Μοντέιρο και Κεϊρός από δύο για την Πορτογαλία. 3 έχει ο Ρελβάο που είναι στον πάγκο. Μοντέιρο στη γραμμή. 1 και 14 να μπαίνουν στο ημίχρονο. Έξω η πρώτη προσπάθεια του σέντερ της Πορτογαλίας. Παίζει στην Μπράγκα. Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του. Ο Μοντέιρο. Το κοινό κάνει την πορεία, αποδοκιμάσει. Αλλά πρέπει να βάλουμε και κανένα γκολ στην επίθεση. Θα βάλει τη δεύτερη βολή ο Μοντέιρο. 23-26 time out από τον Σπανούλη. 1 και 14 για το τέλος του ημιχρόνου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.
0: Πολύ χαμηλό το σκορ για ημίχρονο. 23-26. Η εθνική μας είναι πίσω. Στο παιχνίδι με την Πορτογαλία στη Σανέλα Αρένα. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν πάει και πολύ καλά η αλήθεια είναι για την εθνική μας ομάδα, αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ αγώνα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ από νεότερα. Να σας πω για άλλη μια φορά βέβαια ότι μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι της εθνικής θα μπει και Ζάλιαρη στο στούντιο 9 η ώρα. Μετά τις 9.30 λοιπόν θα έχουμε κανονικά τα ρεπορτάζ των τεσσάρων, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ για να μάθετε όλα τα τελευταία νέα. Τα έχουμε πει πάνω κάτω τι έχουμε σήμερα. Η ΑΕΚ πάρα πολλά νεάκια σήμερα, Γιώργο. Στο ημίχρονο θα φέρω μια όλη μέσα να σου πει για Κάιρινεν, να μας πει και πώς λέγεται, να μας πει και για Αλεξίου, γιατί τους έχει μελετήσει τις κινήσεις αυτές τις τελευταίες της ΑΕΚ. Θα πάμε και Ολλανδία, θα πάμε και σε Ολυμπιακό, θα πάμε και σε Παναθηναϊκό, θα πάμε και σε ΠΑΟΚ, θα τα μάθουμε όλα τα νέα.

0: Πάμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάμε ξανά στο Χριστουρομπόλη.
1: Τώρα 1 και 14 για το τέλος του ημιχρόνου. Ελλάδα-Πορτογαλία 23-26, κατοχή για την εθνική ομάδα.
0: Κάποιος θα πίστευε ότι είναι πρώτη περίοδος, όχι ότι πάει ημίχρονο το παιχνίδι.
1: Ναι, αλήθεια αυτή. Ναι, αλήθεια αυτή ναι. Δεν έχουμε δει και τη διαφήμιση του μπάσκετ. Ο Λιόπουλος, Παπα-Νικολάου, Παζίνας, Χαραλαμπόπουλος και Περσίδης οι 5 για την εθνική μας. Παζίνας, ωραία, πάσα στο Χαραλαμπόπουλο. Καλή κυκλοφορία εδώ. Ο Παπα-Νικολάου έχει πατήσει την πλάγια γραμμή στην εκκίνηση της προσπάθειάς του. Πάτησε το πόδι του θέλοντας να πάρει φόρα, να κάνει την επίθεση στο close out. Και ένα ακόμα λάθος για την ελληνική ομάδα, το έκτος αυτό το δεκάλεπτο. Έξι έχουν και οι Πορτογάλοι. Έχουμε χάσει τη μάχη των κατοχών, έστω και οριακά, αλλά την έχουμε χάσει. Σε ένα πολύ χαμηλό σκορ, πολύ κακό παιχνίδι ποιοτικά. Αλλά σημασία έχει νίκη και μόνο νίκη. Πρέπει όμως η εθνική να ανεβάσει τις στροφές, γιατί αλλιώς θα είναι δύσκολο το βράδυ. Και δύσκολη ακόμα περισσότερη συνέχεια. Λισκούα μπαίνει μπροστά μέσα, βάζει έξω, τραβάται. Ουίλιαμς για τρεις, αστοχή. Rebound, όχι από τον Παζίνα. Θα το πάρουν οι Πορτογάλοι. Ευτυχώς θα αστοχήσουν από κάτω, αλλά παίρνουν το δεύτερο rebound. Και με την τρίτη προσπάθεια ο Μοντέιρο, σέντερ του, θα πετύχει το καλάθι να κάνει το 23-28-5 για την Πορτογαλία. Ο Παπα-Νικολάου ζητάει κάποιον για να επαναφέρει. Time out υπάρχει. Διαμαρτύρεται ο Σπανούλης στους παίκτες του για την κακή αμυντική συμπεριφορά και την κακή συμπεριφορά και στα box out. Γιατί οι Πορτογάλοι ανανέωσαν εδώ δύο ακόμα επιθέσεις και με την τρίτη βρήκαν το καλάθι με τον Μοντέιρο για το συν 5. 23-28 είχαν προηγηθεί άλλες δύο φορές με συν 6. Τώρα προηγούνται με συν 5 και βάζουν πελάδες στο κεφάλι της ελληνικής ομάδας. Μια ελληνική ομάδα σε αυτό το πρώτο μέρος είναι πάρα πολύ άστοχη. Έχει 9 στα 31 σουτ, παρακαλώ.

0: είναι ακόμα κακό νέο για την ελληνική ομάδα. 81-81 έχει γίνει το μάτς. Από εκεί που οι Ισπανοί ήταν μπροστά με 16-17 πόντους στα τέλη της τρίτης περίοδου. Βλέπω ότι οι Γεωργιανοί με ένα τρίποντο του Ριντ 1-19 πριν το τέλος ισοφάρισαν και έχουν και την κατοχή μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε εμείς όμως και βλέπουμε μετά τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες του άλλου ομίλου. Αναφορά από την τελική γραμμή με τον Τολιόπουλο. 27 δευτερόλεπτα θα θυμίσω για το τέλος του ημιχρόνου. Μίτρου Λόγκ, Τολιόπουλος, Αραλαμπούλος, Λαρετέξ, Παπα-Νικολάου. Πολύ χαμηλό σχήμα για την ελληνική ομάδα σε αυτή την επίθεση. Δεν έχουν πολυτέλεια φάουλ οι Πορτογάλοι. Έχουν 4 ομαδικά. Από το επόμενο έχουμε βολές. Μίτρου Λόγκ με τον Williams. Θα τη φάει όλη την επίθεση η ελληνική ομάδα. Μίτρου Λόγκ περνάει ωραία. Φτάνει σε lay-up. Αλλά δέχεται stop. Εδώ θα μπορούσε να τελειώσει εύκολα τη φάση. Και τώρα οι Πορτογάλοι έχουν και 3 δευτερόλεπτα. Ο Williams βρίσκει διάδρομο. Και φτάνει άστοχος, ευτυχώς. Άστοχο και το follow και διατηρείται το 23-28, αλλά με πολύ πολύ τροφή για σκέψη για την ελληνική ομάδα, καθώς χάνει με 5 πόντους από τους Πορτογάλους. Δεν είναι όμως τόσο η διαφορά των 5 πόντων, είναι η εικόνα της ομάδας που δεν είναι καλή. Είναι αυτό το 23 στην επίθεση που είναι πραγματικά απογοητευτικό. Είναι και τα 9 στα 32 σουτ που έχουμε. 9 στα 34 έχουν πλέον οι Πορτογάλοι. Γενικά, αντισφήμιση του μπάσκετος τώρα εδώ στο κλειστό των Άλλων Λευσίων, αλλά μπορούμε να γυρίσουμε το κουμπί, αρκεί να επιστρέψουμε άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο με άλλη νοοτροπία, με άλλη λειτουργία, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη που θα είναι πάρα πολύ σημαντική, αναγκαία θα την πω, για τη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Αυτά από τον Χρήστο Ρομπόλ. 23-28, Ελλάδα-Πορτογαλία. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στη Σανέλ Αρένα. Πολύ κακό παιχνίδι με τώρα. Και από τις δύο πλευρές τώρα, σκόρ ημιχρόνου 23-28, Γιώργο Γιαννίση. Δεν το λες, όπως είπε και ο Χρήστος Ρομπόλ, δεν το λες και διαφήμιση. Του μπάσκετ πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει την εικόνα της η εθνική ομάδα. Όπως είπε και ο Σπανούλης εκεί στο time out, τους φώναζε. Παίζουμε σαν μπιπ φοβισμένοι, για να το πω ευγενικά. Δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει. Πολύ σημαντικό να κερδίσουμε. Λοιπόν, από ό,τι ψυχανεμίζομαι, εσύ θέλεις τώρα κάποιο διάλειμμα. Πάμε λοιπόν στις απαραίτητες διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Súbeme la radio.

0: Γιώργος Γιαννίσης με ισπανόφωνες μουσικές επιλογές. Κάποιος θα έλεγε ότι υποστηρίζει το Μεξικό το βράδυ. 87.000 σημαίες θα έχει στις θέσεις στο Αζτέκα. Καυτή ατμόσφαιρα για τους Άγγλους.
1: Δεν ξέρω. Αντιγράφουν όλοι το Μάριο.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο στην άκρη το παιχνίδι της εθνικής μας. Εντάξει, 23-28, Ελλάδα-Πορτογαλία, σαν Ελλάδα Αρένα.
1: Θα είμαι πολύ κακό για τον μπάσκετ, οπότε άσχετα λέω να πάμε για ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Πάμε να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο. Γεια, σήμερα είχε ήδη σούλες. Θα τα ακούσουμε στην Αγία από τον Γιώργο Τσακίρη, αλλά πες μας, έχεις παρακολουθήσει, μαθαίνω. Έχεις δει δύο πράγματα. Πώς λέγεται αρχικά ο Φιλανδός ο Χαφ?
1: Τους Φιλανδούς πάντως τονίζουμε στην πρώτη συλλαβή, οπότε έχω λέω καν. Οι στοιχηματικοί ειδικά με αυτό έχουν κόλλημα,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Για πες μας, μίλα μας.
1: Είναι Μάρκανεν, Χάκινεν.
0: Ναι.
1: Λίτμανεν.
0: Ωραία. Άρα είναι Κάρινεν.
1: Ναι, και από ό,τι βλέπω και ο Κώστο και έτσι στο Άκτρε 65, Κάρινεν το γράφουν. Τώρα εντάξει, θα μα πούνε κιόλα όταν έρχονται οι παίχτε.
0: Να σου πω και κάτι. Δεν είναι και απολύτω εφικτό σε κάθε χώρα οι δημοσιογράφοι να λένε του παίχτε ακριβώ με ναι, το όνομά του όπω είναι, γιατί ήταν έτσι να λέγαμε Χοντζινέι και Κριστιανό Ρονάλντου.
1: Υπήρξε παίχτη φέτο στην EuroLeague που έκανε λάθο το όνομά του.
0: Ποιο?
1: Προσπαθώ να το θυμηθώ τώρα. Είχε πει λάθος όνομα εκεί που κάνουν στην αρχή την παρουσίαση του παίχτες.
0: Ναι.
1: Είχε πει λάθος όνομα του και το λέγανε όλη τη χρονιά. Γιατί δεν θυμάμαι ποιος είναι.
0: Το είχε τονίσει λάθος.
1: Το είχε τονίσει λάθος που λένε παιδί μου το όνομα
0: του. Ναι,
1: και το είχε τονίσει λάθος. Και μετά το ρωτάγανε όλη τη σεζόν. Τέλος πάντων.
0: Οπότε να πούμε ότι στην κονσόλα του είχαν ο Κρόγος Γιάννησης. Για πες μας λίγο για Κάρινεν.
1: Είναι η περίπτωση που ήθελε ο Νίκολιτς από την έννοια των χαρακτηριστικών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ήθελε ένα παίχτη να μπορεί να γυρίζει πίσω, να πάρει την μπάλα και να φτιάξει το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πράγμα.
0: 27χρονος, πολύ καλή.
1: Αυτό το πράγμα είναι που μπορεί να κάνει ο Κάρινεν. Δηλαδή, να απαλλάξει τον Μαρίν και τον Πινέδα για να μπορέσουμε. Είναι κάτι που το έλεγα πάρα πολλές φορές πέρυσι. Από το να κάνουν πολλά περισσότερα μέτρα να γυρίζει ένας από τους δύο, είτε ο ένας είτε ο άλλος, να γυρίζουν, να παίρνουν την μπάλα, να μαρκάρουν και όλα αυτά. Παίξαν εγώ ένας 4.000 λεπτά, ο άλλος 3.500 και τους είχε βγει ψυχή στο τέλος, γιατί πήγε μακριά στην Ευρώπη η ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι το πρόβλημα του χαφ που θα παίρνει την μπάλα από τα στόπερ για να κατευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ λύνεται με το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά τα οποία και λίγο θυμόμουν και λίγο φρέσκα, λίγο τη μνήμη μου, είχε παίξει βασικός στο προπέρσινο παιχνίδι mm-hmm. σε εθνικής με τη Φιλανδία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ήταν βασικός εκείνο το μάτς. Το Φιλανδία-Ελλάδα 0-2 για το Nations League. Θυμόμουν ότι τέλος πάντων ήταν ο παίχτης που πήγαινε, γύριζε πίσω και έπαιρνε την μπάλα κτλ. Επειδή έκανα και ένα φρεσκάρισμα της μνήμης, ας πούμε, με κάποια highlights. Θυμήθηκα ότι αυτή είναι ακριβώς η δουλειά που κάνει. Δηλαδή, είναι ο παίχτης που θα πάρει την μπάλα και θα δημιουργήσει το παιχνίδι. Οπότε θα απαλλάξει και τον Πινέδα και τον Μαρίν να παίζουν ταυτόχρονα και τρεις, ή θα απαλλάξει τον Μπατενέρ του ένα από τους δύο από το να τραβείται πίσω και να πρέπει να διασχίσουν περισσότερα μέτρα, που αυτό ήταν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Παρότι και οι δύο χαφτιστά και έκαναν υπέρβαση με βάση τις αντοχές που παρουσίασαν, το ότι δεν τραυματίστηκαν σχεδόν καθόλου, με εξαίρεση εκείνο το καταραμένο ημίχρονο στο Βαγγέκας που έλειψε ο Ρουμάνος και έγινε φίλο και φτερό το κέντρο της ΑΕΚ. Και φυσικά πολύ σημαντική προσθήκη του Αλεξίου, δηλαδή πλην των γνωστών που έχει η Εθνική Ελπίδων σε εκείνο το μάτς με τη Γερμανία, το εκτός έδρας που είχε νικήσει η Εθνική μας. Δύο παίχτες που είχα ξεχωρίσει πάρα πολύ, τον Κοντούρη τον ήξερα γιατί τον είχα παρακολουθήσει με αρκετά παιχνιά με τον Πανετολικό στα προπέρσινα play out. Είπα ότι αν ήθελα κάποιο στην ομάδα μου. Δηλαδή, εκτός από αυτούς που δεν ξέρουμε, τον Κοστούλα, ξέρω εγώ, και τον Τζίμα, θα ήταν ο ένας ο Αλεξίου και ο άλλος ο Κοντούρης. Η ΑΕΚ πήρε τον Αλεξίου.
0: Και κάποια ομάδα θα μπορούσε να πάρει κάποια μιαούλη να προτείνει παίκτες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, εδώ πέρα έχει κάνει δουλίτσα.
1: Αριστεροπόδαρο στόπερ, εκπαιδευμένος πλέον στην σχολή της Ίντερ, Πριμαβέρα αρχικός. Και γκολ βάζει με αποστημένες μπάλες και τα λοιπά, με κεφαλιές. Αλλά γενικά πολύ καλές τοποθετήσεις, πολύ καλές αντιδράσεις. Ένα παιδί που έχει εκπαιδευτεί στο κορυφαίο επίπεδο.
0: Και τον παίρνει και με οψιόν αγοράς, που σημαίνει ότι ναι, επενδύει.
1: 3 εκατομμύρια, πολύ καλή τιμή. Τα είπε και ο Γιώργος το μεσημέρι. Και τώρα τι περιμένω, περιμένω ένα στόπερ ακόμα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι ίσως να έχουμε και κάποια εξέλιξη ακόμα. Παίκτη που ήταν στην ΑΕΚ τέλος πάντων και με κάποιο τρόπο θα παραμείνει. Δεν της ανήκει τώρα. Και από εκεί και πέρα θα δει και ο Νίκολιτς που θα έχει την ευτυχία να ταξιδέψει με μια πολύ πλήρη αποστολή στην Ολλανδία. Νομίζω την πληρέστερη που είχε ποτέ η ΑΕΚ σε τέτοια εποχή, δηλαδή να ταξιδεύει αρχές Ιουλίου και να έχει όλους τους επιθετικούς, όλους τους μέσους πλην του Πινέδα που είναι ο Πινέδα, αλλά ο Πινέδα λείπει κάθε καλοκαίρι.
0: Και έχοντας αγώνα επίσημα έτσι βαθύ Αύγουστο.
1: Αργά.
0: 8-19 Αυγούστου.
1: Και πλέον να δει εκεί τι του λείπει και ανάλογα να κινηθεί. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ίσως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να γίνει και μια κίνηση για το ένα άκρο της άμυνας. Πιο πολύ για το αριστερό. Εκτός αν έρθει κάποια ομάδα και πει ότι δίνω για το Ρώτα τόσα, ξέρω εγώ, να σου. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μια κίνηση για τα άκρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Χωρίς να λέω ότι αυτό ισχύει στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι αυτά αλλάζουν κατά τη διάρκεια, ειδικά του θερινού παζαριού, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι.
0: Εγώ λέω ότι ο Ριμπάλτ έχει βάλει τα γυαλιά. Σε πολλούς. Έτσι. Σαν τα γυαλιά τα ωραία που φοράς τώρα στα. Τα έξαλα. Κρίμα να μην βλέπει ο κόσμος για άλλη μια ουλή.
1: Δεν είναι κακό να το πεις ότι πολλές φορές το να ακολουθείς το μοντέλο μιας ομάδας το οποίο πέτυχε. Δηλαδή δεν θα πει κανένας ότι η τάδε ομάδα αντέγραψε την τάδε ομάδα. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, αν ήταν και κάθε ομάδα να υπάρχουν 300 διαφορετικοί τρόποι. Εντάξει, δεν είναι και λογικό.
1: Καταλαβαίνω ότι για κάποιο κομμάτι του κόσμου μπορεί. Ο Κάριν να μην είναι, ξέρω εγώ, ένα σούπερ όνομα ή να περιμένανε, ξέρω, κάτι διαφορετικό. Το θέμα.
0: Ούτε με τον Νίκολη ήταν όλοι ευχαριστημένοι όταν τον είχε φέρει
1: το
0: Μπάλτα, έτσι.
1: Το ζήτημα είναι και να ταιριάζουν οι παίχτες σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Γιατί πολλοί φανταζόντουσαν, ας πούμε, ότι η Άκη θα πάρει ένα θηριώδη, ας πούμε. Ένα θηριώδη χαφ. Ένα θηριώδη τύπο. Για να ελέγξει, ας πούμε, την αέρα κυκλοφορίας μεσά γραμμή, να είναι ένα 90, ξέρω εγώ, ένα 95, να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος από πολύ προηγμένο πρωτάθλημα κτλ. Ο Νίκολιτς, με αυτή τη λογική, θα χρησιμοποιήσει το Γιόνσον και πέρυσι. Δηλαδή, παίρνει έναν παίχτη που ξέρει ποδόσφαιρο, βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο χειρισμός της
0: μπάλας. Πάμε να ολοκληρώσεις την ανάλυση, γιατί ξεκινάει και η Εθνικούλα.
1: Πάμε στην Εθνική, όπου ελπίζουμε τουλάχιστον να δούμε.
0: Να δούμε,
1: κάτι που να βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί αυτό που είδαμε στο πρώτο δυστυχώς είναι.
0: Νομίζω τους έκανε σοφότερους στον κόσμο. Θα τα πεις και το βράδυ στην πορεία πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Μιαούλη. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα τον βγάλουμε να μας πει δύο πράγματα για τις δύο νέες προσθήκες της ΑΕΚ. Εμείς σε λίγο θα πάμε ξανά στον Χρήστο Ρομπόλη, γιατί ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο.

0: πάμε αμέσως στο Χρήστο Ρομπόλη, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα Λιώσια, στο Ανιλιστήριο Ξανέλα Ρένα. 23-28, η πρώτη επίθεση ήταν λάθος από τον Παπα-Νικολά για την ελληνική ομάδα. Πορτογάλια στο χούν, rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Η Ελλάδα έχει αρχίσει με τον Μήτρου Λόγκ, τον Κουζέλογλου, τον Χαραλαούγλου, τον Μωραήτη και τον Παπα-Νικολάου. Μωραήτης κλείνεται, πάσα στον Παπα-Νικολάου, αυτός προκτείται, βγάζει έξω τον Χαραλαούγλου. Και τώρα Μήτρου Λόγκ, Μωραήτης για τρεις από τη γωνία και αυτός άστοχος. Η ελληνική ομάδα εξακολουθεί να ρίχνει άστερα. Και τώρα φάουλ από τον Κουζέλογλου πάνω στον Μπρίτο. Κατοχή και πάλι για τους Πορτογάλους λοιπόν, που προηγούνται με 5, είχαν προηγηθεί και με 6 δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να συνέλθουμε. Υπήρχε και ένα time out που κυκλοφόρησε και ευρέως από τα social media με το Σπανούλη να λέει στους παίκτες ότι παίζουν φοβισμένοι, για να το πω κομψά. Πρέπει λιγάκι να βγάλουν και προσωπικότητα σήμερα οι Έλληνες διεθνείς. Καλή άμυνα τώρα σε αυτή τη φάση. Δυσκολεύονται οι Πορτογάλοι. Έχει μείνει ο Τραβάντε Βίλιαμς με τον Κουζέλογλου. Ο Αμερικάνος ένα step back τρίποντο. Ασοχή. Τριμπάντο ο ποιον. Θα το πάρει τελικά με τα πολλά ο Μωράιτης. Ο Μωράιτης ο οποίος θα δάσει την μπάλα από το κλέψιμο που του κάνει εκεί ο Βεντούρα. Ο οποίος τελικά δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Θα δώσει στο Βίλιαμς. Αυτός μπαίνει προς τα μέσα. Ασοχή. Έχει δοθεί φάουλ για πολλές πάνω στον Τραβάντε Βίλιαμς και είναι πολλές. Λοιπόν, ευκαιρία της Πορτογάλου να ξεφύγουν ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος διαμαρτύρεται πολύ έντονα σε έναν από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης για μια φάση προηγουμένως. Δύο βολές λοιπόν για τον Τραβάντε Βίλιαμς και ευκαιρία την Πορτογαλία να φύγει για πρώτη φορά στο μάτσο συν 7, παρακαλώ, και να βάλει ακόμα μεγαλύτερο πονογέφαλο για την ελληνική ομάδα. Μια διαφορά. Οι 5 πόντοι που είναι τώρα ή 7 αν γίνουν από τις πολλές του Βίλιαμς, που δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά σε ένα μάτς που σκοράρουμε με το σταγονόμετρο, φαντάζει σαν διψήφια η διαφορά αυτή. Ο Παπα-Νικολάου τώρα τα λέει και στο Ζουράποβιτς, τον πρώτο διαιτητή του αγώνα, τον πιο έμπειρο από τους τρεις. Η βολή του Βίλιαμς η πρώτη είναι εύστοχη, η δεύτερη είναι άστοχη. Μπήκε πιο γρήγορα ο Μωραήτης και θα επαναληφθεί η βολή του Βίλιαμς από την άστοχη βολή του Βίλιαμς. Λοιπόν, ο Μωραήτης βιάστηκε να μπει στο γήπεδο, στο ζωγραφιστό μάλλον, και έτσι δίνει δυνατότητα στο Βίλιαμς να έχει δεύτερη ευκαιρία από τη βολή για την δεύτερη προσπάθειά του. 3-29. Ο Βίλιαμς θα τη χάσει και τώρα τη δεύτερη βολή. Μας έκανε το χατήρι. Παραμένει το 23-29 λοιπόν. Μωραήτης δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου κλείνεται, δίνει στον Μήτρου Λόγκ. Μητρουλόγκ, ωραία κίνηση, πάσα στο Κουζέλογλου. Ο Σεργί παίρνει την επαφή, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Από τον Μοντέιρο που είναι πραγματικό βουνό εκεί κοντά στο καλάθι. Ο Βίλιαμς κατά το καλάθι αστοχή, θα πάρει το ριμπάντο από τον Παπα-Νικολάου. Και τώρα προϋποθέσεις συνδυασμού για την ελληνική ομάδα. Πάω στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ζητάει προσπάθεια για τρεις ότι είναι. Και ο Σπανούλης θα κάνει talent από την βλέπω. Όχι ο Παπα-Νικολάου, του λέει να μην το κάνει. Έκανε κίνηση αρχικά ο Σπανούλης για challenge. Θα το πάρει, για να δούμε. Όχι, τελικά δεν θα το πάρει. Νομίζω θα έχει καλές πιθανότητες να το κερδίσει, γιατί ο Παπα-Νικολάου είχε πιάσει την μπάλα και με τα δύο χέρια. Τελικά δεν το πήραμε το challenge. Νομίζω θα το κερδίσαμε και θα είχαμε τρεις βολές. Τέλος πάντων, Μήτρου Λόγκ με τον Μοντέιρο. Ο Θήμα περάσει, δίνει στον Παπα-Νικολάου ένα τρίποντο από τον Παπα-Νικολάου μέσα. Ανάστα για την ελληνική ομάδα. Επιτέλους 26-29. Η διαφορά στους τρεις. Είπαμε, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Λίγο να πάρει ψυχολογία η ελληνική ομάδα. Λίγο να πάρουν αυτοπεποίθηση τα παιδιά, γιατί έχει κλονιστεί αυτοπεποίθηση και από την κατάληξη του αγώνα με τη Ρουμανία, αλλά και από την εξέλιξη του αγώνα τώρα. Βεντούρα με τον Μήτρο Λόγκ για να εκβιάσει ένα φάουλ και παίρνει φάουλ. Ένα γήπεδο πραγματικά στο πόδι από αυτό το στήριγμα. Που το πήρε ο Ισπανός ο διαιτητής του αγώνα, ο κ. Σάντσεφ. Ο Παπα-Νικολάου τον ακροκοιτάζει. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Πραγματική ανακάλυψη από τους διαιτητές. Ο Σπανούλης τα λέει τώρα για αυτός με τους διαιτητές, γιατί έχει πολλά παραπονή η ελληνική ομάδα σήμερα. Η αλήθεια είναι τουλάχιστον 3-4 φάσεις που είναι, αν μη τι άλλο, πολύ αμφιλεγόμενες και συζητήσιμες. Μπολές σε κάθε περίπτωση για τον Βεντούρα. Ο γκάρντ των Πορτογάλων. 8 πόντους έχει ο Μπρίτο, 6 έχει ο Βίλιαμς, για την Ελλάδα. Κανένα παίκτη πάνω από 5 πόντου. Ο Τολιόπουλο και ο Λαριντάκη έχουν 5 πόντου. Έξω η δεύτερη βολή. Την πάω από τον Παπα-Νικολάου. 26-30. Κάνουν και βολέ πλέον οι Πορτογάλοι που είχαν καλό ποσοστό. 8 στι 10 στο πρώτο μέρο. Μωραήτη. Δίνει στο Χαραλαβόπουλο. Και αυτό στο Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ στον Μωραήτη. Όλα από τον. Το τρίποντο του Μίτρου Λόγκ τώρα πήγε, αλλά δεν μετράει γιατί είχε γίνει το φάουλ νωρίτερα από τον Βεντούρα. Μπάλα απέξω για την ελληνική ομάδα 3. Τα ομαδικά φάουλ τη Ελλάδα 2 των Πορτογάλων. Πρώτο το μόνο φάουλ του Βεντούρα στο μάτσο αυτό. Μπάλα απέξω για την δική μα. Σάκια 14 για το τέλο τη τρίτη τελή. Το φάουλ νωρίτερα από τον Βεντούρα. Μπάλα απέξω για την ελληνική ομάδα 3. Τα ομαδικά φάουλ τη Ελλάδα 2 των Πορτογάλων. Πρώτο το μόνο φάουλ του Βεντούρα στο μάτσο αυτό. Μπάλα απέξω για την δική μα. Σάκια 14 για το τέλο τη τρίτη περίοδου. Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ, ωραία διήθυνση. Και το λέει up. Έρχεται με το πόλο ο Κουζόλογλου. 28-30. Και πάλι η μπάλα πήγε εδώ να μας έξει άσχημο παιχνίδι. Έρχεται εκτός στόχο, αλλά έρθει ο Κουζόλογλου με το putback να κάνει το 28-30 και να μειώσουμε τη διαφορά. Ενώ ο Βίλιαμς προστάρει και τελειώνει τη φάση. Εδώ το χτύπησαν εξ αρχής το μαρκάρισμα. Και μάλιστα ο Βίλιαμς έκανε και μια κίνηση αρκετά έτσι εριστική απέναντι στον Μίτρου Λόγκ. Μετά το καλάθι του. Και πάλι στο C4 Πορτογάλοι. Μωραήτης. Παπα-Νικολάου. Χαραλαμπόπουλος. Παίρνει προς τα μέσα φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους Πορτογάλους. Το φάουλ είναι από τον Μπρίτοχο. Την έστεια από τον Κεϊρός μάλλον. Ναι, και είναι το τέταρτο του Κεϊρός. Τρία ομαδικά οι Πορτογάλοι. Έξω Μίτρου Λόγκ. Μέσα ο Λαρεντάκης. Μέσα ο Ρελβάο. Έξω ο Κεϊρός για την Πορτογαλία. 28-32 το σκορ, 6-34 για το τέλος του περίοδου. Επαναφορά από τον Μωραήτη από την τελική γραμμή με 14 δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα. Μωραήτης. Δίνει στον Κουζέλογλου και από εκεί στο Λαρετζάκι. Λαρετζάκι με τον Ρελβάο, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο και από εκεί στο Μωραήτη και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Μωραήτης κλείνεται, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Αυτός με τον πολύ ψηλότερο του Μοντέρο, κάνει ένα step back. Ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. 30-32. Μειώνουμε και πάλι στο καλάθι με την ωραία ατομική προσπάθεια του Χαραλαμπόπουλου. Πορτογάλι με τον Βεντούρα. Ο Λαρετζάκης κυνηγά τον Τραβάντε Βίλιαμς. Καλή συνεργασία των Πορτογάλων. Βάλ του Χαραλαμπόπουλου και βολές πάνω στο Βίλιαμς. Τα παράπονα του Σπανούλη είναι στο Λαρετζάκη γιατί έφαγε το screen και έχασε γρήγορα τον Βίλιαμς από την άμυνά του. Και έτσι ο Τραβάντε Βίλιαμς βγαίνει και πάλι στις βολές. Νωρίτερα είχε μία στιγμή ο Βόιτσο στη θέση του Μοντέιρο. Αλλάζει ψηλό. Τώρα ο Ρελβάο θα πάει στο 5 και ο Βόιτσο θα είναι στο 4. Ο Μοντέιρο που ήταν το 5 το προηγούμενο πάει στο πάγκο. Και ο Ρελβάο ουσιαστικά κατεβαίνει μία θέση. 30-32, 6-3 για το τέλος της περίοδου. Λαμβάνεται ο Βίλιαμς βολές. Μέσα η πρώτη. Κάνει τους 9 πόντους και αν βάλει και τη δεύτερη θα γίνει ο πρώτος διψηφίος σκόρερ στο μάτς. Και ενώ θέλουμε ακόμα 16 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βίλιαμς θα βάλει και τη δεύτερη βολή. 30-34. Οι Πορτογάλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταφέρουν να διατηρούνται στην πρωτοπορία. Οριακή μεν, αλλά πρωτοπορία. Ο Ράιτης. Είναι στο Λαρετζάκι για το εκεί. Ο Παπα-Νικολάου για τρεις ο αρχηγός. Όχι τώρα. Την πάω το οποίον. Και ο Κουζέλο έχουν να παλέψει, αλλά δεν μπορούσε. Θα μένει ευκαιρία για να φέρουμε το μάτσο πόντο. Πάσα κοντά στο καλάθι. Για δύνατη πλευρά, ο Βόιτσο για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάουτ από τον Παπα-Νικολάου. Το αφήνει δίπλα του το Μωράιτη. Μωράιτη ανοίγει το ρυθμό, ωραία τρίπλα. Περνάει, δίνει στον Κουζέλογλου. Κουζέλογλου περνάει, κλείνεται. Βγάζει τον Παπα-Νικολάου και πάλι Μωράιτη. Μωράιτη παίρνει την baseline, κλείνεται. Πάω στον Καραναδόπουλο για τρεις. Αυτό από τη γωνία, όχι δεν ήταν καλό. Δεύτερο ριμπάουτ για του Πορτογάλου. 30-34. Ενώ να πούμε ότι η Γεωργία νίκησε τελικά την Ισπανία στην παράταση 91-89. Αποτέλεσμα που μάλλον δεν μας εξυπηρετεί, όπως δεν μας εξυπηρετεί και το τρίποντο του Βόιτσο στον ευρυδιασμό για το 30-37. Συν 7 και πάλι οι Πορτογάλοι. 5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λιόπουλος και Τσαλπούρης θα μπουν σε πρώτη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Λαρετζάκη δυσκολεύεται λίγο στο χειρισμό. Τελικά φάουλ. Αλλά είναι το τέταρτο μαδικό για τους Πορτογάλους, δεν υπάρχουν πολλές. Έξω Μωραήτης. Έξω και ο Κουζέλογλου. Τσαλπούρης για πρώτη φορά στο μάτς. Μέσα και ο Τολιόπουλος. για την εθνική που πρέπει να αντιδράσει επιγόντως. Έλεγα λοιπόν ότι με αυτό το αποτέλεσμα στην τυφλίδα η Γεωργία μπαίνει με 3-3 στη δεύτερη φάση και από την άλλη η Ισπανή με 5-1. Άρα και εκείνοι ήταν σε μια σχετική εγρήγορση γιατί δεν εξασφάλισαν από τώρα ουσιαστικά την πρόκρισή τους. Ο Λιόπουλος. Ωραία πάσα του Λιόπουλου στον Παπα-Νικολάου. Αυτός αφαιθεί κατά από το καλάθι. Υπό την πίεση του Ρελπάο. Δείτε το φάουλ, δεν πήρε τίποτα. Ενδεχομένως να γίνει και νωρίτερα στον Λιόπουλο. Ο Λιόπουλος τώρα με τον Πρίτο. Πρίτο στον Τραβάντε Βίλιαμς. Τραβάντε Βίλιαμς με τον Χαραλαμπόπουλο πήγε να πάει ανάποδα από το screen. Κάποιες δραχιές, σταυρωτές. Προσπαθεί να απαλλαγεί από το μαρκάρισμα του Χαραλαμπόπουλου. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Θα πει προς τα μέσα, θα κάνει μια λόπα και θα περίχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 30-39. Για πρώτη φορά στους είναι 9 οι Πορτογάλοι. Η Εθνική θέλει φάση θυσία εδώ και τώρα αντίδραση γιατί αρχίζουν και σπουδαίνουν τα πράγματα. Έχει πολύ δρόμο το μάτς αλλά η εικόνα δεν πείθει. Πάση στο πλήν 9, 14 λεπτά πριν το τέλος κοντρικά. Ωραία η πάσα. Ο Σαλμπούρης όμως δεν μπορεί να κάνει το άλλο κάρφωμα. Οι Πορτογάλοι βάζουν εφηδιασμό που θα καρφώσουν εκείνοι και θα φέρουν το μάτς στους 11. 30-41. Ο Σπανούλης κοιτάει τον Ταλμπούρη με ανοιχτά τα χέρια. Θα να του λέει τι έχασε ρε παιδί μου από αυτή την φάση που θα μπορούσαμε να φέρουμε το μάτι στους 7. Αντί αυτού η διαφορά πήγε στους 11. 30-41. Ζόρικα τα πράγματα. 3:55 πριν το τέλος της περίοδου. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Έχει ζορίσει το πράγμα στη Σανελ Αρένα. 30-41. Η Ελλάδα είναι πίσω με 11 πόντους. Έχει καλέσει time out ο Βασίλης Σπανούλης. Γιατί βλέπει ότι δεν, η εικόνα δεν είναι καλή και όσο περνάει για το μάτς στερεύουν και τα περιθώρια. 3:54 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου στο παιχνίδι αυτό της Ελλάδας με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρένα. Για να δω και τι μηνύματα έχετε στείλει. Εντάξει, στέλνετε τα σχόλιά σας, λέμε πως έχουν μπερδέψει τα αθλήματα, ότι δεν είναι θέμα αυτό. Και ξαφνικά έρχεται και ένα μήνυμα Γιώργο Γιαννίση. Να ρωτήσω κάτι, λέει ένας φίλος. Ελέγχει κάποιος από αυτούς που οδηγούν στη Λέα? Μάλλον είμαστε τα κορόιδα σου που μένουμε την κίνηση. Είναι τώρα κάποιος φίλος κολλημένος στην κίνηση, εξοργισμένος με όσους βλέπει να οδηγούν στη Λέα και είναι έξαλλος κι αυτός. Εντάξει, φίλε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν τηρείται κιόλας και πολύ. Δεν ξέρω τώρα με τις κάμερες τι ισχύει που έχουν μπει παντού και ελέγχουν την κατάσταση. Πάντως, το δίκιο σου βουνό. Για πάμε πάλι στο Χριστοροπόλι.
1: Λοιπόν, επιστροφή στα Μιλιώσια, στη Σανελ Αρένα, 30-41 το σκορ. Όλο και χειρότερα τα πράγματα για την εθνική ομάδα. 3:55 για το τέλος της περίοδου. Φτάχνει αντίδραση εδώ και τώρα απέναντι στους Πορτογάλους. Το σχήμα τώρα είναι το Λιόπουλος, Λαρετζάκης, Μήτρου Λόγκ, Παπα-Νικολάου και Τσαλπούρης. Οι Πορτογάλοι για πρώτη φορά στο συν 11. Το πρώτο μέρος δεν είχαν προηγηθεί με διαφορά άνω των 6 πόντων. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη. Εντάξει, περνάει ωραία, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω, Μητρουλόγκ για τρεις, μέσα, επιτέλους μια ανάσα, 33-41, από το τρίποντο του Ελλάδα, Μητρουλόγκ, φτάνει με αυτό τις 5 πόντους, και τώρα θα βγει και η άμυνα, με το Λισμπόα να κατεβάσει την μπάλα, αφήνει δίπλα του τον Αμαράντε, Αμαράντε με το Λαρετζάκι, και πάλι στο Λισμπόα, που είχε απέναντί του το Μητρουλόγκ, Λισμπόα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στο Ρελβάο. Αυτός ένα σούτ για δύο από τα 5 μέτρα, όλα τους πάνε τους Πορτογάλους σήμερα. Ο Ρελβάου που δεν έκανε σπουδαίο σούτερ.
0: Εμάς δεν μας πάει τίποτα, Χρήστο.
1: Κέρδισε... Και έκανε το 33-43.
0: Κέρδισε και η Γεωργία, έτσι να...
1: Ναι, το είπα.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, η πάσα του τώρα, του Λιόπουλου, στον Νικολάου, και αυτός κάτω από το καλάδι, πάνω από το Λεάν, θα σκοράρει, θα κάνει το 35-43. Πορτογάλοι και πάλι μπροστά, με τον Λισβόα. Ο υπήρχε φάουλ από τον Ρελβάο στο σκρίν του Μήτρου Λόγκ και ο Λισμπόα θα πετύχει τρίποντο για να ξαναφέρει τη διαφορά στους 11. 35-46. Σκοράρει μεν η εθνική μπροστά, αλλά δέχεται καλάθια πίσω και έτσι το συν 11 παραμένει ουσιαστικά παράλλακτο μετά από 2 λεπτά μετά το time out του Σπανούλη. Μήτρου Λόγκ, ο Παπα-Νικολάου προσποιείται για 3, μπαίνει προς τα μέσα, κάτσε στη γωνία. Το Λιόπουλος για 3 ελεύθερος από τη γωνία, μέσα. 38-46. Θα ανακουνιέται λίγο καλύτερα η ελληνική επίθεση. Αλλά πλέον πρέπει να βγάζουμε και άμυνες. Λισβόα. Και τώρα ο Μπρίτο με τον Μητρολό. 12 δευτερόλεπτα για τους Πορτογάλους. Ο Μπρίτο στη γωνία τον Βόιτσο. Έχει πατήσει. Έχει διωθεί φάουλ. Ή 3 δευτερόλεπτα. Όχι, η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Και έχει δοθεί φάουλ. Όχι, δοθεί φάουλ. Μακριά από την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Σπρόξιμο, μακριά από την μπάλα και κατοχή για την εθνική μας. Αυτή είναι η υπόδειξη των διαιτητών. Φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Αμαράντε. Ο Σπανούλης μάλιστα κάνει και challenge, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει βία κίνηση αντιπάλου προς επέκτη της εθνικής ομάδας. Αν είναι πάνω στο Λαρετζάκι και ζητάει αυτή τη φάση ο Σπανούλης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι βίο. Και θα το χάσουμε το challenge λογικά, αλλά ας δούμε και όλα αυτή θα αποφασίσουν οι διαιτητές. 38-49 είναι το σκορ. Δεν θα μετρήσει το τρίποντο λογικά, γιατί έχει προηγηθεί το φάουλ πάνω στον Λαρετζάκι. Δεν θα γίνει για αναβάθμιση. Προφανέστατα. Οι διαιτητές αυτό κοιτάζουν. Αν το σούντ έγινε πριν το φάουλ στον Λαρετζάκι, μετά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα έχει σπρώξει ο Αμαράντε τον Λαρετζάκι και μετά έχει επιχειρήσει το τρίποντο παίκτη της Πορτογαλίας. Οπότε δεν πρέπει να μετρήσει. Κανονικά το βλέπουν, το ξαναβλέπουν. Δεν έχει καν σηκωθεί από το παρκέ ο παίκτης της Πορτογαλίας, ο Βόιτσο, όταν γίνεται το φάουλ στο Λαρετζάκι, οπότε δεν πρέπει να μετρήσει. Αυτό περιμένουμε να υποδείξουν. Τώρα έρχονται ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να ανακοινώσουν την απόφασή τους. Και όντως δεν μετράει το τρίποντο. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Άρα 38-46 παραμένει το σκορ. Έχουμε και την μπάλα δική μας. Πρέπει να αλλάξει και στον ηλεκτρονικό πίνακα. Άλλαξε τώρα μόλις στο Cube, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμα στον ηλεκτρονικό πίνακα. Τώρα εδώ αλλάξει και στον ηλεκτρονικό πίνακα. Λοιπόν, μπάλαμε για την εθνική μας. 1:57, να περιορίσουμε όσο γίνεται τη ζημιά σε αυτό το δεκάλεπτο πριν κλείσει, για να έχουμε μικρότερο βουνό να ανέβουμε στην τελευταία περίοδο. Ο Λιόπουλος. Για τρεις ο Δολιόπουλος, όχι, θα στοχίσει και θα πάρουν και το rebound του Πορτογάλου με τον Βόιτσο. 38-46, ίσως λίγο πιαστικός εδώ ο Δολιόπουλος. Δεν άλλαξε η μπάλα χέρια σε αυτή την επίθεση. Και τώρα ανενόχλητος άνοιξε ένα πανεύκολο λέει από Αμαράντε, γιατί η ελληνική άμυνα κοιμήθηκε. 38-48 συν 10 και πάλι για τους Πορτογάλους. Χάσαμε ευκαιρία και δεχτήκαμε και ένα πανεύκολο καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο ουσιαστικά. Πριν καν γυρίσει η ελληνική ομάδα. Μήτρου Λόγκ περνάει, έγινε και φάουλ εκεί, δεν δόθηκε. Θα πετύχει το καλάθι ο Λάγκα Μήτρου Λόγκ 40-48. 1:19 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λισμπόα. Παίρνει πόσα μέσα, η πάσα του στο Βόιτσο. Σκέφτηκε να πάρει τον τρίποντο, δεν το πήρε τελικά. Λισμπόα, σούτια 2 μπροστά στον Τολιόπουλο. Ένα ακόμα μεγάλο καλάθι από τον Λισμπόα που έχει βρει ρυθμό και φέρνει τη διαφορά και πάλι στους 10. 40-50. Ό,τι και αν κάνουμε στην επίθεση, πάντα βρίσκουν απαντήσεις οι Πορτογάλοι. Σηκώνει τον Κουσέλο Γλωστανούλη σε πρώτη ευκαιρία. Παπα-Νικολάου και πάλι τον Τολιόπουλο. Το λίγο προσπαθεί να περάσει, βρίσκει λίγο χώρο, πίνει προς τα μέσα, στο εκεί, όλο κάρφωμα από τον Τζαλτούρη, 42-50, αυτό που δεν κατάφερε νωρίτερα. Και τώρα τεχνική ποινή σε ποιον? Στο Δολιόπουλο η τεχνική ποινή, για διαμαρτυρία, επειδή δεν πήρε φάουλ νωρίτερα. Οπότε δίνουμε ένα πόντο τζάπα και περέσε στους αντιπάλους, στους Πορτογάλους, στο Λισμπόα. Έχει πάει ήδη να εκτελέσει την προσπάθεια. Ο Δολιόπουλος λοιπόν δέχεται την τεχνική ποινή. Υπάρχει εκνευρισμός στην ελληνική ομάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Φαίνεται. Και τιμωρείται κιόλας. Με τους διαιτητές θα τιμωρούν εδώ τον Τολιόπουλο με τεχνική ποινή. Οπότε ο Λισμπόα έχει την βολή. Ευτυχώς θα τη χάσει. Και η μπάλα και πάλι για τους Πορτογάλους. Ο Λισμπόα, ο οποίος έχει βάλει δύο πολύ μεγάλα σουτ και τώρα κάνει μια ανενόχλητη βολή. Αλλά σημαίνουν αυτά. 40 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Για το τρίτο δεκάλεπτο μάλλον. Το σκορ μοιάζει ημίχρονο, το 42-50. Αλλά δεν είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, είμαστε στο τρίτο. Και αυτό τελειώνει σιγά σιγά. Λισμπόα με τον Τολιόπουλο. Πρέπει να βγει εδώ η άμυνα. Ο Ρελβάο βγήκε για ένα screen, συνεργασία. Στο Λισμπόα και πάλι, Λισμπόα για τρεις. Θα βάλει ένα ακόμα τρίποντο Λισμπόα. 42-53 και πάλι διαφορά στους 11. Όλος ο χρόνος για την περίοδο αυτή στην ελληνική ομάδα. 14 δευτερόλεπτα τώρα, Τολιόπουλος. Συρίνα από τον Τζαλπούρη. Περνάει τον Λιόπουλο. Το Ρελβάο μπροστά από ένα στεμπακ τρίποντο. Θα στοχίσει. Ριμπάντα από τους Πορτογάλους που έχουν και χρόνο για επίθεση. Θα κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Ευτυχώς δεν θα το βάλει και αυτό ο Μπρίτο. Και θα ανοίξει το δεκάλεπτο με 42-53. Αλλά με την εθνική μας ομάδα σε πολύ μειονεκτική θέση καλείται να κάνει μια υπέρβαση με βάση την εικόνα που είχε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, αν θέλει να αποφύγει μια ήττα που μπορεί να είναι και καταστροφική στην προσπάθεια πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Λοιπόν, 42-53 είναι το σκορ στο τέλος της τρίτης περίοδου Ελλάδα-Πορτογαλία. Ό,τι και να κάνουμε επιθετικά έχουν μια απάντηση Πορτογάλοι, οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσετε εδώ την τέταρτη περίοδο με τον Χρήστο Ρομπόλη στην Ελλάδα Αρένα και τον Κώστα Ζάλαρη που έρχεται ευθύς αμέσως στο στούντιο, διότι παιδιά υπάρχει αγωνία, γιατί ακούσατε τα δεδομένα πως έχουν και τι χρειαζόμαστε. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. If only we could fly.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Σε πολύ πολύ λίγο το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης εθνικής μας απέναντι στους Πορτογάλους. 42-53 πίσω στο σκορ η Γαλανόλευκη. Και πάμε σιγά σιγά προς τον Χρήστο Ρομπόλη ξανά, καθώς θα ξεκινήσει η τελευταία περίοδος της Ανέλ Αρένα. Έλα Χρήστο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στην Ανακώστα. 42-53, 10 λεπτά απομένουν για το τέλος του μάτς για να αποφύγει η ελληνική ομάδα ένα καζό, γιατί τέτοιο πάνε. Αν χάσει και από τους Πορτογάλους μετά από τους Ρουμένους, γιατί θα πλέξει πολύ μετά η προσπάθεια πρόκρισης στο παγκόσμιο. Στο νέο όμιλο, όπως διαμορφώνεται, θα μπουν σίγουρα οι Ισπανοί με 5-1, οι Ουκρανοί με 4-2 και οι Γεωργιανοί με 3-3. Θα μπει λογικά και το Μαυροβούνιο με 3-3. Η Πορτογαλία, αν μας κερδίσει, με 3-3 και η Ελλάδα με 3-3. Οπότε θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Βόιτσο, ένα ακόμα τρίποντο για τους Πορτογάλους που κάνουν το μάτι της ζωής τους. 42-56, συν 14 πλέον για τους Πορτογάλους. Η ελληνική ομάδα καλείται να ανατρέψει παιχνίδι 14 πόντων σε 9,5 περίπου λεπτά αγώνα. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια η ελληνική ομάδα. Ούτε καν τα έχει πλησιάσει τα καλά, όχι τα τέλεια, σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Τσαλμπούρης για τρεις, για την απάντηση. Όχι, αμένω το rebound και η κατοχή και πάλι για τους Πορτογάλους. Πρέπει να πάμε κατοχή-κατοχή, να μην πάμε σε πιαστικές προσπάθειες και τρίποτα. Υπάρχει χρόνος ακόμα, αλλά χρειάζεται να τα κάνουμε όλα σωστά. Οι Πορτογάλοι πάνε σε αρκετές επιθέσεις και καλά κάνουν, δεν υπάρχει λόγος για αυτούς να βιαστούν. Ο Μπρίτο μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ για βολές. Το φάουλ από τον Λαρετζάκη, δεν μπορούμε να βγάλουμε άμυνα με τίποτα. Οι Πορτογάλοι έχουν αρχίσει και στοχούν για από μακριά και κάπως έτσι το πράγμα αρχίζει και σκουραίνει πάρα πολύ. 9 και 9 για το τέλος, Τσαλμπούρης στον πάγκο για να μπει ο Κουζέλογλου, έξω και ο Τολιόπουλος για να μπει ο Μωραΐτης. 9 και 9 πριν το τέλος πλέον, ψάχνουμε έναν ήρωα ή πολλούς ήρωες μάλλον, γιατί αλλιώς δεν γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Και μετά ξαναλέω, θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο έργο στη δεύτερη φάση με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία και με την εθνική να παίζει σχεδόν κάθε μάτσα τελικό. Εκεί, απέναντι σε καλύτερους αντιπάλους από ό,τι θα παίξουν οι αντίπαλοι από το άλλο γκρουπ, που θα έχουν να παίξουν λογικά με το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Λοιπόν, έτοιμος ο Πρίτο για τις βολές. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της Πορτογαλίας. Έχει 11 πλέον πόντους. 12 και ο Williams. Αν βάλει την δεύτερη θα τον πιάσει. Για την ελληνική ομάδα κανένας παίκτης δεν έχει πάνω από 8 πόντους. Πρώτος σκόρερ είναι ο Τολιόπουλος. Και πραγματικά κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει διακριθεί σήμερα για την εθνική μας ομάδα. Έτοιμος για τέταρτη προσπάθεια ο Πρίτο. Θα στοχίσει. Ούτε το rebound θα πάρουμε, μάλιστα. Του Σέλο Γλουχάνη το rebound από το Ρελπάο. Και τραβάται ο Williams για 3. Αφαίρει τη διαφορά στους 18 παρακαλώ. 42-60 οι Πορτογάλοι το πανηγυρίζουν. Λες και βάλαμε γκολ στους 16 Μουντιάλ με τη Γαλλία που παίζουμε τώρα. 42-60 το σκορ, 9-1 για το τέλος. Time out από το Σπανούλη, ο οποίος προσπαθεί να βρει τι μπορεί να κάνει τώρα για να αποτρέψει όχι μόνο μια ήττα, αλλά και μια βαριά ήττα, ένα διασυρμό για την ελληνική ομάδα. Γιατί ήταν από μόνο είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά η διαφορά αυτή που έχει διαμορφωθεί είναι ακόμα χειρότερη για την ελληνική ομάδα. Κώστα.
0: Λοιπόν, η εθνική μας συνεχίζει και δεν μπήκε ίσως καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε και από ό,τι θα έπρεπε σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 42-60 μπροστά οι Πορτογάλοι, οι οποίοι σε αυτό το ένα λεπτό της τέταρτης περίοδου που κύλησε η Σανέλ Αρένα έδειξαν πανέτοιμοι και αποφασισμένοι για την νίκη, δίχως να μειώσουν ταχύτητα, δίχως να αλλάξουν κάτι στον τρόπο που πατούν στο παρκέ. Οπότε η Γαλανόλευκη, η οποία δείχνει να μην έχει καταφέρει να ξυπνήσει σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, προφανώς και τα όποια νεύρα και του Βασίλη Σπανούλη είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Εκείνος οφείλει να βρίσκει τις λύσεις, αλλά κάτι πάει απόλυτα στραβά στους διεθνείς μας το σημερινό βράδυ στην έδρα της ΑΕΚ, εκεί όπου δίνουν το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους Πορτογάλους.

0: Επιστροφή στο Χρυστορομπόλιο, πάμε.
1: Λοιπόν, η ελληνική ομάδα έχει την κατοχή, χάνει 42-60 από την Πορτογαλία. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά μπροστά μας. Η ελληνική ομάδα που σουτάρει 17 στα 51, παρακαλώ. Είναι ένα άθλιο ποσοστό, 33,3, εντός παιδιάς αυτό το ποσοστό. Λαρεντζάκης μπαίνει προς τα μέσα, θα στον Τουζέλογλου, αυτός επιτίθεται. Έξω στο Μήτρο Λόγκ, για 3 στο Μήτρο Λόγκ, άστοχος, δεν μπαίνει τίποτα. Υπάρχει πλέον και κακή ψυχολογία, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να βγει μπροστά να πάρει την επίθεση πάνω του. Και η ελληνική ομάδα είναι πλέον σε πολύ δυσχερή θέση. Πορτογάλη ξανά με την μπάλα και κάνοντας καθυστερήσεις, θα το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Γιατί έτσι συμβαίνει, δεν έχω κανένα λόγο να βιαστούν. Ο Πρίτο κάνει συνεχείς προσποιήσεις, κλείνεται και θα το βάλει και το σουτάκι. Συν 20 για την Πορτογαλία, παρακαλώ. 42-62. Απειβδισμένος ο Σπανούλης. Ζητάει τους παίκτες του να σηκώσουν τα χέρια στην άμυνα και να εμποδίσουν τους αντιπάλους τους. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τώρα. Και ο Πρίτο φτάνει τους 13 πόντους. Ο Πανικολάου για 3 ο Λαρετζάκης, ούτε αυτό. Τυπάω το ποιόν από τον Βόιτσο. Πορτογαλία θα πάρει τη νίκη από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να γυρίσει αυτό το μάτς πλέον. Γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς και η εικόνα κυρίως είναι που είναι αποκαρδιωτική για την ελληνική ομάδα. Σαβρωτές τρίπλες τώρα από το Λισβούα. Είπαμε, Πορτογάλοι θα πάνε στις 24 επιθέσεις. Τρίποτα από το Λισβούα άστοχο, ριμπάω το Λαρεντζάκι. Να και ένα σούτ που δεν πήγε από τους Πορτογάλους, αλλά δεν φτάνει αυτό. Άρα λίγο να κλέψει μάλιστα και ο Βίλιαμς από το Μήτρο Λόγκ, ευτυχώς η μπάλα παραμένει στην ελληνική ομάδα. Παραλαβόπουλος και Περσίδης στο παρκέ. Έξω Κουσέλογλου και Λαρετζάκης. Και Λαρετζάκης, ναι. Δοκιμάζει διάφορα σχήματα τώρα χωρίς πεντάρι. Ουσιαστικά θα παίξουμε για να έχει σούτα από 5 θέσεις η ελληνική ομάδα. 7 και 39 το τέλος, πλην 20 για την ελληνική ομάδα. Βλέπω ήδη αρκετό κόσμο να πηγαίνει προς τις εξόδους για να αποφύγει και την κίνηση. Κάποιοι, οι περισσότεροι, στην τελική πλειοψηφία παραμένουν εδώ και πιστεύουν όσο και αν δεν τους δίνει η ομάδα δίνει την εικόνα της το δικαίωμα να πιστεύουν. Χαραλαμπούπουλος στο Μήτρο Λόγκ, Παπα-Νικολάου για 3, ούτε τώρα, ριμπάντο τον Περσίδη και πάλι Παπα-Νικολάου. Μήτρο Λόγκ, ο Ραΐτης προσποιείται, τώρα θα πάρει το τρίποντο, τρίποντο και φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι το φάουλ έγινε χαμηλά από τους Πορτογάλους. Ο Παπα-Νικολάου λέει ότι πρέπει να μετρήσει και το τρίποντο και να έχουμε και συμπληρωματική βολή για να δούμε αν αυτό μπορεί να δώσει έτσι μια σπίθα στην ελληνική ομάδα. Έχουν κάνει challenge οι Πορτογάλοι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, challenge από τους Πορτογάλους για να δουν αν το σουτ ήταν, το φάουλ ήταν σε προσπάθεια για σουτ ή όχι. Αυτό θα δίνουν τώρα ο Ζουράποβιτς που έκανε που το σφύριγμα. Θα δούμε και εμείς να μας δώσουν το replay αν το φάουλ έγινε στην προσπάθεια του Μωραήτη για σουτ ή θα έχουμε την πάλι απλά απ' έξω. Είναι μεγάλη διαφορά γιατί μπορούμε δυνητικά να πάρουμε 4 πόντους από αυτή την κατοχή. Νομίζω ότι είναι στην προσπάθεια για σου του Μωραήτη. Οπότε η λογική λέει ότι θα διατηρηθεί η αρχική απόφαση και θα έχουμε και μια συμπληρωματική βολή με το Μωραήτη να ρίξουμε τη διαφορά στους 16 και να έχουμε μετά 7 και 19 να το παλέψουμε έστω. Τον γρήγορα την πήραν την απόφαση οι διαιτητές. Ναι, μετράνε κανονικά το τρίποντο και έτσι συμπληρωματική βολή για το Μωραήτη, 45-62 το σκορ. Και η βολή για τον Μωραήτη είχε πετύχει ένα goal foul νωρίτερα στο match. Τώρα πρέπει να βάλει και την βολή βέβαια γιατί νωρίτερα την είχε χάσει. Μωραήτης ο οποίος θα είναι τους 5 πόντους. 8 πόντους έχει ο Τολιόπουλος που είναι πρωτοσκόρερ. 7 έχει ο Μήτρου Λόγκ. Από εκεί πέρα Λαρετζάκης, Μωραήτης και Παπα-Νικολάου έχουν από 5 πόντους. 6 του Γουζέλογλου για την ελληνική ομάδα. Η βολή για τον Μωραήτη έχει παγώσει το γήπεδο. Θα τη βάλει την βολή ο Μωραήτης και διαφορά στους 16. Για να δούμε αν αυτό το τρίποντο και φάουλ μπορεί να αλλάξει κάπως την ψυχολογία της ομάδας και να επιχειρήσει μια αντεπίθεση σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Ράιτς πιέζει τώρα ασφυκτικά τον Λισβούα, ο οποίος είναι καλός χειριστής. Λισβούα περνάει, πάσα έξω, στο Βόιτσο, στο Πρίθο. Ένα σούτ αυτό δύσκολο, άστοχο, ριπάουτ από τον Ράιτη. Βγήκε η άμυνα, αλλά πρέπει να σκοράρουμε κιόλας. Ο Πανικολάου, την Τριλόγκ, για 3 στον ενδιασμό, όχι ούτε τώρα. Ο rebound θα το πάρει ο Βόιτσο. Μήτρο Λόγκ, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει καθόλου σε αυτό το παράθυρο. Κλέβει ο Χαραλαμπούπουλο όμως και δίνει στο Μωράιτη. Ωραία άμυνα εδώ το Χαραλαμπούπουλο πάνω σαν ανεμοσία στο Βόιτσο. Πήγε και του κλέψε την μπάλα και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην ελληνική ομάδα. Ο Μωράιτης περνάει, μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι από το Μωράιτη προσωπικό. Και διαφορά στους 14, 48-62. Να λοιπόν ο Μωράιτης δίνεται ο άνθρωπος που θα δώσει την ελπίδα στην ελληνική ομάδα. Πάουν τώρα επιθετικό από το Βόιτσο πάνω στο Μωραήτη. Να λοιπόν. Time out καλούν οι Πορτογάλοι. Ενώ ο Μπρίτο κάνει νόημα έξαλλος στον προπονητή του να μην πάρει time out. Τελικά δεν το έχει πάρει όμως ο ίδιο ο Πορτογάλος, δεν πρόλαβε να τα ακυρώσει. 48-62 και μπάλα δικιά μας, για να δούμε αν γυρίσει το παιχνίδι. Βγάζουμε κάποια έτσι σημεία ζωής τελευταία, βγάζουμε λίγο παλμό, κουνιέται λίγο το διάγραμμα στο καρδιογράφημα της Εθνικής, για να δούμε αν θα μπορέσει να αποτρέψει μια καταστροφική ήττα απέναντι στην Πορτογαλία. 6-21 πριν το τέλος, Ελλάδα 48, Πορτογαλία 62.
0: Κάτι δείχνει να ξυπνά στην εθνική μας ομάδα, όπως είπε και ο Χρήστος Ρομπόλης, 48-62. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο έδαφος να καλύψουμε, η αλήθεια είναι, αλλά δείχνουν και οι Πορτογάλοι σε αυτό το σημείο να κάνουν κάποια λάθη και να μας επιτρέπουν έτσι ίσως να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Φυσικά θα πρέπει να το αποδείξουμε και εμείς ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και από τους Ήβηρες και να μειώσουμε σε κάτι περισσότερο από 6 λεπτά που απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης. 6-22 συγκεκριμένα για το φινάλε της τέταρτης περίοδου Σανέλ Αρένα. 48-62 η εθνική μας με ένα πολύ πολύ κακό πρόσωπο μέχρι και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από αυτήν την αναμέτρηση φυσικά και να δει την συνέχεια, αν υπάρξει συνέχεια και πώς θα υπάρξει αυτή η συνέχεια στη δεύτερη φάση των προκριματικών φυσικά με ορίζοντα το Mundo Basket του 2027. Σανέλ Αρένα ξανά, Χρήστος Ρομπόλης.
1: 6-20 για το τέλος, η διαφορά στους 14 από τους 20, 48-62. Ελάιζα Μίτρου Λόγκ με τον Τραβάντε Βίλιαμς. Δύο τον κλείνουνε, βγάζει τον Χαραλαμπούβλο και πάλι Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Το πόητσο απέναντί του. Φάουλ έγινε εκεί, δεν δόθηκε, Χαραλαμπούβλος περνάει, παίρνει προς τα μέσα, ωραία, πάσα στον Περσίδη, φάουλ έγινε εκεί, βολές. Ωραία. Καλό είναι και αυτό. Με υπομονή η ελληνική επίθεση, έστω και στα 4,9 δευτερόλεπτα το τέλος. Θα βρει δύο βολές ο Περσίδης, να τις βάλει και τις δύο, να ρίξουμε διαφορά στους 12. Δεν θέλει διασύνες, υπάρχει χρόνος, στα 6 λεπτά στο σύγχρονο μπάσκετ είναι αιωνιότητα. Αρκεί βέβαια να κάνουμε καλές επιθέσεις όπως τώρα, γιατί πήραμε το χρόνο μας και βρήκαμε μια καλή επιλογή και να βγαίνουν και άμυνες πρωτίστως στο δεύτερο κομμάτι. Πρώτη βολή έξω από τον Περσίδη, παραμένει το 48-62, δεν πρέπει να χάνεται ούτε πόντος τώρα, δεν περισσεύει ούτε πόντος για την ελληνική ομάδα. Περσίδης προσπαθεί να συγκεντρωθεί για να βάλει την βολή. Έστω τη δεύτερη θα τη βάλει. 49-62 διαφορά στους 13. 6-2 πριν το τέλος. Αυτό το σχήμα με τα τρία forward και τα δύο guard από τον Σπανούλη για να πιέσουμε, να έχουμε σούτ από όλες τις θέσεις, ευελιξία απέναντι στα πιο μεγάλα κορμιά των Πορτογάλων. Γιατί παραχωρεί την μπάλα στο Βεντούρα τώρα. Μια παγίδα και από τον Παπα-Νικολάου και τον Μωραΐτη. Θα τη σπάσουν οι Πορτογάλοι. Τραβάντε Βίλιαμς δεν θα πάρει το τρίποντο από τη γωνία. Και παρολίγο να γίνει η κλέψιμο εκεί από τον Περσίδη, η μπάλα όμως από τα δικά του χέρια πέρασε εκτός. Τα ανάγκια τους Πορτογάλους με 14 δευτερόλεπτα. Οι Πορτογάλοι είναι ξεκάθαρο ότι θα πηγαίνουν όλες τις επιθέσεις τους στα 24 δευτερόλεπτα. Τώρα Τραβάντε Βίλιαμς καθυστερεί. Θα κλέψει ο Μητρουλιόν. Καλή άμυνα. Θα δώσει τον Παπα-Νικολάου. Μωράιτης και πάλι Παπα-Νικολάου. 5-44 για το τέλος. Μωραΐτης βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Δεν πήρε όμως το φάουλ. Νομίζω ότι πήγε περισσότερο για την επαφή παρά για να κλέψει. Χαραλαμπόπουλος προσπάθησε να κάνει φάουλ. Τακτικής δεν δόθηκε. Οι Πορτογάλοι στην επίθεση ευτυχώς δεν παίρνουν γκολ φάουλ, αλλά παίρνουν φάουλ για βολές με τον Πρίτο. Εδώ Μωραΐτης νομίζω ότι περισσότερο πήγε βλέποντας ψηλό απέναντί του να πάρει την επαφή για να κερδίσει βολές και δεν πήγε σε ένα εύκολο λέα που είχε λογικά. Έκανε ένα άτσαλο τελείωμα και έτσι ούτε φάουλ πήρε ούτε καλά την πέτυχε. Χάθηκε χρυσή ευκαιρία να ανοίξουμε διαφορά στους 11 και θα είχαμε ακόμα γύρω στα 6 λεπτά, κάτι λιγότερο. Τώρα οι Πορτογάλοι από την άλλη μπορούν να ανεβάσουν διαφορά στους 15 αν ο Μπρίτο, που είναι αρκετά ψύχρεμος, είναι και ο δεύτερος του σκόρερ, είναι συνεπής από τις βολές. 13 η πόδι του, όσο και τη διαφορά στους 15 έχει ο Τραβάντε Βίλιαμς. Κάνει την πρώτη πόλη ο Μπρίτο. Μέσα σε επιθυμίες από το ελληνικό κοινό. Έτοιμος για τη δεύτερη, να πάρουμε και το rebound. Πρέπει βέβαια. Αν υπάρχει αστοχία στη δεύτερη πόλη φυσικά. 5-32 χρόνος, ξαναλέω υπάρχει. Η διάθεση υπάρχει. Μένει να φανεί αν υπάρχει και η ικανότητα και η δυνατότητα να γυρίσει αυτό το παιχνίδι που έμεινε δεχαμένο πριν κανένα δίλεπτο όταν η διαφορά ήταν στους 20 πόντους για την Πορτογαλία. Ο Πρίτο θα βάλει τη δεύτερη πόλη, θα παίρνει διαφορά στους 14. Και ο Μήτρο Λέων καναλαμβάνει να οργανώσει αυτή την επίθεση. Η ελληνική ομάδα χωρίς Λαρετζάκι, χωρίς τον Λιόπουλο σε αυτό το σχήμα. Δεν είναι και στην καλύτερη του μέρα βέβαια και πιο. Περσίδης, Παπα-Νικολάου δεν παίρνει το τρίποντο. Δίνει στον Περσίδη και από εκεί στο Μήτρο Λόγκ. 9 δευτερόλεπτα, Μήτρο Λόγκ. σταυρωτές, παίρνει προς τα μέσα, στέκεται, γυρίζει, εκτελεί, ασοχή. Και rebound εύκολα από τον Κεϊρός, ο οποίος αφήνει δίπλα του στον Πρίτο. Πάνω σε ευκαιρίες, στερεύει και ο χρόνος σιγά σιγά. Πρίτο με τον Χαραλαμπόπουλο. Τον Πρίτο που παίζει στην Ομπρατόηρο, αν δεν κάνω λάθος. Σταυρωτές, παίρνει τον χρόνο του, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, τραζιέζει στο Πόετσο, ίσως θα κάνει βήματα αυτός. Τελικά ξαναβγάζει τον Πρίτο για τρεις αυτός στο χείρι, rebound από τον Μίτρο Λιόν. 4 και 45 πριν το τέλος. Υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά πρέπει να πούν όλες οι επιθέσεις για την ελληνική ομάδα, χωρίς υπερβολή αυτό. Μωραήτης με τον Κεϊρός, προσπαθεί να τον παίξει στα πόδια. Παίρνει προς τα μέσα, φάουλ έγινε εκεί. Αν δεν έκανε πάσα, αλλά επιχειρούσε ένα lay-up, θα έπαιρνε πολλές ο Μωραήτης. Τώρα θα πάρουμε απλά την μπάλα απ' έξω με το τρίτο, τέταρτο ομαδικό φάουλ των Πορτογάλων σε αυτήν την περίοδο. Και αποβάλλεται ο Κεϊρός. Για να περάσετε στο Λισμπόα, χαμηλώνει το σχήμα του ο Πορτογάλος. Προπονητής ο Μάριο Γκόμες. Και ο Μωραήτης είναι επαναφορά. 4 και 33 για το τέλος. Πλην 14 για την ελληνική ομάδα. Συν 14 για τους Πορτογάλους αν προτιμάτε. Οι Πορτογάλοι πήγαν να αρχίσουν το μάτς με παίχτη που είχε αποβληθεί. Και δεν δέχτηκαν την τεχνική ποινή. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Δεν γίνεται να παίξουμε 6 όμως, γιατί τώρα είναι και ο Σάικη στην πλάγια γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάσει οι Πορτογάλοι σε αυτή τη φάση. Ναι, κάποιος πρέπει να βγει βέβαια, γιατί τώρα έχουν 6 στο παρκέ. Θα βγει μετά πολλά ο Μπρίτο. Έβαλε τον Σά για την άμυνα ο Πορτογάλος προπονητής. Ένα πολύ αθλητικό παιδί, αλλά πολύ, πολύ λίγο ταλέντο. Λοιπόν, η επαναφορά από την ελληνική γραμμή για την ελληνική ομάδα με τον Μωραήτη. Μωραήτης. Προσπαθεί κάποιος να ξεμαργαριστεί, θα πάρει την μπάλα ο Μητρουλόγκ με τα πολλά. Μητρουλόγκ δίσκο που Παπα-Νικολά, αυτός που πείτε δεν παίρνει το τρίποντο, 6 δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί για τρεις υποπίεση, θα πάρει το rebound ο Περσίδης και δίνει στο Μωραήτη. Μωραήτη στο Παπα-Νικολά, και από εκεί στο Γαλαμπόπουλο, και από εκεί στο Μητρουλόγκ. Για τρεις αυτός, ναι. 52-63, 4 και 12 πριν το τέλος. Οι Πορτογάλοι άρχισαν πολύ να κάνουν την επαναφορά. Υπάρχει χρόνο ξαναλέω, αλλά πρέπει να βγουν οι άμυνες. Βόητο, δίνει στον Πεντούρα. Πριν από το Σάπαρο, λίγο να κλείσει τον Παπα-Νικολάου. 9 δευτερόλεπτα. Επιθετικό φαουλ εδώ πέρα, σωστά. Το κερδίζει ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος στήθηκε πολύ έξυπνα μπροστά στον αντίπαλό του. Κατοχή και πάλι για την Ελλάδα. Πρέπει να σκοράρουμε, να ρίξουμε διαφορά σε μονοψήφια τιμή και μετά να τα παίξουμε όλα για όλα. Οι Πορτογάλοι είναι σε κάθαρα θολωμένοι στα τελευταία 2-3 λεπτά, που η ελληνική ομάδα αποφάσισε να ανεβάσει λίγο την ένταση. Και ο Μήτρου Λόγκ, που έγινε ο πρώτος διπλωτικός σκόρερ της Ελλάδας στο μάτς 10 πόντους, έχει την μπάλα. Με τον Βόιτσο τώρα. Παίρνει μπροστά μέσα ο Μήτρου Λόγκ. Θα πάρει το φάουλ και θα πάρει τις βολές. Δεν υπάρχει καλάθι, αλλά βολές είναι όπως και να έχει, γιατί ήταν το πέμπτο ομαδικό των Πορτογάλων και ήταν και σε προσπάθεια για σούτ. Οπότε τώρα πρέπει να βάλει και τις δύο βολές ο Μήτρου Λόγκ για να ρίξουμε τη διαφορά στους 9. 52-63 είναι το σκορ, 3 και 37 για το τέλος. Για να δούμε αν η ελληνική ομάδα έχει ακόμα ζωή στο μάτς. Ένα μάτς που έχει στραβώσει εδώ και πάρα πολύ ώρα από το ξεκίνημα ουσιαστικά. Οι Πορτογάλοι βρέθηκαν μόνο για ένα σημείο μπροστά. Ο Μήτρου Λόγκ χάνει εδώ τώρα την βολή. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν μπορούμε να στερηθούμε ούτε έναν πόντο και χάνουμε βολές. Νωρίτερα με τον Περσίδη, τώρα με τον Μήτρου Λόγκ. Έτοιμος για δεύτερη προσπάθεια και να ετοιμάζεται ο Τολιόπουλος να περάσει το μάτς. Μήτρου Λόγκ θα βάλει τη δεύτερη βολή. Και θα πάει κατάκοπο στον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Τολιόπουλος. 3 και 37 για το τέλος, η διαφορά στις 10, 53-63. Για να δούμε. Η ελληνική ομάδα προκύθηκε μόνο μια φορά στο μάτς, 7-6. Έκτοτε κυνηγάει στο σκορ, βρέθηκε να χάνει και με 20 πόντους. Τώρα είναι στις 10, αλλά πλέον ο χρόνος στερεύει. Πορτογάλης πάνε το pressing, με τον τραβάντε Βίλιαμς θα αφήνει στον Λισμπόα. Τους μαργάρεται το Μωραήτη. Τους θα του κάνει φάουλ, το τρίτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. Πορτογάλοι από τα 12 δευτερόλεπτα της επίθεσης πηγαίνουν στα 14, μικρό το κακό εδώ. Και το φάουλ είναι και χαμηλά ούτως ή άλλως. Προς τη μήνυση οι περισσότεροι φίλοι δεν έχουν αποχωρήσει, ούτε στο πλήν 20. Αποχώρησαν κάποιοι πήγαν προς τις εξόδους. Οι υπόλοιποι ακόμα μένουν εδώ και το πιστεύουν. Περσίνης με τον Τραβάντε Ουίλιαμς. Τραβάντε Ουίλιαμς προσπαθεί να ξεμαργαριστεί. 4 δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντο από τον Τραβάντε Ουίλιαμς. Έρμπολ. Μπάλα για την ελληνική ομάδα και πάλι. Οι Πορτογάλοι απλά σφατάλησαν εδώ σε αυτή την κατοχή 25 δευτερόλεπτα. Μαζί με το φάουλ που έγινε και τους κέρδισε λίγο χρόνο. 53-63. Ελάς ο Νάκη ο κόσμος. Για να δούμε αν μπορούμε να πλησιάσουμε κι άλλο. Αλλά υπάρχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Είμαστε στο πλήν 10 και θέλουμε ένα τρίλερ. Το Μωραήτης φάουλ έγινε εδώ. Κλείνει το Μωραήτης. Χάνει την μπάλα. Νομίζω έγινε φάουλ το Μωραήτη που δεν δόθηκε. Τώρα ο Βεντούρα περνάει. Παπα-Νικολάου. Νομίζω την μπάλα βρήκε ο Παπα-Νικολάου. Ο Ζουράποβιτς έχει δώσει φάουλ. Δεν είναι βολές. Είναι το 4ο ματικό όμως για την ελληνική ομάδα. Ο Μπρίτο θα επανέλθει αντί του Βεντούρα. Μπάλα πέσω για τους Πορτογάλους. Είχαμε στο τελευταίο τρίλεπτο πλέον. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα για την ελληνική ομάδα. Δεν έχουν τόσοι άλλα κι άλλα διαιτητές και δώσαν αυτό το φάουλ του Παπα-Νικολάου. Τώρα, τέλος πάντων, δεν είμαστε διαιτησία σήμερα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά υπάρχουν και κανένα δύο φάσεις, τρεις-τέσσερις ίσως, που οι διαιτητές δεν ήταν και πολύ φύλαγοι προσχήμενοι προς την ελληνική ομάδα. Και ενώ λοιπόν πετυχαίνει ένα ακόμα μεγάλο καλάθι και φέρνει διαφορά στους 12, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική ομάδα. Θα είναι τους 14 πλέον, άλλους 14 έχει ο Μπρίτο και 15 έχει ο Williams. Ο Βόιτσο με τον Τολιόπουλο. Ο Περσίδης. Ωραία η πάσα του Περσίδης στον Τολιόπουλο. Θα πάρει το φάουλ αυτός και θα πάει στις βολές. Το φάουλ από τον Τραβάντε Williams. 2:32 πριν το τέλος. Βολές για τον Τολιόπουλο. Να τις βάλει και τις δύο να κατέβουν στους 10 και βλέπουμε μετά. Πάντως ήδη είναι πολύ σκούρα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό το match. Εγώ θα πω και το άλλο. Ότι τουλάχιστον αν χάσουμε. Μπορεί να ακούγεται και ως ντροπιαστικό αυτό που θα πω. Να μην χάσουμε πάνω από 8 πόντους που είχαμε κερδίσει την Πορτογαλία, γιατί μπορεί να μετρήσουν και διαφορές στο τέλος. Όχι για την πρόκριση στη δεύτερη φάση, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ελληνική ομάδα να μην συμμετέχει στη δεύτερη προκριματική φάση. Θα πρέπει να χάσουμε μια μυθική διαφορά σήμερα και να προκύψει πολλαπλή ισοβαθμία με νίκη το Ρουμά σήμερα και να προκύψει πολλαπλή ισοβαθμία με νίκη των Ρουμάνων στο Μαυροβούνιο. Μόνο έτσι θα είμαι εκτός.

0: 4,5 μέτρα για δύο προσπάθειες. Η πρώτη είναι άστοχη, παραμένει το 55-65. Αν είναι άστοχη, αυτή να πάρουμε το rebound τουλάχιστον. 2-23 πριν το τέλος. Έχουμε αντίπαλο και το χρονόμετρο φυσικά πλέον. Όσα θα βάλει τη δεύτερη βολή θα κάνει το 55-66. Θα Παπα-Νικολάου στην επαναφορά, δίνει στον Τολιόπουλο. Θέλουμε και γρήγορες επιθέσεις τώρα. Ο Γικοστασάρες, Τολιόπουλος. Τολιόπουλος, κλείνεται, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με το Λιθκόα. Και πάλι Τολιόπουλος. Του ζητάει screen από τον Χαραλαμπόπουλο. Προσπαθεί να περάσει ο Τολιόπουλος, φάουλ το έγινε εκεί. Δεν δόθηκε τίποτα και τελικά η μπάλα στους Πορτογάλους. Νομίζω ότι εδώ κάπου τελειώνει το μάτς. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει μάτς 11 πόντων σε 2 και 6 και έχοντας και την μπάλα οι Πορτογάλοι. Οι οποίοι πάνε να πάρουν μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας τους χωρίς υπερβολή. Με αυτή τη νίκη οι Πορτογάλοι εξασφαλίζουν και την πρόκριση στην επόμενη φάση, ό,τι και να γίνει. Δεν τους απασχολεί καθόλου το παιχνίδι στις 9.30 που αρχίζει ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και τη Ρουμανία. Λισβούα με τον Παπα-Νικολάου. Step back. Προσποίηση. Βγάζει στον κάτι το σα. Φάουλ κερδίζει αυτός από τον, τον Μωραΐτη, αλλά χαμηλά είναι πολλές για τους Πορτογάλους. 55-66, δύο πολλές για τον κάτι το σα. Και ένα με 46 να απομένει στο τέλος. Μωραΐτη στον πάγκο. Μετά το τρίτο του φάουλ. Ξαναμπήκε ο Μίτρο Λόγκ. Πολλές λοιπόν για το σα. Ποιος νωρίτερα είχε μία στις δύο. Για να δούμε τώρα αν θα είναι πιο αποτελεσματικός. Έξω η πρώτη και πάλι, όπως και νωρίτερα. Παραμένει το 55-66. Και τη βάζει για τη δεύτερη. Η ηλική ομάδα έχει 20-61 σουτ σήμερα. Όσα χάνει και τη δεύτερη βολή, αλλά χάνουμε το rebound αν είναι δυνατόν. Το πήρε ο Τραβάντε Βίλιαμς, έκλεισε το Τελειόπουλος. Πέταξε την μπάλα στα αντίπαλα πολύ έξυπνα και κρατάμε την κατοχή τουλάχιστον. Άσαμε ένα ακόμα rebound όμως σε βολή, αν είναι δυνατόν. Ο Τραβάντε Βίλιαμς το πήρε που δεν είναι και κανένα πρώτο boy, αλλά είναι πολύ δυνατό παιδί. 101 δευτερόλεπτα για το τέλος. Time out έχει καλέσει ο Σπανούλης. Πλην 11 για την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα, όσα δυνατά θα έλεγε κανείς. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, Κώστα.
1: 55-66 λοιπόν το σκορ, 1 και 40 πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Τώρα Βασίλης Πανούλης είδαμε και λίγο πριν φύγει και η εικόνα από την δημόσια τηλεόραση στο time out, κάτι έλεγε στον Τολιόπουλο. Όπως όλα δείχνουν θα έρθει και αυτή η ήττα για την εθνική μας ομάδα, η δεύτερη διαδοχική σε αυτή την πρώτη φάση των προκριματικών μετά την ήττα από την Ρουμανία. Έρχεται και αυτή η οποία θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα στην ιστορία των Πορτογάλων, όπως είπε και ο Χρήστος Ρομπόλης. Οι διεθνείς μας, οι οποίοι βρέθηκαν σε τόσο κακή μέρα που είχαν τρομερά άσχημα ποσοστά, είχαν φτάσει κάποια στιγμή να σουτάρουν με ποσοστό επιτυχίας 32%. Είχε καταγραφεί στην επίσημη στατιστική το 17 στα 53 σουτ, όταν πλέον μετρούσε 42 πόντους σε 32,5 λεπτά αγώνα. Φυσικά υπάρχει και μεγάλη διαφορά στα rebound σε σχέση με τους Πορτογάλους. Μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή για την εθνική μας ομάδα, αλλά όπως είπε ο Χρήστος Ρομπόλης, το θέμα πρόκρισης στην δεύτερη φάση των προκριματικών δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο για την Γαλανόλευκη, ό,τι και αν γίνει νομίζω και στο μάτς της Ρουμανίας με το Μαυροβούνιο. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Ρομπόλη.
0: 55-66 το σκορ. Η Ελλάδα έχει την μπάλα με τον Μήτρο Λόγκ να κάνει μια γρήγορη επίθεση, να στοχεί. Παλεύει ο Χαραλαμπόπουλος. Τελικά κρεώθηκε ότι κάποιος τράβηξε το καλάθι. Οπότε έχουμε καλάθι για την ελληνική ομάδα. Ή όχι, πολλές είχε τόσο διευθυντής. Υπήρχε τράβηγμα όχι στο καλάθι τελικά, στο Χαραλαμπόπουλο από τον Καντίντο Σα. Αυτό έδειξαν οι διευθυντές. Και έτσι δύο βολές έχει μόνο με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο οποίος αν τις βάλει θα ρίξει διαφορά στους 9. Μέσα η πρώτη, 56-66. Ακόμα το πιστεύει ο κόσμος φάτος, είναι προς τη μήνυ τους πως ελάχιστοι έχουν αποχωρήσει από τις κερκίδες σε ένα μάτσο που έπαιγε χαμένο και μάλλον ήταν από ό,τι φαίνεται στο πλην 20 στα 7,5-8 λεπτά πριν το τέλος. Άρα Λαβούλος θα χάσει τη δεύτερη βολή. Είπαμε όταν δεν παίρνουν και οι βολές μας δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι, διαφορά είναι στις 10, ενάλυση λοιπόν απομένει. Τώρα πρέπει να γίνουν

0: τα θαύματα του σύμπαντος για να μην κερδίσουν οι Πορτογάλοι και για να ανατρέψει τώρα η ελληνική ομάδα. Λισβόα παίρνει τον χρόνο του. Το Παπα-Νικολάου, στεναχτρίποτα από το Λισβόα, άστοχο, ριμπάντα από το Μίτρου Λόγκ. Και μπορούμε να βγάλουμε και εφηδιασμό εδώ πέρα. Παπα-Νικολάου για τρεις τον εφηδιασμό, άστοχος. Η μπάλα για την Ελλάδα είναι. Όχι, είναι για την Ελλάδα η μπάλα. Νομίζω ότι ο Λαρετζάκης την έφτωξε πάνω σε αντίπαλο. Δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο το ίδιο διαιτητές. Θα το δούμε και στο replay βέβαια. Δεν είναι ξεκάθαρη φάση. Πάντως δεν έχουμε και challenge ούτως ή άλλως. Οπότε η μπάλα παραμένει στους Πορτογάλους. 1 και 5 πριν το τέλος. Νομίζω ότι εδώ από τη στιγμή που δεν μπήκε και το τρίποντο του Παπα-Νικολάου στο παιχνίδι τελειώνει για την ελληνική ομάδα. Και πλέον θα πάμε για μια αποστολή που νο στη δεύτερη προβληματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Σε ένα δύσκολο όμιλο θα ξεκινάμε σε μειονεκτική θέση και θα πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις με όχι το καλύτερο rotation και roster πάντα σε κάθε περίπτωση, γιατί υπάρχουν τα παράθυρα που όπως ξέρετε γίνονται με πολλές απουσίες NBA, παιχτών Ευρωλίγκας και όλα τα συναφή. Ο Λίσμπορ παίρνει διαφορά στους 12, 56, 68, 41 δευτερόλεπτα το τέλος. Πλέον για τη διαφορά παίζουμε κακά τα ψέματα. Καραλαμπόπουλος για 3, ούτε τώρα. 7 στα 34 τρίποντα η ελληνική ομάδα. Πορτογάλοι κατεβάζουν την μπάλα. Βάντε Williams, δεν είναι στο Λισμπόα, δεν κάνουμε καν φάουλ. Δεν υπάρχει και λόγος πλέον. 20 δευτερόλεπτα το τέλος, ο Μπρίτο μπαίνει προς τα μέσα. Βήματα, έκανε 3 βήματα. Κακός διαμαρτύρει τον Μπρίτο, περπάτησε εκεί άλλο ένα, έχει σταθμιστεί στα βόνα. Μπάλα για την ελληνική ομάδα. 56-68. Θα χάσουμε και, και το match και, και τη διαφορά τελικά. Μίτρου Λόγκ τρέχει, βάζει έξω, Λαρετζάκης για 3, ούτε αυτό, 7 στα 36 τρίποντα, αν είναι δυνατόν. Οι Πορτογάλοι θα κρατήσουν την μπάλα, θα κάνουν και ένα τρίποντο και θα το βάλουν κιόλας. Θα αναφέρουν διαφορά στους 15 από τον Μπρίτο, 56-71, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Καταστροφική ήταν για την ελληνική ομάδα, η οποία ολοκληρώνει την πρώτη προκριματική φάση με ρεκόρ 3-3, έχοντας χάσει και από το Μαυροβούνιο και από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Πλέον θα μεταφερθεί στη δεύτερη φάση με μειονεκτική θέση έναντι της Ισπανίας που θα είναι στο 5-1, της Ουκρανίας που είναι στο 4-2, θα είναι στα ίσα με τη Γεωργία, και αν νικήσει και το Μαυροβούνιο απόψε τη Ρουμανία που είναι το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα, θα βρεθεί και το Μαυροβούνιο στο 4-2, άρα η ελληνική ομάδα θα πρέπει να προσπεράσει 3-2 ομάδες για να βρεθεί στην τριάδα του νέου γκρουπ και να περάσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027. Ζορίζει πολύ το πράγμα. Πρέπει να γίνει παστραβατιά πλέον τον Αύγουστο. Πρέπει να κάνουμε ίσως και το απόλυτο στη δεύτερη φάση για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τη ζημιά που πάθαμε σε αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια των προκριματικών πρώτη φάση, σε αυτό το τελευταίο παράθυρο. Πρώτα με την ήττα στη Ρουμανία προχθές και τώρα με την ήττα εδώ από την Πορτογαλία στα Λένα. Ο κόσμος φέτος χειροκροτεί την ομάδα. Για την προσπάθεια των παιχτών η εικόνα ήταν πολύ κακή, ήταν από καρδιωτική, είναι αλήθεια. Σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον πολύ και οι δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο από τον Βασίλη Σπανούλη και από τους παίχτες. Για την ώρα τίποτα περισσότερο από εδώ, οι Πορτογάλοι το πανηγυρίζουν και καλά κάνουν, γιατί κερδίσαν δικαιότατα 71-56 βάζοντας σε πελάτε στην Ελλάδα και κερδίζοντας ήδη το εισιτήριο για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά για την ώρα από εδώ, καλό βράδυ, θα τα πούμε σε λίγο με τις δηλώσεις.
1: Χρήστο Λομπόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιγραφή. Πολύ πολύ κακή μέρα για την εθνική μας ομάδα. Στο μείον 15 τελικά σταμάτησε η μπίλια. 56-71 ήττα και από την Πορτογαλία μετά τις ήττες από Μαυροβούνιο και Ρουμανία. 3-3 η συγκομιδή των αποτελεσμάτων με την οποία πηγαίνει στο δεύτερη φάση των προκριματικών η εθνική μας ομάδα. Και εκεί πλέον τα δύσκολα και τα πολύ σκούρα τον επόμενο μήνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Big site, new hang, hook up, big check. Y'all yeah. Know how this shit go, you know.
9: All eyes on me, Buffalo
8: G. Roll up in the club, yeah, right.
1: Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Πολύ θα θέλαμε να είμαστε εδώ. Έπειτα από ένα θετικό αποτέλεσμα και μια όμορφη βραδιά για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, δεν συνέβη αυτό. Ήρθε μια πολύ μεγάλη ήττα από την Πορτογαλία. Ένα πολύ σκληρό χαστούκι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Με αυτό το μείον 15 με το οποίο έκλεισε το μάτς, το 56-71, με το 3-3 πλέον στην δεύτερη φάση των προκριματικών η εθνική μας ομάδα εν όψη και της τελικής φάσης του Μοντο Μπάσκετ. Αλλά όπως είπε και λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Ρομπόλης, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση με την μειονεκτική θέση στην οποία θα βρίσκεται η εθνική μας στη δεύτερη φάση των προκριματικών και ανάλογα και με το μάτς του Μαυροβουνίου απέναντι στους Ρουμάνους λίγο αργότερα με τους Μαυροβούνιους να είναι το φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι καταστροφική η βραδιά σαν Ελαρένα για την Ελλάδα. Αντιδράσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις πρωταγωνιστών φυσικά θα έχουμε και στην την προσεχή ώρα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 στον Big Win Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα και με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην εξεταξία της εκπομπής και με τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πάντως πριν από λίγο ο Βασίλης Πανούλης έφυγε τρομερά εκνευρισμένος από το flash interview. Είπε πως οι παίκτες του δεν κατάφεραν να μπουν στο κλίμα της αναμέτρησης. Ήταν πολύ κακή εικόνα της εθνικής και αποχώρησε ομοσπονδιακός προπονητής. Δεν ήθελε να πει πάρα πολλά. Ήταν και έτσι φορτισμένος συναισθηματικά με αρκετό εκνευρισμό και προφανώς δεν ήθελε να επεκταθεί αυτή τη στιγμή. Φυσικά θα έχουμε αργότερα και τις δηλώσεις του, τις περισσότερες και από τη συνέντευξη τύπου

Λίγη ώρα νωρίτερα, όσο αγωνιζόταν η εθνική μας ομάδα πάντως, η Γεωργία επέστρεψε από το μείον 21 για να επιβληθεί στην παράταση της Ισπανίας και να μπει στον δεύτερο γύρο των προκριματικών με το 3-3 στη συγκομιδή των αποτελεσμάτων έπειτα από την πρώτη φάση των προκριματικών. 91-89 επικράτησε η Γεωργία με έναν τρομερό Σενγγέλια που οδήγησε τους Γεωργιανούς σε αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη νίκη σε ό,τι αφορά και τους αντιπάλους της Γαλανόλευκης.

Και σε ό,τι αφορά τα φρέσκα κουλούρια, να πούμε και για την πολύ καλή προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens 2026. Στο Καλλι Μάρμαρο έμεινε σε χαμηλές πτήσεις για τα δεδομένα του. Συμβαίνουν και αυτά. Όλοι θα έχουν την κακή τους βραδιά, την κακή τους μέρα. Θα δοκιμάσουν πράγματα τα οποία δεν θα βγουν. Και κάτι τέτοιο μάλλον έγινε και με τον αγαπημένο όλων Μανόλο, ο οποίος είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.91. Έριξε τον πύχη και έτσι έμεινε στην τρίτη θέση της διοργάνωσης του Fly Athens 2026.

Εννοείται πως μέχρι και τις 12 η ώρα θα ακούσουμε και αρκετό ρεπορτάζ από τις 4 μεγάλες ομάδες της Stoiximan Super League και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ. Θα έχουμε τους ρεπόρτερ κοντά μας τις επόμενες ώρες, οπότε μένετε κανονικότητα συντονισμένοι, αλλά και όσοι δεν τους προλάβετε θα ανέβουν τα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα στο site του sportpavlefm.gr. Πρωτού όμως αρχίσουμε σιγά σιγά και τον χορό των ρεπορτάζ, πολύ πολύ γρήγορα να σας πω την ενδεκάδα με την οποία θα παρουσιαστεί η Βραζιλία στο απόψινό της παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά και έχει η Μουντιάλ, φυσικά και θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό. Βραζιλία-Νορβηγία, το μεγάλο μάτς απέναντι στους Βίκινγκς. Λοιπόν, ο Αντσελότη αρχίζει με Άλισον, Ντανίλο, Ντούγκλας, Σάντος, Μαρτινέλη, Μαρκίνιος, Καζεμίρο, Ράγιαν, ο οποίος πλέον έχει εδραιωθεί στην αρχική ενδεκάδα της Βραζιλίας. Γκάμπριελ, Μαγκαλιάες, Μπρούνο Γκιμαράες, Κούνια και Βινίσιους.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από ΑΕΚ που έχει αρκετά μεταγραφικά νέα μέσα στην ημέρα. Προέκυψαν και για χαφ και για στόπερ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τσακίρης, ο οποίος πιθανολογώ θα περιμένει και αυτός να δει το Βραζιλιάνο φυγεία. Αλλά μέχρι τότε πάμε να μας πει ο Γιώργης τι γίνεται στην Ένωση. Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, έξι θα το κάνουμε το σήμερα να βγάλουμε, αλλά δεν έτσι, από το πρωί ξεκινήσαμε και έχει πάει 10 το βράδυ που λέει λόγος.
0: Εντάξει, λέγατε μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Ορίστε, Κυριακή, κοντιγιορτή που λένε. Έσκασαν.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Προφανέστατα όμως και δεν θα έρχονται στην Αθήνα, το είχαμε πει γι' αυτό. Από την 5η Δετάρτη που με ρωτήσατε σχετικά αν περιμένουν την Παρασκευή να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είχα καταστήσει σαφές ότι αυτό που προέκυψε από το ρεπορτάζ και από μένα, γιατί αυτά δεν βγάζουν το κεφάλι μας. Είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έχει υπάρξει, να προκύψει και να υπάρξει ανακοίνωση ας πούμε της ΑΕΚ μέχρι την Παρασκευή Σάββατο και να υπάρξουν ποδοσφαιριστές που θα τελειώσει η μεταγραφική τους υπόθεση και επισήμως και ουσιαστικά με ανακοίνωση εννοώ και να περάσει και ιατρικά μέχρι και την, μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Μόνο Αλεξίου πέρασε από την ξέρω τα ιατρικά, απομένουν τα τυπικά, δεν θα ανακοινωθεί σήμερα κάποιος ποδοσφαιριστής από ό,τι καταλαβαίνω. Διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί με την Ίντερ, πάντως έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά είναι διαδικαστικά θέματα, τα λέξη γράφω, μου ξέρεις, κάνω τις λεπτομέρειες ας πούμε. Και σε ό,τι αφορά τον... τώρα αυτός πρέπει να είναι Κάινεν, αν να ψάξουμε τον τόνο σωστά,
0: ναι.
1: λόγω της Φινλανδίας, μόνο στο μηχανοκίνητο να πάμε, θα δούμε το Χάκινεν, θα δούμε
0: αυτό πάρα ακριβώς, αυτό ακριβώς πρέπει να έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Και ο Λίτμανεν ήταν Λίτμανεν και όχι Λίτμανεν που τον είχαμε συνηθίσει εμείς να τον λέμε.
0: Και ο Μάρκανεν το ίδιο και...
1: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να είναι Κάινεν. Αλλά τέλος πάντων όμως και να έχει ο διεθνής Φιλανδός μέσος θα τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ εκτός Ελλάδας. Δεν αναμένεται να έρθει στην Αθήνα. Θα πάει στην Ολλανδία απευθείας από την Τσεχία. Και εκεί θα τελειώσει και τα διαδικαστικά παύλα τυπικά που είναι τα ιατρικά τεστ για να ακολουθήσουμε τα ανακοινώσεις. Τώρα αν θα γίνει αύριο αυτό ή μεθαύριο είναι μια μικρή λεπτομέρεια, ξέρεις που δεν κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά αυτό που έπρεπε να γίνει και έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον Χαβιέρι Μπάλτα, βαθιά υπόκληση στον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου Τσάικ, ο οποίος καταφέρνει και στέλνει τον Μάρκο Νίκολιτς στο βασικό στάδιο προετοιμασίας έχοντας όλο το κομμάτι που ήθελε να έχει στην διάθεσή του.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και τον δεξιό μεσοεπιθετικό, θυμίζω ότι έχει αποκτήσει πολύ καιρό τώρα τον Ζουμπκόφ, και τον μέσο τον εκλεκτό με την απόκτηση του, τη διαφαινόμενη να πούμε, γιατί ας αφήνουμε πάντα ένα μικρό αστερίσκο που είναι χωρίς λόγο και τι, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ έτσι. Ο Κάνκ Καρίνεν και βέβαια και την απόκτηση του Αλεξίου, ένα ακόμα στόπερ, μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή για μένα, για την ΑΕΚ, ο οποίος πήρε και προϋποθέσεις που υπάρχουν υποχρεώσεις να παίζουν δύο, όπως ξέρεις, από το 2004 γεννημένοι και μετά, θυμίζω το 2005 και μετά γεννημένος ο συγκεκριμένος. Θα παίξει στο μάτς στο Super Cup ίσως μαζί με τον Καλοσκάμι, τέλος πάντων έχει προβάδισμα, αλλά αυτά είναι πράγματα που θα αποφασίζει ο προπονητής, είναι μια πολύ καλή και αυτή μεταγραφή, θυμίζω, θα είναι δανεικός για ένα χρόνο. Με οψιόν αγοράς πάντως που είναι εφικτή για την ΑΕΚ και γι' αυτό ερωθετηθήκε εκεί. Είναι πάρα πολύ καλό το deal. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ θυμίζω μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν αρχηγός στην Πριμαβέρα της Ίντερ. Έχει κατακτήσει πρωτάθλημα με αυτή. Και βέβαια Έλληνας που μπορεί να δώσει στην ΑΕΚ σήμερα. Όχι, δεν είναι μόνο μια επένδυση για το αύριο μεθαύριο, αλλά και στο τώρα που λέμε. Όπως προανέφερα άλλωστε θα το δούμε σίγουρα αναγκαστικά θέλοντας και βιβλιολόγος, αλλά θέλοντας κυρίως, γιατί το παιδί θα παίξει κανονικότατα στα παιχνίδια που έχει να κάνει είτε με το Super Cup είτε με το κύπελο που είναι υποχρεωτική η παρουσία δύο παικτών θυμίζω σε ηλικιακά επίπεδα. Αυτά σε ό,τι αφορά ξέχασα κάτι τα μεταγραφικά, όχι δεν νομίζω να ξέχασα κάτι.
0: Στο κομμάτι
1: να πω
0: του...
1: τελευταίας στιγμής και αυτή η ενημέρωση. Υπάρχει και μια προσήγη ακόμα βέβαια που αύριο θα ανακοινωθεί μεθαύριο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά η ΑΕΚ είχε μείνει χωρίς γυμναστή τερματοφυλάκων, προπονητή τερματοφυλάκων αν θέλετε. Αυτή η θέση καλύπτεται και είναι και λογικό, γιατί έτσι πρέπει να συμβαίνει, όπως με τον Αυστριακό Christian Dobnik, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ολλανδία κανονικότατα με την αποστολή την Κιτρινόμαυρη, Τυπικά απονοούν και εκεί διαδικαστικά θέματα όπως αντιλαμβάνεσαι, για να ανακοινωθεί και αυτό στο team του Μάρκο Νίκολιτς. Μια επιλογή προσωπική του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτός έκρινε, επέλεξε μάλλον μέσα από μια σειρά έτσι, βιογραφικό να το πω έτσι, και ενημέρωση που είχε από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται, επέλεξε τον Αυστριακό για να αντικαταστήσει τον Γκάροφαλο.
0: Στην υπόθεση του Αλεξίου υπάρχει κάποιο το buyback clause, αυτό το η ρήτρα επαναγορά στη Σίντερ, οπότε...
1: Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά πρέπει να τελειώσει το συμβόλαιο. Όπως είπα πριν, δεν έχει ανακοινωθεί και για αυτόν τον λόγο.
0: Okay.
1: Περιμένουμε να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μπορεί να είναι ένα-δύο θεματάκια που είναι αυτά που λες, για παράδειγμα τώρα.
0: Ναι.
1: Που θα μπει, ή είναι να μπει, ή δεν θα μπει. Αλλά πρέπει να τελειώσει για να μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Και τυπικά το θέμα. Εγώ ξέρω μόνο για τον δανεισμό για ένα χρόνο με αγορά, ρήτρα αγοράς από την ΑΕΚ μόνο στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γνωρίζω αν έχει, μπορεί να αποκτήσει, να διατηρήσει ένα πρώτο λόγο Ίντερ.
0: Ναι.
1: Στην εξέλιξη και στην πορεία του παιδιού να έχει ένα πρώτο λόγο και με ένα συγκεκριμένο ποσό, μεγαλύτερο των 3 εκατομμύρια ευρώ όπως αντιλαμβάνεσαι. Γιατί θα μιλάμε και για ένα παίκτη ο οποίος έχει φτάσει 22, 23, 24, αν και εφόσον συνεχίσει στην ΑΕΚ. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του για την Ομαύρο. Άρα θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό, να το δούμε. Να τελειώσει και τυπικά αύριο και να το δούμε αυτό, Κώστα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα είχαμε και την ανακοίνωση της αποστολής εκεί την Ομαύρο και όπως είδαμε, εκτός από τους νέους που είχαμε προαναγγείλει ότι θα είναι μέσα σε αυτή, δεν υπήρχαν τα ονόματα των Πιερό και Παύλου Φερνάντες, όπως επίσης είχαμε ενημερώσει τον κόσμο ότι δύσκολα θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία συγκεκριμένη, διότι δεν υπολογίζονται κιόλας επί της ουσίας, δηλαδή είναι άλλο κεφάλαιο αγωνιστικό Λιούμπισιτς για παράδειγμα με τον Ελίασον και διαφορετικό εντελώς οι δύο προαναφερθέντες. Θα συνεχίσουν άλλωστε να προκειμένου στην Αθήνα τη δουλειά προκειμένου όταν θα γυρίσει και ο Πιερό από την ΑΕΤ και αν θα γυρίσει, γιατί μπορεί και μέχρι τότε να έχει βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του και απλά να γίνει με ανταλλαγή εγγράφων και να μην χρειαστεί να έρθει καν. Σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται και η ομάδα και οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Σε αντίθεση με τον Γιούβιτς και τον Ελίασον, οι οποίοι είναι στη λίστα τη μεταγραφική της υποπαραχώρησης ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται καθόλου. Γι' αυτό δεν ξέρουν κανονικότατα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί για αυτούς το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Και πολύ δυνατά φιλικά, δηλαδή τώρα που ανακοινώθηκαν πλέον οριστικά όλα τα παιχνίδια, είναι τρομερά δυνατά. Και με Ολλανδικές, με Ντεγκράφτσαπ, εγώ υπενθυμίζω 12 Ιουλίου, με Φίτεσε, με Χρόνιγκεν, με Τσβόλε, με Σασουνσπορ.
1: Αυτό είναι το πρώτο τρία που είπες, είναι το πρώτο κομμάτι της βασικής του βασικής προετοιμασίας, γιατί θυμίζω ότι στην 15 Ιουλίου η ΑΕΚ θα παίξει με την Ντεγκράφτσαπ, δεν είπες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει νωρίτερα, έχει μετά άλλα τρία φιλικά, είναι το δεύτερο στάδιο τα άλλα τρία φιλικά, για να ξέρει ο κόσμος. Το τελευταίο φιλικό είναι της Ούντερ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Στις 2 Αυγούστου, όπου και ολοκληρώνεται επί της ουσίας το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Και στις 2 τελευταίες μέρες της ΑΕΚ έχει φιλικά αναμετρήσεων. Αναμετρήσεις φιλικές του χαρακτήρα. Ναι, είναι καλά φιλικά και η Τσβόλε και η Ντεκράφτσαφ και η Σιντρούιντερ, όπως είπες, και η Σάμσουσπορ. Είναι πολύ δυνατά τα φιλικά της ΑΕΚ και στη σωστή κατεύθυνση προετοιμασίας για μένα. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ακούει, ξέρω εγώ να μην έχει ακούσει τον Άγιαξ για παράδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά έτσι πάει καλά στην Ολλανδία, συγκεκριμένες όντως, κάποιες από αυτές καλύτερα εννοείται. Και θα είναι πάρα πολύ έτσι δυνατά τα τεστ εν ώψη της προετοιμασίας. Αυτό απαιτείται Κώστα μου κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει να διεκδικήσει είσοδο για τα play-off του Champions League, να μπει σε όλη τη θέση του Champions League. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη κατάλληλα. Είναι πολύ σημαντικό να παίξει με ομάδες που θα είναι και πιο μπροστά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο μπροστά η έναρξη των σεζόν εκεί.
0: Στην Αλλά Ολλανδία,
1: και,
0: ναι.
1: Ναι, και ουσιαστικά πολύ ανταγωνιστικές.
0: Εντάξει, και δεν χρειάζεται κάποιος να βλέπει, παράδειγμα, το όνομα του Άγιαξ που είπες και εσύ σε κάποιο φιλικό για να δει ότι η ομάδα του όντως προσπαθεί να μετρήσει δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχει προφίλ ομάδων που ένας προπονητής κρίνει ότι ξέρεις τι, θα με ζωρίσουν πολύ περισσότερο και θέλω να δω πώς θα διαχειριστώ την κατάσταση. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Απλά επειδή ο κόσμος καλά κάνει, τον ενδιαφέρει να ξέρει.
0: Φυσικά. Ξέρεις,
1: δεν καταλαβαίνει γνώση κιόλας τώρα. Αλλά είναι ομάδες οι οποίες είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση, σε πάρα πολύ καλές σεζόν. Και αυτό που έχει σημασία, ξαναλέω για την Άκη, σε αυτά τα φιλικά παιδιά για όλες τις ομάδες δεν είναι. Είναι το πιο βασικό, είναι να βλέπει ο προπονητής και οι άνθρωποι που τρέχουν τον. Τη δουλειά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στην προετοιμασία. Αυτό είναι το ουσιώδες. Ειδικά μετά τα δύο πρώτα φιλικά. Γιατί, εντάξει, το πρώτο φιλικό καταλαβαίνεις είναι οι πρώτες τρεις μέρες, καπάκια φιλικό, ξέρεις, αυτό είναι πιο πολύ για σε μουδιασμά, mm-hmm. να το πω έτσι.
0: Ναι. Το κλασικό αυτό. Το χρησιμοποιούμε όλοι σε αυτή τη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Να πω μόνο εδώ, να θυμίσω μόνο ότι δεν φαίνεται να κλείνει ο κύκλος των προσθήκων στην ΑΕΚ με αυτές τις προσθήκες που προανέφερα. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός, mm-hmm. και πιο μπροστά από σε επίπεδο να υπολογίζεται. Και να αστερίσκω ακόμα. Πάντως έχουμε και άλλα θέματα έπειτα μέσα στο καλοκαίρι και καλά, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που τα τελειώνει τώρα η ΑΕΚ, τρέχει πολύ μπροστά το σχεδιασμό τους, γιατί έχουμε και ανανεώσεις. Θυμίζω Γιώβιτς, που θέλουμε να κάνουμε τέλος πάντων. Mm-hmm. Ριμπάλτα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχει μείνει λίγο στην άκρη. Όχι τι.
1: Πινέδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε θεματάκια μέσα στο καλοκαίρι να ασχοληθούμε και ανάλογα και πόσο θα συνεχίσει αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί έχουμε πει και πάλι ότι αν και εφόσον προκύψει θέμα παραχώρηση παίχτη τσάκ, αυτό θα αντικατασταθεί.
0: Μάλιστα. Γιώργο Τσακίρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για όσα μας μετέφερε σχετικά με τα γραφικά ζητήματα και αυτά της προετοιμασίας για την ένωση του Μάρκο Νικολίτς, αφού ανακοινώθηκε και η αποστολή που πετάει για Ολλανδία και όλα τα φιλικά συγκεντρωτικά πλέον που θα δώσει η Ένωση το φετινό καλοκαίρι πριν τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Ποιοι υπολογίζονται, ποιοι μένουν πίσω, ποιοι ένας βασικά που έχει έρθει επίσημα, δύο που καταφθάνουν πλέον στους κιτρινόμαυρους και οι αστερίσκοι για τις προσθήκες που ίσως να πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες.

0: δεν μπορείς να μην χαίρεσαι με αυτό το παιδί που λέγεται Μανουήλ Καραλής, ο οποίος μπορεί να τερμάτισε τρίτος στο Fly Athens 2026, αλλά τον έβλεπα μετά τις δικές του ανεπιτυχείς προσπάθειες και γνωρίζοντας ότι θα καταταγεί τρίτος, να χαμογελά τρομερά και να πηγαίνει προς τον Chris Nielsen, ο οποίος τερμάτισε τελικά πρώτος από ό,τι βλέπω με τα 5.91, και να του λέει ότι για πολύ πολύ λίγο έριξες τα 6.01 που δοκίμασες και έριξε τον πύχη. Αυτό το χαμόγελο, αυτό το παιδί, είτε κερδίσει είτε χάσει, πραγματικά είναι να σου αλλάζει όλη τη μέρα και να σκέφτεσαι πόσο βλέπει διαφορετικά ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, και αφήνω στην άκρη τον Μανουήλ Καραλή για να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ από τους Big Four της Στίχημαν Super League και πηγαίνουμε προς τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος πλέον είναι ξανά στην Αθήνα κοντά μας. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σου Κώστα μου, Διονύση.
0: Καλά, καλά φίλε εσύ.
1: Ναι, Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Γυρίσα από χθες τα ξημερώματα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Πώς πήγε η προετοιμασία, γενικά τι πρόσημο βάζουν στον Παναθηναϊκό? Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι έγινε μια δουλειά που θεωρώ είχε αρκετό καιρό να γίνει κάτι τέτοιο καλοκαίρι και να βλέπουμε κάτι τόσο πειθαρχημένο και οργανωμένο, ακόμα και αν μιλάμε για 5 του Ιούλη.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Καταρχάς πρέπει να είναι σίγουρα χαμηλά η μπάλα σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε όπως είπες και εσύ για Ιούλιο μήνα. Έγινε μια δουλειά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας με αρκετές προπονήσεις, περισσότερες επίπονες θα έλεγα, απαιτητικές μάλλον, προπονήσεις με δύο φιλικά, Νικηφόρα για τον Παναθηναϊκό, δύο διαφορετικά φιλικά, γιατί στο πρώτο με τη Χέλμοντ ήταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, μια ομάδα που ένα φιλικό περισσότερο ψεμούδιασμα για τον Παναθηναϊκό, παρ' όλα αυτά είδαμε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει 4-0, να βγάζει ένα καλό πρόσωπο. Το δεύτερο που ήταν και πιο δυνατό τεστ απέναντι στον Άγιαξ ήταν ακόμη καλύτερο στον Παναθηναϊκό με αυτό το 3-1. Δεν είναι μόνο οι νίκες. Για μένα που βλέπαμε τις προπονήσεις, εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι πράγματα τα οποία τα δούλευε ο Νίστρουπ και θα συνεχίσει φυσικά να το δουλεύει στις προπονήσεις, τα βλέπαμε να βγαίνουν στα φιλικά. Άρα εγώ βλέπω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τώρα ένα προπονητή ο οποίος έχει μια μεταδοτικότητα. Δηλαδή περνάει αυτό που θέλει, τουλάχιστον τώρα θα φανεί στην πορεία, έτσι, στους ποδοσφαιριστές του. Δούλεψε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ, με τους παίκτες του σε αυτό το διάστημα στο κομμάτι της τακτικής και στη φυσική κατάσταση. Φυσικά, όπως γίνεται πάντα στις προπονήσεις, να υπενθυμίσω εδώ ανοίγοντας μια παρένθεση ότι η πρώτη εβδομάδα ήταν η δύσκολη. Η δύσκολη γιατί πέρα από τις πολλές προπονήσεις μέχρι να γίνει και το πρώτο φιλικό που έγινε 1η Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός την πρώτη εβδομάδα είχε και συνάντησε και κάψωνα στην Ολλανδία. Μετά μαλάκωσε ο καιρός, τη δεύτερη εβδομάδα του βασικού στάδιου προετοιμασίας στο Άπελντο της Ολλανδίας. Κλείνω την παρένθεση. Πέρα από τη φυσική κατάσταση λοιπόν που δουλεύεται πάντα στις προετοιμασίες, είδαμε ένα προπονητή που δουλεύει πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής, πάρα πολύ στο build-up, πάρα πολύ στο pressing, πάρα πολύ στο πώς σπάς το pressing του αντιπάλου, με πολλές ασκήσεις τακτικής, με πολλή θεωρία στους ποδοσφαιριστές, πράγματα που τα είδαμε. Θα πάω στο τελευταίο φιλικό. Θυμίζω το πρώτο γκολ. Το έγινε με σπάσιμο pressing και βγήκε η πάσα του Τσάπρα στον Τετέ για το 1-0. Το δεύτερο γκολ έγινε σε οργανωμένη άμυνα, όπου άλλαξαν πολλές φορές την μπάλα του Παναθηναϊκού με το τακουνάκι εκεί του Ίγκασον, τον Γιάγκουσιτς και τον Ζαλούνα Σκοράρη. Και το τρίτο ήταν μια γρήγορη επίθεση, αν θυμάσαι, από δεξιά που ξεκίνησε με τον Ταμπόρδα.
0: Φυσικά με τον Ταμπόρδα και τρέχει να ξαναγίνει τελικός αποδέκτης, φυσικά. Ναι.
1: Σωστά. Πήγε η μπάλα αριστερά και από αριστερά είχε πατήσει περιοχή τα μπόρια για να γίνει το 3-1. Δούλεψε πάρα πολύ λοιπόν στο κομμάτι της τακτικής, σε αυτά που θέλει να περάσει ο Νίστρουπ. Θέλει μια ομάδα που θα έχει καλό την μπάλα, θέλει μια ομάδα που θα παίζει γρήγορα, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με παιχνίδι από πίσω, να έχει αυτή την κατοχή κατά κύριο λόγο, χωρίς πανικό όταν πιέζεται. Δηλαδή ο κανόνας του Νίστρουπ όταν πιέζεσαι δεν είναι να κάνει γεμίσματα από πίσω. Θα συμβεί και αυτό, μπορεί κάποιος να πιεστείς πολύ, θα διώξεις. Ο κανόνας όμως είναι να βρουν με τις κατάλληλες κινήσεις και τη δουλειά που γίνεται καθημερινά σε αυτό το κομμάτι να βγαίνουν οι αυτοματισμοί προκειμένου να σπάει το pressing του αντιπάλου με ένα βιντεάκι από πίσω και να βγαίνει ο Παναθηναϊκός στις άλλες γραμμές και στα μεσοδιαστήματα για να κάνει την επίθεσή του. Απαιτητικές, όπως είπα, οι προπονήσεις με πολλή ένταση, οι περισσότερες τουλάχιστον, Θυμόμαστε μια προπόνηση που είχε και πολύ ζέστη εκείνη τη μέρα που έγινε viral θυμιότυπο πενιτό του Παναθηναϊκού μετά το τέλος της προπόνησης, εκεί που έκανα και κάποια σπριν ταυτόχρονα με εκτελέσεις, με τελειώματα, είχαν πέσει στο χορδάρι. Και ο χαρακτηριστικό Πετέι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το στιγμιότυπο το βίντεο.
0: Θυμάμαι και του Καλάμπρια ένα post που λέει: χαμογελάω στη φωτογραφία για να μην καταλάβετε ότι υποφέρω.
1: Ναι,
0: και μια ατάκα του Καμαρά ότι με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία στο 10, πόσο έντονη ήταν προπόνηση και λέει 11. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά υποφέρεις τώρα για να είσαι καλύτερα στη σεζόν, προφανώς.
1: Έτσι είναι. Ένα άλλο viral στιγμιότυπο ήταν η ομιλία του Νίστρουπ στους παίκτες στις πρώτες προπονήσεις, που τους είπε ότι πρέπει να πονέσουμε, ότι ο πόνος είναι μονόδρομος για να φτάσει στην κορυφή, και ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση, αν κάποιος έχει έναν επιπόλαιο τραυματισμό, όχι πέρα για έναν σοβαρό τραυματισμό, να σταματήσει και να παίζει η ομάδα μου με 10 εναντίον 11. Αυτό δεν συμβαίνει στη δική μου ομάδα. Ένας προπονητής ο οποίος ήταν αρκετά παρεμβατικός, αρκετά δραστήριος, και οι συνεργάτες του. Και να σου είμαι ειλικρινής, βλέπω να έχουν αποκτήσει οι συνεργάτες του Νίστρου, που είναι νέοι στον Παναθηναϊκό, μαζί με τους παλιούς που έχουν μείνει, μια χημεία. Ήταν μια προετοιμασία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με έναν νέο προπονητή, που πάντα ένας νέος προπονητής πρέπει να δει τη δουλειά του, τι δουλεύει. Με όλα όσα αναφέραμε και τα όλα όσα έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες που ήμασταν στην Ολλανδία και την είδαμε, μια προετοιμασία που θα συνεχιστεί φυσικά στην Αθήνα. Το βασικό στάδιο ολοκληρώθηκε εκεί. Mm-hmm. Με δύο φιλικά, όπως είπαμε, και πλέον η επιστροφή είναι την Τρίτη, γιατί υπάρχει ρεπό για τους ποδοσφαιριστές, και έχει ο Παναθηναϊκός ακόμη δύο φιλικά να δώσει μέχρι να μπει στην διαδικασία των προκριματικών της Ευρώπης. Το πρώτο φιλικό, 11 του μήνα, στη Λεωφόρο, στο Αποστόλιο Νικολαίδης, να βρω το μεσημέρι και το φόβο και τα εισιτήρια, με την Grasshopper. Κάθε κάτοχος διαρκείας, να υπενθυμίσω, μπορεί ο κόσμος να δει λεπτομέρειες στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, pao.gr. Κάθε κάτοχος διαρκείας δικαιούται και μια πρόσκληση. Και για τους υπόλοιπους που δεν είναι κάτοχοι διαρκείας, υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ το παιχνίδι αυτό. Και έπειτα, 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Βιέννη με την Rapid, το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας, για να μετρήσει αντίστροφα μετά για τα μάτια με την Πάξη, 23 και 30 Ιουλίου, τα πρώτα αποκριματικά που θα δώσει για την League Phase, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase, να περάσει πρώτα το προτοματικό που θα δώσει, να πάει συνέχεια στην πορεία, για να πετύχει το στόχο του, που ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού φυσικά, χρονικά εννοώ, ο πρώτος στόχος είναι να μπει στη League Phase του Κόφερες και μετά να δει τη μάχη του πρωταθλήματος.
0: Εγώ θα σταθώ κυρίως και στο ότι όταν, και ειδικά τώρα με τον Άγιαξ, όταν πλέον είχαν γίνει όλες οι αλλαγές, προσπάθησε η ομάδα και αυτοί που ήταν πλέον στο χορτάρι να μην ρίξουν την ένταση του παιχνιδιού, και είναι αυτό που λες, να μην πανικοβληθούν με την κατοχή της μπάλας, να κάνουν τις γρήγορες συναλλαγές κλπ. Οπότε, ναι, μεν έπεσε ο ρυθμός, κυρίως και λόγω κούρασης, και όταν ανέβηκε ο ΠΑΟ, ο Άγιαξ, και με τις. Ναι. Μας ακούς, Διονύση?
1: Ναι, ακούω.
0: Α, ωραία. Και όταν ο Άγιαξ έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες για γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα, να φανταστώ ότι το βράδυ του Σαββάτου πιθανότητα θα δούμε και τον Ντεφράι να παίζει για πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν τον είδαμε τώρα. Προφανώς θα έχει περισσότερες προπονήσεις και θα τον δούμε. Είδαμε λίγο τον Ραστόντερ. Ραστόντερ είναι το όνομά του, εκεί τονίζεται.
0: Ραστόντερ, ωραία.
1: Ναι. Παράλληλα να βάλει και ένα γκολ. Μου άρεσε που είχε καλές κινήσεις με πλάτη. Βάζει πλάτη τον αντίπαλο αρκετές φορές, το έκανε 4-5 φορές αν δεν κάνω λάθος, και υποδεχόταν την μπάλα για να τη σπάσει. Ο Νίστρουπ, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος, αν εξαιρέσουμε, λέει, τα τελευταία 10-12 λεπτά του πρώτου μέρους, όταν δεν κάναμε σωστά πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς την μπάλα, τα συμπεράσματα είναι θετικά για το τελευταίο φιλικό. Αρκετοί παίκτες είπε βγήκαν μπροστά, ο Γιάνγκουις, ο Τετέι, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά, ο Τσιρβέγια, ο Τσέριν, όλα μας τα εξτρέμ, τα θετική. Ο Καλάμπρια δεν έχει κάτι να πούμε.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα ακριβώς.
1: Ναι. Ένα πόνο στο μάχη, ενοχλήσεις στο μαχικές με διαταραχές, και γι' αυτό βγήκε. Και είπε ότι είναι ικανοποιημένος γενικώς από την πρόοδο της ομάδας, από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας και από τις συνθήκες του φιλικού. Είπε ότι ήταν σαν επίσημο παιχνίδι. έτσι όπως το είδε και η ομάδα του Παναθηναϊκούς, ήταν δηλώσει του Μίστρου μετά το χθεσινό φιλικό. Και δεν συνεχίζεται.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγε και 10 σιγά σιγά, οπότε ωραία, σε αποδεσμεύουμε.
1: Μεταγραφικά τώρα από Δευτέρα, από αύριο πάλι.
0: Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό δεν σε ρώτησα. Οπότε λέω είναι πολύ νωρίς για να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ωραία, Διονύση Δοσίλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεταφορά του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εμείς διακόπτουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6.
2: Big Wings Sport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγου Σπορ FM στις 10 στο μικρόφωνο Κωνσταντινίου Ολής. Την τρίτη σύντα στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου γνώση εθνική ομάδα μπάσκετ με 71-56 από την Πορτογαλία στην Σάνελ Αρένα και μπαίνει στον επόμενο όμιλο για την πρόκληση στο Παγκόσμιο Κύπελο με ρεκόρ 3-3. Ο καθένας να σκεφτεί σε ποια ομάδα παίζουμε είναι σαν να ήρθαμε από τις διακοπές, τόνισε ο Βασίλης Πανούλης. Στην Ολλανδία, όπου ταξιδεύει αύριο για την προετοιμασία της ΑΕΚ, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Χαφ Καν Κάιρινεν, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένουν οι ανακοινώσεις για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ του 21 ετών στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστο Αλεξίου. 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντόπλινγκ είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλακών. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στις προπονήσεις κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον deal με τη Σάντρεφ και τον 22χρονο στόπερ. Πρώτον πυλών των Ρεθολεύκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, Πεδρόσα και Άρον Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρη Γιανακόπουλος μέσω ανάρτηση. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένα παίκτη από την ίδια διαδικασία τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον 23χρονο Γκάρ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρολευκούς. Ήρθα στο Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τον ίσω Στέφαν Ντεφράι σε μέσο τη Ολλανδία για τη μεταγραφή του Πράσινου. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του φιλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σαντα Μαρία, ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε νέα αρχή. Βρίσκουμε τη χημεία μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕΡ. Πώς σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Κεφάλου Μπορά. Παίκτης του Άρη Μπέτσον και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο διεθνής σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε το κίτρινο συμβόλαιο διάρκεια τριών ετών. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,6 rebound. Τελευταία ημέρα διακοπών στον Άρη, καθώς από αύριο αναμένουν τα πρώτα γκρουπ παικτών για να περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αβέβαιο το μέλλον του Ντούντου στους κίτρινους, ενώ στην Ισπανία επιμένουν για τις επαφές του Τεχερό με τη Λεγανές. Με την αναμέτρηση Βραζιλίας-Νορβηγίας σε μία ώρα ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στα επερμητελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από τις δύο σπόρο. Προπονητής της Αλ-Σαλτ με κάθε επισημότητα είναι ο Ρασβάλου Τσέσκο. Μέχρι πρώτη προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια από την ομάδα του Κατάρ, ενώ μαζί του θα βρίσκονται οι άμεσοι συνεργάτες του από τη θητεία του στο δικέφαλο του Βορρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Πήγουν Σπορ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
1: Πήγουν Σπορ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλη μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει? Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην εξεταξία της εκπομπής. Πάντα με Γιώργο Γιαννή στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγέρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακούσαμε ΑΕΚ, ακούσαμε Παναθηναϊκό. Πάμε να ακούσουμε και τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ?
1: Καλά, καλά. Μόλις το τελευταίο νέο που είδα, όχι από Ολυμπιακό βέβαια, πάντως ήταν αυτό το Ρονάλντο, δεν ξέρω αν το είδε.
0: Διαφώτισε με λίγο γιατί είμαι κάπου χαμένος.
1: Έκανε μια δήλωση πριν από λίγο.
0: Α, το θα σταματήσω όταν θέλω. Ναι. Όχι εσείς.
1: Όχι, ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Εντάξει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Πόσο θα παίζει.
0: Ναι. Καλά, πόσο θα παίζει. Το κορμί του το έχεις δει, αν αντέχει άλλα 3 χρόνια, 4 ακόμα θα το ξαναδούμε. Αλλά anyway.
1: Εντάξει, ναι, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας. Mm-hmm. Έχει φτάσει από νωρίς, γύρω στη... μεσημεράκι, απόγευμα ήτανε. Μεσημεράκι βασικά, ο Σμαϊλόβιτς στην Ολλανδία. Στο Σίενταμ να κάνει, έχει περάσει τα αιτήματά του, τα πάντα όλα. Για να υπογράψει, αν δεν έχει υπογράψει κιόλας ήδη, να μην σου πω και ψέματα, πολύ πιθανό να έχει υπογράψει ήδη, τετραετές στο συμβολαιό του, για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός τετράδα των στόπερ του, από νωρίς, πολύ νωρίς, και που είναι πολύ καλό αυτό, για τον προπονητή για να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές του, στα 5 εκατομμύρια ευρώ του deal, 6,5 συνολικά, αλλά είναι 5 το καθαρό ποσό και 1,5 μπόνου που θα λάβει στο Άντερφιορντ, είναι και μεγάλη διαπόληση για τις ομάδες. Είναι και μια μεγάλη αγορά από πλευράς του Ολυμπιακού. Μπορεί να είναι ένα ποσό εκεί στα 5-6, πάντα ψιλοσυνηθισμένο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, αλλά όταν πας να πάρεις για παράδειγμα τον τέταρτο στόπερ σου, θεωρητικά, στην ιεραρχία και δίνεις ένα τρίτο ποσό, κάτι δείχνει αυτό νομίζω. Κάτι δείχνει σχετικά και με το τι θέλει να φτιάξει, θέλουν να φτιάξουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για να παρουσιαστούν πολύ πιο ισχυροί τη νέα σεζόν. Ήδη έχει κάνει ένα upgrade Ολυμπιακό στο πρωτού, δύο εγώ θα έλεγα, και ο Σμαϊλόβιτς και ο Κάρμο που παίρνουν τις θέσεις. Θεωρητικά τώρα, μιλώντας για το πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός πέρυσι στην προετοιμασία του, είχε ο Ολυμπιακός Μάντσα Μπιανκόν Καλογερόπουλο στο 3-4-5. Mm-hmm. Τώρα σε αυτές τις θέσεις έχει τον Κουτσίδη ένα πιθανό και τον Κάρμο και τον Σμαϊλόβιτς. Εντάξει, από Μάντσα και Μπιανκόν το λες upgrade.
0: Σωστά.
1: Τουλάχιστον στα χαρτιά μέχρι να φανεί και στο γήπεδο, αν και τον Γκάρμο τον ξέρουμε, αν μη τι άλλο. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού φαίνεται πως θα είναι ο Δότα Σίλβα. Φαίνεται πως είμαστε πλέον σε μια διαδικασία που απομένουν πολύ λίγα πράγματα να γίνουν. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 με τη Φόρεστ ο Δότα Σίλβα, αλλά θα τον ανανεώσει η Φόρεστ. Μάλλον για ένα χρόνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, από ό,τι πληροφορίες αυτό λένε την Αγγλία, για άλλο ένα χρόνο μέχρι το 29 και θα έρθει δανεικός στον Ολυμπιακό. Για ένα χρόνο δανεικός με οψιόν νομίζω πως θα είναι. Τώρα αυτά βέβαια νομίζω μικρή σημασία έχουν. Mm-hmm. Βλέπει και ο ίδιος τον Ολυμπιακό και σαν μια ευκαιρία, γιατί η προηγούμενη σεζόν του δεν ήταν καλύτερη να δει και είναι μια ευκαιρία και για τον ίδιο να κάνει μια πολύ καλή σεζόν, να παίξει στην Ευρώπη, να διεκδικήσει τίτλους. Ασφαλώς έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Καρντόσο στην όλη υπόθεση, που τον είχε, ήταν αυτός που τον είχε εντοπίσει κατά κάποιο τρόπο, έχει πολύ καλή σχέση μαζί του, αυτός που τον έδωσε με 13 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το ποσό, στην Nottingham Forest. Και πλέον είναι όλα συμφωνημένα για να είναι ο ένας εξτρέμ που θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή πάμε για έναν εξτρέμ, δηλαδή από τη στιγμή που θα έρθει ο Ζώτα Σίλβα, η περίπτωση του Ρόκα δείχνει λίγο να παγώνει, δείχνει λίγο να μένει στάσιμη από πλευράς του Ολυμπιακού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γίνει, μπορεί και να μην γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρεις, παγώνει λίγο η όλη υπόθεση, γιατί κιόλας θα ήταν λίγο υπερβολή για τον προπονητή και για τον τρόπο δουλειάς του να έρθουν δύο εξτρέμ, ενώ έχει πλέον και τον Ροντινέ που υπολογίζεται εξτρέμ και τον Αντρέ Λουίζ και τον Ζέλσον και τον Ζώτα Σίλβα και τον Φορτούνι και τον Μασούρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ και πρακτικά για την προπόνηση τα φιλικά δεν βγαίνει.
0: Ναι, αν και, και ο Ζώτα Σίλβα, ρε παιδί μου, τις παίζει και τις δύο πλευρές. Έχει μια έφεση λίγο αριστερά, αλλά οκ, okay, ναι, είναι, μπορεί και στα δύο άκρα.
1: Κοίτα, στην Κιμαράες έπαιζε πολύ αριστερά. Mm-hmm. Στην Νότιχαμ έχει παίξει περισσότερο δεξιά, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτά νομίζω είναι κάτι που θα τα βρει με τον προπονητή. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που ο Ολυμπιακός κάνει. Του Ζώτα Σίλβα μπορεί και σε επόμενο 48 ώρα να έχει ολοκληρωθεί. Ίσως και σε επόμενο 48 ώρα βασικά να είναι στην Ολλανδία ο Σίλβα για να μην χάσει χρόνο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. νεωρός του Μπέκερ, τον προπονητή, τα πάντα όλα. Και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις πλέον. Οι επόμενες κινήσεις είναι ο Χαφ, ο αριστερός Μπακ και ο Σεντερφόρ.
0: Μάλιστα. Για αυτές τις θέσεις υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Για τα Χαφ υπάρχει η μία περίπτωση του Άμραμπατ. Αλλά όσο προχωράει το Μαρόκο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά να αποφασίσει. Είναι ίσως και η νούμερο 1 επιλογή παντού του Ολυμπιακού για τα Χαφ. Με νούμερο 2 τον Καντιού, τον ΟΑ Καντιού της Λοριάν. Είναι λίγο παρόμοιοι παίχτες στο στυλ, να δώσουν λίγο παραπάνω ίσως, λίγο παραπάνω όγκο στο κέντρο, στον άξονα του Ολυμπιακού. Με λίγο παρόμοιο στυλ, εντάξει είναι πιο ψηλός ο Καντιού, είναι λίγο πιο θηρίο, συσσαγωγικά. Αλλά είναι δύο παίχτες που βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Για το αριστερό δάκρυο της άμυνας υπάρχει πριν το Άρον Μαρτίν της Τζένοα. Ένας παίκτης που έχει παίξει σε πολλά ρεπορτάζ στην Ελλάδα παλιότερα. Πάλι για τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, έχει παίξει για την ΑΕΚ κάποια στιγμή νομίζω. Υπάρχει επίσης ο Πεντρός Αλσεβίλης. Δεν γνωρίζω να το πω σωστά αν είναι η νούμερο 1 επιλογή. Σίγουρα αρέσει τον προπονητή. Γιατί τον ήξερε από την Σεβίλη και από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Αλλά θα φανεί τις επόμενες ημέρες θα γίνει. Για Center Four ακόμα δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που εγώ μπορώ να μεταφέρω και με ασφάλεια είναι ότι ο παίκτης του Center Four που θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό κυρίως ένας παίκτης που θα είναι πιο μικρός ηλικία. Under 25, να μπορεί να υποστηρίξει και στην ιεραρχία λίγο το ρόλο του αναπληρωματικού, να μην έχει, καταλαβαίνεις, πάρα πολλά παράπονα. Να το θέσω λίγο έτσι, και που θα μπορεί να δώσει τα στοιχεία που έχει χάσει ο Ολυμπιακός με την αποφόρηση του Κοστούλα. Mm-hmm. Δεύτερες μπάλες, ένα πιο περιφερειακό λίγο στυλ.
0: Πολύ πολύ γρήγορη ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε. Θα παραμείνει ο Άμραμπατ πρώτη επιλογή για τα χαφ αν το Μαρόκο κάνει κάτι όπως το 22, και το λέω, βλέπω δύο συμμετοχές, μία στη φάση των group, μία με 27 λεπτά στη φάση των 16 με τον Καναδά. Θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός την ίδια προτεραιότητα αν συνεχίσει, γιατί καλώς ή κακώς θα προσελκύσει και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες σε top 5 leagues, υποθέτω.
1: Ναι, ήδη η Μπέτης που τον είχε δανεικό τον κοιτάζει πάλι και θέλει να τον πάρει. Είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω από τη στιγμή που είναι στην κορυφή της λίστας, ο Ολυμπιακός θα τον περιμένει.
0: Okay.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι. Επίσης, για να έχουμε εξέλιξη με κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, αν προκύψει κάποια άλλη ευκαιρία. Νομίζω τον περιμένει, γιατί και στο μάτι ο Ολυμπιακός έχει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχει και τον Έσε, έχει τον Σιπιώνη, έχει τον Μουτζακίτη, έχει παραμείνει και ο Γκαρθία. Έχει νομίζω λίγο τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να τον περιμένει. Yeah. Βέβαια τώρα. Το Μαρόκο θα παίξει με τη Γαλλία, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι. Οπότε θα δούμε αν θα προχωρήσει. Δεν τους βγάζω την εξίσωση εγώ, βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί είναι φανταστική ομάδα. Αλλά έχει διάθεση ο Ολυμπιακός να περιμένει, γιατί θέλει να χτυπήσει αρκετές από τις πρώτες επιλογές που είχε. Όπως έκανε με τον Σμαϊλόβιτς, όπως έκανε με τον Μαθαίο, όπως έκανε με τον Πόποβιτς στην Εστία. Και θέλει να δει αν μπορεί και άλλες αντίστοιχα περιπτώσεις που είναι στην πρώτη δεύτερη θέση της λίστας. Και ο Κάρμο ήταν μια περίπτωση που ήταν πολύ ψηλά. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήταν η πρώτη και ήταν η πρώτη ο Μάρμολ, αλλά είδαμε πως ο Ολυμπιακός ελήφθηκε κατευθείαν με το που είδε ότι δεν μπορεί να γίνει του Μάρμολ. Και πήγε δεύτερη επιλογή στον Κάρμο. Δεν είναι κακό να είναι κάποιος πρώτη επιλογή ή δεύτερη, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Φυσικά.
1: Αλλά είναι καλό πάντως μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που θα ενισχυθεί και με πολλούς ποδοσφαιριστές, με διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών, τις πρώτες επιλογές που έχει στη λίστα του να καταφέρει να τις φέρνει εις πέρας αυτές τις δοκιμασίες, αυτούς τους στόχους, για να ενισχύεται και με τους ποδοσφαιριστές που έχει στοχεύσει ομάδα, που έχει στοχεύσει ο προπονητής και το τμήμα σκάουτινγκ, οι αθλητικοί, τεχνικοί διευθυντές και όσοι ασχολούνται έτσι με τα μεταγραφικά.
0: Τέλεια. Γιώργο Τσανάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αναμένεται να σωματωθεί πολύ πολύ γρήγορα στη δουλειά με την ερυθρόλευκη φανέλα, φυσικά, και τις υπόλοιπες υποθέσεις που έχει ανοιχτές ο Ολυμπιακός. Βάζουμε μια ανατέλεια στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε τον Χρήστο Ρομπόλη μαζί μας για τον απόϊχο της πολύ κακής ήττας και εμφάνισης για την εθνική μας από την Πορτογαλία. Έλα, Χρήστο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε χήμαρο ο Βασίλης Μανώλης στη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε ότι έτσι πειραματικά να θέσουμε να δηλώσει ότι ανέλαβε την ευθύνη μαζί με τη διοίκηση, γιατί έγινε κακός σχεδιασμός αυτό το παράθυρο όσον αφορά στις κλήσεις των παιχτών και είπε έτσι σαν κεντρική ιδέα, ας πούμε, τη συνέντευξη τύπου ότι στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες για να πάμε πολύ σοβαρά και να κοιτάξουμε να διορθώσουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε με αυτές τις δύο ήττες σε αυτό το τέλος του παράθυρου. Είπε αρχικά συγχαρητήρια στην Πορτογαλία. Ήταν το χειρότερο παράθυρο που έχω δει ποτέ την ελληνική ομάδα. Ίσως να μην αμελήσω μετάλλιο, ίσως να ήμασταν χαλαροί, δείξαμε πολύ κακή εικόνα. Δεν ήταν ωραία να τη βλέπεις αυτή την εικόνα της ομάδας. Στεναχωριέμαι λέει περισσότερο για τον κόσμο, ήρθαν τόσα παιδιά εδώ πέρα και δεν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε ένα θέαμα της προκοπής. Και είναι άσχημο λέει, να απογοητεύουμε τον κόσμο. Όλοι έχουμε λέει, ευθύνη γι' αυτό. Δεν άξιζε να δει ο κόσμος αυτή την εικόνα. Όμως είμαστε περήφανοι και στη συνέχεια των προβληματικών θα είμαστε καλύτεροι. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τους λόγους που είχαμε αυτή την εικόνα. Είπε ότι έλειπαν τουλάχιστον λέει, 9 παιδιά από την ομάδα που πήρε το μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Ήμασταν λέει, και σε κακή αγωνιστική κατάσταση. Τα παιδιά που ήρθαν λέει, δεν ήταν έτοιμα να ανταγωνιστούν σε ένα τέτοιο παράθυρο. Πολλές ομάδες παίζουν για τη ζωή τους. Το να τους πω ευχαριστώ λέει, που ήρθαν να παίξουν για την εθνική ομάδα. Πρέπει ο καθένας όταν έρχεται να το θεωρεί τιμή του που είναι στην ομάδα και να παρουσιάζεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και αυτό δεν συνέβη για τα παιδιά. Όλοι λέει, παρουσιαστήκαμε με κατώτερη των περιστάσεων. Μιλάμε λέει, για άθλια εικόνα και είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος αυτή την εικόνα γιατί δεν μας αξίζει. Ήμασταν λαζόνες, υπερόπτες, δεν φτιάξαν την ομάδα που έπρεπε. Το να έχουμε όμως και να λέμε καταστροφολογίες δεν είναι κάτι που αξίζουν αυτά τα παιδιά. Αλλά πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει τον μπάσκετ που θέλω. Ρωτήθηκε για τις κλήσεις και το αν υπήρξαν απουσίες που έπαιξαν ρόλο ή αν υπήρχαν αρνήσεις. Είπε κάλεσα τους παίχτες που πιστεύω πως ήταν διαθέσιμοι. Είναι λάθος που δεν καλέστηκαν όλοι οι παίχτες αυτό το παράθυρο παραδέχτηκε. Καλέσαμε αυτούς που πιστέψαμε ότι έπρεπε να καλέσουμε. Το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Είναι οφθαλμοφανές. Ο καθένας λέει πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του σε αυτό. Δεν μπορώ λέει, να αναλαμβάνω εγώ πάντα την ευθύνη επειδή δεν βγάζει το ελληνικό μπάσκετ πολλούς παίχτες. Αλλά μαζί με τη διοίκηση αναλαμβάνουμε την ευθύνη που δεν ήρθαν οι παίχτες, όλοι οι παίχτες σε αυτό το παράθυρο. Και εγώ θα μπορούσα να πω μετά το μετάλλιο λέει, ότι δεν συνεχίζω. Αλλά αγαπώ πολύ την εθνική ομάδα και δεν με νοιάζει κριτική. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι παρόντες. Θυμίζω τέλειο Αυγούστου θα παίξει πλέον η ελληνική ομάδα. Ρωτήθηκε επίσης και για το γεγονός ότι αν αυτή η πίεση που έχει πλέον η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Είπε ότι και εγώ διακοπές λέει θα ήθελα να πάω, λέει, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Μετά λέει να πάμε στις διακοπές. Ήρθε τόσο κόσμο να μας δει καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι όλοι εδώ σε κάθε παράθυρο. Λέει, όποιος είναι υγιής. Και τα παιδιά που ήρθαν εδώ λέει, πρέπει να παρουσιάζονται σε καλύτερη κατάσταση. Είναι μια ευκαιρία ζωής για πολλούς να αγωνίζονται στην εθνική ομάδα και πρέπει να αρπάζουν την ευκαιρία αυτή από τα μάλια. Σήμερα δεν το έκαναν, η ευκαιρία ήταν εδώ. Και μετά λέει, ποιος θα πούνε, ότι φταίει ο προπονητής, οι ομάδες που δεν τους βάζουν, που δεν παίρνουν Έλληνες. Εγώ λέω, αγαπώ τον Έλληνα παίχτη, θέλω να παίζουν οι Έλληνες, αλλά πρέπει να δουλεύουν εκεί ήδη και να εμφανίζονται σε καλή κατάσταση όταν έχουν αυτές τις ευκαιρίες. Και εγώ θα είμαι εκεί για να τους στηρίξω σε αυτή την περίπτωση. Είναι δική μου ευθύνη. Στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι το Βασίλης Πάνουλης. Ρωτήθηκε και συγκεκριμένα αν υπήρξαν κάποιοι παίχτες που τους κάλεσε και αρνήθηκαν. Είπε, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέει, δεν πήρα εγώ τηλέφωνο, αλλά επειδή θα τους πάρω τώρα, θα πρέπει όλοι να είναι εδώ πέρα στην επόμενη κλήση, στο επόμενο παράθυρο. Δεν είπα ότι μπορούσε κάποιος να ήταν εδώ και δεν ήταν. Είπα ότι στο επόμενο παράθυρο πρέπει να είναι όλοι. Ήμασταν όλοι χαλαροί και φτιάξαμε μια ομάδα που δεν έπρεπε να φτιάξουμε, είπε για το συγκεκριμένο παράθυρο. Ρωτήθηκε και γενικότερα για ένα θέμα. Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να είναι όλοι. Ήμασταν όλοι χαλαροί και φτιάξαμε μια ομάδα που δεν έπρεπε να φτιάξουμε, είπε για το συγκεκριμένο παράθυρο. Ρωτήθηκε

0: Άρτον, να δούμε τι θα γίνει, είπε και με τον Στογιάκοβιτς, το γιο του Πέτζα που ακόμα δεν έχει αποφασίσει με ποια ομάδα θα αγωνιστεί. Πολλές φορές από μια Ιταλία βλέπεις τα λάθη σου και μπορείς να γίνεις καλύτερος από αυτή την ήττα και πιστεύω ότι εμείς θα βγούμε καλύτεροι από αυτό που συνέβη. Ο Βασίλης Στανούς, που ξαναλέω, ήταν χυμαρόδης και φανερά εκνευρισμένος. Φάνηκε ότι επικράθηκε πολύ από την εικόνα της ομάδας και, και έδειξε πολύ αποφασισμένος για να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο η ομάδα τον Αύγουστο. Από τους παίκτες, εντάξει, ο Παπα-Νικολάου ως αρχηγός βγήκε και είπε ότι ενώ ήμασταν καλοί αμυντικά στον πρώτο ημίχρονο, ήμασταν πολύ βιαστικοί στην επίθεση, άστοχοι. Πολλά μπορούμε να πούμε ότι έφταξε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαιτησία από τη στιγμή που η δική μας εικόνα δεν ήταν καλή. Κάναμε δύο πολύ κακές ήττες και τώρα βάζουμε λίγο δύσκολα στους εαυτούς μας. Έχουμε έξι παιχνίδια δύσκολα μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από όλους και δυναμικό παρόν για να πάρουμε τις νίκες τον Αύγουστο αρχικά που θα είναι πολύτιμες. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να μιλήσει για τις απουσίες. Ο καθένας είπε, παίρνει τις αποφάσεις που κρίνει για τον εαυτό του, αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο και είναι σεβαστές. Δεν μπορώ εγώ να πετύσω, λέει, επειδή έρχομαι εδώ να σκέφτονται όλοι όπως εγώ. Μιλάμε για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν έχει απουσιάσει ποτέ από παράθυρο της ελληνικής ομάδας, παρότι είναι πλέον στα 36. Δεν είναι μορφή αυτό, αλλά πρέπει να δει κανένα παιδί. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλώς είναι δύσκολη η δουλειά μας πλέον και πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες για να βοηθήσουμε την ομάδα να ετοιμαστεί πιο έτοιμη και συγκεντρωμένη στα επόμενα παράθυρα. Και ο Γιάννης Λαρετζάκης στο ίδιο μικροσχήματος. Πρέπει να δούμε τι φταίει, αν και ξέρουμε πάνω κάτω τι φταίει. Είχαμε και πολύ άγχος και δεν μπορέσαμε να παρουσιαστούμε όπως θέλαμε. Πρέπει τώρα να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε στη δεύτερη φάση για να προκριθούμε. Και ο κόσμος έχει δείξει ότι αγκαλιάζει την ομάδα. Σήμερα τους απογοητεύσαμε, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν η υπόσχεση που έδωσε. Αντίστοιχα και ο Βασίλης Στογιάκοβιτς είπε ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι και είμαστε στεναχωρημένοι που δεν μπορούσαμε να αποζημιώσουμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Είχαμε άθλια εικόνα έπε και θα προσπαθήσουμε να τη διορθώσουμε στη συνέχεια. Γενικά, σκληρή κριτική, αυτοκριτική όπως σας πέστω. Έχω κρατάω τη δέσμευση του Βασίλη Σπανούλη που λέει ότι θα γίνουν τα δύνατα δυνατά να είναι παρόντες όλοι στο επόμενο παράθυρο και έχω την αίσθηση αν η ομάδα είναι πλήρης, τουλάχιστον στο παράθυρο του Αυγούστου που λογικά θα είναι όλοι διαθέσιμοι ως συνηγείς, τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από Ευρωλίγκα ούτε από NBA, η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί πολύ πολύ καλύτερη. Τώρα για το που μπορούμε να συζητάμε ότι πηγαίνει το πράγμα συνολικά, επειδή ας πούμε δεν υπάρχει μαζική παραγωγή παιχτών όπως ας πούμε υπάρχει από άλλες χώρες, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ζουμί και πολύ ψωμί και πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα. Χρήστο Ρομπόλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε αυτήν την κάκιστη βραδιά, την εθνική μας ομάδα και την ήττα από την Πορτογαλία. Και μετά από αυτήν την αρκετά μεγαλούτσικη, η αλήθεια είναι, παρένθεση, μπασκετική παρένθεση, πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που σας χρωστούσαμε από τον Big Four της Τίχμαν Super League. Ακούμε και καλησπέριζουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, Μαναδία. Καλά, καλά.
1: Φυσιολογικές καιρικές συνθήκες μιλήσουμε, στην Ολλανδία αυτό το διάστημα.
2: Να μιλήσουμε για την απουσία του Κωνσταντέλια την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Που έγινε τεράστιο θέμα σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Για τον μπάσκετ όμως είναι όλα οκ. Okay και όλα καλώς καμωμένα. Τέλος πάντων. Οι συνθήκες είναι καλές, ναι. Είναι καλές. Δεν έχει πολύ ζέστη. Την ξεπεράσαμε. Ευτυχώς δεν έχει βρέξει και πάρα πολύ και σήμερα ήταν και η μέρα ξεκούρασης και ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές να ξεφύγουν, να φύγουν από το γήπεδο, να πάνε κάποια βόλτα εδώ γύρω και να ξεσκάσουν. Και μια αγωνία σίγουρα για την αυριανή ημέρα όπου θα κάνει εξετάσεις και θα βγουν τα αποτελέσματα ο Σαρίς, ο νεαρός χαφ που χθες χτύπησε στο γόνατο και λίγο πιο πίσω. Και θα πρέπει να κάνει εξετάσεις βεβαίως με την ευχή να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα δούμε, υπάρχει σίγουρα μια ανησυχία. Ακόμα και αριθμητικά βεβαίως είναι ένα ζήτημα εκεί στα χαφ που δημιουργεί σοβαρό πονοκέφαλο. ΠΑΟΚ ειδικά εκεί στα χαφ είναι πολύ λίγες οι επιλογές. Αν είχε παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα θα έπαιζε ο Ζαφίρης με τον Καμαρά και θα ψάχναμε, ναι, τις υπόλοιπες λύσεις. Είναι η θέση και με τα γραφικά που αγχώνει και πονάει τον ΠΑΟΚ περισσότερο εκεί.
3: κάποιες

0: Θυμίζω ότι έχει τραυματιστεί και ο Τσάλος, που φυσικά θα λείψει για πάνω από ένα μήνα, εννοείται. Ήρθε ο Τάισον, ο οποίος ξεκινάει από αύριο, είναι το νέο πρόσωπο, και ξεκινάμε, μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα για το βασικό στάδιο, χωρίς πολλές προπονήσεις, είναι η αλήθεια. Σε γενικές γραμμές, αυτό το διβδόμαδο ο ΠΑΟΚ θα πάει για 3, νομίζω, ημέρες διπλών προπονήσεων. Mm-hmm. Τα 4 παιχνίδια, μάλλον 4 ημέρες αγώνων, γιατί το Σάββατο θα δώσει 2 παιχνίδια, θα παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές 2 90 λεπτά με τη Τβέντε. Και από εκεί πέρα προπόνηση και ημέρα, όπως θα είναι και η Δευτέρα και η Τετάρτη και η Παρασκευή. Την Τρίτη παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακας και μόνο την Πέμπτη αυτή την εβδομάδα θα έχει διπλές προπονήσεις. Είναι και αυτό βεβαίως κάτι το οποίο συμβαίνει για ομάδες που πέρα από την προετοιμασία γενικώς ετοιμάζονται να δώσουν και παιχνίδια. Νωρίς, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι αίσθηση αφήνει, Δημήτρη, αυτή η πρώτη εβδομάδα και ο τρόπος δουλειάς του Λύση? Δηλαδή, δώσε μας έτσι, αν σκιαγραφούσες ένα προφίλ προπονητή με την συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τα πράγματα στην προετοιμασία. Τι αίσθηση άφησε ή σου αφήνει αυτές τις μέρες ο νέος προπονητής?
0: Παρατηρεί, έχει το δικό του πλάνο. Αναφορικά με το σχηματισμό, για παράδειγμα, θα πατήσει επάνω σε αυτό που βρήκε και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Στη φιλοσοφία θα προσπαθήσει να είναι πιο άμεσος ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχει το μυαλό του στα καλοκαιρινά παιχνίδια και είπαμε και όλο το πλάνο προπόνησης και προετοιμασίας. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν κενά στην ομάδα, το λέει. Εμπιστεύεται βεβαίως το πλάνο της ενίσχυσης, το οποίο υπάρχει. Και από εκεί πέρα θα έλεγα ότι είναι και το μήνυμα που έχει εισπράξει η ομάδα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές αντιλαμβάνονται ότι ξεκινούν από το μηδέν και έχουν αυτή την ευκαιρία να κερδίσουν τον νέο προπονητή. Mm-hmm. Αυτό δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί όταν αλλάζεις προπονητή χάνεις κάποια πράγματα, κερδίζεις όμως. Τι κερδίζεις? Κερδίζεις το ότι όλη η ομάδα θέλει να δείξει. Τα προηγούμενα χρόνια οι παίχτες είχαν ήδη κρυθεί ο ρόλος του καθενός. Ο χρόνος, η συμμετοχή, τα πάντα. Τώρα όλοι φορτσάρουν για να δείξουν το κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην αναφερόμαστε στον Κωνσταντέλια και στον Ζίβκοβιτς, αλλά πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές, και πιο νεαροί αλλά και πιο μεγάλοι, το Καμαρά και δανεικοί, οι νεαροί εννοείται, αντιλαμβάνονται ότι έχουν την ευκαιρία να, τώρα που είναι εδώ, να αλλάξουν το ρόλο τους στην ομάδα. Να κερδίσουν κάτι παραπάνω από αυτό που είχαν. Mm-hmm. Και προσπαθούν για το κάτι παραπάνω. Είναι το πιο μεγάλο κέρδος αυτών των ημερών. Έχουν παραπάνω βάρος και το τονίζω, γιατί οι ελλείψεις του ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 6 σημαντικές, πάνω από 6 παίχτες ο οποίους χρειάζεται το ΠΑΟΚ. 2 άλλα στόπερ σίγουρα, 2 ακόμη χαφ σίγουρα, αριστερό εξτρέμ, φορ και αριστερό μπακ. Okay, που εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για τον στόχο τον Δημήτρη Γιαννούλη. ΠΑΟΚ στα αριστερά μπακ δεν υποφέρει όπως σε άλλες θέσεις, αλλά θέλει να πάρει το Γιαννούλη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ως ποδοσφαιριστής. Σε άλλες θέσεις είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα, και ειδικά στα χαφ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Αυτό είναι το όλο κλίμα, το όλο πλαίσιο. Καλά παίζει η ομάδα, εκμεταλλευόμενη αυτά τα ωφέλη που αναφέραμε. Έχει 2 καλές εμφανίσεις με ομάδες του Βελγίου, υποδέστερες, αλλά οκ, okay, είναι φιλικά παιχνίδια και πράγματα φαίνονται. Σίγουρα όλοι το χαίρονται, σίγουρα και τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα, ειδικά σε αυτή τη φάση που διανύει ο ΠΑΟΚ. Και ξεκινάμε από αύριο την δεύτερη εβδομάδα, κατά ψέματα, περιμένοντας κυρίως και τις μεταγραφικές εξελίξεις. Να κλείσει όσο γίνεται η υπόθεση του Χατζηδιάκου, να προχωρήσει η υπόθεση του Σανταμαρία που κάνει βήματα ο ΠΑΟΚ και διαπραγματευτικά.
1: Όταν λες να κλείσει και του Χατζηδιάκου επίσης υπάρχουν βήματα τα οποία έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, okay. Ναι. Έγινε το αποφασιστικό βήμα μέσα στην εβδομάδα να τα βρει με τον παίχτη. Τέλος να τα βρει και να τελειώσει αυτό έτσι ώστε να γίνει δουλειά και με την Κοπεχάγη που δεν έχει πρόβλημα, είναι θετική στο να τον παραχωρήσει. Είναι τρία τα ονόματα, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης και ο Σανταμαρία που παίζουν και είναι υπαρκτά και επιβεβαιωμένα και άλλα ονόματα σίγουρα υπάρχουν δύο φόρους στο στόχαστρο, υπάρχουν εξτρέμ, τα οποία απλά δεν έχουν βγει προς τα έξω.
1: Μάλιστα. Ωραία Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καληνυχτίζουμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που μας μετέφερε έτσι κλίμα από την Ολλανδία και την προετοιμασία του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Πούστε, είστε εδώ.
6: Ωραία, πού πάμε.
7: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
8: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
7: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ.
8: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
9: Ο Χάρης.
10: Ο Νιόπλιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Φώτιλο, στον Όφη.
11: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
10: Προκλήσεις, συγγνώμη.
12: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
13: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
14: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
15: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
16: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
15: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
16: Τι είπε?
15: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
17: Όχι.
15: Ναι.
17: Όχι.
16: Επιμένω.
17: Όχι.
16: Ναι.
17: Όχι.
16: Ναι. Όχι. Καλά.
15: Σε... Αυτά είναι...
16: Πάμε break.
18: Και δεν πάμε.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM.

Καλιφόρνια, σκέψεις για Μαϊάμι, για μεγάλους αυτοκινητόδρομους και αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν με τις αναρτήσεις τους από τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές του Γιώργου Γιάννησι. Πρώτη φορά το έχω πει για σένα αυτό, να ξέρεις τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Γιώργο που είναι στην κονσόλα του ήχου, συνεχίζουμε πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6, ελάχιστα λεπτάκια πλέον πριν από την σέντρα στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Πάμε να ξαναδούμε λίγο αναλυτικά τις εντεκάδες της αναμέτρησης που περιμένουμε στις 11 η ώρα, προτού αποφασίσουμε να ξενυχτήσουμε όλοι μαζί για τις, στην καλύτερη περίπτωση μέχρι τις 5. Μπορεί να μας πάρει και λίγο παραπάνω αν δούμε τυφώνες, καταιγίδες, καιρικές συνθήκες, παρατάσεις κλπ. Για να δούμε το Μεξικό-Αγγλία. Λοιπόν, οι Βραζιλιάνοι παρατάσσονται κοντά στους Νορβηγούς με Άλισον στα γκολπόστ, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος και Καζεμίρο, Γκιμαράες, Κούνια, Ράγιαν, Μαρτινέλη και Βινίσιους. Η Νορβηγή του Χάλαντ είναι με τον Νίλαντ στα γκολπόστ, Γουλφ, Χίγκεμ, Άγερ, Ρίερσον, Μπέργκ, Μπέργκε, Όντεγκαρντ, Νούσα, Χάλαντ και ο Σόρλοθ για τους Βίκινγκς, για τους συμπαθέστατους, η αλήθεια είναι Νορβηγούς, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο. Ο άνθρωπος που τους έστειλε εκεί συνεχίζει και τους παίρνει από το χέρι, ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάλαντ, και τραβάει και αυτό σκουπί όπως τραβά και όλο το νορβηγικό έθνος και οι οπαδοί τους στις εξέδρες και οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο μετά από τις φετινές τους επιτυχίες.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο κάναμε μια πρώτη σύνδεση με Ολλανδία, αλλά σε ασπρόμαυρο φόντο για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να πάρουμε γεύση από τα όσα δουλεύει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό στη φετινή προετοιμασία του. Ο Ηρακλής Αντίπας είναι στην Ολλανδία και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα για τους φίλους ακροατές του Big Wings for FM. Πολύ Ολλανδία, τα λέγαμε χθες. Όλες οι ομάδες στην Ολλανδία είναι.
0: Δεν ξέρω, τους τραβάει το κλίμα και το πράσινο εκεί. Τι να πω.
1: Εντάξει, είναι καλές οι συνθήκες. Mm-hmm. Από ξέρεις, δηλαδή, τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει για να μας ακεδεί και τις συνθήκες που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς αυτό το γλίτωσαν. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Τώρα ας πούμε. Το πρώτο 24 βαθμούς.
0: Ευτυχία.
1: Ιδανικές συνθήκες για να προετοιμαστεί, ξέρεις, μια ομάδα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ομάδες από το εξωτερικό που κάνουν εδώ προετοιμασία και είναι πάρα πολύ εύκολα τα φιλικά. Πολύ εύκολα τα φιλικά.
0: Πώς κυλάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, τι έχουμε από εκεί?
1: Κοίτα, για να τα πάρουμε με τη σειρά, ξέρεις, σήμερα έγινε η τρίτη ουσιαστικά προπόνηση, γιατί είχε την ημέρα που ήρθε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Δεν βγήκα στο γήπεδο, έκανε ένα πρόγραμμα στο ξενοδοχείο, στο γυμναστήριο, γιατί ήταν το ταξίδι. Οπότε δεν ήθελε ο Μέντι να πάει, ξέρεις, ομάδα στο γήπεδο, να μην ταλαιπωρθούν περισσότερο οι παίχτες. Mm-hmm. Κάνανε διπλή προπόνηση. Σήμερα το πρωί έκαναν μία αρκετά καλή, και αυτό που μπορώ να κρατήσω σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της προπονήσης, τις οποίες έχουμε δει, δηλαδή τρεις, είναι φυσικά το ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Και δουλεύει και σε στοιχεία που ξέραμε πάρα πολύ, δηλαδή στο pressing και στο τρόπο τον οποίο πρέπει να παίρνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού την κατοχή και να μην επιτρέψουν αντίπαλο να μπορείς να κάνει τον build-up. Mm-hmm. Και από την άλλη όμως έχει δουλέψει πάρα πολύ στις αυτές τις πρώτες τρεις προπονήσεις, οι οποίες δεν είναι μικρές, δηλαδή περισσότερο οι δύο οι πρωινές, η σημερινή και η χθεσινή, άγγιξαν τις 2 ώρες. Δηλαδή είναι έντονο το πρόγραμμα. Είναι στον τρόπο που θα μπορεί να διασπάσει, ξέρεις, τις κλειστές άμυνες. Δηλαδή με παιχνίδι πώς να σπάει μπάλα στο πλάι, πώς να κάνουν κινήσεις ποδοσφαιριστές, όλα αυτά για να μην αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός του χρόνου το πρόβλημα που είχε σε αυτό το κομμάτι. Που και πέρυσι υπήρχαν παιχνίδια στα οποία δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά και ήταν και θέμα αποτελεσματικότητας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν αναποτελεσματικός στις ευκαιρίες που είχε δημιουργήσει. Αύριο θα συνεχιστεί κανονικά η προετοιμασία. Στο 8 του μηνός είναι το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ, την πολωνική ομάδα, να δούμε τι θα παρατέξει. Θα πω ότι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Μαϊλόβιτς, βρίσκεται στην Ολλανδία. Mm-hmm. Και πιθανότητα, αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυπικές διαδικασίες που είναι μπάφανα και τις ιατρικές εξετάσεις για να μπουν εκεί υπογραφές, θα είναι κανονικά αύριο το πρωί στο γήπεδο στην προπόνηση που θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Σχίνταμ, όπως μου είπαν εδώ οι Ολλανδοί.
0: Δεν είναι Σχίνταμ. Οκ.
1: Τώρα το προφέρουν Σχίνταμ. Έτσι μου το είπαν, έτσι σας το λέω.
0: Καλά κάνεις.
1: Δεν είναι και από εδώ. Έχει, και ας πούμε στη σημερινή προπόνηση και στις ασκήσεις που έκαναν, που υπήρχαν και τελειώματα και το απόλαυσαν, ξέρεις, τους ποδοσφαιριστές, γιατί μπήκαν σε έναν ανταγωνισμό, ότι αν οι ομάδες, ποια ομάδα θα κερδίσει, ποια ομάδα θα βάλει περισσότερα γκολ. Και υπήρχαν και παίχτες οι οποίοι σκόραραν, γιατί ήταν γινόταν κατά κάποιο τρόπο διπλό, στο 1/3 του γηπέδου. Και δηλαδή σε πάρα πολύ κλειστούς χώρους. Και έβαλε 2 γκολ ο Ορτέγκα, έβαλε 2 γκολ ο Κλέιτον, και μάλιστα ο Κλέιτον έβαλε και πολύ όμορφα γκολ. Mm-hmm. Το ένα ήταν ψαλιδάκι και το άλλο βόλου πλανέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύ πρόβλημα για να βγουν συμπεράσματα και δεν πρόκειται και να με ρωτήσει ποιοι ξεχωρίζουν, ποιοι ξεχωρίζουν, είναι τώρα τρεις προπονήσεις.
0: Εντάξει, βοηθάει και στην αυτοπεποίθηση μου, ωραία, τώρα ο παίκτης να κάνει καλά προγράμματα.
1: Ναι. Αυτό ισχύει.
0: Να σε ρωτήσω, σχέση με το γενικότερο σκεπτικό που επικρατεί στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή με τον διψήφιο αριθμό μεταγραφών, με το ότι πάμε για ολοκληρωτικές αλλαγές και πάμε σε κάτι πολύ νέο σε σχέση με ό,τι μπορεί να επικρατούσε με τον Μέντι Λίμπαρ τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο προπονήσεων και σε αυτά που θέλει να δουλέψει ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτές τις πρώτες μέρες προετοιμασίας?
1: Δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις, γιατί αν θα πάρει κάφο Ολυμπιακός, αν φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί σου λένε πολύ μικρό το χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει κάνει τρεις προπονήσεις στο γήπεδο, δύο χθες και μία σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω και καταλαβαίνουμε και με την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείνει τις θέσεις. Δηλαδή πήρε δεξί μπακ που πουλήθηκε ο Κωστίνια που είχε επιτακτική ανάγκη. Ο Μαφέο είναι από την πρώτη μέρα στο Σχίνταμ. Ήθελε να κάνει μια σημαντική αναβάθμιση στο κέντρο της άμυνας. Το έκανε, δηλαδή κλείνει τετράδα των Πρωτοολυμπιακών. Τώρα μελλοντικά, αν σας έρθει κάποια πρόταση, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορούμε να ούτε και καν να συζητάμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, τρίτο στόπερ ήταν ο Μπιανκόν και τέταρτο ο Καλογερόπουλος που είχε προσπεράσει το Μάντσα. Φέτος είναι το Ρέτσο Σπιρόλα, έχει έρθει ο Κάρμπο και έχει έρθει και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς έχει πολλά κοινά στοιχεία, έτσι όπως έχω δει στα βιντεάκια με τον Κάρμπο. Ναι. Δηλαδή, παίρνει ένα Κάρμπο από τη δεξαπλευρά, την έκλεισε την άμυνα Ολυμπιακός. Στα μπακ είναι ο Ορτέγκα με τον Μπρούνο, ναι, έχουν και δύο, δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Μπορεί να ακούγεται ότι μπορεί να έρθουν προτάσεις, αλλά μέχρι στιγμής είναι στο ρόστερ τα δύο αριστερά μπακ τα οποία έβγαλαν όλη την περσινή σεζόν. Δηλαδή στο κομμάτι της άμυνας και επίσης να βάλω στην άμυνα και τον τραυματοφύλακα και την απόκτηση του Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει. Άντε δηλαδή να αποκτηθεί ένα δεξί μπακ, αλλά και αυτό θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει για πίσω από τον Μαθαίο για δύο λόγους. Αφενός γιατί υπάρχει ο Ροντινέη, ο οποίος μπορεί να έχει το ρόλο του Μπαλαντέρ, έστω και αν με τη Λίμπαρ είχε ξεκαθαρίσει πέρυσι στα play-off ότι ο Ροντινέη πρέπει να καταλάβει ότι είναι extreme πλέον και όχι back. Τι ήταν η δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι. Και είναι και από πίσω ξύδι στο δεξί έκρο της άμυνας, ο Πιτσιρικάς ο Σιώσικος, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο σε αυτό το συνέδευα πάρα πολύ καλά στοιχεία και όσα μαθαίναμε από τα παιδιά της προετοιμασίας ακούγαμε πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι 17 χρόνων και είναι η πρώτη, φυσικά η προετοιμασία που κάνει με τον Ολυμπιακό. Αν ικανοποιήσει και συνεχίσει έτσι, γιατί καλά πηγαίνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα το Μέντι, δηλαδή έχει κάποιο λόγο και να μην πάρει άλλο δεξιμπάκανο πάνω Μαθαίο βασικός και να είναι ο Ροντινέη με το Σιώσικο, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι και κάτι παράλογο.
0: Ναι. Μα οι νεαροί Έλληνες ούτως ή άλλως θα χρειαστούν και για το κύπελο. Δηλαδή πρέπει να δουλέψει λίγο να δει πώς θα το
1: δουν. Σωστό και αυτό. Και επίσης ο Μεντιλή είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν καταλαβαίνει από ηλικίες. Όπως και για τα άλλα τα παιδιά τους νεαρούς, το Φίλι και τα. Ο Κουτσίδης που βέβαια τον Μπακούλας έχουν ξανακάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει κολλήματα με τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Όποιος θα του κάνει τη δουλειά παίζει. Το έχω δει πάρα πολύ σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σ' άκουσα να μιλάς και για τον Ροντινέη και για το γεγονός ότι όπως έχει πει ο Μεντιλίπαρ θα πρέπει να συνηθίσει ότι είναι ο εξτρέμ και όχι ο fullback. Το ερώτημα που μπαίνει στο δικό μου το μυαλό είναι ο εξτρέμ σου στα 34 του θα έχει την ίδια δύναμη όσο περνούν τα χρόνια να τρέχει με την ίδια, με την ίδια τρέλα.
1: Πάντως πολύ όρεξα την όλη εδώ στο Σχίνταμ, δηλαδή και βάζω και ο Ροντινέη μέσα. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει και εξτρέμ και έχει ήδη και εξτρέμ στο ρόστερ του. Εγώ άκουσα τι είπα, δηλαδή στο δικό μου το μυαλό ο Ροντινέη σε ένα ρόλο μπαλάντερ, δηλαδή να χρησιμοποιείται και στα εξτρέμ, να χρησιμοποιείται και ως μπάγκα ό,τι χρειαστεί, και νομίζω ότι είναι σούπερ περίπτωση για αυτό εδώ, ας πούμε, το ρόλο. Και πέρυσι θυμίζω ότι στα play-off ο Ροντινέη ήταν ο πρώτος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν πέρασαν και τα χρόνια από πέρυσι στο Καναδό.
0: Σωστά, σωστά. Μάλιστα, ωραία. Και να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση από έναν φίλο που έχει έρθει ένα μήνυμα για να σε αποδεσμεύσουμε. Αν έχει έρθει πρόταση, λέει, για τον Ορτέγκα. Υπάρχει κάτι...
1: Δεν έχει κυκλοφορήσει. Εγώ το διάβασα, για να μην ειλικρινείς, αλλά δεν μου έχει προκύψει εμένα. Ήξερα ότι ο Διονύθελη Ουντινέζε Ορτέγκα είναι χαμογελαστός και κάνει μια χαρά και στις προπονήσεις. Αν έρθει κάτι, φυσικά θα βγω και τον μπορώ να το διασταυρώσω. Φυσικά και θα βγω και θα ενημερώσω.
0: Ωραία. Ηρακλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια στην διαμονή στην Ολλανδία, εκεί όπου στο Σχίνταμ, όπως μας ενημέρωσε, και όχι το Σιένταμ, όπως το αρχίσαμε και το γράφαμε για τη δουλειά που κάνει ο Ολυμπιακός στην φετινή του προετοιμασία. Ο Ηρακλής παρακολουθεί τη δουλειά του Μεντιλίμπαρ και των παίκτων του και μας ενημερώνει εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, αναφορικά με την δήλωση του Κριστιάνου Ρονάλντο που έσκασε πριν από λίγη ώρα, μας πρόλαβε και ο Γιώργος Τσανάκας μας είπε για την αναφορά του στο ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο στο οποίο δίνει το παρόν ο Κριστιάνου Ρονάλντο, χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου εν όψη και του αυριανού τρομερού παιχνιδιού ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία, 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος, εξαιρετική για να το παρακολουθήσουμε φυσικά και από τον Big Sport FM και από το sportfm.gr θα έχετε απόλυτη ενημέρωση. Ο Κριστιάνο λοιπόν είπε θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο γίνεται γιατί θα είναι όντως το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο στο οποίο δίνω το παρόν. Ευελπιστώ να μην είναι το αυριανό, δηλαδή αυτό με την Ισπανία, το τελευταίο μου παιχνίδι σε επίπεδο Μουντιάλ, είπε ο CR7, ο οποίος παρόλα αυτά σε ερώτηση για την καριέρα του γενικότερα, πέρα από την τελευταία του παρουσία στο Μουντιάλ, είπε ότι αυτή θα είναι μια απόφαση την οποία θα την πάρω εγώ και όχι εσείς στα media. Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου και μια προσωπική επίθεση, έτσι, αλλά με χαμόγελο κάπως, έναν δημοσιογράφο, τον οποίο αντίκρισε και δέχτηκε μια ερώτηση κάτι για την ηλικία του και είπε ότι σε ξέρω εσένα, είσαι από αυτούς που δεν με πηγαίνουν και τόσο πολύ και δεν γράφουν καλά πράγματα για εμένα. Αλλά το έκανε με χαμόγελο. Δεν ξέρω αν αξίζει ή αν όντως ασχολείται πλέον ο Κριστιάνο με τον τύπο και με συγκεκριμένους δημοσιογράφους που μπορεί να μην γράφουν και τα καλύτερα για εκείνον ή να έχουν επιλέξει ένα άλλο στρατόπεδο στο τεράστιο και παντελώς ανούσιο, αν θέλετε την άποψή μου, δίλημα για το Μέση ή Κριστιάνο. Πάντως προετοιμάζεται να βοηθήσει την Πορτογαλία. Δεν το έχει κάνει σε τρομερό βαθμό στην διοργάνωση, αλλά θα επιχειρήσει αυτήν την πολύ νεανική και ιδιαίτερη εθνική ομάδα της Ισπανίας να την πετάξει εκτός. Και νομίζω ότι αν γίνει αυτό, άλλο ένα από τα θεωρητικά φαβορί θα μείνει εκτός συνέχειας. Να δούμε πόσες από τις υπόλοιπες καλές εθνικές ομάδες της Ευρώπης θα παραμείνουν σε αυτό το τουρνουά. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά πλέον και η Σέντρα, έχουμε δει και τους Βραζιλιάνους και τους Νορβηγούς να έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο για το τελετουργικό και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

Εντάξει, ρίχνω λίγο μια δεύτερη ματιά σε αυτό το μπιφ με τον δημοσιογράφο. Η αλήθεια είναι πως ο ρεπόρτερ παίρνει τον λόγο έπειτα από υπόδειξη του Κριστιανό, που λέει στον υπεύθυνο τύπο εκεί ότι θέλει να ρωτήσει κάτι ο ψηλός, ο κύριος εκεί προς τα πίσω. Και ο δημοσιογράφος απευθύνεται στον Κριστιανό και του λέει ότι είμαι ένας πολύ μεγάλος θαυμαστής σου και είναι τιμή μου να μιλάω σε σένα. Ο Κριστιανό απάντησε ότι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω να κάνω είναι να μιλάω σε όλους εσάς τους δημοσιογράφους και ειδικά σε εκείνους που δεν έχουν την καλύτερη άποψη για εμένα και είσαι ένας από αυτούς, το ξέρω, δεν ξεχνάω ποτέ πρόσωπα αρκεί να έχω δει ένα πρόσωπο μία φορά για να θυμηθώ ποιος είναι, οπότε και εσύ είσαι από εκείνους που δεν έχεις γράψει κάτι καλό για εμένα και συνέχεια αναφέρθηκε στο τι πραγματικά κάνει για να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο στα 41 του χρόνια για τις θυσίες που έχει κάνει και για την προσπάθεια σε όλη την καριέρα του. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ όντως είναι από τους haters, πούμε και αυτή την λέξη έτσι την πιο νεανική, αλλά μάλλον την πάτησε σε μια προσπάθεια να κάνει τον Κριστιανό Ρονάλντο να νιώσει κάπως καλύτερα και να του πει ότι είναι θαυμαστής. Το Κριστιανό δεν είχε ξεχάσει ότι είναι ένας από τους κακούς σε πολλά εισαγωγικά.

Είχε έρθει ένα μήνυμα λίγο πριν και τη σέντρα στο μάτς της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Λέει που είναι τον έχασα. Να, αν πάρει η Βραζιλία, λέει, το παγκόσμιο, θα το θεωρήσεις μίνι θαύμα. Ποδοσφαιρικά δεν μπορούμε να πούμε πέρα από τους Γάλλους ότι έχουμε δει κάποια τρομερή εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Εντάξει. Η Αργεντινή κάπου μας τα χάλασε στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, γιατί οι Αφρικανοί ήταν εκπληκτικοί και αποτελεσματικοί. Οκ, δεν είδαμε μια αναμέτρηση Δαβίθ εναντίον Γολιάθ, αλλά με το φαβορί να παίρνει εύκολη πρόκριση. Γενικότερα νομίζω ότι τα νοκάουτ, αν το παρατηρήσετε, δύσκολα θα έχουμε πάρα πολλά γκολ, θα είναι πολύ κλειστά τα παιχνίδια, θα είναι τα γνωστά άντερ. Δεν έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Πολύ προσοχή από τις ομάδες που δίνουν το παρόν στις νοκάουτ φάσεις του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Δεν ξέρω αν η Βραζιλία θα περάσει από αυτό το ζευγάρι με τους Νορβηγούς. Πάντως, αν το κάνει, θα πέσει έπειτα με τον νικητή του Μεξικό-Αγγλία. Εκεί, στο Μεξικό-Αγγλία, αν περάσουν οι Μεξικανοί και πετάξουν εκτός τους Άγγλους, θα έχουν δημιουργήσει μια τρομερή συνθήκη. Αυτό το Νορβηγία-Μεξικό μου φαντάζει εξαιρετικό από μια πρώτη όψη. Δεν ξέρω αν θα περιμέναμε αυτές τις δύο ομάδες να δώσουν το παρόν στα πρώιμη τελικά, αλλά φαντάζει εντυπωσιακό. Παρόλα αυτά, αν θα το πάρει η Βραζιλία, αν συνεχίσει και μετά το Μεξικό-Αγγλία, θα πέσει στα ημιτελικά πιθανότατα με τους Αργεντίνους, οι οποίοι θα παίξουν με τους Αιγύπτιους, γιατί από το Ελβετία-Κολομβία δεν βλέπω κάποιον να μπορεί να ξεπεράσει το Αργεντινή-Αίγυπτος. Οπότε στο Αργεντινή-Βραζιλία πάλι υπάρχει φαβορί. Ναι, τελικά, τώρα έπειτα από αυτήν τη μίνι συζήτηση με τον εαυτό μου, θα πω ότι ναι, θα είναι ένα μίνι θαύμα αν τελικά το πάρουν οι Βραζιλιάνοι.

Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννίσης δεν ζητάει time out μπασκετικό. Ζητάει μικρό break για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και λίγες διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6 για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλοι από το επόμενο παράθυρο. Θα είναι όλοι παρόντες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη μετά την τρίτη ήττα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 σαν 1-1 για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκληση τελικά της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρούσμα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί με τη Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στην Ολλανδία, που ταξιδεύει αύριο για την προετοιμασία της ΑΕΚ, θα ολοκληρωθεί μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Χαφ Καν Κάιρινεν, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένουν οι ανακοινώσεις για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ του 21ου στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστο Αλεξίου. Ο 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντόμπνικ είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλακών. Στην Ολλανδία έφτασε ο Ζιναντίν Σμαϊλόβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και από αύριο να μπει στην προπόνηση. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ το deal με τη Σάντεφιλντ για τον 22χρονο στόπερ. Πρώτο πυλών των Ενστολέφων και ο Πορτογάλος Εξέρμ Ζώτα Σίλβα, Πεδρόσα και Άρο Μάρτιν στη λίστα για αριστερό μπακ. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στο Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ανάρτηση. Επιπλέον από κάτω στον Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένα παίκτη από την ίδια διαδικασία τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα τον Σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Μοντέρο. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 23χρονο Γκάρτο, που έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο. Τον ίσο Στέφαν Ντε Φράιο σε μέσω της Ολλανδίας για τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Στην Ελλάδα επέστρεψε η αποστολή του Σπιλιού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δίνει διήμερο ρεπό στους παίκτες του που θα επανέλθουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστη Σαντα Μαρία Οπάου. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, στο μήνα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα τους ποδοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά. Αλλάζει χέρια η ΑΕΛ αφού αύριο στο επιμελητήριο της Λάρισα θα ανακοινωθεί η συμφωνία μεταβάσεων με το χώρο της ΠΑΕ από τον Αχιλέα Νταβέλη στον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό. Στην τρίτη θέση του meeting κάθεση πλάι στο Καλιμάρμαρο έμεινε στο άλμα επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5,81. Ο Αμερικανός Νίλσεν και ο Γάλλος Κολέ πήραν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με 5,91. Η αναμέτρηση της Βραζιλίας Νορβηγίας με σέντρα αυτήν την ώρα ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό Αγγλία. Οι νικητές του ζευγαριού θα παίξουν μεταξύ τους αύριο τελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από RDO Sport. Αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελλο, αποκάλυψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του ενώπιση αναμέτρησης Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
6: Αμέ.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
5: Εν τω μεταξύ, ο Παναστεριακός, τι γίνεται? Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
8: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
9: Πώς το πες αυτό?
8: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
5: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
8: Αυτό, πες το και έτσι.
10: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε, δεν δεν έκανε τη δεχτή την πρώτη συζήτηση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ έχει
7: πολύ πολύ.
3: Οχ, αμάν.
10: Είπε.
0: Πολύ ψωμί.
3: Νικολάκη.
0: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
3: Απ, εδώ θα σταθούμε.
0: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
10: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
0: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
10: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
0: Θα γίνει σποντάκι.
3: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
0: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
7: Καλό, καλό.
0: Ευχαριστώ.
6: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Πόπο, το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
9: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
0: Τι έπαθες?
9: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλύνω κατά πιο τη γλώσσα μου.
6: Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
11: Στα βράχια της Σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
12: Α, δύο, τρία, α!
7: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
0: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
13: Βέβαια.
14: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις...
15: Ναι, αποθέτω. Α, βέβαια.
0: Καλώς τον.
16: Τι κάνουμε?
0: Πού είσαι?
16: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
0: Εγώ στο στούντιο.
10: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολιάδες μυστικό.
13: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
17: Τι λες, άρεσε αυτά που
10: είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε αυτά που είπα. Τι λες τώρα?
18: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε 8 λεπτάκια μετά τις 11. Μπήγουν στις Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιδεξιά της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. 9 λεπτά αγώνα πλέον στο MetLife Stadium. Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Με τους Βραζιλιάνους βέβαια να έχουν γλιτώσει ένα τεράστιο σοκ. Η Νορβηγία κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο τρίτο λεπτό, αλλά υπήρχε offside στην αρχή της φάσης. Μια πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας, ένα πολύ ωραίο τελείωμα δυνατό στην γωνία, στο παραθυράκι, για το γκολ, το οποίο όμως δεν μέτρησε για τους Vikings, και έτσι με την ανακούφιση έκδηλη στους Βραζιλιάνους συνεχίζεται το παιχνίδι δίχως να υπάρχει σκορ αυτή την στιγμή. Και ο Κάρλο Αντσελότη ψύχρεμος στον πάγκο του, καθισμένος, δεν έχει σηκωθεί ακόμα για να δώσει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Να δούμε, νομίζω ότι από τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι επιβεβαιώνει όλους εμάς που το θεωρήσαμε εξ αρχής τρομερά ενδιαφέρον, και κυρίως λόγω της παρουσίας και της ομοιογένειας και της μαχητικότητας των Νορβηγών, που θα κοιτάξουν κατάματα τη Βραζιλία.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο και ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη ή ό,τι ολοκληρώθηκε κυρίως στα προκριματικά, στον πρώτο γύρο των προκριματικών του Mundo Basket 2027, εκεί όπου υπέστη το Κάζο από την Πορτογαλία εθνική μας. Τώρα βλέπω τον Κούνια όμως το 10ο λεπτό να ζητά ένα πέναλτι, τον ρέφερι να περιμένει τον έλεγχο από τον VAR. Δεν πρόλαβα το replay με τον Ματέους Κούνια να διαμαρτύρεται έντονα. Νομίζω ότι για να βλέπω και τον Αντσελότη να παραπονιέται τόσο πολύ στον τέταρτο διαιτητή, ίσως και να υπάρχει κάτι το οποίο να αποτελεί παράβαση. Ο διαιτητής λέει τώρα στον Κούνια και τον Μαρκίνιος τι ακριβώς έχει δει και τι περιμένει από τον VAR να τον βοηθήσει. Καλεί τον Μαρκίνιος, τον αρχηγό μπροστά. Μάλλον έχει ανάψει. Όχι, πάει να το δει. Μάλιστα. Πάει να το δει. Που σημαίνει ότι ο VAR έχει διαφορετική άποψη σε σχέση με την αρχική απόφαση του ρέφερι που δεν υπέδειξε την ασπριβούλα. Καθαρό πέναλτι, μου λέει και ο Κώστας Μιαούλης εδώ έξω από το στούντιο. Οπότε ας το δούμε και εμείς. Ο Κούνια, ναι, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πέναλτι. Να δούμε κανονικά τη φάση. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει ο Κούνια. Όχι, όχι, όχι. Είναι κανονικότατο πέναλτι. Μάλλον αυτό έχει δει και ο ρέφερι. Να δούμε και την απόφασή του. Υπενθυμίζω εγώ, αν και δεν είναι αυτό τώρα για να γελάμε ή για να πικάρουμε, αλλά το Μουντιάλ ξεκίνησε με μια πολύ πολύ περίεργη στιγμή σε κάτι τέτοιο. Έπειτα από έλεγχο στον field review, ένας ρέφερι να προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά για να ανακοινώσει την απόφασή του και ένας παίκτης να μην καταλαβαίνει τα αγγλικά του διαιτητή. Ήταν μια πρώτη αστεία στιγμή. Στο παγκόσμιο κύπελο λοιπόν ο Άγερ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το μαρκάρισμα, μάλλον δεν έχει και κάτι να παραπονεθεί εκείνος, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί. Τώρα αυτό που μας έδειξαν ίσως να ήταν στην αρχή της φάσης από τον Ράγιαν, αλλά υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι.

Να και κάτι που δεν το περιμέναμε. Τον Βινίσιους να αφήσει τον Μπρούνο Γκυμαράες στην μπάλα. Είδαμε τρεις Βραζιλιάνους πάνω από την Λευκή Βούλα. Η αλήθεια είναι, μπορεί να υποθέταμε ότι θα συζητούσαν για τον εκτελεστή του πέναλτι. Αλλά απλά δεν ήθελαν να δείξουν στους Νορβηγούς ποιος θα ήταν εκείνος που θα αναλάβει την εκτέλεση. Λοιπόν, Μπρούνο Γκυμαράες, το 14ο λεπτό. Ο Μπρούνο Γκυμαράες, ένας από τους πιο καταλυτικούς παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας σε αυτό το Μουντιάλ. Παίρνει φόρα, εκτελεί. Κι όμως. Λοιπόν, το 0-0 παραμένει γιατί ο πορτιέρε της Νορβηγίας αποκρούει το πέναλτι, πέφτει αριστερά. Γενικά τον Μπρούνο Γκυμαράες για να παραμείνει το 0-0 σε 14 λεπτά αγώνα. Έχουμε ένα γκολ που δεν μέτρησε για offside και έχουμε και ένα χαμένο πέναλτι για τη Βραζιλία.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Όλοι λέγατε για το ξεκάθαρο πέναλτι. Ναι, παιδιά, απλά δεν είχα προλάβει να δω λίγο το replay με τα αποτελέσματα που ήθελα να δούμε από τον μπάσκετ. Ένας φίλος λέει: οι Νορβηγοί θα το πάνε αυτοί μέχρι τέλους και θα κάνουν ό,τι δεν κατάφεραν οι Βέλγοι στη δική τους εκδοχή το 18. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο ποιοτική και ταλαντούχα ομάδα αυτή της Νορβηγίας σε σχέση με το Βέλγιο που είδαμε το 2018. Εκείνη η εκδοχή των Βέλγων ήταν ίσως ό,τι καλύτερο θα μπορούν να θυμούνται ως έθνος ποδοσφαιρικά. Αυτή η φουρνιά που είχε τότε το 18 το Βέλγιο. Ότι είναι σκληροτράχυλοι οι Νορβηγοί και ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να προκαλέσουν τεράστιες εκπλήξεις, ναι. Ότι έχουν δυνατότητες, επίσης ναι. Το αν θα κάνουν κάτι το οποίο ουσιαστικά θα έτσι παρηγορήσει την φουρνιά των Βέλγων από το 18 και θα δούμε κάποια τόσο μεγάλη απορία τέτοιας ομάδας, μακάρι, ποδοσφαιρικά θα πω εγώ, είδαμε και κάποιους ωραίους πιτσιρικάδες στην εξέδρα, αλλά στο ζύγι νομίζω ότι πάλι η φουρνιά των Βέλγων θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Νορβηγών.

Λοιπόν, θα ξανανοίξω λίγο την μπασκετική παρένθεση και πέρα από το Γεωργία Ισπανία που όπως προαναφέραμε για τους πιθανούς αντιπάλους και της εθνικής μας το 91-89 για τους Γεωργιανούς στην παράταση και πέρα από το δικό μας κάζο το 71-56 της Πορτογαλίας σαν Ελ Αρένα είχαμε το 87-84 στο Ιταλία-Λιθουανία τελικό για τους Ιταλούς το παιχνίδι. Το Μαυροβούνιο-Ρουμανία είναι στην τέταρτη περίοδο. Τρία λεπτάκια έχουν διεξαχθεί εκεί στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Το Μαυροβούνιο είναι μπροστά με 57-51. Η λογική, όπως μας είπε και ο Χρήστος Ρομπόλης νωρίτερα, θέλει τους Μαυροβούνιους να παίρνουν αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η διαφορά είναι μικρή αυτή τη στιγμή και όπως βλέπω, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, οι Μαυροβούνιοι απλά στην τρίτη περίοδο κατάφεραν να κάνουν ένα επιμέρους 27-21, εκεί να αποσπάσουν έτσι να κάνουν, να πάρουν μια διαφορά. Την δεύτερη περίοδο είχαν πετύχει περισσότερους πόντους οι Ρουμάνοι, αλλά οι Μαυροβούνοι προς το παρόν είναι μπροστά στο σκορ.

Λοιπόν, το αμέσως επόμενο παιχνίδι της απόψινης βραδιάς, μάλλον της αυριανής ημέρας, είναι αυτό ανάμεσα στους Μεξικανούς και τους Άγγλους. Δεν άλλαξε κάτι. Επρόκειτο να αλλάξει. Τελικά η FIFA αποφάσισε ότι θα παραμείνει η ώρα έναρξης της αναμέτρησης στις 3 τα ξημερώματα της Ελλάδος. Πάντως οι Μεξικάνοι οπαδοί προσπάθησαν να χαλάσουν πάρα πολύ τον ύπνο των Άγγλων. Βρήκαν το ξενοδοχείο που κατέλησε η αποστολή και πήγαν σε ένα μέρος, έτσι σε μια ταράτσα, για να με τύμπα να κάνουν θόρυβο, με πυροτεχνήματα να χαλάσουν τη νύχτα των τριών λιονταριών. Με τον Χέντερσον και τον Τούχελ στη συνέντευξη τύπου να δίνουν και την πολύ μεγάλη απάντηση, η αλήθεια είναι, σε ένα ζήτημα το οποίο θα άξιζε να ασχοληθούν και οι δύο λέρες, εδώ που τα λέμε, ο Νικόλας Ακτύπης και ο Γιώργος Μαραθιανός, με το αν θα χρησιμοποιούσαν το γνωστό μπλε χάπι επιδόσεων οι Άγγλοι για να έτσι αποφύγουν τις συνέπειες του υψόμετρου, καθώς θα αγωνιστούν στο Αζτέκα που είναι περίπου 2.000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει κυκλοφορήσει μια φήμη ότι θα μπορούσε αυτό το γνωστό μπλε χάπι να τους βοηθήσει με τις ανάσες και το οξυγόνο που θα έχουν, αφού δεν έχουν συνηθίσει σε καμία περίπτωση να παίζουν σε τέτοιο υψόμετρο. Έδωσαν την απάντηση και ο Τούχελ και ο Χέντερσον ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, οπότε όπου το είδατε, όπου το διαβάσατε, καλά κάνατε όσοι δεν το πιστέψατε. Παρ' όλα αυτά, μια προσπάθεια έτσι να ψαχτούμε όλοι, και όχι για το χάπι, αλλά για το αν θα μπορούσε να ισχύσει σε μια τέτοια περίσταση, νομίζω κάπως την ψάξαμε όλοι. It don't matter where you from, no matter what you do, whatever you do, we want that

Την ίδια ώρα πάντως έχει ξεσπάσει ένας πολύ μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στους Αμερικανούς, την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τους Βέλγους. Για όσους ενημερωθήκατε και νωρίτερα και από το sportpavlafm.gr, ο Μπαλογκάν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πάρα πολλά για την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο φετινό Μουντιάλ, είναι τελικά διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Βέλγους, παρά το γεγονός πως στο μάτς με τους Βόσνιους είχε αποβληθεί, είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα για πολύ πολύ άσχημο χτύπημα σε αντίπαλό του, σε πολύ άσχημο πάτημα, η αλήθεια είναι, πάτησε το πίσω μέρος του ποδιού αντιπάλου του και έπειτα και από το on-field review αποβλήθηκε από εκείνη την αναμέτρηση. Λοιπόν, ο Μπαλογκάν θα είναι κανονικά διαθέσιμος, κάτι το οποίο έμαθε και εκείνος στο πούλμαν της ομάδας πηγαίνοντας προς προπόνηση. Η αλήθεια είναι πως βάσει κανονισμού, ναι, μεν ορίζεται πως η κόκκινη κάρτα είτε αυτή είναι απευθείας είτε αυτή είναι με δύο κίτρινες στη διαδικασία της εξέλιξης του παγκοσμίου κυπέλου, σημαίνει και απουσία από το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Η FIFA φαίνεται ότι πάτησε σε συγκεκριμένο παράθυρο το οποίο είχε εκμεταλλευτεί, αν θυμάστε καλά, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου και του είχε επιτραπεί να είναι παρόν γιατί η τιμωρία είχε γίνει τελικά με αναστολή. Οπότε και ο Μπαλογκάν είδε την τιμωρία του να γίνεται με αναστολή, να είναι παρόν στο μάτς με το Βέλγιο. Οι Βέλγοι, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, εξαπέλυσε εδρυμή κατηγορό προς την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για όλο αυτό το γεγονός. Θεωρεί πως είναι μια παρατυπία, μια παράβαση κανονισμών. Επικαλείται και ορισμένα συγκεκριμένα άρθρα τα οποία ορίζουν ως οριστική αποβολή την κόκκινη κάρτα δίχως να εξετάζεται ενδεχόμενο αναστολής. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η FIFA άρθρα τα οποία ορίζουν ως οριστική αποβολή την κόκκινη κάρτα δίχως να εξετάζεται ενδεχόμενο αναστολής. Παρ' όλα αυτά,

Ζητούν ένα δεύτερο πέναλτι οι Βραζιλιάνοι στο 24ο λεπτό. Πάλι με τον Κούνια. Αυτή τη φορά απέρριψε συνοπτικά, με συνοπτικές διαδικασίες ο ρέφερι τις διαμαρτυρίες των Βραζιλιάνων. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Νομίζω ότι και ο Κούνια, πέρα από ένα έτσι, χτύπημα μικρό στο έδαφος για να δείξει ότι είναι σε απόγνωση που δεν πήρε και αυτό το σφύριγμα, συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Δεν είδα κάποιον άλλον από τους συμπαίκτες του να διαμαρτύρεται έντονα, οπότε θεωρώ και μέχρι να δούμε το replay ότι δεν υπήρχε κάτι τρομερό.

Ένα φίλο λέει ότι αν αυτή είναι η Βραζιλία, τότε εγώ είμαι ο Ροναλντίνιο. Ο καλύτερο παίκτη τη μακράν είναι ο προπονητή τη. Κατάντια για αυτή τη Σελεσάο. Εντάξει. Ναι, είναι ο Αντσελότη ο άνθρωπο τον οποίο στηρίζονται όλοι για την πορεία τη Εθνική Ομάδα Βραζιλία. Ω υλικό, okay, υπάρχουν κάποιοι ταλαντούχοι παίκτε. Υπάρχει ένα κορμό μέσω επιθετικά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει κατάλληλους ποδοσφαιριστές η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Αλλά τώρα, αν δείτε αυτό το παιχνίδι, αν δείτε την κατοχή της μπάλας από τους Νορβηγούς, την ψυχραιμία που έχουν τώρα, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να ξανατραβήξουν ψηλά τη Βραζιλία για να ανοίξουν οι χώροι και οι διάδρομοι και να καταλάβει και η Βραζιλία ότι σε καμία περίπτωση αυτό το παιχνίδι δεν είναι όπως ήταν με τους Ιαπωνές, που κυρίως τους περίμεναν μέχρι να βρουν τον τρόπο και το timing να χτυπήσουν οι Ασιάτες σε εκείνο το πολύ δύσκολο παιχνίδι της Ελεσάου, και τότε θα πάει πολύ καλύτερα, μάλλον, το παιχνίδι για τους Βραζιλιάνους. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και είναι και θαραλέοι.

Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και όπως έψαξα λιγάκι και βρήκα για να αντιληφθώ κι εγώ το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει συμβεί. Φυσικά σε πίστεψα, Βαλεντίνα μου, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, κοπέλα μου. Λοιπόν, ο Μπρούνο Γκιμαράες είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αποτυγχάνει να εκτελέσει σωστά πέναλτι σε κανονική διάρκεια αναμέτρησης σε επίπεδο Μουντιάλ τα τελευταία 40 χρόνια. Ο Βινίσιους του άφησε την μπάλα. Ο Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος κυρίως με τις ασίς του είναι καθοριστικός για αυτή την Σελεσάο, αστόχησε, νικήθηκε βασικά, δεν αστόχησε. Νικήθηκε από τον Νορβηγό goalkeeper και έγινε ο πρώτος παίκτης για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας που σε κανονική ροή αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα. Έπειτα από τη διοργάνωση του 86 και τότε ήταν ο Ζίκο ο οποίος είχε αστοχήσει με τον ίδιο τρόπο. Σε παιχνίδι με τους Γάλλους ήταν η αποτυχία του Ζίκο για την Σελεσάο από το 21 Ιουνίου του 86.

Ο μεγαλύτερος, ο Κώστας ο Μιαούλης, μου είπε κατευθείαν πως ήταν 1-1 τότε το παιχνίδι εκείνο, το Βραζιλία-Γαλλία. Και είχε πιάσει το πέναλτι, το είχε αποκρούσει ο Ζωέλ Μπατ, ο άνθρωπος ο οποίος είχε νικήσει τότε τον Ζήκο σε εκείνο το παιχνίδι.

εκείνο το μάτς, κανονικά όπως με ενημέρωσε και ο Κώστας Μιαούλης, 3-4 στα πέναλτι υπέρ των Γάλλων για να προκριθούν εκείνοι στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Βλέπω Έμερσον Λεάο, Πάολο Βίτορ, Όσκαρ, Γκαλβάο, Μπάρο, Φαλκάο, Σίλας, Βάλντο, Ζίκο, Εντιβάλντο και Κασανγκράντε για την Βραζιλία. Μπέργκερο, Ρούστ, Λερού, Γιάσε, Μπίμπαρτ, Μαρκ Φέρερι, Γκενγκινί, Μπελόν, Πιέρ Παπέν και Σουερέμπ για τους Γάλλους. Αυτά προς το παρόν με το σκορ, να μην υπάρχει σκορ για την ακρίβεια, 0-0 στο Βραζιλία. Νορβηγία στο μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μικρό break, επιστρέφουμε. Big Win Sport FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρανα τμήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την Πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αρκετές ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 76 οχήματα. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγές περιοχές από τη χθεσινή πυρκαγιά στο Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Καταφάδο. Πολύ ψηλό κινδυνό πυρκαγιά προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Χρέος της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντιγκλήσεων. Με βάση και μια προσωπική ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις βολές που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λόγω φθορών στο οδόστρωμα έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από το ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Και ο καιρός γενικό έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Απαγορεύεται λέει και να μπει με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες. Μητροπολίτες πειράκο.
7: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
8: Ιδού. Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
6: Που λέμε Μητροπολίτες.
9: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις 2 Παντέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
10: Τι κολλάρα έβαλε.
11: Στους μπαίνεις στο 94,6 χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
12: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
13: Α, ανατρικιάσαμε.
12: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
13: Ο Κωστάκης.
14: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
15: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
16: Πιέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
15: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
17: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε 2 ημερομηνίες διαφορετικές.
18: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
16: Νικολάκη!
18: Η οικογένειά του
17: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε.
18: Συγγνώμη,
17: ήταν λίγο μακάβριο.
18: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
17: Το έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
18: Παναγία μου.
17: Ανατριχύλα.
13: Ανατριχιάσαμε.
16: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinSport FM.

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βραδάκι Κυριακής με μπάλα, με μουντιάλ. Με αυτό που μας έχει φάει τα βράδια, με αυτό που μας έχει κάνει να μην κοιμόμαστε, με αυτό που πέφτουμε για ύπνο και ανά 2-3 ώρες το βράδυ ξυπνάμε για να δούμε τα παιχνίδια και μετά κουτουλάμε, σαν να είμαστε στον στρατό. Λοιπόν, Βραζιλία-Νορβηγία στο 0-0, 38 λεπτό, πριν από λίγο μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Έρλινγκ Χάλαντ που έπιασε ένα μονοκόμματο πλασέ στην κίνηση, εύκολη λία για τον Άλισον, αλλά ο Χάλαντ έδειξε ότι δεν θα πρέπει να είναι ήσυχη στην άμυνα της Σελεσάο και ότι παραμονεύει εκείνος για να εκμεταλλευτεί την παραμικρή ευκαιρία. Οι Νορβηγοί ξανά προσπαθούν να χτίσουν, προσπαθούν να κάνουν το build-up τους, βρίσκουν κάπως κλειστούς τους χώρους. Βλέπω τον Βινίσιους να μένει μπροστά, αλλά αυτοί οι τρεις που είναι πίσω του συν τους δύο half κάπως απαγορεύουν στους Νορβηγούς να παίξουν από τον άξονα, οπότε η μπάλα θα πάει αναγκαστικά στις πτέρυγες.

0: quisiera decirte.
1: Ένας φίλος λέει, βασικά συζήτηση για το τι Βραζιλία είναι αυτή σταματά στην απάντηση της ερώτησης ποιος είναι ο σέντερφόρ της, ο Κούνια κυρίες και κύριοι. Ναι, πάλι κολλάμε σε ένα ζήτημα και σε μια κουβέντα που αναμασάμε το παρελθόν και τα ρόστερ άλλων εποχών και τις ομάδες άλλων εποχών και τους αστέρες που έχουν περάσει. Okay, είμαστε σε ένα ποδοσφαιρικό 2026 με άλλα χαρακτηριστικά σε παίκτες, με άλλα κορμιά, με άλλες δυνατότητες, με άλλη τακτική, με πολύ διαφορετικά πράγματα. Ο Κούνια ως center forward μπορεί να μην πείθει, δηλαδή σίγουρα δεν θα θέλεις να λες ότι ο center forward της ομάδας σου είναι ο Ματέους Κούνια, αλλά ως δεύτερος επιθετικός ή ως ακραίος επιθετικός ή ως ένας που θα βοηθά τέλος πάντων, γιατί και στη United κάποιον τέτοιο ρόλο έχει, ακόμα και όταν παίζει με τον Mbeumo είναι εκείνος που θα βοηθήσει περισσότερο στη δημιουργία και ο Mbeumo θα είναι εκείνος που θα εκτελέσει. Είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Ούτως ή άλλως, νομίζω είναι στα τρία τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ. Θέλει άλλο ένα να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση ever από ποδοσφαιριστή της Manchester United σε παγκόσμιο κύπελο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Λουκάκου και ο Φαν Πέρσι έχουν από τέσσερα. Οπότε, αν η Βραζιλία περάσει ή και σκοράρει και ο Κούνια στο μάτς με τους Νορβηγούς, σίγουρα θα βοηθηθεί αρκετά. Ναι. Εντάξει, τώρα η κουβέντα πηγαίνει στο «Α, κάποτε υπήρχε ένα Ρονάλντο, ένα φαινόμενο, μετά υπήρχε κάποιος άλλος». Αλλά, ρε παιδιά, δεν γίνεται να μένουμε στο παρελθόν, πρέπει να βλέπουμε πώς προχωράει και η μπάλα.

Και οι Μεξικανοί, λέει ένας άλλος, θα έχουν το ζήτημα του υψομέτρου. Ναι, αλλά θα είναι αρκετά πιο συνηθισμένοι σε σχέση με τους Άγγλους. Και μην ξεχνάτε ότι το Αζτέκα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των Μεξικανών. Έχουν, αν δεν κάνω λάθος, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες τα τελευταία 10 παιχνίδια. Έχουν αρκετά χρόνια να χάσουν οι Μεξικανοί όταν αγωνίζονται στο Αζτέκα. Παίζουν στην έδρα τους, στο σπίτι τους, μπροστά στον κόσμο τους. Τα λέγαμε και χθες το βράδυ. Έχουν κάνει την όλη επίκληση στο συνέστημα οι Μεξικανοί. Προσπαθούν να δώσουν να στείλουν ένα μήνυμα προς τον κόσμο τους, να τους βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μάτς με την Αγγλία. Και τα πρώτα νέα που αρχίζουν και έρχονται από τα αγγλικά μίντια και τους Άγγλους δημοσιογράφους είναι πως ο Τζάρελ Κουάνσα θα είναι ο βασικός δεξιός μπακ. Οπότε επιστροφή έπειτα από τραυματισμό για τον Κουάνσα, με τον Σπένς αμφίβολο και τον Ρις Τζέιμς πιθανότατα εκτός, ενώ ο εξαιρετικός Άντονι Γκόρντον, παρένθεση, τρομερός και στο γνωστό ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι, σε γνωστή παιχνική κονσόλα, ο Γκόρντον, μπορείτε να το τσεκάρετε, θα είναι βασικός αριστερά αντί του Μάρκους Ράσφορντ.

Γιώργο Γιαννίση, μπορώ να μιλάω καθόλου σε Drake Eminem, σε ειδικά σε τέτοια τραγούδια που μας μεγάλωσαν. Εντάξει, εσύ είσαι και λίγο πιο μικρούλιζε, παιδί μου, οκ. Okay. Ίσως να μην ξέρεις το μεγαλείο αυτού του τραγουδιού. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τους Νορβηγούς με τον Έντεγκαρντ, έπειτα από προωθημένη μπαλιά του Χάλαντ. Ένα κόρνερ έχουν κερδίσει οι Vikings. Αυτό που παρατηρούμε από τη Βραζιλία είναι το πειθαρχημένο προς το παρόν παιχνίδι τους, δίχως ιδιαίτερο πανικό και δίχως ιδιαίτερη τρέλα. Προσπαθούν να δουν τι αντίπαλο έχουν απέναντί τους. Οι Νορβηγοί είναι απειλητικοί, δείχνουν στην Βραζιλία ότι μπορούν να γίνουν απειλητικοί, τις δείχνουν ότι δεν θα πρέπει να εφησυχάσει σε κάποιο σημείο της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά παραμένει το 0-0. Και αν παραμείνει το 0-0, να ξέρετε ότι ο ύπνος θα πάει στράφη για εσάς που μπορεί να υπολογίζατε έτσι από τη 1 μέχρι τις 3 να κοιμηθείτε για να δείτε μετά και το Μεξικό-Αγγλία. Και δεν ξέρω και πόση ώρα θα διαρκέσει αυτό το Μεξικό-Αγγλία, γιατί διαβάζω ότι είναι πλέον στο 70% οι πιθανότητες για ισχυρή νεροποντή και καταιγίδα στο μάτς του Αστέκα. Και μάλιστα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κυρίως. Θα ηρεμήσουν οι άνεμοι στο δεύτερο μέρος, αλλά η πρόγνωση του καιρού είναι τέτοια, η οποία επιβεβαιώνει έτσι τις όποιες σκέψεις και ανησυχίες της FIFA και των ανθρώπων για την ώρα έναρξης του παιχνιδιού αυτού, πέρα από το θέμα της ασφάλειας που θίχθηκε. Αλλά να δούμε τελικά πόση ώρα θα διαρκέσει αυτό το παιχνίδι. Μπορεί και να μην γίνει τίποτα, μπορεί και να ψιλοβρέξει, μπορεί να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές σε αυτή την νεροποντή που θα δούμε. Μπορεί να μην δούμε και καθόλου νερό, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις και όταν το μάτς είναι και 3 ώρα το χάραμα, δεν θέλει και πολύ να εκνευριστούμε.

Συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει: πολύ καλοί Βραζιλιάνοι, διαβασμένοι και έχουν τις μεγάλες ευκαιρίες. Οι Νορβηγοί λίγα πράγματα. Okay. Λίγα πράγματα ουσιαστικά. Ότι είναι κανονικότατα μέσα στο παιχνίδι, είναι οι Νορβηγοί. Ένας άλλος ρωτάει, λέει: βλέπεις αυτό με τα cooling breaks, τα hydration breaks, να μιλάμε σωστά, είναι διαλύματα ενυδάτωσης. Έτσι θέλει να είναι πιο εκλεπτισμένοι οι όροι από τη FIFA. Λέει: αν τα βλέπεις να περνάει και στις διοργανώσεις του UEFA. Επισήμως όχι. Νομίζω ότι χθες δόθηκε αυτή η απάντηση από πλευρά του UEFA. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και καμία σκέψη και καμία απόφαση για να μεταφερθούν αυτά τα hydration breaks στις οργανώσεις της UEFA. Από φθινόπωρο και μετά, Αύγουστο, από τρίτη απόγευμα, είπαμε, έρχονται τα προκριματικά του Champions League και του Conference League. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα ενοχλητικά hydration breaks, ούτε για διαφημίσεις, ούτε για οδηγίες σε τύπου time outs από το μπάσκετ, ούτε τίποτα. Οπότε, παιδιά, χαρείτε τα όσο κρατά το Mundial, γιατί θα τα ξαναχάσουμε.

Ένας άλλος φίλος σε ένα εφιαλτικό σενάριο για τους περισσότερους από εμάς, αλλά ιδανικό για εκείνον, λέει, ας αρχίσει και στις 6 το πρωί για εμάς που πιάνουμε δουλειά, τι πιο όμορφο. Προφανώς, κάποια παιχνίδια που είχαν ώρα έναρξης στις 6 ή τις 7 σε πολύ πρώιμο στάδιο του φετινού παγκοσμίου κυπέλου στη φάση των ομίλων, προφανώς και ήταν ιδανικά, προφανώς και αρκετοί ξυπνήσαμε και στις 6 και στις 7 και με την αφορμή της δουλειάς. Αλλά όταν σηκώνεσαι και ξέρεις ότι θα ανοίξει την τηλεόραση και θα έχει παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις, αρχίζει λίγο καλύτερα η μέρα, ρε παιδί μου. Σε προτιμάς λίγο καλύτερα για ό,τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Αλλά τώρα για εμάς που θέλουμε να δούμε αυτό το εντυπωσιακό, όπως φαίνεται, παιχνίδι, θα αρχίσει στις 3 η ώρα κανονικά. Βέβαια, θα δούμε. Θα έχετε απόλυτη ενημέρωση και από, το sportpower.gr. Ο Έντεγκαρντ, βλέπω εδώ μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αθηνόντως μεγάλη ευκαιρία. Εκμεταλλεύτηκε μια ολιγορία της άμυνας. Είχε την μπάλα στο αριστερό. Πλάσαρε τον Άλισον, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω του. Οπότε την καπάκωσε με το κορμί ο πορτιέρη της Λίβερπουλ και αποσόβησε τα χειρότερα για την Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι με το μοτίβο που έχει, με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκεί, δεν θα έχει γκολ. Η αλήθεια είναι, μας έχει προετοιμάσει για να έχει κάποια στιγμή κάποιο γκολ. Τώρα, από ποια ομάδα θα είναι, δεν το ξέρω. Οι Νορβηγοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν περισσότερες τελικές, είτε ημιτελείς, είτε κανονικές. Οι Βραζιλιάνοι έχουν το χαμένο τους πέναλτι και λίγη γκρίνια για ακόμα ένα. Δεν έχουν καταφέρει να φανούν ιδιαίτερα τρομακτικοί προς τα κάρια των Νορβηγών.

0: He's not your everyday type prankster.
1: Κώστα λέει, έχει και ταινίες thriller. Αν αργήσει να ξεκινήσει, δεν έγινε και κάτι. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά, ποια thriller να δούμε, κάνουμε να κοιμηθούμε 4 βράδια. Ήδη δεν κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε αυτόν τον καιρό με το Μουντιάλ. Να δούμε και thriller, ούτε καν. Λοιπόν, μου αρέσει λέει που τελείωσαν οι θεατρίνοι στο Μουντιάλ. Δεν καταλαβαίνω όμως σε ποια ομάδα απευθύνεσαι και τους λες θεατρίνους. Μια ομάδα πάντως που σίγουρα θα έχει και εκείνους που τους αρέσει αυτό το σκληροτράχυλο παιχνίδι ρε παιδί μου, και το ότι όποιος κι αν είσαι, όποιον κι αν έχω απέναντί μου, ό,τι κι αν γράφει το πίσω μέρος φανέλα σου, εγώ θα σε παίξω με όλη μου τη δύναμη, και μιλάω για τους Παραγουανούς. Δεν ξέρω αν μου άρεσε αυτό που έβλεπα χθες το βράδυ με την Γαλλία. Το συνεχόμενο ξύλο, το επιτηδευμένο ξύλο, το στοχευμένο ξύλο, η αλήθεια είναι, στον Κιλιάν Εμπαπέ και τους υπόλοιπους, κυρίως στον Εμπαπέ. Ευτυχώς εκείνος το έβλεπε λίγο, το έπαιρνε στην πλάκα. Okay, έβγαζε και κάποια υπεροψία ότι ξέρω ποιος είμαι και ξέρω γιατί το κάνετε αυτό και ξέρω πόσο με φοβάστε και το κάνετε αυτό. Πήρε την εκδίκησή του με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισαν οι Γάλλοι για να συνεχίσουν στα προημιτελικά του φετινού Μουντιάλ. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς δεν είδε ο ρέφερι σε αυτό το πέναλτι και δεν το έδωσε κατευθείαν στην ανατροπή που έγινε στον Ντουέ, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι μάλλον δικαιώθηκαν παίζοντας ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να μην χαλάσει τελείως το μυαλό τους. Πήγε να γίνει στο πρώτο ημίχρονο, το φοβήθηκα κι εγώ. Λέω, οι Παραγουανοί το κατάφεραν αυτό που ήθελαν, τους έβλεπα λίγο τσαντισμένους. Αλλά όσο ο Εμπαπέ χαμογελούσε, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν καλά για την Γαλλία. Δεν ξέρω αν είμαι υπέρ της αντίδρασής του και της απάντησης όταν δεν έδωσε το χέρι στον αντίπαλο θανατοφύλακα, όταν πανηγύριζε στο πρόσωπο μπροστά ενός Παραγουανού παίκτη για να του δείξει, μάλλον να του ρίξει έτσι αλάτι στις πληγές. Αλλά είναι και αυτό μια μορφή αντίδρασης. Δεν ακούμπησε κανέναν, δεν κλώτησε κανέναν, δεν χτύπησε κανέναν με το χέρι όπως έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Οκ, το πήγε λίγο πιο ποδοσφαιρικά ο Εμπαπέ.

Ένας άλλος φίλος, βλέποντας προφανώς Νορβηγούς, λέει, που είναι ανάτο Χάλαντ, έλα στη Μιλανάρα, λέει, να μας επαναφέρει στη φυσική μας θέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Μίλαν, sorry θα στο πω αδερφέ, αλλά ικανή, περισσότερο ικανή είναι να χαλάσει τον Χάλαντ και να τον βάλει και εκείνον σε μια άρρωστη κατάσταση παρά να την φτιάξει ο Χάλαντ. Ίσως και να τέριαζε στο αγωνιστικό του στυλ, αυτό το τρέχω μπροστά, είμαι η κορυφή, είμαι η αιχμή του δόρατος. Ναι, αυτό το ένα φόρο ο οποίος ίσως και να τα κάνει και όλα μόνος του, ίσως και να τη τέριαζε στον τρόπο που παίζει. Αλλά ένας Χάλαντ δεν νομίζω να μπορεί να διορθώσει όλα τα κακό σκήμενα σε μια ομάδα.

Συνεχίζω για λίγα λεπτάκια ακόμα με τα μηνύματά σας, μιας και είναι ιδιαίτερα ωραία κάθε φορά η κουβέντα για το Μουντιάλ. Ένας φίλος λέει: καλά έκανε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης και του έριξε την μπάλα. Σε αυτή την Γαλλία υπάρχουν πολλοί παλιοχαρακτήρες, θα πω εγώ. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη δική σου λέξη. Εντάξει τώρα. Του έριξε την μπάλα, ναι. Οκ, του έριξε πισόπλατα λίγο την μπάλα για να του δείξει την ενόχλησή του. Δεν το κάνεις. Ταπεινή μου άποψη. Οκ, μπορεί εκείνος να σου έδειξε ότι δεν σε βλέπω καν. Ή μπορεί όντως να μην τον είδε. Μπορεί όντως να μην είδε την κίνηση του χεριού του, αν και δεν νομίζω. Είναι ξεκάθαρο. Οκ. Το έκανε ως αντίδραση ο Εμπαπέ να μην δώσει το χέρι, γιατί σε όλο το παιχνίδι έχει φάει το παιδί ξύλο που δεν υπάρχει τώρα. Σε ολόκληρο το Μουντιάλ ίσως να μην έχει δεχτεί τόσες κλωτσιές. Και αν ψάξετε στα social media θα δείτε και διάφορα βίντεο που τα κάνουν και αρκετά στα μουλοχτά. Κάτι κλωτσιές στο καλάμι, κάτι χτυπήματα, προσπάθειες επίτηδες για να τους πάσουν και το ηθικό, αλλά και επικίνδυνες. Δηλαδή υπάρχει μια κλωτσιά με την τάπα στο καλάμι που λες τώρα αυτό το πράγμα είναι δυνατόν. Οκ, είχε και αυτός ο Εμπαπέ τους λόγους του για να φερθεί όπως φέρθηκε.

Μεταγραφολογία τώρα σε άλλα επίπεδα. Η Μπαρτσελόνα λέει που έφυγε ο Λεβαντόφσκι, γιατί να μην πάρει αυτό το Χάλαντ. Θα τσακωθούν τώρα αν θα τον πάρει η Μίλαν ή η Μπαρτσελόνα ή οποιοδήποτε. Άφησε το παλικάρι εκεί πέρα, καλά είναι. Στη Σίτι. Θα έχει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω να μην πάει και ο Μαρέσκα με την πεπατημένη, να μην πάρει και κάποιες συμβουλές από τον άλλοτε δάσκαλό του, τον Πεπ Γκουαρδιόλα, για το πώς θα χρησιμοποιήσει τον Έρλινγκ Χάλαντ. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν το κόβω να φεύγει και σύντομα από το Μάντσεστερ ο Νορβηγός.

Θα συμφωνήσω με τον φίλο του Σταύρο που λέει: ομάδε σαν τη Γαλλία, λέει, το Μαρόκο με σκληρό ποδόσφαιρο προσπαθεί να τη σταματήσει. Και οι Δανείοι και οι Καναδοί, λέει, του βγήκε αυτό στο πρώτο ημίχρονο με του Μαροκινού. Μωρέ, σκληρό ποδόσφαιρο, χαίρομαι πολύ. Αλλά το ύπουλο χτύπημα δεν μπορώ να καταλάβω. Επίση το πλάνο το ότι, παιδιά, αυτό είναι Εμπαπέ, δείτε τον καλά, να ξέρετε ποιο είναι, πού κινείται και ορμάται. Εντάξει, δεν το λες και απόλυτα ποδοσφαιρικό το πλάνο. Ότι μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε βοηθήσει. Αν ήταν κάποιος άλλος και δεν ήταν ο Μπαπέ και είχε χαλάσει το μυαλό του, προφανώς θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Αλλά αυτό που έβλεπα εγώ προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου από τους Παραγουανούς και δεν συμφωνώ με έναν άλλο φίλο που λέει στα social media δεν υπάρχει πιο μισητή ομάδα από την φετινή Παραγουάη. Δεν βλέπω τα σχόλια στα social media. Ξέρετε πόσο μίσος υπάρχει εκεί πέρα πίσω από ένα πληκτρολόγιο και τι μπορεί να γράψει ο καθένας για το ποδόσφαιρο αλλά και για οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής. Η αλήθεια είναι, μιλώντας για τους Παραγουανούς, οκ, θεωρώ πολύ unfair αυτό που έχει γίνει.

Λοιπόν, με την τραγουδάρα των G-Unit, έτσι για ωραίο σβήσιμο για το βραδάκι της Κυριακής, σιγά σιγά σας αποχαιρετώ για το προηγούμενο τρίωρο. Είχα στην παρέα μου και την αρχισυνταξία της εκπομπής τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου, είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πάμε σιγά σιγά, αφού παίξω τραγουδί, φίλε Γιώργο, δεν το κόψω αυτό τώρα που είναι κομματάρα. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και έπειτα 12 με 2 Κώστας Μιαούλης. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλοι από το επόμενο παράθυρο. Θα είναι όλοι παρόντες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη μετά την τρίτη ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 σαν ένα για το δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκληση στα τελικά της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί με τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στην Ολλανδία, που ταξιδεύει για την προετοιμασία της ΑΕΚ, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Χαφκάν Κάιρινεν. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένουν οι ανακοινώσεις για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ του 21 ετών στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστου Αλεξίου. Ο 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντόμπνικ είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλακών. Στους τρόπους που θα διασπάσει τις αντίπαλες άμυνες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα στις πρώτες μέρες προετοιμασίας του Ολυμπιακού στον Ένταμ της Ολλανδίας. Από σήμερα αναμένεται να μπει στις προπονήσεις ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς, που έφτασε από χθες κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον deal με τη Σάντεφιόρ για τον 22χρονο στόπερ, πρώτον πιλόν των Ερυθρολεύκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Στο μάτς με την Grasshopper, στο προσεχές Σάββατο, αναμένεται να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στέφαν Ντε Φράιερ ήρθε στο Παναθηναϊκό γιατί με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Ολλανδός σε μίμια της πατρίδας του. Καμία ανησυχία για τον δραματισμό του Καλάμπρια στο φιλικό με τον Άγιαξ. Δήμερο ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις την Τρίτη για τους παίκτες του Τριφυλιού. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένα παίκτη από την ίδια διαδικασία, τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονα το σύλλογο. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Μοντέρου. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον 23χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με τους Ερυθρόλευκους. Αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρή στον ΠΑΟΚ με τον νεαρό χαφ να υποβάλλεται σήμερα σε εξετάσεις εντείνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου χαφ Παπτίστ Σανταμαρία. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην καμέρα της ΠΑΕΡΕΠΟ χθες για τους ποδοσφαιριστές του Κεφαλή Βορρά. Άλλα τυχερία η ΑΕΛ, αφού σήμερα στο επιμελητήριο της ΛΑΣ θα ανακοινωθεί η συμφωνία μεταβάσεων των μετοχών της ΠΑΕ από τον Αχιλέα Νταβέλη στον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό. Στην τρίτη θέση του meeting κάθε πλάι στο Καλιμάρμαρο έμεινε στο άλμα επικοντό. Ο Μανουήλ Καραλή με επίδοση 5,81. Ο Αμερικανό Νίλσεν και ο Γάλλο Κολέ πήραν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με 5,91. Βραζιλία Νορβηγία 0-0 στο ημίχρονο για την νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στι 3 τα ξημερώματα παίζουν με Μεξικό Αγγλία. Οι νικητέ των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ του στα προημιτελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από Ερδίο Σπορ. Αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελλο, αποκάλυψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του ενόψει τη αναμέτρηση τη Πορτογαλία με την Ισπανία για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλλου. Αναστολή τη ποινή για την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν με Βοσνία, με τον Αμερικανό Στράικερ να είναι διαθέσιμο για τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Καλά, θα περάσουμε καλά.
1: Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Γιώργο,
1: έφυγε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
3: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
2: Όπως σου λέω.
3: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
1: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
3: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
4: Ο Κώστας είμαι.
3: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
4: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
3: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
1: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
5: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
5: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
4: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
7: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα. Έτσι.
8: Πάμε. Πού πάμε?
9: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
8: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
10: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
8: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
2: Όπως σου λέω.
11: Διώξεις.
10: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
11: Υπάρχουν.
10: Άκου τι είπε ο άνθρωπος.
11: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
11: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
11: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
12: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
13: Και Γιάννη Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας.
10: Οχ, αμάν.
13: Της πρώτης αθλητικής συγκνότητας της σεζόν.
11: Πήγα
13: να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
2: Βέβαια.
13: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
14: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
14: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
15: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
14: Πώς το είπες αυτό?
15: Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου.
11: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
16: Έπεσε, το χάσαμε.
17: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
11: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
16: Έπεσε, το χάσαμε. Το
17: χάσαμε.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Μπήκαμε στο Πορεφέμου 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Με Γιώργο Γιάννη θα είμαστε εδώ σήμερα με αρκετή επικαιρότητα. Πλούσια το 24ωρο που πέρασε για την ΑΕΚ από το πρωί είχαμε τις δύο μεταγραφές οι οποίες θα ολοκληρωθούν στην Ολλανδία που θα ταξιδέψει για την προετοιμασία της. Βγήκε και η αποστολή χωρίς εκπλήξεις. Καν Κάιρινεν, ο Φιλανδός είναι ο εκλεκτός για τα ΧΑΦ. Μια μεταγραφή που θα κόσει περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ. Αυτά τα λεφτά θα δώσει ο Σπάρτα Πράγας. Και η πολύ σημαντική, πιστεύω ότι γίνεται και με την προοπτική να διεκδικήσει η θέση στην ενδεκάδα σε πολλές περιπτώσεις του Χρήστου Αλεξίου, του κεντρικού αμυντικού της Εθνικής Ελπίδων και αρχηγού της Πριμαβέρα της Ίντερ μέχρι πρώτνος. Δύο πολύ σημαντικές προσήκες για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε και τον νέο προπονητή τερματοφυλάκου στον του Γκαρόφαλο, τον Κρίστιαν Ντόμπνικ, Αυστριακός, 39 ετών. Είναι μια δύση που προέκυψε το βράδυ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει τον Σμαϊλόβιτς στη διάθεσή του από αύριο, νομίζω ότι θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, ο Παθηναϊκός γύρισε και δόθηκε διήμερο ρεπό. Στον ΠΑΟΚ η αναζήτηση αφορά κυρίως χάφο που υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα Λειψανδρίας στο χώρο αυτό της μέσας γραμμής και γι' αυτό εντείνει τις προσπάθειες ο διαφορετικός αγώνας για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Και στο μπάσκετ είχαμε άλλη μια πολύ κακή βραδιά για την εθνική μας ομάδα με την ΙΤΑ. Δεν θα τη χαρακτηρίσω απλά ΙΤΑ, ήταν διασυρμός, ήταν ντροπιαστική εμφάνιση, βάλτε ό,τι θέλετε, με 71-56 από την Πορτογαλία. Στη Σάνελ Αρένα, μια ήττα που θα κουβαλήσει η Εθνική και θα είναι σε δύσκολη θέση. Είχα αφήσει το μάτς των Μαυροβούνων με τους Ρουμάνους στο 65-64 από την αλήθεια λίγο πριν πω για το δελτίωση και αφορά για, με ενδιαφέρει την Εθνική γιατί οι νίκες και ήττες από αυτό την πρώτη διαδικασία ομίλου μεταφέρονται και στον επόμενο όμιλο και ήδη έχει ανέβει στο sportfm.gr το πώς διαμορφώνεται ο όμιλος. Τελική βαθμολογία στο δικό μας group που ήταν το δεύτερο με βάση το πώς είναι αριθμημένα τα group, τέλος πάντων φέρνει το Μαυροβούνιο στην πρώτη θέση με ρεκόρ 4-2 και την Πορτογαλία μαζί με την Ελλάδα στο 3-3 και τώρα στο επόμενο ξεκινάμε με την Ισπανία να έχει ρεκόρ 5-1, την Ουκρανία ρεκόρ 4-2, το Μαυροβούνιο ρεκόρ 4-2 και την Ελλάδα μαζί με τη Γεωργία να έχουν 3-3. Οι Γεωργιανοί βέβαια έχουν κερδίσει σήμερα τους Ισπανούς κάνοντας ανατροπή από 22 πόντους και η Πορτογαλία επίσης στο 3-3. Το Μαυροβούνιο τόσο έληξε, 65-64, δύσκολη νίκη επί της Ρουμάνιας, αλλά η ουσία είναι το ρόσφυλλο αγώνων σε αυτά τα πολύ δύσκολα όπως εξελίσσονται προκριματικά, με τους στάρς σε πολλές εθνικές να βρίσκονται κανονικά στη διάθεση των προπονητών τους, όχι όμως και τους δικούς μας σε αυτή τη διαδικασία. Δύο 10 95 79 83 4 και 5 για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία που είναι στο 0-0. Χαμένο πέναλτι, θυμίζω, στο πρώτο μήχρονο ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ο πρώτος Βραζιλιάνος μετά το Ζίκο που χάνει σε κανονική ροή αγώνα, σε 90 λεπτό δηλαδή. Πέναλτι μετά από το παγκόσμιο κύπελο του 1986. Τότε ο Ζίκο είχε νικηθεί από τον Ζωέλ Μπάτς. Η διαδικασία εκείνη του προημιτελικού έφτασε στα πέναλτι και είχαν επικρατήσει οι μπλε κοντά στην πολύ μεγάλη Βραζιλία. Μάλιστα το πρώτο από ό,τι θυμάμαι, αν δεν με ξεγελάει η μνήμη μου πάρα πολύ, το είχε χάσει ο μεγάλος Σόκρατες. Λοιπόν, στα 52 λεπτά το παιχνίδι στο 0-0 είχαν και δύο ομάδες στις στιγμές τους και ο Ντεγκάρτ είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία που σπατάλησε στο φινάλε, προς το φινάλε του χρόνου με τον Άλισον να τον νικάσει στο τετατέτ. Άλλο ένα σούτ από καλό σημείο του Βινίσιους πέρα από το πέναλτι που εξουδετέρωσε με τα πόδια ο Νίλαντ, ο οποίος εξελίσσεται σε κεντρικό πρόσωπο στην αναμέτρηση και περιμένουμε την εξέλιξη με αγωνία. Κάποιο γκολ αν θα δώσει και διαφορετικό ρυθμό στο παιχνίδι. Πάμε στο φίλο του περιμένουν. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Έλα ρε Κώστα, μας μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλε ξανά σου, τι κάνεις.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, σε παίρνω σπάνια. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για πολύ συγκεκριμένα πράγματα ενίοτε. Δεν έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες βέβαια τα βραδινά που τις κάνει.
0: Έκανα Παρασκευή εκτάκτως γιατί λείπουν τα παιδιά με τις προετοιμασίες.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Άκουσα τον Ηρακλή που το έλεγε, αλλά δεν σε άκουσα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχω κάτι τρεξίματα, μπας έτους.
0: Περαστικά να είναι, να μην είναι σημαντικά τέλος.
1: Να σε καλά, Κωστίν, να σε καλά. Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι το οποίο η αλήθεια δεν το έχω ψάξει κιόλας. Δίνεις κάπου προγνωστικά?
0: Όχι, όχι τώρα, όχι. Όχι.
1: Ούτε στο δικό σου το Facebook?
0: Όχι, τίποτα, όχι.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ και στοιχηματικά. Mm-hmm. Όσο σου επιτρέπεται το οτιδήποτε, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Γι' αυτό σου λέω έχουμε μιλήσει για συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο σε όλο το Μουντιάλ.
0: Συμφωνούμε. Νομίζω και ο περισσότερος κόσμος συμφωνεί. Πόσο μπορώ να καταλάβω κιόλας από κουβέντες που κάνω, συζητήσεις κτλ.
1: Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση βλέπουμε Μουντιαλάρα. Επειδή...
0: Εντάξει, φίλε, κατανοητό σε ένα βαθμό γιατί ο καθένας θέλει να προβάλλει το προϊόν που μεταδίδει, που δείχνει τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, κατά δεύτερον, προσπαθώ να το... Επειδή έχω έτσι μια μούρλα γενικότερα με τη στατιστική εμπασίδωση, προσπαθώ να προσεγγίσω τα παιχνίδια με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εγώ δεν έχω και τη δυνατότητα εγώ να πέσω πολλά χρήματα στο στοίχημα. Εμένα το
0: καλά και να έχεις καλό είναι να είναι περιορισμένο το χρηματικό ποσό.
1: Εμένα το ποντάρισμά μου το αρχικό μέχρι τώρα πάει τρένο, ήταν το Μαρόκο. Mm-hmm. Και πιστεύω δηλαδή ότι θα περάσει και στους 4 και αν τα καταφέρει και πάει μέχρι τον τελικό θα έχουμε κάνει, θα βγάλουμε τις διακοπές μας βασίλους. Λοιπόν, ρε φίλε, είναι τραγικό το γεγονός μπαίνοντας να παρακολουθήσεις κάποιες αποδόσεις όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί το στοίχημα πλέον παίζουν μέχρι και τα πλάγια, μέχρι
0: τα πάντα,
1: και
0: τα ξέρεις
1: πολύ καλά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να παίζουν, γιατί μιλάμε τώρα πλέον για ένα παιχνίδι, δηλαδή ο παίκτης συνήθως πάει για ένα παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί είναι και οι ώρες περίεργες τώρα, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο, σε αυτά τα τουρνουά συνήθως ποιος δεν πάει ο άλλος να παίξει, ξέρω εγώ, από τον πρώτο. Την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου μέχρι την έβδομη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική, συγγνώμη, του τέταρτου ομίλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έρχονται τελείως ανάποδα. Θέλω να σταθώ όμως ένα κομμάτι, το χθεσινό ειδικά. Αυτό το πράγμα, φίλε, με τις κίτρινες κάρτες 0-3 Παραγουάη-Γαλλία.
0: Ήταν προκλητικό, ναι. Ήταν, όχι προκλητικό, ήταν αρχιδαίο.
1: Έτσι.
0: Σε βαθμό που να αρχίσει να σκέφτεται ο δικός μου ότι μήπως ρε παιδιά, ξέρω, δεν γουστάνουν τη Γαλλία να προχωρήσει και τα λοιπά.
1: Ρε,
0: γιατί
1: φίλε,
0: ήταν προκλητικό, πώς να σου πω. Μα και εγώ χθες το βράδυ ήμουν εδώ, την ώρα που εξελισσόταν το παιχνίδι, αυτά που συνέβαιναν στο γήπεδο, το ότι υπήρξε τόσο μεγάλη ανοχή από το διαιτητή, ήταν ανεξήγητο.
1: Ρε Κωστή μου, 0-3 οι κάρτες. Δηλαδή, και να ακούω ένα μεταξύ, θα επανέλθω στους speaker της ελληνικής ραδιοφωνικής.
0: Έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι καχύποπτος. Γιατί η λογική λέει ότι οι Παραγουανοί θα έπρεπε...
1: Ρε φίλε, να λένε ας πούμε ότι και καλά το κάνουν έξυπνα. Το έξυπνα, να μην φαίνεται.
0: Το ότι έξυπνα τι είναι, ότι πήγε ο άλλος και έσκαβε το πέναντι και κλωτσούσε την ώρα που ήταν ο Μπαπέ στη βούλα του να χτυπήσει τον πέναντι, τον κλώτσα για ο άλλος στα πόδια, έστω και για πλάκα, δηλαδή που τον ακουμπούσε, ωραία. Και τι είναι αυτό τώρα και επιτρέπεται, δηλαδή είναι κάτι, κάποια εξυπνάδα. Και στο λόγο που είμαι Γερμανία στα Μουντιάλ, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια στους Γάλλους, αλλά okay, θεωρώ ας πούμε ότι οι διοργανώσεις γενικά που γίνονται εκτός Ευρώπης, άντε και σε κάποια, και σε κάποια κανονική τέλος πάντων χώρα με ποδοσφαιρική παράδοση στην Νότια Αμερική, ό,τι εξελίσσεται τώρα σε άλλα μέρη του πλανήτη το θεωρώ και λίγο, πώς να σου πω, είναι λίγο μυστήριο.
1: Επειδή ανέφερε στη Γαλλία και το ψάξα χθες το βράδυ, κλείσα ματάκια μου, ο Σιλαβέρτ, τη διάβαση της δηλώσης του.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μην πούμε τώρα, μην πούμε σε αυτό το, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Τώρα μας μιλήσουν στοιχηματικά. Ναι. Άσο αυτό τώρα.
1: Όχι, δώσω ένα δευτερόλεπτο απλά. Δεν έχει όμως και πολύ άδικο, έτσι, Κώστα.
0: Είναι δηλαδή, ο τρόπος, ο τρόπος που λες μερικά πράγματα είναι. Αλλά εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που συνέβη χθες, είναι παράλογο. Και μπορεί να βάλει οποιονδήποτε σε σκέψεις περίεργες.
1: Ωραία. Επέτρεψε μου λοιπόν, επειδή από μια συγκεκριμένη θέση το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, έβλεπες καθόλου το πρώτο ημίχρονο της Ισραηλίας με την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Το πέναλτι το είδες.
0: Μετά ξεκάθαρα από την αρχή. Τώρα γιατί δεν το έδωσε με την μία.
1: Μπράβο, ωραία. Το άγχος στα μάτια του διαιτητή όταν πήγαινε στο ΒΑΡ το είδες. Ρε φίλε, δεν μπορεί, δηλαδή, ή εγώ είμαι υπερβολικά καχυποπτός ή μπορείς να αφού που...
0: Κοίτα, και να μην είσαι ενώ βγαίνει στην κόντρα τώρα, βγαίνει στην κόντρα η Βραζιλία,
1: το Βινίσιος και το αφήνει το πέναλτι. Μόλις είδα το Βινίσιος και αφήνει το πέναλτι, λέω εντάξει, οκ, δεν πρέπει να πει ποτέ. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, μας κάνουνε... Sorry, αλλά είδα, δεν στη φάση.
0: Ναι, την είδα, αφού σου είναι στην έλεγα, εσύ έλεγε στα δικά σου, εγώ την έλεγα τη φάση.
1: Anyway, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο, ούτε να... να βάλω περισσότερο δηλητήριο σε αυτό το πράγμα. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον...
0: Δεν το βάζεις εσύ ρε φίλε, εφόσον βλέπεις τώρα το χθεσινό μάτς και τελειώνει με 3-0 κάρτες... σε βάρος της Γαλλίας, το δηλητήριο το έχει βάλει ο διαιτητής. Δεν το έχει βάλει κανένας από εμάς, δεν είμαστε εμείς εκεί πέρα να το κάνουμε. Δηλαδή οι άλλοι ρίχνουν ξύλο και οι άλλοι που τρώγανε το ξύλο φάγανε και τρεις κάρτες. Εσύ το βάζεις στο δηλητήριο.
1: Και άκου, θες να σου πω και κάτι τελευταίο σαν αφορά το κομμάτι το συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά τον Εμπαπέ, ρε παιδί μου, δεν είναι. Όχι, δεν μ' αρέσει να ποδοσφαιριστής, δεν γουστάρω.
0: Δεν το έχει ιδιαίτερη συμπάθεια, ναι, εντάξει, οκ.
1: Ναι, οκ. Μα την Παναγία!
0: Το ότι κρατήθηκε, ναι, φίλε, το ότι κρατήθηκε είναι μεγάλο κατόρθωμα. Δηλαδή, δεν ξέρω άλλος ποδοσφαιριστής αν θα έχει κρατηθεί με αυτά που του κάνανε. Πραγματικά, του βγάζω το καπέλο για το ότι ήταν τόσο cool εχθές στις προκλήσεις αυτές
1: που είναι. Στη θέση, ναι, του Εμπαπέ, το Ζιντάν.
0: Δεν θα έχει μείνει κανένας όρθιος, ας πούμε.
1: Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά. Δεν ας μιλήσω για την ομάδα μου, γιατί είμαι απογοητευμένος, τον Ολυμπιακό εννοώ. Λοιπόν, στο τέλος στηρίζουν τον γαμπρό, βέβαια, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ούτε παρέλαση φέτος, να ξέρεις.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλά. Ο Έντρικ Βινίσιο εδώ στο παιχνίδι ήταν αυτός που πήρε τη μαγική πάσα του Βινίσιους, αλλά δεν τα κατάφερε. Να τη στείλει στα δίχτυα. Στο 61, κόρνερ για την Βραζιλία. Πάμε παρακάτω. Πάσα του Βινίσιους, αλλά δεν τα κατάφερε. Να τη στείλει στα δίχτυα. Στο 61, κόρνερ για την

0: ιατρικά και τα λοιπά.
1: Και είναι κοντά ο Ισακ Μούκα, ε.
0: Ναι.
1: Είναι κοντά, ε.
0: Άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό ότι θα έχει κι άλλη μεταγραφή την Τετάρτη ο ιδιοκτήτης
1: του Παναθηναϊκού. Ναι. Πάντως ο Μπόνγκα είναι κοντά.
0: Το μυαλό των περισσότερων εκεί πάει τώρα ότι θα είναι ο συγκεκριμένος. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο
1: αυτό
0: μπορεί.
1: Αυτό σαν ο Μπόνγκα θα είναι, τι είναι.
0: Δεν είπε, το άφησε σαν ένιγμα. Θα το μάθουμε την Τετάρτη.
1: Πάντως είναι κοντά αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ρε Κώστα μου. Ο Παναθηναϊκός τώρα με Φαλ, Μπατζιό, ο Μπόνκα παίζει 34.
0: Τεσάρι. Το πιάνει τεσάρι, και αυτό ο Νίλαντ. Νέα απίστευτη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Παίζει το μόνο στο Νίλαντ.
1: Πάντως εγώ τη Βραζιλία δεν κόστο, δεν την πολύ βλέπω. Δεν μου γεμίσει το μάτι, ρε φιλαράκο.
0: Μα πρέπει να είναι εκτεθειμένος έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο Σάιτ. Ο παίκτης που έσωσε την μπάλα στον Μπρούνο Γκυμαράης και πάλι νικήθηκε από τον Ήλαντ, αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρχε παράβαση του παίχτη που κάνει την κεφαλαία με την μπάλα. Αν πάρει και τον Μπόγκα δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Δηλαδή θα μείνει δηλαδή με Φαλ, Λεσόρ, Μπόγκα. Δεν παίρνει άλλο ψηλό.
0: Κοίτα, μέχρι και το Μίτογλου. Πώς θα παίζουνε.
1: Δεν μου λες, ο Παντιό είναι και θα πάρει κι άλλο γκάρτ πάντως.
0: Η λογική αυτό λέει, θα δούμε.
1: Η λογική αυτό, δηλαδή, βασίζεται με Φαλ, Μπατιό, Μπόνκα, άλλες δύο κυρίες θα γίνουν που λέμε.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Θέλω να δεις και κάτι για το ποδόσφαιρο, ρε Κώστα. Δυναμώνει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και βλέπω το πάω στάσιμο.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Θέλω να δεις κάτι για το Παναθηναϊκό. Τώρα, εκτός πέντε μεταβλίες που έκανα, αυτές και σε κλείνω αμέσως, θα κάνει αντιστήριση μέσω και οχτάδι, στόπερ και αριστερό μπακ, ε.
0: Αυτές λένε, αλλά προκύπτουν και άλλα πράγματα στην πορεία. Θα δούμε. Αυτά τα αποφασίζει ο προπονητής.
1: Ναι, το οχτάρι θα πάει λίγο πιο πίσω, λένε, ή δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αυτό στις μεταγραφές δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τη σειρά.
1: Να υπολογίσεις, μπορεί, δηλαδή,
0: ναι, μπορεί να σου προχωρήσει μια υπόθεση πιο γρήγορα και να σου μείνει στάση μια άλλη που υπολόγισε ότι θα λιώνει νωρίτερα. Να είσαι καλά, μάλιστα, κύριε Αντρέα μου.
1: Ακούγει το όνομα Σοχτάρι.
0: Όχι, τίποτα, δεν έχουν για την ώρα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, Κώστα μου,
0: να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Αντρέα. Καλό καλοκαίρι, αν δεν τα ξαναπούμε. Αλλά εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχουμε.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Πάντως, κύριε Κώστα, δίκιο έχετε. Μιχάλη με λένε.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Δίκιο έχετε για την Παραγουάη, αλλά και μόνο που απέκλεισε τη Γερμανία, μπράβο της. Μόνο και μόνο για αυτό, γιατί τα Γερμανία, ποια Γερμανία, πόσοι Γερμανοί παίζουν στη Γερμανία.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το θέμα. Εμένα δεν με πειράζει το θέμα της Γερμανίας.
2: Όσο είδα, όσοι ήρθατε που δεν είδα πολύ, όντως κλωτσάγαν άγρια και.
0: Όντως, Μιχάλη μου, θα σου πω κάτι. Εμένα δεν με πείραξε η. Μακάρι να είχε προχωρήσει η Γερμανία για να τρώγε χθες 5 από τη Γαλλία. Αλλά τουλάχιστον το ξενύχτη για όλο τον κόσμο που κάθε χθες να δει η Γαλλία Παραγουάη. Θα άξιζε, ρε παιδί, θα παίζανε δύο ομάδες με μεγάλες φανέλες. Μία ήταν κάποτε
2: Γερμανία,
0: κανονική ομάδα. Ναι, αλλά θα είχε αποκλειστεί η Γερμανία με έναν τρόπο που θα ήταν και πιο απολαυστικός για αυτούς που δεν τυχονεύουν. Δηλαδή, πιθανότατα θα τρώγε πολλά γκολ.
2: Γι' αυτό,
0: σου λέω. Η Παραγουάη δεν άξιζε, ρε φίλε, να πάρει κάποια συγχαρητήρια. Γιατί δεν. Ακόμα και αν έχει κάνει την τέλεια πορεία στο τουρνουά, το να προσπαθείς να κόψεις το ποδόσφαιρο από τον αντίπαλο, γιατί αυτό προσπαθούσαν θες να κάνουν, δεν είναι κάτι που τιμά μια ομάδα τώρα. Όσο γενναία και να είναι, ή ξέρω να θεωρεί κάποιο φιλολογική,
2: οι άνθρωποι παίζανε
0: για να σκοτώσουν, δεν παίζανε για να παίξουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή θέλανε να κόψουν καριέρες αντιπάλων. Δεν ήταν μια αντιμετώπιση.
2: Αν αυτό το παιχνίδι δεν είχε μια κόκκινη, θα μπορούσε. Εντάξει, έχετε δίκιο, σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή,
0: και λέω το εξής, ότι πολλές φορές μπορεί να χαιρόμαστε, μπορεί να χαρώ εγώ ας πούμε τώρα, π.χ. που η Νορβηγία δεν είναι τέτοια ομάδα, παίζει, προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Να χαρώ ας πούμε να αποκλειστεί η Βραζιλία. Αλλά μετά, αν η Νορβηγία ας πούμε ήταν μια ομάδα, ξέρω εγώ, κακή ποιοτικά, δεν θα έπρεπε να έχω εγώ την απέτηση ότι θα δω και παιχνίδι μετά σε ένα πιο δυνατό ζευγάρι που περιμένω να δω. Ας πούμε, όταν παρακαλείς να αποκλειστεί από η Γερμανία από την Παραγουάη, θα πρέπει να περιμένεις, ας πούμε, ότι στο Γαλλία-Παραγουάη θα δεις 120 λεπτά ξύλο. Και απλά προσεύχεσαι, ας πούμε, να βάλει ένα γκολ η Γαλλία. Γιατί αυτό ξέρω να παίξουν, δεν ξέρω να κάνουν κάτι άλλο.

0: η Παραγουάη προφανώς και περνάει στα Μουντιάλ, γιατί στην προκριματική φάση που είναι, ή όντως άμα εξαιρέσετε τις 3-4 ομάδες, ας πούμε, Βραζιλία, Αργεντινή,
1: Κολομβία,
0: δηλαδή περνάει, γιατί τώρα Βενεζουέλα, κάτι άλλες ομάδες εκεί πέρα, ξέρω, δηλαδή χιλί, ξέρω, δεν ξέρω και χιλί τι ποδοσφαιρικά αυτή πίθες έχει. Λογικό να περνάει.
1: Είναι πεσμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 22, ξέρω, είναι πολύ πεσμένη χιλί που και αυτή ήταν σκληρή, ρε παιδί μου, σκληρή ομάδα πάντα η χιλί, αλλά τουλάχιστον η χιλί πάντα, εγώ από τότε που τη θυμάμαι, προσπαθεί να παίξει κάτι, να παίξει ένα ποδόσφαιρο. Είναι σκληρή και αυτοί πάνε δυνατά, μαρκαρίσματα, τάκλινγκ και τα λοιπά, δυνατοί πολύ και αυτοί. Δεν σου λέω, παίζουν και αυτοί πολύ σκληρά. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έπαιζε αποκλειστικά για να μην στο χθεσινό παιχνίδι, όχι για να καταστρέψει, για να σκοτώσει αντιπάλους. Δηλαδή, πώς να σου πω, να του κόψει την καρκέρα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, ρε φίλε.
0: Εσείς τώρα τι βλέπετε στο τουρνά, δηλαδή μέχρι τώρα με τις ομάδες που έχουν περάσει και που συνεχίζουν στα νοκάουτ, δηλαδή. Εντάξει, προφανώς η Γαλλία είναι καλή ομάδα ή η Αργεντινή.
1: Καλή μου φίλε, να σου πω κάτι. Υπάρχει τόσο μεγάλο κλείσιμο στην ψαλίδα που όλα τα μάτια είναι πολύ ισορροπημένα. Ακόμα και στο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Περιμένανε πολύ, 4-5 κτλ. Εγώ κανένα μάτς δεν βλέπω ότι μπορεί να πάει έτσι. Ακόμα και το χθεσινό το Μαρόκο-Καναδάς, το σκορ το τελικό είναι μαγική εικόνα. Δεν είναι για 3-0 το παιχνίδι. Απλά στο τέλος ανοίγει. Η μία ομάδα είναι εντελώς άπειρη.
0: Εγώ ότι παίζουν αρκετά καλά.
1: Αύριο περιμένω, ας πούμε, πολύ σπουδαία μάτς και μεθαύριο αυτά που απομένουν.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπω ότι έχουν δείξει καλό πρόσωπο μέχρι
1: πολύ
0: τώρα.
1: Καλό,
0: και,
1: πολύ καλό.
0: Και δεν ξέρω με ποιο διασταυρώνονται τώρα στην επόμενη φάση, δεν θυμάμαι. Αλλά δείχνουν πάρα πολύ καλό πρόσωπο, μπράβο τους. Μακάρι να πάνε ψηλά.
1: Η κάθε μέρα έχει το ζευγάρι παίζει μαζί. Δηλαδή το ζευγάρι που θα προκύψει στους προημιτελικούς, ας πούμε, από εδώ τώρα. Θα κουμπώσει με το Μεξικό-Αγγλία. Αντίστοιχο οι αυριανές, το αντίστοιχο οι μεθαυριανές. Δηλαδή οι νικήτριες παίζουν μεταξύ τους τις μέρες τις ίδιες. Δεν έχουμε κάποια. Κατάλαβες, για να είναι και ίδιος ο χρόνος ξεκούρασης για τις ομάδες.
0: Εγώ την Αγγλία να σας πω την αλήθεια που συνηθίζω. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο παιχνίδι το Μεξικό. Δεν έχει δείξει καυτό καλό πρόσωπο. Παίζει και στην έδρα του. Απλά η μόνη απορία που έχω, που έχω δει τις διασταυρώσεις κτλ. Είναι ότι μετά τα πρωιμή τελικά δεν γίνονται άλλοι αγώνες στο Μεξικό. Γίνονται μετά στην Αμερική, αν είδα καλά.
1: Ναι, από ένα σημείο και μετά είναι μόνο στην Αμερική.
0: Δηλαδή πώς και δεν τα μοιράσανε αφού γίνονται σε τρεις χώρες. Εντάξει, οι διοργανωτές και εδώ πέρα κάνουν, πώς λένε, αυτό το break.
1: Εντάξει,
0: για το.
1: Προφανώς ήταν τόσα πολλά τα παιχνίδια που κυρίως το τελικό στάδιο της διοργάνωσης γίνεται στις ΗΠΑ.
0: Τώρα και να πω σε ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου που σίγουρα ακούει που υποστηρίζει η Γερμανία και το λένε Νίκο, να του πω περαστικά καταρχήν και να του πω ότι να σηκώνει το τηλέφωνο καμιά φορά. Αυτό θα ήθελα να του πω μόνο. Αυτό, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και καλό ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, ο Νεϊμάρ περνάει στο παιχνίδι και ο Ντανίλο, βγαίνουν ο Μαρτινέλη και ο Ραγιάν. Για να δούμε αν ο Νεϊμάρ μπορεί να οδηγήσει, μπαίνοντας στο 20 λεπτό, την Σελεσάο στην επικράτηση. Αν θα έχουμε παράταση, αν θα έχουμε πέναλτι. Είμαστε στο 71 και το αποτέλεσμα είναι στο 0.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χάλαντ σήμερα σε ένα ρόλο που ταΐζει τους συμπαίκτες του, έδωσε μια εξαιρετική πάσα στον Σκέντελουπ, ο οποίος επιχείρησε να νικήσει τον Άλισον. Ο Άλισον έπεσε στην κλειστή του γωνία και αποστόπισε τον κοινό. Άλλη μια σημαντική επέμβαση και από τον Άλισον σήμερα. Πρωταγωνιστές οι δύο τερματοφυλάκες μέχρι τώρα, για να παραμείνει σε ένα μάτς που θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ άνετα στο 76. Όχι ότι έχει τις πάρα πολλές φάσεις, αλλά έχει κάποιες καθαρές φάσεις για τις ομάδες. Έχουν φυσικά πολύ μεγάλο μερίδιο για αυτό το 0-0 μέχρι τώρα δύο τερματοφυλάκες. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίλαντ απέκρουσε και πέναλτι του Μπρούνο Γκυμαράης στο πρώτο μέρος εκεί πολύ νωρίς, το 13-14 θα μπορούσε να έχει ανοίξει η Βραζιλία το σκορ. Άλλη μια προσπάθεια των Νορβηγών τώρα για να πλαγιοκοπήσουν την άμυνα των Βραζιλιάνων, χωρίς αποτέλεσμα, παραμένει το 0-0.

Όχι ότι ποιοτικά είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έχει βάλει. Θα τέλος πάντων στο μπάσκετ κάνει και μια μεταγραφή Βαλένθια, γιατί μέχρι στιγμής μέχρι τώρα μόνο φεύγει κόσμος και κανείς δεν πηγαίνει. Ανακοίνωσε τον Ντίλαν ο Σετκόφσκι, τον παίκτη που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν μέχρι πρότινος, ανακοίνωσαν την απόκτησή του για 2 χρόνια. Έχουμε αντίδραση από το Βέλγιο για την απόβαση να παίξει ο Μπάλογκαν στο αυριανό ματς, παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί με την Βοσνία. Έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Βελγίου και με επίσημη ανακοίνωση μάλιστα από την Βελγική ΕΠΟ, να το πω έτσι. Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε την έκπληξη για την απόφαση να κηρύξει τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν διαθέσιμο να αγωνιστεί στην αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Βελγίου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 ώρα social, τοπική ώρα. Η FIFA στηρίζει την απόφαση στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει αναστολή εκτέλεσης της ποινής που ήδη έχει επιληθεί. Ωστόσο, το άρθρο 66, παράγραφος 4 του ίδιου πειθαρχικού, το άρθρο 66, παράγραφος 4 του ίδιου πειθαρχικού κώδικα, ορίζει ρητά ότι η αποβολή με κόκκινη κάρτα συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμού του ποδοσφαιριστή από τον αμέσως επόμενο αγώνα. Γενικά είναι σαν κάγκελα τώρα οι Βέλγοι με την αποφάση αυτή. Ενώ ο Χάλαντ ανοίγει το σκορ για την Νορβηγία 1-0 με το 6ο γκολ του Χάλαντ στο παγκόσμιο κύπελο στο 80. Οι Νορβηγοί ανοίγουν το σκορ. Λέω να με δικαιώσω, Χάλαντ, αν προχωρήσει η Νορβηγία για τον πρώτο σκορ, γιατί τον έχω πιστέψει από πριν από το Μουντιάλ, τον έχω δώσει για πρώτο σκορ. Ο Χάλαντ με κεφαλιά λοιπόν ανοίγει το σκορ, λύνει το γόρδιο δεσμό για την ομάδα του και πλέον η Βραζιλία είναι στα σκοινιά.

Σκέλτερου με μια σέντρα χάδι στην μπάλα από αριστερά με το δεξί πόδι, στέλνει στημένο στο κεφάλι του Χάλαντ. Εκεί βάζει τον Γκέμπριελ, αν προλαβαίνω να δω καλά, στα δίχτυα, μαζί για τον Άλισον, μαζί και όλη την άμυνα της Βραζιλίας. 1-0 οι Νορβηγοί ανοίγουν το σκορ.

Απίθανη φάση πριν από λίγο με τον Ίλαντ να κάνει μια ακόμα πολύ μεγάλη επέμβαση. Θα ήταν το αυτογκόλ του Μουντιάλ από μια τρελή κόντρα. Ο Ίλαντ με το αριστερό χέρι βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει στο αριστερό του δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κασεμίρο από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να γυρίσει καν την μπάλα σωστά. Προσπάθησε να κάνει κάτι ανάμεσα σε σέντρα και σουτ. 4 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις, με τον Ίλαντ να είναι σίγουρα το πρόσωπο του αγώνα. Έχει κάνει απίθανες επεμβάσεις στο αψινό παιχνίδι και νωρίτερα στον Ραγιάν πριν αυτό βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Το πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες, το πρώτο ημίχρονο το διαγώνιο σου του Βινίσιους και τώρα βέβαια κάνει την απόκριση του αγώνα. Μπάλα με πολύ περίεργη τροχιά έξω από την περιοχή και τις κόντρες κατευθυνόταν στην αριστερή του γωνία πέφτοντας από ψηλά η μπάλα. Πολύ δύσκολη επέμβαση. Στο δοκάρι έχοντας βρει ξεκάθαρα την μπάλα με το αριστερό χέρι και οι Νορβηγοί που πέρασαν ένα δύσκολο δίλεπτο πίεση στο δικό του τέρμα, τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλάζουν την μπάλα σωστά χωρίς να τρελαίνονται, με πολύ υπομονή. Μια ομάδα που σιγά σιγά χτίστηκε και πέρα από το Χαλάντ έχει και άλλους σημαντικούς ποδοσφαιριστές, σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δεν βγαίνουν ταχώς για την σπουδαιότερη επιτυχία της, με τον Μπομπ τώρα να προσπαθεί να μπει από τα δεξιά, τον Έντεγκαρ να κρατάει την μπάλα, να θέλει να βγάλει τη σέντρα και να κερδίζει ένα κόρνερ. Θα δούμε τους Νορβηγούς λογικά, αν κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα, να κάνουν πάλι κουπί στις κερκίδες μαζί με την ομάδα τους.

Άλλη μια γκολάρα του Χάλαντ και βάζει την σφραγίδα του, φτάνει τα 7 γκολ και έχει και μάτς λιγότερο σε σύγκριση με τους άλλους δύο, γιατί δεν είχε αγωνιστεί στο μάτς με τη Γαλλία. Με ένα διαγώνιο σούτ έξω από την περιοχή, την άρεσε τα δίχτυα του Άλισον, οι Νορβηγοί θα πάνε στα προημιτελικά και περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία. Φοβερός Χάλαντ, τρομερή παράσταση, τρίτο μάτς που βάζει δύο τέρματα, νομίζω και τα δύο στους ομίλους, ο πολύ μεγάλος αυτός σεντερφόρ, θα γράψει το 2-0 για την Νορβηγία, την οδηγεί σε μια τρελή κούρσα σε αυτή η οργάνωση και πάλι ο Σκέντρουπ θα δώσει την πάσα, θα οπλίσει αφού πρώτα θα την κοντρολάρει με το δεξί, ένα άγγιγμα με το αριστερό για να την στρώσει καλύτερα στον εαυτό του, το δεύτερο άγγιγμα είναι το σούτ με το αριστερό, το τρίτο συνολικά, το δεύτερο με το αριστερό και στην αριστερή γωνία του Άλισον για το Βραζιλία 0, Νορβηγία 2 με άλλη μια γκολάρα από τον Χάλαντ.

Λοιπόν, ο Χάλαντ φτάνει Μπαπέ και Μέση, όπως είπαμε, και έχει παίξει και μάτς λιγότερο. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον και η κούρσα για το πρώτο σκόρερ στη διοργάνωση. Και ανοίγει και η όρεξη των Νορβηγών, όπως και να έχει, για να πάνε και παρακάτω. Δεν νομίζω ότι έχουν να ζηλέψουν τίποτα ιδιαίτερο, παρά την απειρία τους, θα λέγαμε, και την απουσία τους από μεγάλες οργανώσεις εδώ και καιρό. Μια ομάδα που είναι έτοιμη να τυνάξει την μπάνκα στον αέρα. Και μόνο η πρόκληση θα πρέπει τελικά είναι τεράστια τυχαία, δεν το συζητάμε, για την Νορβηγία, που έχει ακόμα 4 λεπτά ή κάτι παραπάνω να υπερασπιστεί αυτό το 2-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Για πάμε. Χαίρετε. Έλα φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, σε λίγο πλησιάζουμε προς το φινάλε. Θέλουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Πάντα στο 2-0 με τα 2 γκολ του Χάλαντ η Νορβηγία.

can't seem to recall my true given name. Λοιπόν, ο Χάλαντ γράφει την δική του ιστορία. Πλέον φτάνει τα 7 γκολ μαζί με τα 2 σημερινά. Θυμίζω ότι έχει σημειώσει σε όλα τα μάτια που αγωνίστηκε, γιατί ήταν και ένα που δεν αγωνίστηκε. Στο παιχνίδι με το Ιράκ έβαλε 2 γκολ. Τα 2 πρώτα, αν θυμάμαι καλά. Και πράγματι καλά θυμάμαι. Στο 29 και στο 43 στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στο Ιράκ. Τα λέω σύμφωνα με τα στατιστικά της FIFA, μην έχω κάνει καλά και εγχρεωθήκαν αυτόν τον γκολ, δεν θυμάμαι να έχει σημεί κάτι τέτοιο. Μετά στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη είχε άλλα 2, στο 48 και στο 58 κάνουν 4. Το νικητήριο γκολ στο μάτς με την Ακτή Λεφαντοστού στο 86, αυτό το πολύ εύκολο γκολ που έδωσε και τη νίκη στην Νορβηγία, σχεδόν σε κενό τέρμα. Το 2-1 και η πρόκριση, και σήμερα βάζει τα 2 γκολ κόντρα στην Βραζιλία. Είμαστε πλέον στο 1 το λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχετε ολοκληρωθεί ο αγώνας ακόμα. Έχουμε τον Ήλαν να έχει μια αψημαχία. Νομίζω ότι το ματς φεύγει από τα χέρια της Βραζιλίας οριστικά όταν ο Έντρικ με την είσοδό του στο παιχνίδι σπαταλά την πολύ μεγάλη ευκαιρία από την εξαιρετική πάσα του Βινίσιους. Δεν θα νικήσει ούτε εκεί τον Ήλαν, ο οποίος σίγουρα είναι ο ήρωας του αγώνα. Μια εναέρια διεκδίκηση του Ωστιγκάρτ με τον Κασεμίρο είναι αυτή που άναψε τα αίματα τώρα στο τέλος και έχουμε κάποιες αψημαχίες. Στο 2-0 η Νορβηγία, έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων που έχει δείξει αρχικά ο διαιτητής. Η Νορβηγία είναι στο 2-0 και ενώ έχει κερδίσει πέναλτι Βραζιλία, μας έδειξε μια φάση νωρίτερα. Ο Νεϊμάρ θα εκτελέσει τώρα το πέναλτι, δεύτερο πέναλτι για τη Βραζιλία σήμερα, με αντίπαλο τον Νίλαντ. Έχουν και μια λεκτική αντιπαράθεση ο πορτιέρε της Νορβηγίας με τον Νεϊμάρ. Σπονταλή, επειδή κοιτούσα τα στατιστικά, δεν πρόλαβα να δω για τη φάση του πέναλτι. Μας έδειξαν μια ενάερια μονομαχία του Κασεμίρο. Προφανώς αυτό θα χρεώθηκε ως πέναλτι, το μαρκάσμα του Ωστιγκάρτ πάνω στον Κασεμίρο, και τώρα έχουμε τον Νεϊμάρ έτοιμο να εκτελέσει απέναντι στον Νίλαντ και να γράφει το 2-1. Τρέχει να μαζέψει την μπάλα, γίνεται over. Ο Νεϊμάρ κάτι πάει να πει στον Νίλαντ, τον άφησε όρθιο βέβαια στην εκτέλεση του πέναλτι. Ο διαιτητής εκεί προσπαθεί να χωρίσει τους παίχτες, δεν ξέρω αν θα αφήσει και άλλο χρόνο ο διαιτητής το πέναλτι του Νεϊμάρ. Όρθιο στον Νίλαντ, πήγε εκεί, του είπε και κάποια ακόμα λογά για κάποιες ακόμα κουβεντούλες ο Νεϊμάρ, και με αυτό το πέναλτι η Βραζιλία μειώνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος χρόνος για να επιχειρήσει έστω και μια επίθεση.

0: 12ο λεπτό καθυστερήσεων, αφήνει ακόμα ο διαιτητής, βγαίνει σε μια σέντρα ο Νίλαν και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει ο διαιτητής, ο οποίος πάντως τα αφήνει ακόμα. Κάνει μια αναπέδυση μπάλα, τώρα διεκδικεί ο Χάλαντ, παίρνει οι Βραζιλιάνοι στην κατοχή τους. Νομίζω ότι τώρα το έληξε το μάτς. Ο Χάλαντ χαμογελαστός με το 2-1 και σε αυτό το γύρο μπορεί να είναι και το γούρι για την Νορβηγία. 2-1 την ακτή, 2-1 τη Βραζιλία, όλοι πάνω στον Χάλαντ, στον μεγάλο πρωταγωνιστή. Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, με το σπαθί του, με την αξία του, χωρίς καμία βοήθεια από την Ασπριβουλά, να το πω έτσι, χωρίς να έχει σημειώσει δηλαδή κάποιο πέναλτι. Φιγουράρει μαζί με Μπαπέ και Μέση στην πρώτη θέση των σκόρες. Η Νορβηγία, ιστορική πρόκριση στα πρώιμη τελικά του παγκοσμίου κυπέλου, 2-1 τη Βραζιλία. Can't seem to recall any given name. I see the footprints, how they come, how they go. Was that only a moment or many years ago? Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
6: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
7: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
8: Ποιος εγχειρίστηκε.
7: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Southampton 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
8: Νικολάκη.
7: Έξω την περιοχή ψελοκρεμαστεί η σουτάρα.
8: Πάω.
9: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
10: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
9: Έπαθε κλάση.
8: Έλα ρε Κώστα.
11: Τότε ήθελα να πει τον αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
12: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
11: Μπορεί που χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
13: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
12: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
13: Μασονία των ηχολήπτων.
14: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
15: Το καλό την άλλη γυάλι, γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
14: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθό. Κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
16: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
17: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
18: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
19: Ο Διονύσης.
18: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρτζου. Πώς το πα.
0: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
3: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
9: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
3: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
5: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
4: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
10: Έχουμε φίλες.
1: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
10: Φίλους. Πού ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
2: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
20: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικίκου.
2: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει στο σκλάβι.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, ο αρχηγός Όντεγκαρντ σήμερα παραχώρησε τα κρουστά στον Χάλαντ για να τραβήξουν κουπί οι Νορβηγοί. Τεράστια βραδιά για το ποδόσφαιρο Νορβηγία. 2-1 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ που σημείωσε τα δύο γκολ. Αλλά θα πω και τον Ήλαντ που κράτησε όρθια στα δύσκολα με τις τεράστιες αποκρούσεις και στο 1-0. Πολύ μεγάλη επέμβαση αυτή που βγάζει για το αυτογκόλ του Μουντιάλ. Αν έμπαινε θα άλλαζε τα δεδομένα στο παιχνίδι, αλλά κράτησε και εκεί ορθιά την ομάδα του Νίλανθ. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Φοβερό παιχνίδι πραγματικά. Φοβερό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Η Νορβηγή μου φάνηκε πολύ πολύ πιο εύκολο από ό,τι θα φάνταζε. Πολύ πολύ πιο άνετη η πρόκριση. Περίμενα τη Βραζιλία πιο επιθετική, πιο... Δεν ξέρω. Μεγάλη απογοήτευση σήμερα από την Βραζιλία.
0: Ναι, φαίνεται ότι οι δύο οι απουσίες και ο Κασεμίρο δεν πρέπει να ήταν καλά, αλλά οι δύο απουσίες του Πακετά και του Γραφίνια στην εξέλιξη του Νοά δεν μπορούσαν να τις...
1: Ναι, σίγουρα, αλλά δεν είναι τώρα μπακ αυτά για τη Βραζιλία.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο μείον αυτή της ομάδας, νομίζω, δεν είναι ο Κασεμίρο, αλλά τα μπακ. Δεν μπορεί ο Ντανίλο που να είναι βασικός τώρα σε παγκόσμιο κύπελο. Τέλος πάντων, εξαιρετική όλη η Νορβηγία. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ στο κέντρο ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ,
0: της Μπόντογκλιν.
1: Της Μπόντογκλιν. Τρομερός παίχτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά δεν του λείπει τίποτα. Κρατάει την μπάλα ένα οχτάρι σύγχρονο. Απίστευτος ποδοσφαιριστής. Απίστευτος. Και γιατί όχι να τα βλέπουν και οι δικοί μας. Βέβαια τώρα θα μου πεις η τιμή του θα έχει πάει στο Θεό μετά το Μουντιάλ ειδικά. Αλλά γιατί όχι. Να το κοιτάξουν λίγο ο Ολυμπιακός και οι άλλες ομάδες να δουν λίγο το Μουντιάλ. Δεν είναι κακό να πάρουν να χτυπήσουν κάποια πόρτα παραπάνω. Σαν πρεσκίνγκ θέλουμε να πάμε. Σωστά.
0: Είναι πάρα πολύ... Ξέρεις, πολλές φορές λέμε αυτά τα κλισέ, τα άπειροι, το να διαχειριστούν και τα λοιπά. Σίγουρα η Βραζιλία δεν είναι επίπεδο Αργεντινής, για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί και το πράσινο ακροτήρι, πιστεύω ότι με την εμφάνιση που έκανε απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο θα είχε τύχει να περάσει προχθές με την εμφάνιση που έκανε. Αλλά έβλεπα το πόσο όρημα το αντιμετώπισαν οι Νορβηγοί το παιχνίδι. Είχαν χώρους. Αλλά δεν έβγαιναν σε αντιπιθέσεις, ξέρω εγώ, άντρα πάμε να βάλουμε.
1: Το πιο παράδειγμα είναι ότι μετά το 1-0
0: που έχουν εκείνη τη...
1: 3-3
0: κρατήσανε την μπάλα γιατί...
1: Ναι. Μπράβο. Κρατήσανε την μπάλα, γυρίσανε και μετά τη φτάσανε μέχρι και τον τερματοφύλακα.
0: Να πάρουν θέσεις όλοι σωστές μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Αυτό δείχνει οριμότητα ομάδας. Ας μια νεανική ομάδα, έτσι, αλλά με παιδιά που έχουν πολλές παραστάσεις πλέον. Δηλαδή ναι, όταν ο Ντεγκάρτ είναι ηγετικός ας πούμε στην πρωταθλήρια Αγγλίας, ο Χάλαντ έχει διαγράψει όλη αυτή την πορεία με τη Σίτι και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει...
1: Ο Χάλαντ δεν έχει κάνει αυτή την πορεία μόνο με τη Σίτι.
0: Γενικά όλη την πορεία, πράγματα, εντάξει, από τότε που ήταν στη Red Bull ήταν...
1: Όχι, με την Εθνική Νορβηγία κάνει απίστευτα πράγματα. Αυτά τα πράγματα που κάνει με την Νορβηγία δεν τα κάνει ούτε με τη Σίτι.
0: Εγώ...
1: 27 γκολ σε 14 επίσημα παιχνίδια.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Τον είχα... Επειδή ήταν πολύ δελεαστική η απόδοση, έκανα ένα προγνωστικό για πρώτο σκόρ για το Χάλαντ. Γιατί πίστευα ότι ειδικά τα μάτς με το Ιράκ και τη Σενεγάλη, ας πούμε, θα μπορούσε να βγάλει πολύ εύκολα και 2 και 3, δηλαδή να έχει 5 μάνι-μάνι. Απλά έχει πάει πολύ ψηλά ο Μέση και ο Εμπαπέ δεν έχει καμία σχέση εικόνα του με αυτή που είχε μέσα σεζόν. Δηλαδή με τη Γαλλία είναι άλλο ο Εμπαπέ όταν παίζει, ειδικά σε Μουντιάλ.
1: Εντάξει, είναι και άλλη ομάδα στη Γαλλία. Το θέμα είναι όμως για μένα τώρα. Είναι το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που έχουν τους παίχτες στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ντεζαβαντάζ, δυστυχώς, λόγω της φυσικής κατάστασης, έτσι. Και το βλέπουμε και με τους Νορβηγούς τώρα, πραγματικά μηχανές. Και ο τερματοφύλακας, 36 χρονών.
0: Απίστευτος.
1: 36 χρονών.
0: Λοιπόν,
1: καλό σας βράδυ.
0: Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια να έχουμε στο Μουντιάλ. Yes.
0: Για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Μέλα φίλε μου.
2: Ακουατήσει Παναθηναϊκός Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη μου.
2: Από την άποψή μου είναι ευκαιρία τώρα της Αγγλίας να τους πετάξει έξω τους Νορβηγούς, να τελειώνουμε και με τον Χάλαντ και με τον Μπέρκ, πώς τον είπε, και τέτοια. Γιατί η πιο κολόφαρτη ομάδα είναι η Νορβηγία. Ένα παίκτη έχουν μπροστά και τίποτα, το χάος μετά. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν χάνεις ευκαιρίες η Βραζιλία, ολόκληρη η Βραζιλία, τέτ α τέτ, και δεν μπορείς να βάλεις την μπάλα μέσα, χάνεις και το πέναλτι. Τι άλλο να γίνει δηλαδή. Δηλαδή σήμερα κανονικά κέρδισε η πιο τυχερή ομάδα, να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, με τα ψέματα φτάσανε ως τους 8. Ποια σπουδαία ομάδα, τι σπουδαία ομάδα έχουν.
0: Με σπουδαία ομάδα είναι ρε φίλε, τώρα εσύ αν το βλέπεις έτσι. Είναι σπουδαία ομάδα, γιατί...
2: Έλα μωρέ, κοιμηθήκανε στο δεύτερο γκολ.
0: Γιατί φίλε, απέκλεισαν και την ακτήλη φαντούσου στον προηγούμενο γύρο. Μα αποκλίνουν τώρα και την Βραζιλία. Μια ομάδα που φτάνει σε 8 ρε φίλε δεν είναι κολοφαρδί έχοντας φτάσει να αποκλείσει αυτές τις ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Λέω για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Το συγκεκριμένο παιχνίδι τι να κάνουμε. Δηλαδή πόσες ευκαιρίες κάνανε οι Βραζιλοί. Όταν χάσει ένα πέναλτι μέσα στο παιχνίδι να χάσει και πέναλτι ρε φίλε. Και παίζει και ο τερματοφύλακας.
2: Εντάξει, παίζει και το άλλο που το βγάζει.
0: Ωραία, έκανε 4 καλές ευκαιρίες η Βραζιλία και ο Άλισον έχει κάνει 2 καλές αποκρούσεις. Πολύ καλές. Και στο. Τι πάνω του, το ένα που. Το πάνω του δεν είναι μόνο όταν κλείσει την απόσταση και επέμβει σωστά. Τι με μαγιά του τερματοφύλακα είναι. Σωστή απόκριση έκανε και στον Όντεγκα, στο τετατέτ. Σωστή απόκριση έκανε και στο Σκέλντερουπ που του μοίρασε πάλι την μπάλα ο Χάλαντ. Με ένα ισορροπημένο παιχνίδι ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο εντάξει ήταν λίγο καλύτερη η Βραζιλία.
2: Ένα παίκτη έχει η Νορβηγία, δεν να πω και τον τερματοφύλακα. Το Χάλαντ και τον τερματοφύλακα. Μετά δεν είναι. Οι άλλοι είναι, δεν είναι τώρα. Σιγά να πω. Μπέρκι, τι που βρέθηκε.
0: Καλά, κάτσε πρώτα να περάσει η Αγγλία το Μεξικό και μετά συζητάμε
2: αυτό. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι αν περάσει η Αγγλία το Μεξικό, αυτό
0: είναι. Αν περάσει, έχει ευκαιρία. Εντάξει, τι...
2: Έχει μεγάλη ευκαιρία. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η Βραζιλία μετά στους 8, αν περνάγε η Βραζιλία. Κι άλλο Βραζιλία σαν φανέλα κι άλλο. Αλλά όταν χάνει τέτοιες ευκαιρίες σαν Βραζιλία. Εντάξει, δεν μπορείς να κερδίσεις μετά. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Εγώ πιστεύω ότι η Νορβηγία έχει 2 παίκτες μόνο. Μόνο 2 παίκτες έχει. Τον Χάλαντ και τον τερματοφύλακα, όπως απεδειχθεί σήμερα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πιστεύω ότι η Αγγλία μπορεί να την περάσει την Νορβηγία. Όχι.
0: Καλά, όχι, φυσικά δηλαδή, και μπορεί. Δεν είπε κανένας ότι...
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν η Αγγλία περάσει το Μεξικό και δεν περάσει την Νορβηγία... εντάξει, τότε μιλάμε για εντάξει, αυτοχειρία, εντελώς αυτοχειρία. Δεν με γεννήσουν οι Νορβηγοί, δηλαδή τι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι ομάδες πήγαν πολύ καλά. Πιστεύω ότι και οι ακτοί ελεφάντες, όπως είπες, και το πράσινο ακροτήρι, αλλά να λάβουμε υπόψη ότι όταν παίζει η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, εντάξει, κερδίζει στο τέλος η φανέλα, ας πούμε. Γι' αυτό και η Γαλλία.
0: Μα είπα ότι πρόσεχε να δεις ότι στο τέλος, ναι. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα τη μέρα που έπαιξε η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι,
2: ναι,
0: θα μπορούσε το πράσινο ακροτήρι να έχει περάσει.
2: Αποκλειστεί, ναι. Αλλά να πούμε κιόλας ότι εντάξει, υπάρχει μια έτσι, περισσότερο αφιψηλού συμπεριφορά της Αργεντινής ή της κάθε Αργεντινής όταν παίζει με το πράσινο ακροτήρι.
0: Όχι, δεν εγώ δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο και το είπε και ο Μέση, είπε ότι επειδή μας κατηγορούν ότι ξέρω εγώ έχουμε εύκολο μονοπάτι και τα λοιπά, ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Το είπε. Εγώ δεν είδα την Αργεντινή να υποτιμά, θα το έλεγα. Δηλαδή ότι το πήραν λίγο αψήφιστα οι Αργεντίνοι και το αντιμετωπίσαν το μάτς για πλάκα. Εγώ είδα από την αρχή ότι έπαιζε κανονικά η Αργεντινή. Απλά το πράσινο ακροτήριο, όπως και πολλές αφρικανικές ομάδες, έχουν πάρα πολλές δυνάμεις, κλείνουν τους χώρους σωστά. Τακτικά πλέον δεν έχουν να ζηλέψουν και πολλά πράγματα από τις ευρωπαϊκές ομάδες κτλ.
2: Δεν έχουν το άγχος το κάθε πράσινο ακροτήρι, δεν έχει το άγχος που έχει μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη φανέλα που πρέπει, που έχει το πρέπει, δεν έχει αυτό το άγχος το κάθε πράσινο ακροτήρι, έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πιο σταθερές ομάδες. Μετά είναι
0: σίγουρα.
2: Η Αργεντινή λόγω
0: σίγουρα είναι. Η Ισπανία πολύ σταθερή. Θα δούμε τώρα
2: και πάρα πολύ σταθερή και η Γαλλία οπωσδήποτε.
0: Και η Ισπανία πάντα ανεβάζει στροφές όσο προχωράει στο τουρνουά. Δηλαδή δεν είναι ποτέ από ναι. την αρχή εντυπωσιακή κτλ. Απλά όσο περνάνε οι αγώνες γίνεται καλύτερη η Ισπανία. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Εννοείται. Η Ισπανία είναι από τα φαβορή, μετά έχω τη Γαλλία και στο τέλος την Αργεντινή θα πω εγώ.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Yeah. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Δημήτρης.
0: Έλα Δημήτρη.
1: Εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο για την Βραζιλία. Αναμενόμενο ήταν. Δεν παρουσίασε κάτι καλό. Εγώ θέλω να πω λίγο για το... για τη μετάδοση της ΕΡΤ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ωραίο που θα το πω, αλλά... όχι για τον... για αυτόν που έκανε τη μετάδοση, για τους σχολιαστή. Κάπου ξέφευγε. Σε κάποια σημεία ξέφευγε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Εγώ δεν μπορώ να κλείνω τώρα γιατί δεν άκουγα. Είμαι την περισσότερα στούντα τώρα.
1: Καταλαβαίνω τη θέση σου.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα θέση. Αν είχα ακούσει κάτι και εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να σου πω. Απλά δεν ακούω. Εγώ είμαι μέσα στο στούντιο. Δεν έχω ανοιχτή τηλεόραση να ακούω.
1: Ναι, ναι. Κάπου δεν ξέρω.
0: Ανοιχτή φωνή. Ανοιχτή τηλεόραση έχω. Έτσι, ανοιχτή φωνή δεν έχω.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποιος κύριος ήταν. Κάπου το χάλαγε το πράγμα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Υπέροχη ομάδα η Νορβηγία. Υπέροχη ομάδα. Δεν είναι δύο παίκτες. Όπως έλεγε ο προηγούμενος κύριος, είναι υπέροχη ομάδα, κατά τη γνώμη μου.
0: Και αλλαγές έχουν και πάγκο έχουν, γιατί ο Μπέρκ είναι φοβερός παίκτης στο κέντρο.
1: Βεβαίως. Εντάξει, ο Χάλαντ, μία θα στην κάνει, δεν θα στην κάνει 10 φορές, μία θα στην κάνει.
0: Θα σου πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στο Χάλαντ, που άλλοι παίκτες αυτή την εποχή δεν το έχουν. Σήμερα προσπαθούσε στις περισσότερες φάσεις μέχρι να έρθει η φάση του 79 να μοιράσει το παιχνίδι, δηλαδή ο Σκέντρο που του βγάζει τη σέντρα νωρίτερα ο Χάλαντ του έχει δώσει την πάσα και το πιάνει ο Άλισον στην κλειστή γωνία.
1: Έτσι.
0: Και την πρώτη ευκαιρία του Όντεγκαρντ με τα που του βγάζει τη σέντρα νωρίτερα ο Χάλαντ του έχει δώσει την πάσα και το πιάνει ο Άλισον στην κλειστή γωνία.
1: Έτσι.
0: Και την πρώτη ευκαιρία του Όντεγκαρντ με

0: σηκώνονται πολύ εύκολα. Γιατί λες ότι είναι ο συγκεκριμένος. Δηλαδή τώρα, όταν σηκώνει το πόδι με το, στο δεύτερο γκολ, να το είπα στο Γιάννης εδώ, είναι απέναντι μου, τη στιγμή που κάνει το κοντρόλ και σηκώνει το πόδι, λέω έγραψε. Δηλαδή, μόνο που τον βλέπεις να οπλίζει, λες έχει τελειώσει το πράγμα.
1: Και σαν να μην έχει κάνει τίποτα, έτσι.
0: Ναι, τίποτα. Γυρίζει στην άμυνα, ούτε ξέρεις ντίβα για αυτά. Γυρίζει στην άμυνα, παίζει στόπερ, παίζει
1: εξτρέμ.
0: Ναι, τίποτα. Είναι τρομερό, είναι τρομερός τύπος γενικά. Είναι απίστευτος τύπος.
1: Ναι, βλέπω και τα βιντεάκια. Δεν ξέρω αν αληθινά ή ψέματα. Που κοιτάει τον εαυτό του στο καθρέφτη. Εν πάση περιπτώσει. Υπέροχος.
0: Και γενικά νομίζω ότι η παρουσία των Νορβηγών και σαν οπαδοί και ως οπαδών και η παρουσία
1: τους
0: ως ομάδα είναι πάρα πολύ αξιοπαίνη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Βεβαίως. Μακάρι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν ξέρω. Καλά, εγώ είμαι με το Μέση. Εγώ έχω κολλήματα.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλοι έχουν την ομάδα
1: με το που Μέση είναι.
0: Προτιμούν.
1: Αν δεν μπορείς να το πάρει ο Μέση, ας το πάρει ο Ρονάλντο, δεν πειράζει.
0: Για να δούμε τι θα βγει και στα επόμενα ζευγάρια. Θα έχουμε τώρα Μεξικό-Αγγλία, θα γίνει μακιάμος εκεί.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε ότι έχουν βγάλει την πρόβλεψη για τη...
1: Θα μιλήσει ο...
0: Και για καταιγίδα εκεί την ώρα, έχουν προβλέψει και στο γήπεδο τι θα κάνουν, που θα πάνε τον κόσμο εφόσον... Το φαινόμενο έτσι σκάσει την ώρα του παιχνιδιού, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λογικά βλέπω τον Παιχταράτα να προχωράει και αυτός άλλος ένας Παιχταράς.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ξημέρωμα, αδελφέ, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Άκης από Κύπρο.
0: Γεια σου, Άκη μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Και εσύ, φίλε. Πες μου, εγώ νομίζω ότι χαλαρά πέρασε η Νορβηγία με το μυαλό. Έπαιξε τη Βραζιλία όπως έπρεπε να την παίξει. Την νίκησε κατά κράτος για μένα. Θέλω μόνο να σταθώ λίγο στο πέναλτι, το πρώτο. Mm-hmm. Εγώ νομίζω δεν ήταν πέναλτι. Ποια είναι η άποψη δική σου?
0: Εμένα άμεσα ήταν ότι υπάρχει πέναλτι. Τον βρίσκει.
2: Ναι, αλλά όταν δεις μετά το VAR από πίσω, από την κάμερα από πίσω, όχι αυτή που έδειξαν του διαιτητή, φαίνεται ότι ο τερματοφύλακας παίζει και την μπάλα. Δηλαδή, αν...
0: Για ποιο πέναλτι λες τώρα, για το σημερινό?
2: Σήμερα ναι.
0: Δεν έχει κάνει ο... Α, ναι, εκεί, όχι ο τερματοφύλακας, ο αμυντικός κάνει το πέναλτι.
2: Ναι, ο αμυντικός, συγγνώμη.
0: Αμυντικός. Ναι, μα λέω για κάποιο, για άλλη φάση μου λέει γι' αυτό.
2: Όχι, έχει δίκιο, συγγνώμη, αμυντικός. Παίζει την μπάλα. Και ας πούμε, αν προχθές...
0: Εμένα και στην αρχή μου φάνηκε ότι έχει γίνει παράβαση και μετά από το replay μου φάνηκε ξεκάθαρο. Τώρα υπάρχουν και κάμερες που ξεγελούν.
2: Αλλά υπάρχει ένα replay που όταν το δεις από πίσω, φαίνεται ότι ο αμυντικός, ναι, χτυπάει την μπάλα, αλλά παίρνει και τον παίχτη. Δηλαδή, εάν στο γκολ της Κροατίας στις προάλλες που ακυρώθηκε διότι έδειξε παλμό η καρδιά της μπάλας, σε αυτό γιατί δεν πιάσαν να δουν αν είχε παλμό η μπάλα? Και στο διαιτητή, γιατί το έδειξαν μόνο από μία κάμερα? Θα πρέπει να το δείξω από όλες.
0: Εγώ, καλή μου φίλε, ακόμα και για τον τρόπο διαχείρισης του VAR, γενικά σε όλους τους οργανώσεις έχω πολλές ενστάσεις ακόμα, όσο και αν προσπαθούν να το διορθώσουν. Μπορώ να σου πω και εγώ πολλές
2: φορές.
0: Και γενικά ήμουν άνθρωπος που θεωρώ ότι δεν... Εντάξει, θα μπορεί να διορθώσει μεγάλες αδικίες, αλλά θα υπάρχουν και γενικά πράγματα τα οποία είναι καθαρά τηλεοπτικά. Δηλαδή κάπου το ποδόσφαιρο
2: έχει... Αν υπήρχε τα δύο γκολ του Μαραντόνα με την Αγγλία, δεν θα μετρούσαν.
0: Το ένα γκολ. Δηλαδή, το ένα γκολ.
2: Και τα δύο. Αν δεις το δεύτερο γκολ, την κολάρα...
0: Ότι έχει κάνει επιθετικό φάουλ, θα μου πεις.
2: Ξεκινά με φάουλ. Ναι, παίρνουν την μπάλα με φάουλ. Η Αργεντίνη. Δηλαδή θα πήγαινε πίσω το ΒΑΡ και τώρα ακύρωνε.

0: Εγώ είμαι μαζί σου. Δεν μ' αρέσει το μπαρ. Είναι... πώς να το πω. Τέλος πάντων. Ελπίζω να το πάρει η Νορβηγία. Mm-hmm. Διότι είναι ωραίοι. Ωραίοι.
1: Πάντως με βάραν υπήρχε, δεν θα είχαμε περάσει και εμείς στον τελικό με την Τσεχία, να ξέρεις. Γιατί πιθανότατα θα είχε δοθεί πέναλτι του Κατσουράνη εκεί που χτύπησε ο Νέντβεντ και θα χάναμε από νωρίς 1-0.
0: Εντάξει, οκ. Ευτυχώς δεν υπήρχε. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στο time out.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για κανένα 25 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. 2-15-79-283-4-5. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος ξενυχτάει, βλέπει και τα μάτς. Λογικό είναι να βλέπει ο κόσμος τα μάτς, να παίρνει μετά να σχολιάσει. Με τα δύο γκολ του Χάλαντ που έφτασε Μπαπέ και Μέση στην κορυφή του πίνακα των σκόρες, η Νορβηγία προχωρά στα προημιτελικά και περιμένει τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι του Μεξικού με την Αγγλία. Πάμε παρακάτω για να καλησπέρισουμε τον επόμενο φίλο.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, τι κάνεις.
1: Μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, καλησπέρα, Ανδρέας.
0: Έλα, Ανδρικό μου.
1: Στεναχωρημένος τώρα με τη Βραζιλία.
0: Ξέρεις ποιον σκέφτηκα τώρα που αποκλείστηκε η Βραζιλία, τον Πάνο, το Φούρναρι. Είναι αρρωστάκι με Βραζιλία. Είναι πολύ, πολύ. Πολύ Βραζιλία.
1: Ναι, ναι, από παλιά, από μικρός. Βραζίλ. Τι να κάνουμε, μόνο από το 2002 και μετά τίποτα, πίκρα μας δίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα τι φταίει. Μια η Κροατία, μια η Γερμανία εκεί που φάγαμε τα 7. Δεν ξέρω. Τώρα, εγώ το περίμενα. Καθόλου. Λέω εύκολα, δύσκολα και έχασε και το πέναντι από το ημίχρονο. Λέω θα περάσει η Βραζιλία, αλλά... Και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι καλή ομάδα, έτσι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα. Και δεν είναι μόνο ο Χάλαντ καλός επιθετικός, είναι και άλλοι καλοί παίχτες που έχει.
0: Και ο Σκέντερ που είναι πολύ ωραίος και ο Μπόμπ είναι πολύ καλός παίχτης. Ο Μπέρκ. Ο Ντεγκάρτ είναι πολύ καλή.
1: Δεν ξέρω, θα έχουμε, δηλαδή βλέπω τώρα θα έχουμε εκπλήξεις. Και τελικό μην πάει καμιά ομάδα πρόβλεπτη τώρα. Τελικό.
0: Κοίτα, είναι μέσα στο... Η εικόνα των μάτς από τότε που... Δηλαδή, άσου 32, τώρα σπάσου το 32, ήταν εύκολα τα παιχνία. Από εκεί και μετά δεν έχουμε δει κάτι ξεκάθαρο. Ακόμα και αυτές που το Μαρόκο νίξε 3-0. Δεν ήταν μάτς, ξέρω εγώ, που η εικόνα του σε πάρει πέμπε σε ένα 3-0.
1: Όχι.
0: Απλά άνοιξε στο τέλος, οκ, ανοιχτήκαν οι Καναδοί.
1: Το Μαρόκο έχει ομαδάρα και παιχταράζμιση, εντάξει, πολύ καλή ομάδα.
0: Θα δούμε πόσο ρόλο θα παίξει με το Σαϊμπάρι τώρα που τραυματίσει και αυτούς θα είναι σημαντική απώλεια.
1: Για μένα όμως η Γαλλία έχει παίξει καλά το ποδόσφαιρο. Έχει μια τετράδα μπροστά που είναι φαβορή.
0: Ναι, εντάξει. Η Γαλλία όντως είναι φαβορή.
1: Τεμπελέ, Μπαπέ, Ντουέ, αυτός ο Λίσε.
0: Ο Λίσε είναι υπερπαίκτης.
1: Τρομερή ομάδα. Αυτοματισμοί βλέπω εκεί πέρα. Την Αγγλία δεν τη βλέπω. Με το Μεξικό μπορεί να την πατήσει σήμερα η Αγγλία. Το Μεξικό. Το έχω δει το Μεξικό, πολύ καλή ομάδα. Γρήγορη εκεί πέρα και η Αμερική είναι για αυτή η γρήγορη ομάδα, αλλά θα δούμε τώρα. Εντάξει, η Αγγλία έχει μπροστά το Χάρι Κέιν όμως.
0: Για, μάμα και βάλει και αυτός δύο, πάει και αυτός στα 7 σήμερα.
1: Α, και είναι ο τέταρτος, ναι.
0: Είναι τρεις μαζί τώρα στα 7 γκολ.
1: Εμπαπέ, Μέση και ο Χάλαντ.
0: Και ο Χάλαντ, ναι.
1: Καλά, εντάξει. Ο Χάλαντ είναι τρας φύση εκεί πέρα, τον είδα και πως κοντρώνει την πράγμα και με τη μία που σου δάρε.
0: Ναι ρε φίλε, είναι τρομερός.
1: Τι την Νορβηγία, το εκεί που δεν το περιμένεις τώρα. Μετά από, είχε να πάει πόσα 26 χρόνια, είχε να πάει στο Μουντιάλ.
0: Είχε να πάει από το Μουντιάλ το 98.
1: Α, πω...
0: 28 χρόνια.
1: Κοίτα να δεις τι μας έκανε τώρα. Τι, και αυτός ο Νεϊμάρ, γιατί τώρα με τον οτοφύλακα εκεί στο πέναλτι, πριν το πέναλτι, τι έγινε εκεί πέρα.
0: Μανουριάσανε για το. Έκανε και άσχημο μαρκασμό ο Στουτγκάρτ. Μετά το είδα γιατί εκείνη την ώρα έβλεπα εγώ τα στατιστικά του Χάλαντ. Δεν είχαν περάσει ακόμα το 7ο γκολ και ψαχνόμουν να μήπως έχουν χρεώσει κάποιο αυτόν τον γκολ στο Χάλαντ από αυτά που έβαλε. Αλλά όλα κάνουν κάτι. Ήταν καλά το θυμόμουν, δεν είχε αλλάξει κάτι. Και ψάχνα να βρω ότι όντως το έχουν περάσει τον γκολ. Αργήσανε λίγο στη FIFA να το βάλω ότι έχουν όλοι από 7. Ναι, είμαι σίγουρο, παιδί μου, γιατί έλεγα ότι φτάνει. Ήμουν σίγουρο ότι φτάνει του άλλου δύο με 2 γκολ σήμερα.
1: Δεν μου αρέσει την Πορτογαλία, πώς τη βλέπεις.
0: Περίεργο παιχνίδι.
1: Την Ισπανία, και η Ισπανία δεν έχει δείξει και πολλά πράγματα. Δηλαδή.
0: Θα σου πω κάτι, οι Πορτογάλοι πάντα έχουν ένα... εντάξει μην πω τη λέξη κόμπλεξε ρε παιδί μου, ένα σύνδρομο κατωτερότητας από τους Ισπανούς. Στο σύνολο των διοργανώσεων, την είχαν πατήσει βέβαια και οι Ισπανοί το 4 από τους Πορτογάλους, στο Euro. Τώρα... η λογική λέει ότι η Ισπανία είναι φαβορή, αλλά οι Πορτογάλοι όταν ξεκινάνε με μανούρες και τέτοια και πάνε, αν περάσουν και το αυριανό μετά δεν μπορεί να τους βγάλεις απ' έξω.
1: Για να δούμε. Πάντως εκεί αυτός ο Νεϊμά, εντάξει, 3 χρόνια ήταν ξεφαλισμένος, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν η πορεία του τώρα.
1: Τι, μετά από μόνος είναι αυτό του και έκλαιγε μετά. Τι. Τέλος πάντων, για μένα η Βραζιλία θέλει, όπως το είχα πει και πιο παλιά, Βραζιλιάνο προπονητή. Γιατί βλέπω εκεί πέρα έχουν οι πιο πολύ περισσοβροαϊκές ομάδες, έχουν το στυλ τώρα...
0: Η Βραζιλία πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει να παίξει στα Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Έχουν προσπαθήσει να προσαρμόσουν λίγο στα ευρωπαϊκά δεδομένα το παιχνίδι τους, να... Τι να σου πω, δεν είναι η Βραζιλία έτσι όπως ήταν, ρε παιδί μου. Δεν παίζουν με το
1: δικό φαντασία τίποτα από... Ναι. Και αυτός ο Βινίσιος, να πούμε, πολύ ατομιστής, να πούμε. Μια μπάλα μόνος σου θέλει. Και μανουριές εκεί προς το τέλος με τους νορβηγούς εκεί πέρα. Για να δούμε. Αυτή η ομάδα θα... Τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι από μεταγραφικά. Υπέγραψε αυτός ο Ισμαϊλόβιτς.
0: Είναι στο... Έχει πάει στην Ολλανδία. Θα υπογράψει και νομίζω αύριο θα κάνει και προπόνηση κανονικά.
1: Και για τον Άμπραβα που ακούγεται δύσκολη περίπτωση, έτσι. Πολύ δύσκολη,
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ειλικρινά σου λέω, επειδή το συζητούσα, δεν ξέρω αν οποιαδήποτε ομάδα και να πήγαινε να τον πάρει, δηλαδή ακόμα και αν πήγαινε να τον πάρει, το Σοφιάν Άμπραμπα.
1: Ωραία, για ποιο θα πάει.
0: Αν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι τα τελευταία χρόνια γενικά. Δεν νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση για οποιοδήποτε και να πήγαινε να τον πάρει, θα το έλεγα. Ακόμα και να έκανε πήγαινε να τον πάρει.
1: Όχι,
0: γιατί είναι στα κάτω του. Τώρα εντάξει, ότι μπορεί να έρθει εδώ, όχι ότι δεν έχει προσόντα ο άνθρωπος ή οτιδήποτε, δεν έχει παίξει από ό,τι θυμάμαι στο Μουντιάλ ούτε λεπτό ακόμα.
1: Μάλιστα. Και να ρωτήσω κάτι, το πάση, τώρα δεν, ο Μοντέρ έχει υπογράψει ή ακόμα. Δεν έχει υπογράψει ακόμα, έτσι.
0: Έχει κλείσει, έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, φέτος θα έχουμε δηλαδή δυνατό πρωτάθλημα στον πάση. Εκτός από τους δύο, έτσι.
0: Τον έβαλε, τον είχε βάλει σε δύο μάτς, τον είχε βάλει. Πόσο έπαιξε. Αν τον έβαλε στο τέλος.
1: Εγώ τον έκανε παπάδες εκεί με τους τελικούς εκεί, με τη Βαλένθια που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν λέω για τον Μοντέρο, για τον Άμραμπατ λέω.
1: Τον Άμραμπατ,
0: Αν έπαιξε τα πρώτα παιχνίδια, λίγο κάτσα να δω. Λοιπόν. Αυτά, φίλοι μου.
1: Αυτά, λοιπόν. Άντε, καλή συνέχεια, Κώστα. Άντε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λάμπρος από Γαλάτσι.
0: Έλα, Λάμπρο μου, να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Είναι κοινωνικό λειτουργήμα αυτό που κάνεις, να το ξέρεις. Πολλοί κόσμος ακούει το βράδυ. Θέλω να αναφερθώ σε 3 θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η Βραζιλία. Δηλαδή, αυτή η ομάδα, 220 εκατομμύρια λαός, τρίζουν τα κόκαλα του Πελέ και του Γκαρίντσα. Μια ομάδα που παρουσιάζει το απόλυτο τίποτα. Με παίκτες ακριβοπληρωμένους, εκατομμυριούχους, και παρουσιάζουν το απόλυτο τίποτα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα για την ιστορία της Βραζιλίας. Και είναι και η ντροπή για τον Αντζελότη, τον οποίο τον είχα για σοβαρό προπονητή, με αυτή την εμπειρία που είχε ο Αντζελότη, και οι παίκτες του αντί να σουτάρουν, όλο πάσα και σέντρα. Δηλαδή παίζανε με σέντρα.
0: Λοιπόν, ο Άμραμπατ, απλά να πω ότι είχε παίξει, επειδή δεν το είχα δει το παιχνίδι, ήταν ταυτόχρονα, είχε παίξει βασικός μόνο με την IT, τον είχε βάλει σε όλο το ματς. Ναι. Στο 4-2 δηλαδή. Και που μπήκε αλλαγή με τον Καναδά. Αλλά ναι. Γενικά δεν έχει χάσει θέση του από το...
2: Ο Σοφιάν, λες,
0: ο Σοφιάν, ναι. Ναι. Δεν είναι στα κάτω του η καρδιά του γενικά.
2: Ναι, έχει φτύνει σε απορία αυτός ο παίκτης.
0: Και σου λέω και πάλι ότι ακόμα κι αν μου έλεγες, ας πούμε, δεν το λέω επειδή ξέρω που ακούγεται για τον Ολυμπιακό, ακόμα κι αν ακούγεται για την Άκη, θα σου έλεγα ότι δεν...
2: Ναι. Λοιπόν, ένα για τη Βραζιλία. Δεύτερον, τώρα θέλω να πω για την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Είναι δυνατόν τώρα να παρουσιάζει την εικόνα τώρα η εθνική μας ομάδα και να βγαίνει τώρα Σπανούλης κατόπιν εορτής να λέει στα επόμενα παράθυρα να είναι όλοι οι παίκτες εδώ.
0: Κοίταξε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Σήμερα, όχι, και δεν το λέω από συναδελφική αλληλεγγύη.
2: Ξεφτιστήκαμε από την Πορτογαλία τώρα.
0: Δεν θα το πω από συναδελφική αλληλεγγύη, ούτε ναι. Το ξέρω ότι δεν έχω κανένα συντεχνιακό, ας πούμε, ναι. Σύνδρομο να καλύπτω συναδέλφους μου ή οτιδήποτε. Η συμπεριφορά του στον ρεπόρτερ της ΤΕΡΤ.
2: Ναι, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Δεν ήταν σωστή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πολλές φορές και εγώ εκνευρίζομαι, μπορεί να εκνευρίζομαι να ανάκουγα και τον εαυτό μου, δεν το κάνω συντεχνιακά, σου το λέω. Αλλά όχι, σήμερα δεν ήταν σωστή αντίδραση.
2: Γιατί το είδα τι έκανε.
0: Γιατί δεν φταίει ο άνθρωπος
2: εκεί.
0: Όχι, σου κάνει μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θα να απαντήσω. Ναι, δεν είναι ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι σωστό. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή,
0: πραγματικά λυπήθηκα γιατί ήταν και ο συνάδελφος τον βλέπω με γουλωμένο αμάτι και τα λοιπά.
2: Έμεινε αμήχανος.
0: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, οκ, δηλαδή και ο άλλος κάνει τη δουλειά του. Δύο λεπτά μίλα και οκ, δεν συμφωνείς με την άποψη ότι ξέρω εγώ αν είναι ντροπή και τα λοιπά. Στον αριθμό δεν υπάρχουν αυτά. Άντε να το καταλάβω εκείνη την ώρα. Μετά πάλι και συνέντευξη τύπου κάτι έγινε με κάποιο συνάδελφο.
2: Ναι. Όπου... Και έλεγε να είναι όλοι εδώ. Τι να είναι όλοι εδώ, εσύ κάλεσε τους. Τι να είναι όλοι εδώ. Τι να είναι όλοι εδώ. Ποιος θα τους καλέσει, εγώ θα τους καλέσω. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν ο Ντόρση, γιατί δεν ήταν ο Γόκαπ, γιατί δεν ήταν ο Μίτογλου, γιατί δεν ήταν ο Κωνσταντετοκούμπο. Είναι σοβαρή δηλαδή. Είναι σοβαρή αντιμετώπιση της Ομοσπονδίας. Δηλαδή έρχονται εθελοντικά που
0: δεν όλες τις περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Γιατί για τον Μίτογλου, ας πούμε, ήξερα ότι έχει τραυματισμό. Ο Σλούκας είχε τραυματισμό, το ξέραμε και στους τελικούς.
2: Δεν λέω για τον Σλούκα, ούτε σου λέω για τον άλλο του Παναγού, τον
0: Ρογκαβόπουλο.
2: Το Ραγκαβόπουλο που ήταν και αυτοί τραυματίες από τους τελικούς. Δεν σου λέω για αυτούς. Σου λέω για τους άλλους. Ο Κωνσταντετοκούμπο ήταν τραυματίας. Όχι. Ο Ντόρση, ο Γόκαπ, αυτοί δεν μπορούσαν να παίξουν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και σου λέω. Τι τον κάναμε Έλληνα του Γόκαπ για να έπαιξε μια φορά τότε στην Ολυμπιάδα και δεν θα ξαναπαίξει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να σοβαρευτούν στο μπάσκετ γιατί θα είναι κρίμα να αποκλειστούμε από το παγκόσμιο. Λοιπόν,
0: το κρίμα δεν θα είναι. Sorry, φίλε, με αυτή την εικόνα. Ακόμα και αν πάνε οι πρώτες γραμμές, δεν νομίζω ότι πρέπει στον αθλητισμό πρέπει να έχεις φίλε συνέπεια.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή η εθνική ομάδα ειδικά δεν είναι όποτε γουστάρω πάω στην εθνική ομάδα και παίζω.
2: Ακριβώς, αυτό που σου είπα πριν.
0: Χθες έλεγα ένα, πράγμα στα παιδιά, ότι μπορεί να πει οτιδήποτε ο καθένας για τα οπαδικά, να βάζει τη μέση ξέρω εγώ ο Παπα-Νικολάου το ένα το άλλο. Ναι, αλλά ο Παπα-Νικολάου είναι φίλε στρατιώτη της εθνικής. Και δικαίως είναι και αρχηγός γιατί είναι ο πιο συνεπής. Πάντα είναι με την εθνική. Βρέχει χιονίσει, παράθυρα, μαράθυρα. Αυτό, εκείνο το άλλο. Είναι πάντα εκεί. Αυτό ψυχή δεν έχει δηλαδή, να πει να κάτσει με την οικογένειά του και τέτοια. Γιατί είναι πάντα.
2: Μα
0: 20 μέρες είχαν περιθώριο να ξεκουραστούν.
2: Βεβαίως. Μα έχουν και χρόνο τώρα. Τώρα δεν ξεκινάνε προετοιμασία. Οι ομάδες ξεκινάνε.
0: Αύγουστο ξεκινάνε στον μπάσκετ.
2: Σεπτέμβριο προετοιμασία στον μπάσκετ. Λοιπόν, το τρίτο θέμα που θέλω να σου πω, σε παρακαλώ πολύ, είναι. Τώρα βγήκε ο Μαρινάκης και παρανήκει για το γήπεδο. Τώρα βλέπουμε τώρα εδώ πέρα ότι παίζεται ένα παιχνίδι τώρα, έτσι. Διότι λέει εδώ και ένα χρόνο δεν κάνουν νομοθετική ρύθμιση για το ύψος. Αυτά είναι γνωστά. Τα ύψη στις διάφορες περιοχές για να χτίσεις είναι συγκεκριμένα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, βέβαια έχει δίκιο για το ελληνικό ότι χτίζουν οι άλλοι ουρανοξύζεις 200 μέτρα και 170 μέτρα και 150 μέτρα και δεν κάνουν νομοθετική ρύθμιση να χτίσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο 52-53 μέτρα. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά αυτό είναι γνωστό ότι στις διάφορες περιοχές, τις πολεοδομικές, υπάρχουν συγκεκριμένα ύψη δόμησης. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, συγγνώμη, λέει θα βάλουμε 250 εκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε να βάλετε 250 εκατομμύρια. Εδώ στην Νότιχαμ έχει προαναγγείλει να κάνει νέο γήπεδο στην Νότιχαμ και δεν έχει κάνει τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω, μήπως εν ώψη εκλογών τώρα θέλουν να μας βάλουν σε μια κοντρά. Αλλά εντάξει, για μένα πρέπει η κυβέρνηση να διευκολύνει την κατάσταση. Εφόσον ζητάνε αυτό και δεν ζητάνε.
0: Ότι είναι και πολιτικό το θέμα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν
2: το καταλαβαίνουμε, αλλά θέλω να σου πω τουλάχιστον δεν ζητάει λεφτά. Εντάξει, γιατί και η ΑΕΚ πήρε λεφτά από την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, τώρα του κάνει ο Δήμος Αθήνας 160 εκατομμύρια γήπεδο και εγκαταστάσεις για τον Εραστέχνη δωρεάν. Του ΠΑΟΚ του δώσαν το κλειστό δωρεάν. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες κάτι δίνουν το κράτος. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουν αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να σου πω, δηλαδή. Τώρα δουλευόμαστε στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Νικολακόπουλος και λέει ο Στάνιτς λέει είναι λεπτομέρειες. Τι λεπτομέρειες ρε παιδιά, μας κοροϊδεύετε. Και λέει χθες το βράδυ κάνανε καινούργια πρόταση. Πριν μια εβδομάδα σου λέει τώρα. Δηλαδή όταν λες μένουν λεπτομέρειες στην καταβολή των χρημάτων, πάνε να πει ότι έχουν αποδεχτεί την πρόταση. Τι μας λες μετά από στην αποστροφή του λόγου έχουν κάνει νέα πρόταση χτες το βράδυ. Δηλαδή εδώ πέρα δουλευόμαστε, έτσι. Δηλαδή ζητάει όλο τον κόρο τις 10 εκατομμύρια, δεν τα δίνουμε. Τον Κωστίνη όμως θέλουμε να τον πουλήσουμε 12 εκατομμύρια. Δηλαδή εμείς θέλουμε να πουλάμε 12-15 εκατομμύρια, οι άλλοι να μην πουλάνε 10 εκατομμύρια και 12, να τους παίρνουμε 5 εκατομμύρια και 3 και 2. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτοί, ποιος κάνει τον προγραμματισμό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν ξεφρενώνει η κατάσταση. Πήγαν και πήραν πάλι 6,5 εκατομμύρια center back, να τον κάνουν τι. Δηλαδή έχεις 3 center back, να πας και τέταρτο. Εδώ πέρα η ομάδα δεν έχει έναν επιθετικό να βάζει γκολ. Δεν έχει ένα extreme. Και πάνε και φορτώνουν συνέχεια αμυντικούς. Να τους κάνουν τι. Τι να τους κάνει 4 αμυντικούς. Θα παίξουν 4 αμυντικοί. Δηλαδή ενώ η ΑΕΚ βλέπεις κάνει έξυπνες κινήσεις. Δεν ξέρω, έχει καλό επιτελείο εκεί πέρα. Αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές, ο Ριμπάλτα και ένας άλλος που είναι. Και βρίσκουν έξυπνες λύσεις και καλούς παίχτες. Με λίγα λεφτά.
0: Εγώ ξαναλέω το περσινό.
2: Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει.
0: Το περσινό ήταν η ληστεία του αιώνα με το Μαρίνα. Αυτό που πήγανε με
2: ένα
0: 1,5 εκατομμύριο.
2: Αυτό τώρα, το center back που
0: το
2: πήγανε.
0: Το center back και ο Ρέλβας. Κράζαν οι αγγλίες ότι.
2: Φοβερές παίχτες ο Ρέλβας. Δώσαμε εμείς 4 εκατομμύρια για το Μάντσα. Ένα παίχτη ανύπαρκτο που τον έστειλε στριού αυτό. Και πήρατε εσείς το Ρέλβας με 1,5 εκατομμύριο.
0: Όχι 1,5 και ήταν 3 ακόμα κάτι του.
2: Φοβερός παίχτης και βγαίνει μπροστά και βάζει και γκολ. Βάζει και γκολ ο Ρέλβας. Και ο Μάριν φοβερός παίχτης. Δεν ξέρω πού το βρήκατε.
0: Σχεδόν.
2: Έχουμε τον Κοβάσεβιτς και τον άλλον εκεί πέρα ποιον έχει. Και δεν μπορεί να φέρει ένα παίχτη. Εδώ και δύο καλοκαίρια όλοι οι παίχτες αποτυχίες μεταγραφές. Αποτυχίες μεταγραφές. Αποτυχίες δηλαδή και δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη.
0: Η ΑΕΚ επένδυσε στο Ρέλβας 3,2 με 3,5 είχε πάει, να το πω χοντρικά εκεί ανάμεσα είχε πάει, ρε παιδί μου, από ό,τι θυμάμαι το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά ήταν, ρε φίλε, ξέρεις, και πολλοί λέγανε ότι έδωσε τόσα λεφτά η ΑΕΚ. Θεωρούσανε, αλλά μιλάμε για παίχτη που το κοιτούσαν και ομάδες Πρέμιερ.
2: Πολύ καλός παίχτης.
0: Και μπαλάτος παίχτης, δεν είναι στόπερ μόνο που κόβει.
2: Και μπάλα, μπράβο, και ξέρει και μπάλα. Και τις κεφαλιές και να προωθείς την μπάλα μπροστά.
0: Και να ξέρεις ότι σε αυτό το στυλ, επειδή τον έχω δει, δηλαδή είναι αριστεροπόδαρος και αυτός και με ικανότητα στο κουβάλιμα της μπάλας, στο να ανεβάσει την ομάδα δηλαδή, είναι και ο Αλεξίου της Εθνικής Ελπίδων.
2: Που είναι τον πήρε τώρα,
0: ναι. Που είναι παρτενέρ του Καλογερόπουλου στην Εθνική Ελπίδων.
2: Μπράβο.
0: Αυτοί δύο παίζουν Εθνική Ελπίδων τα στόπερ. Είναι ο Καλογερόπουλος σε αυτή τη φουρνιά, λέω.
2: Μπράβο.
0: Ο Καλογερόπουλος με τον Αλεξίου είναι το δίδυμο στα center back.
2: Τον Καλογερόπουλο, γιατί το διώξανε τον Ολυμπιακό, μπορεί να μου εξηγήσει. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν έχει Έλληνες παίχτες και συνεχίζουν και παίρνουν ξένους. Και δεν έχει Έλληνες. Τον Αθανασίου τον έχει δώσει τον Όφη Δανικό. Μια χαρά αριστερό μπακ είναι.
0: Εγώ, ρε φίλε, περίμενα τον Αθανασίου πραγματικά φέτος να του δώσουν μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Μετά, δηλαδή, και τη χρονιά που έκανε.
2: Δεν του δώσαν. Το τέτοιο μπορεί να μου εξηγήσει τον καλό γερό που λέει γιατί τον άφησαν να φύγει.
0: Εντάξει, εκεί νομίζω ήταν επιθυμία του παίχτη ότι ήθελε να παίζει και τα λοιπά.
2: Γιατί έχει Έλληνες παίχτες ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Είχε 8 ξένους παίζει και δηλώνει τους 6. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, ακατανόητα αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό είναι ακατανόητα. Πήγε και πήρε το Μάντσα τώρα. Πήγε, δηλαδή όλες οι μεταγραφές αποτυχία, μια αποτυχία. Λοιπόν, δεν έχει ένα χαφ να ξέρει μπάλα να μπορεί να βγάλει μια κάθε την παλιά. Έχει μαζέψει παίχτες που δεν βάζουν γκολ. Όλοι αυτοί που έχει δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Μουζακίτης, Έσε, Γκαρθία, Σιπιόνι.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πάντα ο Ολυμπιακός παραδοσιακά αυτά
2: είχε
0: τα χρόνια
2: παίζει.
0: Είχε χαφ που βάζανε γκολ πολλά, ναι. Το έλεγα και πέρσι πάντα. Όλη τη χρονιά ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
2: Μπράβο. Και εσύ, να σου πω και κάτι άλλο, εσύ βλέπεις μπάλα. Και όταν παλιά οι φίλοι της ΑΕΚ λέγαν όλο για τη Δεσία, έλεγες εσύ, σε θυμάμαι, παιδιά, να κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα, τι κάνει η ομάδα μας. Αφήστε τώρα τη Δεσία και το αράουτ και το κόρνερ. Εμείς τι κάνουμε. Και βλέπεις τώρα, η ΑΕΚ έφτιαξε με αυτόν τον προπονητή, έφτιαξε ομάδα, έφτιαξε σύνολο και πήρε το ποτάλεμα. Όπως το είχε πάρει παλιότερα και με τον τέτοιον που είχατε, τον Ισπανό, τον προπονητή, το Χιμένες.
0: Το Χιμένες, ναι.
2: Που είχε φτιάξει ένα σύνολο που δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Δεν έπαιζε καμιά μπάλα φοβερή, αλλά δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Έχει φτιάξει ωραία συμπαγή ομάδα.
0: Συμπαγή ομάδα, δηλαδή, ναι. Εκείνη το 18 ήταν πολύ συμπαγή ομάδα.
2: Ναι, ήταν συμπαγή ομάδα. Λοιπόν, όταν
0: και εγώ πιστεύω να ξέρει και αυτό που παίρνουμε τώρα ο Φιλάδος θα τη βγει. Και με έξυπνα λεφτά. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι λίγο κάτω από 4. Αλλά είναι έξυπνη μεταγραφή και αυτή είναι φαίνεται ψαγμένη μεταγραφή.
2: Μπράβο, είναι ψαγμένη μεταγραφή και είδα ότι ξέρει μπάλα το παιδί και βάζει και γκολ. Βάζει και γκολ. Λοιπόν, βλέπει τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Απ' τη μία ο Ολυμπιακός έχει λεφτά και πάει και τα πετάει δεξιά και αριστερά χωρίς αποτέλεσμα. Και απ' την άλλη η ΑΕΚ κάνει έξυπνες κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τα εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έχει δώσει τα πιο πολλά λεφτά από όλους.
0: Εντάξει, θα φτιάξει. Εγώ περιμένω και τον Παναθηναϊκό πολύ
2: με τόσους παίχτες εσύ είναι δυνατόν να μην φτιάξει ομάδα με τόσους παίχτες που έχει μαζέψει. Έχει δώσει τα εκατομμύρια ο Αλαφούζης έτσι που το βρίζανε οι Παναθηναϊκοί. Δηλαδή πήρε τον Ντεφράι ρε παιδιά. Τον Ντεφράι δεν το λέγανε για τον Ολυμπιακό. Δεν το λέγανε για τον Ολυμπιακό τον Ντεφράι.
0: Ναι, είχε ακούσει πολλά καλοκαίρια.
2: Ναι, το λέγανε και πήγε τον Παναθηναϊκό. Τι να πω, τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, από ότι κάνει μια σύνδεση τώρα η ΕΡΤ εκεί με το Mexico City, υπάρχει βροχή ήδη. Τώρα θα δούμε. Ελπίζουμε να κλείσουν όλα ομαλά και να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εισάξω τουλάχιστον με το δεύτερο μήχρονο του Βραζιλία Νορβηγία, που τελείωσε με την θεραπευτική πρόκριση των Νορβηγών για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά και με τις μουσικές επιλογές του Γιώργου του Γιάννηση θα σας αφήσω. Να έχετε καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην ακρόαση, πάντα συντονισμένο 94,6, όπου όλα τα μεταγραφικά σιγά σιγά και το Μουντιάλ οδεύει προς την τελική του φάση. Πάμε πλέον για τα προημιτελικά. Μένουν άλλα 4 μάτς για τη φάση των 16. Τώρα αρχίζουν τα καλά, τα πολύ καλά. Να τελειώσει κάποιο και το ξενύχτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι πήγε πάρα πολύ αυτό το πολύ hardcore υπόθεση με το Μουντιάλ για τις ώρες που γινόντουσαν τα παιχνίδια. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, να είμαστε και πάλι εδώ το Μαρουτσό, η Μαρία Ποταμιάνου δηλαδή. Μια εβδομάδα το ψάχνει το πράγμα, θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Έναν πολύ μεγάλο βάρδο του ελληνικού τραγουδιού, τον Στράτο Διονυσίου, θα διαπραγματευτούμε σήμερα με πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα, με πάρα πολλά τραγούδια, με πάρα πολλές επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Επιτυχίες που ο κόσμος κυρίως τις έβγαλε στην επιφάνεια. Ήταν ένας άνθρωπος που όπου πήγαινε μαζευόταν πολλοί κόσμος, όπου πήγαινε να τραγουδήσει γινόταν φασαρία. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του, και τα πάνω του και τα κάτω του. Πέρασε και από δύσκολους δρόμους, μπήκε και φυλακή, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ο Στέφανο Παλότολο θα είναι σήμερα υπομονετικά μαζί μας. Πολύ καλημέρα σε όλους τους φίλους, είναι αρκετοί και σήμερα εδώ. Τώρα φαντάζομαι ότι θα είσαστε και πολλοί είτε στους δρόμους είτε στο σπίτι σας να απολαύσουμε αυτή τη μουσική πανδεσία.
1: Καλημέρα. Καλώς. Μου επιτρέπετε να την αφιερώσω στην εκπομπή στη μανούλα μου που της αρέσει πολύ ο Διονυσίου.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει στηθεί να ακούσει.
0: Να βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματά μας, γιατί θα είμαι και λιγάκι γρήγορα κτλ. Πάμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.

Στρατός Διονυσίου, ο σαμουράι του λαϊκού πενταγράμμου, το γεράκι της πίστας όπως τον αποκαλούσαν οι συναδελφοί του, γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Υγρέτα των Σερών. Οι γονείς του ήταν ο Άγγελος και η Στάσα Διονυσίου, μικρασιάτες στην καταγωγή. Ο πατέρας του ήταν λεβεντάνθρωπος και η μητέρα του δυνατή, ικανή αλλά και όμορφη γυναίκα. Είχαν και δύο καταπληκτικές φωνές, όπως θα πει και ο ίδιος. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ήταν γεμάτο με αγάπη, γέλιο και τραγούδι. Τους άκουγε από μικρούς να τραγουδάνε μικρομανέδες και έτσι έμαθε και αυτός να τραγουδάει. Ύστερα ήρθε η κατοχή του 41, η φτώχεια, η πείνα, πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Το 1947 οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν στη Θεσσαλονίκη στις σύες του, γιατί οι μικρούλες καθώς ήταν φοβούντανε πάρα πολλούς βομβαρδισμούς. Εκεί θα βγάλει την τελευταία τάξη του δημοτικού. Στη Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει τους πρώτους παιδικούς του φίλους και εκεί θα έχει και την πρώτη του επαφή με το τραγούδι. Όλα τα παιδιά της ηλικίας μου, λέει ο ίδιος, παίζανε. Εγώ καθόμουν τις ώρες έξω από την ταβέρνα και άκουγα τραγούδια. Με τραβούσε αυτό το πράγμα περισσότερο από το παιχνίδι. Άρπαζα τη σκούπα της μάνας μου, την έκανα μπουζούκι και τραγουδούσα ώρες ατέλειωτες. Το 1948 χάνει τον πατέρα του, το στήριγμά του όπως έλεγε. Σε ηλικία λοιπόν 13 χρόνων ξεκινάει να δουλεύει, πουλάει τσιγάρα, λουκούμια σε ταυλά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Και 14 χρονών πιάνει δουλειά στο ραφτάδικο του κ. Λουκά στον Επτάλοφο. Ο Στράτος, έτσι ονομαζόταν το μαγαζί. Κάθε μεσημέρι καθόμασταν με τα παιδιά που δουλεύαμε μαζί στο ραφτάδικο να ξεκουραστούμε. Εκεί έστεινα μεγάλο γλέντι. Εγώ τους τραγουδούσα όλα τα τραγούδια της εποχής και εκείνοι με ενθάρρυναν. Ρε εσύ Στράτο, μου έλεγαν, έχεις πολύ καλή φωνή, γιατί δεν γίνεσαι τραγουδιστής. Τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιτακτική ανάγκη. Έπρεπε κάτι να κάνω για να πραγματοποιήσω το μεγάλο μου όνειρο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να τραγουδάει σε διάφορες ταβέρνες, όχι για χρήματα αλλά από κέφι. Είχε μαζί του και δύο φιλαράκια του, τον Κώστα τον Τίκογλου, έπαιζε μπουζούκι και τον Νίκο τον Ορφανίδη κιθάρα. Ήξερε πια τον προορισμό του, είχε πάρει την αποφασή του, ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Παράλληλα με το ραφτάδικο άρχισε να δουλεύει και σε άλλες δουλειές, για το μεροκάματο. Δούλευε σε οικοδομές, σε βαφεία, πουλάγε παγωτά με καροτσάκι. Το 1955 παντρεύεται τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβέντη, τη γίτσα του όπως την έλεγε, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά. Τον Άγγελο, τον Διονυσίου που όλοι ξέρουμε, την Τασούλα την αδερφή της, το Στέλιο Διονυσίου που πάλι όλοι ξέρουμε και το Διαμαντή. Το 1956 κάνει συμβόλαιο με την εταιρεία Οντεών. Ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο Παλάτια και Παράγκες. Συνθέτης είναι ο Νίκος Μαύρος. Ένα δισκάκι 45 στροφών, το οποίο θαύτηκε για ανεξήγητους λόγους. Έχοντας ήδη γίνει γνωστό στα μαγαζιά της πόλης, το 1959 πιάνει δουλειά πλέον επαγγελματικά στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κάνει πάταγο, τραγουδάει Τσιτσάνι, Χιώτη και άλλους μεγάλους συνθέτες της εποχής εκείνης. Μερικούς μήνες αργότερα, από την εμφάνισή του στο Φαρίντα και μετά από προτροπή του Χιώτη και του Μιτσάκη, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στην Αθήνα. Εκεί συναντάει τεράστιες δυσκολίες. Θα πει και ο ίδιος ότι εγώ εκεί ήμουν ο ξένος και έχω φάει πολύ μεγάλες φάπες. Ώσπου μία μέρα στο καφενείο της οδού Σωτομβριανού, έτσι λεγόταν ο Μάριος, ήταν ένα στέκι καλλιτεχνών. Θα συναντήσει την μεγάλη Κέντι Γκρέι. Εκείνη θα του προτείνει συνεργασία και έτσι θα τον πάρει μαζί του και θα εμφανιστούν στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Ένα βράδυ πάει στο μαγαζί του Κολοκοτρώνη. Εκεί τραγουδάει τότε ο Μπιθικότσης, ο Ζαμπέτας, ο Πέτρος Αναγνωστάκης και η Ρίτα Σακελαρίου. Του ζητάνε να τους πει ένα τραγούδι για να τον ακούσουν. Ο Χρήστος Κολοκοτρώνης ενθουσιάστηκε και του δίνει το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος» σε μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη. Το 1959 γραμμοφωνήθηκε σε δισκάκι 45 στροφών και από εκεί και μετά άνοιξε ο δρόμος και η φωνή του Στέλιου ακουγόταν παντού και καθημερινά.

0: Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Ο Άρχοντας της νύχτας μου γράφει ένας φίλος. Ο φίλος από τη Βουλγαρία, ο Βάζελος, από τη Σόφια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης ο Πράσινος, ο Γιώργος από την Πάτρα, ο Παναθηναϊκός, αρκετοί Παναθηναϊκοί. Ο Γιώργος από το Χαϊδάρι που μας ακούει από τα Γιάννενα. Έχει εξεταστική. Η δική μας πια, το δεξαμενόπλιο Άντες, ο Πλοίαρχος, η αξιωματική. Ελπίζω να βάλετε και το πλήρωμα σήμερα, Πλοίαρχε. Όχι μόνοι σας. Χαιρετισμούς λοιπόν στα σπίτια σας.
1: Ο Πλοίαρχος είναι ο συνήθις,
0: ύποπτος. Ναι, ο ύποπτος. Άντες. Λοιπόν, ο Ανδρέας από την Αγγλία, ο φίλος που αναρωτιέται άμα τον βλέπουμε από εδώ. Καλημέρα, βλέπετε το chat εδώ, το βλέπουμε αδελφέ. Ο Κώστας από τον Ντίσελντορφ και αρκετοί πολλοί. Φοβάμαι ότι και σήμερα θα παραλείψουμε αρκετά μηνύματα, γιατί είναι αρκετά αυτά που στέλνετε. Όσα προλαβαίνουμε στην οθόνη μας από εδώ, γιατί δεν είμαστε και τόσοι καλοί χρήστες της οθόνης, έτσι, και γενικά της τεχνολογίας, είμαστε λιγάκι οπισθοδρομικοί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου, το «Τα πήρες όλα».
1: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πουλικαδριώτης, έχει κάνει απίστευτη συνεργασία με τον Γιάννη Πάριο. Το πρώτο τραγούδι του που είπε του Γιάννη Πάριο ήταν το «Μινόρε παράπονο» σε μουσική, πάλι Θανάση Πουλικαδριώτη. Ήταν ένα τρίο που έκανε θράψη από τη στιγμή που συναντήθηκαν. Έχει κάνει φοβερούς δίσκους και από τους δίσκους μάλιστα του, με τον Πάριο που έκανε, γίνανε και χρυσή. Δεις και κάποια από αυτή. Τώρα θα ακούσουμε ποιο είπες.
0: Τα πήρες όλα.
1: Μάλιστα.

0: Το Γιάννη Πάριο τον πρωτοάκουσε ένα βράδυ στην Εράιδα. Και όταν τον πρωτοάκουσε, λέει ότι αυτός ο πιτσιρικάς είναι πάρα πολύ καλός. Τον πήρε μαζί του στα Δειλινά και δουλέψανε μαζί πάρα πολύ. Και αυτός του έδωσε βέβαια φοβερές επιτυχίες, όπως αυτό που ακούσαμε, το Γιατί Θεέ μου η ζωή, τα μάζεψε τα πράγματα, γύρισε κοντά μου.
1: Σχεδόν ίδια ηλικία είναι ο Πάριος με τον. Θα ήταν τώρα με τον. Με το Στράτο.
0: Και με το Βοσκόπουλο, νομίζω, ναι. Με το Βοσκόπουλο, ναι. Λοιπόν, στη δεκαετία του 60, όταν ξεκίνησε ο Διονυσίου, με φοβερές δυσκολίες όταν κατέβηκε στην Αθήνα, γιατί μεσουρανούσαν τότε τεράστια ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Μπιθικότσης, ο Γαβαλάς, ο Καζαντζίδης, ο Περπινιάδης, η Κέτι Γκρέι. Περίμενε, λέει, και αυτός υπομονετικά τη σειρά του να του δοθεί μια ευκαιρία για να δισκογραφικά. Έπρεπε, λέει, λοιπόν, λέει μόνος του, να βρεθεί στο δρόμο μου ένας Άκη Σπάνου για να με εκτοξεύσει. Τον Ιούλιο του 66 ξεκινάει η συνεργασία του με τον Άκη Πάνου. Τραγουδάει απίστευτα τραγούδια. Του κόσμου το περίγελο, στο σταθμό του Μονάχου, θα τα ακούσουμε. Ήταν ψεύτικα. Αλλά το τραγούδι που πραγματικά τον ανεβάζει είναι το 1967, το Γιατί Καλέ Γειτόνισσα.

0: Μεγαλώνει η παρέα. Ένας φίλος από τη Χερσόνησο, ο Μάνος, μας γράφει: συγγνώμη που άργησα. Εντάξει ρε Μάνος, χαρούμενος να είσαι. Γεια σου Νίκο. Γεια σου φίλε Λάμπρο από την Αυστραλία. Γεια σας από τη Βόρεια Καρολίνα, από το Βελιγράδι. Το χιονισμένο Γιώργος από το χιονισμένο Βελιγράδι. Λοιπόν,
1: και σήμερα,
0: ο Γαβράκος, ο άρρωστος, ο Μιτσάρας από την Πάτρα. Ο Πάριος έχει γεννηθεί το 1946, μας γράφει ένας φίλος εδώ. Πιθανόν αδελφέ να είναι και έτσι. Λοιπόν, από τις Αρχάνες, από το Ηράκλειο της Κρήτης, ευχαριστούμε πολύ αδελφέ για τα καλά σου λόγια. Ένας πιτσιρικάς μαζί με τους γονείς του ακούει. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Ο Θοδωρής ο πιτσιρικάς ακούει μαζί με τους γονείς.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Κώστα,
0: ναι,
1: που μας ακούει από το Εγάλεο.
0: Και το Factory.
1: Ναι, είναι τα παιδιά από το Factory. Είναι μόνιμη δική σου αυτή. Τρεις με πέντε. Με τα ακουστικά στα αυτιά είναι.
0: Ωραία.
1: Άστος.
0: Πάμε σε ένα από τα.
1: Θανάσης Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος πάλι. Πιο βουλή σου αυτή. Τρεις με πέντε. Με τα ακουστικά στα αυτιά είναι.
0: Ωραία.
1: Άστος.
0: Πάμε σε ένα από τα.
1: Θανάσης Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος πάλι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος

0: Μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου φίλε πάνω από την Ολλανδία, φίλε Άρη από τον Κορυδαλό, μάλλον είσαι καθυστερημένος. Καζατζίδη, ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε. Γεια σου Μάνο, τον εθνικό ύμνο το χωρισμένο, τον Τακτζή, αργότερα αδελφέ.
2: Όλα,
1: δύο πράσινοι και ένας κόκκινος από το παγωμένο Νιούκαστλ. Γεια σου παραλία, γεια σου ψηλέ από τη Νέα Υόρκη, γεια σου Νίκο από την Αγγλία. Εντάξει, να καούνι και οφτέδες λέει ο άλλος. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε για την αχάριστη.
2: Ναι, αλλά πριν από αυτό, να πούμε έτσι και πολύ σύντομα για τα πιο πριν, ότι το 1969, γιατί έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους λαϊκούς συνθέτες και στιγουργούς, με Στέλιο Χρυσίνη, με Γιώργο Μιτσάκη, με Κώστα Βίρβο, Δημήτρη Γκούτ, πάρα πολλούς. Το 1961, που ξεκινάει να κάνει και τις επιτυχίες του, τραγουδάει σε διασκευή του Μπάμπι Μπακάλι ένα ειδικό τραγούδι, το «Δε με πόνωσε κανείς», θα το έχετε ακούσει, το ξέρετε.
1: Ειδικό, με την Αργής τότε γινόταν ενταλαβέρι.
2: Μπράβο, μπράβο, αυτό.
1: Και Κλάμα, Ξανθόπουλο και Βόλα.
2: Τι ωραίο, μου αρέσει με αυτά.
1: Το
2: 1962, σε σύνθεση...
1: Ήταν τραγουδιστής, θα μας τον έφερνε εδώ να μας κάνει...
2: Τον Ξανθόπουλο, τι καλός που είναι. Σε σύνθεση, λοιπόν, με αποσυντονίσεις.
1: Φέρουμε μαζί με τον Κουσγκούνι.
2: Πώς κολλάνε τώρα αυτοί οι δύο.
1: Κολλάνε.
2: Όλα πάνε. Το 1962 λοιπόν, σε σύνθεση του Στράτο Αταλίδη και Κώστα Βίρβο, ηχογραφή και με τη Γιώτα Λίδια κάνουν ντουέτο, ντουέτα έχει κάνει απίστευτα και με τη Διαμάντη, θα ακούσουμε. Γυρίζει το «Φύγε φύγε». Η αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και η Μπαμπέσα του Γιώργου Μιτσάκη και πριν το Χάραμα, το παλιό γέφυρο του Γιάννη Παπαϊωάννου, το φτωχομπούζουκο του γιο του Χιώτη, του Μπαγιαντέρα, Γιος Νίλος, του Απόστολου Καλδάρα, πάλι θα έρθει. Αυτά είναι σε δεύτερες εκτελέσεις, αλλά αυτές του οι συνεργασίες κρατάνε μέχρι και το 1966.
1: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει να κάνω κάτι για το ίντερνετ. Νομίζω, αδελφέ, κάποιο πρόβλημα έχει το δικό σου ίντερνετ, γιατί εδώ είναι χιλιάδες συνδεδεμένοι με το ίντερνετ που ακούνε και στέλνουν μηνύματα. Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχεις εσύ. Για ψάξ' το λιγάκι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς κάτι να κάνουμε από εδώ. Πάμε στην αχάριστη, Στράτος Διονυσίου, Πόλη Πάνου και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η αχάριστη του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη που την είπε ο Στράτος μαζί με την πόλη Πάνου. Να πούμε φιλιά στη Μαρία από το Θανάση, από την Ελευσίνα. Λοιπόν, ο Χρήστος από τη Νέα Μάκρη, ο Άλκης από την Νέα Υόρκη, ο Μάνος που έκανε κινητοποίηση στην Ιταλία, πήρε στην Πάρμα, πήρε παντού. Θα το βάλουμε τα βάσανα, Μάνο, θα το βάλουμε. Λοιπόν, ο Πάνος από την Ολλανδία, είπαμε. Ο Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Την καλημέρα μας τα παιδιά που δουλεύουν στη security στον Πειραιά, στον Αντώνη. Εδώ μου ζητάνε τη συχνότητα στην Κόρυνθο. Θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε που είναι. Λοιπόν, σε τι τραγουδάκι πάλι, Πάριο, πάμε.
0: Και λέγε, λέγε.
1: Σε αυτό το δίδυμο λοιπόν με Πολυκανδριώτη και Πάριο, με αυτό το δίδυμο θα δημιουργήσει και τη νέα δεκαετία του 80 στα κλασικά και αγαπημένα κομμάτια. Φοβερά τραγούδια. Τη δεκαετία 80-90 είναι και η χρυσή περίοδος, ας πούμε, στην καριέρα του, έτσι, και συνεργάζεται και στην πορεία και με Νικολόπουλο και με Παπαδόπουλο και με τον Ντόλι το Βοσκόπουλο που του δώσω και το αποκοιμήθηκα. Ο δίσκος με τον Μπάριο και τον Πολυκανδριώτη, τα πήρες όλα και έφυγες, έγινε πλατινένιος, έτσι, για να...
0: Με άλλα νούμερα τότε.
1: Καλά, εννοείται, με άλλα νούμερα, δύσκολα νούμερα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 94,6, ένα μεγάλο αφιέρωμα σήμερα στον Στράτο Διονυσίου, στον άρχοντα της νύχτας αλλά και της διασκέδασης, γιατί πολλοί από εμάς, όσοι πρόλαβαν δηλαδή και στο Στράτος αλλά και σε άλλα μαγαζιά, χαρήκαμε πάρα πολύ τον Στράτο Διονυσίου. Έβγαινε στην πίστα και γέμιζε ο κόσμος μουσική.
1: Στο Στράτος τον πρόλαβα και εγώ, ήμουν πολύ μικρούλα και ωραία, τον άκουσα οριακά.
0: Θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Άκη Πάνου.
1: Όλα μεγάλα τραγούδια ήταν αυτά που του έδωσε ο Άκης Πάνου. Όλα έγιναν αμέσως επιτυχίες. Από το σημείο εκείνο και μετά τα πράγματα, λέει και ο ίδιος ότι πήραν τον δρόμο. Δηλαδή του γράψε απίστευτα τραγούδια. Κυκλοφορεί μετά το τραγούδι του Άκη Πάνου πλειάδα τραγούδια που έσπασαν, λέει, τα ρεκόρ πωλήσεων. Ποιο θα ακούσουμε τώρα?
0: Και τι δεν κάνω.

0: Λοιπόν, και τι δεν κάνω, μεγάλο τραγούδι, πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα από τα πολλά τραγούδια που του έδωσε ο Άκης Πάνος. Σε λίγο θα πάρουμε και το Σπύρο τον Πουλή να μας πει 2-3 πράγματα για αυτήν την ιστορία. Ξέρει πολύ καλά τον Άκη ο Σπύρος, τον οποίον όταν κάνουμε Άκη Πάνος θα τον έχουμε κοντά μας. Λοιπόν,
1: την καλημέρα μας στο Μίλτο και στην Έλενα από τα Χανιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τους αρέσουν κιόλας πολύ.
0: Σε πάρα πολλούς εδώ καλημέρες. Στο Γιώργο το Χαϊδάρι, στον Κώστα, τον Γαύρο, τον Γιώργο από τον Λονδίνο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι το «Υποκρίνεσαι».
1: Τραγούδια τώρα αυτά που ακούμε είναι που τα έχουν χιλιοτραγουδήσει στην πορεία και άλλοι, έτσι, και παίζονται ακόμα και μέχρι σήμερα και είναι λες και είναι καινούρια. Το «Υποκρίνεσαι» είναι σε στίχους του Μάκη Αλατζά και του Τάκη Σούκα συνθέτηση. Έχει συνεργαστεί και με τον Τάκη Σούκα σε πάρα πολλά τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: Λοιπόν, μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Αναγκαστικά παίζουμε και Άκη Πάνου, αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε αφιέρωμα κάτι.
1: Του έχει δώσει και πάρα πολλά τραγούδια όμως.
0: Ναι, πολλά και καλά.
1: Και πολύ καλά, όπως και αυτό που θα ακούσουμε. Για το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, λοιπόν.
0: Στο σταθμό του Μονάχου,
1: ναι. Ο Ζαμπέτας πολύ χαρακτηριστικά είχε πει για αυτό το τραγούδι ότι κάθε φορά, λέει, που πήγαινα στο Μόναχο, πήγαινα πάντα στο σταθμό στα τρένα. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Ο Άκης Πάνου, λοιπόν, λέει ότι είναι ο μόνος που έχει δώσει μέσα από αυτούς τους στίχους αυτό το τραγούδι αυτή την εικόνα τόσο ζωντανά και τόσο πραγματικά. Αυτό, λοιπόν, λέει, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Βαρβάτο. Δεν ξέρω, λέει, τι εμπειρία είχε και το έπιασε τόσο καλά. Και το έδωσε, βέβαια, λέει, στο Διονυσίου, αλλά και ο Στράτος φωνάρα. Είχε πει ο Ζαμπέτας. Ο ίδιος Στράτος του Διονυσίου λέει για το σταθμό του Μονάχου ότι επειδή είχε αντιμετωπίσει, και θα τις πούμε, πολύ μεγάλες δυσκολίες και από την Κολούμπια, από τις εταιρείες του, και όταν κατέβηκε στην Αθήνα ήταν ο ξένος, το ξενάκι όπως τον λέγανε, λέει μεταξύ άλλων ότι για το σταθμό του Μονάχου τα τραγούδια που κάτι λένε κρύβουν μια δυναμική που δεν μπορεί να την εμποδίσει κανένα κύκλωμα αλλά και καμία εταιρεία, διότι αυτό το τραγούδι έκανε πάταγο.
0: Εντάξει. Πάμε όμως στον Σπύρο το Βουλή. Γεια σου, Σπυράκο.
2: Γεια σου, Μπάμπη, με την παρέα σου.
0: Τι έγινε,
2: Σπύρο. Να κάνετε αφιέρωμα, όχι να μας συγκινήσετε πάλι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ρε Σπυράκο.
2: Λοιπόν, είναι φοβερό, γιατί ήμουν στα γενέθλια ενός φίλου σου τώρα και μπήκα στα μάξι.
0: Ναι.
2: Και πέφτω πάνω στο γιατί δεν κάνω, ας πούμε, και ακούω τώρα όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Ρε παιδιά, είναι φοβερά πώς τα φέρνει η ζωή τα πράγματα. Ο Στράτος Διονυσίου, πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ενώ κατέβηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έκανε κάποια πράγματα όπως την Αχάριστη, όπως διάφορα τραγούδια του Καλδάρα, τη διασκευή που είπαμε, το Καρδιά μου καημένη, πως Βαστάς και Δεραγύρης. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, επειδή η σχέση του Άκη Πάνου με τον Τάκη Λαμπρόπουλο της Κολούμπια, mm-hmm. ήταν μια σχέση αγάπης και μίσους, ας το πούμε έτσι, μια σχέση δηλαδή, πολύ περίεργη, με πολύ όμως αλληλεκτίμηση. Ο Άκης Πάνου του επέμενε, ας πούμε, ότι το τραγούδι είναι αυτό που είναι πάντα απ' όλα. Και του λέει, δώσε μου μια λίστα με τους τραγουδιστές και τραγουδίστριες που, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι για υποαποδέσμευση, δεν λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Τότε, λοιπόν, είχε απογοητευτεί ο Στράτος του Διονυσίου, ήταν στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα δουλεύει ο Μπογιατής, αν θυμάμαι καλά. Και ανέβηκε πάνω, τον βρήκε ο Άκης, επέμενε στον Λαμπρόπουλο, θέλω αυτό το τραγουδιστή, παρόλο που τότε με τον πυθικό της είχες αρρώσει, Άκης Πάνου, με ρολόι, κομπολόι, με καρδιά μου παραπονιέσαι και όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο τραγούδι που του δίνει επίτηδες ο Άκης Πάνου σε ένα 45 ήταν το «Μη κατέβεις στο λιμάνι».
0: Ναι.
2: Κλασικό τραγούδι. Το έχει πει και ο Βελίστα, έχουν πει διάφοροι. Έτσι για να τον κουρδίσει, ας το πούμε λίγο, τον Λαμπρόπουλο. Και μετά έρχεται ένα 45 που από τη μία πλευρά, ενώ τότε τα 45 για πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι στα δύο ήταν 50% ήταν μεγάλη επιτυχία. Εκεί, λοιπόν, είχαμε το εξής, το «Και τι δεν κάνω» στη μία πλευρά και από πίσω το «Γιατί καλέ γειτόνισσα». Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για γκάλι σε φτωχία 100%. Είναι πολύ μεγάλη συνεργασία του Στράτου με τον Άκη, όπως και ό,τι τραγούδισε ο Στράτος, ακόμη και τραγούδια που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν να πούν τίποτα πολλά σαν τραγούδια, όπως και ο Καζαντίδης τους έδινε χρώμα ο Στράτος. Για το σταθμό του Μονάχου, Μπάμπη και φίλοι ακροατές, επειδή αυτό που διάβασε την Ζαμπέτα, ξέρεις, θα έμενε στο Χαϊδάρι που πήγαινα στο σπίτι του με τον Μαγαρίτη, μου είχε πει και εμένα πράγματα στα πέτα και είχα ρωτήσει τον Άκη Πάνου, άκουγα ένα φοβερό πράγμα για αυτό το τραγούδι. Οι φίλοι του Άκη Πάνου στο Μόναχο που τον περιμέναν όταν πήγαινε εκεί πέρα και ταξίδευε, και μάλιστα συχνά ταξίδευε με τον Χριστάκη ο Άκης Πάνου, με το τρένο, έτσι,
0: ναι,
2: το Ακρόπολης, του είχαν εκφράσει ένα παράπονο. Γιατί τον περιμένανε, τον είχαν, ας πούμε, σαν άρχοντα, ξέρεις, τον Άκη, τον αγαπάγαν πολύ. Αλλά δεν ήταν οι χαρακτήρες του σταθμού του Μονάχου, ας πούμε, τίποτα ναυάγια, τίποτα αποκλείται. Ήταν άνθρωποι τακτοποιημένοι με τη δουλειά τους, ξέρεις, είχαν πετύχει, ας το πω έτσι, ρε παιδί μου. Και τι είχαν ένα παράπονο, ρε μπαγκάζα, του λέγανε, ήρθες πόσες φορές εδώ πέρα, περνάμε Μόρτικα, περνάμε Σένια, ας πούμε, και εσύ αυτό είδες από το Μόναχο, ας πούμε, δηλαδή. Και όμως αυτό είδε. Θα σου αφορά, λέμε πολλά πράγματα, αλλά η περίπτωση του Στράτου Διονυσίου, ρε παιδιά, είναι αυτό που λέμε, που λείπει σήμερα, όπως και του Αγγελόπουλου, η ιατρική φωνή. Η φωνή αυτή που ακουμπάει πάνω στο τραγούδι, και επειδή τον έχω δει σε πάρα πολλές βραδιές στο Στράτο, μου έχει κάνει εντύπωση. Και μου το έλεγε και η Κική Λουκά, ας πούμε, που ήταν παρτενέρ του και μετά συνεργάστηκε με τον Άκη, τελευταία παρτενέρ του μάλιστα. Έδινε εντολή στους μουσικούς και στους άλλους, και ένας να είναι κάτω, εμείς θα σκίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
2: Και ένας. Βέβαια ήταν και λίγο σπάνιο, ειδικά στα τουζένια του Στράτου, να βρεις έναν. Έτσι συνήθως έβρισκες απ' έξω 100, ας πούμε. Αλλά τόσο. Τίποτα, τραγούδια, να είστε καλά.
0: Γεια σας, Σπύρο.
2: Που κυρίως η ομογένεια, ξέρεις, είναι και λίγο, Μπάμπη, να σου πω στα ίσα, είναι και λίγο εθνική αντίσταση στην εποχή μας να παίζεις τόσες ώρες μεγάλους τραγουδιστές, γιατί έχουν έχουν λίγο, πώς να πω, εκπαρασυρωθεί από τα Ελτιανά οι μεγάλοι τραγουδιστές. Να είσαι καλά και εσύ και παρέα σου, φιλιά.
0: Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σταθμό του Μονάχου, λοιπόν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είσαστε συντονισμένοι εδώ στην αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα έχει βάλει τα μουσικά της. Ο Στέφανο Μπαλότολο είναι στο πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ρυθμίζει